0: Για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθη να προχωρήσουν σε κλείσιμο του περάσματος. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβι, ανέφερε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, σε ανάρτησή του. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ανάρτησή της, ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί πέζο ναύτες επιβιβάστηκαν χθες σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν για επαλήθευση στοιχείων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να παρακάμψουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, ενώ ακινητοποίησαν ακόμη ένα προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον αποκλεισμό. Τα στενά του Ορμούς και τα γύρω ύδατα παραμένουν ελεύθερα και ανοιχτά, με εξαίρεση τα σκάφη που επιχειρούν να παραβιάσουν τον ατσάλινο αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, καταλήγει η ανακοίνωση. Την αισιοδοξία του για μία ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Συνεχίζεται εντωμεταξύ το μπαζάρ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση τη Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία τη Κεντρική Επιτροπή, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στι 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο τη Αθήνα. Την παρέτησή του υπέβαλαν χθε το απόγευμα 63 μέλη τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντα λόγο για συμπεριφορέ εσωστρέφεια. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την εναρκτήρια ομιλία στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε απόψε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δύναμο Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitatea Cluj. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαπουσέλε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τόνισε ο Γάλλος Φόρουαρντ, τον οποίο υποδέχτηκαν περίπου 100 οπαδοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 16 Ιουλίου. Η νύχτα έπλεε στην γαλανόλευκη της Αργεντινής, όχι της Ελλάδας. Και η μέρα ξεκινάει μάλλον με το ταγκό του Γκαρδέλ, το αγαπημένο Buenos Aires του Γκαρδέλ. Το πρόσωπο της ημέρας είναι χωρίς αμφιβολία αυτός ο απίστευτος ποδοσφαιριστής, ο Λιονέλ Μέση. Τον θυμάμαι το 2014, τότε ήταν νέος ακόμη, 27 χρονών. Είχε φτάσει με την Αργεντινή στον τελικό, στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, στο παγκόσμιο κύπελλο του 2014. Έχασε απέναντι στη Γερμανία 1-0, απογοητεύτηκε. Είχε πει αυτό, είχα μια ευκαιρία να πάρω το παγκόσμιο κύπελλο και το έχασε. Αλλά 4 χρόνια αργότερα, στα 31 του, ήταν ξανά σε παγκόσμιο κύπελο. Έχασε αυτή τη φορά στα προημιτελικά από τη Γαλλία 4-3. Είπε αυτό ήταν, δεν ξαναπαίζω παγκόσμιο κύπελο. Αλλά στα 35 του ήταν πάλι εκεί. Έπαιξε τελικό και το πήρε το παγκόσμιο κύπελο πριν 4 χρόνια στο Κατάρ. Και είπε αυτό ήταν, πήρα το παγκόσμιο κύπελο, είμαι ευτυχής, τώρα πια τελειώνω. Και στα 39 του είναι πάλι εκεί, για τρίτη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, με πιθανότητα να το κερδίσει για δεύτερη φορά. Ο Λιονέλ Μέση είναι χωρίς καμία αμφιβολία το πρόσωπο του τελικού, το πρόσωπο του Μουντιάλ, το πρόσωπο της ημέρας για μας σήμερα. Ένας Άγγλος σχολιαστής στην Βρετανική τηλεόραση χθες το βράδυ, παλιός δεξιός μπακ της Εθνικής, ο Μίκα Ρίτσαρντς, έλεγε ότι τον βλέπεις να περπατάει επί ώρα μέσα στο γήπεδο και σιγά σιγά τον ξεχνάς, και ξαφνικά φτάνει μπάλα στα πόδια του και είναι σαν να αστράφτει ο ουρανός. Ξαφνικά ξυπνάει και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα απέναντί του, γιατί εκεί μιλάει η ιδιοφυΐα του. Δύο δικές του ασίστ, η Αργεντινή ανέτρεψε το 1-0, πήγε στον τελικό. Τώρα τι να πω, την Κυριακή στον τελικό, ίσως πάρει, ίσως δεν πάρει το κύπελο. Είναι βέβαιο ότι είναι ο στάρ αυτής της διοργάνωσης, δηλαδή όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, όταν πολλά χρόνια αργότερα, εσείς οι νεότεροι που θα ζείτε δηλαδή, θα θυμάστε το παγκόσμιο κύπελο το 2026, θα θυμάστε το Μέση, όπως ας πούμε για το 1970 θυμάστε τον Πελέ, ή για το 1958 οι παλιότεροι πάλι τον Πελέ θυμόντουσαν. Και δεν ήταν εύκολο, γιατί είχε σκληρό ανταγωνισμό. Ήταν ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ, ο Εμπαπέ, ο Χάλαντ, μεγάλοι στάρ που έκαναν μεγάλες εμφανίσεις, αλλά ο Μέση τους ξεπέρασε όλους με άνεση. Τι θα γίνει την Κυριακή? Η Ισπανία μοιάζει μια ομάδα που έχει φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη, AI, τα κάνει όλα τέλεια. Η Αργεντινή έχει το πάθος της και εμείς οι Έλληνες για κάποιο παράξενο λόγο αγαπάμε την Αργεντινή. Εμείς Παναθηναϊκοί δικαιολογημένα, γιατί για μας η Αργεντινή είναι ο Βερόν, ο Όσκαρ Αλβαρέζ, ο Ρότσα, ο Έκι Γκονζάλες, ο Μπορέλη. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω.
1: Τα κύματα της θάλασσας

0: στην Αργεντίνα να βρεθούμε, το λέει και το τραγούδι, ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι την Αργεντινή κάπως την αγαπάμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έτσι λένε και οι δημοσκοπήσεις. Είναι η δημοφιλέστερη ομάδα η Αργεντινή πια τα τελευταία χρόνια, κάποτε ήταν η Βραζιλία. Από την άλλη μεριά σκέφτεσαι ότι αν το πάρει η Αργεντινή την Κυριακή, θα είναι στο γήπεδο αυτός ο απίθανος Μιλέη, ο οποίος θα πάει να πάρει το τρόπαιο και να το αφιερώσει στον Τραμπ, θα του πει εσύ το κέρδισες τα αλήθεια, στο χαρίζω. Και σκέφτεσαι αν είναι έτσι, καλύτερα να το πάρει ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας. Ακούτε Sky 100,3, ημερολόγιο 5η 16 Ιουλίου. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίδης φυσικά διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Και μόλις ο Δημήτρης Γιαννίδης μου έδωσε την επιστολή που έστειλε η Πόπη Τσαπανίδου, βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, στον Νικήτα Κακλαμάνη. Με την παρούσα, κύριε Πρόεδρε, σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εφ' εξής θα ασκώ τα καθηκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής. Το Κουτσομπολιό λέει ότι η Πόπη ήθελε να παραιτηθεί τελείως, να τη δώσει την βουλευτική έδρα, γιατί αυτό θα το εκτιμούσε καλύτερα ο Τσίπρας, που τους θέλει εκτός βουλής για να τους πάρει. Αλλά από την άλλη μεριά, αν παραιτηθεί και παραδώσει την έδρα της η Πόπη Τσαπανίδου, ποιος την παίρνει, ξέρετε? Ο Στέφανος Κασελάκης. Οπότε έκανε την καρδιά της πέτρα και κράτησε την έδρα. Έλεγα πρόσωπο της ημέρας, χωρίς αμφιβολία, ο Λιονέλ Μέση. Πρόσωπο της ημέρας επίσης, γιατί 24 ώρες τώρα από τότε που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της Σιμάρο Κοντού, σκορπάει συγκίνηση, αγάπη, σεβασμό αυτή η μεγάλη και ωραία κυρία του θεάτρου και του σινεμά. Θυμηθήκαμε όλες τις ταινίες της, εκείνες που αγαπήσαμε. Καλά, το «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα». Εμένα η αγαπημένη μου είναι τα «Κίτρινα γάντια». Μ' άρεσε πολύ ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Καθημερινή από την Τασούλα Καραϊσκάκη. Συγγνώμη, Τασούλα από τα Κύλη, μπερδεύω τις Τασούλες. Λέει, την ρώτησε σε μια συνέντευξη που είχαν κάνει για τότε που εξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Αθήνας, και η Μάρο Κοντού απάντησε πολύ απλή, ειλικρινά: ήταν μέγα λάθος. Οι ηθοποιοί και οι πολιτικοί μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Εμείς παίζουμε καλό θέατρο. Εκείνοι παίζουν κακό θέατρο. Μικρές εξαιρέσεις ίσως να υπάρχουν, αλλά αυτές τις εξαιρέσεις συνήθως οι άλλοι τους αναγκάζουν να μένουν στη γωνία. Και μέσα στα κόμματα και μέσα στη Βουλή. Την είχε ρωτήσει επίσης πώς αισθάνεται όταν βλέπει τις ταινίες της να παίζονται ξανά και ξανά στη τηλεόραση. Και εκείνη είπε: ευχάριστα, σαν να βλέπω παλιές φωτογραφίες. Σκέφτομαι πως υπήρξα πιο νέα και πιο ευτυχής, γιατί εκείνες οι εποχές ήταν ανάλαφρες. Όμως δεν είμαι πολύ της νοσταλγίας, δεν στέκομαι στο χτες. Το ένα μου πόδι πατάει στο σήμερα, το άλλο στο αύριο. Τι λες, δεν κάθεσαι να φάμε μαζί? Έχω μαγειρέψει γεμιστές ντομάτες σήμερα. Στα δράματα της ημέρας, το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει 47 βουλευτές στις τελευταίες εκλογές. Θεωρητικά είχαν μείνει χτες 17, αλλά μόνο 7 πήγαν να ψηφίσουν για γραμματέα. Τόσοι ή ακόμη λιγότεροι θα πάνε να ψηφίσουν πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας σε αυτή την φοβερή μονομαχία. Παύλος Πολάκης εναντίον Ρένα Δούρου. Το άλλο δράμα είναι το δράμα της Κυψέλης, με τις ρογμές και τις ανησυχίες των κατοίκων. Περίπου 200 διαμερίσματα και κτίρια από αυτά τα κλασικά, νεοκλασικά της Κυψέλης παρουσιάζουν ρήγματα, παρουσιάζουν και προκαλούν ανησυχία φυσικά. Όλα αυτά γίνονται ρογμές, καθυζήσεις, αποκολλήσεις δομικών στοιχείων, παραμορφώσεις κουφωμάτων, απ' όλα. Και επειδή προηγήθηκε και αυτό που προηγήθηκε στα Πετράλωνα, κάτι είναι λογικό να λαφιάζονται. Στις 12 ο Δήμαρχος Αθήνας θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της Μετρό ΑΕ. Οι κάτοικοι παραπονούνται ότι κανείς δεν τους δίνει μια καλή διαβεβαίωση. Λένε επίσης ότι έχουν γίνει αυτοψίες από την Αττικό Μετρό, από τον Ελληνικό Μετρό μάλλον, αλλά δεν έχουν γίνει στα αληθινές στατικές μελέτες. Θα δούμε. Στο μεταξύ, μια μικρή είδηση, επειδή λέμε για πολυκατοικίες και ανησυχίες. Αν θυμάστε εκείνη την πολυκατοικία που είχε πέσει στα Πετράλωνα, που είχε καταρρεύσει. Λοιπόν, οι κάτοικοι της είχαν λάβει ως προσωρινή τακτοποίηση κάποια διαμερίσματα από την Airbnb με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Αλλά την ερχόμενη εβδομάδα πρέπει να τα εγκαταλείψουν. Πού θα πάνε, κανείς δεν ξέρει. Τα θέματα της ημέρας, ξεχώρισα ένα, αυτό που κάνει καθημερινή πρώτο θέμα. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα μιας διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών που έκανε για δεύτερη φορά φέτος το Υπουργείο Εσωτερικών. Το συμπέρασμα είναι απλό. Στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, δηλαδή στο gov.gr κλπ, οι πολίτες βάζουν πολύ ψηλή βαθμολογία. Με άριστα το 10, το Gov παίρνει 8,3 και οι ψηφιακές υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης παίρνουν 7,5. Όταν όμως ο πολίτης πηγαίνει στον Γκισέ, σε δήμους προπάντων αλλά και σε δημόσιο, τότε η βαθμολογία κατρακυλάει κατά τη βάση στο 4. Ο κύριος Παραγιώτης Καρκατσούλης, ένας πολύ έμπειρος στάτης δημόσιας διοίκησης, ειδικός στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καρκατσούλη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ξανανοίγει μια παλιά κουβέντα, ας πούμε, ότι όλη αυτή η ψηφιοποίηση του δημοσίου είναι σπουδαία, γιατί κάνει τη ζωή μας πολύ ευκολότερη, την εκτιμούμε πάρα πολύ, αλλά στα αλήθεια αυτή η ψηφιοποίηση δεν άλλαξε τον τρόπο που δουλεύει το δημόσιο, δεν το απάλλαξε από τις αμαρτίες του, έτσι είναι?
1: Όχι, δεν φταίει η ψηφιοποίηση. Φταίμε εμείς που χρησιμοποιούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Για την ακρίβεια, αυτό το οποίο έγινε στη δική μας τη χώρα και είναι υπόθεση των τελευταίων 30 χρόνων, θα σας έλεγα, είναι ότι προσπαθήσαμε να βάλουμε δίπλα από το κράτος που έχουμε αυτό το πελατειακό, το γνωστό, αυτό που λειτουργεί σε σιλό, αυτό που δεν επικοινωνεί, αυτό που δεν εκπαιδεύει τους υπαλλήλους του κτλ. Δίπλα από αυτό προσπαθήσαμε να βάλουμε μια σύγχρονη τεχνολογία, πιστεύοντας άλλη από πρόθεση και άλλη χωρίς πρόθεση, από αφέλεια, ότι θα μπορούσε από μόνη της τεχνολογία να μας λύσει όλα τα προβλήματα τα οποία δεν είχαμε λύσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν πέτυχε, αλλά βέβαια η πρώτη εφαρμογή, η χρήση τεχνολογίας δηλαδή, και να σας πω εδώ κάτι, ήταν τα ΚΕΠ, έτσι. Τα ΚΕΠ λοιπόν, σκεφτείτε ότι στο σχεδιασμό τους ήταν το πρώτο από 9 βήματα. Έγινε μόνο το πρώτο. Τα υπόλοιπα 8 δεν έγιναν ποτέ.
0: Θυμήστε μας πότε έγινε το πρώτο, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο.
1: Το 1999, δηλαδή.
0: Έχουν περάσει δηλαδή 27 χρόνια.
1: Έχουν περάσει κάποια χρόνια.
0: Έγινε το πρώτο βήμα το 1999, ήταν το πρώτο από τα 7 και τα υπόλοιπα δεν έχουν γίνει ακόμη.
1: Τα υπόλοιπα δεν έγιναν, μεταξύ των οποίων ένα έλεγε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια σύγκριση μεταξύ των υπηρεσιών, με τη λογική όμως ότι εκείνος ο οποίος είναι καλύτερος ή παρέχει καλύτερες υπηρεσίες θα αμείβεται καλύτερα, που σημαίνει ότι θα επηρεάζει τον προϋπολογισμό αυτή η ιστορία. Θα μου πείτε, ήταν πολύ φιλόδοξα της εποχής εκείνης. Αλλά εν πάση περιπτώσει και σήμερα, αν έλεγα κάτι στο Υπουργείο Εσωτερικών για παράδειγμα, θα έλεγα ωραία. Και πείτε λοιπόν ότι ο ΕΦΚΑ είναι όντως μια κακή υπηρεσία. Έτσι, αν πάρουμε στα σοβαρά την αξιολόγηση των πολιτών, έτσι. Ναι. Επομένως λοιπόν, αυτό θα πρέπει να έχει κάποιες συνέπειες. Γιατί μπορεί ο ΕΦΚΑ Κεφαλινίας, παράδειγμα, που είναι ο δικός μου ΕΦΚΑ, να λειτουργεί σχετικά καλά, αλλά ο ΕΦΚΑ Χαρνών να λειτουργεί χάλια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ήδη από τότε που σας λέω, δηλαδή πριν 25 χρόνια, υπήρχε αυτή η ιδέα του benchmarking. Δηλαδή, βάλε ένα στάνταρ, πες αυτό είναι καλό, αν γίνει με αυτόν τον τρόπο, και σύγκρινε αυτά τα οποία γίνονται σε σχέση με αυτό το optimum το οποίο έχεις βάλει. Αν δεν το κάνεις αυτό, τότε...
0: Και αυτό να έχει συνέπειες στη χρηματοδότηση του...
1: Πώς αλλιώς. Αν δεν έχει συνέπειες... Κοιτάξτε, αν παρακολουθήσετε...
0: Υποθέτω ότι αν δοκίμασε ποτέ κανείς να το εισηγηθεί στην πράξη, θα αντιμετώπισε επανάσταση.
1: Αλλά εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι είτε αφορά η αξιολόγηση αυτή, είτε αφορά ανθρώπους, είτε αφορά διαδικασίες, είτε αφορά δομές του κράτους, Ένα πράγμα πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να πάρουμε σοβαρά όταν συζητάμε για την αξιολόγηση. Θα υπάρχουν αυτοί που είναι καλοί, αυτοί που είναι κακοί, εκείνοι που είναι καλύτεροι και εκείνοι που είναι χειρότεροι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή αυτό δεν είναι μια διαπιστωτική κρίση όμως. Γιατί μέχρι εκεί μπορεί να πει κάποιος, να ορίστε, είναι καλύτερο το ΚΑΒ, είναι χειρότερο ο ΕΦΚΑ. Έτσι. Οι συνέπειες ποιες είναι από αυτό, το καλύτερο και το χειρότερο. Όταν δεν υπάρχουν συνέπειες, διότι προσέξτε και στην ατομική αξιολόγηση, αν θα δείτε, μπορούμε να πάμε και να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, εκεί που τους βάζαμε 9, τώρα τους βάζουμε 6,5. Ναι. Έτσι, στην πλειοψηφία. Και that's it. Αυτό, τέλος. Δεν έχει, μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Σταματάει η κουβέντα. Εδώ λοιπόν σας δημιουργείται η εντύπωση, αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις με έναν τρόπο, να πω έτσι, προσπαθώ να δημιουργήσουμε ένα άλοθη, ένα μεταρρυθμιστικό άλοθη. Δηλαδή, να και εμείς το κάνουμε αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα, μην είναι το κέλυφος των μεταρρυθμίσεων και το εσωτερικό του είναι άδειο. Αυτό σας το λέω, γιατί αν πάτε λίγο πίσω, θα δείτε ότι τα θέματα του σχεδιασμού των ψηφιακών, εν πάση περιπτώσει, υποδομών και υπηρεσιών, πάνε στην Ελλάδα 30 χρόνια, κύριε Τσιμωρίς, και περισσότερα χρόνια, αν βάλει κανείς και τα εθνικά προγράμματα, πριν τα ΕΣΠΑ, μιλάμε τώρα για περισσότερο από 25-30 χρόνια.

0: Θέλω εγώ στο χρόνο που θέλω εγώ, επειδή με συμφέρουν εμένα, έτσι, και βεβαίως μαζί με εμένα και την πελατεία, την όποια πελατεία, όπως θέλετε πείτε τι.
1: Μάλιστα. Απλό. Δυσάρεστο απλό. Τώρα, είμαστε σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε, γιατί το ακούω αυτό. Αν το επόμενο βήμα μετά την ψηφιοποίηση κάποιων υπηρεσιών, εν πάση περιπτώσει τη επαφή του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση, είναι η εισαγωγή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα γιατρικό, θα ήταν.
0: Θα μπορούσε, κύριε Τσίμα, υπό τον όρο όμως ότι η πρωτογενής πληροφορία υπάρχει και ξέρουμε ότι υπάρχει. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Είπα προηγουμένως για παράδειγμα τον ΕΦΚΑ. Έτσι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μεγάλο πρόβλημα που σχετίζεται με τον ΕΦΚΑ δεν είναι ούτε το δομικό πρόβλημα, ούτε το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι πρόβλημα διαδικασίων, είναι πρόβλημα ρυθμιστικό επί της ουσίας. Δηλαδή, όταν δεν παίρνουμε απόφαση, να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, από το 70 και μετά, για παράδειγμα, ό,τι νομοθεσία υπάρχει και αφορά τις συντάξεις, θα ενοποιηθεί, θα κωδικοποιηθεί, θα αποδοθεί. Εάν κάνετε αυτή τη δουλειά, εάν δηλαδή κάνετε αυτή τη δουλειά που είναι back office, πώς να πω, δεν φαίνεται δηλαδή στον κόσμο, έτσι, τότε βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι απολύτως χρήσιμη. Αν όμως βάλω σήμερα τη τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, δεν μπορώ, δεν αντιλαμβάνομαι τι είδους αλγόριθμος ήταν αυτός, ο οποίος θα πατάει πού στον αέρα, θα μετεωρίζεται. Υπάρχει ο κίνδυνος, πολλές φορές μεταφέροντας τέτοιες ιδέες ή και πρακτικές, έτσι, τελικά να μην τα λύνουμε τα προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, δυσφημείται και η τεχνολογία μεταξύ άλλων.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στη δική μας τη χώρα, αυτό το οποίο μπορώ να πω έτσι ως μια κατακλίδα, ότι, κοιτάξτε, εάν κάνουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε σοβαρά. Δηλαδή, εάν ξεκινάμε με τη λογική ότι θα παρέχουμε υπηρεσίες μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, πρέπει αυτό το πράγμα να πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή, εκείνοι που τις παρέχουν θα πρέπει να πιστοποιούνται και να λέω ότι κοίταξε να δεις, αυτή η υπηρεσία είναι καλύτερη από την άλλη. Μία από τις ιδέες εκείνων των παλαιών ΚΕΠ ήταν να έπαιρνε κάποιος αστέρια όπως παίρνουν τα ξενοδοχεία. Και σκεφτείτε δηλαδή, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να ήταν άλλες πολύ καλές. Άλλες λιγότερο καλές.
1: Όπως γίνεται παντού.
0: Όχι πολλά. Τότε λοιπόν αυτό θα δημιουργούσε μια εσωτερική κινητικότητα στη δημόσια διοίκηση, έτσι. Σε επιμέρους τομείς το έχουμε καταφέρει αυτό.
1: Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρακατσούλη. Να είστε καλά.
0: Καλή σας
1: ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρις, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάχρ, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εκεί δύο άνθρωποι. Παράλληλα, η Ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι οι πύραυλοι εδάφους-εδάφους εκτοξεύτηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βάσης Σακίρ στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τάσνιμ. Λίγη ώρα νωρίτερα, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι η αεράμινα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Την παρέτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 16 Ιουλίου, η μέρα έχει ποδόσφαιρο, έχει και μουσικά μνημόσυνα. Ακούσαμε έτσι παρεπιπτόντως στην αρχή τη φωνή της Jane Birkin, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το πρόσφατα. Για την ακρίβεια πριν 3 χρόνια. Αυτή είναι η Σίλια Κρούζ που έφυγε το 2003, μια ίδια μέρα. Στα δράματα της ημέρας είχαμε το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι 7 που ψήφισαν χτες, οι αποχωρήσεις που συνεχίζονται, τελευταία στη σειρά υπό Τσαπανίδου, η μάχη, η μονομαχία Πολάκη Δούρου για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε το δράμα της Κυψέλης με τους κατοίκους που αγωνιούν για τις ρογμές και τις χαραμάδες στα σπίτια τους και στα κουφώματα των σπιτιών τους. Εκεί που περνά η γραμμή, ή μάλλον αρχίζουν οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Έχουμε αυτό το δράμα του δημοσίου που κουβεντιάζαμε πριν με τον κύριο Κρακατσούλη. Πρόκειται εξελίξεις και στο δράμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων από τη Μεράνια. Θα τις ψάξουμε λίγο. Εκτός δραμάτων ή μάλλον εκτός πραγματικής ζωής στο σινεμά, είναι μια μεγάλη πρεμιέρα σήμερα και πολύ αναμενόμενη. Μια ταινία που έχει συζητηθεί πολύ πριν παίξει, ανεβαίνει από σήμερα στους κινηματογράφους, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν έχω την ταινία, αλλά διαβάζω αυτούς που την έχουν δει. Ο Εμίλιος Χαρμπής στην Καθημερινή έχει μια μεγάλη κριτική. Η βαθμολογία του είναι 4,5 με άριστα το 5 και η ετιμιγορία του είναι ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε το ομυρικό στοίχημα και μάλιστα θριαμβευτικά. Η Οδύσσια τοποθετείται με ασφάλεια στην κορυφογραμμή της φιλμογραφίας του Νόλαν και ανάμεσα στις πιο σημαντικές ταινίες των τελευταίων ετών, καταφέρνοντας να παντρέψει τον απόϊχο που έρχεται από το βάθος των αιώνων με το μεταμοντέρνο καλλιτεχνικό συνειδητό του σήμερα. Στο Γιάννης Μπουλάκης στα νέα γράφει και αυτός μια πολύ θετική κριτική. Μια αναπάντεχη έκπληξη, λέει, είναι η ταινία. Βεβαίως οι μελετητές της Οδύσσιας έχουν κάθε δικαίωμα να πεταλώνουν τον ψήλο προσπαθώντας να βρουν ατέλειες και λάθη, όμως η ταινία δεν πάβει να υπηρετεί το έπος του Ομήρου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ουσία της ταινίας, κατά τον Ζουμπουλάκη, είναι ότι δεν είναι τόσο το ηρωικό πνεύμα του Οδυσσέα, που τον υποδίεται ο Ματ Ντέιμον, αλλά αντίθετα είναι η χαμένη του ταυτότητα. Αυτός ο πολυμήχανος, ικανότατος άνθρωπος, ο λιγομίλητος βασιλιάς της Ιθάκης, δεν πατά με σταθερότητα στη γη με τα όσα έζησε στον βάρβαρο πόλεμο της Τρίας. Και ο λόγος βεβαίως είναι ο ίδιος ο πόλεμος, η έκβασή του. Και η έκβαση αυτή ήταν δική του ιδέα με το Δούριο Ύπο. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δούμε. Αυτό μας λέει και ο Εμίλιος Χαρμπής και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης για αυτήν την πολύ συζητημένη ταινία. Κανείς δεν δίνει σημασία στο ότι την ωραία Ελένη την υποδίεται η κατάμαυρη Νιόγκο, η οποία άλλωστε έχει ένα ασήμαντο πέρασμα από την οθόνη. Αυτή είναι η Μισή Ρλού, όπως την τραγούδησε κάποτε η Κόνι Φράνσις, η οποία και αυτή έχει φύγει σαν σήμερα. Έχουμε πολλά μουσικά μνημόσυνα στην ημέρα. Η Κόνι Φράνσις γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσι από Ιταλούς μετανάστες γονείς. Την είχαν βαφτίσει Κοντσέτα Φρανκονέρο, ήταν το ωραίο της όνομα, αλλά δεν θα έκανε καριέρα στο τραγούδι με αυτό, οπότε το έκανε Κόνι Φράνσις και έγινε μια μεγάλη στάρ της δεκαετίας του 50 και του 60. Καλεσμένο σήμερα στον ημερολόγιο και τον καλωσορίζω είναι ο βουλευτής του Πασόκ, ο κ. Στέφανος Παραστατίδης. Είχε χτες μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Πασόκ για την παιδεία. Και επειδή γενικώς είναι αυτές τις μέρες που καλού κακού όλοι ετοιμάζονται για εκλογές νωρίς, εκλογές τον Οκτώβριο, και έχει ανάψει μια πολιτική συζήτηση που είναι μια συζήτηση πολιτική, περί πολιτικής όμως, όταν πότε γίνεται μια συζήτηση που δεν είναι για τα εσωτερικά της πολιτικής πράγματα, δηλαδή η πολιτική να μιλάει για τον εαυτό της, αλλά είναι για κάποιο θέμα, εδώ είναι η παιδεία. Στέκεσαι λίγο και προσπαθείς να καταλάβεις μήπως υπόθηκε κάτι καινούριο και ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Παραστατίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσίμα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Α, τώρα επειδή άρχισα πολιτικά και πριν πάμε στην ουσία της συζήτησης, δηλαδή θα διαψεύσω αυτό που είπα. Τι λέει η αίσθησή σας, ετοιμάζεστε για εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Ο βηματοδότης είναι η κυβέρνηση σε αυτό. Νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα προεκλογικό κλίμα κακός. Εγώ πιστεύω βαθιά στην θεσμική, έτσι, δημοκρατική λειτουργία της χώρας. Εκλογές κάθε 4 χρόνια πλην εκτάκτων, πραγματικά εκτάκτων συνθήκων και όχι προσχηματικών. Δεν νοείται ένα χρόνο πριν την κανονική ημερομηνία των εκλογών να λειτουργεί όλη η χώρα και να συζητά στη βάση προεκλογική, σε μια προεκλογική βάση. Χάνουμε πραγματικά χρόνο από την πραγματική πολιτική. Άρα με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει. Εμείς βέβαια οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι ως Πασόκ και είμαστε έτοιμοι, αλλά ξαναλέω ότι είναι βαθιά προβληματικό αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Ένα από τα πολλά. Ένα από τα πολλά. Ναι. Και η Βουλή ακόμη, έτσι να πω και να
0: σχόλια,
1: αυτά που ζω δηλαδή, πραγματικά τραυματίζουν τη δημοκρατία. Η Βουλή είναι η καρδιά της δημοκρατίας.
0: Για ποιο πράγμα λέτε αυτό?
1: Είναι μια βουλή στην οποία βλέπουμε έτσι κόμματα, η αντιπολίτευση, ας πούμε, ιδίως στα ζητήματα που υπάρχουν γενικότερα στον προοδευτικό χώρο, κόμματα που είναι αριστερά, παράδειγμα, η οποία διαλύθηκε. Ένα κόμμα το οποίο ήταν πολύ χρήσιμο στη Βουλή. Εγώ θα έχω να σας πω με πολύ έτσι τεκμηριωμένη, σοβαρή αντιπολίτευση. Στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι τα ζητήματα αφορούν το εσωτερικό του κατά βάση, ενώ θα μπορούσε να κάνει αντιπολίτευση επίσης. Δηλαδή η λειτουργία, η εύρυθμη λειτουργία της Βουλής. Παρετούνται, βουλευτές φεύγουν, δηλαδή υπονοούνται συνδιαλλαγές. Όλη αυτή η εικόνα τραυματίζει την πολιτική και τη δημοκρατία και δεν βοηθάει τη χώρα.
0: Αν το δούμε συνολικά, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ από το 1974 και ύστερα.
1: Όχι, δεν έχει συμβεί και κατά την άποψή μου αυτό θα έπρεπε να αναδείξουμε ως βασικό ζήτημα και πρόβλημα και όχι να πηγαίνουμε στα επιμέρους. Έχει γίνει παραπολιτική όλη η δημόσια συζήτηση. Και δείτε το αντιπαράδειγμα ή μάλλον την αλλαγή παραδείγματος που είστε εσείς, όπου εντοπίζετε ένα σοβαρό ζήτημα παιδείας και καλείτε έναν πολιτικό ή έναν άλλο να συζητήσουμε για τα ουσιώδη. Ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε, αλλά δεν το έχουμε στο βαθμό τον επιθυμητό. Θα το διεκδικήσουμε βεβαίως.
0: Τώρα, να έρθω στη χτεσινή σας εκδήλωση. Είδα και τη δική σας ομιλία, είδα γενικά την εκδήλωση, η οποία είχε ένα ενδιαφέρον.
1: Χαίρομαι πολύ. Ναι.
0: Διάβασα μια κριτική που σας κάνουν. Λένε, διεκτραγωδήσατε τα προβλήματα της παιδείας που η κυβέρνηση δεν έχει λύσει, αλλά αυτά είναι προβλήματα που υπάρχουν από τη δεκαετία του 80, δηλαδή είναι προβλήματα που ούτε οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τα έλυσαν.
1: Έχουν λύσει πολλά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Έχουν λύσει πάρα πολλά και έχουν κάνει νόμους πάρα πολύ σημαντικούς, οι οποίοι έχουν αλλάξει την παιδεία, όπως και την υγεία αντίστοιχα στην χώρα. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση στα χρόνια της μεταπολίτευσης, θα πρέπει να δούμε τι κάναν τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν. Κατά την άποψή μου, όταν μιλάμε για αξιολόγηση, να γίνει μια αξιολόγηση. Και θα προκαλούσα, θα είχε ενδιαφέρον και ένα debate, να δούμε αν θέλουμε ιστορικά, να δούμε τελικά αν τα προβλήματα είναι διαχρονικά ή αν κάποιοι προσπαθούν και κάποιοι δεν τα λύνουν. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του νόμου Διαμαντοπούλου, ο οποίος ψηφίστηκε ευτυχώς από τα 4/5 της Βουλής, από 255 βουλευτές, δηλαδή υπήρξε ουσιαστικά διαβούλευση και έτσι συμφωνήσαμε, να το πω, πολύ σημαντικό για την παιδεία αυτό, και αποδομήθηκε από επόμενες κυβερνήσεις. Άρα θέλω
0: δηλαδή,
1: να πω εδώ,
0: επειδή όντως αυτό ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε χθες, τι έχει μείνει από τον νόμο Διαμαντοπούλου, υπάρχει κάτι που να...
1: Ουσιαστικά ελάχιστα πράγματα και μάλιστα... Από το χθες μας τίμησε με την παρουσία του και ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος έκανε, αν θέλετε, ξέρετε, τον μνημονεύουν πάρα πολύ θετικά, ανεξαρτήτως κόμματος, όλοι οι άνθρωποι της εκπαίδευσης στη δεκαετία του 80. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος με τον ρόλο του ως υπουργός παιδείας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι άφησαν αποτύπωμα στην χώρα και τους χρωστάμε πολλά. Άρα αυτή η εξίσωση, η εξωτική λογική των διαχρονικών παθογενειών και ευθυνών είναι αυτή η οποία, αν θέλετε, συγκαλύπτει τις σημερινές ευθύνες μιας κυβέρνησης, η οποία κυβερνά 7 χρόνια και δυστυχώς έχει οδηγήσει την παιδεία σε μαρασμό. Αυτό δεν το λέμε εμείς, αυτό δεν το λέει η χώρα, δεν το λέει η αντιπολίτευση, το λένε τα στοιχεία, τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή στοιχεία. Αυτά αποτυπώσαμε στη μαύρη βίβλο, γιατί η χθεσινή συζήτηση ήταν όλη η πράσινη, να το πούμε έτσι. Ήταν όλες οι ιδέες και όλες οι προτάσεις. Δεν υπήρχε τίποτα αρνητικό δηλαδή στην εκδήλωση. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτό και εμένα την έκανε στα μάτια μου ενδιαφέρουσα, αλλά τα κεντρικά θέματα της παιδείας, μάλλον για να το πω αλλιώς, ένα από τα κεντρικά θέματα της παιδείας είναι πάντα αυτό το θέμα, η σύνδεση του λυκείου με την ανώτατη εκπαίδευση, το αν το λύκειο μαραίνεται και γίνεται απλώς ένας χώρος υποδοχής των παιδιών που πάνε να ξεχωριστούν από την κούρασή τους στο φροντιστήριο το προηγούμενο βράδυ και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή είναι μια πολύ παλιά κουβέντα, έχουν γίνει χιλιάδες απόπειρες και τώρα υπάρχει μια ανοιχτή προσπάθεια να επανέλθει το Εθνικό Πολιτήριο που την κάνει και το Υπουργείο Παιδείας. Εσείς έχετε κάποια διαφωνία σε αυτό, δηλαδή λέτε κάτι διαφορετικό από αυτό που προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο Παιδείας?
1: Να σας πω λίγο τι συμβαίνει με το Εθνικό Απολυτήριο. Μου δίνετε την ευκαιρία. Μια συζήτηση την οποία ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του 90, ενέταξε στο πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνών ΣΥΡΙΖΑ το 2016 και στο πρόγραμμα της Νέα Δημοκρατία το 2018. Θα σας πω λοιπόν ότι παρότι υπάρχει στο πρόγραμμα και συζητείται, κανείς δεν το είχε θέσει, δεν το είχε βάλει στο επίκεντρο. Εμείς τι κάναμε ως ΠΑΣΟΚ? Πήραμε μια πρωτοβουλία θεωρώντας ότι πρέπει να ανοίξει ένας εθνικός διάλογος για αυτό και τι να αποφασίσει το κάθε κόμμα για να αντέξει ή οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στον χρόνο. Είναι ένα πεδίο που χρήζει συνένεση σε αυτό του Εθνικού Απολυτηρίου. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να προχωρήσει. Λοιπόν, τι κάναμε λοιπόν? Το βάλαμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με επιστολή μας και συνέβη το εξής ενδιαφέρον και παράδοξο. Συμφώνησαν όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ να πάμε σε εθνικό διάλογο, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατάργηση των πανελλαδικών στην υπάρχουσα τους μορφή και την μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εθνικού απολυτηρίου. Προσέξτε τώρα, αυτό συνέβη τον Ιούνιο της πέρσι. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης από την ΠΕΘ, από την έκθεση, και λέει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει πρωτοβουλία να προχωρήσει στο εθνικό απολυτηρίο. Δηλαδή, ουσιαστικά ακόμη και την πρωτοβουλία προσπαθεί να διεκδικήσει, το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό, αντί να τη χαιρετήσει και να προχωρήσει σε μια πολύ καλή διαδικασία. Ούτε η διαδικασία εκ των υστέρων ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε. Δημιουργήθηκε μια επιτροπή, αλλά εξαιρετικά προβληματική. Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μας λέει ξανά για κατάργηση των πανελλαδικών και εθνικών απολυτηρίων. Θυμίζω ότι το 2016 είχαν εισηγηθεί επί Υπουργείας Νικουφίλη μια πλήρη πρόταση για ένα εθνικό απολυτήριο, ακριβώς δηλαδή σε αυτά τα οποία αιτείται, δεν την έκαναν πράξη. Δεν κυβέρνησαν και δεν το έκαναν. Η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμα της το 2018 δεν άνοιξε καν τη συζήτηση. Ερχόμαστε εμείς. Βάζουμε όρους εθνικού διαλόγου. Δεν ερχόμαστε, ξέρετε, αυτοαναφορικά να πούμε εμείς έχουμε την πρόταση, εμείς έχουμε τη λύση. Βάλαμε τους άξονες και είπαμε πάμε να το κάνουμε για το καλό της χώρας. Έρχεται λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης και λέει δεν με ενδιαφέρει το καλό της χώρας. Με ενδιαφέρει να πω ότι το κάνω εγώ. Και έρχεται ο κ. Τσίπρας αντίστοιχα και κάνει το. Έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει. Η παιδεία στη χώρα, και το σύνθημά μας το «η παιδεία αλλάζει τη χώρα», η παιδεία είναι αυτή η οποία μπορεί να αλλάξει τη χώρα. Και για να γίνει αυτό απαιτούνται παιδεία συνένεσης και δεν έχουν αυτή τη διάθεση, κύριε Τζίνα. Εμείς αυτό το παράδειγμα δώσαμε.
0: Ναι, ωραίο, ακούγεται. Εντάξει, το κουβεντιάζουμε τώρα οι δυο μας. Το είπατε χθες το βράδυ. Θα τα ξεχάσουμε όλοι μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
1: Σωστά.
0: Τουλάχιστον ας τα θυμηθεί κάποιος την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, ώστε να ξεκινήσει αυτό που για να μην είμαστε υπερβολικά ρομαντικοί, εθεροβάμονες. Σε προεκλογική περίοδο, εθνική συνένεση είναι δύσκολο να προκύψει.
1: Κύριε Τσίπρα, να είμαι όμως. Στο Λύκειο αυτή τη στιγμή τα παιδιά απλώς παρίστανται. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. 114 απουσίες κάθε παιδί, κάθε χρόνο.
0: Τις μετράει.
1: Και προετοιμασία για τις εξετάσεις και μόνο. Δεν υπάρχει βαθμίδα Λυκείου να επιτελεί αυτή τη στιγμή τον εκπαιδευτικό της ρόλο ως όφιλε. Αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε άλλο. Είναι πραγματικά κρίμα για τη χώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παραστατίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Να πω μια φράση ακόμη, αν
0: επιτρέπετε.
1: Αυτό που κάναμε χθες και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι βάλαμε την ιδεολογική διάσταση στα πράγματα σε δύο μόνο κουβέντες. Δηλαδή, χτίσαμε όλη μας την ατζέντα στην ισότητα των συνθήκων. Δηλαδή, συμπληρώνοντας την ισότητα των ευκαιριών, μιλήσαμε για την ισότητα των συνθήκων. Και όλο το πρόγραμμα δομείται σε αυτό. Αυτό είναι το ένα και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα.
0: Όταν λέτε ισότητα των συνθήκων, τι εννοείτε πρακτικά?
1: Ισότητα των συνθήκων σημαίνει λοιπόν ότι δύο παιδιά δίνουν πανελλαδικές. Άρα έχουν την ίση ευκαιρία να δώσουν και οι δύο πανελλαδικές.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί όμως έχει πολύ χειρότερες συνθήκες, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε σε ένα άλλο σχολείο κτλ. Εμείς λοιπόν, με τους θεσμούς του ολοημερού σχολείου, του εθνικού λειτουργείου, εμείς δημιουργούμε προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτές τις συνθήκες. Για να μειώσουμε τις ανισότητες, να βλύνουμε τις ανισότητες. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία Ο Ρόλς είχε πει κάποτε ότι δεν επαρκεί η ισότητα των ευκαιριών. Ο Σαντέλ, στο τελευταίο του βιβλίο, η τυραννία της αξίας, εξηγεί για την ισότητα των συνθήκων. Η νέα σύγχρονη ματιά για μένα της κεντροαριστεράς και του προοδευτισμού στην παιδεία θα πρέπει να βλέπει προς την ισότητα των συνθήκων. Και ένα δεύτερο, επειδή μιλάμε για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μιλήσαμε πάρα πολύ για την αυτονομία της κρίσης, την πνευματική κυριαρχία, ο άνθρωπος να κυβερνά τον εαυτό του και τι ρόλο μπορεί να επιτελέσει η παιδεία σε αυτό. Δηλαδή, από εκεί χτίσαμε όλοι μας την ατζέντα και την πολιτική και έχει σημασία να το πούμε αυτό, γιατί ό,τι κάνουμε βασίζεται σε ιδέες και όχι στην τύχη προφανώς και σε μια διαχειριστική λογική.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει αυτή την κουβέντα χθες. Ήταν πράγματι ενδιαφέρουσα και μακάρι εντάξει, να περάσει αυτή η προεκλογική περίοδος που θα πρέπει να κλείσουμε τη μύτη αν την προσπεράσουμε και μετά κάτι καλύτερο, κάποια καλύτερη δημόσια συζήτηση να ζήσουμε αμέσως μετά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά.

τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Η είδηση θα είναι, θα συζητηθεί στη διάρκεια της ημέρας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε δίωξη για πλημελήματα κατά των κυρίων Σκρέκα, της κυρίας Παπακώστα, του κυρίου Μπουκόρου και του κυρίου Σενετάκη για 7, δηλαδή Κώστας Καραμανλής, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νότσι Μηταράκης, Κώστας Χιάρας, Βαρτζόπουλος, Βασιλιάδης και Θεόφιλος Λεονταρίδης. Για 7 οι κατηγορίες μπαίνουν στο αρχείο. Η συζήτηση, θυμάστε, είχε προκαλέσει μεγάλη κουβέντα τότε όταν ήρθε η άρση της ασυλίας στη Βουλή. Αυτά είναι τα τελευταία. Για 4 έχουμε διώξεις για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξαναλέω. Μουσικά, η τελευταία σελίδα του ημερολογίου ανήκει σε αυτό το θρυλικό συγκρότημα. Ξεκίνησε τη ζωή του σαν σήμερα, όταν τρεις μουσικοί, σπουδαίοι όλοι τους, ο Eric Clapton, ο Ginger Baker και ο Jack Bruce, οι οποίοι είχαν περάσει από διάφορα συγκροτήματα και είχαν βαρεθεί, είπαν δεν κάνουμε ένα όλοι μαζί και φτιάξανε τους Cream. 2 χρόνια αντέξανε, αλλά σε αυτά τα 2 χρόνια έγραψαν πολύ σπουδαία τραγούδια. Καλημέρα.

0: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για 6η συνεχόμενη νύχτα έχουν εξαπολύσει αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars. Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμα, στην Παντάρα Μπάς και στην Τζαμπαχάρ, όπου βρίσκονται το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν και σημαντικές εγκαταστάσεις του ναυτικού και των φρουρών της Επανάστασης. Μετέδωσαν επίσης ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάχρ, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εκεί δύο άνθρωποι. Παράλληλα, η Ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι πύραυλοι εδάφους-εδάφους εκτοξεύθηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά της βάσης Σακίρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τάσνιμ. Λίγη ώρα νωρίτερα, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι η αεράμινα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης, προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Σύρινες ήχησαν και στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Ως αντίπεινα, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθης στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Πηγές στο Reuters δήλωσαν μάλιστα ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθη να προχωρήσουν σε κλείσιμο του περάσματος. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε χθες ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις Ιρανικές δυνάμεις. Την αισιοδοξία του για μία ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίσουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη και της σημερινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την παραίτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατεθεί μαζί της στα προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς, οι οποίοι έχουν την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε τζάμπα μάγκες, διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας την ευθύνη. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις οικονομικές της επιλογές, ενώ παρουσίασε τους τρεις πυλώνες της πολιτικής του που αφορούν την κοινωνική στόχευση, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο κατά την εναρκτήρια ομιλία του στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή εντωμεταξύ αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της. Στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitatea Cluj. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τον Ισογάλος Φόρουαρντ, τον οποίο υποδέχτηκαν περίπου 100 οπαδοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά, και με μονομένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ωραία, τι τραγουδάρα είναι αυτή, τον Cream. Καλημέρα, καλημέρα σας. Τις ειδήσεις ακούσατε, ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, άσκησε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα, στο πλαίσιο της έρευνας του Ποκητή Ποκεπέ. Ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστα Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου, Μάξιμου Σενετάκη και Κατένας Παπακώστα. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων, είπαμε, οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών για τους κύριους Καραμαλή, Κεφαλογιάννη, Μηταράκη, Τσιάρα, Βαρτζόπουλο, Βασιλιάδη και Λεονταρίδη. Οι εκλογές πάντως θα γίνουν την άνοιξη, το επανέλαβε πάλι ο Πρωθυπουργός, έτσι μας διαβεβαίωσε πηγαίνοντας την περιοδία στην Εύβοια χτες. Αλλά οι προεκλογικές εμφανίσεις συνεχίζονται. Θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα εγγενιάσει, πότε είναι, 23 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Τετάρτη νομίζω, τον αυτοκινητόδρομο Ε65, ο οποίος δίνεται στην κυκλοφορία μετά από 15 χρόνια, ενώ στις 28 Ιουλίου θα εγγενιάσει την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Έχουμε το φίλο Νίκο Φιλιππίδη στο τηλέφωνο να μιλήσουμε λίγο για τις οικονομικές εξελίξεις. Νίκο, καλημέρα.
1: Γεια σου Νότη, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Μάτς είδες,
0: τώρα μην λέμε τι θέλουμε.
1: Είδα και μάτς. Ναι, εκεί ήμουν και με τους Άγγλους.
0: Εγώ με τους Αγγλές ήμουν, αλλά κατάλαβα πολύ γρήγορα θα το πάρουν οι Αργεντινοί.
1: Ναι. Είχα ψηθεί με το όλο story με τους Beatles, με τον Τζουντ, Μπίλιγχαμ. Ωραίο πράγμα, ωραίο πράγμα.
0: Νομίζω πως κάνανε μεγάλο λάθος πώς λένε αυτό το γερμανό προπονητή της Αγγλίας που τους κράτησε μέσα στα goal post όλο το ημίχρονο. Και οι άλλοι προσπαθούσαν, είχαν δύο δοκάρια, άπειρες ευκαιρίες. Πάλι καλά που τελείωσε έτσι. Δεν μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο το σκορ.
1: Ναι, τώρα Γερμανός προπονητής στα Εθνική Αγγλία που δεν το κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων.
0: Νομίζω πάντως ότι την Κυριακή η πρωταθλήτρια θα είναι η Αργεντινή. Βλέπω πολύ πάθος. Και αυτός ο Μέση, ρε παιδί μου, 90 λεπτά, 40 χρόνων άνθρωπος σχεδόν, πάνω κάτω, μου έκανε εντύπωση.
1: Κοίτα, απ' τη μία είναι η ομαδική προσπάθεια των Ισπανών.
0: Ναι.
1: Η οποία, αν δει στατιστικά που κάθομαι και τα κοιτάζω και μου αρέσουν, είναι σε κάθε κατηγορία είναι άλλο Ισπανό ποδοσφαιριστέ. Μπαίνει να δει τα στατιστικά των Αργεντίνων, σε όλε τι κατηγορίε είναι πρώτο ο Μέση. Σε γκολ, σε ασί, σε τρίπλε, σε πάσε.
0: Στο πρωτεζινό μάτς με τους Γάλλους, πόσο τις 100 κρατούσαν την μπάλα, είδες τα στατιστικά?
1: Δεν το είδα το τελικό, αλλά είναι εντυπωσιακό, γιατί τώρα βγάζουν τρία νούμερα. Παλιά βγάζανε ότι πόσο έχει κατοχή ο ένας, πόσο ο άλλος. Τώρα βγάζουν και ένα τρίτο νούμερο που λέει πόσο η μπάλα δεν πεζότανε. Το οποίο η αλήθεια είναι νοθεύει. Γενικώς αυτό το παγκόσμιο έχει αλλάξει, το παγκόσμιο κύπελλο έχει αλλάξει πάρα πολλά τον τρόπο που κοιτάζαμε μπάλα, η αλήθεια είναι. Και δεν ξέρω πώς θα τη συνηθίσουμε από Σεπτέμβριο, αν έχουμε καταλάβει ότι αυτά πρέπει να εφαρμοστούν και στα δικά μας.
0: Τα δικά μας.
1: Κανονισμοί διαιτησίες και τα λοιπά. Εδώ θα γίνει χαμούλης.
0: Τι γίνεται με τα δικά σου, πώς πάμε, ας πούμε, η τιμή του πετρελαίου τώρα τι γίνεται?
1: Και έχει σταθεροποιηθεί εκεί στα ψηλά, δηλαδή κοντά στα ψηλά του μήνα, αυτού του μήνα. Γιατί τους προηγούμενους μήνες είχαμε δει πολύ πιο υψηλά, κοντά στα 83-84 δολάρια το βαρέλι. Υπάρχει έτσι μια εύθραστη ισορροπία. Απ' τη μία δεν λείπουν οι ποσότητες, γιατί έχει εκπαιδευτεί όλη η παγκόσμια αγορά να λειτουργεί με μικρότερες ποσότητες. Από την άλλη, υπάρχουν συνεχώς εχθροπραξίες, υπάρχουν πολεμικές κινήσεις και από τις δύο πλευρές. Οπότε θα έλεγα ότι περιμένουν όλοι να ζυγίσουν ποιο θα είναι το νέο πρόβλημα και πώς να το βρούμε. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία φέρνει επιβαρύνσεις, μεν, όχι σημαντικές δε, αλλά δεν βοηθάει να τουλάχιστον να τελειώνουμε με ένα μέτωπο, γιατί το άλλο το μέτωπο, το ρωσοουκρανικό, μας προκαλεί αυτή την περίοδο, τουλάχιστον σε επίπεδο καυσίμων, μεγαλύτερο πρόβλημα, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί έχουμε ξεμείνει από το δεύτερο σε παγκόσμιο επίπεδο εξαγωγέα διυλισμένου πετρελαίου, λέει diesel κατά κύριο λόγο, diesel κίνησης, που είναι η Ρωσία, γιατί έχει χτυπηθεί πάρα πολύ από τους Ουκρανούς.
0: Για φαντάσου, έτσι, γιατί αυτό δεν το παρακολουθούμε κάθε μέρα. Καμιά 20 διυλιστήρια στη Ρωσία αυτή δεν λειτουργούν.
1: Έχουν δελτίο στη Ρωσία, έχουν σταματήσει σε πολλές πόλεις να κυκλοφορούν τα λεωφορεία. Υπάρχει μια δυσκολία το να βρει καύσιμο κάποιος, υπάρχει φοβερή λαϊκή δυσαρέσκεια, ψάχνουν για εισαγωγές, ακού τώρα, η Ρωσία να κάνει εισαγωγές καυσίμων προκειμένου να μειωθεί το πρόβλημα, αλλά όλο αυτό δημιουργεί λιγότερες ποσότητες που δεν φέρνουν έλλειψη στις χώρες σαν την Ελλάδα, αλλά φέρνει ακρίβεια.
0: Αυξάνουν την τιμή.
1: Ναι, μας αυξάνει τιμή. Το αποτέλεσμα, ενώ έχει έρθει και λειτουργεί εδώ και δύο μέρες η οικειοθελής επιδότηση με 10 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ στην αμόλυβδη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, το έχει φάει. Ναι, έχει ψαλιδιστεί όλο αυτό πλήρως. Κοιτούσα τώρα τις τιμές. Η χτεσινά στοιχεία του παρατηρητή τιμών δείχνει μέση τιμή στο ντίζελ 1,5 λεπτό ακριβότερο. Παρά το γεγονός ότι σε πλήρη εφαρμογή η έκπτωση τέθηκε χτες. Στην αμόλυβδη δείχνει συγκράτηση εκεί στο 1,97 σε μέσα επίπεδα. Στην Αθήνα βρίσκει χαμηλότερες τιμές, στα νησιά πολύ υψηλότερες. Αλλά γενικώς δεν είναι καλή εικόνα, γιατί όλη η πρόγνωση που υπάρχει ως τη Δευτέρα είναι ότι οι τιμές θα φεύγουν. Το προϊόν θα βγαίνει από τα διελιστήρια σε υψηλότερη τιμή.
0: Εδώ μεταξύ βλέπω εξακολουθεί να είναι η ακρίβεια το πρώτο θέμα, ρε παιδί μου. Όλος ο κόσμος μιλάει για την ακρίβεια που περνάμε όλα αυτά τα χρόνια και δεν βλέπω να βλέπεις αυτή η ιστορία που αυτή η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ θα φέρει κάτι.
1: Μπορεί να είναι μόνο ένα μέρος της λύσης. Δηλαδή μας αρέσουν εδώ οι Έλληνες πολιτικοί ψάχνουν να βρουν μια μαγική συνταγή την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, να βρουν ένα το καταπληκτικό μέτρο, αλλά μέση. Θέλουν να ονειρεύουν τον εαυτό τους σε ρόλο μέση. Άλλο σκέφτεται, θα μειώσω το ΦΠΑ, τα άλυσα όλα. Άλλο σκέφτεται, θα κάνω συμφωνίες κυρίως. Δεν είναι ένα το θέμα. Είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή, να θυμίσω απλά ότι ο νέος Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης, ο Γουόρς, αυτός που έβαλε ο Τραμπ και φαίνεται τελικά να είναι σοβαρός, ενώ δεν φαίνονταν αυτό στην αρχή, δεν ήταν ξεκάθαρο, έχει αναθέσει, έχει φτιάξει 5 επιτροπές εντός της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για να μελετήσουν το φαινόμενο από όλες τις πλευρές. 5 διαφορετικές. Το ψάχνει νομισματικά, το ψάχνει από την πλευρά της λειτουργίας αγορών, το ψάχνει από την δυνατότητα που έχει η αγορά να καλύψει τις ζητούμενες ποσότητες, ψάχνει διάφορες άλλες τρευλώσεις στο pricing, δηλαδή στην τιμολόγηση, το κυκλώνει από παντού. Ναι. Εμείς εδώ πέρα έχουμε μια τάση ότι άντε θα κλείσουμε μια συμφωνία, θα έρθει και ο Σεπτέμβριος, θα βοηθήσει και λίγο ο Θεός, θα τους δώσουμε και κανένα επίδομα, γιατί η όλη ιστορία έχει στραφεί κυρίως στην άλλη πλευρά της λύσης. Ναι, στην πλευρά της ενίσχυση της εισοδηματικής. Με αποτέλεσμα οι τιμές να συνεχίσουν, να ανεβαίνουν.
0: Και βλέπεις τώρα η ακρίβεια, δεν δίνει ο κόσμος τον μεγάλη σημασία η πολιτική από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να μιλάνε. Αλλά ο Biden έχασε από αυτό.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και ό,τι φθορά έχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι επίσης από το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ενδιάμεσες εκλογές αν δημιουργούν και επηρεάζουν και το μέτωπο του πολέμου, έχω την αίσθηση ότι θα ήταν πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση και μεγαλύτερη επιμονή σε ορισμένα πράγματα αν δεν είχε ασκεφθεί ο πρόεδρος Τραμπ και τις εκλογές οι οποίες επηρεάζονται πάρα πολύ από την τιμή του γαλονιού της βενζίνης στις ΗΠΑ που κυκλοφορούν καθημερινά πίνακες. Αν εδώ πονάζουμε στις ΗΠΑ, υπάρχουν στα social media γεμάτα με πίνακες αναπολιτεία με το πόσο ανέβηκαν καθημερινά τα καύσιμα, το οποίο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή εγχωρίως, δεδομένου ότι το πραγματικό εισόδημα των πολιτών εκεί, επειδή οι αυξήσεις που τους δίνονται είναι μικρότερες από τον πληθωρισμό, ροκανίζεται κάθε χρόνο. Ναι. Και κάθε μήνα επί της ουσίας τώρα, την περίοδο που διανύουμε.
0: Και βέβαια όλες οι μεταφορές γίνονται εκεί με τα φορτηγά. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι φορτηγά που μεταφέρουν. Ενώ μεταξύ εσύ, εγώ έμεινα στην Μπεθέσδα έξω από την Ουάσιγκτον. Οπουδήποτε για να πας ήταν μερικά χιλιόμετρα. Δεν μπορούσες να πας με τα πόδια. Άσε που στους δρόμους περισσότερους αυτούς δεν έχουν ούτε καν πεζοδρόμια. Δεν θεωρούν ότι κανένας πρόκειται να περπατήσει εκεί. Έχουμε πολλά χωράφια να περπατήσει ο κόσμος. Οπότε έπαιρνε στο αυτοκίνητό σου για να πας στο διπλανό σούπερ μάρκετ να πάρεις δύο μπύρες. Δεν υπάρχουν περίπτερα. Άρα είναι πολύ σημαντική το πετρέλαιο και η βενζίνη.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν και ενεργοβόρα αυτοκίνητα. Αλλά εδώ στα δικά μας νομίζω ότι το ίδιο κλειδί, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν επί της ουσίας το εξής θέμα. Πώς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών θα αυξάνει το πραγματικό εισόδημα των πολιτών αφαιρουμένου του πληθωρισμού. Σκέψη ότι ήδη αυτό η αύξηση που δόθηκε στους συνταξιούχους στην αρχή της χρονιάς και βγαίνει βάσει των στοιχείων του πληθωρισμού και της ανάπτυξης, ήδη υπολείπεται σημαντικότατα. Άρα να πάρουμε την κατηγορία των συνταξιούχων, προεξοφλώντας από τώρα ότι θα ενισχυθούν επιδοματικά στο τέλος του έτους, περισσότερο από όσο είχε προβλεφθεί αρχικά, για να καλυφθεί ακριβώς αυτό το κενό, ήδη είναι χαμένοι, για παράδειγμα, συνταξιούχοι από πλευράς πληθωρισμού. Το ίδιο ισχύει σε ένα βαθμό μεγάλο και για τους μισθωτούς, που ήταν οι ωφελημένοι της περσινής ΔΕΘ, ειδικά του μισθωτοί με οικογένεια, δεδομένου ότι είχαν αυτή τη μείωση του φόρου, αλλά πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πληθωρισμό πολύ υψηλότερο. Το μέσος πληθωρισμός υπολογίζονται θα είναι κοντά στο 2,5 με 3%. Και τώρα έχουμε 4 και 5.
0: Ναι.
1: Και δεν φαίνεται αυτό να εκτονώνεται. Δηλαδή, φαίνεται και το φθινόπωρο ότι θα συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό. Και δεν είναι μόνο τα ενεργειακά. Είναι και το μοσχαρίσιο κρέας, είναι και τα προκυπευτικά, είναι και τα προβλήματα των αγορών, τα ενίκεια.
0: Τα ενίκεια.
1: Τεράστιο ζήτημα.
0: Τα ενίκεια
1: τεράστιο.
0: Είναι το μεγάλο θέμα. Έτσι, δηλαδή, ξέρεις τώρα, εξωφρενικές οι τιμές σε κάποια ενίκεια αυτή τη στιγμή. Έβλεπα ότι είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες, νομίζω, μαζί με την. Η Αθήνα μαζί με το Άμστερνταμ, νομίζω. Που ήταν,
1: ξέρω, σε σχέση με τις αυξήσεις, όχι τις απόλυτες τιμές. Το θέμα είναι ότι η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε αρκετά γρήγορα. Οι άλλες χώρες τρέχαν ακόμα πιο πολύ την προηγούμενη δεκαετία. Άρα σε εμάς διορθώνεται αυτή η καχεξία, αλλά διορθώνεται σε μια στιγμή που έπαιρνε μια ανάσα το ελληνικό νοικοκυριό και βλέπει ότι η πρόοδος που έχει επιτελεστεί για αρκετούς σε εισοδηματικά να προφάται γρήγορα από το κόστος ζωής. Κυρίως από το κόστος στέγασης, το οποίο δεν μπορείς και να το αποφύγεις και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει αυτό που θέλουν οι οικονομίες, οι κεντρικοί τραπεζίτες, οι τράπεζες να φτάνει ως το 40% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος. Ξεπερνάει και το 50% και το 60%. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα πολύ μεγάλο που έχει μεγάλες κοινωνικές διαστάσεις.
0: Δεν ξέρω αν είδες μια δημοσκόπηση τώρα της GPO πριν από την προηγούμενη εβδομάδα. Ρωτούσε τον κόσμο πότε, το οποίο είναι, ξέρεις, πολύ ενδεικτικό το πώς περνάει ο κόσμος. Τους ρωτήσανε πότε περνάει η καλύτερα οικογένειά σας, λέει, τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τα 5 του ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε μου, το 28,9 λέει τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Λογικότατη δικιά μου γνώμη. Θα πρέπει να πω περισσότερο. Το 26,7 λέει την πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Και το 41% των πολιτών λένε ότι είναι τα ίδια. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει περάσει πολλά χρόνια δύσκολα και τώρα πια, δεν ξέρω, είναι η αισιοδοξία της ανάμνησης, δεν ξέρω τι είναι, αρχίζουν και σκέφτονται ότι το 41%, επαναλαμβάνω, ότι περνάγαμε, τώρα περνάμε τα ίδια όπως περνάγαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, επί μνημονιών.
1: Νομίζω ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει υπερβολή. Η χώρα έχει προχωρήσει. Δεν λέμε ότι το πλούτος που δημιουργείται κατανέμεται με ίσο τρόπο. Δεν κατανέμεται με ίσο τρόπο. Και σωστά δεν κατανέμεται με ίσο τρόπο. Απλώς δεν πρέπει να είναι οι ανισότητες τεράστιες. Δεν πρέπει να κατανέμεται με ίσο τρόπο, γιατί πολύ απλά δεν προσπαθούν όλοι το ίδιο, δεν έχουν όλοι τα ίδια προσόντα, δεν έχουν.

0: το βλέπουν με χρήματα περισσότερα για τους περισσότερους που αναλαμβάνουν στην τσέπη τους, να μπορούν να αγοράζουν λιγότερα πράγματα. Και αυτό η αλήθεια είναι, δημιουργεί αυτό το σε πολύ μεγάλο βαθμό ψυχολογικό, ότι περίμενα να περάσει η κρίση και να ζήσω καλύτερα. Και ναι, αυτό ενδεχομένως δεν έρχεται στο βαθμό, διαψεύδεται δηλαδή προσδοκίες. Και αυτό πάντα, επειδή τα οικονομικά είναι κοινωνική επιστήμη, επηρεάζει πάρα πάρα πολύ τους πολίτες. Και το πληθωριστικό φαινόμενο είναι σκληρό φαινόμενο. Το έχουμε ζήσει δεκαετίες. 70, 80, 90 η Ελλάδα ήταν με εντυπωσιακά ποσοστά πληθωρισμού. Μετά πέσαμε στην ανεμελιά της δεκαετίας του 2000.
1: Ουσιαστικά λέμε λοιπόν ότι ο κόσμος ψήφισε τον Μητσοτάκη λέγοντας ότι εντάξει, θα γυρίσουμε στην κανονικότητα και ελπίζω ότι στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, των δύο τετραετιών θα έχουμε κατά κάποιο τρόπο γυρίσει τουλάχιστον στο 2009. Θα έχουμε δηλαδή καλύψει τη χασούρα. Αλλά το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει. Αποδεικνύεται ότι θέλει πολύ περισσότερα χρόνια ακόμα για να φτάσουμε εκεί.
0: Ναι, γιατί έχουν συμβεί οι οικονομικοί περίοδοι, οι καλοί, οι οποίοι αναπτύχθηκαν, οι χώρες, τα εισοδήματα, οι αξίες σε όλο το δυτικό κόσμο. Ήταν η περίοδος από το 2010 έως το 2019. Εμείς το 2010 έως το 2019 είναι γνωστό τι κάναμε. Άρα η άνοδος αυτή, το χαμένο έδαφος αυτό, συν αυτό που χάσαμε με την απότομη μείωση του ιδιωτικού επίπεδου το 2010 και μετά, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κενό. Θα έλεγα ο μεγαλύτερος εθνικός στόχος που θα έπρεπε να υπάρχει, μαζί με άλλους, παραγωγικότητα κτλ., είναι η σύγκληση. Και θα ήθελα να ακούω, γιατί είμαστε άνθρωποι, είμαστε μέλη ενός μεγάλου οικονομικού σχηματισμού που είναι η Ευρώπη. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε συνεχώς, όπως είχαμε στη δεκαετία του 90, στόχο τη σύγκληση με τα εισοδήματα και τον τρόπο ζωής των Ευρωπαίων. Δηλαδή σε όλη την προεκλογική περίοδο δεν μπορούμε να ακούμε κάτι διαφορετικό, μια πρόταση, προτάσεις οι οποίες δεν οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Στη σύγκληση των εισοδημάτων, μοιραία θα ανέβουν και οι αξίες, αλλά για να ανέβουν οι αξίες θα πρέπει να ανέβουν και τα εισοδήματα, ο τρόπος ζωής, το επίπεδο παροχών και το επίπεδο ζωής μας. Και γι' αυτό θέλει πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά ακόμα, και νομίζω ότι λίγοι το έχουν εντοπίσει ότι χρειαζόμαστε ένα Υπουργείο ενδεχομένως καθημερινότητας και ένα Υπουργείο επανορθώσεων των προβλημάτων αυτής και της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Νίκο Φιλιππίδης, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
0: Εγώ να σου πω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό απίφθινε πριν από λίγο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και στο ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές. Νεοκύμια επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα έχουν εξαπολύσει αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάχρ, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο του Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Παράλληλα, η Ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι πύραυλοι εδάφους-εδάφους εκτοξεύτηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βάσης Ακύρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τάσνι. Λίγη ώρα νωρίτερα, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι η αεράμινα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Σιρήνες ήχησαν και στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χτες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Την παραίτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορας στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Μόλις ανακοινώθηκαν δύο ακόμα ανεξαρτοποίησεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φύγει, έχουν μείνει μάλλον γύρω στους 14. Καμιά δεκαριά σύνολο έως τώρα έχουν ανεξαρτοποιηθεί, έχουν παραιτηθεί. Για να δούμε. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, στον ανταποκριτή του Sky στην Τουρκία, να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στη Σύνοδο, αν έχουμε συνέχεια τα της Συνόδου Κορφής του ΝΑΤΟ. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα στην Τουρκία έχουν στρέψει το βλέμμα τους σε αυτή την πιθανή συνάντηση που γίνεται, που θα γίνει του Νετανιάχου με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες, το Σάββατο μάλλον λένε. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι βεβαίως τα βήματα που θα γίνουν σε 400 θα βοηθήσουν στο να ξεκινήσει η διαδικασία της προμήθειας των F-35, αλλά αναγνωρίζουν και το ρόλο του Ισραήλ και του λόμπι, το Ισραηλινό λόμπι, στα επόμενα βήματα και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Μια ομαλοποίηση ή μια σταθεροποίηση σχέσεων τουλάχιστον με το Ισραήλ ίσως είναι απαραίτητη για την Τουρκία, έτσι ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να μπορέσει να παραχωρήσει τα F-35, ο οποίος μέχρι τώρα το σκέφτεται.
0: Ναι. Δεν έχουμε μάθει όμως τίποτα. Τότε γράφτηκε και συζητήθηκε ότι είχε πάει ο Φιντάν στη Ρωσία, είδε τον
1: Πούτιν.
0: Συμφωνήσαν ουσιαστικά για τους S-400 να πάνε αλλού. Αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί τελικά ότι θα πάνε στο Κατάρ ή κάποια άλλη χώρα, δεν είναι?
1: Μέχρι στιγμή δεν έχει επιβεβαιωθεί. Λένε ότι έχει κλείσει η συμφωνία, αλλά δεν έχουν ανακοινώσει το ότι έχει συμφωνηθεί. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα ήθελε να εξαφανιστούν οι S-400, η αλήθεια, με κάποιον τρόπο, για να μπορέσει να πάρει τα έξτρα.
0: Όπως κάναμε και εμείς. Είχαμε τους S-300, είχαμε τα ίδια θέματα τότε με την Αμερική. Γιατί μας
1: λέγανε. Πολύ σωστά. Αυτά δεν ήταν επιλογή της Ελλάδος. Ήταν επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Έτσι.
1: Ναι, αλλά είχε βρει τον πελάτη Κύπρος τότε. Τότε, πράγματι. Όμως οι S-400 ήταν ξεκάθαρα επιλογή της Τουρκίας. Για να δείξει ότι είναι ανεξάρτητη και ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Πριν τους S-400 θυμήθηκα σήμερα, ψάχνοντας το ζήτημα για το κυριακάτοικο που θέλουμε να ετοιμάσουμε στην καθημερινή, η πρώτη επιλογή της Τουρκίας ήταν ένα κινέζικο σύστημα. Το 2008 είχε επιλέξει ένα κινέζικο σύστημα και σε δύο μήνες το είχε ακυρώσει. Μετά επέλεξε το S-400, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του Ερντογάν, γιατί τότε θεωρούσαν στην Τουρκία ότι πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος κρύβονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα όμως Τραμπ.
0: Τότε στην Αμερική, όταν είχαμε τους S-400, μας καλούσαν στο Πεντάγωνο και λέγανε ότι αν αυτό το σύστημα λειτουργήσει μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στα δικά μας αεροπλάνα, θα έχει τη δυνατότητα να υποκλέπτει κωδικούς του ΝΑΤΟ και να μπορεί με αυτούς τους κωδικούς να τους περνάει στη Ρωσία. Αυτό θεωρούσαν ή αυτό λέγανε, εν πάση περιπτώσει, στο Υπουργείο Άμυνας της Αμερικής. Και γι' αυτό λέγανε ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να λειτουργήσει με τα δικά μας.
1: Πόσο μάλλον, S-400 ένα παλιότερο σύστημα με τα F-16 ελληνικά πιθανόν τώρα. Μιλάμε για S-400 και το F-35, το αόρατο αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Και σε ένα χρόνο της Ελλάδος.
0: Πάντως, εγώ κατάλαβα ότι αυτό βλέπω τουλάχιστον, ότι η Τουρκία αρχίζει σιγά σιγά να στρέφεται προς την Ευρώπη. Αναγκαστικά, δηλαδή, ουσιαστικά είναι ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της αμυντικής σχεδίασης, εν πάση περιπτώσει, της Ευρώπης η Τουρκία. Βλέπω και ότι όλες οι χώρες τις έχουν δώσει όπλα. Αντιλαμβάνονται ότι έχει από τους μεγαλύτερους στρατούς, νομίζω ότι είναι ο δεύτερος μετά τις ΗΠΑ, τους οποίους θα μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν σε κάποιες αποστολές, ας πούμε, του ΝΑΤΟ, και την έχουν όπα-όπα.
1: Την έχουν όπα-όπα. Βλέπουν αυτή τη στιγμή η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας απασχολεί περίπου 100.000 άτομα, κάνει εξαγωγές μέχρι στιγμής 10 δισεκατομμύρια δολαρίων το έτος. 10 δισεκατομμύρια το έτος το 2025. Θα δούμε πώς θα κλείσει το 2026, σίγουρα παραπάνω. Από ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Ρουμανία, Μεγάλη Βρετανία, μέχρι και στην Αφρική, αφρικανικές χώρες και στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή από φρεγάτες μέχρι με επανδρωμένα αεροσκάφη και μέχρι την Ουκρανία. Αυτή η δυναμική στην Ευρώπη, φανταστείτε ότι αν υπάρχουν οι απαραίτητες επενδύσεις, μπορεί να διπλασιαστεί και να τριπλασιαστεί. Τουλάχιστον αυτό θεωρούν οι Ευρωπαίοι. Υπάρχει βέβαια και άλλη άποψη που λέει, ναι, αλλά η Τουρκία που απειλεί την Ελλάδα, υπάρχει ήταν ένας παράγοντας αποσταθεροποιητικός με τη σχέση με, με τη Ρωσία, με το Ιράν. Δηλαδή ο Τραμπ και στο ΝΑΤΟ, της Νότου ΝΑΤΟ, είπε τι είπε, είπε το εξής, ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να πολεμήσει, είπε, στο πλευρό του Ιράν.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ τώρα τα απέτρεψα. Δηλαδή είναι και αυτό ένα παράδοξο.
0: Ναι. Και υπερβολικό, δηλαδή, νομίζω. Δεν νομίζω πως η Τουρκία θα πολεμήσει.
1: Όχι, και εγώ δεν νομίζω. Ναι. Αλλά είναι επίσημη δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Και από την άλλη, αυτός, ο Προέδρος λέει θα δώσω και τα 35. Είναι ένα ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι στις επόμενες μέρες θα κρυθεί πάρα πολύ τι θα γίνει μεταξύ Νετανιάχου και αυτό περιμένουν Τραμπ. Και βεβαίως ποιοι θα είναι οι όροι των Ισραηλινών, γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα από τη Χαμάς, ναι, μέχρι και τη Συρία, μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο. Πριν από λίγο έβλεπα ένα μήνυμα του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας που αφορά την Κύπρο, μιλάει για την ΕΟΚΑ, ότι πήγαν να σφάξουν τον ασφαλθό κόσμο, ότι εμείς θα είμαστε στο νησί για πάντα και τέτοια. Mm. Δηλαδή οι Τούρκοι σε αυτό το ζήτημα, στο ζήτημα της Κύπρου, είναι πολύ σκληροί, όπως και στο θέμα του Αιγαίου. Και το λέω αυτό διότι σήμερα είδαμε και ένα δημοσίευμα που λέγε για τα θαλάσσια πάρκα που ετοιμάζει η Ελλάδα κτλ. Τα παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή. Από το πρωί δεχόμουν τηλεφωνήματα, ρώτησαν και στην αδελφή μου από την Τουρκία τι είναι αυτά τα πάρκα και τι στοχεύουν οι Έλληνες. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που.
0: Αυτό το θέμα με τη γαλάζια πατρίδα που είναι το αντίστοιχο με τα δικά μας πάρκα θα προχωρήσει πράγματι σύντομα, δηλαδή θα έχουμε εντάσεις τις επόμενες
1: μήνες. Αν δούμε ότι η Τουρκία το επόμενο διάστημα, δηλαδή βγει μια είδηση σε ένα-δύο μήνες ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, θεωρώ δύσκολο να η Τουρκία να πάει να ανεβάσει τους τόνους με την Ελλάδα με το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι.
1: Όμως, αν το σχέδιο με τα θαλάσσια πάρκα περιλαμβάνει, όπως είδα στους χάρτες τώρα, δηλαδή και νησιά που η Τουρκία θα θεωρεί αμφισβητούμενες κυριαρχίες κτλ. Και προχωρήσουν και άλλα σχέδια, εκεί το θεωρώ σίγουρο ότι θα προχωρήσει και η Τουρκία τα δικά της ζητήματα με την νομοσία της γαλάζιας πατρίδας.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Θα τα ξαναπούμε.
1: Είμαι λίγο απόλυτος, αλλά επειδή είναι απόλυτος αυτοί που μου τα λένε. Δεν εκφράζω τις δικές μου απόψεις.
0: Προφανώς. Αλίμονο όμως αν εκφράζω τις δικές μας απόψεις. Τις ειδήσεις. Γεια σου, Μανώλη.
1: Το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, προβάλλεται από σήμερα στις σηματορευκές αίθουσες όλου του κόσμου τη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Η Καθημερινή έχει μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από το Trafalgar Square του Λονδίνου, όπου κάτω από τα βλέμματα του Νέλσονα έχει τοποθετηθεί ένας τεράστιος δούριος ύπος για να διαφημίσει την παγκόσμια αυτή πρώτη. Έχω στο τηλέφωνο τον Εμίλιο Χαρμπή, τον άνθρωπο ο οποίος καλύπτει τα θέματα κινηματογράφου για την Καθημερινή και ο οποίος ήταν πιο τυχερός από όλους μας, γιατί έχει δει ήδη την ταινία και μάλιστα σε αίθουσα IMAX. Εμίλιε, καλό μεσημέρι.
2: Γεια χαρά, καλησπέρα.
0: Για πες μας λίγο, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από την ταινία? Διαβάζοντας διαγώνια αυτό που έγραψες, ο Κρίστοφερ Νόλαν βρήκε την Ιθάκη του, έχει τίτλο, θυμίζει λίγο τον Τζίπρα, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω ότι σ' άρεσε πολύ η ταινία.
2: Ναι, μου άρεσε πολύ όντως. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σπουδαία ταινία. Την περιμέναμε καιρό. Υπήρχαν και φόβοι, βέβαια, έτσι και δισταγμοί. Εγώ αυτό που θέλω να ξεκινήσω να πω είναι ότι πρώτα απ' όλα να πω πόσο δύσκολο είναι να κάνεις την Οδύσσια ταινία.
0: Προφανώς.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακριβώς. Με πάρα πολλούς χαρακτήρες, με πάρα πολλά επεισόδια. Είναι εφιάλτης αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό αποδεικνύεται κιόλας από το γεγονός ότι ελάχιστοι έχουν δοκιμάσει να το κάνουν έτσι μέσα στα χρόνια. Ελάχιστοι το έχουν τολμήσει. Ο Νόλαν είναι ένας μάστορας στη διαχείριση όμως του κινηματογραφικού χρόνου, μέσα από το μοντάζ, μέσα από την αφήγηση, μέσα από διάφορους κινηματογραφικούς τρόπους. Είναι μάστορας και γι' αυτό κατάφερε να το κάνει. Πήρε ένα ρίσκο οπότε. Το ρίσκο αυτό του βγήκε. Ένα δεύτερο ρίσκο που πήρε έχει να κάνει.
0: Ξανά το πιάσαμε.
2: Γιατί...
0: Το χάσαμε την τελευταία πρόταση. Ένα ακόμα ρίσκο που πήρε.
2: Το δεύτερο ρίσκο έχει να κάνει με την αισθητική της ταινίας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η αισθητική της ταινίας δεν μοιάζει με αυτά που έχουμε δει σε ταινίες που αναφέρονται στον αρχαίο κόσμο, επικές αφηγήσεις. Έχουμε δει τέτοιες ταινίες, έτσι.
0: Ναι, που είναι και λίγο kitsch. Λίγο kitsch έχουμε δει στο παρελθόν.
2: Λίγο kitsch, λίγο παραμυθένιες.
0: Ναι.
2: Πολλά πράγματα. Η Οδύσσια δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια ταινία πάρα πολύ γιωμένη, πάρα πολύ ανθρώπινη. επικεντρωμένη στο ανθρώπινο στοιχείο, παρότι υπάρχουν όλα αυτά τα τέρατα, έτσι, τα μυθικά όντα, οι λεστριγόνες, οι κύκλοπας, όλα αυτά που ξέρουμε, υπάρχουν μέσα. Τι θεοί, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, η αισθητική της ταινίας είναι πάρα πολύ γειωμένη. Είναι μια ταινία σκοτεινή και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σκοτεινή και πολύ ωραία φωτισμένη ταυτόχρονα. Αυτά συμβαίνουν μαζί στο κινηματογράφο, αν μπορείς να τα κάνεις. Η οποία δίνει το ρυθμό, κυρίως το soundtrack της ταινίας, δηλαδή όλη η ηχητική παλέτα, η οποία βασίζεται όχι σε ορχήστρα, όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά σε πολύ πιο minimal πράγματα, με τα κλουστά να παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, να υπάρχει ο αυλός, η λύρα, τέτοιες παρεμβάσεις. Και όλο αυτό μας φτιάχνει μια ατμόσφαιρα από αυτές που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Αυτό είναι το δεύτερο ρίσκο και βγήκε και αυτό.
0: Σκοτεινή, οπότε, γιατί λες σκοτεινή, επειδή δείχνει τη ζωή ενός ήρωα, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος πέρασε όλη τη ζωή του στον πόλεμο.
2: Θα πάω τώρα και σε αυτό, ναι. Εδώ τώρα έρχονται τα μεγάλα θέματα της ταινίας. Γιατί είπαμε, πέρα από τις περιπέτειες, τη Γύρκη, τον Κύκλοπα, τη Σκύλα και τη Χάριδη, πέρα από όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στην ταινία, υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Και το, αυτό που ξεκινάει από την ενοχή το θέμα. Είναι η ενοχή, οι τύψεις που νιώθει ο ήρωας αρχικά απέναντι στους συντρόφους του, τους οποίους μετά τον πόλεμο είναι σαν να περνάει ένα μεταδραματικό στρες, όπως περνάνε σε όλους τους πολέμους οι στρατιώτες, έτσι. Αυτός είναι στρατιώτης, είναι ο Οδυσσέας, είναι ένας αξιωματικός, ένας συντρόφος. Τότε ένας βασιλιάς ο οποίος οδηγεί τους ανθρώπους στη μάχη και μετά γυρνάνε πίσω όλοι μαζί. Στην πορεία όμως τους χάνει, αρχίζει και τους χάνει και νιώθει τύψη γι' αυτό. Τον κυνηγάνε, τον κυνηγάνε σχεδόν κυριολεκτικά κάποια στιγμή όταν κατεβαίνει στον Άδη οι Ερηνίες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, νιώθει ενοχές και για ένα άλλο πράγμα. Νιώθει ενοχές για αυτά που κάνανε εκεί στην Τρία.
0: Ναι, για τις
2: σφαγές. Για την πόλη που καταστρέψανε, για τις σφαγές. Και αυτός ο ίδιος, επειδή είναι αυτός που επινόησε και το δούριο ύπου για να πέσει η Τρία, νιώθει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτό το πράγμα έρχεται όλο τώρα, αυτό το αντιπολεμικό μήνυμα στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό είναι η μεγάλη ιδέα της ταινίας, είναι αυτή στην πραγματικότητα. Το αντιπολεμικό μήνυμα που εκπέμπει, το οποίο έρχεται να κουμπώσει στο τελευταίο κομμάτι. Παίρνουμε μια γεύση στην αρχή, γιατί ειδικά την Τρία, την ιστορία με την Τρία, τη βλέπουμε στην αρχή και στο τέλος. Αυτό το τελευταίο κομμάτι που έρχεται να κουμπώσει εκεί, χωρίς να κάνουμε πολλές αποκαλύψεις, με μια εξομολόγηση. Είναι ανατριχιαστικό για μένα τουλάχιστον. Και περνάει, δίνει ένα ακόμα επίπεδο στην ταινία και την ανεβάζει από μια πολύ καλή ταινία σε ένα αριστούργημα.
0: Γι' αυτό βλέπω ότι έχει βάλει 4,5 στα 5 στη βαθμολογία.
2: Ναι. Γι' αυτό. Είναι εντάξει τα σέρα και τώρα είναι ενδεικτικά. Σημασία έχει τι βλέπει κανείς πηγαίνοντας στην ταινία. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα τους κάνει. Έτσι. Δεν λέω ότι.
0: Είδα ότι έχει απίθανα πλάνα από τα τρέιλερ που είδα εκεί. Αυτό είναι το IMAX με το οποίο έχει τραβήξει ο Νόλαν την ταινία. Δηλαδή αυτό είναι το κόλπο.
2: Σίγουρα παίζει ρόλο αυτό. Σίγουρα παίζει ρόλο ότι είναι η πρώτη ταινία που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου σε IMAX. Αυτό σημαίνει για τον κόσμο που μπορεί να μην το ξέρει, ένα πολύ μεγάλο φορμά στην πραγματικότητα. Έχει μια πολύ μεγάλη ευρύτητα η εικόνα. Αυτό όταν έχουμε εντυπωσιακά πλάνα από ψηλά, εκεί φαίνεται ακόμα περισσότερο. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μια ταινία που δεν είναι του εντυπωσιασμού. Ο Νόλαν γενικά είναι του εντυπωσιασμού σκηνοθέτης και το έχουμε δει σε πολλές ταινίες το να προσπαθεί να εντυπωσιάσει.
0: Είναι πιο πολύ εσωτερική δηλαδή, λες, κάτι τέτοιο.
2: Εδώ είναι πιο πολύ εσωτερική. Υπάρχουν φυσικά πολλοί εντυπωσιακοί σκηνοθέτες. Μην παρεξηγηθούμε, σίγουρα υπάρχουν. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός εδώ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν είναι ότι θα κάνει κάτι για να εντυπωσιάσει επί τούτου. Εντυπωσιάζεται με άλλα πράγματα εδώ πέρα. Οι ερμηνείες να πω ότι είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Εντάξει, ο Ματ Ντέιμον κάνει κάτι πολύ δύσκολο. Θα να παίξει τον Οδυσσέα σε όλο αυτό το ταξίδι, σε διαφορετικές ηλικίες στην πραγματικότητα.
0: Γιατί ο ίδιος είναι πολύ ευχάριστος αντίπος και αυτό που λες, το να παίξει έναν εσωτερικό ρόλο είναι πολύ δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο, αλλά νομίζω το φέρνει εις πέρας. Πρέπει να ήταν πολύ αποφασισμένος να το κάνει. Επίσης είναι δύσκολο το ότι όλα αυτά τα πράγματα που λέμε δεν γυρίστηκαν μέσα σε στούντιο τα περισσότερα και ξέρεις, ένα ασφαλές περιβάλλον κτλ. Γιατί ο Νόλαν δεν κάνει τέτοια πράγματα. Είναι γυρισμένα σε πραγματικές τοποθεσίες. Πήγανε μέχρι την Ισλανδία, φτάσανε μέσα στα χιόνια και στον αέρα, ξέρω εγώ, και στη βροχή για να γυρίσουν κάποιες σκηνές. Γυρίσανε στη Σαχάρα, γυρίσανε όπου θέλεις. Τέλος πάντων, τα πηγαίνει καλά. Είναι πολύ καλή και η Anne Hathaway. Για μένα ξεχωρίζει το ρόλο της Πινελόπης. Δεν της το είχα, ναι. Μου την αλήθεια, αλλά τα καταφέρνει πολύ καλά σε μια έτσι ήσυχη ερμηνεία, αλλά ακριβώς αυτό που χρειάζεται.
0: Άρα πρέπει να πάμε οπωσδήποτε να το δούμε, να δούμε την ταινία.
2: Ναι, τώρα νομίζω ότι αυτό είναι το πατέρα. Από αυτά που είπαμε, ναι. Συνάγεται ότι πρέπει να τη δούμε. Εντάξει, ευτυχώς θα παίζεται για πάρα πολύ καιρό.
0: Και αν είναι δυνατόν στο IMAX, λοιπόν, λες, στην θέατρο εκεί που είναι.
2: Ιδανικά, θα έλεγα στο IMAX, αν όχι εκεί, σε μια αίθουσα κλειστή. Κατά προτίμηση, να έχει καλό ηχοσύστημα. Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο ήχος στην ταινία. Αν χάσουμε τον ήχο, είναι θέμα. Χάνουμε αρκετό από το καλό της ταινίας.
0: Εμίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πάω οπωσδήποτε να τη δω.
2: Ευχαριστώ, καλή
0: συνέχεια. Λοιπόν, ως εδώ ήμασταν. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: FM
1: 103. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Διαγγέλμα προς τον Αμερικανικό λαό απίφθινε στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και στο ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Απόψε ανακοινώνω τον άμεσο αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών που αποκαλύπτουν συγκλονιστικά τροτά σημεία στην εκλογική μας υποδομή, ανέφερε και πρόσθεσε πως αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που έχουμε είναι επικίνδυνα εκτεθειμένο σε πειρατεία εκμετάλλευση και σε ξένες παρεμβάσεις. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι μέλη του βαθέως κράτους εργάστηκαν για να αποκρύψουν και να υποβαθμίσουν πληροφορίες σχετικά με την έκταση της απειλητικής εκλογικής παρέμβασης της Κίνας. Αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο, δήλωσε ότι είναι ευάλωτες σε νοθεία και κλοπή, εκτός αν γίνουν ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Εν τω μεταξύ, νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμιση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Ιρανικά μέσα μετέδωσαν επίσης ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στον Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάχρ, καθώς και στον σιδηροδρομικό κόμβο στον Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εκεί 2 άνθρωποι. Παράλληλα, η Ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι πύραυλοι εδάφους-εδάφους εκτοξεύτηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τις βάσεις Σακίρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τάσνιμ. Λίγη ώρα νωρίτερα, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι η αεράμινα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Σιρήνες ήχησαν και στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Την αισιοδοξία του για μία ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. «Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα». Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές, υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Συνεχίζεται το παράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρία τη Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία τη Κεντρική Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στι 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο τη Αθήνα. Την παρέτησή του υπέβαλαν χθε το απόγευμα 63 μέλη τη Κεντρική Επιτροπή, κάνοντα λόγο για συμπεριφορέ εσωστρέφεια. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια την δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς, που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις οικονομικές της επιλογές και παρουσίασε τους τρεις πυλώνες της πολιτικής του που αφορούν την κοινωνική στόχευση, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Επικίνδυο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Η ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την εναρκτήρια ομιλία του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Επέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε. Εν τω μεταξύ, ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτία, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Στην πρώτη του τοποθέτηση, ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δύναμο Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitatea Cluj. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τόνισε ο Γάλλος Forward, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Φτάσαμε Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας είναι ακριβώς 5 και 10 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο για όλες και για όλους. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί εδώ στον Sky, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια της ημέρας, στο πρόγραμμα του Sky 100,3, όπου ούτως ή άλλως είναι και αποτελείται από την πληρέστερη ενημέρωση την οποία έχετε καθημερινά, 24/24. Οπότε λοιπόν, εδώ ξεκινάμε με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα και βεβαίως ό,τι ξημερώνει στο νέο πρωινό, στο οποίο συναντιόμαστε όπως ξέρετε καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή και τα Σάββατα για 2 ώρες ως τις 5, από τις 5 ως τις 7. Το πρωινό ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει και φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι συνδέει την μουσική με το σαν σήμερα και τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί. Και βεβαίως η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη εδώ στην πρωινή της Βάρδια, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας περιμένει αν καλέσετε και θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Ό,τι σημαίνει τώρα, αν κάτι πρέπει να πούμε και να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους ακροατές της πρωινής παρέας, είναι εδώ, θα απαντήσει και εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα αφού μας τα φέρει, αλλά και βεβαίως αφού τα διαβάσουμε και μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας, αν τα στείλετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε εδώ μπροστά μας. Να έχετε ένα καλό και όμορφο πρωινό με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί, τα σχετικά ρεπορτάζ, τα οποία και θα ακούσουμε και φυσικά θα συζητήσουμε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την τελευταία εξέλιξη που έχουμε και το πρωινό διάγγελμα. 4 ώρα Ελλάδος παρουσιάστηκε ο κ. Ντόναλντ Τραμπ προς τον αμερικανικό λαό. Είπε πολλά, μίλησε για πολλά, αλλά κυρίως επικεντρώθηκε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από την τροτότητα του συστήματος, του εκλογικού συστήματος των ΗΠΑ της Αμερικής και τις επιθέσεις τις οποίες δέχθηκε ο ίδιος πριν την εκλογή του, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με την κινέζικη επιρροή και το κινέζικο δάχτυλο για τις εκλογές του 2020. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε ήχο με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνεται προς τον αμερικανικό λαό. Στα υπόλοιπα έχουμε ένα νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα που εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις. Είναι ακριβώς ζήτημα το οποίο και θα συζητήσουμε ακριβώς και θα ακούσουμε τα σχετικά τα οποία υπάρχουν μέχρι και αυτή την ώρα με όλες τις πληροφορίες. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό εχθές από την ΠΝΙΚΑ να μιλάει βεβαίως μεταξύ άλλων για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και βεβαίως για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις επόμενες εκλογές, με τις ερχόμενες εκλογές. Ξανά αναφέρθηκε και στις εκλογές οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά και βεβαίως για την πιθανή νέα κατόρθωτο, λέει, είναι το ζήτημα του να έχουμε μια τρίτη θητεία ως κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία νικήτρια στις επόμενες επερχόμενες εκλογές. Θα ακούσουμε επίσης σχετικά. Έχουμε από την άλλη βεβαίως τον ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά μετράει τις απώλειές του και δεν είναι ούτε μία ούτε δύο, είναι πάρα πολλές για τον κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. 3 το μεσημέρι έχει σήμερα συνεδρίαση πολιτική γραμματεία και αύριο Σάββατο θα υπάρξει η κεντρική επιτροπή του κόμματος με όλα αυτά τα οποία έχουμε και βεβαίως με τον διαγωνισμό μεταξύ Πολάκη Δούρου, ποιος ακριβώς θα είναι αυτός ο οποίος θα ψηφιστεί για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει στον δρόμο για τη δική του πορεία και με το δικό του κόμμα, με την Ελλάς και ένα μέτωπο κατά της Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα για τις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών άνοιξε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά βεβαίως στην πορεία προς τις εκλογές και προς τις κάλπες. Αθώοι δηλώνουν και οι τέσσερις οι οποίοι έμειναν τελικά για σύσσωμη την κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας που κατηγορούνταν. Τέσσερις είναι αυτοί οι οποίοι τελικά θα πάνε για πλημέλημα και είναι οι κατηγορίες για πλημέλημα σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τους βουλευτές μιλάμε πάντα. Ενώ έχουμε και εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα, με τον Μάρκο Ρούμπιο να αναφέρεται σε αυτήν την υπόθεση από την Αμερική. Βεβαίως τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να αναφέρεται σε αυτήν την τρομοκρατική και σε αυτή την επίθεση που δέχθηκε γυναίκα η οποία ήθελε να κατέβει και ήταν στην τάξη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ενώπιον του εισαγγελέα θα βρεθεί ο χθεσινός συλληφθής για να απολογηθεί, επίσης εμπλεκόμενος στην υπόθεση της Βάγιας Νέστορα. Ενώ από την άλλη έχουμε εξελίξει γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, πώς φτάσανε, τι έγινε, πώς μπήκανε ακόμη περισσότερο μέσα στα στοιχεία και τις φωτογραφίες, αναλύσανε τα δεδομένα, όλα τα βίντεο, όλα αυτά. Και έχουμε αυτή τελικά την κατάληξη της σύλληψης των δύο, προσωρινή σύλληψη των δύο, αλλά και βεβαίως την έκδοση της τρίτης από
από την Μεγάλη Βρετανία. Τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν επίσης με την Κυψέλη και το τι ακριβώς γίνεται με το μετρό εκεί, έχουμε τις εξελίξεις. Θα ακούσουμε σχετικά ρεπορτάζ. Ανεξάρτητα των εμπειρογνώμων, φαίνεται ότι θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκειμένου να ελέγξουν όλα αυτά τα κτίρια τα οποία φαίνεται και φέρεται να υπάρχουν επιπτώσεις αυτής της εξκαφής από τον Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης. Και φυσικά πολλά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομία. Θα ακούσουμε και επίσης πολλές ειδήσεις γύρω από αυτά. Εδώ λοιπόν θα είμαστε έως και τις 6. Πάμε να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις, έτσι ώστε να έχετε την περαιτέρω εικόνα με τις επιμέλεια της Αθηνάς Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό Έθνος απίφθινε από τον Λευκό Οίκο τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η ομιλία του θα περιλάμβανε θέματα που αφορούν τις εκλογές αλλά και τις μηχανές ψηφοφορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε αναφερθεί επανειλημμένα στο συγκεκριμένο θέμα, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται αλλαγές για την ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και της αξιοπιστίας της εκλογικής διαδικασίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν κατηγόρησε την Κίνα για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες, του εκλογικού συστήματος. Όπως ανέφερε, ζήτησε από την επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και το FBI να διερευνήσουν και να προχωρήσουν σε έρευνα σχετικά με την Κίνα. Για μια περίοδο ετών, ξεκινώντας από τον εκλογικό κύκλο του 20, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πραγματοποίησε αυτό που θεωρείται η μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 20 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφόρων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέο κύμα τώρα επιθέσεων κατά του Ιράν. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στην Πανταραμπάς αλλά και στην Τσαμπαχάρ, όπου βρίσκονται το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν και σημαντικές εγκαταστάσεις του ναυτικού και των φρουρών της Επανάστασης. Μετέδωσαν επίσης ότι οι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα του Μπαντάρ Χαμίρ στο αεροδρόμιο του Ιράν Χαρς, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο του Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Παράλληλα, η Ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι οι πύραυλοι εδάφους εκτοξεύθηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν. Λίγη ώρα νωρίτερα, το Μπαχρέιν ανακοίνωνε ότι η αεράμινα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Σιρήνες ήχησαν και στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές σειρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Ως αντίπεινα τώρα, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθης στην Ιεμένη και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Πηγές δήλωσαν στο Ρόιτερς ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθη να προχωρήσουν σε κλείσιμο του περάσματος, εφόσον η Ουάσιγκτον υλοποιήσει τις απειλές της για πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Την αισιοδοξία του για ακόμη μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση εχθές στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική, μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Συνεχίζεται τον παράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρία τη Πολιτική Γραμματεία στι 3 το μεσημέρι για την προετοιμασία τη Κεντρική Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο τη Αθήνα. Την παρέτησή του υπέβαλαν χθε το απόγευμα 63 μέλη τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντα λόγο για συμπεριφορέ εσωστρέφεια. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανειδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια την δεξιά του κ. Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρτεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά να διεκδικήσει με σοβαρότητα την διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός τώρα άφησε επίσης αιχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς, που όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς, οι οποίοι έχουν την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε τζάμπα μάγκες διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.
αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Χρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά και την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ανακτήρια ομιλία του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπεριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρχε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στην Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή της στη μητέρα της Βάγια. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης, θα εκπονηθεί η ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανάρρηξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκα, ζήτησε από την Ελληνικό Μέτρο ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Πέντε όρους πρέπει να πληρούν οι μειώσεις τιμών που θα εφαρμοστούν από το τέλος Αυγούστου στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων μεταξύ Κυβέρνησης, Βιομηχανίας και Σούπερ Μάρκετ. Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, οι μειώσεις θα πρέπει να αφορούν βασικά αγαθά, να είναι τουλάχιστον 5% και να φτάνουν το 15% στα κρέατα και το 20% στα υπόλοιπα, να ισχύσουν τουλάχιστον για περίπου ένα δίμηνο σε κάθε κωδικό, ενώ η συνολική διάρκεια της Συμφωνίας ορίζεται στους 4 μήνες και να υπολογιστούν επί τιμών χωρίς προσφορές. Τέλος, τα προϊόντα με μείωση τιμών θα πρέπει να έχουν ειδική εμφανή σήμανση στα ράφια. Η ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στο επόμενο διάστημα, τόνισε κατά την παρουσίαση της θρημινίας έκθεσης του ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, ο κύριος Γιάννης Ρέτσος. Όπως αναφέρει η έκθεση, στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι απαραίτητες πολιτικές συνενέσεις, αυξάνεται και η πιθανότητα επιβράδυνσης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος με συνεπακόλουθες επιπτώσεις στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα και κατ' επέκταση στις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές αλλά και το παιδευτικό κλίμα στην χώρα μας. Η ΑΔΕ

τελεστή η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή, να θυμίσουμε, Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο Πόρτανο Κημητήριο Αθηνών, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνο πυρκαγιά για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας αλλά και της Κορινθίας.

Στην αθλητική επικαιρότητα, στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυναμό Κιέβου τώρα θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ σε δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, ενώ ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκισόν Γιαμπουσέλε κατά την αύξηση του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Τέλος παρουσιάστηκε επίσημα από τους Miami Heat ο Γιάννης Αντετοκούμπο, παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7. Ελπίζω να αφήσω το στίγμα μου εδώ στο Miami και το 7 να γίνει εξίσου θρυλικό με το 34 που είχα στους Bucks, δήλωσε ο 31 ετών Superstar.

Είστε 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση εδώ όπως κάθε ημέρα. Να είστε δυνατοί και γεροί, κάθε καλό. Και πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση όλων των δεδομένων, όλων των ρεπορτάζ όπως κάνουμε καθημερινά και βεβαίως με τις δηλώσεις πάντοτε των πρωταγωνιστών.

0: Ξεκινάμε βεβαίως με το διάγγελμα προς τον Αμερικανικό Έθνος που απίθανε από τον Λευκό Οίκο τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα 4 Ελλάδος. Ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας ότι η ομιλία του θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τις εκλογές αλλά και τις μηχανές ψηφοφορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 20 και το ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές. Ο κύριος Τραμπ είχε αναφερθεί και έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε αυτό το ζήτημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει τον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος.
1: Κάθε Αμερικανός αξίζει να ξέρει πως όταν ψηφίζει, αυτή η ψήφος μετράται με ακρίβεια σε ένα σύστημα. Με άλλα λόγια, το σύστημα αυτό πρέπει να είναι ασφαλές. Ένα σύστημα όπου η εξαπάτηση ή η παρέμβαση δεν θα είναι κάτι δύσκολο μόνο, αλλά αδύνατον. Δυστυχώς, το σύστημα έως τώρα ήταν καταστροφικό από άποψη αυτών των πρωτύπων. Σήμερα ανακοινώνω την απελευθέρωση και τη δημοσίευση σημαντικών πληροφοριών που καταδεικνύουν τροτότητα στην υποδομή μας όσον αφορά τις εκλογές. Αυτά τα τεκμήρια καταδεικνύουν ότι το εκλογικό σύστημα που είχαμε ως τώρα μας αφήνει εκτεθειμένους και αυτό μας αφήνει εκτεθειμένους σε επίπεδα που δεν πιστεύαμε, σε hacking, σε εκμετάλλευση και σε ξένη παρέμβαση. Ταυτόχρονα, επί πολλά χρόνια, αυτή η πληροφορία συγκαλύφθηκε από εσάς και από πολλούς. Ο Αμερικανικός λαός είναι πανέμορφος, είναι πολυάξιος, αλλά όλα αυτά του παρελθόντος αλλάζουν τώρα. Τα έγγραφα που θα δώσουμε στη δημοσιότητα, αρχίζοντας από απόψε, έχουν συγκεντρωθεί από τη διοίκηση του Λευκού Οίκου, από μια ομάδα εργασίας με βάση τη διαφάνεια, από πολύ σημαντικούς ανθρώπους, δίπλα στον πρόεδρο, αλλά και δίπλα στις συγκεκριμένες ομάδες.

Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ και πάμε στις έκτη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο βεβαίως πάντα κρίσιμες υποδομές. Η κεντρική λοιπόν διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών αλλά και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, αμερικανικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η

0: λοιπόν ανέφερε μεταξύ άλλων ότι των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται λοιπόν για την έκτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και η ανακοίνωση αυτή υποστηρίζει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου των ΗΠΑ η CENTCOM συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά την χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, η Αμερικανική Διοίκηση ανέφερε ότι περισσότερο από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί λοιπόν έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό Τουρμούζ, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννέα, ανέφερε κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Σιδηροδρομικό σταθμό τώρα έγινε στόχος του Αμερικανικού εχθρού στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που έκανε λόγο και για δύο τραυματίες. Το αεροδρόμιο τώρα της Ιράν Σαρ στα νοτιοανατολικά βρίσκεται πλήγη από τουλάχιστον ένα βλήμα του Αμερικανικού εχθρού, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σημείωσε ακόμη το δίκτυο IRIB. Ο αριθμός των νεκρών από το αμερικανικό πλήγμα στη γέφυρα Μπαντάρ Χαμίρ στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν ανήλθε στους 7, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Αυτά ακριβώς συμβαίνουν, έτσι είναι η καταγραφή των δεδομένων σε αυτήν την νέα εμπόλεμη δυστυχώς κατάσταση, έκτη νύχτα συνεχόμενη. Τι τηλεδίσουν όμως με ό,τι νεότερο υπάρχει, με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Διαγγέλμα προς τον Αμερικανικό λαό απίθυνε στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές, εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν έπειτα από τα Αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάχρ, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα εκεί να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τις βάσεις Ακύρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τάσνιμ. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

11 και 33 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό. Χρόνια πολλά στον Μαρίνο και τη Μαρίνα σήμερα που γιορτάζουν. Οι Αγίες Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος, να είστε καλά, καλή δύναμη, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ηλίου 6 και 16 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20 και 46 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και σαν σήμερα λοιπόν, για να θυμηθούμε, διότι το 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επανασταθούν κατά των τουρκικών αρχών. Το 1936 με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Θα διαρκέσει έως το 1939. 1945 αρχίζει στο Πότσναμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή Στάλιν, Τρούμαν και Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. 1973 ένας κάφρινος που πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως και στις 20 Ιουλίου, ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες τότε το 1973. 46,5 στη Λαμία, 46,4 στην Ελευσίνα, στην Αγχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, στη Λάρισα 45,2, στην Νέα Φιλαδέλφεια έδειξαν τότε τα θερμόμετρα 42,4, αλλά και στην Αστροσκοπία Αθηνών 41,2. 2015, σε ένα σχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας τότε, μετά και την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, στην πληροφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης, Λαφαζάνη, Στρατούλη, Βαλαβάνη και Ίσχος μετακινούνται, Εσκουρλέτης, Κατρούγκαλος, νέα πρόσωπα ο Βίτσας, ο Βερναρδάκης, Πολάκης, Γνωστοπούλου, Αμανατίδης, Χαϊκάλης, αλλά κυρία Όργα Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σαν σήμερα το 2015. 1870 γεννιέται ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής. Το 1926 ο Νίκος Καρούζος, και αυτός από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες ποιητές. Το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Τζορτζ Κολτρέιν, Αμερικανός σαξοφωνίστας, ενώ το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέα Καμιλέρη, Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του διστορήματα και με τον που μας τον έμαθε εδώ ο Άρης, τον επιθεωρητή Μολταλμπάνο. Και σαν σήμερα, μία από τις πολύ σημαντικές Ιταλίδες τραγουδίστριες, σαν σήμερα το 1939 γεννιέται η τεράστια, έχει τραγουδίσει και στα ελληνικά, με το Θάνο Μικρούτσικο, Μίλβα.

Κωνσταντίνα την Παπαβαναγιώτο από τη Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο. Καλημέρα, Στήριο τα Μελίσια. Καλημέρα, Αντώνη Βαλακούτη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Να είστε επίσης πάρα πολύ καλά. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό. Περαστικά, έτσι, καθώς εκεί λίγο έχει η βιτρίνα μας, αλλά θα φτιάξει πλέον, μην ανησυχείτε καθόλου. Και ούτως άλλως δεν φαίνεται όταν μιλάει κιόλας ή όταν γράφει και όταν θα γράψουμε αυτό το βιβλίο. Το επιμεληθώ εγώ, μου είπε, αναφορικά με την εκτός δημοσιογραφίας δουλειάς. Καλημέρα, θα δώσουμε να σε καλά, καλή δύναμη. Πάντοτε εδώ στην ακρόαση και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Καλημέρα, Γιάννη μου, καλό πρωινό με τον Μάνο Νιφλή εκεί. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Ελπίζω να σταματάς από Δευτέρα και να ξεκουραστείς. Εμπαστός, εδώ θα είμαστε κι εμείς. Και επίσης όμως, θα αρέσει τώρα στο Θεοδόση και εσάς τους ακροατές, είναι σίγουρο. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή σε νεότατη ηλικία, 44 ετών, η Αμερικανίδα από τις μεγαλύτερες jazz τραγουδίστρες και τραγουδοποιός, η μεγάλη κυρία της jazz, φεύγει από τη ζωή, η Billie Holiday.

0: είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και πάμε, συνεχίζουμε, διότι είναι αισιοδοξία του για μια νίκη ακόμη της Νέας Δημοκρατίας εκλογές. Εξέφρασε εχθές ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση, σε εκδήλωση μάλλον στην ΠΝΙΚΑ. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός επίσης υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει και εμείς. Πάμε να ακούσουμε εχθές τον Πρωθυπουργό από την ΠΝΙΚΑ.
1: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής, που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές, που αναγνωρίζει την ανάγκη να είναι πιο αποτελεσματικό το κράτος στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες, και ότι οι βαθιές ανισότητες πλήττουν την κοινωνική συνοχή.
2: Αντικείμενο της συζήτησης.
0: Λίγο πριν κλείσει τώρα η Βουλή, η ένταση χτυπά κόκκινο και οι πολιτικοί αρχηγοί, πάμε στα ρεπορτάζ, θέτουν εμφατικά τα διλήμματα με τις εκλογικές συνεργασίες. Να βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο. Το ίδιο και ο χρόνος των εκλογών. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
3: Με το κλίμα εν όψη εκλογών να απολώνεται συνεχώς, οι αρχηγοί εντείνουν και τη μάχη των διλημάτων.
4: Θα εξετάσουμε σήμερα.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής συνέδεσε τις εθνικές κάλπες που επιμένει ότι θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Το στοίχημα της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη μάχη για το νέο προϋπολογισμό.
4: Διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει στο στόχαστρο το κυβερνητικό αφήγημα της σταθερότητας.
5: Η σταθερότητα που επικαλούνται είναι στασιμότητα για τους πολλούς και κέρδος για τους λίγους.
6: Εμείς δεν λέμε αυτοδυναμία ή χάος. Εμείς θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Δεν θέλουμε, δεν υπάρχουν δεύτερη και τρίτη γύρι στις εκλογές.
3: Τα σενάρια των μετεκλογικών συνεργασιών τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση.
7: Πήραν εκλογές και λέγατε ότι θα σκίσετε το μνημόνιο.
8: Σωστά παρόντες. Τώρα η θέση σας είναι λάθος να μην θέλετε να συνεργαστείτε με κανέναν. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα
7: αφέλεγα.
3: Διάλογο με τους πολίτες μέσω διαδικτύου εγκαινιάζει σήμερα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Η πολιτική δεν αφορά τους ελικούς, αφορά τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όλες και όλους εσάς. Γι' αυτό και εμείς δεν ερχόμαστε για να σας καθοδηγήσουμε.
3: Να βγει αλόβητη η εκλογική τους απήχηση από τις μιλόπετρες της πόλωσης και των προεκλογικών διπόλων, επιδιώκουν τα άλλα κόμματα.
10: Το μόνο κόμμα που μπήκε και βγαίνει, όπως είδα, από τη Βουλή είναι το ΚΚΕ.
11: Σαν δεν ντρέπεστε να έχουν παρατήσει οι υπουργοί σας τη δουλειά για την οποία τους έστειλε ο ελληνικός λαός και να περιοδεύουν στους επικράτεια καφενέδες μπας και σας φέρουν κανένα ψηφαλάκι.
12: Εμείς θα είμαστε πολύ καλοί στο σπριντ, νομίζω. Δημιουργείται ουσιαστικά από τα κάτω. Είμαστε πραγματικά ένα κίνημα πολιτών.
3: Στα κόμματα περιμένουν και το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων για το καλοκαίρι, ώστε να προσαρμόσουν την προεκλογική του στρατηγική.
0: Συνεδριάζει σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 10.30 το πρωί σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτηση τους υπέβαλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Κάνουν λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας στο κόμμα και καλούν όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική, όπως αναφέρουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια συλλογική υπέρβαση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την Μιλό Πιγκάλιο.
13: Εν μέσω συνεχιζόμενων αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ Παύλου Πολάκη και Ρένας Δούρου για την ηγεσία της Κουμουνδούρου, με διαρροή κύκλων του Παύλου Πολάκη να καλούν την κυρία Δούρου να παραιτηθεί από την κούρσα διαδοχής.
14: Η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης.
13: Πρόκληση που απέρριψε με χμές η Ρένα Δούρου.
15: Να απαντάω σε κύκλους. Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα
2: για την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ποιο κανάλι να πάρω και ποια εκπομπή είναι διαθέσιμη για να απευθύνω ένα διάγγελμα σε σχέση με μία προσωπική επιλογή.
13: Η διαρροή των κύκλων Πολάκη ενόχλησε και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Μία διαρροή κύκλων και όχι μια γενναία αυτοπρόσωπη δήλωση με το περιεχόμενο αυτό, φύγεση από την διαδικασία της υποψηφιότητας για να μείνω μόνο εγώ γιατί μόνο εγώ μπορώ, με συγχωρείτε, με οδηγεί μόνο στο να μην συνεχίσω το σχολείο μου.
16: Εγώ θα ψηφίσω την κυρία Δούρου, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Παύλος Πολάκης έρχεται με άλλους σκοπούς.
17: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μας γνωστοποιεί την επανένταξη του βουλευτή Χανίων κ. Παύλου Πολάκη.
13: Στο στόχαστρο του Παύλου Πολάκη, ο οποίος και τυπικά το πρωί επέστρεψε στον ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται και οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται, καταλογίζοντάς τους πρόθεση διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
18: Είναι σαφές πως κάποιοι ξέρουν με ποιον επικεφαλή στο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην γίνει.
13: Την ίδια ώρα η σχετική λίστα των ανεξαρτητοποιήσεων μακραίνει μετά και τις σημερινές των Κώστα Μπάρκα, Καλλιόπης Βέτα και Πόπης Τσαπανίδου.
17: Η βουλευτής κυρία Τσαπανίδου Παρθένα μας γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της.
13: Με αφορμή το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, πηγές της πολιτικής γραμματείας καλούν σε παράδοση της βουλευτικής έδρας τους, ενώ αναρωτιούνται, εξαπολύοντας για πρώτη φορά επίθεση στην Ελλάς, αν οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα είναι υποψήφοι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
19: Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
13: Το δρόμο της εξόδου επέλεξαν και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που παραιτήθηκαν με εχμές κατά της μειοψηφίας, καταλογίζοντας τις ευθύνες για διχασμό.
0: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει τα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατηθεί μαζί τη προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πρωθυπουργός άφησε χμές για άλλες δυνάμεις αριστεράς, φωτογραφίζοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και είπε ότι δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με τη διακυβέρνηση παρά μονάχα σε δεύτερη παρουσία του.
9: Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς, αφορά τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όλες και όλους εσάς. Γι' αυτό και εμείς δεν ερχόμαστε για να σας καθοδηγήσουμε ή να σας διδάξουμε. Ερχόμαστε να συζητήσουμε, να σας ακούσουμε.
0: Ποινική δίωξη για κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΠΚΠ ασκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μεταξύ των οποίων και 4 ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Πρόκειται για Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σανετάκη. Οι υποθέσεις των άλλων 7 πολιτικών προσώπων αρχιοθετούνται, η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
20: Ποινικά υπόλογοι είναι 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία διεξάγει έρευνα για διαφθορά στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, κατέστησε κατηγορουμένους συνολικά 22 άτομα για επιδοτήσεις που φέρεται να δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΚΠ το 2021. Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Συνετάκη. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση είναι για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Άμεση ήταν η αντίδραση των βουλευτών.
21: Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να μην παραμένει καμία σκιά.
22: Η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή. Θα προσέλθω στο φυσικό μου δικαστήριο που θα λάμψει αλήθεια.
23: Ζήτησα ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου. Δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα.
24: Παραμένω ακέραιη. Δεν λυγίζω, δεν σιωπώ και δεν διαπραγματεύομαι την αξιοπρέπειά μου. Θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν.
25: Η κλίση της για να δώσει εξηγήσεις ήταν σε βαθμό κακουργήματος. Κατέπεσε. Έμειναν κάποιες κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος και σε απόπειρα. Πιστεύω ότι θα δικαιωθεί όταν θα έρθει η στιγμή του δικαστηρίου.
26: Μην ξεχνάμε πως η παραπομπή στο ακροατήριο δεν σημαίνει κάτι. Το ακροατήριο θα κρίνει την αθωότητά τους ή τη μη αθωότητά τους αντίστοιχα.
20: Συνολικά 11 εν ενεργεία βουλευτές πέρασαν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου. Ωστόσο, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 7 τέθηκε στο αρχείο. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έκριναν ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης από τους Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Βασίλη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη.
3: Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την αλήθεια στο πρόσωπό μου.
18: Η υπόθεση ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου.
21: Στόχος δεν ήμουν μόνο εγώ. Ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η παράταξή μας.
1: Δέχτηκα άδικες επιθέσεις για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Σήμερα νιώθω απόλυτα δικαιωμένος.
25: Όσοι επιχειρούν να κεφαλοποιήσουν πολιτικά κέρδη μέσω της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής θα εκτεθούν, γιατί θα ακολουθήσουν αρχιοθετήσεις, απαλλακτικά βουλέματα και αθώσεις.
26: Η αρχιοθέτηση των δικογραφιών του κυρίου Βαρτζόπουλου και του κυρίου Βασιλιάδη, των δύο ενεργεία βουλευτών, πιστοποιεί τον ισχυρισμό που από την πρώτη στιγμή θέσαμε. Ότι η συμπεριφορά τους στο σύνολο της πολιτικής δραστηριότητας δεν είχε τίποτε μεμπτό.
4: Με συνοπτικές διαδικασίες έφυγαν οι 7. Πόσο αξιόπιστο είναι μετά τα αυτά για τον μέσο πολίτη οι διώξεις για τους υπόλοιπους 4?
20: Στο αρχείο έχει τεθεί και δικογραφία που αφορούσε ακόμη 2 νυν γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι ελέγχθηκαν από την εισαγγελία πρωτοδικών, καθώς το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι αξιόπιστος θεσμός, είναι θεσμικά ανεξέλεγκτος. Υπ' αυτή την έννοια, δεν είναι και οι δικογραφίες, δεν έχουν την ανάλογη ποιότητα και αξιοπιστία.
20: Μαζί με τους 4 βουλευτές κατηγορούνται και 18 μη πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ανώτερη δημόσια λειτουργή, υπάλληλος πολιτικού γραφείου και ένας κτηνίατρος.
0: Τώρα, η ποινική μεταχείριση των γαλάζιων βουλευτών, ακόμα και οι αρχιοθετήσεις, αγριεύουν την πολιτική αντιπαράθεση και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη θεσμική ένταση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ρεπορτάζ με τη Μαρία Τσιλινικού.
20: Εχμές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άφησε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, σχολιάζοντας τις εξέλιξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ με αφορμή τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων των 7 γαλάζιων βουλευτών.
5: Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
20: Επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση εξαπέλυσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Ενώ τόνισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή Χαράλαμπου Αθανασίου.
4: Αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, ή ο ένας, ή οι 2, ή οι 3, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κολοτούμπα στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης?
20: Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού.
4: Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση, ενώ έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη, να ζητάει από την αντιπολίτευση να τη ζητήσει συγγνώμη επειδή την αποκάλυψε. Το φράσος έχει και όρια.
20: Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις. Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια και οι οποίοι τώρα απειλάγησαν.
21: Οι κυβερνητικές πηγές προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο και να παρουσιάσουν ως δικαίωση τη συντριβή του αφηγήματος της κυβέρνησης. Τους παραπέμπει η δικαιοσύνη και αυτοί πανηγυρίζουν ότι δικαιώθηκαν. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
4: Θυμάμαι ακόμα τους κυρίους Τσουκαλά και Δουδονή να με κατηγορούν και να λένε ότι είμαι άσχετος. Αλλά εγώ, ο Βιβλιοπόλης, έπεσα σε όλα μέσα και αυτή είναι ο μαθής σε όλα έξω. Έτσι για την ιστορία.
6: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρευσε σήμερα με κρότο.
20: Σε σκληρούς τόνους κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν.
7: Υπάρχει και η πολιτική ευθύνη και κυρίως η κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος ότι δεν έχουν να φοβηθούν γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο.
4: Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ.
8: Οι ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
2: Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
19: Η χώρα κυβερνάται από κυβέρνηση υποδίκων.
20: Τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πλημελιματικές κατηγορίες θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο με την επίδοση κλητήριου θεσπίσματος.
0: Και πάμε στη συνέχεια στα ρεπορτάζ γύρω από την Μαρφίν, διότι ο Γιάννης Λιώτης είχε περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Αυτή είναι η στιγμή της επίθεσης στην τράπεζα Μαρφίν, όπως την κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του τραπεζικού υποκαταστήματος. Λίγα λεπτά μετά, ο χώρος γεμίζει καπνούς και οδηγεί στον θάνατο τρεις υπαλλήλους της τράπεζας. Λίγες ώρες μετά, οι πέντε φωτογραφίες του εμπρισμού που τράβηξε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος δόθηκαν από τον ίδιο στην κρατική ασφάλεια. Σε αυτές, οι ύποπτοι για τον εμπρισμό είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά. Για τα επόμενα χρόνια, η αστυνομία προσπαθούσε ανεπιτυχώς να ταυτοποιήσει την ομάδα των πέντε, ψάχνοντας καρέ από την πορεία της 5ης Μαΐου, στα οποία οι ύποπτοι είχαν ακάλυπτα πρόσωπα. Μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής σε σπίτι στη Νέα Ιωνία το 2020 και η κατάσχεση αυτού του φωτογραφικού αρχείου διακοπών της περίοδου 2008-2010 ήταν αυτή που κατά την Ελλάς οδήγησε 16 χρόνια μετά στη λύση του γρίφου. Αντιπαραβάλλοντας τις εικόνες των διακοπών με φωτογραφίες ταυτοτήτων που τηρούνται στο αρχείο της ελληνικής αστυνομίας, οι ερευνητές κατάφεραν αρχικά να ταυτοποιήσουν, να δώσουν δηλαδή ονοματεπώνυμο στα πρόσωπα της καλοκαιρινής παρέας των νεαρών. Στο τελευταίο στάδιο της έρευνας, οι αστυνομικοί συνέκριναν τις φωτογραφίες των διακοπών με αυτές από την ημέρα των επεισοδίων, πετυχαίνοντας κατά την Ελλάς την ταυτοποίηση των τριών από τα πέντε άτομα που μετήχαν στον εμπρισμό της τράπεζας.
0: Εναπέον της αγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκιο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Ειδική αναφορά τώρα σε αυτή τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ανακτήρια ομιλία του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο State Department. Να τον ακούσουμε. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν αναφέρθηκε σε αυτό, στην ελληνική αυτή διάσταση των πραγμάτων και σε αυτήν την δολοφονική επίθεση στην Βάγια Νέστορα. Και κλείνουμε το ρεπορτάζ μας με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Κυψέλη. Ο ορισμός ανεξάρτητων πραγματογνώμων μόνον από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, καθώς και την εκπόνηση ειδικής γεωτεχνικής μελέτης πριν από την επανάληψη των εργασιών στη γραμμή 4 του μετρό, θα είναι το αποτέλεσμα της χθεσινής σύσκεψης με τον κύριο Ταχιά αλλά και της συνάντησης του κυρίου Δούκα με την ελληνική. Με την ελληνικό μετρό, ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
11: Αυτή είναι η επισκευασμένη πόρτα. Δεν κλείνει.
12: Λες και έχεις υποστεί σεισμό 7 ρίχτερ.
14: Εδώ πέρα είναι ενδεικτικά κάποιες δειγματώσεις που έχουν εμφανιστεί στο κτίριο μετά την έναρξη των εργασιών του μετρό.
15: Φοβόμαστε να μην πέσει πολυκατοικίες.
23: Βλέπουν τα σπίτια τους να γεμίζουν ρογμές που συνεχώς μεγαλώνουν. Αναζητούν απαντήσεις εδώ και μήνες. Σκέφτονται ακόμη και να τα εγκαταλείψουν.
14: Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αδειάσουμε το κτίριο σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεσα κάποια επίσημη διαβεβαίωση.
11: Ρογμές που εσείς καταγράφετε δείχνουν την κατάσταση του κτιρίου. Όμως δεν μπορούν οι κάμερές σας να πιάσουν το φόβο μας και την αγωνία μας και το στρες μας και το άγχος μας.
23: Σύμφωνα με αναφορές των κατοίκων, οι ρογμές από το Μετροπόντικα εντοπίζονται σε μια μεγάλη κλίμακα από 200 διαμερίσματα, 17 πολυκατοικιών της περιοχής. Ρηγματώσεις υπάρχουν σε πολυκατοικίες της οδούς Κυψέλης, Σκοπέλου, Δωδεκανήσου, Σπετσών, Σκύρου, αλλά και στην οδό Εύβοιας. Ο Μετροπόντικας Νίκη της γραμμής 4 είχε περάσει κάτω από την πλατεία Κυψέλης και κατευθυνόταν προς την Ευελπίδων, σταματώντας τη διαδρομή του λόγω των προβλημάτων στις 8 Μαΐου. Οι κάτοικοι εντόπισαν τις πρώτες ρογμές ήδη από τον Μάρτιο, όταν πέρασε από την περιοχή ο Μετροπόντικας Νίκη. Οι ρογμές άρχισαν να αυξάνονται, πόρτες και παράθυρα άρχισαν να μην κλείνουν και έκτοτε ζουν με το φόβο για το αν υπάρχει ζήτημα στατικότητας με τα σπίτια τους.
14: Κολλημένα τζάμια, κολλημένα πατζούρια, άνθρωποι να κλειδώνονται μέσα στα δωμάτια τους και να μην μπορούν να βγουν. Καλέσαμε αμέσως τους μηχανικούς της κοινοπραξίας ήρθανε και η αποκατάσταση που ουσιαστικά κάνανε ήταν να αρχίσουν να τρίβουν τις πόρτες και να στραβώσουν και οι πόρτες ώστε να χορέψουν μέσα στις στραβές κάσες.
3: Κατά 90% υπάρχει καθίζηση. Θα πρέπει να γίνουν ενισχύσεις στα κτίρια που έχουν επηρεαστεί. Αν θα γίνει ένα σεισμός, λέω ένα παράδειγμα, και εκεί που θα μπορούσε να κρατήσει στην 4η-5η βαθμίδα, τώρα μπορεί και να μην κρατήσει και να έχουμε προβλήματα.
23: Από την πλευρά της κοινοπραξίας, πάντως, τονίζεται ότι οι ειδικοί έχουν εδώ και καιρό πραγματοποιήσει αυτοψίες στα κτίρια.
9: Σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.
23: Συνάντηση με εκπροσώπους φυσατικό μετρό είχε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
13: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν. Εμείς θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφους ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει.
23: Σε εξέλιξη βρίσκεται τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων από Ελλάδα και εξωτερικό. Ενώ ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τα έξοδα για την αποκατάσταση των ρηγματώσεων.
0: Αυτά. Η Αθηνά Μαράκη εδώ στο Δελτίδισον των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθήσει το 2 ώρο του. Εμείς στις 7 στον αναλυτικό μαγκαζίνο των 7. Και φυσικά αύριο όπως κάθε Σάββατο στις 5. Θα είστε καλά. Γεια χαρά.
16: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαρακή. Στις προεδρικές εκλογές του 2020 και στο ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο διάγγελμα που απίθυνε τα ξημερώματα προς τον Αμερικανικό λαό. Απόψε ανακοινώνω τον άμεσο αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών που αποκαλύπτουν συγκλονιστικά τρωτά σημεία στην εκλογική μας υποδομή, είπε ο Τραμπ, και πρόσθεσε πως αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που έχουμε είναι επικίνδυνα εκτεθειμένο σε πειρατεία, εκμετάλλευση και σε ξένες παρεμβάσεις. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι μέλη του βαθέως κράτους εργάστηκαν για να αποκρύψουν και να υποβαθμίσουν πληροφορίες σχετικά με την έκταση της απειλητικής εκλογικής παρέμβασης της Κίνας. Αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο, δήλωσε ότι είναι ευάλωτες ενωθεία και κλοπή, εκτός αν γίνουν ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που πλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας, επιτήρησης και αεράμυνας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Η κεντρική διοίκηση αναφέρει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου των ΗΠΑ συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά τη χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν 2 γέφυρες στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, ένα σιδηροδρομικό σταθμό στην Μπαντάρ Αμπάς και το αεροδρόμιο στην Ιράν Σάχρ. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βάσης Ακύρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τάσνιμ. Λίγη ώρα νωρίτερα, το Μπαχρέιν είχε ανακοινώσει ότι η αεράμυνα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Συρρυνήσυχησαν και στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Χθες το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι ως αντίπεινα θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθη στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Πηγές στο Reuters δήλωσαν ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθη να προχωρήσουν σε κλείσιμο του περάσματος. Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολάιν Λέβιτ, ανέφερε χθες ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Την αισιοδοξία του για μία ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ κακές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την παραίτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματός του. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε εχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Επίσης, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις οικονομικές της επιλογές, ενώ παρουσίασε τους τρεις πυλώνες της πολιτικής του που αφορούν στην κοινωνική στόχευση, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σήμερα στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο, μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη Διπουργική Σύσκεψη με θέμα την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση, ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε ο Υπουργός. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή εντωμεταξύ, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος, τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια. Στην πρώτη του τοποθέτηση, ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων και το στοίχημα και τις, από το στοίχημα, με συγχωρείτε, και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitatea Cluj. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσελέ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τον ισογάλος forward, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Μου λέγανε εδώ οι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Μου λέει, όχι αυτό το τραγούδι, μου λέει, γιατί δεν είναι και πολύ αισιόδοξο για πρωί. Εμένα μου αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Καταρχήν μου αρέσει η φωνάρα, αυτή η απίστευτη φωνάρα, το μέταλλο του συγχωρεμένου του Ξυλούρη. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πού είναι, δεν βλέπω τις κάμερες να έχουν τηθεί στα λιμάνια που φεύγουν και πάνε διακοπές ο κόσμος. Τι γίνεται, παιδιά? Χάνουμε τα κιού, θέλουμε τα κιού. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα? Ζέστη, παιδιά, ζέστη, ε. Πω. Εν τω μεταξύ, ήταν η πρώτη φορά σήμερα που είχε 30 πλάς θερμοκρασία. Αυτό έδειχνε η μηχανή, δεν ξέρω. Από το κέντρο της Αθήνας, πριν καν φτάσουμε εδώ στα νότια που είναι κάνα βαθμό παραπάνω. Είναι η Νέα Φιλαδέλφια του πρωινού εδώ πέρα η περιοχή μας. Στη Νέα Φιλαδέλφια χτυπάει 38-39, τα έχουμε πει. Αεκάρα, ολέ, αλλά είπαμε, μην το παρακάνουμε κιόλα. Εν τω μεταξύ, θα ανέβει, λέει, και η θερμοκρασία. Θα μας τα πει η κυρία Σούζη αργότερα που θα είναι στην παρέα μας, εκεί κατά τις 7 και 4, για να δούμε τι γίνεται μετά του καιρού. Χρόνια πολλά στην Μαρίνα. Χρόνια πολλά και στον Μαρίνο που γιορτάζει σήμερα, διότι είναι Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος, Περάτου Βερονίκης, Κιτίνου Βιτορίου Φίλικος, Ακυλίνου, άκου όνομα, Ιανουαρίας. Άκου να δεις. Μπράβο. Χρόνια πολλά και καλά στους γιορτάζεται σήμερα. Τα καλύτερα εύχομαι. 6 και 16 έχει μειωθεί για τα καλά. Έχουμε χάσει 11 λεπτά από το πρωί, να ξέρετε, αλλά δεν δίνουμε σημασία τώρα γιατί είμαστε στα ντουζένια μας. Βέβαια, καλοκαίρι κλπ. Το βράδυ, λοιπόν, τώρα σας το πω. Καλά, πρώτα αυτό γιατί τα έχω όλα στο μυαλό μου. 9 παρά 13 δει σήμερα ο ήλιος, άρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, νομίζω. Θυμίζω ότι την Κυριακή έχουμε ραντεβού, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς μεταξύ μας για κάποια θέματα τα οποία μου ζητήσατε. 10 με 12 την Κυριακή, εδώ στον Sky 100,3 θα περάσουμε υπέροχα, σας το λέω. Με τον μετά πρωινό καφέ για μας, γιατί πρωινός καφές δεν είναι στις 10, αλλά δεν είναι. Θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Σας το λέω από τώρα, με πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει. Διαβάζω σήμερα, γιατί θέλω να σας τα πω και αυτά. Το 1973, λέει, σαν σήμερα, για να δείτε τώρα πώς κάνει κύκλους στη ζωή, Κάφσον πλήττει την Ελλάδα, λέει, και διαρκεί από τις 17 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου. Στη Λαμία το θερμόμετρο ακούμπησε 46,5 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελευσίνα λίγο πιο κάτω, 46 και 4. Ψηλά και στην Αγίαλο και στην Τανάγρα και στην Καλαϊλάρισα, δεν είναι έκπληξη. Και στη Νέα Φιλαδελφία, ούτε αυτή είναι έκπληξη, έτσι, για ευνόητους λόγους. Και στο αστεροσκοπείο της Αθήνας, 41,2 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά το 1973, πριν από 53 χρόνια. Το 2015 έχουμε ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Μετά, λέει, την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης, Λαφαζάνης Στρατούλης, η κυρία Βαλαβάνη και ο κύριος Ίσυχος. Θυμίζω ήταν αναπληρωτής υπουργός άμυνας ο κύριος Ίσυχος. Μετακινούνται ο Πάνος Κουρλέτης, ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Τι να κάνει άραγε ο κύριος Κατρούγκαλος, Ο Δημήτρης Βίτσας από τα νέα πρόσωπα, ο Χριστόφορος Βέρναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας Θεσσαλονικιός ο κύριος Αμανατίδης, και ο Παύλος Χαϊκάλης, βέβαια, υφυπουργός εργασίας ο κύριος Χαϊκάλης, το θυμάστε? Και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει και καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου τότε. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Βουλής. Σωστά, σωστά. Και άλλα πολύ ωραία πράγματα τη σημερινή ημέρα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά και θέλω να στείλω χαιρετισμούς ιδιαίτερους, γιατί μου κάνανε παράπονα χθες. Γνωστοί, δεν είναι φίλοι, αλλά είναι γνωστοί εδώ τη πρωινή παρέα. Μου λέει, φέτος δεν έχει πει μια κουβέντα, μου λέει, για εμάς που δουλεύουμε όλο το βράδυ για τα πυροσβεστικά αεροσκάφη εκεί στην 112 και όπου υπάρχουν κλιμάκια ανά την περιφέρεια. Έχετε απόλυτο δίκιο, σας ζητώ συγγνώμη. Την καλημέρα μου, λοιπόν, στα αγόρια και τα κορίτσια, που είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν νύχτα αλλά και όλες τις υπόλοιπες ώρες για να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ο στόλος των πυροσβεστικών αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιούμε και φέτος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και θα σας πω και κάποια στοιχεία τα οποία προέκυψαν για φωτιές από αμέλεια, οι οποίες είναι και προκλητικές, να σας πω την αλήθεια. Είναι σαν να θέλουμε να βγάλουμε από μόνοι μας τα ματάκια μας, που λέω κι εγώ. Δηλαδή, εξηγούμε για να μην παρεξηγηθώ. Μάλιστα, μάλιστα. 9 φωτιές, λέει, από αμέλεια μέσα σε λίγες ώρες.
Συνολικά λέει το ύψος των προστίμων για πρόκληση πυρκαγιών από την 1η Γενάρη μέχρι τις 15 Ιουλίου είναι 771.000 ευρώ. Λίγα είναι για την άποψή μου, αλλά δεν έχει σημασία. 191 συλλήψεις σε 6 μήνες στο πλαίσιο του αυτοφόρου, από τις οποίες οι 175 λέει είναι από αμέλεια. Και φωνάζει η υπηρεσία. Και μετά την κοροϊδεύουμε και την υπηρεσία. Και εγώ μαζί, μην νομίζετε. Που λέει: παιδιά, θα φυσήξει το νου σας. Όχι ο άλλος. Πάει να καθαρίσει, να βάλει ψιστιάρα να ψήσει. Ή ξέρω εγώ, να βάλει το. Να κόψει τα χόρτα. Οι 16 μάλιστα από τις 191 συλλήψεις λέει από πρόθεση πυρκαγιάς. Άλλη πονεμένη ιστορία. Ε? Άλλη πονεμένη ιστορία. Μάλιστα. Σε ακόμα λέει 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής, το Κιλκής, ύστερα λέει από διεύρυνση λέω, διερεύνηση 2 διαφορετικών περιστατικών πυρκαγιών κλπ. Κλπ. 2 άτομα 63 και 45 ετών που προκάλεσαν φωτιές επειδή λέει από σπινθήρα που προκλήθηκε από αυτοκίνητο ο πρώτος και εργασίες αποψήλωσης ο δεύτερος. Κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, ε. Μας έχουν σώσει, μου λέγανε άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος, τα drones, κυρίες και κύριοι, τα οποία υπάρχει πλέον ένα δίκτυο που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας και ευτυχώς που υπάρχει και αυτό το δίκτυο και σε πραγματικό χρόνο παίρνουν μήνυμα ότι υπάρχει φωτιά και σπέβδουν εκεί οι υπηρεσίες για να τα σβήσουν. Δείτε, όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, η φωτιά στην αρχή σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Αν αφήσουμε τη φωτιά να περπατήσει, αλίμονο, αλίμονο. Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την εφημερίδα Τα Νέα σήμερα και το ρεπορτάζ της καλής μου συναδέλφου και φίλης, της κυρίας Μίνας Μουστάκα. Που τι λέει λοιπόν, ότι μια γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας πήγε λέει στο δικαστήριο και ζήτησε αποζημίωση για υπερκόπωση. Και το δικαστήριο της επιδίκασε 20.000 ευρώ γιατί λέει δεν τις αναγνώριζαν οι υπερορίες που είχε κάνει. Διοικητικό δικαστήριο γυναίκας γιατρού για την ιστορία της συγκεκριμένη. Είναι η πρώτη δικαστική απόφαση με την οποία επιδικάζεται αποζημίωση αναγνωρίζοντας λέει σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης, αυτό που λέμε στην Ελλάδα burnout. Κοινώς κάει και το σύστημα όλο, ε? Δημιουργώντας νομολογιακό τοπίο, λέει η κυρία Μουστάκα, η συνάδελφός μου. Η απόφαση, λέει, ανοίγει παράθυρο για διεκδικήσεις εργαζομένων οι οποίοι εργάζονται υπεροριακά σε συνθήκες εξουθένωσης. Εκδόθηκε έπειτα, λέει, από προσφυγή που κατέθεσε γιατρός, η οποία ήτο και είναι δηλαδή διευθύντρια παθολογικής κλινικής σε δημόσιο νοσοκομείο της Περιφέρειας. Και με σειρά εγγράφων ανέδειξε τα κενά και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει για την κάλυψη δεδομένων. Ε? 20 χιλιάρικα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για την ιστορία αυτή. Για πέστε μου κι εσείς, να σας πω κι εγώ, για να ανταλλάξουμε απόψεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Βεβαίως, μεγάλα ζητήματα όπως είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με αυτά τα οποία προέκυψαν, που κατά ποινή μου άποψη υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος. Η μία είναι όντως ότι ενώ ενεπλάκησαν στην αρχή αρκετοί πολιτικοί και βουλευτές και υπουργοί για τους οποίους η κυβέρνηση αποφάσισε ορθώς κατά την άποψή μου να τους απομακρύνει, κάποιοι είπαν ότι ενδεχομένως αυτό ήταν υπερβολικό, και από την άλλη μεριά αυτή βεβαίως αποδείχθηκε ότι αυτό που έκαναν ως παρέμβαση δεν ήταν ποινικά κολάσιμο, αλλά από την άλλη μεριά υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι παραπέμπονται όχι για κακούργημα, αλλά για πλημέλημα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, το ότι υπήρχαν κυκλώματα τα οποία έπαιρναν χρήματα κάποιοι πονηροί οι οποίοι δεν τα δικαιούνται είναι υπαρκτό. Το ζήτημα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άλλωστε, οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μπόλικες και συνεχίζουν να είναι μπόλικες. Το μεγάλο στοίχημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν ξεχνάμε πριν πω αυτό, ότι υπήρχαν και οι καταγραφές
επικοινωνιών που έλεγε ο τότε, τέλος πάντων, ένας, για να το πω σωστότερα, από τους επικεφαλείς του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χεράτα. Αυτό κάνω χεράτο, εγώ να περάσει, δεν είναι θέμα. Ε? Άρα κάτι δεν γινόταν σωστά. Υπήρχαν τρύπες, παράθυρα, πόρτες, οδοί, λεωφόροι, καταλάβατε τώρα τι εννοώ. Και αυτό τι σημαίνει, για να μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Ότι κάποιοι οι οποίοι δικαιούνται να παίρνουν τα χρήματα δεν τα παίρνανε, ή παίρνουν λιγότερα. Για να μην τρελαθούμε. Και το σύστημα αυτό λειτουργήσε για χρόνια. Μπόλικα χρόνια. Και εκ των υστέρων μάθαμε, έμαθα κι εγώ, μάθατε κι εσείς, μάθαμε όλοι, ότι κάποιοι που ήξεραν τα κατάλληλα πρόσωπα και τις κατάλληλες θέσεις έπαιρναν πολλά λεφτά.

Μάλιστα, ξαναλέω, για πλημελήματα. Οκ, okay, για πλημελήματα. Αλλά πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, και μια, θα μου πεις, ελήθεια απόφαση, ψάλτη δικαστική απόφαση. Όχι, δεν είναι ελήθεια απόφαση. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Σωστό. Αλλά ξαναλέω, άλλο το να πάρει κάποιο τηλέφωνο και να πει, ρε παιδί μου, αυτή την ιστορία έχει μείνει πίσω, παρακαλώ πάρα πολύ, διεκπαιρεώστε την, να δούμε δικαιούται ή δεν δικαιούται. Και άλλο είναι το χεράτα. Διότι έχουμε μάθει σε αυτόν τον τόπο να ξεχνάμε εύκολα και να μην τα ξαναβλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Ελπίζω. Έτσι, ελπίζω, γιατί κανείς δεν ξέρει τι το επιφυλάσσει το μέλλον. Τώρα στα υπόλοιπα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, το πρώτο που θέλω να σας πω είναι την πρώτη επίσημη κόντρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Δηλαδή το κόμμα στο οποίο πέρασε ο Αλέξης Τσίπρας και όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και τα νέα δεδομένα τα οποία οριοθετούνται με τη δημιουργία του νέου κόμματος και την κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, με ό,τι έχει απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως καταλαβαίνετε φιλορροεί καθημερινά και θα δούμε πού θα κάτσει η μπίλια η λεγόμενη. Εν τω μεταξύ, αν κατάλαβα καλά, χθες ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν θα ενταχθούν στο κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει βουλευτές από άλλα κόμματα. Άρα οι ανεξάρτητοι τι θα κάνουν, αυτοί οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται? Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάμε σε μονοψήφια νούμερα όσον αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι ένα θέμα, πολιτικό θέμα. Θα μου πεις, δεν είναι πολιτικό θέμα ένα κόμμα το οποίο το 2015 ανέλαβε την κυβέρνηση και το 2026 που κύλησε αρκετό νερό στα βλάκι ουσιαστικά διαλύεται? Προφανώς. Προφανέστατα. Αλλά πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχουν αυτή η λογική στο μεγαλύτερο κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα κόμμα από τη στιγμή που ψηφίζουν μέχρι τη στιγμή που φεύγουν από αυτό το μάτιο κόσμο. Έχουμε πλέον εναλλαγές θεμάτων. Ή όπως το λέει και ένας φίλος μου, κόμμα αλλάζω, ομάδα δεν αλλάζω. Ομάδα εννοώ ποδοσφαιρική, ε. Για να το κολλήσω και αυτό, είδατε τι έγινε, ρε παιδί μου, με τον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή, ε, και με τα Falklands. Ε, και το σύνθημα, τι θα κάνουν δηλαδή τώρα, δεν κατάλαβα. Γιατί λέει, αυτά απαγορεύεται, λέει, από την FIFA να έχουν, λέει. Δηλαδή, τι θα απαγορεύσουν την Αργεντινή να πάει στον τελικό, ας πούμε. Ε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αλλά θέλω να σας πω, εντωμεταξύ διάβασα και μία δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο οποίος είπε, αυτά είναι χαζομάρες, λέει, που αυτό για τα Falklands κλπ. Με διπλωματικό τρόπο, αν είναι, λέει, θα τα πάρουμε τα συγκεκριμένα νησιά πίσω στην Αργεντινή. Ναι, οκ. Okay. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, όσον αφορά το άλλο το μεγάλο θέμα του πολέμου, άκουσα και το διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου που ήταν κυρίως για τα εσωτερικά ζητήματα, για τις εσωτερικές εκλογές των ΗΠΑ, τις ενδιάμεσες. Εκεί κατήγγειλε τους Κινέζους ότι ενδεχομένως την φορά που έχασε τις εκλογές από τους δημοκρατικούς μπορεί να βάλανε το χέρι τους κατήγγειλε. Δηλαδή, υπάρχει μια δημοσκόπηση σήμερα που δημοσιοποιείται στην Καθημερινή σχετικά με τον πόλεμο και τα πράγματα πώς εξελίσσονται. Βλέπω εδώ πέρα ότι τα στοιχεία τα οποία δίνονται, δηλαδή λέει, εκ των υστέρων ρωτήθηκαν οι Αμερικανοί πολίτες, θεωρείται, λέει, ότι η απόφαση να πάμε σε πόλεμο ήταν σωστή ή λανθασμένη. Στο σύνολο του πληθυσμού των ΗΠΑ, οι 6 στους 10 χοντρικά λένε ότι είναι λανθασμένη. Η κοινή γνώμη, ξαναλέω, ε. Στους Ρεπουμπλικανούς, το 63% λέει ότι είναι σωστή και το 16% λανθασμένη, το υπόλοιπο είναι δεν ξέρω, δεν απαντώ. Η μάγκα, αυτή που είναι τέλος πάντων, παιδί μου, ξέρεις τώρα, ψυχή της ψυχής του Αμερικάνου Προέδρου, 77 στους 100 λένε ότι έπρεπε να γίνει ο πόλεμος. Η μη μάγκα, λέει, ρεπουμπλικανή, είναι τελείως ανάποδα. 51% λένε ότι κακώς πήγαμε σε πόλεμο και 31% ότι καλώς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία της πολεμικής σύραξης.

0: Αλλά πού οδηγούμαστε είναι το θέμα τώρα, ε? Πού οδηγούμαστε, πού πάμε, τι γίνεται, χτυπήματα από εδώ, χτυπήματα από εκεί, πλοία. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, σας το έλεγα και χθες, συνεχίζει να είναι στη μέση των στενών του Ορμούζ τα δύο αυτά αμερικανικά πλοία με αμερικανική σημαία, τα οποία είναι ακίνητα. Όταν σας λέω ακίνητα, ακίνητα, δεν κουνιούνται. Δύο πλοία. Ποιος θα πάει να τα πειράξει, ε? Κατά τα άλλα, ψιλοκίνηση βλέπω όμως, να ξέρετε, δεν το βλέπω κενό το σύστημα. Με τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, επαναλαμβάνω. Όσον αφορά το Brent, στα 84,9, με μια μικρή άνοδο περπατάει σήμερα η τιμή στα χρηματιστήρια της Ανατολής. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι κάτω από τα 80, 79,6. Αλλά οι τιμές στα καύσιμα τις βλέπω ακριβά εδώ στα βενζινάδικα. 1,90 είναι περίπου, στο 1,90 είναι η 95. Αυτά τα πρατήρια που ήταν ανοιχτά. 1,83, 82, 84 το πετρέλαιο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτηρής και αεράμυνας, στρατιωτικές υποδομές καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με απολογισμό που μετέδωσε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στη Δόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιον εισαγγελέακη ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή σήμερα και είναι από τις Παρασκευές που, εντάξει, έχει ένα νόημα, για να με κεντάξει τώρα, μην τρελαθούμε τελείως. Για αυτούς οι οποίοι φεύγουν σιγά σιγά, γιατί τι, είμαστε στην καρδιά τώρα του καλοκαιριού. Άντε αυτή η Παρασκευή και άλλη Παρασκευή που φεύγει και το μεγάλο κομμάτι όλων αυτών οι οποίοι έχετε προγραμματίσει κάποια πράγματα, λίγες, πολλές μέρες διακοπών, είτε είναι μέσω θαλάσσης είτε είναι οδικές, για να πάτε σε μέρη τα οποία έχετε επιλέξει. Να περάσετε καλά, τα καλύτερα εύχομαι σε όλους σας. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε και θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου. Μην σας πω και τις δύο πρώτες μέρες του Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Θα περάσουμε καταπληκτικά εμείς εδώ και νομίζω ότι θα σας κάνουμε και καλή παρέα. Αν θέλετε και αν έχετε την διάθεση, να τα βάζουμε κάτω και να συζητάμε και να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε και άποψη. Δεν κακό. Λοιπόν, να πω τις καλημέρες τις πρωινές για να μας εντάξει το φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για τη δουλειά. Καλά, καλή δουλειά, Δημήτρη μου, και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα στον Ηλία, στο Ήλιον. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στην γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα και στον παππού την Αεκάρα. Τι λέει εδώ πέρα ο κύριος Κιμιονής, αναφέρεται στη συνέντευξη που κάναμε χθες για τα ταμεία. Ναι, λοιπόν, μα γι' αυτό ρώτησα, κύριε Κιμιονή, για το γεγονός ότι αυτά τα ταμεία θα επενδύουν αναφορικά με τους λογαριασμούς των χρημάτων τα οποία θα βάζει ο καθής εργαζόμενος, και αν υπάρχει δεν υπάρχει η προστασία, η διαφάνεια του τι θα επενδύουν, του πώς θα επενδύουν, για να είμαστε, κοιτάξτε, και σίγουροι, καλά δεν είπα. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή λοιπόν, απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, λέει ο κ. Κιμιονής. Σωστό είναι αυτό, για να περπατήσουν και αυτά τα... ο τρίτος πυλώνας, όπως λέμε. Επειδή καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι, έτσι δεν λέει ο λαός μας. Λοιπόν, καλημέρα, Χαράλαμπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: ο Χαράλαμπος διαλύθηκε από τον ίδιο τον πρώην αρχικό. Όταν σου διηγούνται μια ιστορία, καλό είναι να εξετάζεις, ναι, και να αναρωτιέσαι ποιος σου τη διηγείται. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Αλλά είναι συγκλονιστικό το πώς σε. Θα μου πεις, αυτοί που ξέρανε τα δεδομένα και τις τάσεις και τις απόψεις που εκφραζόντουσαν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να μην έχουν έκπληξη για τα γεγονότα τα οποία καταγράφονται τώρα. Βεβαίως, καταλήτης, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Αλέξης Τσίπρας, πρώτον γιατί δημιουργήθηκε ένα νέο κόμμα, δεύτερον γιατί οριοθέτησε του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αναφορικά με τους πρώην συντρόφους, και αν θέλουν από κάτω, είπανε, να παρακολουθούν και να μην υπάρχει αυτή η επιλογή των προσώπων, ή μάλλον η τακτοποίηση των εισαγωγικών των προσώπων που έρχονται από άλλα κόμματα, που έχει τη δική του σημασία. Τώρα ξαναλέω, είδα χθες και μια ανακοίνωση διαρροών από το ΣΥΡΙΖΑ για αυτούς οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται και δεν παραδίδουν την έδρα τους, και τους ζητούν να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα. Δεν ξέρω βέβαια αυτό αν θα βοηθήσει ή δεν θα βοηθήσει, γιατί οι επόμενοι οι οποίοι θα έρθουν δεν ξέρω και πού θα ανήκουν, να σας πω την αλήθεια. Αλλά όπως και να έχει, αυτό δεν είναι παράλογο. Όταν φεύγεις γιατί πιστεύεις ότι το κόμμα στο οποίο είσαι αλλάζει στάση, συμπεριφορά, θέση, πολιτική κλπ, το πιο έντιμο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ότι παρατήσει και από τη θέση, παρατήσει και από το θόκο, και ξανά προσπαθείς κάπου αλλού για κάτι καλύτερο. Έτσι δεν είναι? Ενδιαφέρουσα κατά την ταπεινή μου άποψη, παρά το γεγονός ότι μετά διορθώθηκε μια δήλωση που έγινε, έχει και η δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Τάσος Νικολαίδης, βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε, εντάξει μας δεν έχει άδικο, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, ότι δεν θα έπρεπε να είναι, λέει, στο ΠΑΣΟΚ βουλευτές οι οποίοι εκλέχθηκαν με άλλο κόμμα. Δηλαδή αυτή η ιστορία της διεύρυνσης που κάνει το ΠΑΣΟΚ με στελέχη από άλλα κόμματα, κυρίως επαναλαμβάνω του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι η κυρία Φρασκιά ή ο κύριος Πέτρος Παπάς. Θα έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το κόμμα που εκλέχθηκαν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νικολαίδης. Μετά πήραν φωτιά τα κάρβουνα και οι τηλεφωνικές γραμμές και αναγκάστηκε να κάνει μια δήλωση και να πει ότι εξέφρασε προσωπική άποψη και θέση, δεν στόχευε συγκεκριμένα πρόσωπα και πως πιστεύει ακράδαντα στην στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Μαθαίνω να σας πω την αλήθεια ότι υπάρχουν τρεις ακόμα, λέει, βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ για τους οποίους υπάρχουν διαβουλεύσεις του Προέδρου, του κ. Ανδρουλάκη, αλλά για τους δύο, λέει, είναι κυρίες αυτές, έχουν παγώσει οι διαδικασίες. Για τον ένα άνδρα, από ό,τι μαθαίνω, υπάρχουν ακόμα συζητήσεις και διαβουλεύσεις. Και έχει ενδιαφέρουσα, είναι ενδιαφέρουσα προσωπικότητα ο άνδρας από αυτά τα οποία εγώ μαθαίνω. Αλλά, ξαναλέω, είμαστε σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, έντονης κινητικότητας. Και προεκλογική, θα πει κάποιος. Σωστά, σωστά, σωστότατα. Γιατί πλέον είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Τώρα, να μην το ξεχάσω, χθες άκουσα με πολύ ενδιαφέρον εδώ στον Άρη τις δηλώσεις και τη συνέντευξη που έκανε με τον υπουργό, τον κύριο Κικίλια, τον υπουργό εμπορικής ναυτιλίας. Εκεί είπε κάποια πράγματα για τον τόπο μου, για το λιμάνι της Ραφίνας, που δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, καταρχήν, αναφέρθηκε στο ζήτημα των πλοίων τα οποία έχουν εκεί αποφασίσει να δρομολογηθούν. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία μπορεί να δηλώσει στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ότι θέλει να βάλει πλοία σε ένα λιμάνι. Μάλιστα. Συμφωνώ. Το ερώτημα όμως είναι, το λιμάνι έχει την υποδομή να καλύψει, ξέρω εγώ, 10 πλοία όταν πρέπει να πιάνουν μόνο 4 μέσα στο λιμάνι? Τα υπόλοιπα που θα πιάνουν? Ή θα δρομολογηθούν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να ξεκινάνε από κάποιο νησί, λέω εγώ τώρα, το πρωί και να κάνουν ένα δρομολόγιο, ώστε να μην είναι ούτε στο λιμάνι του Λαβρίου, γιατί δεν είναι και δόκιμο, να σας πω την αλήθεια, ούτε να είναι αρόδο. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο ο υπουργός. Μετά, λέει, το τέλος της τουριστικής περίοδου φέτος, θα ξεκινήσει διάλογος με το Δήμο και τους τοπικούς φορείς για το μέλλον του λιμανιού και εφόσον, λέει, η τοπική κοινωνία ζητήσει περιορισμό της ακτοπλοϊκής κίνησης, είναι έτοιμος να προχωρήσει σχετική πρωτοβουλία, τηρώντας όμως την αρχή της αναλογικότητας και της ίσης πρόσβασης. Μου φαίνεται λίγο ανάποδα έχουν γίνει τα πράγματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, λίγο, είναι λίγο μπερδεμένο το σύστημα. Ξαναλέω, προφανώς έχει ενδιαφέρον να υπάρχουν πολλές επιλογές για τον πολίτη και να υπάρχει ανταγωνισμός για να υπάρχουν και καλύτερες τιμές. Μάλιστα, μία από τις εταιρείες οι οποίες δρομολογεί πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έχει και πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές και δεν βρίσκεις κιόλας εισιτήρια. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Όμως, ξαναλέω, όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών πρέπει να κοιτάει όχι μόνο τις προτάσεις για τα πλοία τα οποία δρομολογούνται κυρίως το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα μειώνονται πάρα πολύ, αλλά και τις υποδομές. Καλύπτουν οι υποδομές? Δηλαδή, το λέω και για εσάς που αυτή τη στιγμή μπορεί να είσαστε στο δρόμο για τη Ραφίνα και να έχει κίνηση ο δρόμος. Δεν είναι ταλαιπώρια. Αλήθεια σας το λέω. Είναι όπως και το λιμάνι του Πειραιά που είναι το κεντρικό λιμάνι της χώρας, παιδί μου, okay, αλλά άμα μπλέξεις στο δρόμο, αλλά μόνος, βλέπω τώρα εδώ το χάρτη, να τα βλέπω. Όσοι πηγαίνετε κατά Ραφίνα μεριά, βλέπω είσαστε σε κάποια σημεία με αρκετή κινησούλα εκεί στη διασταύρωση της Ραφίνας και μέσα στη Ραφίνα βλέπω, ωραία κίνηση εκεί στην παραλία, άμος. Εκεί στην ακτή η Ανδρέα Παπανδρέου που είναι, πάει για το λιμάνι της Ραφίνας, ακινητοποιημένη. Λογικό δεν είναι, άμα φεύγουν 10 πλοία μαζί και δεν υπάρχουν δρόμοι, από πού θα περάσετε? Πετώντας, δεν γίνεται. Θα μου πεις, έλα ρε Ψάλτη, και σε όλα τα ξέρεις. Όχι, δεν τα ξέρω όλα, απλώς εντάξει, στην περίπτωση αυτή είναι και ο τόπος μου και μαθαίνω 5 πράγματα παραπάνω. Τώρα, αφήνουμε τα της Ραφίνας, πάμε λίγο στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη ελπίζω την Κυριακή, ναι και Διευθέ, έχεις δίκιο, την Κυριακή να τα πούμε αναλυτικά. Α, δούμε τώρα, γιατί έχουμε κάνει κάποιες κρούσεις και στην ελληνικό μετρό ΑΕ να μιλήσουμε εκεί για να καταλάβουμε τι γίνεται. Έμαθα βέβαια κάποια πράγματα, όπως επίσης και από το Δήμο της Αθήνας. Το πιο ενδιαφέρον, κατά ταπεινή μου άποψη, ήταν η δήλωση που έκανε ο υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Ταχιάος, ο οποίος είπε δύο πράγματα. Ότι οι βλάβες είναι απολύτως αναστρέψιμες και αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να τις αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Όποιες βλάβες έχουν υπάρξει σε πάνω από 200 οικογένειες όπου έχουν δει ρογμές, μικρές ή μεγάλες, έχουν δει να φράζουν παραθυρόφυλλα, λέει, διότι μετακινήθηκαν τα σπίτια. Βέβαια, η περιοχή, από ό,τι έμαθα, η συγκεκριμένη Κυψέλης, έχει, λέει, πολλά ρέματα, παλιά ρέματα, τα οποία, ως συνήθως, Ξέρετε τι κάναμε, έτσι, ρίξαμε χώμα από πάνω, χτίσαμε σπίτια. Σωστά, σωστά. Και κάτι άλλο που μου είπανε, οι σύγχρονοι λέει μετροπόντικες έχουν λέει καμιά εκατοσταριά ειδικά μηχανήματα πάνω τους, όπου όταν έχει λέει παραμόρφωση του εδάφους μπροστά που γίνεται το άνοιγμα πάνω κάτω και λοιπά, στην προστινή, στη μούρη δηλαδή του μετροπόντικα, όταν έχει λέει είναι πιο σαφρό το έδαφος και λοιπά, αυτά λέει τα ειδικά συστήματα προειδοποιούν το μηχάνημα και αυτόματα λέει το σταματούν να μην συνεχίζει την διάνοιξη αν πρώτα δεν γίνουν επιπλέον έλεγχοι. Μάλιστα. Και επίσης κάτι άλλο που θέλω να σας πω, άλλες δύο παραμέτρους που θέλω να τσέχετε στο μυαλό σας. Στη συγκεκριμένη περιοχή λέει, υπάρχουν πολλά σπίτια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα και είναι λέει σχεδόν 100 ετών. Άρα καταλαβαίνετε ότι και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα με τα σπίτια αυτά. Τι θα γίνει? Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν τρόποι, σας το έχω πει από την πρώτη μέρα μου το είπανε, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. Δεν είναι η πρώτη φορά που μετροπόντικες και στη χώρα μας και αλλού βρίσκουν σαφρό έδαφος και πρέπει με κάποιον τρόπο να αλλάξουν τα δεδομένα του εδάφους αυτού. Υπάρχουν λύσεις. Γι' αυτό υπάρχει και μια επιτροπή η οποία από ειδικούς Έλληνες και ξένους, οι οποίοι οριοθετούν τα πράγματα της επόμενης μέρας. Οι ζημίες όμως πρέπει να αποκατασταθούν προφανώς, ε? Προφανώς. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να θυμίσω τη μεγάλη συναυλία, κυρίες και κύριοι, που όλοι μαζί μπορούμε, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω κι εγώ. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, 14 Σεπτεμβρίου είναι Δευτέρα. Πάμε λοιπόν για τη νέα μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αυτό το πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr, μπαίνετε και αγοράζετε εισιτήρια από τώρα, για να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες γύρω από αυτή τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζεται. Μετά προσοχής, σημειώνω τη συμμετοχή μεγάλων και γνωστών τραγουδιστών όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω βέβαια τα έσοδα της συναυλίας όπως πάντα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
15: παντρούσκα, τα
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα, χρόνια πολλά στη Μαρίνα και το Μαρίνο που γιορτάζετε. Τα καλύτερα σας εύχομαι να είμαστε καλά. Καλό ταξίδι σε εσάς που φεύγετε, μου στέλνετε και προκλητικές τοποθετήσεις επί του ζητήματος αυτού. Να περάσετε υπέροχα, να κάνετε τις βουτιές σας. Ήταν κρύα τα νερά στο Αιγαίο, παιδιά, σας το λέω, που εγώ είμαι και κρυουλιάρης δηλαδή, αλλά εντάξει, αξίζουν, δεν μπορώ να πω. Μου έλεγε μια φίλη τέλος πάντων, τι γίνεται στην Πάρο, μου λέει, χαμός, ας πούμε, ε. Μακάρι. Έβλεπα στοιχεία σήμερα, νομίζω στην Καθημερινή, που έλεγε για τις πτήσεις, κυρίες και κύριοι. Η Aegean, τώρα θα πεις κάνει διαφήμιση, ψάλλει. Όχι, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Στις αρχές Ιουλίου, λέει, η Aegean κάνει καθημερινά 2.700 πτήσεις κάθε μέρα. Χαμός, δρομολόγια δηλαδή, παιδί μου. Τα λεωφορεία, καταλάβατε τώρα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια πάντα υπάρχει το βέβαια, ας πούμε, και το αλλά. Μπορούμε. Εν μεταξύ, φτιάχνονται, επεκτείνεται το Βενιζέλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει, συγγνώμη, τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Και μάλιστα κάποιο ρώτησε και μου έλεγε ότι εφαρμόζουν το σύστημα των γνωστών μεγάλων αεροδρομίων με υπόγειο μηχανισμό για τα καύσιμα στα αεροσκάφη. Γιατί παλιά στο ελληνικό, ας πούμε, είχαμε τα βιντεοφόρα που μετέφεραν καύσιμα. Τα θυμάστε? Τώρα δεν έχει, τώρα έχει υπόγεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τελειώσαμε και με τα μηχανογραφικά για τα παιδιά τα οποία έδωσαν πανελλαδικές. Βλέπω και κάποια στοιχεία σήμερα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ο δικός μας άνθρωπος, ο μαθηματικός, ο κύριος Στρατηγάκης, συνέδραμε εδώ στο ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στην Καθημερινή για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τις βάσεις. Όμως, μου επιτρέπετε, τις μέρες που έλειπα, μου έστειλε ένα μήνυμα μια μάνα, φίλη της εκπομπής πρωινής, για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ο γιος, λοιπόν, έγραψε 19, ήθελα να περάσει το μαθηματικό, έτσι, 19 μαθηματικά, 16,8 φυσική, 14,2 έκθεση και 12,4 χημεία. Δεν πιάνει, λέει, την ελάχιστη βάση εισαγωγής στο μαθηματικό της Αθήνας, που ήταν, λέει, 15,71 και ο γιος είχε το 15,68. Προσέξτε, στο μαθηματικό που έγραψε 19 μαθηματικά. Λοιπόν, και μόλις μπήκε, λέει, να γράψει το μηχανογραφικό, δεν του άνοιγε το μαθηματικό της Αθήνας που ήθελε να περάσει. Και τώρα, λέει, κοιτάει, ξέρω εγώ, μαθηματικό Πάτρας ή Θεσσαλονίκης, όπου έχουν χαμηλότερες ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Ένας μαθητής μου έλεγε, η μάνα με 18 έκθεση, 16 φυσική, 18 χημεία και 12 μαθηματικά γίνεται, λέει, δεκτός στο μαθηματικό της Αθήνας, γιατί πιάνει την περίφημη ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μάλιστα. Και έχει τα παράπονά της η μάνα. Με δίκιο είχε. Δεν έχει δίκιο. Εδώ που τα λέμε, με 19 μαθηματικά να μπορεί να περάσει το μαθηματικό της Αθήνας. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, ελπίζω την Κυριακή, με αφορμή την φωτιά που είχαμε εκεί στο ακίνητο στο Ουδί, πρέπει λίγο να δούμε πιο σοβαρά αυτή την ιστορία των εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, που περάσαν 22 χρόνια, που κάποιες έπρεπε να κατεδαφιστούν, να αφαιρεθούν, να μην υπάρχουν, διότι δεν είχαν και άδειες κλπ. Τέλος πάντων, αυτά που κάλαμε τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλάβατε τώρα. Και αυτή η ιστορία, λέει, εκεί στο Γουδί, στο Ολυμπιακό ακίνητο, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελληνικής λογικής, της παράλογης ελληνικής λογικής. Αλλά θα μου πεις, σε αυτόν τον τόπο σου με ψάλλει, θες και τ' άλλα. Κάνε μας τη χάλη πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης για το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκατη το μισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 7.

0: Πάτρια.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χρυστοπούλου στην αρχισυνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αργυρό γεμιλιάρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν έπειτα από Αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Αλλά πάντως, ελληνικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιρανσάρ, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τις βάσεις Σακίρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα αλλά και αεροσκάφη αναγνώριση, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Σιρήνες ήγησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό απίθυνε στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της εφαρμόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας την Κίνα για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα Παρασκευή, 11 ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η εξώδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων, ξεκινώντας βεβαίως από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η κεντρική διοίκηση λοιπόν των Αμερικανικών Ένοπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η CENTCOM ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη νύχτα των Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου των ΗΠΑ, η CENTCOM συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά την χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, η CENTCOM ανέφερε ότι οι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν αυτήν την ώρα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι να ετοιμάσουν, έτοιμοι να δράσουν. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα ξημερώματα της Παρασκευής έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 2 γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. 2 γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση ΙΡΙΜ μέσω Telegram. Σιδηροδρομικό σταθμός έγινε στόχος του Αμερικανού εχθρού στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που έκανε λόγο για 2 τραυματίες. Το αεροδρόμιο τώρα της Ιρανσάρ στα ανατολικά επλήγει από τουλάχιστον 1 βλήμα του Αμερικανού εχθρού, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σημείωσε ακόμη το δίκτυο ΙΡΙΜ. Ο αριθμός των νεκρών τώρα από το αμερικανικό πλήγμα στη γέφυρα Μπαντάρ Ερχαμίρ στην επαρχία Χορμοσγκάν του Ιράν ανήλθε στους 7, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται μετά από μία ακόμη νύχτα των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για την ενεργειακή ασφάλεια. Τα συμβόλαια λοιπόν μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου ενισχύθηκαν και διαμορφώθηκαν λίγο κάτω από τα $80 το βαρέλι, καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό. Απίφθινες 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας μάλιστα την Κίνα για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Απόψε ανακοινώνω τον άμεσο αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών που αποκαλύπτουν συγκλονιστικά τρωτά σημεία στην εκλογική μας υποδομή, ανέφερε και πρόσθεσε πως αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που έχουμε είναι επικίνδυνα εκτεθειμένο σε πειρατεία, εκμετάλλευση και σε ξένες παρεμβάσεις. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι μέλη του βαθέως κράτους εργάστηκαν για να αποκρύψουν και να υποβαθμίσουν πληροφορίες σχετικά με την έκταση της απειλητικής εκλογικής παρέμβασης της Κίνας. Αναφερόμενος σε ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τον μήνα Νοέμβριο, είπε ο κύριος Τραμπ και συμπλήρωσε όλα αυτά τα οποία έχουμε και ακούμε ευθύς αμέσως.
1: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία. Και έτσι υπήρχε παράνομη απόκτηση μέρους των Κινέζων για 220 εκατομμύρια φακέλων ψηφοφορίας. Αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν τις προτιμήσεις σε πολιτικά κόμματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που ήταν απαραίτητα για να γραφτεί κάποιος ο ψηφοφόρος και που έθεταν ένα αμφιβόλο τη δικαιοσύνη της διαδικασίας. Αυτή η απώλεια δεδομένων παρουσιάζει έναν εκλογικό εφιάλτη άνευ προηγουμένου. Οι πληροφορίες καταδεικνύουν ότι η Κίνα έχει συγκεκριμένες ομάδες εκμετάλλευσης δεδομένων. Ταυτόχρονα, το δεύτερο σετ δεδομένων που δημοσιοποιούμε αποκαλύπτει ότι μέλη του βαθέως κράτους, δηλαδή πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι σε πολλές περιπτώσεις, έδρασαν και εμείς είδαμε τις πληροφορίες σχετικά με την κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές.
0: Την αισιοδοξία του για μία νίκη ακόμη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας εχθές εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία επειδή αντιμετωπίζουμε η διακυβέρνηση της χώρας με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες.
2: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές, υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ, έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά, μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές, που αναγνωρίζει την ανάγκη να είναι πιο αποτελεσματικό το κράτος στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες και ότι οι βαθιές ανησυχίες ισότητες πλήττουν την κοινωνική συνοχή.
0: Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και οι αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτησή τους λοιπόν υπέβαλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και κάνουν λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας στο κόμμα και καλούν όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική, όπως αναφέρουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια συλλογική υπέρβαση. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει και μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Αθώοι δηλώνουν οι 4 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για τα πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ανεκτήρια ομιλία του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα επέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο στο σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για το δημόσιο αξίωμα. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Την ίδια ώρα ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή 25χρονος, ο 4ος λοιπόν συλληφθής για εντρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Αφροδίτης Νέστερα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις λογμές και τις καθυζήσεις από τις λεγασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών με τον Υφυπουργό Νίκο Τασιάο. Επίσης θα εκπονηθεί και ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανάνεξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, εχθές, ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε από το ελληνικό μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Σε 11 το πρωί σήμερα από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθεί για τη Μάρο Κοντού που έφυγε από την ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών βυθίζοντας στο πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο. Πολύ ύψος είναι τέλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική ενημέρωση λοιπόν τώρα, στην πρώτη τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
4: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο νομίζω και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη.
5: Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τα χρήματα. Ζούμε σε δύσκολες εποχές και νομίζω ότι βάλατε ξεκάθαρους στόχους στο σχεδιασμό σας από την αρχή. Σας ήταν ξεκάθαρος.
4: Ναι. Και όπως είπα, από τις πράξεις θα φανούν αν θα υλοποιήσουμε αυτά που λέμε ή όχι.
5: Και σε ό,τι αφορά την Β' Εθνική, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα υποτιμημένο, αλλά...
4: Να το προσέξουμε πάρα πολύ. Πρέπει αυτό να σταματήσει να είναι τόσο παραμελημένο πρωτάθλημα.
5: Και για τον Παναθηναϊκό, οφείλω να σας ρωτήσω, ο διευθυντής του Παναθηναϊκού, για την κλήρωση, πώς την είδατε?
4: Μια χαρά. Εξαιρετική.
0: Η Δυναμό Κιέβο τώρα θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο για το Europa League, ενώ ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξη του εχθές στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στο δρόμο του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να είναι υποτονική η κίνηση εντός εισαγωγικών σήμερα όπως και χθες το πρωί, αλλά μην γελιόμαστε. Από τις 12 περίπου η ώρα και μετά αναμένεται μια μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, είτε του καλοκαιριού είτε του τριημέρου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ανεβαίνοντας την Κηφισού, συναντάτε κίνηση, αλλά από πού? Από το ύψος της Ρωσινιόλ, στο Περιστέρι δηλαδή, προς τη Νέα Χαλκιδόνα, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου, με συγχωρείτε, αρχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς και η λεωφόρος Χριστού έχει ένα χιλιόμετρο αναμονής. Αρχίζει σιγά σιγά λόγω και των έργων των σχετικών η Αττική Οδός, όπως εχθές έτσι και σήμερα, και στα δύο ρεύματά της. Στο ρεύμα προς τη Λαμία, στη μεταμόρφωση, να καθυστερεί εκ νέου τους οδηγούς. Μέτριο το λιμάνι του Πειραιά, Δημήτρη.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky είναι η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι μας επιφυλάσσει το Σαββατοκύριακο αλλά και από Δευτέρα?
2: Καλημέρα, βιαστικός. Καλημέρα και την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική, λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια βέβαια, άνεμη βόρη, 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 με 37 βαθμούς. Ακόμα το μερτεμάκι κάνει καλή δουλειά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω είναι πιθανό. Τα μπόρες και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρωτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35. Και το Σάββατο θα έχουμε ηλιοφάνεια, μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39, στη Θεσσαλία τοπικά και 40 βαθμούς, ενώ απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος να πούμε ότι Δευτέρα και Τρίτη οι άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, μικρή άνοδο της θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και νότια, ενώ στην Αθήνα φαίνεται πως δηλαδή θα φτάσει η θερμοκρασία τους 39 και τοπικά 40, 38 με 39 και τοπικά 40, και ενώ στην Αττική δεν φαίνεται να ξεπερνάει τους 38, ίσως 39 βαθμούς το διήμερο αυτό, και από Τετάρτη έτσι μια αισιόδοξη νότα ότι η θερμοκρασία θα υποχωρήσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις πάντοτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
7: Sky 100,3.

0: εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, 7:21. Αφήσαμε το τραγουδάκι να ακουστεί ολόκληρο, γιατί εντάξει, μπήκαμε σε περίοδο, ρε παιδί μου, διακοπών. Καταλάβατε τώρα. Καλημέρα σας. Καταρχήν να πούμε καλή Παρασκευή σε όλους. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και το Μαρίνο που γιορτάζεται. Λοιπόν, 17η μέρα του μήνα. Καλημέρα στην κυρία Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Μαστροντίνο, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, το Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στάθη στην Αθήνα και το Στέφανο στο Γέρακα. Η κυρία Σούζη είναι εδώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Πρέπει να σας πω σήμερα είναι πολύ καλοκαιρινή αμφίεση. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Δεν έχω κάμερα, που λέει και μια ψυχή. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τι κάνετε, κυρία Χριστίνα μας?
1: Είμαι καλά, μια χαρά.
0: Εσύ? Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
1: Έχουμε ένα τριήμερο, πώς να το πω, ήπιο καύσον.
0: Ναι, ναι, ζέστη. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
1: Ζέστη, ανεβαίνει,
0: ναι.
1: Ανεβαίνει.
0: Το πρωί 30 βαθμούς Κελσίου, ναι, ναι, από το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, εσείς που. Καλά, εμείς είμαστε λίγο πιο χαμηλά. Αλλά εσείς που είστε εκεί στο Παγκράτη.
1: Ναι, στο εξωτικό Παγκράτη.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Και έχει εξωτικές θερμοκρασίες.
0: Πρέπει να έκανε ζέστη το βράδυ.
1: Κοίτα, δεν άναψε air condition πάντως.
0: Okay.
1: Έμεινα και απόψε με τον ανεμιστήρα. Ωραία. Και με πήρε και ο ύπνος.
0: Μια χαρά. Έλεγα σήμερα το πρωί, βλέποντας κάποια στοιχεία του παρελθόντος, σαν σήμερα λοιπόν το 73, είχαμε λέει καύσωνα με υψηλότερη θερμοκρασία.
1: Τις ίδιες ημερομηνίες.
0: Ναι, 17 με 20. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι. 46,5 λέει στη Λαμία και 46,4 στην Ελευσίνα.
1: Καλά, δεν θα φτάσουμε.
0: Καλά, το ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Όχι, το λέω γιατί προς αποφυγή μου παρεξηγήσω.
0: Πριν 53...
1: Και γιατί ακόμα η ΕΜΗ δεν βγάζει πολύ πρόγνωση. Έρχονται ψηλές θερμοκρασίες.
0: Είδα δημοσίευμα στην Καθημερινή. Μια εβδομάδα μετά που τα είπαμε εμείς. Τα είδα εγώ, μην νομίζετε.
1: Αλλά και που τα λέμε,
0: τίποτα.
1: Δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ακούει ένα... το Μαξί μου.
0: Ναι, καλημέρα σας, εκεί αρμόδιοι.
1: Εκεί αρμόδιοι, ακούει.
0: Αυτό το ζήτημα που βάλατε την άλλη φορά, με ευγενικό τρόπο.
1: Ότι όχι, και δεν το λέω ευγενικά.
0: Ναι, τέλος πάντων, με το γεγονός ότι δεν έχουμε πολυήμερες
1: προγνώσεις,
0: είναι ένα ζήτημα σοβαρό.
1: Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή μπορεί
0: αυτό
1: να
0: είναι χειρότερο.
1: Να 46 βαθμούς.
0: Ναι, ναι. Χειρότερο.
1: Ποιος θα σε διαψεύσει?
0: Κανένας.
1: Κανένας.
0: Όταν θα έρθει η ώρα.
1: Όταν.
0: Μετά από 4 μέρες.
1: Μετά από 4 μέρες. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε. Άρα είναι 3 μέρες με ζέστη.
0: Ναι.
1: Η αστάθεια βεβαίως δεν θα υπάρχει, θα είναι μόνο στα βόρεια ορεινά ίσως. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, 39 με 40. Τώρα επειδή έχει και πάρα πολλούς σταθμούς στο μετεό, κάπου, ναι, θα δούμε και ένα 41.
0: Ναι. Να σας πω κάτι, στις κλασικές περιοχές ή παντού?
1: Και στις κλασικές περιοχές, κυρίως μάλλον να το πω αλλιώς, κυρίως στις κλασικές περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική εγώ πιστεύω ότι θα είναι γύρω στις 38.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Okay.
1: Άντε και 39, 50 σταθμούς έχει και δεν βγάλει κανένα 39.
0: Να σας πω, τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ας πούμε, υψηλές θερμοκρασίες?
1: Η Δευτέρα πιστεύω θα είναι η χειρότερη μέρα.
0: Okay.
1: Έτσι νομίζω.
0: Okay.
1: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, τρεις μέρες. Από την Τετάρτη πέφτει θερμοκρασία, έρχεται και ένα σύστημα από τα βορειοδυτικά μάλλον,
0: ναι,
1: που θα βγάλει και τις απαραίτητες βροχούλες.
0: Α, θα έχουμε και βροχούλες.
1: Από Τετάρτη.
0: Ναι, από Τετάρτη. Ναι. Μάλιστα. Okay.
1: Ναι, θα δούμε πώς θα πάει και
0: αυτό. Νομίζω ότι είμαστε στην καρδιά της καρδιάς, οπότε άμα δεν το κάνει και το είναι ντροπή.
1: Και εκείνο που φαίνεται, θα σου πω. Και εκείνο που φαίνεται είναι ότι μέχρι το τέλος του μήνα άλλο καύσωνα δεν βλέπουμε.
0: Πάει και ο Ιούλιος.
1: Οπότε πάει και ο Ιούλιος. Άρα υπομονή τρεις μέρες που εγώ δεν θα το έλεγα.
0: Εντάξει, υψηλές θερμοκρασίες. Καλά, προφανώς.
1: Και πάλι καλά μας έχει.
0: Σε σχέση με αυτά που είδαμε τώρα στη Γαλλία, στην Ισπανία.

0: Ετοιμάζομαι να πάω στο εξωτικό
1: θυμάρι. Αυτό, στο εξωτικό θυμάρι. Θα έχουμε και βουτιές. Στην προσωπική εκεί παραλία την ωραία.
0: Το Σάββατο. Γιατί την Κυριακή δεν έχεις ούτε που να βάσεις την πετσέτα.
1: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα, ρε.
0: Ναι. Δηλαδή πρέπει να πας πάρα πολύ πρωί και εγώ δεν σκοπεύω να ξυπνήσω 9 η ώρα για να πάω να κάνω βουτιά. Δεν πειράζει, να μην την κάνω.
1: Α, έτσι πάει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα το σκεφτόμουν αυτό. Να πας το πρωί, τελειώσει, να ξεμπερδέψει. Και μετά απολαμβάνει τα υπόλοιπα.
0: Σάββατο όμως είναι ωραία γιατί μέχρι το μεσημέρι.
1: Δεν μετά έχει έρχονται, ναι, μετά γιατί έρχονται. Είναι τα μαγαζιά ανοιχτά γι' αυτό.
0: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
1: Όλα έχουν τη λογική τους.
0: Όλα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς από τον Κυριακό, να είστε καλά. Αυτά από την κυρία Χριστίνα Σούζη, λοιπόν, για τα ζητήματα του καιρού εν ώψη του Σαββατοκυριακού και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπου φαίνεται θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, εντάξει. Λοιπόν, μην το πείτε όμως ούτε του παπά μεταξύ μας και μην κουνάτε το κεφάλι, σας βλέπω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
9: Πλας.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
14: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
15: Προσλαμβάνεστε.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξίδι.

0: Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορ αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με απολογισμό Ιρανικών μέσων ενημέρωσης. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Να ανακληθούν οι άδειες του NBC και του ABC, ζήτησε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή τα δύο δίκτυα δεν αναμετάδωσαν απευθείας ομιλία του από το Λευκό Οίκο. Υποστήριξε ότι πρόκειται για συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Εύχομαι τα καλύτερα, 7 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στον Δημήτρη. Δημήτρη, δεν ξέρω αν γιορτάζει η Αλίκη. Ψάχνω στο αγιολόγιο, εορτολόγιο, δεν το βλέπω το όνομα. Για να λες εσύ ότι γιορτάζει η Αλίκη, μπορεί να γιορτάζει και η Αλίκη. Χρόνια έτσι, πολλά. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος δεν με ρωτάει γιατί μιλάτε στον πληθυντικό, λέει, στην κυρία Σούζη. Διότι οφείλω να τη μιλάω στον πληθυντικό. Εντάξει. Ενίοτε τα λέω και στον Ενικό που είναι κακό κατά την άποψή μου, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, γεια σου Τάκη. Ο Τάκης μου λέει αυτό το 38 όμως είναι η βαθμολογία της ομάδας μου στον πρώτο γύρο. Πού να ξέρω ρε Στάκη, 38 βαθμοί, εντάξει. Μακάρι, ξέρω τι να σου πω κι εγώ. Λοιπόν, επίσης θέλω να στείλω την καλημέρα μου, μισό λεπτό, στο φίλο μου τον Αβραάμ. Το ότι ανεβαίνουν, λέει, τόσο γρήγορα οι τιμές δεν σημαίνει πως ανεβαίνει και η ποιότητα ζωής. Ούτε οι υποδομές αρκούν από μόνες τους, λέει ο Αβραάμ. Παραμένουμε πίσω κυρίως στην παιδεία και την πρόληψη. Αν οι κυβερνήσεις των επόμενων ετών δεν επενδύσουν ουσιαστικά σε αυτά, θα έχουμε όλο και περισσότερους πολίτες άβουλους, φανατισμένους και εύκολα ελεγχόμενους. Μια νέα Ιθάκη πριν σώσουμε την υπάρχουσα, δεν είναι όραμα. Είναι απλώς ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, λέει ο Αβραάμ. Και ο Μιχάλης, καλημέρα, ρε Μιχάλη, καλημέρα, Μιχαλιό, καλημέρα στην Κρήτη. Από την Ραφίνα, λέει, όλα τα πλοία πηγαίνουν άνδρο Μύκονο, πάρον άξιο και όλα θέλουν να χωρούν πρωί. Η λύση είναι να αναχωρούν όλο, μάλλον από το 24ωρο, όλο το 24ωρο και να πηγαίνουν και προς άλλες ενδεχομένως κατευθύνσεις. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά επειδή οι πρωινές ώρες είναι οι ενδιαφέρουσες για τους πελάτες, παύλα επιβάτες, όλα πέφτουν την ίδια ώρα. Από τις 7 παρά μέχρι τις 8 παρά. Οπότε μήλος η ιστορία αυτή. Και μου λέει ένας συμπατριώτης μου εκεί από την Ράφινα, που μου έχει στείλει το μήνυμά του αρκετά νωρίτερα, αναφορικά με το όλο αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει στη Ράφινα, είναι ακινητοποιημένη. Λέει πάντες. Τα πρωινά δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι το ζήτημα επίσης. Που είπαμε. Ναι, μένα, αλλά 15 πλοία σε ένα λιμάνι που χωράνε 4. Τα υπόλοιπα πάντα βάλουμε στην τσέπη μας. Τι τα κάνουμε. Matchbox. Τι να τα κάνουμε τα πλοία. Κάπου πρέπει να πάνε. Πλοία είναι. Και οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στα πλοία. Λοιπόν, ο κύριος Σεϊμένης στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ρεστή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά είμαστε. Βλέπω και άλλα ερωτήματα και πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Να το κάνουμε ανάποδα. Να ξεκινήσω με ένα ερώτημα, κύριε Σεϊμένη, που στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος. Ο Γιώργος, λοιπόν, έχει ένα γιο φοιτητή. Και λέει το εξής. Το ενοικιαστήριο του φοιτητή που δεν έχει εισόδημα πρέπει να γίνεται στο όνομά του ή στο όνομα του γονιού του.
1: Κοιτάξτε, εφόσον ο γονέας πληρώνει.
0: Α, ναι, ναι,
1: ο γονέας πληρώνει.
0: Ποιος πληρώνει?
1: Μπορεί να είναι στο όνομα του γονέα και να γράφει μέσα ότι θα γίνει χρήση από το γιο του που είναι φοιτητή και τέτοια πράγματα. Να το γράψει ένα ειδικό όρο.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Γιατί θυμίζω ότι υπάρχει και ένα επίδομα που δίνεται, δεν δίνεται στους φοιτητές για το σπίτι. Άρα, δηλαδή, αν το γράψει στο όνομα του γονιού, θα το πάρει. Δηλαδή, πρέπει να φαίνεται ότι
1: βεβαίως,
0: είναι.
1: Βεβαίως.
0: Καταλάβατε
1: τι εννοώ. Αρκεί να φαίνεται ότι θα κάνει χρήση ο φοιτητής.
0: Ο γιος, ναι, μάλιστα. Ναι, για να είναι ξεκάθαρο, μην χάσει και τα λεφτά το παλικάρι. Λοιπόν, ωραία, πάμε παρακάτω τώρα. Πότε ενεργοποιούνται τα μέτρα για τη ρύθμιση οφειλών προς εφορία, προς ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο γενικότερα, κύριε Σεϊμένη?
1: Λοιπόν, για τις 72 δόσεις θα πούμε τώρα,
0: ναι,
1: πρώτα.
0: Ναι,
1: η πλατφόρμα,
0: ναι,
1: για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ είναι ήδη ενεργοποιημένη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν για τον ΕΦΚΑ ισχύει και έχουν πάει και πολλοί και έχουν κάνει ρυθμίσεις εκεί. Μέχρι 20 Ιουλίου, δεν ξέρω αν χθες και σήμερα έχει γίνει καμιά... Για την χρέη προς το δημόσιο ή άλλη πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ενήμερος τώρα, γιατί τη νύχτα, αν έχει βγει τη νύχτα.
0: Αν έχει ανοίξει ή όχι, ναι, και εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια εικόνα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, λοιπόν, μέχρι 20 Ιουλίου, μέχρι Δευτέρα, δηλαδή, θα ενεργοποιηθεί και αυτή η
0: προγραμματισμένη.
1: Τώρα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που είναι καινούριο λόγω τη ένταξη των οφειλών των 5.000 ευρώ. Για τους ευάλωτους και τους ανάπηρους, έτσι.
0: Ναι.
1: Είτε προς το δημόσιο, είτε προς τις τράπεζες. Θα ενεργοποιηθεί μέχρι 26 Ιουλίου.
0: Άρα την άλλη εβδομάδα, δηλαδή, μέχρι την άλλη Παρασκευή, ας πούμε.
1: Ναι, αυτή. Και τώρα, επειδή υπάρχει και το πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κυρίας κατοικίας,
0: ναι,
1: μέσω του εξωτικού μηχανισμού εννοούμε, ότι
0: ναι,
1: αυτό θα ενεργοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου.
0: Α, έχει πιο πίσω να πάει. Πιο πίσω θα πάει, μάλιστα.
1: Ναι, έτσι λέει ο νόμος, στις 21 Σεπτεμβρίου. Πρέπει να το φτιάξουν αυτό. Επομένως, έχουμε αφενός, έχουμε σήμερα ισχύει η μία, 20 Ιουλίου είναι η άλλη, 26 Ιουλίου η άλλη και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Και τέλος Σεπτεμβρίου η άλλη.
1: 21
0: Σεπτεμβρίου, μάλιστα. Ωραία. Άρα θα είναι 4 λοιπόν αυτές οι οποίες θα
1: αναρωτηθούν. Ναι, προσέξουμε με τους λογιστές τους και με τους δικηγόρους τους οι ενδιαφερόμενοι, μην μπερδευτούν στις ημερομηνίες, γιατί εκεί μπερδεύονται, κύριε Ψαφίλη.
0: Θέλει και προσοχή στις ρυθμίσεις. Μην χάσουν τις ρυθμίσεις όταν μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
0: Πάμε τώρα. Διεύθυνση επίλυσης διαφορών. Όταν οι αποφάσεις τη συγκεκριμένη διεύθυνση δικαιώνει το φορολογούμενο, δεσμεύουν τον έφορο που έχει επιβάλει αρχικά τον φόρο, κύριε Σεημένη.
1: Κοιτάξτε, η διεύθυνση επίλυση διαφορών, η ΔΕΔΑ, όπως τη λέμε εμείς, κατά συντομία,
0: ναι,
1: συστήθηκε για να επιλύονται υποθέσεις και για να αποσυμφορηθούν τα διοικητικά δικαστήρια. Αυτό ήταν ο σκοπός που έγινε πριν από μερικά χρόνια. Εάν τώρα η αδικοφανή προσφυγή γίνει αποδεκτή από τη ΔΕΔ, δηλαδή και δικαιωθεί ο φορολογούμενο, εννοώ.
0: Ναι.
1: Και εφόσον το δημόσιο, ο έφορος δηλαδή, αποδέχεται την απόφαση του ΣΔΕΒ και δεν προσφεύγει στα δικαστήρια.
0: Α, έχει δικαίωμα ο έφορος να μπλοκάρει δηλαδή την απόφαση.
1: Όχι, έχει το δικαίωμα να μην το δεχτεί. Αλλά συνήθως δεν γίνεται. Σπάνιο 1% μπορεί να συμβεί.
0: Ναι.
1: Ναι, τότε η υπόθεση κρίνεται οριστικά, ακυρώνεται ο φόρος και η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Έτσι.
0: Okay.
1: Και είναι μεταξύ τους δηλαδή, γιατί και η ΔΕΒ είναι υπάλληλη της εφορίας.
0: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή είναι εφοριακός ο οποίος δεν αποδέχεται την απόφαση των συναδέλφων του. Είναι εντυπωσιακό αν ισχύει αυτό που μου λέτε το 1%.
1: Έχει το δικαίωμα ο έφορος πάντως να προσφύγει στα δικαστήρια, διότι αμφισβητεί, ας πούμε,
0: την απόφαση συναδέλφων του, ξαναλέω. Ναι, μάλιστα. Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Δεν συμβαίνει, το ξαναλαμβάνω, μην τρομάζει.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά ναι, πάμε παρακάτω. Λέει ένας φίλος ακροατής, μετέφερα λέει ποσό 100.000 ευρώ από κοινό λογαριασμό που δεν είχα τροφοδοτήσει εγώ, αλλά συνδικαιούχος αδελφός του, σε άλλο κοινό λογαριασμό που είμαι συνδικαιούχος. Έκανα καλά ή ήταν σφάλμα αυτό που έκανα?
1: Όχι, δεν έκανε καλά. Εδώ πρόκειται για άτυπη δωρεά, για την οποία έπρεπε να γίνουν οι σχετικές διατυπώσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Έπρεπε να πάνε με ηλεκτρονικά να δηλώσουν στην εφορία,
0: ναι,
1: ότι γίνεται μια δωρεά από τον ένα αδελφό στον άλλο. Αυτό έχει 20%.
0: Άρα στα 100.000 κατά 20 είναι φόρος, ε?
1: Ναι, άμα είναι χρηματικό ποσό,
0: ναι,
1: πάει με 20%
0: μάλιστα
1: η δωρεά, το αδερφό προς τον αδερφό.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνω μια παρένθεση.
0: Μάλιστα.
1: Εάν πρόκειται για δωρεά ακινήτου, δεν είναι χρηματική δωρεά, δηλαδή δεν πάμε 20% η διαφορά, πάει με κλίμακα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Με κλίμακα που έχει 30.000 αφορολόγητο και μετά πάει...
0: Κλιμακωτά δηλαδή.
1: 10-20-30% ανάλογα με το ύψος της.
0: Του ποσού.
1: Επομένως εδώ θα πληρώσει τώρα 20.000 και θα πληρώσει και προς αύξηση 50%, αλλά θα πληρώσει 30.000. Θα πληρώσει τώρα αυτός εκεί πέρα.
0: Για αυτό που έκανε. Άρα πρέπει οτιδήποτε.
1: Για την επανάληψη αυτή, ναι.
0: Άρα λοιπόν πριν κάνει οτιδήποτε πρέπει να ρωτάει φοροτεχνικό, ξαναλέω.
1: Κοιτάξτε, ο νόμος λέει ότι αυτός που τροφοδοτεί το λογαριασμό,
0: ναι,
1: τον κοινό λογαριασμό,
0: ναι,
1: αυτός έχει το δικαίωμα να πάρει τα λεφτά. Και τούτος λοιπόν ο αδερφός
0: δεν
1: έκανε
0: είχε
1: μια πονηράδα, εισαγωγικά το πονηράδα.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρε τα λεφτά να τα βάλει σε άλλο κοινό για να φαίνεται ως τροφοδότης. Αλλά επειδή δεν ήταν δικά τα λεφτά, δεν τα έχει φορολογηθεί, δεν έχει απαλλαγή προηγουμένως από το φόρο, ο νόμος δεν τον τσακώνει από το σβέρφο.
0: Ναι, ωραία.
1: Τώρα θα
0: ερώτημα. Πρέπει. Και πού θα ξέρει τώρα το σύστημα ότι σε έναν λογαριασμό κοινό, δύο αδελφών, βάζει ο ένας τα λεφτά και τα βγάζει ο άλλος. Πού θα το καταλάβει?
1: Γιατί ο έφορος έχει το δικαίωμα να σε ρωτήσει, να ερευνήσει,
0: ναι,
1: τα λεφτά που παίρνεις από ένα κοινό λογαριασμό.
0: Ποιος τα βάλε?
1: Αν τα έχεις βάλει εσύ,
0: ναι,
1: και αν τα έχεις φορολογηθεί προηγουμένως ή αν έχεις απαλλαχθεί από το φόρο του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Έχει το δικαίωμα ο έφορος και τη δυνατότητα να το ελέγξει αυτό, γιατί έχει τα χαρτιά στα χέρια του.
0: Λοιπόν, στις πολυκατοικίες ρωτάνε φίλοι ακροατές, επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθεση των διαμερισμάτων με το καθεστώς αυτών, δηλαδή Airbnb κλπ?
1: Κοιτάξτε, βγήκε μια απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
0: Μονομελούς
1: Πρωτοδικείου Αθηνών.
0: Ναι.
1: 2.927, μια που το ζητάτε.
0: Ναι.
1: Αυτή η απόφαση λοιπόν τι λέει? Εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτρέπει τη χρήση, μόνο χρήση κατοικίας, δεν μπορεί να γίνει βραχυχρόνια μίσθωση. Γιατί δεν το λέει ο κανονισμός. Έτσι. Η βραχυχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με το δικαστήριο, λέει, επιβαρύνει την καθημερινότητα των ανενίκων με θορύβους, με αυξημένες φθορές, με ζητήματα ασφαλείας κτλ. Έτσι λέει μέσα.
0: Okay.
1: Στην περίπτωση που η βραχυχρόνια μίσθωση απαγορεύεται ακόμα και όταν δεν υπάρχει, λέει, ρητή αναφορά στον κανονισμό της πολυκατοικίας. Για κάτι, οι παλιοί κανονισμοί δεν είχαν μέσα αναφορά για την βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Γιατί δεν το ξέρανε, δεν υπήρχε.
1: Εφόσον, λέει, δεν υπάρχει και ούτως ή άλλως με τον ΑΒ τρόπο, δεν πρέπει να νοικιάζονται τα μερίσματα.
0: Άρα πώς γίνεται, γίνεται γενική συνέλευση? Αν πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός, πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και να αποφασίσει το 100% των ιδιοκτητών.
1: Όχι, όχι, εφόσον υπάρχει κανονισμός, ναι. Δεν υπάρχει αυτό, πιθανότητα να γίνει γενική συνέλευση. Ο κανονισμός δεν λέει ότι πρέπει, επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση, δεν πρέπει να...
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά λέω, αν θέλουν να αλλάξουν τον κανονισμό, δεν έχουν δικαίωμα να τον αλλάξουν.
1: Κοιτάξτε τώρα με το νέο κανονισμό που θα ψηφιστεί προσεχώς,
0: ναι.
1: Με τη μειωμένη ομοφωνία, όχι με τη μειωμένη πλειοψηφία.
0: Πλειοψηφία,
1: ναι.
0: Πλειοψηφία.
1: Δεν θα υπάρχει ομοφωνία όπως είναι τώρα.
0: Στην
1: περίπτωση αυτή λοιπόν, ίσως βάλουν, γιατί δεν το ξέρω κι εγώ γι' αυτό, αλλά ίσως βάλουν αυτή τη ρήτρα ότι αν συμφωνούν ένα ποσοστό μεγάλο ή όλοι, ξέρω εγώ,
0: να μπορούν νοικιάζουν, να επιτρέπεται, κατάλαβα τι λέτε.
1: Συνήθως υπάρχουν και οι παράξενοι επειδή δεν θέλουν φασαρίες.
0: Σωστό. Πάντα σε μια πολυκατοικία υπάρχουν και οι μεν και οι δε. Δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Την καλημέρα μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Αύριο το πρωί ο κύριος Σεϊμένης είναι παρέα με τον κύριο Γιαννίρη. Μην το ξεχνάτε αυτό, νωρίς το πρωί. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Ελπίζω να μην έχει σήμερα και να έχει μόνο προς τα λιμάνια, ρε παιδί μου. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
2: Φρούδες, ελπίδες. Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Απογοήτευση.
2: Ξέρεις τι έχει να γίνει από ποιο μεσημέρι, από τις 12 και μετά, ξέρεις.
0: Από έχει έξοδο,
2: ναι. Φαντάσου πως από εχθές άρχισε. Η έξοδος.
0: Λογικό,
2: για να γλιτώσουν κάποιοι τη σημερινή Παρασκευή.
0: Λογικό είναι.
2: Ξεκίνησα από... Δεν άδειασαν εχθές οι δύο εθνικές μέχρι το μεσημέρι και το μεσημέρι βέβαια εντάθηκε η κίνηση. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε. Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η παραλιακή προς τον Πειραιά, από εδώ από τον Σκάι προς την Γρηγορίου Λαμπράκη και το λιμάνι, έχει προβλήματα. Και η Ομυρίδου Σκυλίτση που μας βγάζει από το λιμάνι του Πειραιά και μας φέρνει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης λόγω τροχαίου συμβάντος. Πάμε σε εθνικές οδούς. Η κάθοδος της Κηφισού έχει μικρά μποτιλιαρίσματα τηρουμένων των αναλογιών. Okay. Από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα Κτέλ. Η άνοδος είναι λίγο πιο δύσκολη από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα.
0: Μάλιστα.
2: Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε. Τα υπόλοιπα σημεία δεν έχουν πιάσει ιδιαίτερη κίνηση.
0: Το εντυπωσιακό, Δημήτρη, για να κλείσουμε, βλέπω το λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με τα πρωινά που φύγαν τα βαπόρια. Τώρα είναι η νύχτα με τη μέρα.
2: Βέβαια.
0: Δεν έχει, δηλαδή έχει, αλλά πολύ λιγότερη κίνηση σε σχέση με τα πρωινά. Δηλαδή εκεί στις πριν μια ώρα περίπου.
2: Ναι, κάνει ένα πικ που φεύγουν τα πρωινά.
0: Και μετά μαζεύεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και κυρίως στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 11 λεπτά πριν από τις 8 είναι ο Sky 100,3 και την άλλη Πέμπτη, 23 του μηνός, είναι η μέρα που κάει και το μάτι. 2018, αυτή η φωνική Δευτέρα, τότε ήταν Δευτέρα η μέρα αυτή, που έγιναν αυτά που έγιναν, που χάθηκαν ανθρώπινες ψυχές, όπως χάθηκαν οι ανθρώπινες ψυχές, τα λάθη επί των λαθών, τα οποία τα ξέρετε οι περισσότεροι, να μην τα επαναλαμβάνω. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, γιατί πέρα από τις απώλειες, σας θυμίζω, υπάρχουν και όλοι εκείνοι οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι συνεχίζουν να ταλανίζονται από τα εγκαύματα τα οποία υπέστησαν και τους ταλαιπωρούν ακόμα και σήμερα, και θα δούμε πόσο οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο για μια σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται, εκδηλώσεις μνήμης, υπενθύμησης περισσότερο, για τα γεγονότα της 23 Ιουλίου του 18. Κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε.
13: Καλή σας ημέρα κύριε Ψάλτη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ, για να κάνουμε μια σύντομη κουβέντα, είναι πέρα από τα... τις πληγές, αν θέλετε, οι οποίες παραμένουν ανοιχτές στην ευρύτερη περιοχή και στις οικογένειες των θυμάτων και στις οικογένειες των τραυματιών κλπ. Αν τελειώσατε με την δικαστική ιστορία της υπόθεσης.
13: Δυστυχώς δεν έχουμε τελειώσει. Όπως εξ αρχής λέγαμε, έτσι όπως είχαν στηθεί όλα προκειμένου να φτάσουμε και στο ποινικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, έχουν μείνει υποθέσεις πίσω και αυτές οι υποθέσεις αφενός αφορούν τους εγκαυματίες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην κύρια δίκη,
0: ναι,
13: με μια δίκη η οποία λογικά θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2026, 8 χρόνια μετά πια από την ίδια τη φωτιά.
0: Mm-hmm.
13: Και πριν από αυτή έχουμε ακόμη μια δίκη μετά την απόφαση του εφετείου και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τη γνωστή ποινική διαδικασία που εκκίνησε το 2022, που αφορά πλέον τα αιτήματα ελάφρυνσης των ποινών 4 κατηγορουμένων που φυλακίστηκαν.
0: Mm-hmm. Πόσοι είναι συνολικά οι προφυλακισμένοι, μάλλον οι φυλακισμένοι, όχι προφυλακισμένοι, οι φυλακισμένοι για τη συγκεκριμένη ιστορία, κυρία Πρόεδρε?
13: 4. Και βασικά, συγγνώμη, ναι, πρέπει να κάνω και μια μικρή διόρθωση, γιατί επί της ουσίας ένας δεν έχει ζητήσει από αυτούς.
0: Άρα τρεις είναι αυτοί που ζητάνε.
13: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, κατάλαβα.
13: Συμπεριέλαβα μαζί εγώ και τον επριστή
0: της
13: φωτιάς, του οποίου το αίτημα το απέρριψε όμως ο Άριος Πάγος, οπότε δεν του άφησε το περιθώριο να διεκδικήσει ελάφρυνση ποινών. Αναγνώρισε πλήρως και τη δική του την ευθύνη.
0: Mm-hmm.
13: Και όπως είπε, και δεδομένου και όλος ότι έχει ζητήσει την εξαγοράσιμη ποινή, αυτή του επιβλήθη,
0: ναι,
13: δεν του αναγνωρίζει άλλα ελαφρυντικά προκειμένου να του μειώσει και το ποσό όπως ήθελε και εκείνος.
0: Της αποζημίωσης,
13: εξαγοράστηκε η τιμή του, την πλήρωσε και ζητούσε να επιστραφούν αυτά τα χρήματα και να κηρυχθεί και αυτός. Είναι οι τρεις άλλοι κατηγορούμενοι, ο αρχηγός της πυροσβεστικής τότε, mm-hmm, κύριος Τερζούδης, ο υπαρχηγός πυροσβεστικής κύριος Μαθεόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κύριος Καπάκης. Οι τρεις αυτοί ζητούν ελάφρυνση των ποινών τους, θέτοντας ως στοιχείο τον πρώτερο σύνομο βίο τους.
0: Μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε,
13: ο Άρης Πάγος με την απόφασή του,
0: mm-hmm,
13: την οποία έχω διαβάσει, έχω ξαναδιαβάσει και κάθε φορά σε κάθε σελίδα πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση το πώς ενώ έγραφε για κάθε έναν εκ των κατηγορουμένων ότι τις πράξεις τους και τις παραλήψεις τους σκότωσαν θύματα και προκάλεσαν μόνιμες βλάβες άλλων θυμάτων, παρόλα αυτά τους δίνει το δικαίωμα να απευθυνθούν στις 16/9 ξανά στο δικαστήριο προκειμένου όντως να υποστηρίξουν τους εαυτούς τους και να μειώσουν ποινές για να βγουν.
0: Κυρία Πρόεδρε, πέστε μου κάτι. Δεν ξέρω, εντάξει, αν θέλετε να απαντήσετε, αλλά ο χρόνος, 8 χρόνια μετά την καταστροφική αυτή φωτιά, τη δολοφονική φωτιά, γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές κλπ. Είναι μαζί σας ο χρόνος ή δεν είναι μαζί σας ο χρόνος? Δηλαδή, καταπραίνει ενδεχομένως αυτά που ζήσατε και αυτά που νιώσατε?
13: Καθόλου. Είναι τρομακτικό το πώς αισθανόμαστε όλοι σαν να είναι 8 λεπτά πριν, το οποίο μας κάνει και να ζούμε συνεχώς με όλο αυτό μέσα στο μυαλό μας έντονα σαν να το ζούμε και τώρα,
0: mm-hmm,
13: και εμείς το ζούμε βασικά και τώρα, και ταυτόχρονα όταν σκεφτόμαστε και το ότι είμαστε 8 χρόνια μετά, μας φαίνεται σαν ένας αιώνας εξαιτίας και όλων αυτών των δικαστικών αγώνων που δίνουμε και του τρόπου με τον οποίο καλούμαστε να παλεύουμε για το κάθε τι και φυσικά για το αυτονόητο. Ότι καήκαμε χωρίς να φταίμε, ότι υποφέρουμε από αυτά που βιώσαμε και ότι μείναμε μόνοι μας και κανείς δεν μας βλέπει.
0: Δεν έχω να πω περισσότερα πράγματα, νομίζω ότι τα είπατε όλα. Κρατάω για να, γιατί είναι πολλές αυτές οι εκδηλώσεις, για να κλείσουμε, κυρία Πρόεδρε. Βλέπω ότι την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, 7 ώρα το απόγευμα, στο Μνημείο των Θυμάτων, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στο Νέο Βουτσά, θα τελεστεί τρισάγιο, θα γίνει προσκλητήριο των 120 ανθρώπων που χάθηκαν και θα υπάρξει και ο δρόμος, μάλλον θα διανύσει το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Την ίδια μέρα, 8.30, κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και 9 και 4 το βράδυ θα πάτε περπατώντας από την Ποσειδόνο, δηλαδή από το κομμάτι το παρελιακό, στην Αργυρά Ακτή για την 8η μαύρη επέτειο των γεγονότων της 23ης Ιουλίου του 2018. Καλά τα είπα?
13: Πολύ καλά τα είπατε και σας ευχαριστώ.
0: Εγώ, κυρία μου,
13: πολύ,
0: εγώ...
13: γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό. Καταρχάς για μας τους ίδιους είναι ιερή υποχρέωση να τιμούμε και τους νεκρούς μας που δεν έχουν φωνή και έχουν δεχτεί απίστευτη ύβρη, κακοποίηση, δεδομένου ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει για εκείνους, όπως και για μας αντίστοιχα που το έχουμε βιώσει και το κουβαλάμε ψυχικά και σωματικά, που ξέρουμε τι έχουμε ζήσει και που παρόλα αυτά βλέπουμε ότι και από την πλευρά της κοινωνίας και από την πλευρά της πολιτείας υπάρχει σιγή για τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν σε ό,τι συνέβη και αποδοχή, αν μου επιτραπεί να το πω, για το τι μπορεί να συμβεί ξανά στη συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
13: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κάλλη Αναγνώστου, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών εκεί στο Μάτι. Και τελειώσαμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Την καλημέρα μου.
14: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
16: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
18: Άρα συμφωνούμε για full time.
17: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρωνς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Έτσι. Αυτό είναι. Ωραίο τραγούδι.
1: Σ' άρεσε. Θοδωράκης. Μουσική.
0: Από τα πιο ωραία τραγούδια.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στις Μαρίνες και τους Μαρίνους.
0: Χρόνια πολλά στα μεστά.
1: Που εορτάζουν σήμερα.
0: Τα μισά μεστά είναι Μαρίνες. Τα άλλα είναι Καλλιόπες.
1: Καλίτσα. Οδυσσέα Ελίτη, μην ξεχνιόμαστε.
0: Μουσική Μίκης Θεοδωράκης. Και με το τραγούδι από το υπέροχο σας καλημερίζουμε.
1: Από την ποιητική συλλογή Μικρές Κυκλάδες.
0: Χρόνια πολλά και στην Αγία Μαρίνα, την Καλοπλήτου που είναι η πιο έτσι, μεγάλη, στην πόλη.
1: Και τις μικρότερες.
0: Την αγάπη μας και χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες. Ειδικά στη Μαρίνα τη Μωρό Μαλούνα.
1: Έτσι.
0: Πώς θα γίνει δηλαδή. Ξεχωρίζουμε.
1: Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης σήμερα.
0: Δηλαδή αυτό που το πας τώρα. Έτσι. Έκτη μέρα ο άλλος βομβαρδίζει γεφύρια, βομβαρδίζει σταθμούς, βομβαρδίζει ανθρώπους, βομβαρδίζει πόλεις, βομβαρδίζει. Απαντάνε οι Ιρακινοί με το.
1: Ιρανοί.
0: Ιρακινοί. Τραβάνε στο Κουβέιτ, άντε, στο Κουβέιτ, σε ό,τι βάση αμερικάνικη υπάρχει. Έκτη μέρα που γίνεται το ραβαΐσι αυτό και φυσικά εννοείται ότι το πετρέλαιο.
1: Τι. Πού το βλέπω να έχει αυξηθεί εδώ.
0: Καλά, θα δεις.
1: Έρχεται. Έλα, βρε ο Κυριάκος, έχει κάνει συμφωνία.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει μια συμφωνία με τη θεά Τύχη.
1: Τύχη.
0: Βέβαια.
1: Ποια Τύχη.
0: Ο Καλάκης της Εκτερίδης έχει το παιδί.
1: Είχε πάρει όλη την καντεμία ο μπαμπάς.
0: Είδες. Ο γιος πήρε τα ανάποδο. Stringendoci per mano due corpi e un'anima soltanto, il cuore già lontano in un quartiere fuori di città. Travolti. Με ωραίο τραγούδι συνεχίζουμε και με ωραίο ξεκινήσαμε.
1: Μίλβα.
0: Μίλβα.
1: Γιατί αυτή η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939. Δεν είναι βέβαια στη ζωή από το 2021. Αλλά τα τραγούδια της.
0: Έτσι, 17 Ιουλίου
1: θα ακούγονται στο Διήνεκες.
0: Σήμερα
1: 17 Ιουλίου, ναι.
0: Του 1936.
1: Εξέγερση του στρατηγού Φράνκο.
0: Η Βολισσός συγκοινωνεί μετά της πόλεως δια πρώτην φοράν δια αυτοκινήτων. Έτσι, 1936 η Βολισσός είναι η μόνη η οποία αυτή τη στιγμή έχει συγκοινωνία με λεωφορείο. Το υπόλοιπο νησί.
1: Εδώ και 340 ημέρες.
0: Καμάρια μας.
1: Είναι
0: άνευ
1: μας, λεωφοριακής σύνδεσης.
0: Είναι άνευ συγκοινωνίας. 1946 σήμερα.
1: Περίμενε, το 36 δεν είπες.
0: Το 36 είπα.
1: Ναι. Αρχίζει ο Ισπανικός εμφύλιος.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος διήρκεσε μέχρι και το 1939 και τελείωσε με την επικράτηση του στρατηγού Φράνκο. Τι τραβήξαν κι αυτοί.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: 17 Ιουλίου λοιπόν σήμερα το 1946 ηχείως μαθαίνει εκείνη την ημέρα ότι πέθανε ο Ούμπερτ Περνό. Πες το καλύτερα γιατί δεν το λέω καλά.
1: Ουμπέ Περνό.
0: Αυτός. Ο μέγας ελληνιστής, ο καθηγητής, ο οποίος ο περιηγητής της Χίου, ο οποίος πέρασε από άκρο το νησί, έτσι. Το κατέγραψε από πάνω μέχρι κάτω, ο πιο διάσημος περιηγητής που έχει πέρασει από το νησί μας.
1: Όμως αν πάτε στη βιβλιοθήκη Κοραής.
0: Ναι, έχουμε και μία εδώ αφιέρωση στο όνομά του, μία, δύο νομίζω.
1: Μία έχουμε, δύο έχουμε.
0: Δύο, ναι, έχουμε μία στο. Όχι, δύο, μία έχουμε, μία, συγγνώμη, τα μπέδεψα με το Φτέντε Κουλιάμς. Μία έχουμε στο, σε τη Μητρόπολη. Ναι, για πες. Στη βιβλιοθήκη.
1: Στη βιβλιοθήκη μπορείτε να δείτε 111 περιηγητές πώς περιέγραψαν το νησί μας πολύ πριν την εποχή του Περνό.
0: Ναι, βεβαίως. Σαν σήμερα να ξέρετε, το 1960 έγιναν τα εγγένεια, τη τελετή παραδόσεως δηλαδή, του Δημαρχιακού Μεγάρου.
1: Το 60.
0: Ναι, σαν σήμερα το 60.
1: Από την Αταλάντη Λιβανού.
0: Βέβαια, Αταλάντη. Μιχαήλ Λιβανού, η οποία τα κούμπησε εκεί, έκτισε το.
1: Και
0: το...
1: πώς το γράφουμε απ' έξω Αταλάντη ο Δημαρχείο.
0: Υπάρχει. Τον έχει, την έχει τιμήσει ο Δήμος μέσα στην αίθουσα. Όταν πας, θα δεις ένα κλειπτό προσωπό της και γράφει ότι έγινε, αναγέρθηκε με δαπάνησα.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Τσαντελάντης Μιχαήλ Λιβανού είχε για εκείνη την εποχή πρωτοποριακό. Τέλος πάντων, εκτός από τα άλλα, είχε και ένα ωραίο. Άσπρο μάρμαρο κάτω με χρυσά
1: και τώρα, δεν το
0: στη
1: έχει.
0: Μέση που το έχει.
1: Δεν το έχει.
0: Το βγάλαμε και βάλαμε πλακάκι χειρουργείου άσπρο. Το πιο καστάνια στο χειρουργείο μέσα. Ήταν φτενό. Και βάλαμε πλακάκια κάτω. Ναι.
1: Μπαίνοντας νομίζω πως έχει μάλλον.
0: Με έχει μείνει ένα κομματάκι. Ο πάνω όροφος όμως έχει γίνει όλος.
1: Ο πάνω όροφος ήθελε
0: επισκευή. Ναι, βάλαμε χειρουργείο πλακάκι.
1: Σαν σήμερα το 1973.
0: Τι γίνεται σήμερα. Η μέρα σήμερα το τραβάει, ναι.
1: Καύσωνας πλήττει την Ελλάδα.
0: Ωραία, φίλε, και τώρα έχει ζέστη.
1: Ο οποίος διήρκεσε μέχρι τις 20 Ιουλίου. Ναι, άκου τις θερμοκρασίες τότε και να μου πεις αν έχει τώρα.
0: 40.
1: Λαμία.
0: Κολαμία.
1: 46,5.
0: Αδερφάκι μου, ήταν ζεστό.
1: Ελευσίνα, 46,4.
0: Ήταν ζεστό.
1: Αγίαλος, 46,2. Τανάγρα, 46. Λάρισα, 45,2. Νέα Φιλαδέλφια, 42,4. Και Αστεροσκοπείο Αθηνών, 41,2 βαθμοί.
0: Ήταν ζεστό. Σαν σήμερα. Ρε, τι έγινε σαν σήμερα. Το 1990 ο νομάρχης Χίου Δημήτρης Βασιλάκος και ο εισαγγελέας Παναγιώτης Γκλεζάκος, θεός χώρος του, επιχειρούν να κλείσουν την αλήθεια. Γιατί υπερασπίστηκε τις απεργίες των καθηγητών.
1: Οι οποίες είχαν διαρκέσει μήνα.
0: Διαδηλώσεις του κόσμου, αποκλεισμός των γραφείων της αλήθειας εδώ Καλαμπόκα. Την επομένη η κυβέρνηση ανακάλεσε τον νομάρχη στην Αθήνα.
1: Ζει αυτός.
0: Καλή του ώρα αν ζει. Τόσες χωρίς τα πέθανε. 2011
1: Ακοιμήθη.
0: Ο Μητροπολίτης Χίου, ο Διονύσιος.
1: Α, γι' αυτό και του κάνει μνημόσυνο αύριο.
0: Α, έτσι, 32 χρόνια δεσπότης, κατά κόσμο Νικόλαος Μπαϊρακτάρ. 84 ετών, καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος.
1: Μπαϊρά ή Μπαϊνά.
0: Μπαϊρακτάρης. Μπαϊρακτάρης. Το επώνυμο του. Έτσι. Έξυπνος άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Είχε ένα ελάττωμα το οποίο εντάξει μπορεί να ήταν και στα τελευταία του χρόνια δηλαδή. Ήταν, νευρίαζε. Έπαιρνε απότομα, έπαιρνε απότομες. Νευρίαζε, αλλά μετά από ένα πεντάλεπτο.
1: Και τούτος παίρνει.
0: Εντάξει, είπα εγώ ότι δεν παίρνει ο Μάρκος. Ο Διονύσιος, λέω, τα έπαιρνε στο κρανίο, κατά τον νευρίαζε, αλλά στο δίλεπτο, ας πούμε, ήταν αρνάκι, του παίρναγε απευθείας, δηλαδή.
1: Αυτό λέγεται κυκλοθυμικός.
0: Τέλος πάντων, τ' άνθρωπος ήταν και μεγάλος σε ηλικία, επαναλαμβάνω, ένα άλλο επίσης καλό του έτσι χαρακτηριστικό ήταν όξο καρδιά και επίσης έδινε, ό,τι του γύρευες. Ό,τι βλέπετε γύρω-γύρω, δικά του ήταν τη Μητρόπολη. Μπει δικά του ήταν. Φίλε, μπορούσε να μην τα δώσει όμως. Δικά του, ξεδικά του. Ήδη λέει ο Δήμος Χίου Σκουπιδότοπο, πού να πάει, γύριζε, δεν έβρισκε και μέρος. Μόνο ο Δεσπότης έδινε μέρος. Γύριζε το Διονυσίου οικοτροφείο να βρει χωράφι, δεν έβρισκε. Τότε και ο Διονύσιος. Όπου γυρίζει και δει είναι δωρεές τη Μητροπόλη. Και ο ίδιο και ο σημερινός, ο Μάρκος. Ο Μάρκος είναι άλλο. Ο Μάρκος, άμα τον γυρίσει ανάποδα, δεν θα πέσει φράκα την τσέπη του. Δεν υπάρχει πια τίποτα. Είναι χωρίς τσέπες. Λοιπόν, Θεός χωρίς τον άλλο.
1: Τι άλλο.
0: Κοίτα, σήμερα τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Είναι μεγάλα.
0: Ήταν μεγάλα τα γεγονότα.
1: 2015 να σε πάω σαν σήμερα.
0: Ακούτε την ιστορική εκπομπή καλημέρα, κύριε.
1: Έχουν περάσει μόνο 11 χρόνια και είναι σαν χθες.
0: Τι έγινε, για να μην συμφωνήσω.
1: Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται Λαφαζάνης, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος.
0: Ήσυχος.
1: Μετακινούνται οι Πάνος Σκουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος.
0: Τι να κάνουν τα παιδιά αυτά.
1: Νέα πρόσωπα ο Δημήτρης Βίτσας, αυτός δεν έγινε και μετανάστευση.
0: Ναι.
1: Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ναι. Ο Παύλος Πολάκης, καμάρι μας.
0: Η
1: Ισία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης, αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπρόσωπου.
0: Άρε Κυριάκο. Όλα για σένα δουλεύουν. Διότι σου έρχεται να το καριδώσεις, αλλά γυρίζεις και βλέπεις τούτους και λες ας Παναγιά βοήθα, χέμω τον καλά, γιατί Παναγία μου. Δεν τους θυμάσαι καθόλου. Per tutti tra la folla noi due soli ci sembrava d'essere soli. Άντε λοιπόν να πάμε στα ειδησιογραφικά, γιατί πολλά ιστορικά είπαμε.
1: Σωστά, και δεν είναι αμιγώς ιστορική εκπομπή.
0: Έχει και άλλες προεκτάσεις.
1: Θυμίζουμε λοιπόν ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271-08-19-19 και πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Να θυμίσουμε ότι το Χίος Φάρμ γιορτάζει τα 6 χρόνια του και από προχθές μέχρι 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου βέβαια είναι Σάββατο. Και αργία. Εκοιμήθη η Παναγίτσα μας.
1: Κακώς κοιμήθηκε και είναι τη αργία, όπως θα κοιμήθηκε τη Δευτέρα.
0: Γι' αυτό την έχουμε αργία.
1: Αυτό είναι λογικό.
0: Μέχρι λοιπόν και 14.
1: Θα κάνει το δημόσιο 5 μέρες μια αυτή.
0: Μπορείτε να παραλαμβάνετε σε πολύ συμφέρουσες τιμές διάφορα είδη από το κατάστημα Χίος Φάρμ που είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 106. Γιατί οι τιμές που θα σας πούμε ισχύουν για παραλαβή από το κατάστημα.
1: Τα περιμένετε σπίτι έτοιμα όλα.
0: Έχει μια τούρτα εντωμεταξύ, κρεατό τούρτα, με 6 κεράκια από κεμπάπ.
1: Σου το έλεγα εγώ για το κεμπάπ.
0: Ναι. Έχει μπριζόλα μόσχου τόμαχοκ.
1: Μάλιστα.
0: Ελληνική. Μοσχάρι ελληνικό.
1: Ελληνικά μιλάει.
0: Που η αρχική τιμή είναι 27,70 ευρώ το κιλό. 27,70 το κιλό το μοσχάρι.
1: Καλά, εσύ πάλι πίεσαι το πιο ακριβό να πει.
0: Ναι, ναι, γιατί το έχει μόνο 18,5. Έχει και σταυλίσια μόσχου. Σταυλίσια μπριζόλα μόσχου ελληνική. Όχι το μαχόκ. Που με αντί αρχική τιμή 17,80 διατίθεται λόγω των 6 χρόνων του καταστήματος στα 12,49 το κιλό.
1: Να πάτε λοιπόν, να πάτε.
2: Perduti tra la folla noi due soli ci sembrava
1: essere soli. Sembrava di conoscere. Μου ταξιαρχία ανακοίνωση.
0: Τι;
1: Ταξιαρχία ακούς Παναγιώτης την Περέας. Σαν δικιά μου τι να κάνω. Πάω σας προσκαλεί.
0: Ναι.
1: Στην τελετή εγγενείων έργων υποδομής και καταστάσεων στη Μικρονησίδα Παναγιά, που θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιουλίου 11 το πρωί. Μα, όχι, ναι, κατόπιν δωρεάς που υλοποιήθηκε από την Eurobank. Ήδη σε Eurobank, μπράβο. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με ταχύπλοια σκέφτα ξεαρχίας από τον όρμο στρατοπέδου αντιστρατήγου Νικολάου Κατούντα.
0: Πού στο Δελφίνι.
1: Τρίτοτεθ, ναι. Με ώρα αναχώρησης 9 και επιστροφή με το πέρας εκδηλώσεως. Μάστα, στα δικιά μου θα είμαι θα εκτός ή όχι είναι εμένα. Γιατί είπαμε και εμείς να φύγαμε 5 μέρες. Αλλά θα γίνει ο χαμός με αυτό. Να ξεκουραστούμε και εμείς λιγάκι. Θα έχουμε αντιπροσωπεία στα δικιά μου. Εκεί θα έχουμε αντιπροσωπούς.

0: βιβλίο της κυρίας Κουνή που αναφέρεται σε αυτό, ήταν κάτι κειμένη. Είχε ανθρώπους πάνω, είχε επιχειρήσεις, είχε τούβλα κάνανε
1: και έγιες.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Τώρα είναι είδηση τώρα για το Μηταράκι, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή μας δουλεύετε τώρα.
1: Εκείνος είχε φαγωθεί, το έλεγε.
0: Μα τώρα τι να, είχε καμία δουλειά τώρα με το επικεφείο Μηταράκης. Λοιπόν, τέλος πάντων, βγήκε η εισαγγελία η οποία είπε.
1: Η Ευρωπαϊκή.
0: Συγγνώμη,
1: αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί κατά του Νότι Μηταράκη και άλλων 6 πολιτικών. Βέβαια, 4 εν ενεργεία τους έστελνε για πλημέλημα.
0: Εντάξει, άλλο αυτό, αλλά αυτή δεν ούτε καν ασχολείται με το θέμα. Είναι, θεωρείται λίγο ότι έχει το θέμα λήξει. Και έχει δίκιο τώρα ο Μηταράκης, ο οποίος λέει ότι. Συνεχίζω με συνέπεια, εξ αρχής είχα τηρήσει απόλυτη θεσμική στάση κλπ. Αλλά έχει και Μητσοτάκης δίκιο. Και λέει, κάτσετε ρε, τους βγάλετε στα ματαλάκια. Τώρα
1: θα
0: πει κανείς συγγνώμη.
1: Τι θα πει συγγνώμη?
0: Δηλαδή, εντάξει, είναι τα αυτά που κάνουν.
1: Παραπέμπονται όμως, 4.
0: Αυτά που κάνουν οι πολιτικοί. Ναι, εντάξει.
1: 4. Χώρια τους υπόλοιπους που δεν είναι εν ενεργεία.
0: Λοιπόν.
1: Θέλω να πω, δεν ήταν και αμόλυντο το πεδίο.
0: Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη, μα γίνει το δικαστήριο. Αλλά στο μεταξύ τραβήξανε και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ιδέα.
1: Εντάξει, μέσα στα ξερά και εγώ και τα χλωρά.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στα υπόλοιπα γιατί έχουν μεγάλη σημασία. Χθες είχαμε μια φωτιά στα μεστά στις Κουριές. Δεν ήταν μεγάλη και εξάλλου δεν είναι και εύκολο να πας στα μεστά φωτιά. Διότι η εθελοντική ομάδα δασοπροέσβεσης και όλοι οι υπόλοιποι μεστούσοι κρατάνε μια στάση, πώς το λένε, συνεχούς αποψηλώσεως. Διότι, ξέρετε, οι ελιές του ταξιάρχη, οι οποίες είναι απλωμένες γύρω από το χωριό και οι οποίες καθαρίζονται με θρησκευτική ευλάβεια, μαζί με τις ελιές καθαρίζονται γύρω-γύρω. Δηλαδή, γίνεται εκ των πραγμάτων για να πάνε να καθαρίσουν τις ελιές, να τις κλαδέψουν, να τις μαζέψουν. Όλη αυτή η δουλειά που γίνεται, μόνο το χωριό σπαρμένο μέσα στα χωράβια. Αυτό δημιουργεί συνθήκες αποψήλωσης και έτσι η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε για άγνωστο λόγο δεν επεκτάθηκε καθόλου. Δηλαδή δεν είχε...
1: Αυτανάφλεξη θα ήταν.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Η πυροσβεστική έτρεξε πολύ γρήγορα. Πήγε η ομάδα δασοπυρόσβεσης των μεστών, η οποία έχει και πυροφυλάκια σε 4-5 σημεία και φυλάει. Η υπόθεση έκλεισε. Το κυριότερο για το θέμα της πυροσβεστικής είναι αυτό που έγινε με τη ΔΕΗ, παιδιά.
1: Τι έγινε?
0: Α, σας είπα. Για πείτε αλεύρι, ο Λιώτσος αγιουρεύει. Παίζει το παλικάρι αυτό.
1: Κατά τη διάρκεια έκτακτου ελέγχου της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κοντάρι.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ δίπλα μας.
0: Εδώ δίπλα μας.
1: Βεβαιώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούν στην νομοθεσία πυρασφάλειας καθώς και ελλείψεις στα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας.
0: Προσέξτε τώρα.
1: Συγκεκριμένα, 7 Μαΐου.
0: 7 Μαΐου, ναι, πήγαν 7 Μαΐου, ναι.
1: Κατά τον αρχικό έλεγχο, καταγράφηκαν ελλείψεις στα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Κατά τον επανέλεγχο...
0: Σου λέει αυτοί δημόσιο είμαστε, να, ΔΕΗ είμαστε, ήρθε ο Λαμένος εκεί την πυροσβεστική, μας κάνει έλεγχο. Τους είπε αυτός, 1, 2, 3, 4, 5, θα τα φτιάξετε, θα ξανάρθω. Ναι, σιγά μην ξανάρθεις.
1: Κατά τον επανέλεγχο λοιπόν 29 Ιουνίου.
0: Να τον επαλή.
1: Διαπιστώθηκε μη πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποδείξεις πυροσβεστικής και συνεπία των ανωτέρων.
0: Πάρτε τώρα, τώρα πάρτε.
1: Επιβλήθηκε,
0: ναι,
1: συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 18.843,75 ευρώ.
0: 18 χιλιαρικάκια. Και εντάξει τώρα μπήνε.
1: Κάτσε, είναι τότε που έγινε και άσκηση. Που κάναμε την άσκηση και δεν. Για στην άσκηση δεν δούλευε το σύστημα. Είχαμε κάνει άσκηση στο εργοστάσιο.
0: Συνεπώς λοιπόν η πυροσβεστική δεν κάνει εκπτώσεις στο δημόσιο, παιδιά. Όπως αντιμετωπίζει τον ιδιώτη, αντιμετωπίζει το δημόσιο. Ότι έτσι πρέπει να είναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει το δημόσιο να δίνει το παράδειγμα. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πήγανε στις 7, τους είπανε τι να φτιάξουν.
1: Και πήγανε μετά από 2 μήνες και τίποτα. ΑΚΑΠΑ.
0: Δεν περίμεναν να γίνει επανέλεγχος. Και δεν μου λες τώρα τα 18.000 και αυτά. Ποιος θα τα πληρώσει, αυτοί που δεν κάναν τη δουλειά?
1: Δεν ξέρω.
0: Οι προϊστάμενοι τους που τους είπαν ενδεχομένως, ήρθε η πυροσβεστική και μας είπε να πάρουμε αυτό, αυτό, αυτό και δεν το κάνανε.
1: Δεν
0: ξέρω. Γιατί πρέπει να πληρώσει τώρα ο. Πώς το λένε, Ο πελάτης της ΔΕΗ, γιατί δεν πρέπει να πληρώσει ο πολίτης.
1: Άμα το επιμερίσουμε θα είναι πολύ λίγο.

0: Πληρώσει 10 λεπτάκια ακόμα. Σιγά το πράγμα.
1: Αυτό δεν είναι ένα θέμα, ρε παιδιά. Δηλαδή ο δημόσιος λειτουργός δεν έχει ευθύνη εάν δίνουν πράγμα. Επαναλαμβάνω, μπορεί να το πάνε πάνω και οι πάνω να τους γράψανε. Να πληρώσουν οι πάνω.
0: Μπορεί και όχι.
1: Κάποιος... Μπορεί και όχι. Όπως και να έχει όμως, δεν πληρώσουν αυτοί. Θα πληρώσω εγώ πάλι.
0: Έτσι.
1: Και ο κάθε εγώ.
0: Σε αυτή τη ζωή πληρώνεις τα πάντα. Προς το παρόν, όχι τον αέρα που αναπνέουμε.

0: Αργίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα ποπκόρν.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
11: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
11: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Καλημέρα, Χίος. Διανύουμε περίοδο θερινών εκπτώσεων και μέχρι τέλος Ιουλίου έχουμε πολύ ωραίες καλοκαιρινές εκπτώσεις στα καταστήματα εντός. Το εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.

0: Βλέπω εδώ το κρεβάτι Μάριον. Κρεβάτι για στρώμα 1,60 επί 2 μέτρα, με σανίδες, με μαξιλάρες, με ύφασμα μπαρέλ, γκρι ανοιχτό, από 710 μόνο 479 ευρώ. Ενώ το Mercury, ένα κρεβάτι για στρώμα πάλι 1,60 επί 2 μέτρα, με σανίδες και ύφασμα γκρι σκούρο, από 849 μόνο 599 ευρώ.
1: Ωραίες τιμές είναι, παιδιά. Τρέξτε να προλάβετε, τα γκρεμίσουν τα σπίτια εκεί πέρα, τα ακτήρια. Δεν μπορεί να προλάβετε τα πάντα. Να, Νότι, Νότι, καλημέρα. Να σου θυμίσω, πού να θυμάσαι και εσύ, ένα μυαλό του χειμώνα καλοκαίρι. Σήμερα έχουν κλείσει 4 μήνες που σου είπαν από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα γκρεμίσουν το Τελωνείο.
0: Ότι συμφωνούν στον γκρέμισμα.
1: Τέσσερις μήνες.
0: Η διαδικασία για να ξεκινήσει θέλει.
1: Σήμερα είναι ότι 4 μήνες που το είπανε.
0: Εντάξει.
1: Για ρώτησε τα παλικάρια πού ακριβώς βρίσκεται το θέμα. Το έχουν πάει στο άλλο σιρτάρι, το έχουν πάει παραπάνω, παρακάτω.
0: Πουθενά καλέ.
1: Πού ακριβώς, πουθενά. Σου το θυμίζω εγώ, θα σου θυμίζω κάθε μήνα εγώ. 4 μήνες. Όποιος θέλει ασφάλεια για οχήματα, κατοικία, επιχειρήσεις, υγεία, ζωή κλπ, κλπ. Ό,τι ασφάλεια υπάρχει.
0: Υπάρχει ασφάλεια που σε καλύπτει αν προχωράς στο δρόμο και σου έρθει κάτω στο κεφάλι.
1: Βεβαίως, αστική ευθύνη.
0: Αν έχει κάνει αυτός που...
1: Ναι, ο άλλος.
0: Ναι, εσύ που την τρως. Έχει τέτοια.
1: Εσύ η Δέσποινα έχει πέμας. Αδαματίου Κοραή 4, η Δέσποινα συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες και θα σας προτείνει τα εξειδικευμένα προϊόντα που έχει κάθε μια που ταιριάζουν όμως εσάς.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. 690-605-1419 να μας πει η Δέσποινα αν υπάρχει ασφάλιση κράνους δια πτώση μπαλκονίου.
0: Όχι κράνους.
1: Τι πράγμα. Τι να φοράς με τα ψήσεις στο κεφάλι.
0: Να προχωράς κανονικά. Είναι και μια... να σου έρθει κάτι στο κεφάλι.
1: Ένα τσουκάλι. Άμα παίζαμε με μικρή πόλεμο, βάζαμε τσουκάλια στο κεφάλι.
0: Μα τα βάζατε εν είδη κράνους.
1: Ναι. Γιατί μπορούμε και τώρα να τα βάλουμε. Επειδή μεγάλο στο κεφάλι μας έχει πιο μεγάλα τσουκάλια.
0: Έχει. Όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο βαρύ βέβαια.
1: Εγώ δεν είχα. Ήταν, εγώ φοράγα τηγάνι.
0: Α.
1: Οπότε δεν είναι πιο ελαφρύ. Λοιπόν, αυτά με τα πρόστιμα και τις φωτίες και λοιπά. Η καταγγελία τώρα του Σταμάτη Κάρμαντζη. Μάλιστα, ο οποίος καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή για προκλητική σπατάλη.
0: 104 χιλιάρικα λέει. Θα δώσει για 3 εκδηλώσεις.
1: Τροάδες.
0: Ναι.
1: Ρωμαίος και Ιουλιέτα.
0: Αυτό είναι ωραίο, καλέ. Του Μπόστ και είναι και με τη δικιά μας την Ρώμα. Ναι, αλλά εμείς το πληρώνουμε. Αυτό δεν θα κάνει περιοδία, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα. Εμείς γιατί πληρώνουμε, αφού δεν θα έχει εισιτήριο.
1: Τι θα πει περιοδία. Και εισιτήριο θα έχει και το.
0: Και, και θα τους πληρώσουμε να έρθουν και θα πληρώσουμε και εισιτήριο.
1: Βέβαια. Συγγνώμη, δεν τους επιδο...
0: συγγνώμη. Κάθε παράσταση που έρχεται πληρώνει το εισιτήριο και βγάζει παράσταση στα έξοδα της. Εμείς, ο Δήμος γιατί να πληρώσει.
1: Γιατί ο Δήμος θεωρεί ότι έτσι.
0: Εκτός και αν
1: κάνει...
0: μας βάλει με δωρεάν είσοδο.
1: Όχι, μπορεί να βάλει συμβολικό το
0: τι δεν νομίζω πως είναι συμβολικό.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσο είναι, ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων.
1: Τροάδες. Ρωμαίος και Ιουλιέτα και Ξυλούρης.
0: Μάλιστα.
1: Συνευλία και του Ξυλούρη, 104 χιλιάρικα.
0: Εντάξει.
1: Αντί να αξιοποιεί τους άξιους χιώτες καλλιτέχνες,
0: λέει ο Σταμάτης
1: Κάρματζης, μπορούν
0: Κάρματζη
1: να κάνουν θαύματα, λέει ο Καραματζής, με λιγότερο από το 1 τρίτο των χρημάτων, τα οποία θα έμεναν στον τόπο μας, η διοίκηση επιλέγει πανάκριβα εισαγόμενα θέματα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν ο Γιώργος ο Μισετζής με τη Μαρία την Καλαγκιά ζήτησαν να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων η μία ήταν η γυναίκα του Πλέσσα, για μια συναυλία αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα, τα έσοδα της οποίας θα πήγαιναν αποκλειστικά κιόλας στην πυρόπληκτη Αμανή και οι συντελεστές δεν θα πληρωνόντουσαν.
1: Τους είπαν όχι.
0: Τους είπαν όχι. Δεν και πόσα να ήταν τα έξοδα, 500 ευρώ.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
0: 1000 ευρώ. Πόσα να ήταν τα έξοδα, 4 ανθρώπων.
1: Χιλιάρικα. Με το 1 τρίτο των χρημάτων λέει και με χιώτες καλλιτέχνες. Σταμάτη, άκουμε να σου πω κάτι. Τώρα που δεν ακούει και κανένας εδώ, να στα πω να τα ξέρεις.
0: Να τα καταλάβεις.
1: Να τα καταλάβεις. Εσύ έφερνες τους χιώτες καλλιτέχνες να κάνουν ηχιώτες το... και να μένουν τρεθά στοιχείο. Το έκανες πράγματι. Είχες γεμίσει και ένα στόλο αυτοκίνητα, να αυτοκίνητα στα βοήθεια στο σπίτι, μια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να από εδώ, να από εκεί. Είχες... Να συνεχίσω τώρα να σταμάτε να λέω.
0: Τι.
1: Τι έπιερες στο τέλος.
0: Τι εννοείς.
1: Μην πω. Να μην πω.
0: Πώς βγήκε.
1: Και λοιπόν.
0: Εντάξει, είναι το σύστημα λίγο.
1: Το σύστημα είναι ο Χιώτης επέλεξε αυτό. Τώρα, φάτι και σκάσε. Συγγνώμη δηλαδή, παιδιά, που τα λέω έτσι. Εγώ τα λέω ίσια. Δεν μπορώ να τα πω, ξέρετε, να κάνω. Έτσι είναι, παιδιά. Σκάσε και σκάβε. 104.000 κάκια. Για να δεις τις τροάδες. Πάρτα. Και στο Ξυλούρι το αφιέρωμα. Λες και δεν μπορούσε να κάνει τα αφιέρωμα με το Ξυλούρι. Ας πούμε τώρα, είπαμε, ένα μέγεθος όπως ο Μητσετζή, ας πούμε.
0: Η συναυλία στον Πλέσσα θα γινόταν με χιώτες καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.
1: Θέλω να διευκρινίσω κάτι.
0: Και στοιχείο.
1: Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Δεν υποτιμώ καμία καλλιτεχνική παρουσία εκτός Χίου. Ο καθένας έχει την τιμή του.
0: Αλλά έχουμε και εμείς ονόματα που μπορούν να σταθούν.
1: Δεν το υποτιμώ. Με συγχωρείτε, μην το πάρει κανένα, το παρεξηγήσει κανείς. Έτσι. Είναι για αυτά μεγέθη καλλιτεχνικά, τα οποία έχουν την αξία τους και ζητάνε κάποια χρήματα για να κάνουν μια παράσταση. Ούτε στέκομαι στο ότι ο Δήμος κάνει την επιλογή αυτή. Έτσι γουστάρει, ρε φίλε. Γουστάρει να φέρνει από την Αθήνα συναυτές, διότι θεωρεί ότι έτσι κάνει ποιότητα και έτσι δίνει. Το θέλει. Αυτή είναι η πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Εγώ στέκομαι στο πώς αντάμεψε ο ελληνικός λαός, ο χιώτικος λαός, έναν άνθρωπο ο οποίος έφτιαξε αίμα για να έχει ο Δήμος την υποδομή που έχει σήμερα. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Τι κλαίτε όλοι μαζί. Ειδικά οι αντιπολιτεύσεις. Δεν κάνουμε τα πάντα για να φύγει η δύναμη στο κάρμα της. Τώρα γιατί κλαίτε όλοι μαζί.
2: Stringendoci per mano due corpi e un'anima soltanto, il cuore già lontano in un
1: partito... Πασόκ, κίνημα αλλαγής, συντροφή, να αντάξουμε.
0: Και συντρόφισες.
1: Εμίσω κι εγώ. Οργανώνει η
0: ημερίδα... Το άλλο Σάββατο.
1: Το άλλο Σάββατο, ναι. Ρε παιδί μου.
0: Απλά το διευκρινίζω.
1: Για την ημερίδα θα μας τα πει, σήμερα θα κάνει συνέντευξη ο Σταύρος Μιχαηλίδης και θα μας πει λεπτομέρειες για την... Σήμα δεν είναι το Πασόκ
0: συνέντευξη, βέβαια.
1: Μπράβο. Να μας πούν λεπτομέρειες για αυτή την πολιτική πρωτοβουλία. Μπράβο τους, γιατί όποιος ασχολείται με την ναυτιλία είναι δικός μας, παιδιά. Πρέπει να τον στηρίζουμε, γιατί η ναυτιλία μας ταΐζει και πλέει το νησί προς ολοταχώς. Την άκουσες χθες την... Καλά, εσύ την είχες, την άκουσες. Την άκουσες την Παϊδούση χθες με τον τουρισμό.
0: Σε μένα τα απελές να μην ακούω.
1: Αυτό λέω, ναι. Τρόπος του λέγει. Ας σου πω, Μίτσι, άμα του κάψει το πιλάφι η άλλη. Εκεί θα δεις τι σημαίνει να βγάζεις το ψάρι από το νερό και να το αφήνεις έξω, μια σπαρταρά. Γιατί αυτό θα μας κάνει. Και θα επιλέξει και τη στιγμή που θα το κάνει. Θα μας πιάσει με τον ουρίτσα ουπ, και θα μας δείξει έξω και θα μας αφήκει στην παραλία. Στα βότσαλα πάνω. Πόσο αντέξομαι. Μισό λεπτό. Ένα, δύο. Άντε για. Αυτό σημαίνει πλήρης εξάρτηση από μονομέρεια τουριστική και μάλιστα από έναν γείτονα ο οποίος δεν είναι καθόλου ασφαλής. Χωρίς να φταίνει οι άνθρωποι, έτσι. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, ε. Ναι.
0: Και από την τακτική όλων των εμπλεκομένων με τον τουρισμό να το βλέπουν λίγο τυχοδιοκτικά το όλο θέμα.
1: Έτσι. Πρώτα απ' όλα η εστίαση. Α, εγώ ξέρω τι είπαμε. Δεν υπάρχει εδώ αριστερά-δεξιά. Αυτοί τι κοιτάνε τώρα. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, πόσο κάνει στην Τουρκία η μακαρονάδα. 30 ευρώ. Πόσο κάνει στην Ελλάδα. 8. Βάλτε 15. Α, τούρθει το Τούρκο μισό. Φάτε την Έλληνα εσύ. Αυτό κάνει σήμερα η εστίαση. Δεν μιλάει κανεί. Αυτό κάνει η εστίαση. Έτρωγε ρε φενέ με 20 ευρώ. Τώρα τρώ με 40 ρε φενέ. Γι' αυτό σα λέω. Α, σε να φύγουν οι Τούρκοι μια εβδομάδα. Να έρθει το πράγμα στα ίσα του. από πάση απόψεως. Το ίδιο κάνουν και οι σπερμακετάδες. Η μειωμένη μείωση το ΦΠΑ το έχουν ξεχάσει αυτό. Σου λέει τώρα εδώ, είσαι χαζό. Εδώ πάνε οι Τούρκοι, φέρνουν μέχρι και καρπούζια αγοράζουν. Ρίχτους και αρατάδες. Φάτε και εσείς και ό,τι μαζί. Εντάξει, συν οι υποδομές, τα είπε η Μίτση χτες. Λεωφορεία δεν έχει, άντε. Έχουμε πινακίδες όμως.
0: Νερό και ρεύμα, με τη ρέγουλα.
1: Είπα πινακίδες, να πω ότι εχθές
0: καλύφθηκαν.
1: Το βράδυ βγάλανε τα τσαϊδίες, τα αεροπανό που ήταν μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Χθες το βράδυ, χθες το πρωί είχε βγει. Αυτό πάνω στην διάβαση, λες, στο αεροδρόμιο, αυτό, από το πρωί βγήκε.
1: Εντάξει, δεν το είχα δει εγώ, μη συγχωρείτε.
0: Δηλαδή, μόλις το φωτογράφησες, σε μία ώρα είχε βγει.
1: Ωραία, ρε φίλε, δεν το ξέρα εγώ. Δεν το αντιλήφθηκα. Τώρα που χθες το βράδυ μου το στείλανε, φωτογραφία, ένας παίρνει και μου λέει Γιάννη, να το βγάλανε. Το είπα αμέσως. Και το λέω και τώρα, μπράβο. Άντε και στα άλλα με το καλό. Έχουμε και τις πινακίδες να βγάλουμε. Έχουμε και τις πινακίδες, αυτή που λέει Κιβωτός.
0: Αυτή που λέει πρατήριο σε τόσα μέτρα στη Βολισσό.
1: Ναι, αντί Βολισσό, το πρατήριο. Εκεί, τα καλύψαμε αυτά. Ναι. Αλλά αυτό που λέει προς μου χθες μου στέλνει μια φωτογραφία ένας άλλος, μ' αφήνει να ησυχάσω, που λέει προς Κιβωτό, από κάτω έλεγε προς Τελωνείο.
0: Ναι.
1: Λέει, να μπει κι άλλη μια πινακίδα.
0: Τι.
1: Θεοπίστη.
0: Γιατί.
1: Γιατί, το κατάλαβα. Δεν έχει πινακίδες, να λέει προς Θεοπίστη, προς Εθνική Τράπεζα.
0: Να μην ξέρεις που είναι το Τελωνείο.
1: Ναι, προς Πιάτσα Ταξί. Να λέτε τι, προς Πέτρο, Πετροπίτες.
0: Πετρόπιτες.
1: Πετρόπιτες, προς Ουρητήρια Δημοτικού Κήπου.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Καταρχάς μάθαμε ότι η αρχική μελέτη δεν προέβλεπε ουρητήρια μέσα στο δημοτικό κήπο. Η μελέτη επί Βουρνού. Μετά όμως η μελέτη επί Κάρματζη άλλαξε και περιελάμβανε και τώρα επί Μαλαφή έγινε.
1: Δεν είναι κακό, είναι αχυρό.
0: Προσωρινότητα του Αλετών.
1: Γιατί προσωρινότητα?
0: Έτσι το είπε ο δήμαρχος.
1: Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, έλεγε ο Παπανδρέη, ο Γεώργιος του Ανδρέα.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν τα κοντέινερ.
1: Γι' αυτό είπα εγώ να τα καλύψουν. Κάντε.
0: Είναι ένα.
1: Πώς κάνει ο στρατός.
0: Καλέ, θα κάνουμε. Πώς το λένε, διαγωνισμό ζωγραφικής.
1: Παραλλαγή.
0: Κάντε. Ή γκράφιτι.
1: Ωραία. Κάντε κάτι να φύγει αυτή η αηδία. Να μην φαίνεται αυτή η αηδία.
0: Αηδία. Γιατί το λες αηδία. Τα... Ήταν και πιο μεγάλα και μας τα κάνανε πιο μικρά.
1: Αλλιώς τα ρουτήρια δεν είναι κακό να υπάρχουν.
0: Σωστά. Ειδικά αν είναι σαν τη Οδού Πολυχρονοπούλου.
1: Εντάξει,
0: που μπαίνει μέσα και συγχαίρεσαι τον εαυτό σου.
1: Άλλο πράγμα να μην το φροντίζει.
0: Άλλο πράγμα.
1: Ναι, αλλά δεν...
0: Τα κάναμε του κουτιού, αλλά πώς τα έχουμε καταντήσει.
1: Γι' αυτό και εγώ.
0: Έτσι θα γίνουν και του κήπου, φαντάζομαι. Αλλά
1: μην κακομελετάς.
0: Μην κακομελετάς.
1: Εξάλλου προηγούν τα γένεια που θα γίνουν παραμονές της Αγίας Μαρκέλας.
0: Τελείωσε. Παραμονές της Αγίας Μαρκέλας είναι την τρίτη που μας έρχεται.
1: Οπότε άστο. Το είχαν πει.
0: Άστο. Splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Καλημέρα. Χίος, να θυμίσω ότι αν θέλετε να απολαύσετε ένα γεύμα ή ένα βραδινό δίπλα στην πισίνα, δεν έχετε, ατενίζοντας και την θάλασσα του Αιγαίου,
1: και την παραλία του Καρφά, παραλία.
0: Μπορείτε να κλείσετε ένα τραπέζι στο Golden Sun 32080-2271-032-080 με μενού αλακάρτε που επιμελείται ο Ζούρακο Τσερασβίλη. Καθημερινά ανοιχτά.
1: Πάρτε μια βόλτα εκεί, πάρτε μια βόλτα εκεί. Ξεσκάστε λιγάκι. 32-080. Το εξάλλου στον Καρφά, μα πας όπου πονάς, έχει αριστερά, δεξιά, πάρκινγκ. Δημοτικά, ένα πάρκινγκ, πάρκινγκ νούμερο 1, πάρκινγκ νούμερο 2, πάρκινγκ νούμερο 3. Φοβερό πράγμα. Μερικοί τα πιστεύουν κιόλας, ε. Ναι.
0: Άνοιξε όμως τουριστικό γραφείο στον Καρφά.
1: Α, βέβαια.
0: Ο Δήμος.
1: Πάει, ναι, ναι. Την άλλη φορά μου το έχω πει, είχε μια παρέα με τουρίστες και μου λέει: περνάει λεωφορείο από εδώ για τα χωριά. Λέω: πηγαίνετε εκεί στο γραφείο τουρισμού. Θα σας δώσουν το
0: τι θα κάνει το γραφείο τουρισμού.
1: Να του πείτε δρομολόγια για το λεωφορείο.
0: Αφού δεν έχουμε λεωφορεία.
1: Δεν έχουμε λεωφορεία.
0: Όχι.
1: Γιατί, ρε παιδί.
0: Για Καρφά έχει, να πας μέχρι τον Καρφά.
1: Όχι, θέλανε να πάνε στον εμποριό.
0: Στον εμποριό.
1: Ναι, μα και εγώ του λέω: ήταν εμποριό.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Ξέρουν να οδηγούν.
1: Μα αν είχαν άνθρωποι.
0: Πα και νοικιάζει αυτοκίνητο.
1: Πώ δεν νοικιάζονται, ρε. Έχετε ξαναδεί πουθενά στην έχει λεωφορεία σε όλο τον κόσμο.
0: Επίσης δεν οδηγάτε. Πάρτε ένα ταξί.
1: Δηλαδή. Έξι, ξόδεψε και ένα φράγκο.
0: Μα ξέρω εγώ.
1: Α, τα έχουμε όλα στο πιάτο, έτοιμα. 21 και 22 Ιουλίου θα είναι εδώ ο Γιώργος Αυτιάς. 21 το πρωί θα κάνουμε μαζί εκπομπή. Καλημέρα, Χίος, έχει προετοιμαστεί από τώρα. Μου είπε Γιάννη, 6.30 πετάω, 7.30 θα είμαι εκεί. Μισή ώρα πριν την εκπομπή. Λέω: ναι, ναι, Γιώργη, προετοιμαστούμε. Με διαστροφή, παιδιά, αυτό. Δημοσιογράφος της Χρονιάς του 2000, ο Γιώργος Αυτιάς, νομίζω ότι είναι πασίγνωστος και αρκετά επιτυχημένος στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε και ένα άσχημο χθες στο Αζαμάρα. Τι να κάνουμε, και αυτά η ζωή. Το πρωί. Έχασε τις αισθήσεις σου ένας μηχανικός 60χρονος Φιλιππινέζος και ήρθε το ΕΚΑΒ πολύ γρήγορα, αλλά είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς. Και άμα πάθεις ένα παιδί ανακοπή, άντε γεια. Δυστυχώς στο νοσοκομείο δεν κατάφερα να τον επαναφέρουν οι γιατροί και έτσι κατέληξε. Από σήμερα αρχίζει και η αγορά στο λιμάνι.
0: Η αγορά.
1: Η αγορά εκεί στο Χανδρή απ' έξω που δημιουργείται μια.
0: Το λιμάνι, Open Limani Market, πώς λέγεται.
1: Ναι, ναι, ελληνικά, Έλληνα, μιλάμε ελληνικά. Όπως το λέει ο. Αχ, μωρέ, πώς το γράφει.
0: Αχ, μωρέ, ποιο.
1: Ο καπιταλός, ο Καρδαμίλη, ο Καραμούζος.
0: Τι, ποιο.
1: Άνοιξε να το διαβάσουμε γιατί το ξέχασα. Ήταν πολύ επιτυχημένο. Έχει τον αγώνα δρόμο Καρδαμίλο.
0: Χριστόφορος Μαρούσης, δεν είναι την Κυριακή.
1: Βρε, κάνε μια
0: αγώνα.
1: Όχι, όχι. Το λέει όπως το λένε επίσημα στις αφήσεις πάνω. Ναι, ναι, ναι.
0: Καρδαμιλαράν.
1: Α, μπράβο. Καρδαμιλαράν. Καρδαμιλαράν. Είναι Καρδαμίλα, Καρδαμιλαράν. Εντάξει. Καταλαβαίνεις, ρε.
0: Καρδαμιλαράν, λέει.
1: Ναι, Καρδαμιλαράν. Καρδαμιλαράν. Η εκδήλωση είναι Καρδαμιλαράν. Αλλά μείνουμε χωρίς γλώσσα, θα μείνουμε και χωρίς πατρίδα.
0: Καλά κι εσύ. 3.000 χρόνια τώρα τη μιλάμε, τώρα θα τη χάσουμε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν τι ακριβώς προσθέτει κύρος το open, λιμάν, ματζανίν,
0: πώς τους ξένους μαγκατζίν, το κάνουμε. Βέβαια δεν έχουμε ξένους, αλλά εντάξει, αν είχαμε.
1: Τέλος πάντων, κάτι μπιζού, κάτι βιβλία, κάτι εκεί θα πουλάνε στο λιμάνι, ο οποίος θέλει ας περάσει να πάρει κάτι. Κάνε γλυκάκι, κάνε αυτό. Γιορτή, είναι παζάρι, είναι καλό πράγμα, είναι δεν είναι κακό. Αν θέλουμε να περάσουμε ένα ωραίο βράδυ, την Κυριακή 19 Ιουλίου, 8.30 στην παραλία εδώ στο Κοντάρι, έχει ένα ωραία εκδήλωση το Άρτιον με ελληνικά τραγουδία της καρδιάς, όπως τα ονομάζουν. Μια μουσική βραδιά μεταξύ τους εκεί τα μέλη του Άρτιον. Και θα ενισχυθεί το κοριτσάκι του 7ου μαθητικού δημοτικού σχολείου, το οποίο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Θα βάλει ένα κουπαρά εκεί. Ναι, εντάξει. Τώρα που είπα παραλίες, επειδή καμιά φορά δεν τα λέμε, μην νομίζετε πως τα παίρνουμε χαμπάρι, έτσι. Την άλλη φορά τα ιδιωτικά ασθενοφόρα ανεποκατεβαίνανε σε μια παραλία και παίρνανε παιδάκια τύφλα. Εντάξει, δεν είμαστε συντηρητικοί. Θέλετε να κάνετε πάρτι σε παραλίες, για χαρά, να γίνετε πάρτι σε παραλίες. Το αλκοόλ με μέτρο, πρώτον, και δεύτερον...
0: Καταρχάς δεν σημαίνει ότι όταν κάνεις πάρτι σε παραλία επιτρέπεται να πουλάς αλκοόλ σε ανήλικους.
1: Εντάξει, ελέγχος από την αστυνομία, παιδιά. Και από το λιμεναρχείο.
0: Όταν γίνεται δε πάρτι σε παραλία, είναι υποχρεωμένος ο διοργανωτής του πάρτι να έχει και ένα βαγοσώστη.
1: Αυτό το πράγμα το λέει ο νόμος. Το λιμεναρχείο το ξέρει.
0: Πώς το ξέρει?
1: Εγώ ρωτάω, απαντώ.
0: Αποκλείεται να μην το ξέρει.
1: Άρα λοιπόν, έχουν λόγο οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί τι ακριβώς γίνεται στις παραλίες. Να πω, μήπως οι λεπτομέρειες τώρα δεν χρειάζονται.
0: Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αργίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Καλησπέρα.
7: Καλημέρα.
6: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
7: Καλημέρα.
6: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
7: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
6: Μπράβο Λούλη.
7: Μέχρι και τις 10.
8: 1, 2, 3.
9: House.
7: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
6: Βρε γύρω ξεφτύλα.
7: Καλημέρα.
9: House.
7: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
10: Μπάχαλο, χάος.
9: Χάος.
10: Χάος.
11: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
12: Και ζήτω το χάος.

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος, όμορφη Παρασκευή. Όμορφη Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου. Ωραία φίλε. Έκανα μόνιρα. Θα φύγει το καλοκαίρι και δεν θα το πάρω μίδηση. Τέλος πάντων. Καλημέρα χάος, σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 17, είμαστε 4 λεπτά μετά τις, μετά τις 7. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά για τα επόμενα 56 λεπτά της, της μέρας ή του βραδιού, έτσι. Ναι, γιατί παίζουμε και σε μαγνητοσκόπηση.

Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 22 71 0 2 5 6 7 8.

Ο καιρός ζεστός, έτσι. Κοίταξε να δεις τώρα. Για 17 Ιουλίου νομίζω ότι είναι φυσιολογικές συνθήκες. Σήμερα θα έχουμε πάλι έτσι ζεστούλα. Το καλό είναι ότι το βοριαδάκι θα κρατήσει και σήμερα και αύριο. Σήμερα έχουμε στο λιμάνι το open market, το open, open port. Ναι, ναι, ναι, από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 11. Έρχεται και πάλι το αγαπημένο μας σημείο στο λιμάνι. Το επιμελητήριο ξεκινάει, θα κάνει και φέτος τη δράση αυτή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, γεια σου Μανώλη, καλημέρα στον καπετάν Αναστάσιον. Καλή Παρασκευή με υγεία, καλές θάλασσες. Καλές ειδήσεις στους ναυτικούς μας. Αναστάση, τώρα που έχουμε το θέμα με τα αεροπλάνα. Τώρα που έχουμε το θέμα με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με τα... Τώρα έχουμε το θέμα με το μικρότερο αεροδιοδριάδρομο. Μήπως έχεις δει εσύ εκεί πέρα καθόλου, εκεί προς το νότιο Βροντάδο, δεν ξέρω το... Εκεί προς το νότιο Βροντάδο που βρίσκεσαι, μήπως έχεις δει κανένα υδροπλάνο, κάνα υδροπλάνο να ετοιμάζεται να κάνει το... Αυτά τα υδροπλάνα, ρε παιδί μου, τα... τα περιμέναμε, και πως τα περιμέναμε, πούντα. Μήπως τα είδατε εσείς τα...

Λοιπόν, καλημέρα. Ερώτηση από τον Αναστάσιο Μουντέ του Οκτωβροντάδου Ερμόμενο. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Αναστάση, δικό σου είναι αυτό ή πάλι ο γιος σου το είπε? Λοιπόν, πώς λέγεται ένας security που φυλάει τυριά, μόνο τυριά? Για να δω, θα το βρει κανείς, κάτι θα κερδίσετε, ναι. Άμα μου δώσετε καμία έξυπνη απάντηση. Επαναλαμβάνουν, δεν είναι δικός μου το, δεν είναι δικό μου το τέτοιο. Ο Αναστάσης ο Μουντές μου το έχει στείλει. Πώς λέγεται ένα security που φυλάει μόνο τυριά? Λοιπόν, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα Μανώλη, καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Το κομβόι για Λάρισα είναι καθοδόν. Η K14 του ναυτικού ομίλου Χίου. Τα παιδιά είναι καθοδόν, πάνε Λάρισα σήμερα το βράδυ στην, στη Λάρισα, στη Νέα Πολιτεία, αν θυμάμαι καλά. Εκεί που είναι το κολυμβητήριο. Λοιπόν, ο ναυτικός ομίλος Χίου αντιμετωπίζει σε έναν αγώνα νοκάουτ, αντιμετωπίζει την ομάδα της Γλυφάδας. Λοιπόν, όσοι είστε Λάρισα, όσοι μας ακούτε εκεί κοντά, Λάρισα, Λαμία, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, λοιπόν, να πάτε να στηρίξετε την ομάδα, παιδιά, την ομάδα του νησιού μας. Καλημέρα στο Λευτέρη από τα πέριξη του ξενοδοχείου Χανδρής. Τα λόγια μικρά για να πούνε δυο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Την καλημέρα μου στα παιδιά στο μεγάλο τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Σήμερα και αύριο είναι οι τελευταίες μέρες της knockout εβδομάδας. Knockout Week με εργαλεία της Devolt. Παιδιά, τρομερές ευκαιρίες από... Ξεκινάνε τα εργαλεία αυτά από 275 ευρώ. Αυτά τα κρουστικά, τα μπαταρία, τα δραπανοκατσάβιδα McLaren. Παλμικό κατσαβίδι, γωνιακό τροχό από 275 ευρώ. Σήμερα και αύριο, έτσι, δεν έχουμε παραπάνω. Ναι, ναι, εκεί στην Καλουτά 29, αξίζει να κάνετε μια βόλτα. Είναι πραγματικά ένα κατάστημα. Γεια σου, Μάνα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα.

0: Μου έχει βάλει εδώ ένα δημοσίευμα στην αλήθεια με τον τίτλο «Συμφωνώ απόλυτα, χτες παραλίγο να την πατήσω εγώ». Δεν πειράζει να είσαι καλά. Α, μάλιστα, είναι οι έξυπνες διαβάσεις. Είναι οι έξυπνες διαβάσεις που έχουμε στο... πώς το λένε, που ετοιμάζονται να μπουνε εδώ στο νομό μας. Και έχει εδώ μια φωτογραφία, μια έξυπνη τέτοια διάβαση στο αεροδρόμιο. Έχει κάτι πινακίδες, κάτι αφίσες, κάτι μπροσούρες. Είναι στο ύψος, στο ύψος που περνάει το μηχανάκι. Ή του ξύνει καν αυτή, ή του παίρνει κανένα χέρι, ή του στρίβει το τιμόνι. Κάτσε λίγο να το δω, να το διαβάσω. Όταν λέμε έξυπνες διαβάσεις, τι εννοούμε?
1: Τι ζητάς, για πες μου τι ζητάς.
0: Να συγχαρούμε τη Δημοτική Αρχή που μιμούμενη την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα φτιάξει 23 διαβάσεις στην πόλη και στο λιμάνι με κόστος 23.000 ευρώ η διάβαση. Ρε παιδιά, έχουμε χάσει πια την αίσθηση το... Πόσο είναι τα 23.000 ευρώ σε δραχμές? Ναι, για κάνε μου λίγο την πράξη ένας. Πόσο είναι η για μία διάβαση 23.000 ευρώ? Να υποθέσουμε βέβαια ότι είναι πολύ έξυπνες, όπως για παράδειγμα αυτή η διάβαση στην περιφέρεια έξω από το αεροδρόμιο. Τόσο έξυπνες που πληροφορούν ακόμα και για εκδηλώσεις. Καλούμε την αστυνομία, όχι το Δήμο, να αφαιρέσει αυτές τις παγίδες για τους οδηγούς δικύκλων. Ναι, την αλήθεια, παιδιά, είναι επίφοβες. Δεν το είχα δει εδώ πέρα. Ο φίλος εδώ πέρα που μου γράψε τότε. Βρε, να κάνετε τη διαφήμισή σας, αλλά μην σκοτώσετε κανέναν άνθρωπο. Αχ, τηλέφωνο έχουμε.
2: Παρακαλώ.
3: Πάνολη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους όσους ακούνε. Καλή εκπομπή.
2: Ναι.
3: Όπα,
2: κύριε Δημήτρη, κλείστε τώρα.
0: Όπα. Παιδιά, τα ραδιόφωνα κλείνετε, γιατί δεν γίνεται να κάνουμε δουλειά έτσι. Όταν παίρνετε τηλέφωνο να έχετε κλειστά τα ραδιόφωνα. Μικροφωνίζει. Δεν μπορώ να τα λέω 30 φορές. Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα, καπετάν Αναστάση. Υδροπλάνα λέει δεν βλέπω. Έχουμε πυρόγες κάθε μία ώρα. Φεύγουν από το Πετροκάραβο και πηγαίνουν Όρμο και Δασκαλόπετρα. Από υδροπλάνα δεν έχεις δει τίποτα, έτσι. Λοιπόν, είχαμε μείνει στον καιρό. Από αύριο Σάββατο, αν και οι βοριάδες παραμένουν. Α, όχι, δεν είναι βοριάδες, είναι δυτική άνεμη. Λοιπόν, όλη η εβδομάδα πάντως με αποκορύφωμα την ερχόμενη Δευτέρα, Τετάρτη.
4: Ούτε που το είχα.
0: Ναι, εκεί κόβει και ο αέρας, γυρνάνε λέει κάτι νοτιάδες. Ωρε φίλε. Κοίταξε, παιδιά, Ιούλιος μήνας είναι, έτσι. Καλά και είναι και τα όποια μελτεμάκια της Γιας Μαρκέλας.
4: Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω θα σ' αγαπώ. Να λοιπόν γιατί...
0: Καλά και είναι και τα μελτεμάκια της Γιας Μαρκέλας και τα...
4: Το...
0: Και κάτι γίνεται.
4: Γιατί σε η αλήθεια μες στην τσέκα.
0: Τι έχουμε τηλέφωνο? Τηλέφωνο δεν έχουμε τηλέφωνο, στο καλό παιδιά.
4: Και μάνα και αδελφή μου και αγάπη εσύ. Τι άλλο να ζητήσω?
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερον της Αγίας Μαρίνας. Της Αγίας Μαρίνας, μεγαλομάρτυρος είναι σήμερα. Γιορτάζει η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, η Σάσα, η Αλέκα, η Σάντρα. Τηλέφωνο, παρακαλώ. Α, δε, παιδιά, τα, τι θα γίνει?
1: Σαν το παιδί άνοιξη θα είναι ουρανού κοντά.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα στη Μαρίνα. Στη Μαρίνα Θεσσαλονικιά που λέει το. Αύριο είναι το Αγίου Εμιλιανού, μάλιστα. Έχουμε πανηγύρι στο τέτοιο. Λοιπόν, την Κυριακή είναι η Γαριφαλιά, ο Δίας, και πάμε τη Δευτέρα, προφήτη Ηλία. Θα είναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη. Μιχάλη Τσακός, για κάθε επιδιόρθωση, παιδιά, που θα χρειαστείτε, για ρούχα, για παπούτσια, για κλειδιά, έχει ειδικούς πάτους αντιμικροβιακούς. Αυτούς που μαζεύουν και τα μυρωδικά και τα... Αυτούς που μαζεύουν και τα μυρωδικά, ναι, βέβαια, βέβαια, δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή, να πάρετε να... Λοιπόν, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Πολύ δυνατός. Παρακαλώ, ραδιόφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Τέλος πάντων, δεν ξανασηκώνομαι σήμερα. Λοιπόν, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Εκτελεί και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο, 43-651, Μιχάλη Τσακός, εγγύηση.

Λοιπόν, για τον αγώνα σας είπαμε, κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Γλυφάδα Ναυτικός Όμιλος Χίου. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και στις εκδηλώσεις τις καλοκαιρινές. Καλά, για άλλη μια φορά τα έχουμε κάνει, παιδιά. Έχουμε κάποιες εκδηλώσεις. Αρχικά, θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που να λέει, παιδιά, τι θες να κάνεις, άνθρωπέ μου? Θέλω να κάνω συναυλία με το Στέλιο Καζαντζίδη. Εγώ θέλω να κάνω με τον Elvis Presley. Εγώ θέλω να κάνω με Λοιπόν, πότε θες να κάνεις? Στις 7 του Αυγούστου. Εσύ στις τόσες. Στις 7 του Αυγούστου που θέτει να κάνετε τη συναυλία, έχει και την άλλη τη συναυλία που κάνει ο Τάδε. Μήπως να μην συμπέσουνε μαζί? Μήπως να μην συμπέσει μία συναυλία πάνω από την άλλη? Μα εγώ θα φέρω, εγώ θα φέρω τον Τριαντάφυλλο, ας πούμε, τον Τριαντάφυλλο και το δικό μας το πιο παλιό. Λοιπόν, γενικώς υπάρχει μία επικάλυψη συναυλιών. Λογικά θα έπρεπε να υπάρχει κάπως ένας συντονισμός. Τέλος πάντων, γιατί λέω για τις συναυλίες, διάβαζα εδώ ένα post, ένα δημοσίευμα. Ο πρώην δήμαρχος καταγγέλει, λέει, την νυν δημοτική αρχή για προκλητική σπατάλη για τρεις παραστάσεις που θα γίνουν στο νησί μας. Λοιπόν, την ίδια ώρα, λέει, που έχουμε αύξηση στο νερό, στα ανταποδοτικά, στους φόρους, στα πρόστιμα, όλα αυτά γεμίζουν τα ταμεία του Δήμου, αδειάζουν τις τσέπες των δημοτών. Την ίδια ώρα σκορπά τα χρήματα του Δήμου στα ντύρλι ντύρλι αέρα πατέρα. Όχι μόνο αυτό, σαν να μην υπάρχει αύριο στο Δήμο. Τρεις εισαγόμενες εκδηλώσεις θα έχουμε αυτό το καλοκαίρι στο νησί μας, έτσι το. Είναι οι Τροάδες, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα και η συναυλία για τον Νικολή του Ξυλούρη. Το κόστος των τριών συναυλιών είναι 104.000 ευρώ. 104.000 ευρώ. Ρε παιδιά, πόσο είναι τα 104.000 ευρώ? Κάμετε μου ένα στην πράξη. Γεια σου Κατερίνα. Κάντε μου όμως και την... Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα, κάνω και το συνειρμό. 104.000, έχεις τρεις εκδηλώσεις. Τις Τροάδες, Ρωμαίος και Ιουλιέτες και τον Νίκο τον Ξυλούρη. 104.000. Πόσο είπαμε ότι κοστίζουν οι έξυπνες διαβάσεις? 23 χιλιάρικα. Δηλαδή, ή να βάλουμε 4 διαβάσεις. Όχι 4, 4,5 διαβάσεις. Ή να κάνουμε 3 τέτοιες εκδηλώσεις μεγάλες. Πόσο είναι τελικά τα 104.000 ευρώ? Εγώ κοίταξε να δεις, να σου πω έτσι. Αρτί αφιχθείς από τα εξωτερικά που είδα, ρε παιδί μου, πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι δημοτικές και οι δημόσιες συγκοινωνίες σε μια πρωτεύουσα που πραγματικά δεν μπορεί να μην χρειαζόταν να αγοράσει και αυτοκίνητο, τέλος πάντων στην Πράγα που βρεθήκαμε. Τίποτα, έγραε. Βαριέσαι να βλέπεις να περνάνε τραμ, λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, και τίποτα, τζάμπα τα εστήρια, έτσι. Λοιπόν, ερχόμενος δηλαδή από μια τέτοια πρωτεύουσα, βλέποντας τους τουρίστες που κάθονται και ξεροσταλιάζουν στις στάσεις και βλέπουν και τα δρομολόγια, λέω, τι παρακαλώ θέλετε, you want any help, θέλετε βοήθεια? We are expecting the bus to go to Μεστά, σου λέω, Μεστά, άστα. Δεν έχουμε, αγάπη μου, τη λέω, there is no bus in our island, there is no buses. No small bus, no big bus, no bus at all.
No bicycle for tourists. We have no big airport. Expensive ticket. Ένα δάκρυ κύλησε. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Και μετά φεύγω, του παίζουμε και πάμε όλοι στη Βολισσό. Πάμε στη Βολισσό, παιδιά, στο Χαρβάντι. Εντάξει τώρα τι να λέμε τώρα. Η αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια. Κάθε βράδυ 7.30 ώρα ανοίγει στην πλατεία στον Πυθώνα εκεί στη Βολισσό. Με υπέροχα κοκτέιλ σε επιλεγμένες μουσικές. Πέτρινα πεζούλια με μαξιλάρες. Ένα ωραίο ζεστό ατμοσφαιρικό φωτισμό. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό τα πας και τα ξεχνάς και όλα, έτσι. Δηλαδή το Χαρβάντι στην πλατεία Πυθώνα στο Βολισσό θα μπορούσε κάλλιστα να συνταγογραφούνταν κιόλας. Ας σου γράψω δύο μέρες, θα πας εκεί στη Βολισσό στο Χαρβάντι να ηρεμήσεις. Μα πώς να ηρεμήσω ρε φίλε, 104.000 ευρώ, 3 παραστάσεις. Εντάξει, αφού δεν με βοηθάει κανείς θα το κάνω εγώ. 104.000 ευρώ επί 341,75 ίσον. Παιδιά, να γυρίσουμε λίγο πίσω πριν το Σιμίτι, πριν μας βάλει στο ευρώ. Πριν μας βάλει στο ευρώ, βάλτε το λίγο σαν εικόνα, έτσι. Και να ερχόταν ένα καλοκαιράκι. Και να ερχόταν.

0: Να δω πόσο κοστίζει μία διάβαση. 341,75. Και θα σου λέγανε μετά ότι θα κάνουμε διαβάσεις έξυπνες όμως. Clever passing, road passing. Θα κάνουμε έξυπνες διαβάσεις. Η κάθε διάβαση θα κοστίσει 7.860.000 δραχμές. Δραχμές, όχι ευρώ, έτσι. Ευρώ είπα προηγουμένως. Λοιπόν, γεια σου Γεωργία, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Έπρεπε να πεις στους τουρίστες, πάρτε το με τα πόδια σιγά σιγά. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε τηλέφωνο εδώ. Μου λένε πάρε τηλέφωνο το δήμαρχο. Ω, μάλιστα. Κάτσε παιδιά. Λοιπόν, κάτσε όμως γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, δεν έχουμε και τηλεφωνητές. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ο δήμαρχος είναι, κύριε.
0: Μάλιστα, κύριε Γιάννη, το ξέρω, μου το δώσαν εδώ το... Για πείτε μου.
1: Είσαστε στον αέρα, μπορώ να μιλήσω.
0: Είμαστε εννοείται στον αέρα, δεν έχουμε χρόνο για εσωτερικής.
1: Ακούστε, ναι. Ο πολιτισμός είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Και βιώσαμε βεβαίως την προηγούμενη τετραετία τις πολιτιστικές δράσεις και βιώνουμε και από το 24 τις πολιτιστικές δράσεις της νέας δημοτικής αρχής.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι όλος αυτός ο λαϊκισμός για τις 104.000 και τα λοιπά που είναι ψευδής, διότι όπως ξέρετε σε όλες τις εκδηλώσεις τις μεγάλες έχουμε εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Και δίνουμε την ευκαιρία στο Χιώτη να πάει να δει Εθνικό Θέατρο με 20 ευρώ. Ενώ θα έπρεπε να πάρει το αεροπλάνο, να φύγει, να πάει στην Αθήνα, να φύγει και εκτός Αθηνών και να πληρώσει και 80 ευρώ. Εμείς λοιπόν φέρνουμε τον πολιτισμό στοιχείο πολύ φθηνά με 20 ευρώ και τελικά όλες αυτές οι παραστάσεις που βλέπετε και η μουσική παράσταση του Ξυλούρη και η Ρώμανε δεν θα στοιχήσουν 104.000. Ήδη έχουμε χορηγικό πακέτο γύρω στις 25.000. Και ήδη από τα εισιτήρια θα μαζεύσουμε πολύ πάνω από 50.000. Οπότε θα πρέπει να φέρουν όλα αυτά και θα δείτε ότι το τελικό ποσό θα είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες. Οπότε ας μην μιλάμε για το δέστε πόσα λεφτά πήγαιναν οι παραστάσεις επί δημαρχίας της προηγούμενης δημοτικής αρχής και δείτε βεβαίως και την ποιότητά τους.
0: Λοιπόν,
1: και μετά βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
0: Καταρχήν δεν έβγαλα συμπέρασμα. Εγώ διάβασα μία επώνυμη ανακοίνωση, ένα επώνυμο δημοσίευμα που έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Δηλαδή έχει όνομα, έκανε ο Σταμάτσο Κάρματς, έκανε ένα ποστάρισμα.
1: Η προηγούμενη λοιπόν δημοτική αρχή δεν ψέλησε καν στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι ξέρει ότι θα είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες και δεν θα είναι 104.000, διότι όλες έχουν εισιτήριο και έχουμε και χορηγικό πακέτο πάνω από 25.000.
0: Βέβαια να σας πω και την άλλη πλευρά, γιατί κυκλοφοράμε και μιλάμε κάθε μέρα με πάρα πολύ κόσμο, τα σχόλια που συνοδεύονται για αυτές τις εκδηλώσεις και για τα όποια ποσά ακούγονται, να ξέρετε ότι δεν είναι και τόσο, πώς να το πω, ευχαριστημένος ο κόσμος που θα δει Τροάδες την ίδια ώρα που σε αυτό το ρημάδι το νησί δεν έχει μπει μια πέτρα πάνω στην άλλη.
1: Αυτοί που γράφουν τα σχόλια είναι συγκεκριμένοι και πέστε μου τα ονόματα.
0: Μα ποια ονόματα, τον κόσμο που συναντώ κάθε μέρα μες στην αγορά. Τον κόσμο που συναντώ,
1: ναι. Έχει καμία σχέση τα λεφτά που πάνε με τον πολιτισμό με όλα τα υπόλοιπα. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οι μετακινήσεις, το μία πέτρα πάνω στην άλλη, όποιος το λέει απλά δεν ξέρει.
0: Δηλαδή είναι, τι έχει γίνει, για πείτε μου ένα έργο κύριε Γιάννη.
1: Έχουν μπει άπειρες πέτρες η μία πάνω στην άλλη και όχι ατάχτως ειρημένες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έχουμε καταρχήν τελειώσει όλα τα ημιτελή έργα, όλα τα ημιτελή έργα της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Και προχωράμε και έχουμε δημοπρατήσει κοντά στα 52 εκατομμύρια. Πράγμα που δεν το έχει κάνει καμιά δημοτική αρχή ποτέ. Και προχωράμε να δημοπρατήσουμε πάνω από 100 εκατομμύρια. Πρώτον, που σημαίνει ότι υπάρχει σωστός προγραμματισμός για τα έργα που πρέπει να γίνουν στο νησί. Κατά δεύτερον, υπάρχει το ανώτατο όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο, που εκεί δεν ψέλησε κανένας τίποτα, γιατί ακριβώς έγινε πλήρη ανάλυση.

0: Και το άλλο, εδώ λέει ο κύριος Κάρμαντς ότι 54 εκατομμύρια, άσε που δεν έχει και σχέση με την αυτοδιοίκηση, για να ξέρει και τι είναι το κάθε πρόγραμμα. Όλα τα προγράμματα αυτά που λέει εγκριθήκανε το 24. Άλλο τα ευχολόγια, άλλο οι εγκρίσεις. Λοιπόν, το θέμα είναι απλό όμως. Το ξέρω ότι ενοχλεί τον κύριο Κάρμαντς και πολλούς ότι δημοπρατούνται πολλές δεκάδες εκατομμύρια έργα στοιχείο μετά από πολύ καιρό. Θα το καταπιούνε, πώς θα γίνει.
1: Τελειώνει κανένα από αυτά τα έργα?
0: Βεβαίως.
1: Ποιο, για πείτε μου ποιο τελείωσε.
0: Τελειώσαμε τη Χρήστου που την είχαν πει στη μέση. Τελειώσαμε το Open Mall που το παραλέβαμε στο 10% και κάναμε και υπολοιώσεις που δεν υπήρχαν.
1: Ναι.
0: Τελειώσαμε το 7ο-11ο που το βρήκαμε περιστερώνα. Βρήκαμε τα λεφτά, τα δημοπρατήσαμε και τα δύο και τελείωσαν. Το Σεπτέμβριο μπαίνουν μέσα τα παιδιά. Όλα τα έργα. Τελειώσαμε το Γούριο που απλά είχε δημοπρατηθεί. Δεν είχε πέσει μία τσαπιά. Όλα τα έργα που βρήκαμε τα τελειώσαμε όλα μέσα στους χρόνους τους. Τελειώνει ο κήπος που το βρήκαμε στο 1%.
1: Καλά, αυτό τώρα δεν το βλέπω να τελειώνει.
0: Δεν το βλέπετε, θα το δείτε. Αλλά το βρήκαμε στο 1%.
1: Εντάξει.
0: Αυτή η Δημοτική Αρχή λοιπόν βρήκε τα έργα τα δημοπρατημένα από 1 έως 10% και τα έχει τελειώσει σχεδόν όλα. Και έχει δημοπρατήσει τα νέα μεγάλα έργα τα δικά της και μέσα στο τέλος 26 και αρχές 27 δημοπρατεί επίσης δεκάδες εκατομμύρια που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με παιδικές χαρές, με γήπεδα, με διάφορα. Να έχετε υπομονή και να μην ακούτε τις καθάδρες, διότι είναι λυπούνται που δημοπρατούμε και τελειώνουμε τα έργα. Λυπούνται.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
0: Γιατί είναι ρόλο προφανώς.
1: Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να μην τελειώσουν τα έργα. Όσο για τον πολιτισμό, νομίζω ότι η διαφορά προηγούμενης με νέας δημοτικής αρχής είναι τεράστια και τη βλέπει όλος ο κόσμος.
1: Ναι,
0: ο κύριος Κάρμαντς να γίνονται μόνο πανηγυράκια. Αυτή είναι η αισθητική δική του, εμείς έχουμε άλλη αισθητική.
1: Να σας πω όμως κάτι άλλο, τον πολιτισμό μπορείτε να έχετε διαφορά. Ο κόσμος όμως βλέπει διαφορά και στον τομέα, ας πούμε, της καθαριότητας. Εκεί τι γίνεται?
0: Εκεί θα φτιάξει και ο τομέας της καθαριότητας. Είναι θέμα καθαρά οικονομικό το ζήτημα. Ναι. Είναι καθαρά το τι λεφτά παραλάβαμε στην καθαριότητα, το τι χρέος παραλάβαμε, αν θέλετε, στη διανομή, ναι, και σε όλα αυτά. Και νομίζω ότι με ένα καλό προγραμματισμό μέσα στα 3 χρόνια έχουμε εξαλείψει σχεδόν όλα τα χρέη και προχωράμε να δώσουμε την πραγματική εικόνα και τον πραγματικό προγραμματισμό για την ανακύκλωση και για τα σκουπίδια. Θα το δείξετε και αυτό. Υπομονή μερικούς μήνες και θα δείτε και εκεί τη μεγάλη αλλαγή.
1: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Μακάρι να μπορούσαμε, γιατί πάντα έχει ενδιαφέρον έτσι μια συζήτηση με το Δήμαρχο. Βλέπω εδώ και τα δικά σας, εδώ τα ερωτήματα που μου γράφετε. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Καλημέρα, μας ακούγε και η Φλόριδα. Hey, good morning my friend. Mr. John Καράπουρνος, listening to us from Tampa, Florida. Καλημέρα στη Λίντα. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλή επιτυχία στα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου. Καλημέρα στη Μαριέλα, το 2050 θα τα δείτε αυτά, Μανώλη. Λοιπόν, η Κατερίνα ρωτάει πότε θα αρχίσουν αυτά τα έργα, πότε θα τελειώσουν αυτά τα έργα. Γιατί πάντα δεν φτάνουν τα λεφτά. Μάλιστα. Μαστρομανώλη, που είσαι, Χίο? Και εγώ έτσι νόμιζα πριν το τηλεφώνημα. Ο Αναστάσης ο Μουντές μου λέει, Χίο, που είσαι? Χίο, και ετοιμάζομαι να κλείσω για καταράχτη, Μόλο. Ναι, στο Μόλο, στον καταράχτη, θα πάρω το φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργος Ορφανός, 61-2-92. Κάθε μέρα ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Εξαιρετικό φαγητό, εξαιρετικό φαγητό. Καταπληκτικές τιμές. Αξίζει να το επισκεφτείτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα καφεδάκια μας Iris Baker και πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πίεση λίγο του χρόνου, αλλά το καλό είναι ότι είχαμε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Δήμαρχο, να μας λύσει και καμιά απορία.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
5: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι.
6: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα.
7: Παστουρμά
6: με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
1: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε, Παρασκευή, όμορφη Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη. Λοιπόν, κάτσε λίγο να τα μαζέψουμε τώρα. Για τη φωτιά, ναι, για τη φωτιά που είχαμε χθες το μεσημέρι, εκεί στα Μεστά, στη θέση Σκουριές, κοντά σε μια περιοχή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Είχαμε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, ελικόπτερο, και είδα στο πυρόσβεση των Μεστών βρέθηκε εκεί. Αυτές οι εθελοντικές ομάδες που κάνουν, παιδιά, πολύ πολύ μεγάλη δουλειά, έτσι. Συχνά το σημείο αυτό καθαρίζεται από την ίδια ομάδα. Οπότε το έργο της πυροσβεστικής ήταν πολύ εύκολο. 2 ώρες ουσιαστικά ήταν η διάρκεια αυτής της φωτιάς. Τώρα το πώς πήρε θα βγει κάποιο πόρισμα, νομίζω θα ακουστεί, έτσι. Γενικώς θέλει λίγο προσοχή, παιδιά, ειδικά τέτοιες μέρες, όπως είναι σήμερα, όπως είναι αύριο. Ναι, που έχουμε λίγο τους ανέμους, τους ανέμους τους μεγάλους, τους δυνατούς. Με αφορμή τη φωτιά, αυτό την είδηση που είπαμε, διάβασα εδώ μια ανακοίνωση. Η κοινότητα Βολισσού έχει έβγαλε αυτή την ανακοίνωση. Ενημερώνουμε τους επισκέptες της Αμανής, τους προσκυνητές της Αγίας Μαρκέλας, ότι μετά τη φωτιά της 12ης Αυγούστου του 25, κλείνουμε σε λίγο ένα χρόνο, δεν λειτουργεί το βενζινάδικο της Βολισσού. Σε λίγο δεν θα λειτουργεί το σχολείο, σε λίγο δεν θα λειτουργεί ο φούρνος, σε λίγο δεν θα λειτουργεί το μπακάλικο, σε λίγο θα αδειάσουν τα σπίτια, σε λίγο θα κλείσουν οι δρόμοι, σε λίγο θα ερημώσουν τα χωριά. Και ήθελα να ξέρω τι στο διάολο κάνει η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση. Για την Ήπεθρο, για την ερήμωση των πληθυσμών, για το δημογραφικό πρόβλημα, τι να κάνει, τι τι να κάνει. Τι να κάνει για την ερήμωση. Η ερήμωση τώρα που γίνεται, η ερήμωση που γίνεται στα βόρεια, πάνω κυρίως στα βόρεια τα τέτοια, σιγά σιγά σιγά σιγά μαζεύεται, μαζεύεται, μαζεύεται. Θα μαζευτεί στην πόλη, θα ερημώσει και η πόλη, θα ερημώσουν τα νησιά. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Λευτέρης Μάριος, θα τα πούμε την Κυριακή στα Καρδάμιλα πρώτα ο Θεός. Έφτασες Λευτέρης Μάριος, έφτασε Χίο. Λοιπόν, καλώς μας ήρθες. Γι' αυτό παιδιά να τα στηρίζετε, και την Αμανή να στηρίζετε, και τα μέρη εκεί πάνω να στηρίζετε. Πάνω εκεί τα παιδιά στο Σεϊλίν, στο λιμανάκι των Λιμιών, φιλάνε όχι θερμοπύλες, φιλάνε με το ζόρι τους κρατάνε απ' έξω να μην μπουνε μέσα. Κάθε μέρα παιδιά, από το πρωί μέχρι το βράδυ ανοιχτά, από το πρωινό καφεδάκι μέχρι το βραδινό το σφινάκι. Σεϊλίν. Και για μεγάλη παρέα σας έχω και τηλέφωνο 22740 221 29. Γεια σου Αφροδίτη, καλημέρα. Τότε σφυρίχτρα έβγαλα, σφυρίχτρα είμαι με τσιρότουτρα μόνο, έτσι. Λοιπόν, ο Λευτέρης Μάριος μας ακούει σε ημερήσιο δρομολόγιο με το καράβι, έρχεσαι. Ρε στη Λευτέρη, γιατί δεν έβγαλες για κάνε μου σε παρακαλώ σήμερα, βάλε μια αναζήτηση και στείλε μου. Αν σήμερα έχεις επιλέξει, δεν ξέρω, με την οικογένεια, έτσι. Αν είχες επιλέξει με την οικογένεια να έρθεις σήμερα με αεροπλάνο. Καλά, δεν θα έχεις μαζί το αυτοκίνητο, έτσι. Δηλαδή, βάλε για τις μέρες που θα έρθεις, που θα έρθεις εδώ διακοπές στοιχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια μπρος πίσω. Γιατί αν ήμουν και εγώ με πυρόγα θα πηγαίνω ερχόμουν. Με πυρόγα. Πάλι θα έρθω να σε ψάξω σε βαθιά φιλιά. Πιτσαλίκος λοιπόν παιδιά μαζί μας. Εννοείται από Τετάρτη είναι εδώ. Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Η αγαπημένη εμβληματική Πιτσαλίκος. Σχεδόν μισό αιώνα. Με ένα τηλεφωνάκι είναι στο σπίτι σας. 22 71 0 27 27 7. Στις παραγγελίες σας να μην ξεχνάτε να λέτε καλημέρα Χάος. Σας έρχονται τυροπιτάκια δώρο ρε φίλε, τι να τα... Α, δείτε σήμερα το φιλικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός Φορτούνα Σίταρντ, 7:30 το απόγευμα. Φιλικό είναι αυτό τώρα. Φιλικό είναι, δεν βλέπω το... Μάλλον φιλικό, ας θεωρήσουμε ότι είναι φιλικό. Τρίτο φιλικό σε Ολλανδικό ένδαφος για την ομάδα του Ολυμπιακού. Στην ΑΕΚ έχουμε συμφωνία όλων των πλευρών για τη μεταγραφή Πινέδα από την ΑΕΚ στην Μοντερέι. Ενώ στον Παναθηναϊκό έχουμε τις πρώτες δηλώσεις Αλαφούζου. Να έχουμε ένα ίσο και δίκαιο πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα, παιδιά, που ο τελικός του Μουντιάλ, ποιο Super Bowl λέει και ποιοι τελικοί NBA. Το Ισπανία-Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ συνιστά την πιο ακριβή για το κοινό αθλητική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ. Η χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου, παιδιά, ξέρετε πόσο είναι. Λοιπόν, 7.000 δολάρια. Η μέση τιμή αγοράς για τον τελικό είναι στα 11.327 δολάρια το εισιτήριο. Η ψηλότερη που έχει καταγραφεί το... Λοιπόν, ενώ η ακριβότερη αγορά εισιτηρίου έγινε για τον τελικό 2 εισιτήρια. Δύο εισιτήρια και τα δύο μαζί 57.000 ευρώ. Έλα ρε φίλε τώρα. Ενώ στο μικρό τελικό Γαλλία-Αγγλία είναι $900. Τσιγά μην πάω. Άμα μου τα δώκετε τα $900 θα πάω. Θα πάρω και μαζί μου και τα τσάγια τα ωραία. Θέλειο, θέλειο iced tea, φρουτόδες, με φρουτόδη γεύση. Μόνο 4 θερμίδες στο μπουκάλι. Λοιπόν, έχει όλες τις βιταμίνες, είναι σε φοβερές γεύσεις.
7: Στον αρχηγό των Μασάι.
1: Λοιπόν, θέλειο iced tea, μαύρο τσάι,
8: okay.
1: Με βερίκοκο, με, συγγνώμη, ροδάκινο. Και νότες Λουίζας. Αυτό είναι το αγαπημένο, να το πεις και παγωμένο το.
9: Καλά,
1: το αυτό το θέλειο. Πράσινο τσάι, λεμόνι και ένα μικρό sparkling από ginger. Και είναι και χιόντικο, παιδιά, έτσι. Και είναι και χιόντικο, δηλαδή τώρα τι να λέμε. Ποτοπία του Πάκη, τώρα από 100 χρόνια μπροστά. Λοιπόν, ήρθα με το καράβι μου, λέει, έρχομαι με το καράβι γιατί 4 άτομα, αλέρ ρετούρ. Να πας στο αλέρ και να γυρίσεις από το ρετούρ. Τι σημαίνει 4 άτομα, όχι αλέρ ρετούρ, εγώ θέλω το Χίο Αθήνα, Αθήνα Χίο. Λοιπόν, 4 άτομα αλέρ ρετούρ χωρίς αποσκευές, χωρίς παραπάνω αποσκευές. Ό,τι ρούχα φοράς, ό,τι κουβαλάς, ό,τι έχεις πάνω σου δεμένο σε σακούλες, είναι τουλάχιστον κάνα χιλιάρικο. Τουλάχιστον κάνα χιλιάρικο. Είναι αυτά που λέγαμε, κύριε Νότι Μηταράκη. Τα λέω στον Νότι Μηταράκη, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, έτσι. Επειδή είναι της κυβέρνησης, εκπρόσωπος είναι, βουλευτής είναι, ό,τι και να είναι. Έτσι είναι. Όταν βγαίνετε και λέτε θα στηρίξουμε και την Παραμεθόριο και τώρα με τα αεροδρόμιο. Ο Θεός να το αυτό. Ναι. Έχει ουρά το μακαρόνι. Έχει ουρά το μακαρόνι. Σε τούτο εδώ τον τόπο. Ως και τα ιδιωτικά έργα, παιδιά, έχει ένα κακό εδώ πέρα. Τα ματιάζουνε. Η Μαρίνα σταμάτησε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αλλά τουλάχιστον διάβαζα μέχρι προχθές ότι η Μαρίνα σταμάτησε. Τι να σας πω, εγώ να σας πω για τα έργα. Εσείς είστε βουλευτής. Να σας πω για γλυκά και να βάλω και την υπογραφή μου. Πάρτε την οικογένειά σας, πάρτε τους φίλους σας και άντε πάρτε γλυκά από το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλο 84. Φέτε κρουστικά, πάρτε τα κρουστικά με την επικάλυψη σοκολάτας. Φέτε τσουρεκάκι, πάρτε το τσουρέκι Αυγουστάκη, αγλύφετε και τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα. Φέτε μασουράκια, μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας. Φέτε κοκάκια, κοκάκια. Τα παραδοσιακά κοκάκια. Ακόμα και σε αυτά, ακόμα και σε αυτά βάζω υπογραφή. Εσείς βάζετε υπογραφή ότι θα τελειώσει ένα ρημάδι έργο σε τούτο το βράχο. Βάζετε υπογραφή να μου πεις έλα εδώ κύριε Μανώλη, ελάτε εδώ που σας ακούω και τα... Τη τάδε του μήνα, την τάδε ώρα θα ολοκληρωθεί ένα έργο, ρε. Ένα έργο. Άμα γουστάρεις, άμα το κάνεις, έλα εδώ, προσκαλεσμένος στην εκπομπή μας, και ο κύριος Μηταράκης, και ο κύριος Μιχαηλίδης, και ο κύριος Καζατζίδης, και όποιος θέλει να έρθει, να μου υπογράψει, να μου υπογράψει. Έβλεπα πάλι χθες κάτι ασφαλτοστρώσεις στην Ευαγγελίστρια. Στην Ευαγγελίστρια! Ρε φίλε, δηλαδή, συγγνώμη. Έχει δρόμους που είναι ακλάδευτοι. Από πέρσι, η Αντωνίου Κοραή, η Μεραρχία Αρχιπελάγους. Είναι δρόμοι που έχουν να δούνε ασφάλτο 60 χρόνια. Η Αντωνίου Κοραή μπορεί να... Η Μεραρχία Αρχιπελάγους 70-80 χρόνια. Και πάνε και ασφαλτοστρώνουνε την Ευαγγελίστρια πάλι. Βρε καλά, με γεια τους, με χαρά τους, οι άνθρωποι και μπράβο τους. Λοιπόν, The Still All Day Bar στα Καρδάμιλα έρχεται ξανά για άλλη μια συναυλία, η Γιάννα Φαφαλιού με Γιώργο Ταναΐν, Λευτέρη Τομάζο, 21-23 Αυγούστου. Λοιπόν, πάρτε να κάνετε κρατήσεις 22-72-0 22-22-0. Ο Λάμπρος μου λέει, όταν πάνε οι αιρετοί και εκλεγμένοι, όταν πάνε αιρετοί και εκλεγμένοι, αντί να τους πάρουν με τις πέτρες, να πάρουν και αξία, πάνε και τους υποδέχονται. Γι' αυτό ναι, γίναμε και έτσι. Έχεις δίκιο, φίλε μου καλέ. Έχεις δίκιο, φίλε μου καλέ. Λοιπόν, γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Νίκος Μυριστής στην παρέα μας. Ο Νίκος Μυριστής είναι μία περίπτωση από το καινούριο φρούτο. Το καινούριο φρούτο που έχει γεμίσει η πόλη. Κοτέτσια με τσιτσόλε με σκότες από τα ψαρά. Ο Νίκος μου το είχε πει αυτό. Θα βάλω μέσα κότε τσιτσόλε με, λέει, από τα ψαρά. Λοιπόν, όπου πέσει κάνα σοβάς, όπου πέσει ένα τέτοιο, αντί να πάνε να βρουν τον ιδιοκτήτη, να του φτιάξουν, να του κόψουν τα οπίστια μαλακά μόρια, τον κόλο δηλαδή. Λοιπόν, πάνε και κλείνουν το δρόμο, κλείνουν τα μαγαζιά, βάζουν ένα κοτετσόσυρμα και σου λέει προσωρινόν, σαν την γέφυρα των στεναγμών εκεί πέρα. Προσωρινό σαν τη γέφυρα των στεναγμών που είναι εκεί πέρα στην Αργέντη. Όλα προσωρινά είναι μέχρι να μείνουν στους αιώνες των αιώνων. Καλά, τόσο δύσκολο είναι να βρείτε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Και να σας πω και κάτι. Ας πάει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ας πάει η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας, να αποκαταστήσει τη ζημιά, να ανοίξει ο δρόμος και μετά γράφτε ένα μπιλιέτο. Ορίστε, κύριος Νότης Μηταράκης, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, για επισκευή του ετοιμόρροπου αχουρίου που είχατε στη Βενιζέλου, που είχατε στην Απλοταριά, που έχετε στην Πασπάτη, το αχούριόν σας αυτό σας το επισκευάσαμε, πάρτε και το λογαριασμό. Πάρτε και το λογαριασμό. Φοβερό φυλάδιο, παιδιά. Κρατάω μία ώρα εδώ το φυλάδιο του Χίος Φάρμ. Α, είναι το επαιτειακό. Μέχρι 15 Αύγουστο, μοσχάρι γάλακτος 11,99 το κιλό. Μπριζόλα μόσχου γάλακτος από 22 ευρώ 17,95. Λέμε για τα premium, έτσι. Κότσι χοιρινό από 4,75 4,29. Λουκάνικο χωριάτικο Μονιούκας, μίστερ, πώς το λένε, Χίος Φάρμ. Από 7,25 5,49. Έχει και φοβερό δώρο, 10 τυχεροί 100 ευρώ δώρο επιταγή. Πολύ δυνατό. Καλημέρα φίλε μου Μανώλη, περίμενα να τελειώσουν τα έργα εσύ του Αγίου Παντελέμωνα. Ανήμερα. Νομίζω να τα... νομίζω να προλάβουνε. Σιγά σιγά δεν θα μπορώ. Τα υπεραστικά ΚΤΕΛ παλεύουν με νύχια και με δόντια για τη βιωσιμότητά τους, αναφέρει εδώ ο αντιπρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ με αφορμή ένα ρεπορτάζ που έγινε για τα δρομολόγια τα υπεραστικά. Καθημερινός αγώνας να κρατήσουν ζωντανές. Ποιες ζωντανές ρε παιδιά? Άστι με τη λύνη. Ο αντιπρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ Λέσβου Παναγιώτης Φιντάνης δήλωσε ότι με νύχια και με δόντια κρατάμε τη γραμμή των υπεραστικών. Κύριε υποδιευθυντά, κύριε υποδιοικητή των ΧΤΕΛ, γιατί δεν παίρνετε το παράδειγμα της Χίου? Η Χίο είναι ένα μήνα. Πόσο παραπάνω, πόσο είναι? Είναι χωρίς υπεραστικά, εντός ολίγου και χωρίς αστικά, χωρίς δημοσιοκτέο. 3.000 περίπου οχήματα. 3.000 περίπου οχήματα θα κατευθυνθούν στη Μυτιλήνη να περάσουν από το ΧΤΕΟ. Δεν ξέρω πώς το

0: Λοιπόν, τι να πω, εσύ τώρα τρέχεις να πληρώσεις το ρεύμα σου, να πληρώσεις τα κοινόχρηστα, να πληρώσεις την ασφάλεια, ενώ μπορείς όλα αυτά να τα κάνεις σε μία και μόνο επίσκεψη που θα κάνεις στο γραφείο λύσης, στην αρχή της οδού Καλοπλήτου. Είναι το γραφείο του Κώστα του Σακού και της Μαρίας Φράγκου. Εκεί θα βρείτε, παιδιά, απαντήσεις για θέματα ασφάλειας, για θέματα ενέργειας, τα καλύτερα προγράμματα ασφαλιστικά ενεργειακά. Επίσης, το γραφείο λύσης αναλαμβάνει και τη διαχείριση, πώς το λένε, τη διαχείριση των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας σας. Πολύ καλά περνάγαμε μέχρι που βγήκαν τα κοινόχρηστα και χρειάστηκε να βρεθούμε όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας μαζί. Έγινε ο χαμός, παιδιά. Το θυμάστε αυτό το ρετυρέ με την Κατερίνα Γιουλάκη, αυτό που βλέπαμε παλιά, ναι. Αυτό το χαμό, ναι. Εδώ με ενημερώνει ο Λευθέρης Μάριος ότι στο σπίτι της οικογένειας Μηταράκη το 1919 εγεννήθη ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ποιος άλλος? Κάποια σπίτια έχουν θέα θάλασσα. Αυτό είχε θέα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Πασοκοφέρνης, Λευθέρη, έτσι. Ελευθέρη Μάριε, Πασοκοφέρνης. Λοιπόν, παιδιά, είχαμε και εδώ και ανακοινώσεις εδώ για τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕΝ. Σιγά σιγά, φίλο, μάδισα μια μαργαρίτα. Είχαμε ποινικές διώξεις σε βάρος των κυρίων Σκρέκα, Μπουκόρου, Σενετάκη,
1: πολύ δυνατά.
0: Κατερίνα Παπακώστα. Ενώ για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη, Κώστα Καραμαλή, το γνωστό τον Κώστα τον Καραμαλή, μη μου κουνάτε το δάχτυλο εμένα. Η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιοπίνων πραξεών. Τι να πω, μπήκε στο σιρτάρι. Μπήκε στο σιρτάρι. Τι θέτε τώρα? Δεν υφίσταται κάποιο πρόβλημα εδώ. Αθώθην η δεντινέ. Αντί να έρθει και ο Γιώργος ο Αυτιάς. Όσοι έχετε πρόσβαση στα social media της καλής φίλης και συναδέλφου της Ευγενίας Κώτη, έγραψε ένα ωραίο έτσι, ένα ποστάρισμα με τίτλο «Να πάει στην Πάτρα ο Γιώργος Αυτιάς». Σε τούτο τον καμένο, ξεχασμένο και λαβωμένο τόπο και τους ανθρώπους του, οι περισσότεροι πυρόπληκτοι, αν μη τι άλλο, αρμόζουν σεβασμός. Πυροσβεστικά αεροσκάφη περίμενε η Βολισσός και η Αμανή την ώρα που την κύκλωναν οι φλόγες και οι κάτοικοι πολεμούσαν μόνοι τους. Γιατί είχαμε την ετυχία, όπως μας είπαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και αρκετοί άλλοι αρετοί σε όλα τα επίπεδα, να κεγόμαστε ταυτόχρονα με την Πάτρα και τη Ζάκυνθο. Αποζημιώσεις που θα αποκαθιστήσουν έστω και προσωρινά τους πληγέντες περίμενε ηχείως. Μέτρα περίμενε ηχείως. Ένα βενζινάδικο περίμενε η Βόρεια Χίος. Τίποτα. Γι' αυτό γράφει και στο άρθρο εδώ πέρα η Ευγενία. Στην Πάτρα να πάει ο κύριος Γιώργος Αυτιάς. Τελικά μία είναι η ουσία, παιδιά. Δεν υπάρχει αθανασία. Δεν υπάρχει ευθυξία. Δεν υπάρχει φιλότιμο. Δεν υπάρχει φιλότιμο. Έστω και αν είναι, λέει, η μόνη ελληνική λέξη η οποία δεν μεταφράζεται. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει καθόλου το δίκιο. Αν δεν μεταφράζεται. Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρώτα Θεός τη Δευτέρα και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο, αφού κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι έπληξε αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο ιρανικό έδαφος, επιθέσεις που σύμφωνα με ιρανικές αναφορές προκάλεσαν τον θάνατο 7 ανθρώπων. Θεωρώντας την εξέλιξη απολύτως φυσιολογικό, έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί κατά του Νότι Μεταράκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδέ μία παραβατική συμπεριφορά. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε τα εξής. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλείψιμη ενέργεια από μέρους μου. Εξ αρχής τήρησα απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου. Για προκλητική σπατάλη με έξοδα 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου, σημειώνοντας σε σχετική ανακοίνωσή της. Για τρίτη συνεχή χρονιά η διοίκηση Μαλαφή προκαλεί το κοινό αίσθημα με μια απαράδεκτη μεθοδευμένη κατασπατάληση πόρων. Η πρόκληση πλέον ξεπερνά κάθε όριο. Μόνο για τρεις εισαγόμενες εκδηλώσεις, τις Τροάδες, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα και τη συναυλία για τον Ξυλούρη ξοδεύονται 104.000 ευρώ. Αντί να αξιοποιεί τους άξιους σιώτες καλλιτέχνες που μπορούν και κάνουν θαύματα με λιγότερο από το 1/3 των χρημάτων, τα οποία θα έμεναν και στον τόπο μας, η διοίκηση επιλέγει πανάκριβα εισαγόμενα θεάματα. Αυτή τη φορά η πυροσβεστική υπηρεσία δεν χαρίστηκε ούτε στη ΔΕΗ, βρίσκοντας σοβαρές ελλείψεις στην πυρασφάλειά της και επιβάλλοντας βαρύ χρηματικό πρόστιμο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια έκτακτου ελέγχου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κοντάρι, βεβαιώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούν στην νομοθεσία πυρασφάλειας, καθώς και ελλείψεις στα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Συγκεκριμένα, στις 7 Μαΐου 2026. Κατά τον αρχικό έλεγχο καταγράφηκαν ελλείψεις στα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Κατά τον επανέλεγχο στις 29 Ιουνίου διαπιστώθηκε μη πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνέπεια των παραπάνω παραλήψεων ήταν η επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους 18.843,75 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει η μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων, εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, Τρίτη 21 και Τετάρτη 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Παγχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε στη Σάμο, έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και περιοδικά. Το 2000 τιμήθηκε ως δημοσιογράφος της χρονιάς από το Ίδρυμα Μπότσι και εν συνεχεία από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 5 χρόνια μετά την πρώτη του βράβευση. Έσβησε στις 4.30 χθες το απόγευμα η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στις 2.30 το μεσημέρι στη θέση σκουριές των Μεστών κοντά σε περιοχή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στο σημείο έσπευσε αμέσως μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς και το πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης Μεστών. Η ίδια ομάδα καθαρίζει συχνά στο σημείο αυτό καθώς και τις περιοχές περιφερειακά των Μεστών όπου βρίσκονται ελιές του ταξιάρχη, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί πολύ το έργο των πυροσβεστών. Ένας 60χρονος μηχανικός του κρουαζιερόπλοιου Αζαμάρα υπέστη ανακοπή χθες την ώρα που το πλοίο βρίσκονταν στο λιμάνι της Χίου. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τάχιστα μετέφερε το ναυτικό στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί στα επίκοντα, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας δηλαδή 4, για τις περιφερειακές ενότητες, Χίου, Σάμου και Ικαρίας όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δύσκολη χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά τουριστικά η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου Μίτση Παϊδούση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Τα πανάκριβα αεροπορικά εισιτήρια λόγω των έργων επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου Χίου που έχουν ήδη οδηγήσει σε πτώση της κίνησης τον Ιούνιο, η έλλειψη καμπινών στα πλοία που και εκεί τα εισιτήρια θεωρούνται ακριβά, το καθυστερημένο Χίος Πας και η γενικότερη πτώση του τουρισμού στη χώρα μας φέτος είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τουριστικής περίοδου που διανύουμε, όντες ήδη στα μέσα του καλοκαιριού. Υπάρχουν πάντως ελπίδες ανάκαμψης για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με την εξαργύρωση του Χίος Πας από τους πολίτες που το έχουν ήδη πάρει και δεν πρόλαβαν τον Ιούνιο να το χρησιμοποιήσουν. Να ξέρουν πάντως ότι η εξαργύρωσή του δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και στο κεντρικότερο σημείο της Χίου, δίπλα σε κότερα και επισκέπτες, παραμένει η περίφραξη της ζημιάς στο κρυπίδωμα, με την αλήθεια να απευθύνει το ερώτημα «Αλλάξαμε περίφραξη, το έργο θα γίνει φέτος?». Αναλαμβάνω την ευθύνη για την καθυστέρηση των 2,5 χρόνων στο έργο της αποκατάστασης της ζημιάς μπροστά από το πρωτοδικείο, ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος στο περιθώριο των στόχων του με αφορμή την ανανέωση της θητείας του για ακόμη 2,5 χρόνια. Το αισιόδοξο, όπως είπε, είναι ότι μόλις προχθές εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου, με τον ίδιο να ελπίζει ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς στις 10.30 το πρωί. Θα καλυφθούν τα 2 κοντέινερ που τοποθετήθηκαν στο δημοτικό κήπο για να μην ενοχλούν αισθητικά, απάντησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή το δημοσίευμα της αλήθειας, με τον ίδιο να δηλώνει ότι αυτά που προέβλεπε η μελέτη ήταν πολύ μεγαλύτερα. Όπως είπε, το ένα από αυτά θα λειτουργήσει ως αποθήκη για τα εργαλεία που χρειάζονται για τη συντήρηση του δημοτικού κήπου, ενώ το άλλο στεγάζει τις δημόσιες τουαλέτες που κατά τον Δήμαρχο Χίου πρέπει να υπάρχουν στο χώρο. Ξεκινά σήμερα Παρασκευή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ανοιχτή αγορά στο λιμάνι που θα λειτουργεί μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Στο χώρο ήδη έχουν τοποθετηθεί περίπτερα αλλά και οι πάγκοι που θα φιλοξενήσουν την έκθεση βιβλίου, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου Παντελή Λεγάτου να αναφέρει ότι φέτος θα συμμετέχουν 12 επιχειρήσεις και 4 βιβλιοπωλεία. Παράλληλα η διοργάνωση θα πλαισιώνεται με μουσική εκδήλωση κάθε Παρασκευή. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν κατά την περίοδο από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου στις παρακάτω δομές: ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Χίος. Το κόστος συμμετοχής είναι 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος που θα είναι 40 ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες στο 22713 50 088. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Παρασκευή και για τις επόμενες 15 ημέρες, από τις 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης από τη βόρεια είσοδο του οικισμού Καλλιμασιάς έως τη θέση Καλογέρικο, βρίσκεται στο ενδιάμεσο της απόστασης Καλλιμασιά, Κόμβος προς Αγία Φωτεινή. Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, δεν προβλέπεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, αλλά εκπεριτροπή κίνηση οχημάτων στα δύο ρεύματα. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός. Για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στις Ινούσες. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, Τελωνείο, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων, καφετέρια Μπούρτζη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου έχει εντάξει στην πνευματική της διακονία και το πρόγραμμα θεολογικών αναλόγιων με χώρο διεξαγωγής στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Παρασκευή στις 7 και 4, ο Νικόλαος Κόσταλος, θεολόγος καθηγητής, θα παρουσιάσει το θέμα «Η σύνθεση του θεοπνεύστου κανόνος της Αγίας Γραφής». Αύριο Σάββατο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτου Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Σήμερα το απόγευμα στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο στις 7 το πρωί ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του Μακαριστού Προκατόχου και γέροντος του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών ερασιτεχνών και επαγγελματιών μουσικών και τραγουδιστών διοργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με τραγούδια της καρδιάς την Κυριακή 19 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον Ταλούς στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΟΜΑΣ» παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η φάρμα των ανθρώπων». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λυτρού στο κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Λία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο της οδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία, τη Δευτέρα το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα από την πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου Σικούση. Για τους χιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χίου, τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ, δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955 στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ με ομιλητές τον βουλευτή Σταύρο Μιχαηλίδη και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλησίδου. Για όποιον επιθυμεί στον ίδιο χώρο θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Η ομάδα Witty Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Η φιλόπτωχος αδελφό της κυρίων Χίου εορτάζει την προστάτηδά της Αγία Μαρκέλα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Ιερά Μητρόπολη Χίου με θεία λειτουργία και αρτοκλασία. Θα ακολουθήσει κέρασμα. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται μετά από 50 χρόνια την 5η 23 Ιουλίου 8:30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής για να θυμηθούν παλιές στιγμές και να ζήσουν καινούργιες. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 6974-048-211 Μαρία Μονιώδη, 6932-365-148 Δέσποινα Υψηλάντιξίδα, 6981-335-182 Κατερίνα Γεωργούλη Καλογεράκη. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο γιατρός συγγραφέας Γιάννης Γλύκας, η φιλόλογος Σοφία Σκούφαλου και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινα Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Des Art Gallery στο Φρούριο, ενώ στη Βενετία από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Αλμπρίζι. Τα εγγένεια στοιχείο θα γίνουν 25 Ιουλίου, 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη το πρωί 9 με 1:30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Υπάρχει άραγε κρίση στον θεσμό του γάμου? Στο ερώτημα αυτό έρχεται να απαντήσει η εκπομπή «Κατενθυθείτε» αυτής της εβδομάδας με προσκεκλημένο του Γιάννη Χονδρέλη, τον ψυχολόγο Παντελή Πρόιο. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Θημιανών μετά από πρόσκληση του Δήμου Χίου ανεβάζει στις Αμάδες την παράσταση «Λύθη», μια ξεκαρδιστική κωμωδία του Νίλ Σάιμον, αύριο Σάββατο στις 8:30 το βράδυ. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιού Ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου Γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την Ολονύχτη Ανάγνωση των Ομηρικών Επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα Ομηρικά Έπη. Δηλώσεις συμμετοχής έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Αυτό το καλοκαίρι για 5η συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στη χώρα μας. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών ΆΣΟ 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του ΆΣΟ 2026 είναι η Βάρδια από την 3η 28 Ιουλίου στις 5.30 το απόγευμα έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα 48 καλλιτέχνες. Θα κρατήσουν μία αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ινωσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάνιου Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο για να μην ξεχνάτε τις εγγονείς του Ειρήνης Λυραγκίκα. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροντάδου, θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Ροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η ομάδα Πόλο Μίνι Παίδων του Ναυτικού Μελουχίου αγωνίζεται από σήμερα έως την Κυριακή στη Λάρισα για την τελική φάση της Golden Link του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Η ομάδα Πόλο Μίνι Κορασίδων της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας για την τελική φάση της Silver Link του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Από σήμερα έως την Κυριακή, νεαροί αθλητές και αθλήτριες της ΠΕΚΕΒ, του Ναυταθλητικού Ομίλου Θημιανών και του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου θα λάβουν μέρος στην τελική φάση των πρωταθλημάτων Παμπέδων Παγκορασίδων, Παίδων Κορασίδων και Εφήβων Νεανίδων Κολύμβησης που θα διεξαχθούν στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο Μαρούσι. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του ΒΑΟΛ με τον προπονητή Στέλιο Γαλάτουλα. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Η εκκίνηση από την πλατεία, ο τερματισμός στο άγαλμα Φανή Ναύτη στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαραβασίου, Πολιτιστικός, Μορφωτικός Σύλλογος, η Δάφνη Δαφνώνα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 46%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου θα διμερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κυλιάρη στις οδούς Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: ίδια αυτοκινήτων μετά της πόλεως. Σαν σήμερα στοιχείο το 1946, η Χίος πληροφορείται το θάνατο ενός διάσημου παλαιού της γνώριμου, του καθηγητή Ουμπέρ Περνό. Πέθανε στις 27 Ιουνίου του 1946 και η Νέα Χίος αναφέρει άκρος χαρακτηριστικά. Πέρασαν τόσες μέρες από το θάνατο ενός μεγάλου φίλου της Χίος στο Παρίσι, του καθηγητού των νεοελληνικών Περνότ, και δεν βρέθηκε κανένας από τους φιλολόγους καθηγητάς μας να γράψει δύο λέξεις. Και ο φίλτατος και σοφός μας γυμνασιάρχης Γιώργος Μαδιάς πώς άφηκε να του διαφύγει η ευκαιρία? Και ο φιλοτεχνικός, όσο και αν βρίσκεται εν αδρανία ένα φιλολογικό μνημόσιο για τον Περνότ, έπρεπε να το διοργανώσει. Σαν σήμερα στοιχείο το 1960, τελετή παραδόσεως του Δημαρχιακού Μεγάλου Χίου από την Αταλάντη Μιχαήλ Ιβανού με δαπάνες τις οποίες κτίστηκε. Σαν σήμερα στοιχείο το 1990, επιχείρηση του νομάρχη Δημήτρη Βασιλάκου και του εισαγγελέα Παναγιώτη Γκλεζάκου να κλείσει η αλήθεια επειδή υπερασπίστηκε τις απεργίες των καθηγητών. Διαδηλώσεις του κόσμου και αποκλεισμός των γραφείων της αλήθειας. Την επομένη ο νομάρχης ανακαλείται στην Αθήνα. Σαν σήμερα στοιχείο το 2011 πεθαίνει ο επί 32 χρόνια Μητροπολίτης Χίου Διονύσιος κατά κόσμον Νικόλαος Μπαϊρακτάρης σε ηλικία 84 χρόνων.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες?

0: Η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
1: Μαστροπαντελής.
0: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το θέμα είναι εδώ ότι ένα από τα προβλήματα που έχουν αυτά τα γλωσσικά μοντέλα είναι οι παρεστήσεις που συχνά αυτά επιδεικνύουν. Ξέρετε, οι παρεστήσεις, hallucinations είναι ο όρος στα αγγλικά, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτών των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Συνήθως λένε αρλούμπες, ας το πω έτσι απλά, δηλαδή λαϊκά. Πολλές φορές απαντούν με ένα πολύ λανθασμένο τρόπο. Επίσης, ακόμα πιο σημαντικά να σας πω είναι ότι πολλές φορές απαντούν διαφορετικά από ό,τι απάντησαν την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, μπορεί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να πάρω την α απάντηση και για το ίδιο prompt, την ίδια ερώτηση, σε άλλη χρονική στιγμή να πάρω διαφορετική απάντηση. Και θα μου πει τώρα η κυρία αναγνώστου, μα καλά κύριε Κώτη, τι να τα κάνω, πού είναι η ακρίβεια, πού είναι η εγκυρότητα. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι αυτό που πήρα σαν απάντηση είναι σωστό ή λάθος. Εδώ είναι τώρα το ερώτημα. Αυτά όλα που σας περιγράφω είναι ανοιχτά ερευνητικά θέματα, ανοιχτά ερευνητικά προβλήματα. Δεν έχει λήξει, δεν έχει κλείσει το πεδίο αυτό της έρευνας. Όχι απλά δεν έχει κλείσει. Είναι ανοιχτό και είναι πάρα πολλά υποσχόμενο. Έτσι, δηλαδή το τι πρέπει να κάνουμε, σας είπα μια λύση. Η λύση είναι, έτσι, δηλαδή το τι πρέπει να κάνουμε, σας είπα μια λύση. Η λύση είναι να σωματώσουμε τεχνολογίες της συμβολικής τεχνητής νοημοσύνης, άρα οντολογίες και γράφους γνώσης, μέσα στην καρδιά αυτών των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε όσο δυνατόν περισσότερο αυτά τα προβλήματα που σήμερα έχουμε. Θα τα δείτε κι εσείς, φαντάζομαι τα έχετε δει κι εσείς όταν χρησιμοποιείτε το ChatGPT, το Gemini κτλ.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ο Κωνσταντίνος Κώτης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου συντονίζει την ερευνητική ομάδα Σημασιολογικός Ιστός των Πραγμάτων του Εργαστηρίου Εφιών Συστημάτων και σήμερα υπηρετεί το τμήμα ως αντιπρόεδρος.
3: Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως τη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη και περιλαμβάνουν τη μηχανική οντολογιών, τη σημασιολογική διαχείριση δεδομένων, τα διασυνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα και το σημασιολογικό ιστό των πραγμάτων. Έχει επιβλέψει έρευνα για τη δημιουργία οντολογιών και γράφων γνώσης με χρήση της παραγωγικής και πρακτορικής τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για τη δημιουργία έξυπνων βοηθών συνομιλητικής τεχνητής νοημοσύνης για τον πολιτισμό.
2: Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Επίσης, έχει εργαστεί σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Αυτή την περίοδο συντονίζει το Ευρωπαϊκό Έργο Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο Fair Prisons, που αφορά σε δίκαιες προβλέψεις για υποτροπή παραβατικών που λαμβάνει υπόψη το φύλο.
3: Για όλα αυτά και πολλά ακόμα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα με τον καλεσμένο μας. Κύριε Κώτη, καλώς ήλθατε στο podcast Τεχνολογικά.
0: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κύριε Φριδά, κύριε Αναγνώστου, ελπίζω σε μια σημαντική συνεισφορά στο ευρύτερο κοινό που θα μας ακούσει. Ελπίζω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας.
2: Δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό.
3: Πραγματικά.
2: Να πάμε όμως στο θέμα για το οποίο εμείς θέλαμε αμιγώς να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας. Για παράδειγμα, σημασιολογικός ιστός. Τι είναι ο
0: ιστός?
2: Η ευφυής ιστός. Τι
0: ή ιστός των δεδομένων, για παράδειγμα.
2: Και διαδίκτυο του μέλλοντος, τώρα ακούμε. Έξυπνο. Μάλιστα. Διαδίκτυο του μέλλοντος.
0: Μάλιστα.
2: Τι είναι αυτά όλα αυτές οι έννοιες?
0: Ναι, ωραία. Ξεκινάμε έτσι, μπαίνουμε λίγο στα πιο τεχνικά, αλλά θα προσπαθήσω να τα δώσω όσο πιο απλά μπορώ στο κοινό σας, στους ακροατές σας. Κοιτάξτε, μπορούμε να ξεκινήσουμε από ένα παράδειγμα. Νομίζω θα ήταν ίσως μια πιο ιδανική αρχή. Κοιτώντας λίγο το τι κάνουμε σήμερα στο παραδοσιακό, ή τουλάχιστον τι κάναμε στο παραδοσιακό ιστό, όπως το γνωρίζουμε όλοι, όταν θέλαμε να ψάξουμε μια πληροφορία επισκεπτώντας μια ιστοσελίδα, για παράδειγμα ένα μουσείο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, μιας και μιλάμε για πολιτισμό και νέες τεχνολογίες. Οπότε τι κάνουμε, ψάχνουμε να βρούμε μια πληροφορία που έχει να κάνει με το μουσείο, πότε είναι ανοιχτό, ποιες μέρες, πότε φιλοξενεί, αν φιλοξενεί μια έκθεση περιοδική, ποια είναι αυτή η έκθεση και ποιο είναι το τηλέφωνο για να μπορέσω να τον να καλέσω και να δω αν μπορώ να κλείσω ένα εισιτήριο κτλ. Άρα μια τέτοια πληροφορία βρίσκεται σε μια ιστοσελίδα ενός μουσείου, το οποίο μια χαρά μπορούμε να τη διαβάσουμε σαν άνθρωποι, έχουμε τη δυνατότητα ελληνικά, αγγλικά, οποιαδήποτε γλώσσα και να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει δώσει το μουσείο σαν πληροφορία στο ευρύτερο κοινό του διαδικτύου. Ωραία. Το θέμα όμως είναι η μηχανή, δηλαδή ο υπολογιστής, το software. Έτσι. Τι είναι αυτό που βλέπει? Βλέπει ένα κείμενο, το οποίο όμως τι σημαίνει ακριβώς για τη μηχανή? Έτσι, δεν κοιτάει κάποιες λέξεις, χωρίς να μπορεί να συνδυάσει τις λέξεις αυτές όπως τις συνδυάζουμε εμείς οι άνθρωποι στο μυαλό μας. Καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε τα πιο ευφυή όντα αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν είναι εύκολο για τη μηχανή να κάνει αυτές τις σχετίσεις, αυτούς τους συνδυασμούς ή να συνσχετίσει αυτές τις πληροφορίες που βρίσκει σε μία σελίδα ενός μουσείου με άλλες πληροφορίες, σε άλλα έγγραφα που υπάρχουν για άλλα μουσεία. Προφανώς στο διαδίκτυο είναι δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες. Να τα βάλει μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο και να μπορεί να κάνει κάποια πράγματα με αυτά. Τι μπορεί να κάνει με αυτά κανείς σε ένα τέτοιο, και έτσι, αν θέλετε, πλαίσιο, σε ένα τέτοιο έναν ευφυή ιστό για τον οποίο με ρωτήσατε? Εδώ λοιπόν στον ευφυή ιστό έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες που προανέφερα με έναν δομημένο τρόπο, με ένα δομημένο σημασολογικά, αν θέλετε, τρόπο. Δηλαδή να περιγράψουμε αυτή την πληροφορία, αυτά τα δεδομένα που βρίσκονται μέσα στο έγγραφο του μουσείου, με τη χρήση κάποιων ετικετών, κάποιων μεταδεδομένων, όπως λέμε, τα οποία προέρχονται από ένα συμφωνημένο λεξιλόγιο, έτσι, κάποιες λέξεις, κάποιοι όροι οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί από μια κοινότητα, για παράδειγμα την κοινότητα των μουσείων όλου του κόσμου ή μιας χώρας, και άρα με αυτόν τον τρόπο, δομώντας αυτή την πληροφορία, πού καταλήγουμε στο ότι μια υπηρεσία ψηφιακή, μια εφαρμογή μπορεί αυτόματα να αξιοποιήσει αυτά τα μεταδεδομένα για να μπορέσει ο χρήστης πλέον να βρει όλα τα ελληνικά μουσεία που είναι ανοιχτά σήμερα, να συγκρίνει το ωράριο λειτουργίας διαφορετικών μουσείων με αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο, να δημιουργήσει ένα χάρτη με τηλέφωνα μουσείων, να προτείνει εναλλακτικές επιλογές βάσει της έκθεσης που φιλοξενεί κτλ. Άρα μετατρέπουμε τον παραδοσιακό ιστό σε ένα ευφυή ιστό, δηλαδή σε μια αμεγάλη ανοιχτή βάση δεδομένων που είναι επεξεργάσιμη και κατανοητή από τις μηχανές, αντί για μια παραδοσιακή βιβλιοθήκη που είχαμε μέχρι σήμερα για ανθρώπους. Έτσι μπορούμε να παρέχουμε και πιο έξυπνες και πιο αυτοματοποιημένες υπηρεσίες προς τους χρήστες του διαδικτύου. Τώρα, δεν ξέρω, αυτό ήταν ένα απλό παράδειγμα. Προφανώς αυτό που κρύβεται πίσω από την περιγραφή αυτή είναι κάποιες εξελιγμένες τεχνολογίες που δεν θα ήθελα να τις αναφέρω, γιατί θα κουράσω και θα βαρύνουμε μάλλον την συζήτηση με όρους όπου δεν θα είναι κατανοητοί στο ευρύτερο κοινό. Αλλά μπορώ να πω και να προσθέσω ότι οι τεχνολογίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα, παράλληλα με όσα προανέφερα, να συνδέσουμε σύνολα δεδομένων με μεγάλα δεδομένα, μεγάλα σύνολα δεδομένων, με ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα όπως καλούνται, linked open data, κάτι το οποίο είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό του σημασιολογικού ιστού, του ιστού των δεδομένων, να τα μορφοποιήσουμε όλα αυτά τα δεδομένα με τη μορφή των γράφων, γράφους, γράφοι γνώσης ονομάζονται στην γλώσσα τη δικιά μας. Παραδείγμα, ένα τέτοιος γράφος είναι ο γράφος της DPpedia, που είναι ουσιαστικά η μετατροπή της Wikipedia που όλοι ξέρουμε σε μια δομημένη πληροφορία, σε ένα δομημένο γράφο γνώσης. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να δώσουμε τη δυνατότητα τελικά στους χρήστες του διαδικτύου να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους με μια πιο τυπική γλώσσα ερωτημάτων από την κλασική, από τα κλασικά keywords που έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε σήμερα ή υπάρχει μέχρι πρόσφατα, και όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία είπαμε ότι είναι διασυνδεδεμένα να μπορούν να γίνουν να είναι προσβάσιμα από ένα μεγάλο νέφος ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων που το ονομάζουμε Lot Cloud. Άρα και εδώ μιλάμε για το cloud, ένας γνωστός όρος που σίγουρα έχετε ακούσει και σίγουρα και ακροατές σας. Το νέφος, τέλος πάντων, που εδώ για μας, για τη δική μας περίπτωση, είναι ένα μεγάλο τέτοιο νέφος διασυνδεδεμένων ανοιχτών δεδομένων. Άρα νομίζω ότι περιέγραψα πολύ γρήγορα την έννοια του σημασιολογικού ιστού ως ιστός των δεδομένων, μίλησα για δεδομένα, κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, διαφοροποιεί τον ιστό όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Και επίσης να αναφέρω, νομίζω ότι και αυτό έχει αξία, ότι η έννοια του σημασιολογικού ιστού, η τεχνολογία του σημασιολογικού ιστού, όπως την ανέφερα, εντάσσεται μέσα στο επίσης γνωστό, πιστεύω για το κοινό σας, Web3, έτσι, ιστός 3, όπου εκεί, όπως καταλαβαίνετε, πέρα από την πάλι πολύ διάσημη τεχνολογία του blockchain, έχουμε την τεχνολογία αυτή που συζητάμε σήμερα, με στόχο πιο τη δημιουργία ενός διαδικτύου που είναι πιο έξυπνο, που είναι διασυνδεδεμένο και είναι επικεντρωμένο στους χρήστες του. Και δεν μιλάω για κάτι καινούργιο, έτσι. Δηλαδή, κυρία Αναγνώστου, συγχωρέστε με, απλά να πω ότι αυτό το οποίο σας περιγράφω δεν είναι κάτι που προέκυψε ούτε σήμερα ούτε πρόσφατα. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα. Δηλαδή, ναι, εμείς ναι, μπορεί να το διαπιστώνουμε τώρα ή να το απολαμβάνουμε ναι, τώρα, αλλά μάλλον έχει ναι, γίνει πολλή δουλειά πριν,
0: Έχει ξεκινήσει από το 2000, όταν είχα ξεκινήσει και εγώ την έρευνά μου, το διδακτορικό μου τότε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά δυστυχώς δεν πήγε τόσο γρήγορα όσο πιστεύαμε, όσο θέλαμε να πάει. Έχει διαρκέσει αρκετά χρόνια, δυστυχώς. Αυτή δηλαδή η μετάβαση, αν θέλετε, στο καινούριο, στον εφιείστο. Και ο λόγος είναι, νομίζω, κυρίως γιατί δεν μπορέσαμε να πείσουμε την αγορά, όχι την ελληνική και γενικότερα την παγκόσμια αγορά, ότι αξίζει κανείς να επενδύσει σε αυτή την καινούργια τεχνολογία. Όπως έγινε με τεχνητή νοημοσύνη, μάλλον και εκεί θα έλεγα, και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη το ίδιο πρόβλημα, αντίστοιχο πρόβλημα έχει αντιμετωπίσει, γιατί θυμάμαι πριν το 2000, όταν έκανα την έρευνά μου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπήρχαν συνάδελφοι που δούλευαν πάνω στους αλγορίθμους και στις μεθόδους αυτές της τεχνητής νοημοσύνης που συζητάμε σήμερα, χωρίς να είναι όμως διάσημοι. Μας κοιτούσαν περίεργα όσοι άκουγαν το τι κάνουμε, ας πούμε, στο εργαστήριο αυτό το ερευνητικό, αν θυμάμαι καλά. Σήμερα όμως, όπως βλέπετε, οι εταιρείες, το εμπόριο, το κέρδος, το χρήμα, αν θέλετε, αλλά και οι δυνατότητες που έχουμε πλέον από τις μεγάλες επεξεργαστικές, από τη μεγάλη επεξεργαστική ισχύ των μεγάλων συστημάτων, υπολογιστικών συστημάτων, μας δίνει τη δυνατότητα να τρέχουμε γρηγορότερα σε όλους τους τομείς. Άρα η τεχνολογία προφανώς τρέχει σήμερα γρηγορότερα, διότι έχουν τα πράγματα εξελιχθεί κυρίως και στον τομέα του hardware, έτσι, του υλικού. Ναι, αυτό θα ήθελα να πω. Επίσης θέλω να τονίσω ότι δεν μιλάμε για κάτι και το οποίο ήρθε να αντικαταστήσει τον παραδοσιακό ιστό όπως το ξέρουμε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τις ιστοσελίδες που φτιάχναμε ή φτιάχνουμε ακόμα. Μιλάμε για μια παράλληλη ύπαρξη των δύο τεχνολογιών, δηλαδή του παραδοσιακού και του σύγχρονου ιστού των δεδομένων. Μιλάμε για κάτι το οποίο μπορεί να συνυπάρξει και νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια και λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης και εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης θα δούμε μια πολύ πιο γρήγορη μετάβαση στον εφιείστο. Και θα πούμε παρακάτω, νομίζω, είμαι σίγουρος θα με ρωτήσετε, πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, τουλάχιστον στο τομέα που αφορά τη στατιστική τεχνητή νοημοσύνη, πώς μπορεί να βοηθήσει τη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη να τρέξει γρηγορότερα. Άρα όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, δεν είναι ξένα. Νομίζω ότι θα μπορούσα να συνοψίσω την απάντησή μου και να δώσω πολύ γρήγορα τα χαρακτηριστικά του συμβασιολογικού ιστού για να κλείσω και την απάντησή μου στην ερώτησή σας, ότι ο καινούργιος αυτός, αν θέλετε, ιστός έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά, που είναι η συμβασιολογική δομή, το ένα. Άρα δεδομένα τα οποία έχουν με τα δεδομένα που περιγράφουν ποια είναι η σημασία τους. Την αυτόματη επεξεργασία, δηλαδή ότι μπορούν οι μηχανές να παράγουν συμπεράσματα αυτόματα, έτσι να συνάγουν συμπεράσματα και να κάνουν συσχετισμούς μεταξύ των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στον ιστό των δεδομένων, όπου και να βρίσκονται αυτά. Και το τρίτο, η διαλειτουργικότητα, δηλαδή να μπορώ να πάρω διαφορετικές πηγές δεδομένων όπου και να βρίσκονται αυτές, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να τις συνδυάσουμε αυτόματα, με τη χρήση προφανώς κάποιων εφαρμογών και υπηρεσιών, κάτω από ένα κοινό σχήμα το οποίο χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση της γνώσης που αυτά αφορούν. Άρα, τρία πράγματα κρατάμε: συμβασιολογική δομή, αυτόματη επεξεργασία και διαλειτουργικότητα.
2: Αυτά όμως δεν είναι χαρακτηριστικά και της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Κοιτάξτε να δείτε, με τον όρο που μπορεί κανείς να σκεφτεί την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, με τον ορισμό μάλλον, θα μπορούσε να πει ότι είναι μέρος των χαρακτηριστικών. Ότι είναι χαρακτηριστικά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα γενικότερα χαρακτηριστικά της τεχνητής νοημοσύνης. Γι' αυτό και όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για κάτι τελείως διαφορετικό έξω από την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε απλά για μια κατηγορία τεχνητής νοημοσύνης που λέγεται συμβολική, symbolic AI. Άρα είναι, αν θέλετε, δύο μεγάλες περιοχές τεχνολογικές της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, statistical AI, η στατιστική τεχνητή νοημοσύνη, και η συμβολική τεχνητή νοημοσύνη, symbolic AI, που πρόσφατα, και χαίρομαι γι' αυτό και είναι και μέρος των ερευνητικών ενδιαφερόντων της ομάδας, έχουν προσπαθήσει αρκετοί συνάδελφοι να τη συνδυάσουν σε αυτό που ονομάζουμε neurosymbolic AI. Ναι, είναι ένας σύνθετος όρος, νευροσυμβολογική τεχνητή νοημοσύνη, όπου μπορεί να προσπαθούμε να συνδυάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη του, αν θέλετε, που είναι γνωστή σήμερα με τα LLMs και τα ChatGPT και όλα αυτά, με τη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη για την οποία μιλάμε σήμερα.
3: Επομένως, ο ευφυής ιστός χτίζεται πάνω στον πρώτερο, έτσι. Αλλά τον ξαναδιαβάζει, τον καταλαβαίνει και μας δίνει τη δυνατότητα να τον αξιοποιήσουμε πολύ καλύτερα. Τώρα, όλα αυτά για την τεχνητή νοημοσύνη θα τα δούμε πιο αναλυτικά. Αναφέρατε όμως κάποιες έννοιες όπως η γράφη γνώσης. Επίσης, συναντήσαμε την μηχανική των οντολογιών στο βιογραφικό σας. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτά.
0: Ναι, βεβαίως, να μιλήσουμε και για αυτά. Έτσι κι αλλιώς είναι η βάση, μάλλον, για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε μέχρι τώρα. Και τη μηχανική της γνώσης, δηλαδή, όπως είπατε. Και για τους γράφους γνώσης, που είμαι σίγουρος ότι ίσως έχετε κι εσείς, αλλά ίσως και οι ακροατές σας κάποια στιγμή εντοπίσει μια τέτοια δυνατότητα στη πιο γνωστή παραδοσιακή μηχανή αναζήτησης, τη Google, όπου κάποια χρόνια πριν άρχισε να εμφανίζει στα αποτελέσματα της αναζήτησής μας δεξιά ένα παράθυρο, ένα πλαίσιο γνώσης, έτσι, το οποίο ουσιαστικά συνοψίζει αλλά με δομημένο τρόπο την πληροφορία που εμείς αναζητούμε. Και ναι, πρόκειται για ένα πρώτο μεγάλο γράφο γνώσης που ανέπτυξε η μεγαλύτερη εταιρεία προφανώς στο χώρο, η Google. Αλλά για να δούμε τι είναι αυτός ο γράφος γνώσης, θα ξεκινήσουμε από τη μηχανική γνώση, δηλαδή ουσιαστικά τον κλάδο εκείνο της τεχνητής νοημοσύνης που ασχολείται ακριβώς αυτό που λέει η λέξη, έτσι, με την μηχανική της γνώσης, με το engineering της γνώσης, του knowledge. Knowledge engineering, λοιπόν. Και τι είναι ακριβώς αυτό? Συλλογή, οργάνωση, αναπαράσταση και επεξεργασία της ανθρώπινης γνώσης. Πώς? Με υπολογιστικά συστήματα. Έχουμε ένα υπολογιστή, ένα μεγάλο υπολογιστικό σύστημα που θέλουμε να συλλέξει, να οργανώσει με ένα τυπικό και δομημένο τρόπο, να αναπαραστήσει πάλι με ένα τέτοιο τρόπο και να αυτοματοποιήσει την επεξεργασία της ανθρώπινης γνώσης. Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Προφανώς το καταλαβαίνουμε. Χρειάζεται μεγάλη επεξεργαστική ισχύ. Γιατί η γνώση είναι τεράστια. Δεν μιλάμε για τη γνώση που μπορεί να έχω εγώ για ένα συγκεκριμένο μόνο πεδίο ενδιαφέροντος. Μιλάμε για όλη τη γνώση που μπορεί να έχει σήμερα η ανθρωπότητα για όλα τα θέματα της ζωής, κοινωνικής ζωής και όχι μόνο της επιστήμης, της έρευνας κλπ. Άρα λοιπόν η μηχανική γνώση έχει αυτό το στόχο ή αυτούς τους στόχους αν θέλετε, να καταγράψει τη γνώση, να την αναπαραστήσει, να παρέχει δυνατότητες συλλογισμού, αυτόματο συλλογισμού και να επαναχρησιμοποιεί τη γνώση που ήδη έχει καταγραφεί και έχει αναπαρασταθεί με διάφορους τρόπους μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Τώρα το θέμα είναι ότι πώς θα κάνουμε αυτή την αναπαράσταση. Νομίζω ότι ίσως εδώ είναι και το κλειδί, είναι και μάλιστα και το αντικείμενο της έρευνας του δακτορικού μου. Πώς μπορούμε να κάνουμε όλο αυτό, να πετύχουμε όλο αυτό, τι βρίσκεται στην καρδιά αυτής της μηχανικής. Νομίζω η λέξη είναι μία, γνωστή, άγνωστη, δεν νομίζω ότι είναι πολύ άγνωστη. Έχει ακουστεί από τα αρχαία χρόνια η λέξη οντολογία. Αλλά τι σημαίνει οντολογία για μας εδώ, για την επιστήμη τέλος πάντων της πληροφορικής και για την συμβολική τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι σημαίνει, μπορούμε να πούμε ένα απλό ορισμό, υπάρχουν διάφοροι ορισμοί, ένας απλός ορισμός είναι ουσιαστικά η περιγραφή, η τυπική περιγραφή κάποιων ενιών και κάποιων σχέσεων μεταξύ τους. Περιγράφω λοιπόν τι είναι τι, έτσι, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι τ' άλλο και πώς σχετίζονται αυτά μεταξύ τους. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί θέλουμε να δώσουμε κάποιους κανόνες, να ορίσουμε κάποιους κανόνες με τους οποίους τι, θα καθορίσουμε την περιγραφή κάποιων πραγμάτων που ζουν στον σημερινό πραγματικό κόσμο, κάποιες οντότητες και τις σχέσεις μεταξύ τους. Ναι, αυτό θέλουμε ουσιαστικά να κάνουμε, να ορίσουμε κάποιους κανόνες που με τυπικό και σαφή τρόπο μπορούν να περιγράψουν πράγματα. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι έχουμε μια ιατρική οντολογία. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω τι είναι ο άνθρωπος και ποιες είναι οι ασθένειες του ανθρώπου. Να τις περιγράψω. Ο άνθρωπος λοιπόν αποτελείται από όργανα. Ένα όργανο του ανθρώπου είναι η καρδιά. Έχει ασθένειες δυστυχώς. Μια ασθένεια είναι ο διαβήτης. Παίρνει κάποια φάρμακα. Ένα φάρμακο είναι η ινσουλίνη. Και για την ασθένεια που αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει, για παράδειγμα και το διαβήτη, θέλω να περιγράψω τι ακριβώς είναι αυτή η ασθένεια. Άρα ποιος είναι ο υποτύπος του διαβήτη που έχει, για παράδειγμα μεταβολική διαταραχή, τι επηρεάζει, ποιο όργανο επηρεάζει, παράδειγμα το πάγκριας, και με τι θεραπεύεται, για παράδειγμα η ινσουλίνη. Άρα έχω καταφέρει μέσα σε ένα πολύ μικρό σύνολο όρων, αλλά και σχέσεων μεταξύ τους, να περιγράψω δύο οντότητες, τον άνθρωπο και την ασθένεια του διαβήτη. Αυτό τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι απλά ένα σύνολο κανόνων που μπορώ να το πάρω και να περιγράψω με αυτό όλους τους ανθρώπους που έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, τη συγκεκριμένη ασθένεια, και με βάση αυτή την περιγραφή να μπορώ, όπως είπα και στην αρχή, να αξιοποιήσω εφαρμογές και υπηρεσίες για την σύνδεση και σύνθεση αυτής της πληροφορίας, με στόχο προφανώς την αξιοποίησή τους σε διάφορες έρευνες ή στατιστικές μελέτες κτλ.
2: Πάμε σε έναν άλλο τομέα τώρα, στην τεχνολογία. Πώς εντάσσεται η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολιτισμού, και να μας πείτε και για συγκεκριμένα project που έχετε δουλέψει, όπως το MemoBot και η συνομιλία με τον Καζαντζάκη.
0: Μάλιστα. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι, πράγματι το ερευνητικό μας έργο, το έργο της ομάδας μου δηλαδή ουσιαστικά, αλλά και το εργαστήριο συνολικά, αλλά και το τμήμα στο οποίο υπηρετώ, έχει σαν στόχο την έρευνα και την ανάπτυξη εφαρμογών πάνω στο πεδίο του πολιτισμού. Έτσι, άρα νομίζω ότι είμαστε ίσως οι πιο κατάλληλοι να μιλήσουμε γι' αυτό, όχι εγώ προσωπικά μόνο, αλλά όλοι οι συνάδελφοι στο τμήμα. Προφανώς δεν είναι μόνο τα μουσεία, έτσι, με τα οποία κανείς μπορεί να ασχοληθεί και να δείξει και να αναδείξει το τι μπορεί να κάνει με τεχνολογία. Είναι ανασκαφές αρχαιολογικές, τα κάστρα, οι πίνακες, ζωγραφικές κτλ. Υλική και άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Θα αναφερθώ λόγω χρόνου μόνο σε ένα συγκεκριμένο έργο, σε αυτό που με ρωτήσατε, για το οποίο με ρωτήσατε, στο MemoBot, σαν παράδειγμα χρήσης της τεχνολογίας στον πολιτισμό, και πάντοτε για τη μια τεχνολογία σχετική με όσα είπαμε μέχρι τώρα, που εντάσσεται μέσα στις αναδυόμενες και ανατρεπτικές τεχνολογίες, όπως είναι η παραγωγική και συνομιλητική τεχνητή νοημοσύνη. Και επίσης διαλέγω αυτό το έργο, αν θέλετε, αυτό το παράδειγμα, γιατί ταυτόχρονα με αυτές τις δύο τεχνολογίες χρησιμοποιεί, αξιοποιεί και τη μηχανική γνώση με την ενσωμάτωση γράφων γνώσης. Έτσι, άρα είναι στα πλαίσια ενός διδακτορικού, μιας διδακτορικής διατριβής που ξεκινήσαμε πριν 4-5 χρόνια με έναν υποσύμβιο διδάκτορά μου, τον κύριο Σάβα Βαρητιμιάδη, και σε συνεργασία με μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της πολιτισμικής πληροφορικής, την Aegean Solutions, καταφέραμε να σχεδιάσουμε και τελικά να πάρουμε τη χρηματοδότηση για ένα έργο που έχει να κάνει με το Μουσείο Κασατζάκη. Έγινε εκεί η εφαρμογή της έρευνάς μας με την ανάπτυξη του MemoBot, όπως λέει και η λέξη bot, από το chatbot, μποτάκι έτσι, MemoBot, από το Memo Memories έτσι. Και τι ήταν αυτό ουσιαστικά? Ήταν ένα, τι αναπτύξαμε ουσιαστικά, ήταν ένα έργο το οποίο μας δίνει, μάλλον δίνει στους επισκέπτες, έτσι, αν θέλετε, του μουσείου, τη δυνατότητα να συνομιλήσει με έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς της χώρας μας. Και συγκεκριμένα μιλάμε, όπως καταλάβατε, για τον Καζαντζάκη, τον Νίκο Καζαντζάκη. Πώς το κάνει αυτό? Μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Άρα ζωντανεύουμε ουσιαστικά, σε εισαγωγικά, τον ίδιο, τα έργα του, τη φιλοσοφία του, και δίνουμε την εντύπωση στον επισκέπτη ότι βρίσκεται μαζί του στο χώρο όπου αυτός έζησε, εργάστηκε κτλ. Μαθαίνοντας για τα έργα του, ρωτώντας, αναζητώντας, βλέποντας τα προσωπικά του αντικείμενα, τα οποία, όπως ξέρετε, έτσι, βρίσκονται στο Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το θέμα είναι ότι μιλήσαμε για μια τεράστια γνώση, έτσι, την οποία είχε αυτός ο άνθρωπος, δημιούργησε αυτός ο άνθρωπος, αλλά και η γνώση που σχετίζεται με τη ζωή του ανθρώπου, η οποία για μας, όπως καταλάβατε, αφού μιλάμε για γνώση, το στίχημα ήταν πώς θα την οργανώσουμε, πώς θα την δομήσουμε. Και τι κάναμε, όπως φαντάζεστε? Κάναμε το εξής. Δημιουργήσαμε γράφους γνώσης. Δύο γράφους γνώσης ξεχωριστούς, με τα δεδομένα τους. Ορίσαμε τις σχέσεις και τις οντότητες που ουσιαστικά ζουν, σε εισαγωγικά, σε αυτό το χώρο που έζησε και ο συγγραφέας, και δημιουργήσαμε με αυτή τη γνώση, δώσαμε ουσιαστικά με αυτή τη δομημένη γνώση την καρδιά, την τροφή για το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, όπου με το οποίο ουσιαστικά διαδρά ο επισκέπτης μέσα στον χώρο του μουσείου. Αυτό το συνεργατικό ή τα συνεργατικά, γιατί δεν είναι ένα, είναι δύο-τρία συνεργατικά chatbots τα οποία έχουμε αναπτύξει. Εδώ ήταν και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερευνητικά, αν θέλετε, στοιχεία του έργου, ότι δεν αναπτύξαμε ένα μόνο chatbot, αλλά διαφορετικά chatbots ανάλογα με το τύπο, με τη δουλειά, με το στόχο τον οποίο είχε το καθένα. Άλλο chatbot είχε να κάνει, δηλαδή ένας βοηθός είχε να κάνει με την περιγραφή της ζωής και το έργο του Καζαντζάκη. Ένα άλλο chatbot είχε να κάνει με την πληροφορίες γύρω από το μουσείο. Ένα άλλο έχει να κάνει με τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται σε ένα χώρο εκθεσιακό μέσα στο μουσείο κτλ. Και το πιο ενδιαφέρον ακόμα, ότι δημιουργήσαμε ένα chatbot, το VR chatbot, δηλαδή ουσιαστικά με εικονική πραγματικότητα, όπου ο επισκέπτης βλέπει μπροστά του, ενώ μέσα από τη μάσκα, τη VR μάσκα, βλέπει τον ίδιο τον Καζαντζάκη με τη μορφή ενός avatar, συνομιλεί μαζί του. Αξιοποιήσαμε προφανώς τεχνολογίες πάλι AI, αλλά άλλου τύπου, όπως είναι το voice cloning, δηλαδή για να αντιγράψουμε τη φωνή του, δηλαδή, έτσι να είναι πιο πιστή, αν θέλετε, η επικοινωνία και η διάδραση με τον επισκέπτη, όπως είναι το lip sync για να συγχρονίσουμε τα χείλη του avatar. Άρα λοιπόν ζωντανέψαμε με κάποιο τρόπο τον συγγραφέα και δώσαμε τη δυνατότητα να απαντά στα ερωτήματα των επισκεπτών με τη δική του φωνή. Άρα είναι ένα πιο εξελιγμένο, μια πιο εξελιγμένη εφαρμογή από το απλά να έχω ένα chatbot κειμένο σε μια διεπαφή μέσα από τον υπολογιστή μου με ένα browser. Μιλάμε κάτι πιο εξελιγμένο από αυτό, που όμως ουσιαστικά στηρίζεται ακριβώς σε όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα στη συνέντευξή μας.
3: Νομίζω αυτά, Ειρήνη, τα βλέπαμε μόνο σε ταινίες.
2: Πραγματικά.
3: Έτσι. Και από ό,τι φαίνεται είναι πραγματικότητα και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον που ο συνομιλητής σου θα είναι ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος όπως ήταν ο Νίκος Καζαντζάκης, ο οποίος έχει τεράστια προσφορά σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Και ιδιαίτερα στο στοχασμό, εγώ θα ξεχώριζα την συνεισφορά του. Είναι λίγο ανατριχιαστικό, δεν ξέρω. Εγώ τώρα, ας πούμε, που το έβαλα στο μυαλό μου, μου φάνηκε απίστευτο, ναι.
2: Ναι, πραγματικά.
3: Δεν ξέρω, εσείς το δοκιμάσατε, κύριε Κωτή, πώς σας φάνηκε?
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι από ανατριχιαστικό μέχρι πολύ καινοτόμο, ας πούμε, για την εποχή του. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο εμείς στον χώρο της έρευνας το βλέπουμε, το έχουμε δει, δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο αυτό και δεν υπάρχει πουθενά άλλο, έτσι έχουν γίνει πειράματα. Μιλάμε για ένα ερευνητικό έργο όμως, έτσι, μιλάμε για κάτι το οποίο προφανώς έχει περιθώρια βελτίωσης. Μιλάμε για κάτι το οποίο προφανώς έχει ενδεχομένως κάποιες άλλες πτυχές που πρέπει να μελετηθούν και να εξερευνηθούν. Στην αξιολόγησή του είχαμε και τα προβλήματά μας. Είναι όμως διαθέσιμο για τους επισκέπτες. Μπορεί κανείς να το επισκεφτεί και να το χρησιμοποιήσει. Ναι, εγώ δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα ότι με την κατάλληλη, πάλι καθοδήγηση, γιατί χρειάζεται και ο επισκέπτης κάποια καθοδήγηση για το τι βλέπει, τι θα ακούσει, τι θα δει, πώς θα ρωτήσει. Με την κατάλληλη καθοδήγηση νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο, πάντα μιλάμε για εργαλείο, ένα χρήσιμο εργαλείο, όπου τι κάνει, ουσιαστικά υποστηρίζει, βοηθάει έναν χώρο πολιτισμού, όπως είναι ένα μουσείο, να κάνει πιο ενδιαφέρουσα την επίσκεψη, πιο έτσι, ενδιαφέρουσα την εμπειρία του επισκέπτη μέσα στον χώρο αυτό. Δεν αντικαθιστά. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν ήρθε για να πάρει τη δουλειά ούτε κάποιου ξεναγού, ούτε κάποιου μουσιολόγου, ούτε κάποιου άλλου ανθρώπου που βρίσκεται μέσα στο μουσείο και εργάζεται. Είναι εκεί σαν εργαλείο, όπως είχαμε παλιότερα, έτσι, ένα, δύο, τρία PC σε ένα τραπέζι, σε ένα χώρο του μουσείου και πήγαινε κάποιος και έπαιζε ένα παιχνίδι, ας πούμε, για να μάθει τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπει στο μουσείο. Τα παλιά εκπαιδευτικά παιχνίδια, αν έχετε υπόψη σας. Τώρα πια δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, γίνονται πιο εξελιγμένα, γίνονται πιο καινοτόμα, και γι' αυτό δοκιμάσαμε κι εμείς να δούμε αν μπορούμε καταρχάς, αν είναι δυνατό, εφικτό όλο αυτό να γίνει και ποια είναι τα προβλήματα που αυτό μπορεί να έχει. Έτσι, άρα δεν είναι όλα τέλεια, δεν είναι όλα καλά. Υπάρχουν και τεχνολογικά, αλλά ίσως και άλλα θέματα, τα οποία, κοινωνικά θέματα, τα οποία θα μπορούσαμε να συζητάμε βέβαια για αρκετή ώρα μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο.
3: Ναι, εμείς νομίζω πως περάσαμε αυτό το κομμάτι πιο πολύ από την άποψη του συγκλονιστικού, της προσωπικότητας το θέσαμε, αλλά βέβαια οπωσδήποτε όλα αυτά που λέτε είναι.
2: Και επειδή η χώρα μας έχει από πολιτιστικό πλούτο, δεν έχουμε παράπονο, έχουμε μπόλικο. Οι τεχνολογίες που περιγράψατε και που κάνατε μια εφαρμογή στο Μουσείο Καζαντζάκη μπορούν να δημιουργήσουν, για παράδειγμα, στο μέλλον ένα ενιαίο ψηφιακό χάρτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς?
0: Ναι, ωραία, ευχαριστώ και για την ερώτηση. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Υπάρχουν ήδη κάποιες δράσεις, κάποια έργα και κάποιοι φορείς στη χώρα μας τουλάχιστον, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου έχουν ξεκινήσει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, δηλαδή την προσπάθεια ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μπορεί να μην είναι τα πάντα σε αυτό το χάρτη μέσα αποτυπωμένα, έτσι, αλλά υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, και αυτή στη χώρα μας λέγεται Search Culture και στηρίζεται, υποστηρίζεται και υλοποιείται χρόνια από το ΕΚΤ, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, και όχι μόνο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η Europeana, ένας μεγάλος ευρωπαϊκός οργανισμός που κάνει ακριβώς το ίδιο, και αντίστοιχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μαζεύει και συλλέγει από όλα τα εθνικά, από όλους τους εθνικούς συσσωρευτές ψηφιακού πολιτιστικού ψυχολογικού περιεχομένου και τα συγκεντρώνει σε ένα σημείο. Άρα, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι να γίνει, είναι κάτι το οποίο ήδη υπάρχει. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, ευτυχώς. Άρα μιλάμε σήμερα για, να σας πω λίγα κάποια νούμερα που δεν ξέρω αν είναι βέβαια απόλυτα σωστά, μπορεί να έχουν αλλάξει μέρα, αλλάζουν μέρα με τη μέρα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφιακά τεκμήρια από 152 συλλογές. Μιλάμε για πολιτικές συλλογές και από 114 φορείς της χώρας μας. Έτσι, άρα φορείς όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εθνική Πινακοθήκη, η Λυδική Σκηνή και όχι μόνο, ακόμα και εμείς σαν Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με τοπικούς φορείς έχουμε δημιουργήσει ψηφιακά αρχεία που τα έχουμε αποθέσει σε αυτό το αποθετήριο, αυτό το συσσωρευτή ψηφιακού πολιτικού περιεχομένου, ουσιαστικά και να δημιουργήσουμε αυτό που είπατε. Δηλαδή αυτό είναι το χάρτη, αυτό το μεγάλο χάρτη συνδεδεμένων, διασυνδεδεμένων πολιτικών τεκμηρίων, αντικειμένων. Άρα εκεί λοιπόν μπορεί κανείς να βρει και να ανακτήσει πληροφορίες σε διάφορες μορφές, σε κείμενο, σε εικόνες, σε βίντεο, σε ήχο κτλ. Από την ζωή, την πολιτική ζωή της χώρας από το παρελθόν μέχρι και σήμερα. Ναι, δεν ξέρω αν θέλετε να μπω σε λεπτομέρεια για το πόσο έχει αναπτυχθεί όλο αυτό, αλλά σίγουρα, επειδή φαντάζομαι ότι έχει νόημα να το συσχετίσουμε και με τα προηγούμενα, όντως μιλάμε με τη χρήση τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού, μιλάμε για διασυνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα, μιλάμε για το ιστό των δεδομένων, άρα είναι ένα μέρος όλο αυτό που σας περιέγραψα, αυτός ο συσσωρευτής, δηλαδή το Search Culture, είναι ένα μέρος της μεγαλύτερης εικόνας του σημασιολογικού ιστού και μάλιστα θα έλεγα του σημασιολογικού ιστού του πολιτισμού. Δηλαδή αν μιλήσουμε για ένα ιστό που έχει να κάνει με τον πολιτισμό και μόνο, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του ιστού βρίσκεται στο searchculture.gr, όπου το ΕΚΤ, ξαναλέω, έχει κάνει αυτή την τεράστια δουλειά. Και νομίζω ότι αξίζει κανείς να επισκεφτεί την πλατφόρμα, την μηχανή αυτή αναζήτησης, γιατί πρόκειται για μια μηχανή αναζήτησης, και να ανακτήσει από αυτό το αποθετήριο με ακριβή και σαφή και τυπικό τρόπο την πληροφορία την οποία ενδεχομένως να θέλει ή για οτιδήποτε έχει να κάνει με λαογραφία, με ιστορία, με ζωγραφική, με θρησκευτική τέχνη, με οτιδήποτε έχει να κάνει με ηλική ή άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
2: Πραγματικά ήταν καταιγιστικός ο κύριος Κώτης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε όλα αυτά και επειδή βάλατε και θέματα που θα μας προβληματίσουν και για το μέλλον, μπορούμε να πούμε ότι θα ανανεώσουμε εν ευθέτω χρόνο και το ραντεβού μας.
0: Σίγουρα ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και δική μου χαρά και τιμή ήταν. Ευχαριστώ πολύ την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω στο και ευρύτερο κοινό. Κρατάω την υπόσχεσή σας για το επόμενο ραντεβού να μιλήσουμε για θέματα όπως η γενική τεχνητή νοημοσύνη ή το AGI το λεγόμενο, να μιλήσουμε για κβαντική υπολογιστική, να μιλήσουμε για την artificial super intelligence, έτσι, κάτι το οποίο έρχεται και αυτό σιγά σιγά. Άρα ναι, κρατάω το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: χωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
7: Έγινε αφεντικό!
6: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
7: Ό,τι πεις αφεντικό!
6: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
7: Έγινε αφεντικό!
6: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
9: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
8: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
9: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
8: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
9: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
8: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή. Κόλλησε πάνω μου αν θες. Μας περιμένει.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Ο Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
7: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
6: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
7: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
6: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
8: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
9: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
10: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
11: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
10: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
11: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
10: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
11: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
10: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
11: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
10: Τηλέφωνο 22710-41-287.
11: E-shop alphapbooks.gr.
12: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
13: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
14: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
15: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
16: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
17: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
18: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
19: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Αρχίζει!
4: Τελεινόησαμε ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
10: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

Χαίρετε, χαίρετε. Ακούτε Ράδιο Αλήθεια, είναι η εκπομπή Χιώτικη Ράδιο Παλμή και σήμερα στο μικρόφωνο η Ειρήνη Αναγνώστου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι περίπου. Αυτό το μεσημέρι της 17ης Ιουλίου του 2026. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες που εορτάζουν σήμερα και τους Μαρίνους. Καθότι Μαρίνης μεγαλομάρτυρος. Και μπαίνουμε έτσι δυναμικά και στα καλοκαιρινά πανηγύρια. Τα οποία μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχουν περάσει και από χίλια μύρια κύματα, αλλά ακόμη καλά κρατούν σε αυτή τη χώρα.

Αυτή την ώρα τελείται στην Αθήνα η εξόδιος ακολουθία για την Μάρο Κοντού. Για την γνωστή ηθοποιό που σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τον μάταιο του το κόσμο. Η Ελενίτσα από το γνωστό ρόλο με τον Αντωνάκη εγκατέλειψε τον Αντωνάκη. Ο Αντωνάκης είναι ακόμη εν ζωή, ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Πάει να δώσει θεατρικές παραστάσεις αλλού. Η κηδεία της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο. Φυσικό είναι να έχει μαζευτεί στην εκκλησία που γίνεται η εξόδος ακολουθία όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος αλλά και πλήθος πολιτικών. Εξάλλου η Μάρο Κοντού είχε διατελέσει και δημοτική σύμβουλος και βουλευτής, έτσι.

Ενώ χαράς Ευαγγέλια για όσους ήταν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ ή στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Και σήμερα ήταν η τελευταία μέρα για να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα. Δόθηκε λοιπόν παράταση για όσους έχουν προχωρήσει σε κατάθεση προκαταβολών και εκχώρησης της επιχορήγησης σε προμηθευτές. Δόθηκε λοιπόν παράταση να ολοκληρώσουν τα συγκεκριμένα προγράμματα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Είναι αυτό που λέγαμε χθες ότι δεν θα δοθεί καμία. Πήγε μέχρι 30 Νοεμβρίου. Η αλήθεια είναι μάλλον ότι αυτή θα είναι και η τελευταία βέβαια, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι τα κονδύλια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο Ανάκαμψης τέλος του χρόνου κλείνει αυστηρά για όλες τις χώρες της Ευρώπης, που είναι όχι της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε μην το έχετε έννοια. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταντήσει ανέκδοτο. Ανεξαρτητοποιούνται από την κοινοβουλευτική ομάδα Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Τη Γεροβασίλη την ξέραμε, έχει διατελέσει και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος. Καλαματιανό και Ζαμπάρα προσωπικά δεν τους ήξερα. Εν πάση περιπτώσει, φεύγουν και αυτοί. Εγκαταλείπουν το καράβι. Δεν εγκαταλείπουν τις βουλευτικές έδρες, το ΣΥΡΙΖΑ εγκαταλείπουν, έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Ο κύριος Καλαματιανός θα ασκεί τα καθήκοντά του τα κοινοβουλευτικά ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλίας. Η κυρία Γεροβασίλη ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας.

Και ο κύριος Ζαμπάρας ως ανεξάρτητος βουλευτής έτολο Ακαρνανίας, αν το έχετε έννοια, έτσι. Την αποχώρησή του επίσης από το κόμμα ανακοίνωσε και το μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής Γιάννης Ραγκούσης, πρώην Πασόκος. Εμείς πάντως στη συνέχεια της εκπομπής θα ασχοληθούμε με την ημερίδα που διοργανώνει στο νότιο λιμένο Βραχίων. Αυτός είναι ο κατάλληλος χώρος που επέλεξε το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, όχι αύριο αλλά το άλλο Σάββατο, για να μιλήσει για την ναυτιλία, έχοντας μάλιστα εδώ την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Μανιάτη, τον βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχαηλίδη, που σήμερα ασθενούσε και δεν μπόρεσε να είναι και στην σχετική συνέντευξη τύπου που δόθηκε, καθώς επίσης και ο πρόεδρος θα είναι του κινήματος το επόμενο Σάββατο εδώ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Θα ακούσουμε τι ακριβώς θα γίνει, ξαναλέμε, στο νότιο λιμένο Βραχίωνα. Τώρα να πάμε σε κλειστό μέρος, καλοκαιριάτικα, δεν ενδείκνεται, οπότε πήγαμε σε ανοιχτό, είναι και πιο μικρό, γεμίζει και πιο εύκολα κλπ. Σε μια προεκλογική περίοδο που διανύουμε, έτσι μην ξεχνιόμαστε.

0: Κατά τα άλλα, στη Μέση Ανατολή γίνεται και πάλι ο κακός χαμός. Δυστυχώς η ιστορία αυτή δεν έχει λήξει και σε λίγο θα αρχίσουμε πάλι να νιώθουμε στην τσέπη μας ειδικά τις επιπτώσεις όλου αυτού του παραλογισμού. Την ώρα που αυτό το Σαββατοκύριακο χιλιάδες Αθηναίοι ετοιμάζονται να αφήσουν το κλινονάστι και να πάνε για τις θερινές τους διακοπές. Τα στοιχεία βέβαια δείχνουν ότι φέτος οι Έλληνες κάνουν πολύ λιγότερες μέρες διακοπές ή καθόλου. Σημεία των καιρών και αυτά. Και μία είδηση που μας έρχεται από τον μακρινό Καναδά. Θα τη διαβάσω γιατί θυμίζει πάρα πολύ το ελληνικό καλοκαίρι και τις εικόνες με τις πυρκαγιές που έχουμε στη χώρα μας, οι οποίες φυσικά υπάρχουν καθημερινά. Η πυροσβεστική υπηρεσία επεμβαίνει σε δεκάδες πυρκαγιές, απλά δεν είναι μέγα πυρκαγιές όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι τώρα πάντα, έτσι. Στον Καναδά όμως και στο βορειοδυτικό Οντάριο έχουμε μια δραματική κατάσταση. Εκεί οι πυρκαγιές καίνε ανεξέλεγκτα και έχουμε συνεχείς επιχειρήσεις εκένωσης με πυρόσβεση βέβαια που επιχειρείται. Ένα νέφος καπνού έχει καλύψει τον Καναδά και έχει φτάσει μέχρι τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι πυρκαγιές απειλούν απομονωμένες κοινότητες και τεράστιες δασικές εκτάσεις με ό,τι σημαίνει αυτό. Η εικόνα μοιάζει με τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη, περιγράφουν. Στην πραγματικότητα είναι ο ουρανός πάνω από τον Καναδά αυτή τη στιγμή που μοιάζει έτσι. Έτσι περιέγραψε ένας πιλότος την εικόνα σαν ηφαιστειακή έκρηξη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με το Sky 100,3 για να ακούσουμε τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θα ακολουθήσουν οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων και μετά θα πάμε στα αμιγώς δικά μας.
1: Βάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής, καθώς και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Το τελευταίο αντίο λένε αυτήν την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε στην ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία ψάλεται στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παράκληση της οικογένειας συναντή Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επί σειρά ετών ήταν και στενός της φίλος. Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου, ανέφερε σήμερα στον Sky ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια της Κυψέλης που βρίσκονται κοντά στο σημείο των έργων που γίνονται για τη γραμμή 4 του μετρό. Διευκρίνησε ότι οι κάτοικοι θα έχουν πρώτα τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει στατικό πρόβλημα στην οικοδομή τους, αλλά θα πρέπει και αυτοί με τη σειρά τους να ανοίξουν τις πόρτες στους μηχανικούς της εταιρείας για να υπάρξουν οι σχετικές επεμβάσεις. Ανέφερε επίσης ότι το φαινόμενο που έχει καταγραφεί έχει μάλλον σταματήσει, καθώς και ότι δεν υπάρχουν επιπλέον καθυζήσεις. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, σχετικά με τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της περιοχής. Μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει για παράδειγμα θέσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5-15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως τα γαλακτοκαμικά, τα ζυμαρικά, το ελαιόλαδο και οι παιδικές τροφές, οι μειώσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 20%. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Αυγούστου και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σημερινή του παρουσία ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σύμφωνα με τον κύριο Ρούμπιο, η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος, όπως είπε, τη σύγχρονη εποχή, υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος το πρωί στα Βρυλίσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 7.30 το πρωί, μια 48χρονη έντεσε τον σκύλο της έξω από ένα φούρνο που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα που περνούσε από το σημείο, ο 66χρονος με το δικό του σκύλο, ο σκύλος της 48χρονης λύθηκε και τους επιτέθηκε. Τραυματίστηκε ο 66χρονος σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο, ενώ δάγκωσε τον σκύλο, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις των ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές ανακοίνωσαν η Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του βουλευτή Ετωλοακαρνανίας Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Παράλληλα, την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Την παραίτησή τους υπέβαλαν εχθές το απόγευμα άλλα 63 μέλη της κεντρικής επιτροπής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυνάμο Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitat. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον ΠΑΟ, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τόνισε ο Γάλλος Φόρουαρντ, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Παρουσιάστηκε επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούμπο, περνώντας τη φανέλα με το νούμερο 7.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση?
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως έγινε γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί κατά του Νότι Μηταράκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά. Για προκλητική σπατάλη με έξοδα 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Σταμάτη Κάρματσι. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν χαρίστηκε ούτε στη ΔΕΗ και μετά τη βεβαίωση σοβαρών παραβάσεων που αφορούν την νομοθεσία πυρασφάλειας επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 18.843 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο ημέρες, 21 και 22 Ιουλίου, ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Έσβησε στις 4.30 το απόγευμα χθες η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στις 2.30 το μεσημέρι στη θέση σκουριές των Μεστών κοντά σε περιοχή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς και το πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης Μεστών. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιές στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Ένας 60χρονος μηχανικός του κρουαζιερόπλου Αζαμάρα υπέστη ανακοπή χθες την ώρα που το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι της Χίου. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τάχιστα μετέφερε το ναυτικό στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί στα επίγοντα, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Δύσκολη χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά τουριστικά η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου Μίτση Παϊδούση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ελπίδες ανάκαμψης υπάρχουν για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με την εξαργύρωση του Χίος Πας από τους πολίτες που το έχουν ήδη πάρει και δεν πρόλαβαν τον Ιούνιο να το χρησιμοποιήσουν. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτους για το έργο της αποκατάστασης της ζημιάς μπροστά από το πρωτοδικείο, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου και ελπίζει ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Το Σωματείο Εμπορεπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Η συγκέντρωση θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλουταριάς 10.30 το πρωί. Θα καλυφθούν τα δύο κοντέινερ που τοποθετήθηκαν στο δημοτικό κήπο για να μην ενοχλούν αισθητικά, απάντησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή το δημοσίευμα της Αλήθειας, με τον ίδιο να δηλώνει ότι αυτά που προέβλεπε η μελέτη ήταν πολύ μεγαλύτερα. Ξεκινά σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ανοιχτή αγορά στο λιμάνι που θα λειτουργεί μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Φέτος συμμετέχουν 12 επιχειρήσεις και 4 βιβλιοπωλεία. Παράλληλα η διοργάνωση θα πλαισιώνεται με μουσική εκδήλωση κάθε Παρασκευή. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου. Στις παρακάτω δομές, ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Χίος, το κόστος συμμετοχής είναι 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος που είναι 40 ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες στο 22713 50088. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Παρασκευή και, για τις επόμενες 15 ημέρες, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης από τη βόρεια είσοδο του οικισμού Καλλιμασιάς έως τη θέση Καλογέρικο, βρίσκεται στο ενδιάμεσο της απόστασης Καλλιμασιά-Κόμβος προς Αγία Φωτεινή. Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, δεν προβλέπεται πλήρης διακοπή κυκλοφορίας αλλά εκ περιτροπής κίνηση οχημάτων στα δύο ρεύματα. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στις Σινούσες, την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων, καφετέρια Μπούρτζη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου έχει εντάξει στην πνευματική της διακονία και το πρόγραμμα θεολογικών αναλόγιων με χώρο διεξαγωγής στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Παρασκευή, 7 και 4 το απόγευμα, ο Νικόλαος Κόσταλος, θεολόγος καθηγητής, θα παρουσιάσει το θέμα «Η σύνθεση του θεόπνευστου κανόνου της Αγίας Γραφής». Αύριο Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτου Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξιερο Μάρτυρος Ιωάννου και του Αγίου Ενδόξιερο Μάρτυρος Ιωάννου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά, αύριο Σάββατο 7 το απόγευμα με έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Θημιανών, μετά από πρόσκληση του Δήμου Χίου, ανεβάζει στις Αμάδες την παράσταση Ηλίθιοι του Νίλ Σάιμον αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντός του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών, κυρίου Διονυσίου. Στα Καρδάμιλα, την Κυριακή 19 Ιουλίου, σε 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης σε κίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα Φανιναύτη. Ενώνουν τις δυνάμεις τους με το καφέ Μπαρντελούς, ο πολιτιστικός σύλλογος Άρτιων, με πλήθος εθελοντών εραστεχνών, επαγγελματιών, μουσικών και τραγουδιστών και διοργανώνουν μια μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Ταλού στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΜΑΣ παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η Φάρμα των Ανθρώπων» την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον Άβλιο Χώρο του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Η Δευτέρα εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλος Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο του Σεδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός, τη Δευτέρα το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γεώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Κακιαράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα από την πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου. Φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Χίου εορτάζει την προστάτηδά της Αγία Μαρκέλα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Ιερά Μητρόπολη Χίου με θεία λειτουργία και αρτοκλασία. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντώνται μετά από 50 χρόνια την 5η 23 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρίας. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 46%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία «Ο Ρος Γάτος» το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει το σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.

0: οδηγείς.
1: Αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν θα είμαστε και για πολύ βέβαια, γιατί έχουμε και άλλες διαφημιστικές υποχρεώσεις. Είναι και λίγο μεγάλα τα ειδησιογραφικά διαλύματα που παρεμβάλλονται. Ας κάνουμε όμως μια αρχή. Θα ξεκινήσουμε με τα όσα κατήγγειλε σήμερα μέσω ανακοίνωσης του συνδυασμού του ο τέος δήμαρχος Χίου, ο κύριος Σταμάτης Κάρματζης, σχετικά με τα κονδύλια που ξοδεύει ο Δήμος για πολιτιστικές εκδηλώσεις. 104.000 λέει θα δώσει για δύο παραστάσεις και μία συναυλία, ένα ποσό που το θεωρεί υπερβολικό και βάζοντας μάλιστα και την παράμετρο του ότι δεν προτιμούνται εχιώτες καλλιτέχνες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε σήμερα ο κύριος Κάρματζης επ' αυτού.
1: Να κουράζουμε τον κόσμο και στο τέλος θα αρχίσουμε να νιώθουμε και λίγο γραφικοί. Όμως το χρέος μας είναι να είμαστε σε επιφυλακή απέναντι στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του κόσμου, αλλά πολύ περισσότερο στην διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος και του χρήματος των πολιτών. Είναι η τρίτη χρονιά που η κατασπατάληση πόρων από τον κύριο Μαλαφή και την δημοτική του αρχή είναι απίστευτη. Και μιλάμε για τα πολιτιστικά καλοκαίρια, τα οποία το τρίτο είναι φέτος, ξεπερνούν τις 300-350.000 ετησίως, μάλλον το καλοκαίρι όχι ετησίως. Φέτος για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι έχουμε εισαγόμενες, πανάκριβες, θεατρικές και καλλιτεχνικές παραστάσεις και μάλιστα τρεις εξ αυτών οι οποίες ανακοινώθηκαν πρόσφατα είναι στο ποσό των 104.000, δηλαδή 104.000 ευρώ τρεις παραστάσεις. Πανάκριβες λοιπόν θεατρικές παραστάσεις. Δεν λέμε ότι δεν είναι χρειαζόμενες και απαραίτητες, όμως θα μπορούσαμε

0: αυτά τα χρήματα να διατεθούν στο άξιο καλλιτεχνικό προσωπικό το οποίο έχει Χίος, ή τελικά αν χρειαζόταν να έρθει και μια θεατρική παράσταση αντί 45.000 τροάδες, 45.000 και 50.000, θα μπορούσε να γίνει μια αντίστοιχη παράσταση η οποία μην ξεπερνούσε τις 10.000 ή τις 8.000, γιατί έχουμε κάνει συζητήσεις και ξέρουμε ποιες είναι οι τιμές. Βλέπουμε λοιπόν μια κατασπατάληση χρημάτων απίστευτου μεγέθους. Βλέπουμε την απαξίωση των ντόπιων καλλιτεχνών, κάτι το οποίο εμείς ως Δημοτική Αρχή 19-23 το φυλάξαμε ως κόριο οφθαλμού και κρατήσαμε καταρχήν με πολύ λιγότερα χρήματα. Κάναμε πολιτιστικό καλοκαίρι με 35-40.000 αντί 300-350.000 που είναι τώρα, με αποτέλεσμα αυτά τα χρήματα να μένουν στους χιώτες καλλιτέχνες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, ειδικότερα τον χειμώνα. Άρα λοιπόν πώς θα στηρίξουμε και θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας να μείνουν στον τόπο τους? Και ξέρετε, όλα αυτά τα χρήματα που σπαταλώνται με τις εισαγόμενες εκδηλώσεις δεν μένει ούτε ένα ευρώ στον τόπο μας. Ανταυτού λοιπόν θα έπρεπε, γι' αυτό το επισημαίνουμε, γι' αυτό το καυτηριάζουμε, εμείς ως παράταξη απέχουμε από όλη αυτή την κατάσταση και το καταγγέλουμε στο χιωτικό λαό. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να πάνε στους πυρόπληκτους, στους κτηνοτρόφους μας, στους μελισσοκόμους, στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στις συγκοινωνίες που τελικά μία εκδήλωση από αυτά των 50-60.000 που είναι τρίτη χρονιά έτσι που διατίθενται αυτά τα υπέροχα ποσά, θα μπορούσαν να σώσουν το υπεραστικό κτέλ. Και αυτή την ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθεί ο κόσμος από τα χωριά μας προς την πόλη, και έρχεται βέβαια και η σειρά του αστικού χτέλ με ένα δήμαρχο, τον κύριο Μαλαφή, να δηλώνει ότι εγώ δεν διαθέτω ούτε ένα ευρώ γιατί δεν έχω χρήματα. Ποιος δεν έχει χρήματα? Και παχυλά ταμεία αφήσαμε και χρήματα τρελά εισραίων στα δημοτικά ταμεία, για παράδειγμα είναι 1 εκατομμύριο το χρόνο μόνο από τις κλήσεις της τροχέας. Αυτά τα χρήματα είναι απίστευτα και είναι χρήματα τα οποία θα έπρεπε να επιστραφούν για εξυπηρέτηση του δημότη και του πολίτη, κάτι το οποίο δεν γίνεται, γιατί εδώ μιλάμε για το βασίλειο της Δανημαρχίας, μιλάμε για μια αυλή η οποία λειτουργεί με ανεξέλεκτους τρόπους, ανεξέλεκτους κυριολεκτικά τρόπους. Τα χρήματα δαπανώνται με απίστευτο τρόπο, καταιγιστικά θα έλεγα. Και βέβαια δεν είναι μόνο οι τροχονομικές κλήσεις που εισραίουν στα ταμεία του Δήμου, και από εκεί και πέρα βέβαια σπαταλώνται με ταξίδια, με φιέστες, με ντύρλι ντύρλι και όλα αυτά. Είναι υπέροχη φορολογία η οποία έχει μπει από τον κύριο Μαλαφή για τη δημοτική του αρχή, όπως είναι το νερό που από 45-50 ευρώ που πληρώνει ο κόσμος έχει φτάσει να πληρώνει 200, 300, 500, 600. Είναι τα ανταποδοτικά τέλη τα οποία είναι στο Θεό. Είναι οι ψεύτικες εκείνες υποσχέσεις οι οποίες τελικά προεκλογικά υπόθηκαν αφιδώς ότι θα δημιουργήσει ένα παράδεισο. Και κλείνω, για να μην κουράζω τον κόσμο, για μια ακόμη φορά λοιπόν είναι χρέος μας να ενημερώνουμε τον κόσμο για τα τεχτενόμενα. Και θα πει κανείς, ωραία, και τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Υπάρχουν ακόμα 2 χρόνια μέχρι να τελειώσει αυτή η δημοτική θητεία, και φυσικά θα το πω για μια ακόμη φορά, τη βραδιά των εκλογών, έτσι το είπα πιστεύοντας ότι μπορεί και να μην είναι, αν και ήξερα, είπα ότι έρχομαι ο χιώτικος λαός να μην μετανιώσει για την επιλογή του. Βέβαια πολύ γρήγορα φάνηκε το αποτέλεσμα, και αυτό το οποίο μπορούμε να παρακαλάμε είναι να περάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα ο καιρός, για να δούμε τελικά στην πορεία τι μέλη γενέστε, πώς το αναποδηγυρισμένο βαπόρι και βουλιαγμένο θα το ξαναφέρουμε στην επιφάνεια για να μπορέσει να ταξιδέψει σε ασφαλές και υπήρνεμο λιμάνι.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090. ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Αυτή ήταν η άποψη του κυρίου Κάρματζη. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε την απάντηση του Δημάρχου Χίου, του Γιάννη Μαλαφή.

αξία τον πολιτισμό δεν μπορούν να δοθούν πουθενά αλλού. Κατά δεύτερον, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε πολιτιστικές δράσεις και ροή ποιοτικές, έτσι ώστε να εκπαιδεύεται ο κόσμος σε σπουδαία πολιτιστικά δρόμενα. Το τελευταίο είναι ότι από ό,τι είδαμε στην τετραετία του κ. Κάρπατζη δεν είδαμε και τίποτα σπουδαίο πολιτισμικά. Υπάρχει ένα χάος αυτής της τετραετίας με τα πολιτιστικά δρόμενα που γίνονται στον Δήμο της Χίου από το 24. Όπως βλέπετε, γίνονται συνεχώς ποιοτικές δράσεις που αφορούν από την εκπαιδευτική κοινότητα μέχρι και τις μεγάλες ηλικίες. Γίνονται διάφορα φεστιβάλ που όλα έχουν μέσα το στοιχείο της εξωστρέφειας και της εκπαίδευσης του πληθυσμού στο να μπορεί να τα βλέπει τα πάντα με καλύτερο μάτι μέσα από το πρίσμα του πολιτισμού. Νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρα πράγματα για τη Χίο αυτά που γίνονται. Το να φέρνουμε εδώ παραστάσεις τύπου εθνικού με εισιτήριο 20 ευρώ, ενώ θα έπρεπε ο Θεός να ταξιδεύσει, να κάνει τα έξοδα της μεταφοράς του και να πληρώσει και 60 με 80 ευρώ για να δει παραστάσεις που εδώ θα δει με 20 ευρώ δίπλα στο σπίτι του, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι έχει ενοχλήσει κάποιους, ενώ θα έπρεπε να λένε μπράβο που γίνεται τέτοια παραγωγή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, ξέρει πολύ καλά και το αποκρύβει βεβαίως ότι 104.000 δεν είναι το τελικό κόστος. Το τελικό κόστος θα είναι πολύ λίγες δεκάδες χιλιάδες, διότι πρώτον υπάρχουν οι χορηγίες που είναι γύρω στις 25.000 ευρώ αυτή τη στιγμή και που πιστεύω ότι θα μεγαλώσουν κι άλλο, και το δεύτερο ότι όλα αυτά έχουν εισιτήριο, που σημαίνει ότι όλα αυτά θα αφαιρεθούν από το τελικό κόστος. Επίσης το αποκρύβει, και το πιο γελίο της υπόθεσης είναι ότι τη μία από τις τρεις παραστάσεις την ψήφισε παραταξή του και στις άλλες ψήφισε λευκό. Τώρα τα κριτήρια γιατί να ψηφίσει τη μία παράσταση και να μην ψηφίσει τις άλλες δύο, θα πρέπει να ρωτήσουμε το μαντίο των Ελφών να μας απαντήσει. Μάλλον ενδεχομένως να μην γνώριζε ότι και στις Τροάδες υπεύθυνος και αυτός που κάνει τη μουσική είναι Χιώτης, είναι ο Λευτέρης ο Βενιάδης, και βεβαίως μόνο και μόνο που είχε μέσα τη συμπερίληψη αυτή η εκδήλωση θα έπρεπε να την ψηφίσει. Αλλά τέτοιες ευαισθησίες δεν περιμένω να βρω στον πρώην δήμαρχο. Εξάλλου τη συμπερίληψη την είχε μόνο γενικώς για το φαίνεστε. Νομίζω ότι έχουμε δώσει το πολιτιστικό μας αποτύπωμα από την αρχή της θητείας μας και αυτό θα καλλιεργούμε στο Χιώτη Δημοτικό.

Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο Χίου. Τώρα, επειδή μου προξένησε εντύπωση, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, για παράδειγμα, του Μπόστ. Δεν ξέρω τι εισιτήριο, φαντάζομαι στοιχείο θα έχει ό,τι έχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι 18 ευρώ. Επίσης, από την ώρα που μπαίνει εισιτήριο, πού ακριβώς συμβάλλει ο Δήμος, δεν κατάλαβα. Θα μας τα εξηγήσει μετά που θα έρθει η Ευαγγελίτσα Γιαμέντα. Για να ψάξω λίγο και τις Τροάδες.

Τροάδες λοιπόν στο Εθνικό Θέατρο, το Εθνικού Θέατρου δηλαδή, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, τα εισιτήρια ξεκινάνε από 5 ευρώ. Ο Δήμαρχος είπε 60. Για να δω, μπορεί να έχει και πιο ακριβά. Όντως, έχει και πιο ακριβά. Στη διακεκριμένη ζώνη της Επιδαύρου φτάνουν τα 55. Άρα το να βάζουν εισιτήριο 20 ευρώ εδώ στοιχείο είναι ένα φυσιολογικό εισιτήριο. Επαναλαμβάνω, πού έγκυται, δηλαδή το εισιτήριο πόσο θα ήταν όταν στη διακεκριμένη ζώνη της Επιδαύρου είναι 55 ευρώ, με πόσο εισιτήριο έπρεπε να έρθει εδώ η παράσταση. Δεν μας τα διευκρίνησε πάρα πολύ καλά. Δεν απάντησε επίσης γιατί δεν προτιμούνται ηχιώτες καλλιτέχνες, γιατί είπε ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε και σε άλλες πολιτιστικές, εν πάση περιπτώσει, θεάσεις και ακροάσεις. Αυτό εντάξει, ο καθένας το κρίνει όπως νομίζει. Το μόνο που κρατήσαμε είναι ότι τελικά δεν θα κοστίσουν 104.000, δεν θα κοστίσει 104.000 η συμβολή του Δήμου σε αυτές τις τρεις εκδηλώσεις, τις πολιτιστικές θα κοστίσουν λιγότερο, αλλά πάλι δεν μας είπε πόσο. 25.000 λέει και παραπάνω θα είναι χορηγίες, θα υπάρχει το εισιτήριο και για να φτάσουμε τα 104 θα δούμε πόσο θα βάλουμε, δεν το πολύ καταλάβαμε. Ούτε το πρωί που μίλησε στον Μανώλη Βερβεράκη και στο Καλημέρα Χάος τον καταλάβαμε. Αλλά μπορεί να φταίμε εμείς. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων, με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ, TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
8: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
7: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
8: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
7: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Προδοκανάκη 13.
8: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 9 λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι και αλλάζουμε θέμα. Αφήνουμε τα χρήματα του πολιτισμού για τα οποία δεν καταλάβαμε τελικά. Δεν θα δοθούν 104.000, δεν ξέρουμε πόσα θα δοθούν. Δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς, αλλά δεν καταλάβαμε και πώς. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχει να κάνει με την ημερίδα για την ναυτιλία που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ, όχι αύριο, αλλά το επόμενο Σάββατο, 25 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Παρασκευής. Καλημέρα, διαλέξανε. Στο νότιο λιμένο βραχίωνα, ο κύριος Μιχάλης Παραλαμάς, που είναι γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Χιού του ΠΑΣΟΚ, μας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: 5 Εβδόμου, Σαββάτο, το άλλο Σάββατο, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής σε τοπικό επίπεδο θα διοργανώσει μια μεγάλη ημερίδα με θέμα την ναυτιλία. Ένα ζήτημα το οποίο τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και πάει από το κακό στο χειρότερο. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ένα θεσμικό κόμμα με πρόγραμμα και θέσεις, επιδιώκουμε σε όλους τους τομείς να έχουμε προτάσεις οι οποίες θα είναι υλοποιήσιμες στο χρονικό διάστημα που μπορούμε να κυβερνήσουμε και να αλλάξουμε όσο το δυνατόν προς τα καλύτερη κατεύθυνση όλα όσα μπορούμε. Ως εκ τούτου, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ναυτιλία και ειδικά για τη Χίος. Η Χίος, ένα νησί το οποίο είναι φημισμένο για την αυτοσύνη του, έχει πάρα πολλούς ναυτικούς, έχει οικογένειες οι οποίες ζουν από τη θάλασσα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να παρουσιαστούν εδώ οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο τομέα και έτσι διοργανώνουμε την εκδήλωση αυτή. Στην εκδήλωση αυτή θα παραστεί και θα μιλήσει ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου και ο ευρωβουλευτής μας Γιάννης Μανιάτης, συν κάποιοι άλλοι ομιλητές, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε από Αθήνα. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει 7 η ώρα το άλλο Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί στο νότιο λιμενοβραχίωνα, στην περιοχή απέναντι από το Χανδρί που έχει ένα άνοιγμα στην περιοχή αυτή. Και πείτε μου εσείς ό,τι θέλετε να ρωτήσετε πάνω στην εκδήλωση αυτή. Προφανώς και καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι μόνο. Θα θέλαμε όλοι οι χιώτες που έχουν τον χρόνο να έρθουν και να ακούσουν τις συγκεκριμένες μας προτάσεις πάνω στο ζήτημα της ναυτιλίας, γιατί νομίζουμε και πιστεύουμε ότι η ναυτιλία είναι ο βασικότερος οικονομικός πυλώνας της περιοχής μας, αλλά και της χώρας μας γενικότερα. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή σε όλα τα ζητήματα. Δηλαδή, πέρα από τους βασικούς που σας είπα πως θα έρθουν από το κόμμα, θα υπάρχουν και στελέχη και συνταξιούχοι και ακόμα και άνθρωποι από τον οικονομικό τομέα, τον ευρύτερο τραπεζικό τομέα, και θα αναπτυχθούν όλες οι απόψεις μας, είτε για την ναυτιλία σε τοπικό επίπεδο, την ακτοπλοϊκά, την ποντοπόρα, ακόμα και για την ισιοτικότητα θα υπάρχουν αναφορές, οι οποίες συσχετίζονται ας πούμε με το μεταφορικό ισοδύναμο, με τέτοιες ρυθμίσεις και φορολογικά όσον αφορά και τους τζίρους που φέρνει η ναυτοσύνη στην Ελλάδα και στην ιδιαίτερη πατρίδα μας. Θα υπάρχουν στοιχεία από όλα και θα είναι μια ανοιχτή εκδήλωση η οποία θα αποτυπωθούν όλες οι απόψεις μας, οι ευρύτερες, αλλά και οι θέσεις μας στο διατάφτα, σε αυτά που μπορούμε να αλλάξουμε και θέλουμε να προχωρήσουμε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άρα, η εκδήλωση δεν θα είναι επικεντρωμένη μόνο σε ένα, είναι ημερίδα. Με την έννοια ότι θα είναι ανοιχτή, θα υπάρχουν και ερωτοπαντήσεις από δημοσιογράφους προς τους ομιλητές. Δεν θα είναι δηλαδή η μία ομιλία μετά την άλλη. Θα είναι, ας το πούμε, σε στυλ κάπως κουβεντούλας, όπου θα τοποθετηθούν οι απόψεις μας ακόμα και θα υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση από τον πρόεδρό μας, που θα, ας πούμε, επικεντρώνεται στο συνολικό ποια είναι η ταυτότητά μας στο συγκεκριμένο ζήτημα της ναυτοσύνης και της ναυτιλίας στην Ελλάδα. Νομίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα, αλλά και τα τελευταία 10 χρόνια, δεν έχουν γίνει κάποιες ειδικές παρεμβάσεις και γενικά έχει αθεθεί το ζήτημα. Και πιστεύουμε ότι εφόσον η Ελλάδα είναι μια χώρα ναυτικών και η Χίος είναι η βασιλεύουσα από αυτών των ναυτικών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποτυπωθούν εδώ οι προτάσεις αυτές και το κίνημά μας είναι έτοιμο να το κάνουμε.
0: Επαναλαμβάνουμε, είναι το ερχόμενο Σάββατο στο νότιο λιμενοβραχίωνα του λιμανιού της Χίου. Κλείστε από τώρα θέση. Εκεί δεν έχει εισιτήριο. Εάν θέλετε να δώσετε καμία οικονομική ενίσχυση, δεν θα σας πει κανείς κάτι, έτσι προς Θεού.

0: Μιας και λέμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την ναυτιλία και για εκδήλωση που θα γίνει στο λιμάνι της Χίου, ας ακούσουμε τι λέει ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, που θα είναι σε αυτή τη θέση και τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ο κύριος Παντελής Λεγάτος, σχετικά με την έκθεση που ανοίγει τις πύλες της.
1: Πλευρά, στο χώρο της έκθεσης Λιμάνι Open Market, η οποία υλοποιείται για δεύτερη χρονιά, από 17 Ιουλίου έως και 3 Σεπτεμβρίου. Κάθε Παρασκευή θα υπάρχει ένα event, το οποίο θα είναι ή DJ ή live music, και θα υπάρχει και δύο φορές face painting. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλύτερη η φετινή έκθεση από την προηγούμενη. Είδαμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, θα υπάρχει περισσότερος φωτισμός και νομίζουμε ότι θα είναι και πάρα πολύ καλύτερη, γιατί έχουμε εντάξει και τους βιβλιοπόλες μέσα, το οποίο το πρόβλημα των βιβλιοπολών πέρσι μας είχε δημιουργηθεί, όπως γνωρίζετε όλοι, το οποίο είχαν μπει την τελευταία στιγμή. Φέτος έχουν ενταχθεί ομοιόμορφα στην έκθεση. Η πάγκη των βιβλιοπολών είναι ακριβώς στο ίδιο μοτίβο το οποίο θα θέλαμε να είναι και με τα υπόλοιπα περίπτερα. Οπότε αυτό μας δείχνει μια πιο όμορφη εικόνα. Πείτε μου.
2: Πόσοι επιχειρηματίες θα πάρουν μέρος?
1: Είναι 12 επιχειρήσεις και 4 τα βιβλιοπολία τα οποία θα συμμετάσχουν. Συνήθως στις προηγούμενες εκθέσεις, στην προηγούμενη εκθέση που κάναμε, ήταν 3 τα βιβλιοπολία και ήταν και 9 επιχειρήσεις.

0: Λοιπόν, ακούσαμε για το λιμάνι Open Market που έχει το ελληνικότατο αυτό όνομα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λεγάτο τι είπε χθες και για τους στόχους του όσον αφορά την παραμονή του στη θέση, όπως είπαμε, του Προέδρου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου για 2,5 χρόνια ακόμη, μέχρι ολοκλήρωση δηλαδή της θητείας της παρούσης Δημοτικής Αρχής.
1: Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον Γιάννη τον Μαλαφή, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε τα προηγούμενα 2,5 χρόνια, αλλά και για την εμπιστοσύνη που μου ανανεώνει για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα στο Λιμενικό Ταμείο ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν το γνώριζα καθόλου και από τις επιχειρήσεις μου δεν είχα καμία σχέση με το Λιμενικό Ταμείο και με τις δραστηριότητες του. Θεωρούμε ότι τα 2,5 χρόνια που έχουν περάσει έχουμε φτιάξει αρκετά πράγματα. Ένα από αυτά είναι το λιμάνι Open Market, είναι μια έκθεση που έχει δημιουργηθεί από πέρυσι και λειτουργεί και θεωρούμε ότι θα γίνει θεσμός, θα υπάρχει δηλαδή και τα επόμενα χρόνια. Το μεγαλύτερο έργο που θέλουμε να κάνουμε είναι το να φτάσουμε στο το master plan του κεντρικού λιμένα, στο να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Ήδη είμαστε στο σημείο το οποίο περιμένουμε από την ΕΣΑΛ να μας δώσει τις απόψεις της, που αυτό είναι και το συμβούλιο το οποίο θα μας πει ότι είναι ο άρτιο και θα μπορούμε να το προχωρήσουμε, και από εκεί και μετά θέλει περίπου 18 μήνες για το προεδρικό διάταγμα. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτή τη θητεία αυτά θα προλάβουν να γίνουν, όπως επίσης να βρεθεί και η χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Επίσης, μικρά άλλα έργα τα οποία έχουμε βάλει στόχο για τα επόμενα 2,5 χρόνια σίγουρα είναι η Λαγκάδα, το πλημμυρικό φαινόμενο, το οποίο είναι ένα έργο 270.000 ευρώ που φιλοδοξούμε φέτος να ξεκινήσει, όπως επίσης και η ανάπλαση του αλιευτικού καταφυγίου του Παντουκιούς, ένα έργο 400.000 ευρώ που φιλοδοξούμε ότι από το χρόνο αυτό θα αρχίσει να υλοποιείται. Στα πλάνα μας επίσης είναι η αναβάθμιση όλων των αλιευτικών καταφυγίων, να υπάρχουν χώροι και για τους αλιείς, να υπάρχει υπαρκής φωτισμός, ρεύμα και νερό, το οποίο είναι αυτονόητο και θα είναι δωρεάν για τους ερασιτέχνες αλιείς μας, και θεωρούμε ότι όπου μπορούμε να αλλάξουμε τη φιλοσοφία, όπως και σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε τώρα, στο να κάνουμε κάτι διαφορετικό από τον αστικό εξοπλισμό μέχρι και το δάπεδο το οποίο υπάρχει στα αλιευτικά και στα τουριστικά καταφύγια, θα το κάνουμε.
2: Πάντως, κύριε Λεγάτο, η αλήθεια είναι ότι περίμενα ανάμεσα στο σχεδιασμό σας, με δεδομένο ότι πάρα πολλά φορά μας έχει ταλαιπωρήσει και αισθητικά και οπτικά, να κάνατε μια αναφορά στο κομμάτι που έχει τη ζημιά στο προεδρικό απέξω. Εκεί που απλά αλλάζουμε σύρματα κάθε φορά, αλλάζουμε περιφράξεις κάθε φορά, αλλά δεν βλέπουμε τουλάχιστον να γίνεται έργο.
1: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. 2,5 χρόνια είμαι πρόεδρος στο Λιμενικό Ταμείο. Δυστυχώς δεν είχα βρει καμία μελέτη. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Ούτε λέω ότι δεν έχω τις ευθύνες μου. Εννοείται ότι εγώ έχω την ευθύνη. Δεν την έχουν ούτε οι προηγούμενοι, ούτε οι προπροηγούμενοι. Εγώ και εγώ φυσικά την αναλαμβάνω. 2,5 χρόνια τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο. Απλά θα φανεί κάπως αστείο να πω ότι προχθές περάσαμε και τους όρους διακήρυξης του έργου και σε λίγες ημέρες θα βγει και στον αέρα. Αν δεν έχει βγει σήμερα ή σε αυτή τη βδομάδα, θα βγει την επόμενη σίγουρα. Απλά επειδή θα φανεί πραγματικά, το ξαναλέω, αστείο, δεν αναφέρθηκα καθόλου σε αυτό το κομμάτι, γνωρίζοντας αυτό.
0: Τουλάχιστον παραδέχθηκε ότι έχει ευθύνη για το γεγονός ότι 2,5 χρόνια δεν μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το συγκεκριμένο σημείο του λιμανιού της Χίου, ενώ θα δώσουμε, ας πούμε, 400.000 για το αλιευτικό καταφύγιο του Παντουκιούς, 270.000 για τη Λαγκάδα και δεν ξέρω πόσα για το master plan του λιμανιού. Για να δούμε. Έχουμε ήδη περάσει τη μία το μεσημέρι, είναι 2 λεπτά μετά, οπότε πάμε να δώσουμε το μικρόφωνο στη Ζένα Χατζηδημητρίου για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο, αφού κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι έπληξε αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο ιρανικό έδαφος, επιθέσεις που σύμφωνα με ιρανικές αναφορές προκάλεσαν τον θάνατο 7 ανθρώπων. Θεωρώντας την εξέλιξη απολύτως φυσιολογικό, έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί κατά του Νότι Μηταράκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε τα εξής. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλείψιμη ενέργεια από μέρους μου. Εξ αρχής τήρησα απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου. Για προκλητική σπατάλη με έξοδα 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου, σημειώνοντας σε σχετική ανακοίνωσή της. Για τρίτη συνεχή χρονιά η Διοίκηση Μαλαφή προκαλεί το κοινό αίσθημα με μια απαράδεκτη μεθοδευμένη κατασπατάληση πόρων. Η πρόκληση πλέον ξεπερνά κάθε όριο. Μόνο για τρεις εισαγόμενες εκδηλώσεις, τις Τροάδες, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα και τη συναυλία για τον Ξυλούρη ξοδεύονται 104.000 ευρώ. Αντί να αξιοποιεί τους αξιουσιώτες καλλιτέχνες που μπορούν και κάνουν θαύματα με λιγότερο από το 1 τρίτο των χρημάτων, τα οποία θα έμεναν και στον τόπο μας, η διοίκηση επιλέγει πανάκριβα εισαγόμενα θεάματα. Αυτή τη φορά η πυροσβεστική υπηρεσία δεν χαρίστηκε ούτε στη ΔΕΗ, βρίσκοντας σοβαρές ελλείψεις στην πυρασφάλειά της και επιβάλλοντας βαρύ χρηματικό πρόστιμο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια έκτακτου ελέγχου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κοντάρι, βεβαιώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούν στην νομοθεσία πυρασφάλειας, καθώς και ελλείψεις στα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Συγκεκριμένα, στις 7 Μαΐου 2026. Κατά τον αρχικό έλεγχο καταγράφηκαν ελλείψεις στα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Κατά τον επανέλεγχο στις 29 Ιουνίου διαπιστώθηκε μη πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνέπεια των παραπάνω παραλήψεων ήταν η επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους 18.843,75 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει η μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων, εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, 3η 21 και 4η 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Παγχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε στη Σάμο, έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και περιοδικά. Το 2000 τιμήθηκε ως δημοσιογράφος της χρονιάς από το Ίδρυμα Μπότσι και εν συνεχεία από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 5 χρόνια μετά την πρώτη του βράβευση. Έσβησε στις 4.30 χθες το απόγευμα η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στις 2.30 το μεσημέρι στη θέση σκουριές των μεστών κοντά σε περιοχή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στο σημείο έσπευσε αμέσως μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς και το πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης μεστών. Η ίδια ομάδα καθαρίζει συχνά στο σημείο αυτό καθώς και τις περιοχές περιφερειακά των μεστών όπου βρίσκονται ελιές του ταξιάρχη, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί πολύ το έργο των πυροσβεστών. Ένας 60χρονος μηχανικός του κρουαζιερόπλοιου Αζαμάρα υπέστη ανακοπή χθες την ώρα που το πλοίο βρίσκονταν στο λιμάνι της Χίου. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τάχιστα μετέφερε το ναυτικό στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί στα επίκοντα, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας δηλαδή 4, για τις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ΥΠΕ που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δύσκολη χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά τουριστικά η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου Μίτση Παϊδούση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Τα πανάκριβα αεροπορικά εισιτήρια λόγω των έργων επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου Χίου που έχουν ήδη οδηγήσει σε πτώση της κίνησης τον Ιούνιο, η έλλειψη καμπινών στα πλοία που και εκεί τα εισιτήρια θεωρούνται ακριβά, το καθυστερημένο Χίος Πας και η γενικότερη πτώση του τουρισμού στη χώρα μας φέτος είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τουριστικής περίοδου που διανύουμε, όντις ήδη στα μέσα του καλοκαιριού. Υπάρχουν πάντως ελπίδες ανάκαμψης για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με την εξαργύρωση του Χίος Πας από τους πολίτες που το έχουν ήδη πάρει και δεν πρόλαβαν τον Ιούνιο να το χρησιμοποιήσουν. Να ξέρουν πάντως ότι η εξαργύρωσή του δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και στο κεντρικότερο σημείο της Χίου, δίπλα σε κότερα και επισκέπτες, παραμένει η περίφραξη της ζημιάς στο κρυπίδωμα, με την αλήθεια να απευθύνει το ερώτημα «Αλλάξαμε περίφραξη, το έργο θα γίνει φέτος?». Αναλαμβάνω την ευθύνη για την καθυστέρηση των 2,5 χρόνων στο έργο της αποκατάστασης της ζημιάς μπροστά από το πρωτοδικείο, ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος στο περιθώριο των στόχων του με αφορμή την ανανέωση της θητείας του για ακόμη 2,5 χρόνια. Το αισιόδοξο, όπως είπε, είναι ότι μόλις προχθές εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου, με τον ίδιο να ελπίζει ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς στις 10.30 το πρωί. Θα καλυφθούν τα 2 κοντέινερ που τοποθετήθηκαν στο δημοτικό κήπο για να μην ενοχλούν αισθητικά, απάντησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή το δημοσίευμα της αλήθειας, με τον ίδιο να δηλώνει ότι αυτά που προέβλεπε η μελέτη ήταν πολύ μεγαλύτερα. Όπως είπε, το ένα από αυτά θα λειτουργήσει ως αποθήκη για τα εργαλεία που χρειάζονται για τη συντήρηση του δημοτικού κήπου, ενώ το άλλο στεγάζει τις δημόσιες τουαλέτες που κατά τον Δήμαρχο Χίου πρέπει να υπάρχουν στο χώρο. Ξεκινά σήμερα Παρασκευή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ανοιχτή αγορά στο λιμάνι που θα λειτουργεί μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Στο χώρο ήδη έχουν τοποθετηθεί περίπτερα αλλά και οι πάγκοι που θα φιλοξενήσουν την έκθεση βιβλίου, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου Παντελή Λεγάτου να αναφέρει ότι φέτος θα συμμετέχουν 12 επιχειρήσεις και 4 βιβλιοπωλεία. Παράλληλα η διοργάνωση θα πλαισιώνεται με μουσική εκδήλωση κάθε Παρασκευή. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν κατά την περίοδο από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου στις παρακάτω δομές: ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Χίος. Το κόστος συμμετοχής είναι 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος που θα είναι 40 ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες στο 22713 50088. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Παρασκευή και για τις επόμενες 15 ημέρες, από τις 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης από τη βόρεια είσοδο του οικισμού Καλλιμασιάς έως τη θέση Καλογέρικο, βρίσκεται στο ενδιάμεσο της απόστασης Καλλιμασιά, Κόμβος προς Αγία Φωτεινή. Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, δεν προβλέπεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, αλλά εκπεριτροπής κίνηση οχημάτων στα δύο ρεύματα. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός. Για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στις Ινούσες. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, Τελωνείο, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων, καφετέρια Μπούρτζη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου έχει εντάξει στην πνευματική της διακονία και το πρόγραμμα θεολογικών αναλόγιων με χώρο διεξαγωγής στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Παρασκευή στις 7 και 4, ο Νικόλαος Κόσταλος, θεολόγος καθηγητής, θα παρουσιάσει το θέμα «Η σύνθεση του θεοπνεύστου κανόνος της Αγίας Γραφής». Αύριο Σάββατο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτου Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Σήμερα το απόγευμα στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο στις 7 το πρωί ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντος του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών ερασιτεχνών και επαγγελματιών μουσικών και τραγουδιστών διοργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με τραγούδια της καρδιάς την Κυριακή 19 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον Ταλούς στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΟΜΑΣ» παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η φάρμα των ανθρώπων». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λυτρού στο κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο της οδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία, τη Δευτέρα το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα, από την πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου Σικούση. Για τους χιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χίου, τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ, δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955 στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ με ομιλητές τον βουλευτή Σταύρο Μιχαηλίδη και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλησίδου. Για όποιον επιθυμεί στον ίδιο χώρο θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Η ομάδα Wit Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Η φιλόπτωχος αδελφό της κυρίων Χίου εορτάζει την προστάτηδά της Αγία Μαρκέλα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Ιερά Μητρόπολη Χίου με θεία λειτουργία και αρτοκλασία. Θα ακολουθήσει κέρασμα. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται μετά από 50 χρόνια την 5η 23 Ιουλίου 8:30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής για να θυμηθούν παλιές στιγμές και να ζήσουν καινούργιες. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 6974-048-211 Μαρία Μονιώδη, 6932-365-148 Δέσποινα Υψηλάντη Ξίδα, 6981-335-182 Κατερίνα Γεωργούλη Καλογεράκη. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο γιατρός συγγραφέας Γιάννης Γλύκας, η φιλόλογος Σοφία Σκούφαλου και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινα Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Des Art Gallery στο Φρούριο, ενώ στη Βενετία από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Αλμπρίζι. Τα εγγένεια στοιχείο θα γίνουν 25 Ιουλίου, 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη το πρωί 9 με 1:30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Υπάρχει άραγε κρίση στον θεσμό του γάμου? Στο ερώτημα αυτό έρχεται να απαντήσει η εκπομπή «Κατενθυθείτο» αυτής της εβδομάδας με προσκεκλημένο του Γιάννη Χονδρέλη, τον ψυχολόγο Παντελή Πρόιο. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Θημιανών μετά από πρόσκληση του Δήμου Χίου ανεβάζει στις Αμάδες την παράσταση «Ηλίθι», μια ξεκαρδιστική κωμωδία του Νίλ Σάιμον, αύριο Σάββατο στις 8:30 το βράδυ. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιού Ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου Γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την Ολονύχτια Ανάγνωση των Ομηρικών Επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα Ομηρικά Έπη. Δηλώσεις συμμετοχής έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Αυτό το καλοκαίρι για 5η συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στη χώρα μας. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών ΆΣΟ 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του ΆΣΟ 2026 είναι η Βάρδια από την 3η 28 Ιουλίου στις 5:30 το απόγευμα έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου 5:30 το απόγευμα 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάν Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο για να μην ξεχνάτε της εγγονής του Ειρήνης Λύρα Γκίκα. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, στον Δυτικό Αύλιο Χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Ροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η ομάδα Πόλο Μίνι Παίδων του Ναυτικού Μελουχίου αγωνίζεται από σήμερα έως την Κυριακή στη Λάρισα για την τελική φάση της Golden Link του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Η ομάδα Πόλο Μίνι Κορασίδων της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας για την τελική φάση της Silver Link του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Από σήμερα έως την Κυριακή, νεαροί αθλητές και αθλήτριες της ΠΕΚΕΒ, του Ναυταθλητικού Ομίλου Θημιανών και του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου θα λάβουν μέρος στην τελική φάση των πρωταθλημάτων Παμπέδων Παγκορασίδων, Παίδων Κορασίδων και Εφήβων Νεανίδων Κολύμβησης που θα διεξαχθούν στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο Μαρούσι. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του ΒΑΟΛ με τον προπονητή Στέλιο Γαλάτουλα. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Η εκκίνηση από την πλατεία, ο τερματισμός στο άγαλμα Φανή Ναύτη στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαραβασίου, Πολιτιστικός, Μορφωτικός Σύλλογος, η Δάφνη Δαφνώνα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 46%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες σήμερα. Στην πόλη της Χίου θα διμερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρης στην οδό Λεωφόρου Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κυλιάρης στις οδούς Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1936. Από σήμερα η Βολισσός συγκοινωνεί δια αυτοκινήτων μετά της πόλεως. Σαν σήμερα στοιχείο το 1946.

0: έπρεπε να το διοργανώσει. Σαν σήμερα στοιχείο το 1960, τελετή παραδόσεως του Δημαρχιακού Μεγάρου Χίου από την Αταλάντη Μιχαήλ Ιβανού με δαπάνες τις οποίες κτίστηκε. Σαν σήμερα στοιχείο το 1990, επιχείρηση του νομάρχη Δημήτρη Βασιλάκου και του εισαγγελέα Παναγιώτη Γκλεζάκου να κλείσει η αλήθεια επειδή υπερασπίστηκε τις απεργίες των καθηγητών. Διαδηλώσεις του κόσμου και αποκλεισμός των γραφείων της αλήθειας. Την επομένη ο νομάρχης ανακαλείται στην Αθήνα. Σαν σήμερα στοιχείο το 2011 πεθαίνει ο επί 32 χρόνια Μητροπολίτης Χίου Διονύσιος κατά κόσμων Νικόλαος Μπαϊρακτάρης σε ηλικία 84 χρόνων.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε 41 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά και η σημερινή εκπομπή. Και φυσικά πάντα προς το τέλος σας έχω την αγαπημένη σας Ευαγγελίτσα Αμέντα.
1: Τώρα σοβαρά είμαι αγαπημένη του.
0: Δική μου πάντως, ναι, γιατί
1: μοιραζόμαστε τις τελευταίες στιγμές.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θα σε ρωτήσω σοβαρά και θέλω να μου δώσεις και εσύ μία σοβαρή απάντηση. Μη γελάς.
1: Μάμα, άμα το λες έτσι, άμα το ξεκινάς έτσι. Για πες.
0: Μα σε προετοιμάζω ότι θα είναι σοβαρή ερώτηση και θέλω σοβαρή απάντηση.
1: Πάντα είμαι σοβαρή, πες μου. Αντέχω, λοιπόν, έχω πάρει πολλά χάπια σήμερα.
0: Θέλω να μου πεις στο θέμα των ποσών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για τις 104.000 που κατήγγειλε ο Κάρμεντης ότι δίνονται για δύο παραστάσεις και μία συναυλία.
1: Ναι.
0: Τι κατάλαβες από τον Δήμαρχο?
1: Κατάλαβα ότι εκείνος είναι δήμαρχος
0: και εμείς δημοσιογράφοι
1: και έχει ευαισθησίες.
0: Ναι.
1: Απέναντι στο... Δεν με αφήνεις, μου είπες να απαντήσω σοβαρά. Μην με κοιτάς έτσι. Ναι. Απέναντι στους δημότες που εσύ και εγώ δεν τις έχουμε. Και μπορεί και ο Σταμάτης ο Κάρματης να μην τις έχει. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δηλαδή, εσύ τώρα αν ήθελες να πας να δεις μια παράσταση του Εθνικού Θεάτρου, δεν θα έπρεπε να πας στην Αθήνα?
0: 5 ευρώ έχει στην Επίδαυρο το εισιτήριο.
1: Πώς θα πας στην Επίδαυρο, θα πετάξεις?
0: Σε διακεκριμένη θέση έχει 55.
1: Πώς θα πας, μάνα μου, έχεις και το κόστος. Κολυμπώντας θα κατέβει η παράσταση μέχρι να φτάσεις.
0: Πάρω το χείο σπάς είναι για να έρθεις, δεν είναι να πας.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος είπε ότι καταρχάς διαφώνησε με το αρχικό ποσό. Είπε ότι θα είναι λιγότερα γιατί ήδη έχουμε 20.000 αποχορηγίες.
0: 25.
1: Θα μπει και εισιτήριο. Κούτσα κούτσα κάτι θα κατεβούμε. Δεν ξέρει ακόμα, ξέρει πόσα εισιτήρια θα πουληθούν?
0: Αυτό το ποσό εγκρίθηκε κάπου?
1: Τι εννοείς εγκρίθηκε?
0: Έχει περάσει από κάποια οικονομική επιτροπή?
1: Έχει περάσει από την οικονομική επιτροπή, νομίζω ότι έχουν περάσει.
0: Δημοτική επιτροπή πια.
1: Δημοτική επιτροπή έχουν περάσει αυτά, ναι.
0: Να δοθούν το πολύ 104, αλλά δεν θα είναι 104.
1: Δεν έρχεται στη Δημοτική Επιτροπή το σύνολο, έρχεται παράσταση-παράσταση.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, α πούμε ότι στη μία παράσταση που παίζει η Ρώμα, ναι, η παράσταση του Σταμάτη Κάρμα την ψήφισε. Λόγω τη η Ρώμα, ναι. Γιατί δεν ψηφίζει, του λέει και του Τροάδε που γράφει τη μουσική ο Βενιάδη? Δεν είναι χιώτη αυτό?
0: Ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι άλλο.
1: Όλα θες να τα καταλάβεις Παρασκευή μεσημέρι.
0: Από την ώρα που μπαίνει εισιτήριο στην κάθε παράσταση, ναι, τι δουλειά έχει ο Δήμος να δώσει λεφτά?
1: Γιατί ο Δήμος πρέπει να εξασφαλίσει στο απαραίτητο κονδύλι για τη φιλοξενία, για όλα αυτά τα οποία
0: όταν έρχεται
1: για την παράσταση.
0: Μισό λεπτάκι, βρε παιδί μου, και άλλες παραστάσεις που έχουν έρθει. Οι άνθρωποι κάνουν το κουμάδο τους, πουλάνε τα εισιτήριά τους. Και μπορεί σε έναν τόπο να μπουν μέσα και σε έναν άλλο να
1: μην. Ο Δήμος φέρνει στη Δημοτική Επιτροπή κάποια ποσά, κάποιες εκδηλώσεις που θα κάνει και κρατάει το ποσό το συγκεκριμένο. Του λέει ότι για να έρθει η Ειρήνη να κάνει μία συναυλία, εγώ υπολογίζω ότι αυτή η συναυλία χρειάζεται 20.000. Δεσμεύω το ποσό. Μπορεί, ναι, να μην το χρησιμοποιήσω όλο,
0: ναι,
1: αλλά πρέπει να είναι δεσμευμένο. Γιατί αν δεν πάει κανένας, οι καλλιτέχνες δεν θα πληρωθούν. Η μεταφορά δεν θα γίνει, η στήρια δεν θα γίνει, όλα δεν θα γίνει.
0: Δηλαδή σε όλες τις περιοχές που πάνε, οι θείες, οι συναυλίες και τα λοιπά κάνουν έτσι?
1: Αυτό δεν το ξέρω, εγώ είμαι στοιχείο δημοσιογράφος. Δεν έχει φτάσει χάρη μου παρά έξω.
0: Τι να πω?
1: Τι δεν κατάλαβες, ο προβληματισμός σου ποιος είναι?
0: Ότι όταν θέλει να έρθει κάποιος, κλείνει το χώρο, βάζει εισιτήριο και μπορεί να μπει μέσα, μπορεί να βγει έξω. Πώς να το πω, μπορεί να βγάλει κέρδος, μπορεί να βγάλει και ζημιά. Το σύνολο των περιοδιών.
1: Αυτό είναι στις μεμονωμένες. Άλλο τους καλέσει ο Δήμος και να τους πει ελάτε. Ο Δήμος τους είπε ελάτε.
0: Α, δεν θέλανε και τους είπε ο Δήμος ελάτε.
1: Ωραία, παιδί μου, εγώ έτσι το έχω καταλάβει. Ότι ο Δήμος είπε τι ποιότητα θα προσφέρουμε φέτος στους κατοίκους.
0: Και διάλεξε αυτές τις τρεις συγκεκριμένες, ναι, γιατί κατά τη γνώμη του, από ό,τι κατάλαβα, μας εξυψώνουν πολιτιστικά.
1: Ναι, μια που πολιτικά δεν μπορούμε να εξυψωθούμε, μας εξυψώσαμε τον πολιτισμό. Να πάρουμε και εμείς κάτι πόντους παραπάνω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει.
1: Τι δεν κατάλαβες, τι άλλο πρόβλημα έχεις?
0: Τίποτα. Αλλά δεν ξέρουμε και πόσο θα κοστίσουν. Εμείς όμως συνολικά έχουμε βάλει 104.000 για να είμαστε καλυμμένοι.
1: Μπράβο, μπράβο. Είναι σαν να είναι στη μελέτη,
0: ναι,
1: αυτό το κομμάτι.
0: Μετά που δίνουν εκπτώσεις.
1: Μετά στις εκπτώσεις. Όπως γίνεται και στα έργα. Ναι. Βγάζεις ένα συγκεκριμένο ποσό και μετά με τις εκπτώσεις μειώνεται.
0: Πάντως τα εισιτήρια είναι κανονικά, δεν είναι με εκπτώσεις.
1: Δεν μπορεί να τα έχεις όλα με έκπτωση.
0: Και δεν υπάρχει εισιτήριο 60 ευρώ που λέει.
1: 60 ευρώ, δεν έχω ψάξει. Εσύ έκατσες εδώ και τα ψάξεις.
0: Εγώ είδα, σου ξαναλέω, διακεκριμένη θέση στην Επίδαυρο και όχι στον Καστρομινά. Εκτός και αν συγκρίνουμε τον Καστρομινά με την Επίδαυρο.
1: Στην Επίδαυρο παίζει και Κουτσιμαρία πια.
0: Α, δεν το ξέρω. Πάντως η διακεκριμένη στην Επίδαυρο έχει 55 ευρώ.
1: Είμαστε παραμεθόριο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Δεν θα πας πουθενά σε καμία παράσταση?
0: Όχι, σε αυτή τη Σιρός Μανέ θα πάω, γιατί ήθελα και μάλιστα είχα γράψει κιόλας ότι κακώς δεν έρχεται στοιχείο.
1: Ναι.
0: Αλλά τελικά είναι στοιχείο. Βέβαια, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Σιγά σιγά.
0: Στο σύστημα που πουλάνε ηλεκτρονικά τα εισιτήρια, αλλά θα γίνει, λέει,
1: τι
0: και αυτό προσεχώς.
1: Τι άλλη απορία έχεις να στυλίσω?
0: Με το Δήμαρχο, τι άλλη απορία να έχω?
1: Καλά, εγώ έχω πολλές, αλλά δεν είναι για τις πω στον αέρα.
0: Νομίζω ότι κατά τα άλλα όλα καλά και...
1: Έλα βρε, καλά να είμαστε.
0: Ναι.
1: Έχουμε και έχουμε ζήσει. Περάσαμε COVID, περάσαμε πανδημίες.
0: Ωραία. Διάλειμμα, διαφημιστικό και συνεχίζουμε.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: λοιπόν, επιστρέψαμε για λίγο ακόμη.
1: Ευτυχώς.
0: Τι θα πει ευτυχώς?
1: Για λίγο ακόμη, ευτυχώς.
0: Ναι. Πιστεύω ότι από τη Δευτέρα θα έρθει η Χριστίνα, κάνω τις προσευχές μου.
1: Έχεις δει από τη Δευτέρα θερμοκρασίες?
0: Από τη Δευτέρα θα είναι μια χαρά. Από αύριο θα είναι τα δύσκολα.
1: Σοβαρά το λες? Δευτέρα είδα κάτι 40, 41, όχι 40 είδα κάποια στιγμή.
0: Ένα λεπτό.
1: Νομίζω ότι ανεβαίνουν λίγο οι θερμοκρασίες.
0: Μισό λεπτάκι, θα σε ενημερώσω. Όχι, τώρα βρέχει, τώρα δεν βρέχει.
1: Δεν βρέχει, μάνα μου, όχι. Δεν βρέχει.
0: Θα πάμε απλά γενικά στον καιρό. Αύριο Σάββατο 36. Μέχρι 36. Ναι. Κυριακή 38. 38. Δευτέρα 39, Τρίτη 39, Τετάρτη 35.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Ναι. Εντάξει, άργησε. Πάμε πιο πίσω λίγο.
1: Εντάξει. Τουλάχιστον να προσέχουμε λίγο με τις φωτιές και αυτά, γιατί το Σαββατοκύριακο.
0: 25-36 αύριο, 25-38 την Κυριακή. Πολύ υψηλές και ιστορικά υψηλές, αν επιβεβαιωθεί, γιατί δίνει και 41 και δεν.
1: Ναι, γιατί αλλάζουν.
0: Ναι, 26-39 δίνει τη Δευτέρα. Εντάξει, μια χαρά.
1: Όμως εμείς τι έχουμε δίπλα μας?
0: Τη θάλασσα.
1: Όποιος
0: θέλει, πάει, βουτάει. Και τελείωσε η ιστορία. Δροσίζεται μια χαρά.
1: Μόνο δροσίζεται. Γενικώ είναι λύση για πολλά πράγματα η θάλασσα.
0: Το λοιπόν.
1: Ορίστε, κυρία Ειρήνη.
0: Τι άλλο παίζει?
1: Πολύ κίνηση κάτω. Μαρτύρησα να έρθω.
0: Κίνηση?
1: Δεν έχει κίνηση πολύ. Από τις 12.30 και μετά, το έχω προσέξει και την προηγούμενη Παρασκευή, η έξοδη της πόλης είναι χαμός.
0: Πηγαίνουν στα χωριά, λες?
1: Φεύγουν, εγκαταλείπουν την πόλη, πάνε για μπάνιο, πάνε στα χωριά, πάνε στα.
0: Πάντως τα καράβια φέρνουν κόσμο. Τώρα.
1: Πού το πάει ο κόσμος που έρχεται? Εντάξει, πάνε στα χωριά, έχουν γεμίσει. Χωριά έχουν κόσμο, έχουν. Δεν έχουν
0: τα βόρεια δεν έχουν γεμίσει ακόμα.
1: Εντάξει, τα βόρεια δεν ξέρω. Μετά την περσινή φωτιά νομίζω ότι κάποια πράγματα δεν έχουν επανέλθει.
0: Επίσης, το να συνδέουμε. Το χιό σπάς το πήραμε επειδή καήκαμε πέρσι.
1: Ναι.
0: Αλλά συνέχεια το να λέμε να πάμε στην Καμένη Χίο δεν μας κάνει
1: καλό.
0: Ναι,
1: γιατί καλό. Και εσύ να ήσουν τώρα επισκέπτης, δεν θα πήγαινε σε ένα μέρος που
0: παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε, είναι καμένα.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό που. Πρέπει λίγο να το προσέξουμε.
0: Ναι, γενικώς. Επίσης, όπως μας είπε χθες η κυρία Μίτση Παϊδούση, έχουμε και τους καλοθελητές, οι οποίοι λένε, ας πούμε, είναι 300 ευρώ το χείο σπάς. Θα σου δώσω 100, αν μου δώσεις 200 και να μην έρθω.
1: Γιατί?
0: Για να βγάλουν 200 ευρώ.
1: Είδες, ρε παιδί μου, είδες αυτή η πολιτική που μας έχει οδηγήσει.
0: Ευτυχώς δεν γίνεται.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Πρέπει να έρθεις εδώ να το εξαργυρώσεις.
1: Οπότε θέλουν και δεν θέλουν, θα έρθουν. Εντάξει, θα έχουμε λίγο κόσμο, αλλά ό,τι έχουμε θα έχουμε μέχρι τις 22 Αυγούστου πάλι.
0: Μα ούτως ή άλλως και το Χίος Πας ήταν Μάιο-Ιούνιο, παρότι βγήκε τέλος Μαΐου. Και μετά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εντάξει, μέχρι τέλος Οκτωβρίου πρέπει να καταναλωθεί.
1: Τι άλλο έχουμε να πούμε πριν αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας?
0: Ξέρω εγώ, εσύ δεν έχεις φέρει και τίποτα, κάνα γλυκάκι, κάνα παγωτάκι, κάτι τι.
1: Όχι, δεν μπορώ να κουβαλάω παγωτάκια και αυτά γιατί έχει ζέστη πάρα πολύ. Γλυκάκια δεν τρώμε γιατί προσέχουμε τη γραμμή μας.
0: Ναι.
1: Εμένα με απογοήτευσε πάρα πολύ η εικόνα της πόλης. Δηλαδή το λέω και το ξαναλέω. Η πόλη δεν έχει την κίνηση που είχαμε συνηθίσει να έχει τέτοια εποχή. Ενώ το περιμετρικά του κήπου, γιατί από εκεί καταλαβαίνεις την κίνηση των καταστημάτων και τις αγορές και όλα αυτά. Έχει πάρα πολύ κίνηση στις εξόδους της πόλης.
0: Είναι δηλαδή, και τα φανάρια, μωρέ.
1: Έκανα γύρω στα 25 λεπτά. Να ξεμπλοκάρω και να έρθω.
0: Ναι, γιατί εντάξει, ελέγχουμε την κυκλοφορία, να μην πέσουν όλοι μαζί, για να πηγαίνουν με πιο χαμηλή ταχύτητα και τέτοια πράγματα.
1: Έχουμε και τους επισκέπτες μας που οδηγάνε και άμα σου τύχει μπροστά σου αυτοκίνητο, κάνεις τρεις φορές το σταυρό σου και λες Παναγιά μου. Γιατί τους δικούς μας, κάποιους που τους ξέρουμε, ειδικά τους κοντογείτονες, ξέρουμε και πού θα στρίψουν, γιατί δεν βγάζουν πάντα φλάσεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Οι άλλοι.
0: Σου λέει το ξέρω από πίσω.
1: Μπράβο, σου λέει γνωστός είναι αυτός. Οι άλλοι όμως είναι εντελώς στον κόσμο τους. Λοιπόν, τι πρόταση να κάνουμε στον κόσμο για το Σαββατοκυριακό, πού να πάει?
0: Τι έχεις κατά νου?
1: Εγώ παραλίες, πού να τους στείλω σε παραλίες?
0: Καμία και εκδήλωση?
1: Για μένα βόρεια θα τους έστελνα σίγουρα. Οι αγαπημένοι ωραίες παραλίες είναι στη Βόρεια Αιγαίου. Απλά βενζίνη να πάρετε, παιδιά, μαζί σας.
0: Ναι, γιατί βενζίνη
1: δεν έχει.
0: Εγώ
1: πότε να την πατήσω την προηγούμενη
0: εκτός
1: εβδομάδα.
0: Πάτε καλύτερα γεμίστε από εδώ, γιατί μετά θα πρέπει να πάτε καρδάμιλα, αν σας φτάσει η βενζίνη.
1: Μην ποντάρουμε στο ότι όλοι ανεβαίνουν με αυτοκίνητα και με μεγάλες μηχανές. Που έχουν ένα ρεζερβουάρ που μπορούν να καλύψουν διαδρομές, να πας και να έρθεις μέχρι την άκρη της Χίου. Μπορεί να κατέβεις και με κάτι το.
0: Πάρτε και κάνα μπετονάκι μαζί. Τι να σας κάνουμε τώρα.
1: Να κόβουμε το μηχανάκι, τη τσάντα του μπάνιου και το μπετονάκι δίπλα.
0: Δηλαδή. Δεν έχει καμία μπαγκαζιέρα κάτι.
1: Καταρχάς απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται.
1: Βέβαια.
0: Άρα τι να κάνω, να μην πάω.
1: θες να παρανοικιάσεις κάτι πιο μεγάλο.
0: Ωραία,
1: λοιπόν, μπορεί να γελάμε, αλλά είναι πολύ άσχημο.
0: Βέβαια, είναι πρόβλημα.
1: Δηλαδή, εμένα μου έχει συμβεί, είδα ανθρώπους το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι οποίοι θέλανε να πάνε στο Άγιο Γάλλας και να κάνουν μια βόλτα σε παραλίες που έχει κοντά στην περιοχή, στον Γκρασά, νομίζω, δεν θυμάμαι κάτι που λέγανε. Και ο λόγος που δεν πήγανε ήταν επειδή φοβηθήκανε. Επειδή ήταν με μηχανή, ότι δεν θα τους έφτανε η βενζίνη, δεν μπορούσαν να υπολογίσουν ακριβώς τις διαδρομές, για να επιστρέψουν και κάπου να βρουν βενζίνη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι παράμετροι τους οποίους.
0: Άντε, να δούμε πότε θα γίνει αυτό το βενζινάδικο.
1: Λοιπόν,
0: εμείς φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και
0: πιάστε καμιά παραλία.
1: Πιάστε τη.
0: Δροσιστείτε.
1: Ό,τι μπορείτε να σας δροσίσει τέλος πάντων το Σαββατοκύριακο.
0: Και τη Δευτέρα πάλι.
1: Δευτέρα απόγευμα να τους πούμε να έρθουν και στην παρουσίαση.
0: Σωστά,
1: του βιβλίου,
0: σωστά,
1: παιδιά.
0: Σωστά,
1: σωστά. Δηλαδή, λέμε για όλες τις άλλες εκδηλώσεις.
0: Να μην πούμε και μια
1: να
0: δικιά
1: μας. Να μην πούμε και μια δικιά μας. 8 η ώρα το βράδυ στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Ο τρίτος τόμος του Γιάννη Τζούμα, το βιβλίο Μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955. Αυτή η δεκαετία
0: η καλή.
1: Η καλή που ναι. Ακόμη έχουμε τον απόϊχο ότι στο ζούμε σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Με την Ευτυχία τη Βλυσίδου και τον Σταύρο τον Μιχαηλίδη ομιλητές.
0: Οπότε σας χαιρετούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
10: Σε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
11: Ήταν ένας άνθρωπος και μια αρχόντισσα, δηλαδή δύο αλφα.
12: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές.
13: Ήταν αυτά μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους, και εγώ με τις παλιάς φουράς, και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
14: Προθεσμία για να προηγηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος αντιεξουσιαστής. Μιλάμε για το τέταρτο άτομο το οποίο συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι έρευνες βεβαίως των αρχών συνεχίζονται, με την αστυνομία να αναζητεί ακόμη τουλάχιστον τρία άτομα ανάμεσα στα οποία πιστεύεται ότι βρίσκεται ο ηθήνων νους των επιθέσεων. Αναφορά στη δολοφονία Νέστορα και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
15: You came here. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της σπίτι στην Ελλάδα.
16: Οι συλλήψεις θα έρθουν το πιο πιθανό τις επόμενες μια-δύο μέρες.
17: Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βασικοί ηθήνοντες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι προμελέτησαν, δημιούργησαν το σχέδιο.
14: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά τις αρχιοθετήσεις και τις διώξεις κατά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση βάζοντας στο στόχαστρο τόσο την αντιπολίτευση όσο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
18: Πώς είναι δυνατόν να στέλνετε τέτοια κατηγορητήρια στην Ελληνική Βουλή με τέτοια πλημελή προετοιμασία?
19: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το γεγονός ότι έστειλε μία δικογραφία χωρίς επί της ουσίας να κάνει έρευνα. Πώς πρέπει να πει ένα μέα κούλπα?
20: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
21: Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρι που θα τον τράξουμε και πέρα.
20: Δείτε πρώτα τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια. Έχετε το κεντρικό στέλεχος. Πείτε μου.
14: Στη διεθνή επικαιρότητα, διάγγελμα μήνυμα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επαναφέρει τη θεωρία περί νοθείας στις εκλογές του 2020, κατηγορώντας ανοιχτά την Κίνα για κλοπή αρχείων ψηφοφόρων, με το Πεκίνο βεβαίως να απορρίπτει τους ισχυρισμούς. Στα αξιοσημείωτα, CNN, NBC και ABC επέλεξαν να μην μεταδώσουν την ομιλία και τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά την ανάκληση των αδειών τους.
22: Από τον κύκλο του 2020, του εκλογών του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία.
14: Στη Μέση Ανατολή ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Ήταν επιθέσεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα. Βεβαίως υπήρξαν αντίπεινα από την Τεχεράνη. Απεσιοδοξία στις αγορές με τους φόβους για πληθωριστική κρίση διαρκές να αναζωπυρώνονται και τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται 12% μέσα σε μία εβδομάδα. Στην Κυψέλη και στις ρογμές που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια λόγω των εργασιών διάνοιξης για τη γραμμή 4 του μετρό, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζουν πως δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των συγκεκριμένων κτιρίων, ενώ είχαμε δηλώσει σήμερα εδώ στο σταθμό μας από τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιά, ο οποίος διαβεβαίωσε πως όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου.
23: Αυτό το οποίο μελετάει η Ελληνικό Μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πως θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
24: Το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο.
14: Αθλητική επικαιρότητα. Χθες είχαμε την κλήρωση για την αγωνιστική σεζόν 2026-2027 για το πρωτάθλημα της Super League. Τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης έθεσε ο Γιάννης Αλαφούζος στις πρώτες του δηλώσεις ως πρόεδρος της Λίγκας. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και βεβαίως τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας.
25: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουμε βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο.
14: Όσο για τον καιρό, ζεστός θα είναι και σήμερα και το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία μάλιστα να βρίσκεται σε τροχιά ανόδου τις επόμενες μέρες. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Πρώτη μας στάση, όπως κάθε μέρα, στο Δημήτρη Κολιομιχάλη για να μας δώσει τη συνολική εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Είναι και η μέρα εξόδου των αδειούχων η σημερινή. Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
26: Βέβαια, βέβαια. Καλό μεσημέρι. Από εχθές το πρωί έχουν ξεκινήσει να φεύγουν. Φουρνιές. Δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές οδοί. Έτσι και σήμερα από το πρωί δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου προφανώς των δύο εθνικών οδών. Αυτή τη στιγμή, όσοι και όσες προτίθεστε να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε από το ύψος του Εγάλεω, από τα πολυκαταστήματα, θα βρείτε την κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου, σαν είναι πρωί δηλαδή, 1300 μέτρα περίπου, 1400 η λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά και λόγω τροχαίου συμβάντος, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού προς την Παραλιακή, από την Λαχαναγορά του Ρέντι, προσέξτε γιατί είναι επικίνδυνο σημείο. Έχει αυτή την αριστερή-δεξιά στροφή που γίνονται πολλά ατυχήματα εκεί. Από τη Λαχαναγορά του Ρέντι, λοιπόν, θα βρείτε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα μέχρι να βγείτε στην Παραλιακή. Κλείνουμε με την Αττική Οδό, η οποία είναι βεβαρημένη στο ρεύμα προς την Ελευσίνα λόγω της ημέρας, αλλά και λόγω των εργασιών που έχουμε στον κόμβο μεταμόρφωσης. Όσοι είστε ένθεν κακήθεν της Αττικής Οδού και θέλετε να πάτε προς τη Λαμία, υπολογίστε ένα 10 λεπτό παραπάνω.
14: Ναι. Αυτοί οι οδικοί άξονες θα είναι επιβαρημένοι, καταλαβαίνουν, κατά διάρκεια ολόκληρης της ημέρας μέχρι αργά το βράδυ.
26: Και αύριο.
14: Έτσι δεν είναι?
26: Και αύριο το πρωί.
14: Και αύριο, λες. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. πρώτο μας θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοί της, αλλά και απλός κόσμος, απλοί πολίτες που την αγάπησαν μέσα από την καλλιτεχνική της πορεία και διαδρομή, είπαν πριν από λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού, αυτή τη σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό, στην Μητρόπολη Αθηνών. Είχαμε λοιπόν το τελευταίο χειροκρότημα σε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, μία γυναίκα, η Μαροκοντού, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, γενικότερα τον πολιτισμό αυτής εδώ της χώρας. Πάμε να συναντήσουμε τη Μέρη Τούμπα. Βρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, θα μας μεταφέρει το κλίμα από το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού. Γεια σου Μέρη μου, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, όπως είπες και εσύ, και η ταυτίτηση έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίνδυο λόγο στην εξοδιοκολουθία της καλλιτέχνητας εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν φίλος της, ήταν στενός φίλος της επί σειρά ετών. Τα τελευταία του λόγια μάλιστα ήταν: «Είναι βαριά η ψυχή, γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς το «πες μου μια λέξη», αλλά ας είναι, αυτή την λέξη θα σου την πω εγώ για τελευταία φορά. Σ' αγαπάμε, καλό ταξίδι», ήταν φανερά συγκινημένος. Η επιθυμία της οικογένειας της αγαπημένης ηθοποιού ήταν αντί Στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος. Από όσα μας είπαν οι άνθρωποι, μιλήσαμε με πολλούς ανθρώπους, με ανθρώπους ακόμη και από την Αυστραλία, από την Κύπρο, που είχαν έρθει για τις διακοπές τους στην Ελλάδα και επέλεξαν να παραστούν στην κηδεία της Μαροκοντού, καθώς λένε ότι με αυτήν μεγάλωσαν. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι η αρχοντική της παρουσία, το ταλέντο της και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της φράγησαν μια ολόκληρη εποχή και όπως μας είπαν και αυτοί μεγάλωσαν γενιές και γενιές Ελλήνων.
14: Πράγματι, και αυτό που μπορεί να εξέπληξε κάποιους, νομίζω ότι θα έπρεπε, είναι πως είδαμε και νέους ανθρώπους, νέα παιδιά να βρίσκονται στη Μητρόπολη Αθηνών, να θέλουν να αποχαιρετήσουν αυτή τη γυναίκα που δείχνει πόσο πολύ αγαπήθηκε και πόσο διαχρονική ήταν η παρουσία της και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση.
0: Ακριβώς, ήταν άνθρωποι όλων των ηλικιών, μικροί, μεγάλοι, ήταν καλλιτέχνες, ήταν πολιτικοί, ήταν από όλους τους χώρους, ήταν απλοί πολίτες. Όλοι πήγαν εκεί για να πούνε το τελευταίο αντίο στην πιο γνωστή Ελενίτσα, το πούμε έτσι, της μεγάλης οθόνης.
14: Μάλιστα. Και πέραν της πορείας της στο καλλιτεχνικό στερέωμα, την οποία νομίζω την έχουμε υπεραναλύσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και την ξέρουν εκεί πέτρες πόσα πολλά πράγματα είχε κάνει η Μαροκοντού και στον κινηματογράφο και στο θέατρο και στην τηλεόραση, βλέπει κανείς πώς στέκονται οι κοντινοί της άνθρωποι, όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης, που ήταν πολύ κοντά της, ήταν επιστήθιος φίλος της, στο χαρακτήρα της Μαροκοντού. Μιλούν όλοι για μια γυναίκα πολύ δυναμική, ανεξάρτητη, ακομπλεξάριστη, ένας απλός άνθρωπος που απολάμβανε ακόμη και σε αυτή την προχωρημένη ηλικία στην οποία βρισκόταν τις απλές καθημερινές συνήθειες. Αυτό ήθελε. Ναι.
0: Αν μπορώ να προσθέσω και εγώ κάτι, Πέτρο, σε αυτό που λέτε. Ήταν και πολύ ταπεινή, έλεγε η ίδια, δεν μου λείπει τίποτα, τα έχω ζήσει όλα. Και γι' αυτό μάλλον ήταν και τόσο συνειδητοποιημένη, να το πω έτσι, και χαρακτήριζε τον εαυτό της περαστική. Mm-hmm. Είχε πει σε μια συνέντευξή της ότι είμαι περαστική μέσα σε ένα κόκκο της άμμου, μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Mm-hmm. Φαίνονταν πόσο απλός άνθρωπος, παρτασμένος, πόσο ταπεινός άνθρωπος ήταν.
14: Τα συλληπιτήριά μας και πάλι στους οικείους της. Να σε καλά, Μέρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νομίζω έχει μεγαλύτερη αξία να ξεκινήσουμε ακούγοντας τι είπαν απλοί πολίτες που βρέθηκαν στην εξώδια ακολουθία σήμερα το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών.
1: Πάρα πολύ καλή και να αγαπήσει ο κόσμος.
2: Ήταν αυτά μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους και εγώ με τις παλιάς φρουράς και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
3: Και πολύ τάλαντη, σε όλα ήταν καλή. Ο Θεός να την αναπαύσει.
4: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές. Καλό ταξίδι εύχομαι και ο ελληνικός πολιτισμός θα τη θυμάται.
5: Ζήσαμε, μεγαλώσαμε, χαρήκαμε, αποκτήσαμε αρχές και αξίες στη ζωή μας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος και μια αρχόντισσα, δηλαδή δύο αλφα.
14: Σε προσωπικό τόνο ήταν ο επικίδιος του Νικήτα Κακλαμάνη, του Πρόεδρου της Βουλής, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Μάρο μου, που σήμερα γελάς για τελευταία φορά εκεί στο συννεφάκι του έργου της ζωής σου, αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα». Καληνύχτα λοιπόν σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα. Αυτά, μεταξύ πολλών άλλων, είπε για τη δική του Μάρο κοντού ο Νικήτας Κακλαμάλης. Εμείς θα ακούσουμε τη δήλωση που έκανε κατά την έξοδό του από τη Μητρόπολη των Αθηνών.
6: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
14: Στη Μητρόπολη των Αθηνών βρέθηκε σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος για να αποχαιρετήσει τη Μάρο Κοντού. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Σπύρο Μπιμπίλα, τη Νίκη Παλικαράκη, τον Χάρη Ρώμα και την Ατζέλα Κυρεκού.
7: Μια σούπερ πρωταγωνίστρια, ταυτόχρονα ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να τον τιμούν και ήθελε να υπηρετεί την τέχνη μας. Και μέσα από αυτούς τους σπουδαίους ρόλους που έχει παίξει στον κινηματογράφο θα τη μαθαίνουν και οι νεότερες γενιές και τη βελούδινη φωνή της θα την τραγουδάει ο κόσμος. Αυτό έχει σημασία. Το παίζουν μια λέξη, σήμερα τι λέει για μας, να της πούμε ότι θα την αγαπάμε και θα την έχουμε στις καρδιές μας.
8: Ήταν ένας ηθιέστατος άνθρωπος και νοητικά και συναισθηματικά και αυτό είναι ένα τεράστιο αποτύπωμα. Και ένας τόσο ταλαντούχος και τόσο φωτεινός άνθρωπος. Θα την αγαπάμε και νομίζω όλη η Ελλάδα. Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα.
9: Εκτός από την καλλιτεχνική της προσφορά που τη γνωρίζουμε όλοι, είχε μια πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά, δεδομένου ότι με τη στάση της ζωής της απέδειξε ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουμε, όλοι μας δηλαδή, μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και εγωιτευτικοί, όπως ήταν η ίδια. Δεν είναι εύκολο να είσαι βέβαια τόσο εγωιτευτικός, αλλά μπορεί να είμαστε δημιουργικοί μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και αυτό είναι για μένα ένα παράδειγμα ανθρώπου.
10: Πέρα από τον πόνο, πρέπει να σκεφτόμαστε και να είμαστε χαρούμενοι για εκείνη, όπως είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή. Γιατί ήξερα ότι η Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή.
14: Αλλάζουμε θέμα στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια των οποίων, θυμίζουμε, έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκε η κόρη της. Σήμερα βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση ο 4ος κατηγορούμενος, ο 25χρονος, ο οποίος ανήκει στον εντεξουσιαστικό χώρο, είναι ο άνθρωπος, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, που πήρε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο από τον 24χρονο και τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη. Είναι τα 3 ακόμη άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί από τις αρχές και μπλέκονται σε αυτές τις επιθέσεις. Έχει παρελθόν, ποινικό παρελθόν ο 25χρονος. Το λέμε αυτό γιατί το 2020 είχε συλληφθεί μετά από επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για σωματική βλάβη σε βάρος δημοσίου υπαλλήλου. Ενώ το 2023 συνελήφθη ξανά από τις αρχές μαζί με τον αδερφό του, ο οποίος επίσης ανήκει στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Και νέα σύλληψή του το 2024 μαζί με 48 άτομα για την κατάληψη στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί, μετά και από αυτή τη σύλληψη, είχε βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας κατά συναυτουργία. Τώρα, οι έρευνες των αρχών της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος είναι και να συμπληρωθεί το παζλ σε ό,τι έχει να κάνει με τον βαθμό εμπλοκής κάθε κατηγορουμένου στη δολοφονική επίθεση. Ποιος ήταν ο ρόλος που είχε ο καθένας από τους συλληφθέντες και βεβαίως μένει να δούμε αν θα υπάρξουν νέες συλλήψεις. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να γίνει πραγματικότητα τις επόμενες ημέρες. 3 ακόμη μέλη της ομάδας αναζητούν οι αρχές, τα οποία εμπλέκονται και σε επιθέσεις που είχαν προχωρήσει σε βάρος άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και είχαν προηγηθεί της επίθεσης κατά της οικογένειας Νέστορα. Βεβαίως αναζητούν σε αυτά τα πρόσωπα ενδεχομένως και τον ηθικό αυτούργο πίσω από όλες αυτές τις επιθέσεις. Να ακούσουμε τι πληροφορίες μετέδωσαν σε εκπομπές του Action 24, στις οποίες φιλοξενήθηκαν ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης, είναι ιδιωτικός ερευνητής, και ο κύριος κύριος Ιωάννης Γλύκας, ποινικολόγος.
11: Οι συλλήψεις θα έρθουν το πιο πιθανό τις επόμενες μια-δύο μέρες.
12: Ναι.
11: Πιστεύω μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν ταυτοποιηθεί, διότι τα στοιχεία πιστεύω οι έμπειροι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής θέλω να πιστεύω ότι τα έχουν ήδη στο κάδρο και τα επεξεργάζονται.
13: Μένει η άσκηση της ποινικής δίωξης, η οποία βέβαια μάλλον θα είναι κοινό στα πλαίσια της τρομοκρατικής οργάνωσης. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βασικοί ηθήνοντες. Δηλαδή εκείνοι οι οποίοι προμελέτησαν, δημιούργησαν το σχέδιο και επέλεξαν τους στόχους. Γιατί σίγουρα υπάρχουν.
14: Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο ομιλίας του στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πληγεί επανειλημμένα και σοβαρά από την τρομοκρατία κατά το παρελθόν και από την δική μας εγχώρια τρομοκρατία. Πάρα πολλά τα χτυπήματα κατά Αμερικανών αξιωματούχων, δολοφονικές επιθέσεις από την 17 Νοέμβρη, βεβαίως και από άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν υπάρξει κατά το πρόσφατο παρελθόν. Οπότε έχει αξία να ακούσουμε αυτή την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο. Την ακούμε.
15: You came here. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές.
14: Στην υπόθεση του εμπρησμού της Μαρφίν το 2010 κατά τη διάρκεια μιας πολύ μεγάλης αντιμνημονιακής διαδήλωσης που είχαμε σε εξέλιξη τότε στη Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, μια υπόθεση που έχει έρθει και πάλι στο προσκήνιο μετά και τις 2 συλλήψεις τις οποίες έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένουμε μια ακόμη, μια γυναίκα για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναμένεται η έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές τις επόμενες ημέρες. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, το τι ακριβώς προκύπτει από το ρεπορτάζ αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι αρχές. Μιλάμε για προσωπικές φωτογραφίες, για αναρτήσεις στα social media, για νέα βίντεο που βλέπουν μάλιστα και το φως της δημοσιότητας. Ένα, το είδατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Υπάρχει και στο sky.gr βίντεο τη στιγμή που έχουν ρίξει οι δράστες της Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Σταδίου και έχει αρχίσει το κτίριο να παίρνει φωτιά και πολύ σπυκνός καπνός αρχίζει και καλύπτει τους χώρους του συγκεκριμένου υποκαταστήματος. Ο Sky παρουσίασε επίσης χθες και τα κινητά αντικείμενα που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο για να ταυτοποιηθούν οι δράστες 16 χρόνια μετά. Μιλάμε για ένα σακίδιο πλάτης, ένα καπέλο, για παπούτσια, για ένα κόκκινο μαντίλι που είχαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως έχει γίνει επί της ουσίας αντιπαραβολή φωτογραφιών από τις διακοπές αυτών των ανθρώπων με φωτογραφίες τη στιγμή της επίθεσης. Εκείνη την ημέρα, τον Μάιο του 2010, στη Σταδίου, έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν. Αυτά είναι κεντρικά στοιχεία της έκθεσης των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς. Να δούμε αν θα είναι και ικανά έτσι ώστε να δέσουν την υπόθεση και να προχωρήσουν οι αρχές στην ταυτοποίηση των τριών υπόπτων και πώς θα τα χειριστεί όλα αυτά τα στοιχεία και τα δεδομένα βεβαίως η δικαστική αρχή όταν θα φτάσουμε βεβαίως σε αυτό το σημείο. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Ρήγα, τον πρώην αντιπρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων, τι είπε εδώ στον Sky στον Άκη Παυλόπουλο σήμερα το πρωί.
16: Η ανάλυση δεν είναι μια ψηφιακή ανάλυση δύο ειδών ίδιας κατηγορίας από ένα σακίδιο, από ένα ζευγάρι παπούτσια, αλλά ακόμα και οι φθορές, ακόμα και τα σημάδια που υπάρχουν πάνω και βέβαια με την ψηφιακή ανάλυση σωματοδομής, μαλλιών, χτενίσματος, δέρματος.
14: Και η κυρία Εβίτα Βαρελά είναι δικηγόρος στην ίδια εκπομπή καλεσμένη. Την ακούμε.
17: Η αμφιβολία λειτουργεί πάντα υπέρ του κατηγορουμένου. Όμως, ως προς την υποστήριξη κατηγορίας, πρέπει να υπάρχουν τόσα στοιχεία ώστε να είναι πάρα πολύ καλά δεμένη υπόθεση και να μπορέσει να φτάσει σε ένα ακροατήριο. Όχι μόνο με ρουχισμό.
14: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, στα χαρακόμματα βρίσκονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πως προχωρά στην αρχιοθέτηση των κατηγοριών για συνολικά 9 πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 22 ατόμων, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση σε όλες τις τηλεοπτικές συζητήσεις που διεξάγονται τις τελευταίες ώρες στα κανάλια, χαρακτηριστικότερη όλων η αντιπαράθεση που είχαν ο Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, και ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιόν 24. Έχουμε επιλέξει ένα σχετικό απόσπασμα.
12: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11, αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
18: Παραπέμπονται στο σύνολο, κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
12: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.
18: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για τρίχες. Θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον, δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο και στον τουλάχιστον ΠΚΠ.
12: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
18: Κουμπάρους του.
12: Έχετε το κεντρικό
18: μου.
14: Η Φωτεινή Αραμπάτζη είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε σήμερα το πρωί για την υπόθεση τη δική της εδώ στον Sky, στην εκπομπή σήμερα στον Άκη Παυλόπουλο. Ήταν μεταξύ των πολιτικών προσώπων που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να ακούσουμε τι είπε.
19: Από τον Νοέμβριο, εγώ συγκεκριμένα, ήμουνα στα μανταλάκια με διάφορα δημοσιεύματα. Άνθρωποι σπηλώθηκαν χωρίς να υπάρχει λόγος.
20: Πάμε και στον
19: εγώ θα πω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το γεγονός ότι έστειλε μία δικογραφία χωρίς επί της ουσίας να κάνει έρευνα. Πώς πρέπει να πει ένα μέα κούλπα.
14: Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος ήταν υφυπουργός υγείας όταν έσκασε αυτή η υπόθεση, αυτή η ιστορία. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, ο κύριος Βαρτζόπουλος. Δηλώνει δικαιωμένος μετά και την αρχιοθέτηση της δικής του υπόθεσης, μιας και δεν μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στοιχειοθετήσει τις σχετικές κατηγορίες. Ήταν καλεσμένος εδώ στους ατεριαστούς, τον Γιάννη Τζούνο και τον Χρήστο Κούτρα, κύριος Βαρτζόπουλος.
21: Πώς είναι δυνατόν να στέλνετε τέτοια κατηγορητήρια στην Ελληνική Βουλή με τέτοια πλημελή προετοιμασία? Το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος θέλει διόρθωση. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί παρεμβαίνει στα ιστορικά πράγματα της χώρας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει.
14: Δίωξη σε βαθμό πλημελήματος έχει ασκηθεί σε βάρος του Μάξιμου Σενετάκη. Είναι μία από τις 4 περιπτώσεις για τις οποίες έχει κινήσει τη σχετική διαδικασία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σενετάκης, μιλώντας εδώ στους ατέριαστους.
22: Εγώ το ισχυρίζομαι την πρώτη στιγμή, ούτε θα ζητούσα κάτι παράνομο, ούτε ζήτησα από τον πρόεδρο πώς να επιλύσει το πρόβλημα. Θεώρησα ότι είναι εντελώς παράλογο ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει τα χρήματα που έχει παράξει και ζήτησα ενημέρωση και η διαδικασία αυτή να μπορεί να λάβει υπόψη της τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Τον συγκεκριμένο αγρότη τον είχα γνωρίσει την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει στις κουρές του. Μου είπε ότι έχει ένα πρόβλημα, πήγε από το γραφείο, δεν τον είδα καν εγώ, το έθεσε το πρόβλημα στο γραφείο και αρμοδίως επικοινώνησα με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να του επισημάνω αυτό το θέμα.
14: Ακούμε και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη. Ήταν τότε υπουργός πολιτικής προστασίας, σήμερα είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παραμένει δηλαδή. Μίλησε στο Άξιον 24 για την αρχιοθέτηση της δικής του υπόθεσης.
23: Όλη αυτή η τοξικότητα, η οποία προήλθε από πλευράς αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων, περί συμμορίας, γιατί ακούστηκαν τέτοιου είδους εκφράσεις μέσα στη Βουλή, προφανώς ήταν όχι μόνο υπερβολικές, αλλά όντως νομίζω κάποιοι από αυτά πρέπει να αναθεωρήσουν και να αναστοχαστούν κατά πόσο αυτό βοηθάει.
14: Σε πολύ υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση για αυτό το θέμα και είμαστε ακόμη στις 17 Ιουλίου και δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, κυρίες και κύριοι. Πήρατε μια καλή, μια γερή γεύση από τους διαξηφισμούς του κυρίου Τσουκαλά με τον κύριο Γεωργιάδη στο Αξιόν 24. Ακούστε τώρα κατά σειρά τον κύριο Λαζαρίδη από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πάνα από πλευράς ΠΑΣΟΚ και την κυρία Μπέρδου, η οποία είναι από το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο. Υπάρχει πολιτικό χρήμα, όχι. Πολιτικό σκάνδαλο με την έννοια που το γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει. Είναι φανερό ότι υπάρχει ξεκάθαρη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό.
1: Επιμένουμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πολιτική εμπλοκή της Νέας Δημοκρατίας και το στέλεχό του στο σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Νομίζω ότι το να λες αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή να ζητήσει μία συγγνώμη, δεν θα ήθελα να πω ότι είναι αστείο, θα έλεγα ότι είναι μια πολύ μεγάλη υπερβολή.
2: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακούστηκε ότι είναι αστείο. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί προσβάλλουν την κοινωνία και αυτή η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας προσβάλλει και τους ψηφοφόρους συνολικά. Αυτό που πανηγυρίζουν, ενώ δεν μας λένε για την κακοδιαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι αλλάζανε πρόεδροι και, και υπουργοί. Με αυτά να μας εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία.
20: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και

0: Στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
8: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Τώρα παραμένουμε στην πολιτική ειδησιογραφία. Τα κόμματα έχουν ανάψει για τα καλά τις μηχανές τους. Βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σε προεκλογικό χρόνο, παρότι ο Πρωθυπουργός, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, διαβεβαιώνει πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ο ίδιος χθες μίλησε χθες σε μια εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Εκεί παρουσίασε επί της ουσίας τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στον δρόμο προς τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
13: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά, μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές.
12: Τώρα, χθες ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε μια διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος Ελλάς, του κόμματός του. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από τη δική του παρέμβαση.
14: Εγώ πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής, γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους.

0: Και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση, παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού, οι οποίοι έχουν αυτή την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε, ας πούμε, τζάμπα μάγκες, διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.
1: Μάλιστα, και από τις εκβάσεις του κυρίου Τσίπρα, προς τα κόμματα της αριστεράς, τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ βαθαίνει μέρα με την ημέρα. Σήμερα είχαμε νέες αποχωρήσεις βουλευτών, 4 αν μέτρω σωστά, Αντώνια Τζολέτο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και νομίζω έκλεισε ο κατάλογος.
1: Αυτή ήταν.
2: Ναι, αυτή ήταν. Απομένει ο Σωκράτης Φάμελος. Να δούμε τι θα γίνει. Λογικά νομίζω πως
1: θα είναι ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα.
2: Που θα κλείσει την πόρτα, γιατί η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο θα αποφασίσει πως εμείς κατεβαίνουμε αυτόνομα. Θα ανταπεραθεντικά ενδεχομένως προς τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, αυτό δεν θα μπορεί και ο κύριος Φάμελος να παραμείνει στην
1: Κεντρική. Και πόσοι θα είναι, 8?
2: Θα είναι 10.
1: 10.
2: Θα είναι 10, κοίταξε για να δει τι γίνεται τώρα. Είναι 8 που αύριο θα ψηφίσουν για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά σε αυτόν. Σε αυτούς κανονικά πρέπει να προσθεθεί η βουλευτής που θα πάρει τη θέση του κυρίου Κεδικογλού, ο οποίος ακόμα δεν έχει στείλει επιστολή αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Την περιμένουμε, αν δεν έχει αλλάξει κάτι. Και επίσης θα μπει άλλος ένας βουλευτής, ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης νομίζω, που θα πάρει τη θέση του κυρίου Κόκαλη. Τώρα θα μου πεις, και αυτοί δεν ξέρεις τι θα κάνουν μετά. Αλλά κανονικά είναι 10.
1: Ναι.
2: Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
2: 47. Mm-hmm. Μόνο 37 φύγαν στον δρόμο.
1: Ναι, αυτό πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Yeah. Δηλαδή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Και αύριο είναι η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, που καταλαβαίνω πως θα είναι και ο αρχηγός του κόμματος εν ώψη των εκλογών, έτσι.
2: Ναι, θα δείξει και αυτό, γιατί υπάρχει πρόταση του Νίκου Παπά για μια συλλογική ηγεσία, να υπάρχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, που εκτός απρόπτου θα είναι η κυρία Δούρου, και να υπάρχει από την Κεντρική Επιτροπή ένας επικεφαλής εκλογικής επιτροπής, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχουν συμφωνήσει σε αυτή τη διαδικασία ο κύριος Πολάκης με την κυρία Δούρου.
1: Να είναι ο κύριος Πολάκης δηλαδή στη θέση αυτή.
2: Ναι, μάλιστα. Στη δεύτερη θέση. Γιατί
1: θα περιμένει πολλοί κόσμο, δηλαδή πώς θα συνεννοηθούν οι δυο τους.
2: Ακριβώς.
1: Θα είναι λίγο δύσκολο.
2: Και αύριο η πλειοψηφία τάσει τυπέ της κυρίας Δούρου για να αναλάβει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ερωτηματικό τις τελευταίες ώρες για το κατά πόσο ενδεχομένως ο κύριος Πολάκης, επειδή κιόλας βλέπει ότι δεν θα κερδίσει, μήπως δεν κατέβει τελικά ως υποψήφιος, οπότε δεν τεθεί κάποιο δίλημα αύριο για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σήμερα έκανε μια ανάρτηση, είναι στα Σφακιά στην Κρήτη, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αύριο μπορεί να έρθει μόνο για την Κεντρική Επιτροπή. Θα το δούμε αυτό. Αύριο 9 με 11 είναι η ψηφοφορία για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Μάλιστα. Και φαντάζομαι μετά, όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι εσωκομματικές διαδικασίες, θα δούμε και τον ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει πολύ πιο επιθετικά απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
2: Αυτό έδειξε χτες με την ανακοίνωση, γιατί είδαμε για πρώτη φορά ανακοίνωση πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ κατά Ελλάς. Πείτε μας τι θα κάνετε με τους βουλευτές που αναξαρτητοποιούνται, και ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό υπονόησε και ο Παύλος Πολάκης με την ανάρτηση που έκανε. Άρα λοιπόν βολές και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Ξέρεις, όλα εξαρτάται και από το ποιος θα τεθεί επικεφαλής. Γιατί άλλη θα είναι η τόνη της κυρίας Δούρου, άλλη θα είναι η τόνη του κυρίου.
1: Σίγουρα, αλλά όπως μας τα περιγράφεις, δεν υπάρχουν ουσιαστικές πιθανότητες να εκλεγεί ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου,
2: για την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Αλλά ξέρεις, το κόμμα είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Οπότε, ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ακούμε τον Νίκο Παπά, τι είπε σήμερα στο Open.
3: Έχουν μεσολαβήσει κάποιες παρετήσεις, αποσκυρτήσεις, ανεξαρτητοποίησεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλό όσους το έκαναν να παραδώσουν την έδρα τους και να μην δίνουν μία εντύπωση ότι διακρατούν την έδρα για να μην αυξηθεί η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δικαιούται να έχει τις έδρες τις οποίες κάποιοι έχουν επιλέξει να τις πάρουν υπομάλης και να τις βγάλουν στο εκλογικό προεκλογικό χρηματιστήριο, και αυτό πρέπει να συμβεί.
1: Εκτός συνόρων για τη συνέχεια, για να σταθούμε στο χθεσινό διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές, επέλεξε να επαναφέρει αυτό το θέμα το οποίο βάζει μετεπιτάσεως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που έχει να κάνει με την ήττα του στις εκλογές του 2020. Θεωρεί πως έγινε νοθεία, πως στην πραγματικότητα αυτός κέρδισε τις εκλογές, όμως νοθεύτηκε το εκλογικό αποτέλεσμα, μάλιστα κατηγορώντας ευθέως, δεν ξέρω αν το έχει κάνει στο παρελθόν, νομίζω είναι η πρώτη φορά, την Κίνα. Έκανε λόγο για μαζική κυβερνοεπίθεση και παρέμβαση υπέρ του Τζο Μπάιντεν. Βεβαίως δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία ο κύριος Τραμπ. Έμεινε σε αυτές τις κατηγορίες η Κορίνα Γεωργίου με όλο το ρεπορτάζ για την ομιλία του κύριου Τραμπ. Γεια σου, Κορίνα μου.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Πράγματι, λοιπόν, μιλάμε για μια ομιλία διάρκειας 25 λεπτών που αξίζει να σημειωθεί ότι το ABC, το NBC και το CNN επέλεξαν να μην μεταδώσουν ζωντανά από τα βασικά τους κανάλια.
1: Και τώρα λέει ο κύριος Τραμπ ότι θα τους ανακαλέσει τις άδειες.
4: Ακριβώς. Επιλογή λοιπόν που οδήγησε στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει στην τοποθέτησή του, να ανακαλέσει τις άδειές τους, και φυσικά κάτι που προκάλεσε και την οργισμένη αντίδρασή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με μια αυστηρή προειδοποίηση για όσα περιέγραψε ως προβλήματα του εκλογικού συστήματος και ανακοίνωσε ότι δίνει στη δημοσιότητα έγγραφα τα οποία έως τώρα ήταν διαβαθμισμένα σχετικά με τις εκλογές του 2020 και του 2018, όταν έχασε τις προεδρικές εκλογές και το κόμμα του υπέστη σοβαρές απώλειες. Η ομιλία του, όπως είπες και εσύ, παρουσίασε έντονους ισχυρισμούς περί ξένης παρέμβασης και επιρροής, χωρίς όμως και το απαραίτητο πλαίσιο. Δεν προσκόμισε καν αποδείξεις ότι αλλοιώθηκαν τα αποτελέσματα. Και μάλιστα, όπως είπες και εσύ, επικεντρώθηκε στην Κίνα, υποβάθμισε μεν το ρόλο της Ρωσίας, αλλά εξαπέλυσε μια επίθεση κατά της Κίνας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια, αρχές γενομένης από τις εκλογές του 2020, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πραγματοποίησε αυτό που θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Με αποτέλεσμα, όπως είπε χαρακτηριστικά, την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων ψηφοφόρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρόλα αυτά, ο Τραμπ δεν άσκησε κριτική και δεν απίθυνε προειδοποίηση προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Το Πεκίνο, από την πλευρά του πάντως, απέρριψε τις κατηγορίες περί πολιτικής ή εκλογικής παρέμβασης. Να πούμε βέβαια ότι η ομιλία του χαρακτηρίστηκε και από αντιφάσεις. Μιλάμε για έναν πρόεδρο που έχει εκλεγεί δύο φορές, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη μοναδική προσωπική εκλογική του ήττα.
1: Ναι. Και μιλάμε τώρα για ξεκάθαρα πολιτικά παιχνίδια από τον κύριο Τραμπ σε μια προσπάθεια να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και το γενικότερο κλίμα, διότι βάσει των δημοσκοπήσεων δεν φαίνεται πως πάνε καλά τα πράγματα και ούτε για τον ίδιο ούτε για τους Ρεπουμπλικάνους.
4: Και έστρεψε το ενδιαφέρον, ή μάλλον προσπάθησε να απομακρύνει το ενδιαφέρον από το Ιράν και το πολεμικό μέτωπο και να το στρέψει.
1: Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα για την Αμερική. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες ο κ. Τραμπ.
5: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογικό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία. Και έτσι υπήρχε παράνομη απόκτηση μέρους των Κινέζων για 220 εκατομμύρια φακέλων ψηφοφορίας. Αυτές οι ψηφοφορίες περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σε πολιτικά κόμματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που ήταν απαραίτητα για να γραφτεί κάποιος ο ψηφοφόρος και που έθεταν ένα αμφιβόλο τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.
1: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Τραμπ. Τώρα, Κορίνα, τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τις εκατέρωθεν επιθέσεις Αμερικανών Ιρανών?
4: Μία ακόμη νύχτα πληγμάτων, έκτη συνεχόμενη νύχτα πληγμάτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς να στοχοποιούν πλέον κρίσιμες πολιτικές υποδομές του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πλήγματα σε γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό. Πολλές από τις γέφυρες που επλήγησαν οδηγούν στον Μπαντάρα Μπάς, μία πόλη λιμάνι στα στενά του Ορμούζου, η οποία βέβαια φιλοξενεί και ναυτική βάση των φρουρών της Επανάστασης. Οι αμερικανικές δυνάμεις επίσης πραγματοποίησαν ρεσάλτο σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο του ναυτικού τους αποκλεισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως διεμήνυσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν κατά κράτος. Αυτή ήταν μια αναφορά του στο χθεσινό βραδινό του διάγγελμα. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανταπέδωσαν τα πυρά, βομβαρδίζοντας θέσεις ραντάρ θαλάσσιας επιτήρησης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ομάν, ενώ στόχος έγιναν και το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ισχυρίζονται ακόμη πως επιτέθηκαν και σε κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία.
1: Το απόλυτο αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα. Βεβαίως όλη αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στο Ιράν με τις εκατέρωθεν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες δεν την είδαν με καθόλου καλό μάτι και στις αγορές, και για το λόγο αυτό καταγράφεται μία άνοδος πολύ σημαντική στις τιμές του πετρελαίου αυτήν την εβδομάδα που αγγίζει το 12%. Για πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σου Πέτρο, καλό μεσημέρι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε επιβαρύνσεις παρά τις εκτόσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την Τετάρτη από τα δηληστήρια της χώρας. 10 λεπτά, να θυμίσουμε, με το ΦΠΑ στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Έχει αποτέλεσμα στην αμόλυβδη. Δεν έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση, αλλά τουλάχιστον έχουμε σταθεροποίηση σε μέσα επίπεδα κοντά στο 1,97.
1: Οπότε, αντίθετα, να το εξηγήσουμε αυτό στους ακροατές και στους φίλους ακροατές, οι οποίοι ταξιδεύουν ενδεχομένως αυτή την ώρα και έχουν γεμίσει το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους, πως αν δεν υπήρχε αυτή η έκπτωση, καταλαβαίνω ο Νίκο πως θα ήταν ακόμη ψηλότερες οι τιμές.
6: Θα είχαμε περάσει τα 2 ευρώ με τα βεβαιότητα σου. Στο ντίζελ κίνηση, αντίθετα, δεν υπάρχει η ίδια συγκράτηση. Mm-hmm. Δηλαδή, είδαμε, βλέπουμε μέρα σε μέρα να ανεβαίνει 2 και 3 λεπτά, εκεί η έκπτωση είναι στα 5 λεπτά. Παρά τα αυτά, τόσο το επίπεδο τιμών σε επίπεδο τιμών δηληστηρίων, όσο και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ανεβάσει το ντίζελ κίνηση το 1,886. Η μέση τιμή ήταν μόλις πριν από μερικές μέρες το 1,70. Άρα έχουμε μια σημαντική αλλαγή σκηνικού που επιβαρύνει κατά κύριο λόγο τη συγκεκριμένη κατηγορία καυσίμου που έχει κλείσει την ψαλίδα σε λιγότερο από 10 λεπτά του ευρώ με την αμόλυβδη, κάτι το οποίο το είχαμε ξαναδεί και σε άλλες φάσεις της κρίσης. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μπει σε ένα αρκετά μπερδεμένο πεδίο, στο οποίο οι τιμές επηρεάζονται τόσο από τις διεθνείς τιμές που προκαλούνται από το πρόβλημα στο στενό του Ορμούς.
1: Και από την τεχνητή νοημοσύνη.
6: Ακόμα όχι, όχι ευτυχώς. Εκεί θα έχουμε επιβάρηση περισσότερο στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της κατανάλωσης, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι έχουν βγει 19 δηληστήρια της Ρωσίας εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να λείπει πολύ από ντίζελ, ντίζελ κίνησης, ντίζελ αεροσκαφών, ντίζελ πλοίων, με αποτέλεσμα σε αυτή την κατηγορία που είναι μεταποίηση, η πρώτη μεταποίηση πετρελαίου, να λείπουν σημαντικά προϊόντα από την παγκόσμια αγορά. Θυμίζουμε ότι η Ρωσία έχει και αναστείλει την παραγωγή και τις εξαγωγές και έχει επιβάλει εσωτερικό δελτίο και υποχρεούται σιγά σιγά να αναζητήσει ποσότητες για εισαγωγές. Μιλάμε για τη δεύτερη δύναμη παγκοσμίως σε εξαγωγές ντίζελ στην αγορά των καυσίμων.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η παράμετρος που βάζει. Άρα γι' αυτό το λόγο βλέπουμε την τιμή του ντίζελ να είναι
6: ακριβώς
1: εκεί που είναι. Μάλιστα. Μείνε μαζί μας για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ζάγκα, η πρόεδρος των βενζινοπολών, στον τηλεοπτικό σταθμό ΠΕΝ.
7: Από την Τρίτη μέχρι εχθές ανέβηκε 3 cents η αμόλυβδη. Πήρα το τιμολόγιο, όταν αγόρισα είδα καθαρά τα 10 λεπτά, τα οποία από τα 10 λεπτά δεν είναι καθαρά, έχει μέσα το ΦΠΑ. Και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Και χθες παίρνω πετρέλαιο. Λοιπόν, είχαμε 1,79,9 τιμή και σήμερα έχουμε πάλι αύξηση.
1: Τώρα Νίκο, επειδή το θέμα της ακρίβειας και όλους και τους πάντες είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης, αν θέλεις, και στα τραπέζια όλων αυτών των καιρών, mm-hmm. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή, το υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα. Έχει λεπτομέρειες τις οποίες δεν γνωρίζαμε για αυτή τη συμφωνία κυρίων της κυβέρνησης με εκπροσώπους της αγοράς, η οποία προβλέπει αυτή η συμφωνία, να θυμίσω, μείωση των τιμών από τον Σεπτέμβριο σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τι καινούριο μαθαίνουμε από αυτό το ρεπορτάζ?
6: Είναι σημαντικό ότι η ημερομηνία, η κρίση είναι 27 Αυγούστου. 27 Αυγούστου είναι η τιμή αναφοράς βάσει του οποίου θα συγκρίνονται προκειμένου να κρίνουμε αν θα υπάρξουν, αν είναι πραγματικές οι μειώσεις, οι οποίες κατελάχιστον τα προϊόντα που θα ενταχθούν θα πρέπει να είναι ευρείας κατανάλωσης, mm-hmm. και να ισχύσουν για τουλάχιστον 2 μήνες. Αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται πολλή δουλειά, mm-hmm. από τον ελεκτικό μηχανισμό όλο το προηγούμενο διάστημα, όλο τον Αύγουστο, προκειμένου να αποθεθούν τεχνικά φουσκώματα της, mm-hmm. τιμής.
1: Και να μην είναι εικονική αυτή η μείωση της τιμής.
6: Ακριβώς, αυτό είναι. Mm-hmm. Επίσης, μαθαίνουμε ότι οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια είναι κρίσιμο αυτό, γιατί στο σούπερ μάρκετ υπάρχει ανταγωνισμός. Οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, έκπτωση, κουπόνι, φυλάδιο, οτιδήποτε, θα είναι επιπλέον της προτινόμενης μείωσης τιμής ραφιού και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να συμψηφίσετε με αυτήν. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία που θα είναι αρκετά δύσκολη, θα χρειάζεται αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, γιατί μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν θα είναι οποιαδήποτε, δεν θα είναι δηλαδή ελεύθερη χρήση από πλευράς των εταιριών. Θα πρέπει να είναι προϊόντα που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα είναι κωδικοί με υψηλή κυκλοφορία, με μεγάλη ζήτηση στην αγορά, προκειμένου να γίνονται δεκτοί, αποδεκτοί από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που όπως είπες και εσύ, έγγραφό της δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή και η Δήμητρα Μανιφάλα.
1: Πολύ αυστηρό το πλαίσιο από ό,τι καταλαβαίνω, το οποίο θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση.
6: Ελπίζουμε να πιάσει τόπο.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Διότι ο κόσμος με την ακρίβεια τα έχει δει όλα τον τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Γυρίζουμε σελίδα στο θέμα με την εμφάνιση εκτεταμένων ρογμών στην Κυψέλη, κυρίες και κύριοι, λόγω της διέλευσης του Μετροπόντικα για την διάνοιξη νέας γραμμής, της νέας γραμμής 4 του μετρό. Μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει περίπου 30 πολυκατοικίες και πάνω από 200 διαμερίσματα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον Δήμο Αθηναίων. Εννοείται πως οι άνθρωποι που μένουν σε αυτά τα σπίτια ανησυχούν πάρα πολύ και ζητούν διαβεβαιώσεις και από την Ελληνικό Μέτρο και γενικότερα από την κυβέρνηση. Σήμερα μίλησε εδώ στον Sky και τον Παύλο Τσίμα, υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, είπε πως θα επιδιορθωθούν όλες οι ζημιές, όλες οι ρογμές όπου έχουν καταγραφεί. Ήδη βρίσκονται άνθρωποι μηχανικοί της Ελληνικό Μέτρο για να αναλάβουν το συγκεκριμένο ζήτημα και να το φέρουν εις πέρας. Είπε πως το γεωτεχνικό περιβάλλον δεν ήταν αυτό το οποίο ανέμενε η εταιρεία, ότι δηλαδή γνώριζαν πως μια δύσκολη κατάσταση θα διαχειριστούν, όχι όμως αυτό το οποίο είδαν στην πράξη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ταχιάου και θα ακούσουμε και άλλες δηλώσεις στη συνέχεια.
8: Το φαινόμενο που έχει καταγραφεί μάλλον πρέπει να έχει σταματήσει. Αυτό το οποίο μελετάει η Ελληνικό Μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
9: Δεν είχαν εικόνα της γεωλογικής, ας πούμε, πραγματικότητας εκεί στην περιοχή.
8: Είχαν, αλλά υπερεύει αυτό το οποίο περίμεναν. Έχουμε πει ότι θα γίνει πραγματογνωμοσύνη από το ΔΕΗ, η οποία θα πληρωθεί από την Ελληνικό Μετρό σε κάθε διαμέρισμα, κάθε κτίριο φυσικά, και όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου.
1: Από πλευράς Δήμου Αθηναίων, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πάρης Χαρλάφτης μίλησε στο Άξιον 24.
10: Η ίδια εσωτερία επανέλαβε ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει κάνει και σύμφωνα και μια τεχνική έκθεση πολιτικού μηχανικού, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος κένωσης των κτηρίων και ότι, ότι είναι ασφαλές.
1: Μάλιστα, και οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ο κύριος Λέκα στην ΕΡΤ και ο κύριος Καρίδης στο Άξιον 24. Τους ακούμε.
11: Μέσα στιγμής οι ζημίες αυτές οι οποίες παρατηρούνται και τις οποίες έχω δει προσωπικά δεν είναι ζημίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κατασκευών. Κυρίως είναι αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτηρίων. Βεβαίως οι άλλες ζημίες οι οποίες έχουν παρατηρηθεί είναι τριχοειδείς ζημίες οι οποίες δεν θέτουν σε κίνδυνο την στατική επάρκεια των κτηρίων.
12: Το έδαφος είναι σχεδόν εμποτισμένο, υπάρχει υψηλό συντροφός ορίζοντας. Τα εδάφη εκεί είναι αρκετά μαλακά, τα κτίρια είναι αρκετά παλιά, ρογμές. Και το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού. Και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο.
1: Θα υπάρξει καθυστέρηση στο έργο, να το πούμε και αυτό, το ανέφερε ο κ. Σταχιάου σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑ 100,3 και τον Παύλο Τσίμα. Δεν πρόκειται να εγκαταληφθεί όμως το έργο, διότι ακούγονται και τέτοια, διακινούνται και τέτοιες πληροφορίες. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, ούτε τέτοιο σενάριο. Δεν ισχύει, απλώς θα υπάρξει μια καθυστέρηση. Όμως το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να έχουμε επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και των εργασιών στη συγκεκριμένη περιοχή, αφού διευθετηθούν όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τους ενίκους, οι οποίοι είναι ανάστατοι, όπως θα ακούσετε και στο ηχητικό που ακολουθεί. Μάλιστα, κάποιοι έχουν φύγει ήδη από τα σπίτια τους.
13: Λες και έχεις υποστεί σεισμό 7 Ρίχτερ.
14: Φοβόμαστε να μην πέσει πολυκατοικία.
13: Κολλημένα πατζούρια, άνθρωποι να κλειδώνονται μέσα στα δωμάτια τους και να μην μπορούν να βγουν. Καλέσαμε αμέσως τους μηχανικούς της κοινοπραξίας και αποκατάσταση. κατάσταση που ουσιαστικά κάνουν ήταν να αρχίσουν να τρίβουν τις πόρτες και να στραβώσουν και πόρτες ώστε να χορέψουν μέσα στις στραβές κάσες.
15: Κατά 90% υπάρχει καθίζηση. Θα πρέπει να γίνουν ενισχύσεις στα κτίρια που έχουν επηρεαστεί. Αν θα γίνει ένα σεισμός, λέω ένα παράδειγμα, και εκεί που θα μπορούσε να κρατήσει στην 4η-5η βαθμίδα, τώρα μπορεί και να μην κρατήσει και να έχουμε προβλήματα.
1: Συνδεόμαστε με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αποχαιρετιστήρια επίσκεψη Μακρόν στη Γερμανία, Ευρώπη και πυρηνική αποτροπή στο επίκεντρο. Σε νέα φάση το Κυπριακό, στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στα τέλη Ιουλίου. Νέος Πρωθυπουργός της Ουκρανίας ο Σέρχι Κορέτσκι, νέες επιθέσεις σε ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Με στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε το μεσημέρι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο επιβλητικό ανάκτορο Αγκούστουσμπουργκ κοντά στη Βόνη. Οι δύο ηγέτες προεδρεύουν σε κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων Γαλλίας και Γερμανίας. Κοινές δηλώσεις αναμένονται στις 3 και 4 τοπική ώρα. Είναι, κατά πάσα πιθανότητα, η αποχαιρετιστήρια επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν σε γερμανικό έδαφος, σε μια συγκυρία κρίσιμη για το μέλλον της Ευρώπης και ιδιαίτερα την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Μια ακόμη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δρομολογεί το Βερολίνο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφολ προτείνει την αποστολή μιας ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης στον Λίβανο, η οποία θα αντικαταστήσει την ειρηνευτική δύναμη UNIFIL των Ηνωμένων Εθνών. Όπως δηλώνει σε σημερινή συνέντευξή του ο Βάντεφολ, η αποστολή αυτή θα μπορούσε να δρομολογήσει κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να αποχωρήσουν από τον Λίβανο τα Ισραηλινά στρατεύματα, χωρίς όμως να επανέλθει η φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, Θανάση.
17: Χαίρετε. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Έχουμε την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στην Μοντερέι, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, όσα είναι και η ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο του Μεξικανού. Ο πιο κομβικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια φεύγει από την Ένωση με 3 τίτλους, 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Στο μπάσκετ, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε επίσημα από τους Miami Heat. Έγινε και μια ερώτηση στη χθεσινή συνέντευξη τύπου από την Αμερικανίδα συνάδελφο και ο Γιάννης απάντησε προφανώς στα ελληνικά και αναμένουμε προφανώς το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου το βράδυ της Κυριακής, Αργεντινή εναντίον Ισπανίας, αύριο στις 12 το βράδυ ουσιαστικά Κυριακής, η Γαλλία εναντίον Αγγλίας στο μικρό τελικό της διοργάνωσης.
1: Μάλιστα, και χθες είχαμε την κλήρωση για το πρωτάθλημα της Super League, τα ντέρμπι αργούν.
17: Σωστά, αργούν τα ντέρμπι.
1: Δεν έχουμε στις πρώτες αγωνιστικές.
17: Νομίζω υπάρχει, είναι δεδομένο ότι είναι συμφωνία μεταξύ των ομάδων να μην υπάρχει ντέρμπι, να μην υπάρχει ντέρμπι την πρώτη αγωνιστική.
1: Πολύ σωστή απόφαση είναι αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των πρώτων δηλώσεων που έκανε ως ο νέος πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος.
18: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουμε, βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο, νομίζω. Και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα. Και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ,
20: θα έρθει από μένα.
21: Αμέ,
20: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κεντρικό μαγαζίνο Sky 100,3. Τέλος, ακολουθούν διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας τα παιδιά της αλλαγής. Καλό απόγευμα.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
0: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
22: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
22: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
24: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
27: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
28: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
29: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
28: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
29: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
30: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για

0: Tiggo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλι προς τη γέφυρα Χαρνών και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντιο στην Παραλιακή. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής και στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Τσίγκουνα στη Λέρο σε Χωματερή και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις απίφθινε ο δήμαρχος του νησιού Τιμόθεος Κωτάκης, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του ότι ο δρόμος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα και τους εθελοντές. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Η φωτιά φαίνεται να έχει περιοριστεί στον δεματοποιητή του Χιτά. Με μια μαντινάδα από την ιδιαίτερη πατρίδα του Τασφακιά, ο Παύλος Πολάκης αποσύρει την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μένει μόνη υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η Ρένα Δούρου. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που συνέρχεται αύριο το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Από τη σημερινή συνεδρίαση θα απουσιάζει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος βρίσκεται στα Σφακιά. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, οι πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατόρθωσαν την Τετάρτη να καταλήξουν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ομάδα χωρών μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Αυστρία διατύπωσε αντιρρήσεις στο πακέτο για διαφορετικούς λόγους. Σύμφωνα με Έλληνες αξιωματούχους, η Αθήνα προειδοποίησε την Ένωση ότι η απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου σε τρίτες χώρες θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς προς τους μη ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές. Οι ίδιοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι από την οπτική γωνία της Αθήνας, οποιοδήποτε νέο πακέτο περιοριστικών μέτρων θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Σημειώνεται ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών παγκοσμίως στην ευρωπαϊκή αγορά πλοίων μεταφοράς LNG, ανταγωνιζόμενη την Ιαπωνία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την πιθανή πώληση στην Ελλάδα περιφερόμενων πυρομαχικών γνωστών ως καμικάζι drones στο πλαίσιο Αμερικανικού στρατιωτικού προγράμματος με εκτιμόμενο κόστος 80 εκατομμυρίων δολαρίων ενέκρινε το State Department σύμφωνα με το Reuters. Πρόκειται για μικρά μη επανδρομένα αεροσκάφη που φέρουν εκρηκτική κεφαλή και κατευθύνονται στο στόχο από τον χειριστή τους, ο οποίος μπορεί να επιλέξει να ματαιώσει την προσβολή μέχρι και την τελευταία στιγμή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοινώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανατέλει μια καινούργια ημέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, χώρους συνάθρησης, χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο που θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε όλοι, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του. Σε κλίμα συγκίνησης, φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε είπαν το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα, ανέφερε στον επικίδιο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Η ταφή έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός, ο οποίος μετέφερε σακίδιο με 5 αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλα 16 κιλά ακατέργαστης κάναβης και σχεδόν 5 κιλά κατεργασμένη σε μορφή σοκολάτας. Το παράνομο κερδός από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει το ποσό των 800.000 ευρώ. Που ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ρινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι
4: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Έλα, έλα, έλα. Καλό μεσημέρι σε όλους. 3:12 λεπτά. Τι έχεις κάνει πάλι?
1: Δεν είναι καλημέρα σήμερα. Θα το πω αυτό εγώ. Δεν είναι καλό ημέρα.
0: Θέλω να είμαστε ψύχρεμοι, να δούμε αυτή την Παρασκευή.
1: Είμαστε φουλ στην ψυχραιμία.
0: Ως μια άλλη ακόμα Παρασκευή που απλά αποχωρεί ο κόσμος από την Αθήνα. Βλέπω εγώ αρκετή κινησούλα στους δρόμους, να ξέρεις.
1: Στους δρόμοι.
0: Άκουγα και νωρίτερα στο μαγκαζίνο με τον Πέτρο Κυρκυλή και τον Δημήτρη Κολιομιχάλη να λέει ότι έχει σήμερα, έχει μια αποχώρηση, μια κάποια αποχώρηση κάποιον. Βλέπουμε και στα λιμάνια από το πρωί φεύγει κόσμος. Καλό είναι αυτό. Εμείς για καλό το λέμε. Με αγάπη.
2: Yo también.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα με κάτι που έχει προκύψει στα τελευταία λεπτά. Θυμάστε ότι αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής του ομάδας.
1: Θα βγάζει δύο... από 9 βουλευτές. Μην...
0: Σωστά. Οι δύο υποψήφοι για αυτή τη θέση ήταν η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Γιατί λέμε ήταν? Γιατί πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Πολάκης, η οποία νομίζω ότι αξίζει να διαβαστεί.
1: Ένα μακρινάρι έχει κάνει βασικά.
0: Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Ναι. Και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα.
1: Ωραία.
0: Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε, λέει ο κύριος Πολάκης. Τώρα, πρόσεξε. Από τη μία έχουμε τους υποστηρικτές του κυρίου Πολάκη.
1: Εντάξει, ναι.
0: Οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Πολάκης θέλει να είναι υποψήφιος για την αρχηγία του κόμματος. Ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει.
1: Ο Πολάκης θέλει να τον παρακαλέσουν.
0: Ναι. Από την πλευρά του, στα στελέχη της Κουμουνδούρου τώρα λένε ότι η μη υποψηφιότητα Πολάκη για αυτή τη θέση αποτελεί ένα ακόμη βήμα για συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ότι κάνει την πάντα για να πάρει η Δούρου την Προεδρία.
0: Σωστά.
1: Και να πάνε ενωμένοι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα.
0: Επηγόντως τώρα,
1: ναι, υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Ο Παύλος Πολάκης ήξερε ότι δεν θα βγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήξερε ότι η κυρία Δούρου έχει περισσότερους βουλευτές από τους 8-9 που θα ψηφίσουν
0: και
1: τελικά.
0: Από την κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης ζήτησε να αποσύρει την υποψηφιότητά της χθες. Η Δούρου όμως. Αντώνη, έλα.
1: Τι θα γίνει, ρε Αντώνη? Θα περάσει μια μέρα που να έχει ησυχία αυτός ο χώρος?
0: Για
1: τι θα γίνει?
0: Δεν ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, μου λες.
2: Για πάντα.
1: Για πάντα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αντώνη, να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να ξαναδιαβάσουμε.
2: Άμα ξέρω να σου απαντήσω.
0: Σίγουρα εσύ ξέρεις. Αν δεν ξέρεις εσύ, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία σωστή.
1: Όπως εφορώ, λοιπόν, για να μιλήσω και στη γλώσσα του, μάλλον ξέρεις.
0: Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα.
1: Αχα.
0: Και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από Σφακιά στους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Στους άλλους, ποιον βάζουμε τώρα?
1: Και στη μετάφραση, θέλω εγώ. Ποιοι είναι καλοί?
2: Και ποιοι είναι κακοί?
1: Ποιοι κάνουν κουμάντα?
0: Κάνεις την άκρη ο Πολάκης.
2: Ναι, αυτό το ανέβασε πρωί-πρωί και από αυτό καταλάβαμε ότι μάλλον δεν θα κατέβει υποψήφιος για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Και ανέβασε και τώρα μια δήλωση μεγάλη τώρα.
2: Επιβεβαιώθηκε πριν από λίγο που λέει αποσύρωμα από την προεδρία, την υποψηφιότητα για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα έχανε. Είναι η απάντηση.
1: Ήξερε ότι θα χάσει.
2: Ναι.
1: Ότι η κυρία Δούρου έχει την πλειοψηφία από τους 8-9 βουλευτές που έχουν απομείνει.
2: Ναι, οι 5 θα πήγαιναν μαζί της, μαζί με
1: Δούρου.
2: Τη δική της.
1: Ναι.
2: Ήξερε ότι θα χάσει και αποφάσισε να μην κατέβει. Λέει μέσα στην ανακοίνωση βέβαια ότι θα έπρεπε να ομόφωνα να αποφασίσουμε να βγει ένας, να μην υπάρχουν δύο υποψηφιότητες, να υπάρχω μόνο εγώ δηλαδή. Αυτό που έχει ζητήσει πριν από 3 μέρες μέσω κύκλων.
1: Ήθελα να τον παρακαλέσω σε έναν αυτός μπροστά.
0: Εχθές που ο κύριος Πολάκης ζήτησε από τη Ρένα Δούρου να αποσύρει την υποψηφιότητά της, θεωρούσε στα αλήθεια ότι αυτό μπορεί να συμβεί?
2: Προφανώς όχι, μάλλον όχι, δεν το θεωρούσα, αλλά προφανώς προετοίμαζε αυτό που είδαμε τώρα. Την έξοδο από την υποψηφιότητα για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και δεν ξέρω αύριο τι θα πει στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα γυρίσει τα Σφακιά από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Θα γυρίσει, ναι, και θα πάει αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Τώρα έχουν πολιτική γραμματεία, έχει συνδεθεί
1: τώρα,
2: με το Zoom.
1: 3 ώρα, δεν έχουμε τώρα. Ναι.
0: Επειδή δεν είναι όλοι μοιημένοι πάντως στα του ΣΥΡΙΖΑ και στα των οργάνων. Ναι. Μας έχει εκπαιδεύσει αρκετά, αλλά ίσως κάποιοι, ξέρεις, να έχουν κάποια κενά. Η ερώτηση μου είναι εξής: γιατί η κυρία Δούρου ήταν δεδομένο ότι θα είναι η νικήτρια αυτής της διαδικασίας?
2: Γιατί θα τη στήριζε ο κύριος Γιαννούλης, ο κύριος Σαμαρατίδης, η κυρία Ακρίτα και ο κύριος Ξανθόπουλος. 4. Και αυτή η δική της ψήφο.
1: 5.
2: Και είναι 8.
0: Ήταν δηλωμένο αυτό από αυτούς, από αυτά τα πρόσωπα που αναφέρεις?
2: Ναι, η κυρία Κρήτα και ο κύριος Ξανθόπουλος το έχουν πει και δημοσίως.
1: Και δημόσια το μου
2: ναι. Για τους άλλους δύο το γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε τις προθέσεις τους. Οπότε έμεινε ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπαϊλίου, που μάλλον θα το στήριζε. Ο κύριος Παπάς δεν είχε εκφράσει γνώμη για το ότι. Δημοσίως τουλάχιστον.
1: Ο κύριος Παπάς είναι ρυθμιστής πάντα. Είναι κάπου στη μέση πάντα.
0: Δεν είναι γραφτό πάντως του Πολάκη, παιδιά. Ούτε τώρα.
1: ούτε με πέντε βουλευτές.
0: Ο τίτλος είναι ούτε τώρα.
2: Ναι. Ναι, και νομίζω ότι ήταν μια δεύτερη και τελευταία ευκαιρία. Αλλά ξέρεις κάτι, υπήρχε αυτή η φήμη ότι ενδεχομένως να πάμε σε μια διαρχία, διαφωνούσαν και η Δούρου και ο Πολάκης, και καλά κάνανε και διαφωνούσαν. Γιατί τι συμφωνούν. Άλλη ρητορική έχει ο ένας, άλλη ο άλλος. Mm. Πώς το κόμμα θα είναι δυναμικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και η Δούρου από την κοινοβουλευτική ομάδα θα κρατάει ισορροπίες. Οπότε πραγματικά δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει.
1: Ξέρεις τι είναι λίγο παράξενο. Λέει, ας πούμε, στο κείμενό του, μεταξύ άλλων, ο κύριος Πολάκης, στο κείμενο το μακροσκελές που
0: έκανε. Τη δήλωση, ναι.
1: Τη δήλωση μεγάλη που έκανε. Λέει, άραγε έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων να έχουμε 2 υποψηφιότητες. Δεν το ξέρανε αυτό. Τώρα το ανακάλυψε μεσημέρι, το ανακάλυψε.
2: Ναι, τι να πω.
0: Μ' αρέσει πολύ που σε όλες τις αναρτήσεις, ακόμη και για τα πιο σοβαρά, ο κύριος Πολάκης βάζει και κάποιες selfie του.
2: Ναι, και έχει και ένα χαμόγελο κιόλας.
0: Και έχει και ένα χαμόγελο κάτω από αυτό το μουστάκι το επιβλητικό. Ναι. Είναι γεγονός.
1: Το οποίο δεν το έχει επιμεληθεί, είναι λίγο. Ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, βρε Αντώνη μου, γιατί τώρα αισθάνομαι ότι γίνεται ο χαμός, γίνεται ο χαμός και στον ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται ο χαμός γενικώς και σε όλα τα πολιτικά κόμματα για διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή, κυρία Δούρου.
1: Όχι, αλλά σε κάποια σαν να έχουν πάρει.
0: Κυρία Δούρου, έχει. Έχεις κάποιο στο μυαλό σου?
1: Ναι, έχω κάποιον.
0: Πού είναι, κέντρο?
1: Είναι κέντρο.
0: Ωραία. Λοιπόν, η κυρία Δούρου δηλαδή έχει αυτό το μηχανισμό, υπάρχει ένα σχέδιο ότι πάμε παιδιά να τρέξουμε και να δώσουμε τον αγώνα μας μέχρι τις εκλογές, βρισκόμενοι αντιμέτωποι και απέναντι στον και στον Αλέξη τον Τσίπρα?
2: Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός. Πρέπει να σας πω ότι με την ταχύτητα που φεύγουν οι βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την κοινοβουλευτική ομάδα, με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα φεύγουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ από τις τοπικές οργανώσεις.
1: Έχουν φύγει τελείως, έτσι. Δεν υπάρχουν άλλοι που δεν θα φύγουν.
2: Όχι, τελειώσαμε. Είναι ο Φάμελος από Δευτέρα.
1: Ο Φάμελος, ο οποίος θα φύγει.
2: Ναι, θα φύγει. Θα
1: ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
2: Θα ανεξαρτητοποιηθεί, ναι.
1: Όλοι αυτοί που γίνονται ανεξάρτητα, ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Πριν πας αυτό, γιατί όντως είναι σημαντικό, μία ερώτηση θέλω να κάνω. Η κυρία Δούρου, που έχει και μία πολιτική διαδρομή και είναι και ένα στέλεχος που μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική για πάρα πολλά για την κυρία Δούρου, που εν πάση περιπτώσει χαρακτηρίζεται σοβαρό στέλεχος επειδή μου αυτού του χώρου, για ποιο λόγο πήρε αυτή την απόφαση να σηκώσει αυτό το βάρος αυτή τη χρονική στιγμή?
2: Νομίζω ότι της...
0: Ενώ το καράβι εγκαταλείπεται από όλους, αυτό εννοώ.
2: Θα σου πω τι έγινε. Καταρχάς δεν ήταν στο κομμάτι, στην πλευρά στο να πάει να παραιτηθεί και να συμπαραταχθεί με τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, επειδή κανείς δεν είχε προβλέψει αυτή τη μαζική φυγή, ήταν πολλοί βουλευτές που τις είχαν ζητήσει να βγει μπροστά, προκειμένου να μην πάει το κόμμα στον Παύλο Πολάκη.
0: Αυτοί που τις το ζήτησαν τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κάποιοι είναι, κάποιοι δεν είναι. Αλλά η εξέλιξη έτρεξαν πολύ διαφορετικά και φύγαν σχεδόν όλοι και μείναν αυτοί που μείναν, 8 ως 10.
1: Αυτοί που μείνανε θα κάνουν αυτό που κάνουν. Αυτοί που είναι ανεξάρτητοι τώρα, οι οποίοι πώς είναι πια, είναι καμιά δεκαριά λογικά ανεξάρτητοι.
2: Ναι,
1: και βάλε. Τι θα κάνουν, θα παραμείνουν ανεξάρτητοι?
2: Θα παραμείνουν ανεξάρτητοι.
0: Μέχρι
1: για να μην
0: σε εκλογές. Ναι.
2: Μέχρι λίγο.
1: Δεν το λες με ειρωνία λίγο.
2: Τι εννοείς, θα ανεξαρτητοποιήθηκαν γιατί, για να παραιτηθούν μετά?
1: Δεν το ξέρω. Μπορεί να το σήμα
0: θα στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, καλά, ξεκάθαρα αυτό.
0: Okay. Ναι. Και οι 10.
2: Ως ανεξάρτητοι, αλλά πρόσεξε να δεις, επειδή το είπε ο Τσίπρας χθες και στην ομιλία.
1: Δεν θέλει, λέει, βουλευτές.
2: Δεν θέλω ενεργεία βουλευτές, δεν θέλω άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν θα τους ακούσεις να βγαίνουν στο Βήμα και να λένε ο Αλέξης Τσίπρας είπε αυτό, γιατί μετά θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Σιωπηρά θα στηρίζουν όμως την προσπάθεια.
2: Ναι, βέβαια, ξεκάθαρα.
1: Μήπως, βρε Αντώνη μου, να ρωτήσω κάτι. Μήπως, ρε παιδί μου, αυτοί περιμένουν να δουν αν θα βρει αντίστοιχα στελέχη ο Αλέξης Τσίπρας περιφέρειες του νομού του, αντίστοιχη δυναμική για να δουν τι θα κάνουν. Δηλαδή, αν βρει ένα σημαντικό στέλεχος στην Άρτα, ας πούμε, λέω εγώ, μπορεί να μην κατέβει, κύριε Γιώργο Βασίλη, ρε παιδί μου, αλλά αν δεν βρει άλλον.
2: Δεν είναι καλό το παράδειγμα που είπε.
1: Εντελώς. Κύριε Γιώργο Βασίλη, θα κατέβει όπως και να έχει. Λοιπόν, πάμε.
0: Αν δεν κατέβει και η κυρία Γιώργο Βασίλη, δηλαδή.
1: Πάμε στην Τόλα Καρνανία. Στον κύριο Σαμπάρα, ας πούμε.
2: Αν δεν βρει. Ο κύριος Θοδωράκης εκεί.
1: Ναι. Αν δει όμως στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων ότι ανεβαίνει και πάει να βγάλει δύο έδρες, ας πούμε, στην Ολοκαρνανία, μπορεί να βάλει και τον Σαμπάρα. Αν δει όμως ότι είναι μονοεδρική μία τέτοια, θα βγάλει μία έδρα σε ένα νομό, ας πούμε, και ο βουλευτής, αυτός που έχει επιλέξει ο ίδιος, ο Κολοκυθάς που έχει επιλέξει, που είναι από τα νέα στελέχη, δεν τραβάει, μπορεί να χώσει το ΣΥΡΙΖΑΙΟ μέσα.
2: Κοίταξε, αυτό είναι το μεγάλο ρίσκο αυτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν, γιατί δεν ξέρουν που βαδίζουν.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουν που θα βρεθούν, δεν ξέρουν σε ποια περιφέρεια θα βρεθούν, αν βρεθούν, και δεν ξέρουν ποιο θα βρουν απέναντι. Αλλά σίγουρα και για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στοίχημα στην επόμενη Βουλή, με όσους βουλευτές θα βγάλει, να μην είναι οι παλιοί. Οι παλιοί έχουν ένα μηχανισμό, έχουν μια προβολή, που όταν κατέβουν μπορεί να βγούνε. πρέπει να βγάλει στελέχη μπροστά, να τα προβάλλει. Έτσι, γιατί αν βγάλει 60-70 βουλευτές, ναι, και 45 είναι οι παλιοί του ΣΥΡΙΖΑ, μετά θα του λένε ΣΥΡΙΖΑ 2-0.
0: Άλλωστε, Αντώνη μου, έχει πάρει ήδη το ρίσκο ο κύριος Τσίπρας, βγάζοντας μπροστά εντελώς άπειρα, ναι, στελέχη που καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα. Κάποιοι τα έχουν πάει σχετικά καλά, κάποιοι άλλοι δεν τα έχουν πάει και τόσο καλά. Γι' αυτό βλέπω και έχω προσέξει ότι έχουν λίγο μαζευτεί κάποιοι που μπήκαν με φόρα στην αρχή της ανακοίνωσης αυτού του εγχειρήματος. Πάντως, αυτοί που έχουν παραδώσει τις έδρες τους, μάλλον, δηλαδή μη μας παιδεύεις, πες το μας αυτό, μάλλον καταλαβαίνω ότι έχουν πιο κλεισμένες έτοιμες θέσεις στο κόμμα Ελλάς.
1: Και για να μιλήσω στο όρος του Αλέξη Τσίπρα, έχουν ρεζερβέ αυτοί.
0: Δεν είναι σίγουρος.
2: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Και παραιτήθηκαν έτσι.
0: Και τότε γιατί παραιτήθηκαν?
2: Γιατί ενδεχομένως ένιωσαν ότι έτσι μπορούν να βρεθούν πιο κοντά στο κόμμα.
0: Ρίσκο πολύ.
2: Το ότι μέσω κύκλων συνεργατών έχουν γίνει κάποιες συνεννοήσεις, έχουν γίνει. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι η κυρία Γεροβασίλη, που θα ανεξαρτητοποιηθεί, θα έχει κάποιο πρόβλημα στο να μπει στο.
0: Εντάξει, μη λες όμως για την κυρία Γεροβασίλη, γιατί η κυρία Γεροβασίλη, όπως πριν εννόησες, υπονόησες, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.
2: Ναι,
0: υπάρχουν και οι υπόλοιποι.
2: Εντάξει, αλλά απλώς θέλω να σου πω ότι δεν σημαίνει το παρέτηση είμαι 100% στο ψηφοδέλτιο. Ή δεν σημαίνει ότι έχω εξασφαλισμένη θέση στο ψηφοδέλτιο με μη καλό αντίπαλο απέναντί μου.
0: Ωραία το είπες.
1: Τα λες ωραία. Περισσότερα στην καθημερινή.
0: Δεν βαριέσαι καθόλου πια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτός ο χώρος πάντα προσφέρει φοβερές συγκινήσεις. Διάλεξες το καλύτερο ρεπορτάζ.
2: Ναι,
0: τότε που ήσουν μικρός.
1: Αφήστε με, εγώ.
0: Το Πασόκ είναι στην άλλη κατηγορία που είπαμε πριν.
1: Ο Γιάννης Ραγκούσης, τι θα κάνει, θα πάει στον Τσίπρα και αυτός?
2: Δεν ξέρω.
1: Πολλά δεν ξέρω, λες. Ενώ ξέρεις. Εμένα αυτό μου τη δίνει. Ότι ξέρεις και λες δεν ξέρω. Αυτό με εκνευρίζει.
0: Τα κρατάει για τον εαυτούλη του κάτω.
1: Εντάξει, καλά κάνει, ρε παιδί μου. Καλά κάνει.
0: Περιμένοντας. Okay, άρα αύριο περιμένουμε επίσημα πια το αποτέλεσμα που ήδη ξέρουμε. Δεν θα έχει κανένα, δηλαδή, καμία αγωνία από ό,τι αντιλαμβάνω.
2: Πριν θα είχε.
0: Επίσης, ο κύριος Πολάκης, είδαμε τις τελευταίες ημέρες να μιλά και διαμέσω κύκλων.
2: Ναι, έλατε.
0: Δηλαδή, πώς είχαμε παλιά τους κύκλους Καραμαλή, κύκλοι Παπανδρέου, τώρα έχουμε και τους κύκλους Παπανδρέου.
2: Ο κύριος Πολάκης είναι ευθύς, έτσι.
0: Ναι.
2: Τι τους θες τους κύκλους?
0: Ναι. Έχει μέσα.
2: Δεν είναι ευθύς, δεν τα λέει.
1: Είναι πάρα πολύ ευθύς. Ναι. Αυτό παρατηρώ στη Βουλή.
0: Είσαι εσωτερικά, βράζεσαι. Έχεις μέσα σου διάφορα.
1: Το καράζω ότι είναι δύο πρόσωπα αυτά.
0: Ναι.
2: Βράζω, γιατί κοίταξε να δεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε ήταν στο 36%. Και κάναμε κάτι κεντρικές επιτροπές όπου ήταν θυελώδεις. Γιατί και τότε διαφωνούσαν, ήταν θέματα μνημονιακά. Καλά, με Κασελάκη.
0: Ναι.
2: Απλώς περιμένει κανείς όταν φτάνει στο 1,5 λίγο τα πράγματα να ηρεμήσουν. Να πούνε, παιδιά, εδώ είμαστε, κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε. Κι όμως εκεί πέρα.
0: Ο οποίος Κασελάκης, εκτός όλων αυτών των ζητημάτων που έχουν να διαχειριστούν των δύσκολων, έχουν και τον Κασελάκη που τους τρολάρει αδιαλείπτως.
1: Ναι, γιατί μπορεί να πάρει καλύτερο ποσοστό από το.
0: Γιατί ο Κασελάκης τι λέει? Εγώ άσχετος, ο άπειρος, ο τουρίστας από το Μαϊάμι, ήρθα και κατάφερα να διαχειριστώ όλο αυτό το τσίρκο, είπε χθες. Όλο αυτό το τσίρκο και να πάρω και ένα 16%.
2: 14,6 πήρε, αλλά δεν ήταν.
0: Συγγνώμη, 15.
1: Δεν ήταν. Ήταν και πιο αναμενό ο χώρος. Ήταν δύο κομμάτια, δύο μέρη ήταν.
0: Λέω ότι το χρησιμοποιεί ο Κασελάκης όμως.
1: Καλά κάνει.
0: Με το κόμμα αυτό που έχει.
1: Και μπορεί να πάει και καλύτερα.
0: Δημοκράτες.
1: Ναι. Έχει βουλευτή πια. Μην ξεχνιέσαι.
2: Δύο.
1: Την κυρία Κοροβέση.
2: Και την κυρία Χριστίδου.
1: Και την κυρία Χριστίδου. Δύο βουλευτές.
0: Η κυρία Χριστίδου σταθερή όμως.
1: Δεν έχει φύγει.
0: Η μόνη που δεν έχει φύγει.
1: Πάντως βλέπω σαν εξάρτητος
0: τώρα. Η κυρία Τζάκρη τι θα κάνει τελικά?
1: Καλά είναι. Βλέπω εδώ πέρα, περιμένει να κοπάσει στο Πασόκο ό,τι αντίδραση υπάρχει για να μπει και αυτή. Η κυρία Κασιμάτη επίσης είναι εξαφανισμένη.
0: Η κυρία Τζάκρη θα μπει στο Πασόκο.
1: Νομίζω 100%.
0: Α, νομίζεις 100%.
1: Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Είναι δική μου άποψη αυτή.
0: Okay.
1: Δική μου άποψη. Και κακώς δεν την παίρνουν. Ήδη. Λοιπόν, ανεξάρτητα. Έτσι χάνει ο βουλευτές το Πασόκ. Κοιμάται όλο αυτό το διάστημα. Και όλοι πάνε προς τον Τσίπρα. Θα χάσει και τον Αποστολάκη, θα χάσει και άλλους τώρα.
0: Θέλω να σου πω όμως κάτι και θα βάλω στην κουβέντα πολύ γρήγορα και τον Αντώνη και θα φύγουμε. Κωστάκι μου, γιατί ήδη κουνάς χέρια και έχεις δίκιο. Άκουγα χθες την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει: το Πασόκ έχει κάνει την τελευταία εβδομάδα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Ναι, κάνει πολλά πράγματα.
0: Ενώ όλοι οι υπόλοιποι σφάζονται μεταξύ τους, τοξικότητες, ο Άδωνης με τον Τσίπρα.
1: Ποντάρει το πρόγραμμα το Πασόκ. Εντάξει, κάνει αυτό. Ναι.
0: Ποντάρει το πρόγραμμα το οποίο όμως δεν επικοινωνεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, αν ρωτήσει τον κόσμο τι κάνει το Πασόκ, θα σου πει αυτό που
1: λέει. Δεν θα έπρεπε πρώτο θέμα το πρόγραμμα του Πασόκ ποτέ. Και το Πασόκ επιλέγει τις περιόδους όπου γίνεται ο κακός χαμός, πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τζίπρα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βγάζει το πρόγραμμα για την παιδεία. Εντάξει.
2: Και το πρόγραμμα για τις συντάξεις.
1: Για τις συντάξεις, τα οποία είναι, έχουν πολύ ενδιαφέρον, έχουν πολύ σωστά πράγματα μέσα, αν τα κοιτάξει κάποιος, αλλά πώς. Πώς γίνεται.
0: Είναι λες εκτός τόπου και χρόνου.
1: Είναι κάποιες φορές, ναι. Μάλιστα. 53 ανεξάρτητοι. 53 ανεξάρτητοι, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, το πούμε έτσι, μετά τη Νέα Δημοκρατία. Είναι 53 ανεξάρτητοι βουλευτές. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στη Βουλή.
0: Να τον πάρει στο πολιτικό ρεπορτάζ, είναι πολύ καλό.
2: Δεν ξέρω αν έχουμε μία.
1: Ναι.
2: Λίγο παραπάνω.
1: Τώρα δεν έχουμε μόνοι όμως. Δεν έχουμε τέτοια κρίση.
2: Αλλά ναι, είναι μεταπροβλεπτή.
1: Είναι κρίση κομμάτων αυτή, πραγματικά.
2: Είναι ρεκόρ.
1: Θα να στείλω βιογραφικό για το πολιτικό.
0: Ναι, ναι, στον πολιτικό προϊστάμενο. Στον προϊστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ.
1: Έχει κόμματα να καλύψουμε. Δόξα τω Θεώ.
0: Έχεις και κενάκια.
2: Κενά πάντα έχω.
0: Γεια Αντώνη, γεια. Ευχαριστούμε πολύ Αντώνη.
2: Για φημίσεις. Για σας,
0: ναι, ευχαριστούμε πολύ Αντώνη. Καλή συνέχεια. Τσαμπά στην Καλαμάτα.

Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα.

0: δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
0: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Τουρνικιώτη.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρούσι. Zeekr. Time for change.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς τη γέφυρα Χαρνών και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντιο στην Παραλιακή. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής και στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Με μία μαντινάδα ο Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνει εχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους, διαρωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου καταλήγει στην ανάρτησή του. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Τσίγκουνα στη Λέρο, σε χωματερή, η οποία έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις για να διευκολυνθεί το έργο της πυροσβεστικής, απίφθινε ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωτάκης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Την πιθανή πώληση στη χώρα μας περιφερόμενων πυρομαχικών γνωστών και ως καμικάζι ντρόουν στο πλαίσιο Αμερικανικού στρατιωτικού προγράμματος με εκτιμόμενο κόστος 80,1 εκατομμύρια δολάρια, ενέκρινε το State Department σύμφωνα με το Reuters. Σε κλίμα συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε, είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πάνω από 120.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Σαραγώσα στη βόρειο-ανατολική Ισπανία. Οι αρχές προειδοποιούν για κίνδυνο ακόμη μεγαλύτερης εξάπλωσης της φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
1: Αργά κύριε, τώρα μπήκε η κουλούρα.
0: Η κουλούρα?
1: Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει η παντόφλα.
0: Παθός είσαι.
1: Παθός και μαθός.

Βλέπω τρία σημεία που έχουν μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Αττική. Στην Αττική Οδό, πάνω από 15 λεπτά στην έξοδο Διαλαμίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και υπάρχει και το σημαντικό πρόβλημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Από Ανθούσα έως Κόμβο Μεταμόρφωσης, πάνω από 30 λεπτά είναι σχεδόν σταματημένα. Από την Ανθούσα μέχρι το Κόμβο Μεταμόρφωσης. Βασικά μέχρι το Μαρούσι σταματημένα, μετά όμως είναι πάτε πάρα πολύ αργά μέχρι το Κόμβο. Ακόμα πριν και έχει κάποια εργάκια. Ναι, όπως και να έχει, αρκετή κίνηση στην Αττική Οδό. Πολύ κίνηση στον Κηφισό στο Ανωδικό, από χαμηλά εδώ, από Πειραιώς μέχρι και μετά τακτή, μέχρι και τη Λένορμαν. Βλέπω κίνηση αυτή την ώρα. Έχει πάρα πολύ. Όπως επίσης έχει και στο Καθοδικό ένα κομμάτι, το οποίο δεν είναι λόγω εξόδου, στο Ρέντι, από το Ρέντι μέχρι λίγο πιο χαμηλά. Ένα κομμάτι δηλαδή στο Ρέντι μεγάλο, το οποίο σας κολλάτε λόγω ατυχήματος. Βλέπουμε. Και επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι, πριν το Άλσο Χαϊδαρίου, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυτό επηρεάζει και τη Σχιστού. Αυτά είναι τα τρία βασικά προβλήματα αυτή την ώρα στην Αττική. Έχει πάρα πολύ κίνηση σε αυτούς τους δρόμους που λέμε. Είναι για πολύ υπομονή και φεύγεται και αρκετή. Ο Πειραιάς έχει νησούλα και το λιμανάκι λίγο, το λιμάνι του Πειραιά. Και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Εντάξει, το λες και λιμανάκι. Το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετή κίνηση. Αυτά είναι τα 3-4 σημεία με τα σημαντικότερα προβλήματα. Αν έχετε κάτι άλλο, ο κύριος Πέτρος Μωραήτης περιμένει στο 210-48-00-170-174. Μας έκανε την ίδια ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Το κλέψαμε από τον Γιαννίρη. Μια φορά το κλέψαμε από τον Γιαννίρη. Μια φορά. I'm finding hard.

0: Και ξέρω ότι τώρα θα δυναμώσετε τα ραδιοφωνάκια σας, θα τα δυναμώσετε και στο αυτοκίνητο, αλλά και όπου είστε, γιατί ήρθε η ώρα της Χριστίνας.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Χριστίνα μας. Δεν χρειάζεται συστάσεις άλλες. Χριστίνα, έβαμε και τελείωσε. Είναι η ώρα σου άλλωστε αυτή.
1: Ναι.
0: Και φυσικά περιμένουν πώς και πώς οι καλοί φίλοι να μας πεις πώς θα είναι η μέρα από εδώ και πέρα μέχρι το βράδυ, αλλά και φυσικά το Σαββατοκύριακο.
1: Η μέρα θα είναι όπως την βλέπουμε. Τι να πω.
0: Ζεστή. Έχει το βράδυ.
1: Αν και εδώ έχει 35 με 30, μέχρι 35 είδα και μερικά 36. Αυτό, εδώ στην Αττική.
0: Πάντως έχει το βράδυ ζέστη.
1: Έχει, ναι, έχει αρχίσει και έχει και το βράδυ ζέστη. Αλήθεια είναι.
0: Τώρα 4 ώρα που κατέβασα τον Αλέκο, το νιώσα καλά τη ζέστη. Και τζιτζικάκι. Ακούω και τζιτζικάκι. Ναι, ναι, ναι.
1: Στη Φωκίωνα.
0: Ναι, βέβαια. Δεν τρεγεί, δεν κατάλαβα. Πολλά δέντρα. Περιστέρια, δέντρα, τζιτζικάκι απ' όλα.
1: Ναι,
0: και κάκουα και τζιτζικάκι και τη νύχτα. Δηλαδή ζέστη. Δηλαδή είχε μια δυσφορία έξω. Δεν ήταν αυτό το δροσερό που έχει τη νύχτα.
1: Και επίσης είχε και. Πώς το λένε, όποια απογευματινή μπόρα θα είναι ψηλά στα μνάκια τα λαγκάδια. Και σήμερα και αύριο και την Κυριακή.
0: Οι μπόρες.
1: Οι μπόρες. Οι όποιες μπόρες. Και θερμοκρασία αύριο. Έχει ακόμα μελτεμάκι στο Αιγαίο και αύριο μέχρι τα απογευματάκια.
0: Μελτεμάκι, ναι.
1: Οπότε μετά εξασθενούν οι άνεμοι και την Κυριακή 37 με 38 και τοπικά 39 αύριο στα Ηπειρωτικά. Εδώ στην Αττική 36 με 37. Αύριο την Κυριακή, όπως θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, ανεβαίνει ακόμα η θερμοκρασία στα Ηπειρωτικά. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, να το πω, ήπιος καύσωνας.
2: Ναι,
1: να
2: εγώ θα πω ότι έχουμε θράσους να γκρινιάζουμε για αυτό που έτσι περιγράφει η Χριστίνα, μετά από όσα έχουν γίνει στην Ευρώπη και εμείς την έχουμε βγάλει καθαρή. Θα ζεσταθούμε παραπάνω, δεν αντέχουμε τη ζέστη. Μένουμε στο κλιματιστικό. Αντέχουμε τη ζέστη. Πάμε και κάνουμε τις βουτιές μας. Μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, πες.
1: Δευτέρα, Τρίτη. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη μέρες. Θα σας πω και για την Τετάρτη. Η θερμοκρασία στα Ηπειρωτικά Δευτέρα και Τρίτη, που θα είναι οι πιο ζόρικες μέρες, και κυρίως Δευτέρα λέω εγώ, 40 και τοπικά 41. Κάπου θα πιάσει και 41, δεν μπορεί. Τόσους σταθμούς έχει το μετέωρο.
2: Θεσσαλία.
1: Θεσσαλία. Δυτική. Ναι, εδώ στην Αττική πιστεύω ότι δεν θα ξεπεράσει τους 38. Πάλι μιλάω για Δευτέρα, Τρίτη, δύο αυτές μέρες. Τώρα, την Τετάρτη, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθεί στη Βόρεια Ελλάδα. Η υπόλοιπη χώρα, δηλαδή από την Στερεά και κάτω, θα έχει ακόμα πολύ ζέστη. Γιατί είπαμε, η θερμοκρασία δεν είναι τούβλο, το πετάς και πέφτει. Το πετάς και ανεβαίνει, λέω εγώ τώρα.
2: Γίνεται σταδιακά.
1: Γίνεται σταδιακά. Και η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα θα φανεί την Πέμπτη. Επίσης, φαίνεται ότι το σύστημα που θα ρίξει η θερμοκρασία θα δώσει και αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τρίτη βράδυ και Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Οι οποίες μπορεί να είναι και μπουρίνια, ίσως. Θα το δούμε. Γιατί μετά από πολύ ζέστη, συνήθως όταν έρχεται η σύστημα, δίνει μπουρίνια. Συνήθως. Οπότε θα το δούμε αυτό από Δευτέρα. Κάτσε να περάσουν πρώτα οι ζέστες.
0: Θα περιμένουμε, εννοείται.
1: Και μετά θα δούμε τι θα κάνει τις επόμενες ημέρες.
2: Πάντως, εσύ από ό,τι βλέπω και σου πάει πάρα πολύ, είσαι πολύ πολύ καλοκαιρινή.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Είσαι κανονικά σε mood τύπου φτιάχνω βαλίτσα και ετοιμάζομαι.
1: Ναι,
2: και
1: τώρα μπράβο,
0: είναι παραλία.
2: Και μόνο που
1: σε βλέπω.
2: Α, τη Μάρη τώρα. Έφυγες όπως είσαι τώρα.
1: Όχι, όπως είμαι, από το σπίτι.
2: Πας πρώτα Παγκρατάρα.
1: Παγκρατάρα.
2: Πάρεις μυρωδιά από Παγκρατάρα. Όχι. Ετοιμαζόμαστε.
1: Να
2: και
1: πάρω
2: φύγαμε
1: την οικογένεια.
2: Τέλεια.
1: Δηλαδή εννοώ το Γιάννη και το σκυλί μας. Αυτή είναι η οικογένεια
2: αυτή, πια. Αυτή είναι η οικογένεια. Ναι. Τα παιδιά άνοιξαν τα φτερά τους, Χριστίνα.
0: Α, τα παιδιά, παιδάκι μου, μια χαρά.
2: Και πολύ καλά έκαναν.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς.
2: Τι είναι, Γιάννη?
0: Είναι απόλυτα καλοκαιρινό το σκηνικό. Ψάχνουμε να βρούμε κι εμείς μια άκρη, μια γωνία κτλ. Είναι καλοκαιρινό το σκηνικό. Τελείωσε.
1: Είναι, τελείωσε. Ναι. Ναι.
0: Μην ωραία περιμένετε καύσω, δεν περιμένετε τίποτα.
1: Κάντε υπομονή, γιατί μετά θα πάρουμε ανάσες. Αυτό είναι σίγουρο. Δύο-τρεις μέρες δηλαδή, μετά θα πάρουμε ανάσες.
2: Σου είπα κάτι βέβαια, επειδή όλοι μαζί εμείς εδώ φεύγουμε την άλλη Παρασκευή. για λίγες εβδομάδες να πάμε να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουμε εδώ στην αγκαλιά σας.
0: Για λίγες μέρες κάποιοι. Ναι. Κάποιοι θα ξαναγυρίσουμε για λίγο.
2: Εντάξει, Γιάννη μου, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Φρόντισε να φέρεις τους καύσωνες μέσα στον Αύγουστο. Μόνο αυτό σου λέω. Φρόντισε. Και από πλευράς πυρκαγιών έχουμε πάει συμπαθητικά.
1: Σου φτιστώ.
2: Ναι, ναι. Επειδή τα φτύνουν όλα αυτά.
1: Να μην έχουμε ούτε κάψονες. Ένα ήπιο καλοκαίρι υπόλοιπο. Μπορούμε να έχουμε λόγο τώρα.
2: Τέτοιο καλοκαίρι σαν το φετινό δεν έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι, τα τελευταία τουλάχιστον 3-4.
2: Μην με πείτε γκαντέμα αν στραβώσει το πράγμα.
0: Θα ακούσουμε κανένα ξαφνικό καύσωνα τώρα. Περίμενε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Και την άλλη εβδομάδα μετά τελειώνει ο Ιούλιος. Ρε παιδιά, δεν φαίνεται να έχει κάτι υπερβολικό. Ζέστη θα ξανέχει. Θα πέσει 2-3 μέρες, θα ξανανεύει μετά. Αλλά όχι, δεν νομίζω ότι θα είναι πια στα επίπεδα του κάψου. Να μην λέω και μεγάλες κουβέντες, θα δούμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Άντε, καλώς από την Κίνα
0: μας. Πάρα πολύ, Χριστίνα μας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Επίσης.
2: Επειδή πάντως σήμερα είναι Παρασκευή και μεθαύριο είναι ο μεγάλος τελικός, ο μεγάλος τελικός
0: του παγκοσμίου κυπέλου,
2: μην νομίζετε ότι δεν θα έρθει σε λίγο Δημήτρης Βάλσαμος εδώ μετά τις 4 για να τα πούμε όλα.
0: Τον έχεις εντοπίσει
1: εδώ σήμερα?
2: Σήμερα αποφάσισε να έρθει ο
1: συνάδελφος.
2: Χθες δεν ήρθε για να αποφύγει την κατακραυγή.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Η οποία κατακραυγή μπορεί να κρατάει 40 μέρες βέβαια. Εννοείται.
0: Μην μπερδεύεις τα μορφόπεδα. Και τα δύο μορφόπεδα είναι. Και ο Θανάσης και ο Δημήτρης.
2: Γιατί ο άλλος ο ξενοδόχος, Χριστίνα μου, δεν θα πει τίποτα. Τίποτα. Αυτό τον δούμε τώρα φθινόπωρο. Ναι. Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα τώρα.
0: Και πάμε και μέχρι τα Hondo Center. Γιατί θέλει ο Κώστας να πάμε, να ξέρεις. Θέλει να πάμε να πάρουμε Givenchy, Versace ή Kenzo. Έως 40% θα τα βρούμε αυτά. Μόνο στα Hondo Center καταπληκτικές εκπτώσεις.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
14: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
15: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
14: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
16: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
17: Από τότε που μου διώξες από εδώ μέσα εκείνο το χρυσό κορίτσι, τη βασιλική τη γουρλού, κοντεύει μέσα όλα μου πάνε γρουσουζά στη γρουσουζά.
18: Ήρθε καινούργια.
17: Ο Χοχ!
18: Α, άσε τα ο Χοχ, γιατί δεν αντέχω πια. Με έχεις τρελάνει.
17: Και τι σόι πράγμα είναι αυτή η καινούργια.
18: Φρόνιμη, σοβαρή.
17: Μωρέ γουρλού είναι, γουρλού, γουρλού, είναι γουρλού. Αυτή είναι.
18: Αυτή.
17: Πέρα εδώ, Μαρσί. Πέρα εδώ. Πώς έλεγα.
18: Ευτυχία.
17: Μπράβο. Μπράβο. Ωραίο όνομα. Μπράβο. Επίθετό σου.
18: Μαυροφύρι.
17: Μαυροφίδα σε λένε, πουλάκι μου. Απ' άλλο σπίτι, γιατί σε διώξανε?
18: Δεν με διώξανε.
17: Αλλά
18: πέθανε.
17: Ποπό, τον έφαγε στο χριστιανό γρουσούζα.
0: Παρακαλώ.
19: Επήρε ύπνος.
0: Ποιος ύπνος, γιατί τι έπαθες?
20: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, καλά? Πώς τις είδατε τις τιμές? Βλέπω που μπήκατε, βγήκατε, πώς τα είδατε?
21: Για καπαμά.
20: Όπως?
21: Για καπαμά.
20: Ναι.
1: Καπαμά.
0: Πόσα πληρώνει σούπερ μάρκετ το μήνα?
19: 300-350, αλλά με τα κοτοράδικα μου, το γάλα, τα αυγά, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
19: Το λάδινο.
22: Λεφτά υπάρχουν.
19: Με τα κοτοράδικα μου.
1: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός?

0: διαβάζουμε ότι υπάρχει μια σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου. Έχει και τραυματίες, ελαφρά τραυματίες, γι' αυτό δεν είμαστε πολύ ανησυχοί. Αλλά προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργήσει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Λέγαμε πριν από λίγο τι συμβαίνει στους δρόμους. Δεν είπαμε γι' αυτό, δεν το είχαμε δει. Τώρα αυτό συνέβη. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Ναι, η Πανεπιστημίου έχει ζόρι ψηλά. Από το Σύνταγμα δηλαδή μέχρι και την Χαρλάντρικου που βλέπω εδώ. Πιο ψηλά, μέχρι τη Σίνα και μετά τη Σίνα, μέχρι το Πανεπιστημίο. Και στα δύο είναι όλοι κολλημένοι. Αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε να το γνωρίζετε όσοι μπορείτε να το αποφύγετε. Όσοι ήσασταν παρεπιπτόντως στο σημείο και έχετε δει τι έχει συμβεί και ανησυχήσετε κι εσείς, 210-4800-170-174. Αναμονή εδώ σας περιμένει από την κυρία, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, να ενημερώσετε για το τι ακριβώς έγινε στο κέντρο και ο κ. Πέτρος Μωρέτης φυσικά.
1: Ο Πετρούλης μας μαζί μας μετά από πόσο καιρό, ούτε καλά, ξέρω. Καλά. Εγώ έχω συνηθίσει τον Πέτρο να τον βλέπω και να καλημεριζόμαστε το πρωί που έρχομαι εδώ. Έχει μπει ο κύριος Άρης.
0: Το κλέψαμε από το Γιαννίρη, παιδάκι. Το κλέψαμε
1: από το Γιαννίρη, κανονικά. Έτσι. Είναι το δίδυμο φωτιά. Εδώ τα πρωινά.
0: Τα κουτσολέτε, λοιπόν, κιόλας τα κουτσολέτε.
1: Εννοείται, πάντα. Έτσι, μάλιστα. Διαφορετικά. Λοιπόν, τώρα, αυτό που έχει συμβεί σήμερα στα Βρυλίσια δεν είναι απλώς άγριο. Ναι. Είναι πάρα πάρα πολύ σκληρό.
0: Δεν μπορώ καν να το παρακολουθήσω, γιατί επειδή ξέρεις, και οι δύο έχουμε σκυλάκο και δεν είναι άστο. Αυτό δεν μπορώ να το παρακολουθήσω καν.
1: Επειδή όμως συμβαίνει αυτό που λες και έχουμε τόση αγάπη για τα ζώα, πρέπει να πούμε το αυτονόητο. Ο καθένας από εμάς έχει την ευθύνη του ζώου με το οποίο είναι οικογένεια. Ναι. Και είναι μαζί στο ίδιο σπίτι και βγαίνουν βόλτες και πηγαίνουν στη γειτονιά. Όταν λοιπόν πηγαίνεις και σταματάς σε ένα μαγαζί και αφήνεις, αποφασίζεις να πας στο μαγαζί κατά τη διάρκεια της βόλτας με το σκυλάκο, που αυτό σε κάποιες περιπτώσεις θα έπρεπε να αποφεύγεται. Πήγαινε, κάνε τη βόλτα με το σκυλάκο σου, επιστρέφεται με το σκυλάκο σου στο σπίτι και συνέχεια πας να κάνεις τις δουλειές. Όταν λοιπόν αποφασίζεις να το κάνεις αυτό, γιατί έτσι προέκυψε στο πρόγραμμα, φροντίζεις να δέσεις πάρα πολύ καλά το ζώο.
0: Ναι.
1: Έξω ακριβώς από αυτό το κατάστημα. Γι' αυτό υπάρχουν άλλωστε και αυτές οι μπαρούλες που είναι ειδικά για αυτό το σκοπό. Αν δεν δέσεις έτσι όπως πρέπει το σκυλάκο σου, μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη εδώ, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός άλλου ζώου και το σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του άλλου ζώου.
0: Ένας πολύ μικρότερο ζώο, το οποίο το αφαίρεσε τη ζωή, να το πω έτσι. Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό, όπως έχει συμβεί. Κάποιοι θα πείτε, εντάξει, με τι ασχολείστε, ναι, ασχολούμαστε με αυτά, όντως, ναι, και θα ασχολούμαστε, θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε. Εδώ μιλάμε για ανευθυνότητα, μιλάμε για εγκληματική αμέλεια, πραγματικά, από τον. Θα μπορούσε να έχει σκοτώσει και τον ιδιοκτήτη του ζώου.
1: Μα το είπε ο άνθρωπος.
0: Να σου το κάνω λίγο και λίγο στο πιο ανθρώπινο, γιατί κάποιοι δεν συγκλονίζεστε από τα ζωάκια πολλές φορές.
1: Λέει ο άνθρωπος: έχω πάρα πολλά τραύματα σε όλο μου το σώμα, πονάω, αλλά πονάει η ψυχή μου περισσότερο για το σκυλάκι μας. Γιατί το είχαμε σαν παιδί μας και εγώ και η σύζυγός μου.
0: 66 χρονών.
1: Αυτός ο άνθρωπος βγήκε απλά να πάει μία βόλτα το ζώο του σήμερα το πρωί.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και κατέληξε στο νοσοκομείο και θα επιστρέψει σπίτι του χωρίς το ζώο.
0: Μου έχει συμβεί με αντίστοιχο ζώο εμένα. Με τύπο, εδώ πέρασε η γειτονιά και στο Φάλιρο, ένα ανεύθυνο τύπο, ο οποίος το είχε ελεύθερο. Ένα υπέροχο ζώο είχε, ένα λυκόσκυλο, αλλά όταν το έχεις ελεύθερο και περνάει άλλο ζωάκι, γνωρίζεις τι θα συμβεί. Γνωρίζεις ότι αντιδρούν. Ακόμα και για παιχνίδι που λέει ο λόγος, γνωρίζεις ότι.
1: Που μπορεί αυτό στην πορεία να εξελιχθεί αλλιώς.
0: Που μπορεί να εξελιχθεί αλλιώς, γιατί δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει και το άλλο ζωάκι όταν δει ότι κινδυνεύει.
1: Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γιατί αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Αλέκος να παραμένει μέχρι και τώρα πάρα πολύ φοβικός. Όταν λοιπόν μετά την απώλεια του Σωτήρη ήρθε στη ζωή ο Αλέκος, σε μία από τις πρώτες βόλτες που εγώ τον είχα πάει ήταν στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Πάμε πάρα πολύ έντονα και με τη φοβία που ούτως ή άλλως εγώ είχα αναπτύξει λόγω της απώλειας του προηγούμενου σκυλάκου, να κάνουμε τη βόλτα μας στη γειτονιά. Περνούσαμε λοιπόν έξω από ένα πάρκο όπου γνώριζα ότι σε αυτό το πάρκο πηγαίνουν οι ιδιοκτήτες ζώων και τα αφήνουν εκεί ελεύθερα. Όλα μαζί. Προφανώς γνωρίζονται, το κάνουν αυτό κάθε μέρα, θεωρούν ότι είναι ασφαλές γιατί τα ζώα γνωρίζονται μεταξύ τους, έχουν λίγη περισσότερη, πώς να το πω τώρα, άνεση, νιώθουν ότι το πάρκο είναι ψηλοδικό τους, όλα αυτά μπορούν να συμβαίνουν. Επέλεξα λοιπόν συνειδητά να μην πάω μέσα από αυτό το πάρκο, ακριβώς επειδή είχα ένα μικρό κουταβάκι στα χέρια μου, με το λουράκι του, και ήθελα να αποφύγω οτιδήποτε τέτοιο. Έλα όμως που προχωρώντας το πεζοδρόμιο το ζώο αυτό. Κάποια σκυλάκια το είδαν και άρχισαν να τρέχουν προς το μέρος μας. Μιλάμε για μεγαλόσωμα ζώα. Ο Αλέκος τότε ήταν 3,5 μηνών, 4 μηνών. Ένα κουτάβι που ούτε καν καταλάβαινε ότι υπάρχει κίνδυνος. Η πρώτη μου αντίδραση βλέποντας αυτά τα μεγαλόσωμα ζώα που αγελοποιήθηκαν και έρχονταν όλα προς το μέρος μας, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να σηκώσω τον Αλέκο όσο πιο ψηλά γίνεται για να μην μπορέσουν να τον φτάσουν. Mm-hmm. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επιτεθούν σε μένα, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ από τα χέρια μου δεν μπορούσα να αφήσω φυσικά το ζώο. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα να χτυπάει η καρδιά τόσο δυνατά που από τότε, όταν βλέπει ζώο, έρχεται και κρύβεται πίσω από τα πόδια, γιατί ξαφνικά είδε κάποια θηρία μπροστά του που στα δικά του μάτια ενός κουταβιού φαίνονταν τεράστια ζώα, επικίνδυνα κλπ. Η αντίδραση όμως των ιδιοκτητών των άλλων σκύλων, γιατί προφανώς το θέμα μας δεν είναι οι σκύλοι, ήταν αδιανόητη. Ήρθαν μετά από 2-2,5 λεπτά, που φαντάζεστε τώρα να νιώθεις ότι έχεις περικυκλωθεί από ζώα μεγαλόσωμα τα οποία γαυγίζουν, τα οποία είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ ιδιαίτερη, θέλουν να φτάσουν το κουτάβι που εσύ έχεις σηκώσει σαν τον Σύμπα ψηλά για να γλιτώσει, και έρχονται μετά από 2 λεπτά. Η αντίδρασή τους ξέρετε ποια ήταν? Όταν τους είπα τι κάνετε, μόλις μάζεψαν τα ζώα τους, ήμουν σοκαρισμένη προφανώς, και εγώ και ο Αλέκος. Η αντίδραση ήταν: εσύ φταίς που σήκωσες το ζώο ψηλά,
0: ναι.
1: Και ένιωσαν το φόβο.
0: Έπρεπε να το αφήσει κάτω να το κατασπαράξουν. Αυτό ακριβώς έγινοτανε. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αυτό ακριβώς έγινοτανε. Και ναι, και εμένα μου έχει τυχεί το ίδιο πράγμα, και με τον Αλέκο και με τον Σωτήρη. Αλλά υπήρχε κάτι, η αγγελοποίηση αυτή που λες. Συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, και κυρίως στα πάρκα που τα αφήνουν ελεύθερα τα σκυλάκια, τα οποία κάποια γνωρίζονται, κάποια όχι, δηλαδή παίζουν καθημερινά κτλ. Και έχουν οικειότητα, και έχουν οικειότητα και οι ιδιοκτήτες. Πάνω θέμα. Τέλος πάντων.
1: Μας ακούει ο Μανώλης τώρα, ο Μανώλης Κωστίδης, και έχω την άδειά του να περιγράψω κάτι αντίστοιχο που συνέβη σε συγγενικό του πρόσωπο πριν από 3 εβδομάδες στην παραλία της Νέας Μάκρης. Η κόρη του Μανώλη έπαιζε με το μικρό σκυλάκο της. Ένας είχε έναν σκύλο ελεύθερο, ο οποίος σκύλος από ό,τι φαίνεται ήταν άγριος, και επιτέθηκε και σκότωσε ένα σκυλάκι. Ναι. Σκότωσε ένα σκυλάκι συγγενικού προσώπου του Μανώλη. Ο ιδιοκτήτης ήταν αλλοδαπός, αφέθηκε ελεύθερος, πήρε το σκύλο του, έφυγε, η αστυνομία έκανε μία απλή καταγραφή και τέλος.
0: Ναι. Απλή καταγραφή.
1: Ναι, όπου προσέξτε, σκότωσε ένα σκύλο. Θα μπορούσα όμως, αν αυτό δεν το θεωρείτε αρκετά σημαντικό, γιατί εμείς το θεωρούμε, το λέμε απριόρι αυτό, θα μπορούσαν να είχε τραυματίσει και τους ανθρώπους και τα παιδιά που ήταν εκεί και έπαιζαν.
0: Ισχύει. Είναι ακριβώς αυτό που λες. Να τους έχει τραυματίσει και πιο σκληρά. Πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις τα όρια. Μπορεί να συμβεί πραγματικά σε κάποιους που δεν ξέρουν ακριβώς τι ζωάκι έχουν.
1: Κοίτα πόσες ιστορίες. Η Ιωάννα αυτό ακριβώς έπαθε. Ευτυχώς, χωρίς να πάθει τίποτα, ο σκύλος μου τον είχα πάει βόλτα στο παρκάκι μπροστά στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου μία γυναίκα είχε το σκυλί της χωρίς λουρί και κατέληξε να με βρίζει κιόλας. Δηλαδή, ενώ έχεις κινδυνεύσει εκείνη τη στιγμή, η καρδιά σου χτυπάει τόσο πολύ δυνατά που λες να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν την απόλυτη γνώση για τα ζώα. Είναι αυτοί που ξέρεις που λένε εσύ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Εσύ όμως είσαι επικίνδυνος.
0: Ναι, δεν ξέρεις. Δυστυχώς δεν ξέρεις, γιατί είναι επικίνδυνο αυτό που κάνεις. Πραγματικά. Η ευθύνη του ζώου είναι δεδομένη όταν είσαι ανεύθυνος, όμως δεν το καταλαβαίνεις και κινδυνεύουν όλοι γύρω σου. Πολλοί δεν θεωρούν μαγκιά το δικό του ζώο επιτίθεται στα άλλα, διότι θεωρείται μαγκιά και τσαμπουκάς. Ναι, όντως, το λέει Διονύσης εδώ πέρα. Το γράφει φίλος μας ο Διονύσης. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, κάτι κατάπτυστα που γράφουν κάποιοι τύποι, εντάξει, είναι και θέμα εγκεφάλου αυτό. Όσο είσαι αναγκέφαλος, γράφεις κάτι κατάπτυστα πράγματα. Φεύγουμε. Αλλά κανονικά πρέπει, ξέρεις, όλα αυτά που γράφετε πολλές φορές περνάνε από νομική έγκριση, να ξέρετε. Πολλοί από εσάς. Καλό να προσέχετε κάποιες φορές. Απλά σας το λέω, μόνο αυτό. Δεν απειλώ, απλά να προσέχετε, γιατί όταν ξεφεύγετε. Εντάξει, να βρεις για απόψεις, για θέσεις κτλ. Όταν ξεφεύγετε και προσβάλλετε ανθρώπους, να ξέρετε ότι μπορεί να επιληφθεί και η δικαιοσύνη κάποια στιγμή. Το λέω απλά σε κάποιους φίλους εδώ πέρα που συνεχίζουν και γράφουν παπαριές.
1: Ναι, και έχει συμβεί αυτό.
0: Και έχει συμβεί. Και έχει συμβεί. Το λέω απλά επειδή κάποιοι θεωρούν ότι είναι πολύ εύκολο ανώνυμα να γράψεις ότι γουστάρεις. Απλά επειδή συνεχίζετε και γράφετε παπαριές, γιατί είστε ανεγκέφαλοι. Το λέω απλά να προχωρήσουμε παρακάτω τη ζωή μας. Πάμε να φύγουμε, Κώστα, πάμε. Διάλειμμα.
2: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 30.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως έγινε γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί κατά του Νότι Μηταράκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά. Για προκλητική σπατάλη με έξοδα 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Σταμάτη Κάρματσι. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν χαρίστηκε ούτε στη ΔΕΗ και μετά τη βεβαίωση σοβαρών παραβάσεων που αφορούν την νομοθεσία πυρασφάλειας επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 18.843 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Το νησί μας θα επισκεφθεί για 2 ημέρες, 21 και 22 Ιουλίου, ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Έσβησε στις 4.30 το απόγευμα χθες η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στις 2.30 το μεσημέρι στη θέση σκουριές των Μεστών κοντά σε περιοχή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς και το πυροσβεστικό ελικόπτερο ενώ άμεση ήταν η αντίδραση της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης Μεστών. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιές στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Ένας 60χρονος μηχανικός του κρουαζιερόπλου Αζαμάρα υπέστη ανακοπή χθες την ώρα που το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι της Χίου. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τάχιστα μετέφερε το ναυτικό στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί στα επίγοντα, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Δύσκολη χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά τουριστικά η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου Μίτση Παϊδούση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ελπίδες ανάκαμψης υπάρχουν για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με την εξαργύρωση του Χίου Σπας από τους πολίτες που το έχουν ήδη πάρει και δεν πρόλαβαν τον Ιούνιο να το χρησιμοποιήσουν. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτους για το έργο της αποκατάστασης της ζημιάς μπροστά από το πρωτοδικείο, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου και ελπίζει ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Το Σωματείο Εμπορεπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Η συγκέντρωση θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλουταριάς 10.30 το πρωί. Θα καλυφθούν τα 2 κοντέινερ που τοποθετήθηκαν στο δημοτικό κήπο για να μην ενοχλούν αισθητικά, απάντησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή το δημοσίευμα της αλήθειας με τον ίδιο να δηλώνει ότι αυτά που προέβλεπε η μελέτη ήταν πολύ μεγαλύτερα. Ξεκινά σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ανοιχτή αγορά στο λιμάνι που θα λειτουργεί μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Φέτος συμμετέχουν 12 επιχειρήσεις και 4 βιβλιοπωλεία. Παράλληλα η διοργάνωση θα πλαισιώνεται με μουσική εκδήλωση κάθε Παρασκευή. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου. Στις παρακάτω δομές, ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Χίος, το κόστος συμμετοχής είναι 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος που είναι 40 ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 50 088. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Παρασκευή και για τις επόμενες 15 ημέρες, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης από τη βόρεια είσοδο του οικισμού Καλλιμασιάς έως τη θέση Καλογέρικο, βρίσκεται στο ενδιάμεσο της απόστασης Καλλιμασιά Κόμβος προς Αγία Φωτεινή. Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, δεν προβλέπεται πλήρης διακοπή κυκλοφορίας αλλά εκ περιτροπής κίνηση οχημάτων στα δύο ρεύματα. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στις Ινούσες, την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων, καφετέρια Μπούρτζη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου έχει εντάξει στην πνευματική της διακονία και το πρόγραμμα θεολογικών αναλόγιων με χώρο διεξαγωγή στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Παρασκευή, 7 και 4 το απόγευμα, ο Νικόλαος Κόσταλος, θεολόγος καθηγητής, θα παρουσιάσει το θέμα «Η σύνθεση του θεόπνευστου κανόνου της Αγίας Γραφής». Αύριο Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Αύριο στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτου Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά, αύριο Σάββατο 7 το απόγευμα με έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Θημιανών μετά από πρόσκληση του Δήμου Χίου ανεβάζει στις Αμάδες την παράσταση Λήθη του Νίλ Σάιμον αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντός του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Διονυσίου. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης σε κίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα Φανιναύτη. Ενώνουν τις δυνάμεις τους με το καφέ Μπαρντελούς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών εραστεχνών, επαγγελματιών, μουσικών και τραγουδιστών και διοργανώνουν μια μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Νταλού στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΜΑΣ παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η Φάρμα των Ανθρώπων» την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον Άβλιο Χώρο του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Δευτέρα εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλος Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο του Σεδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός, τη Δευτέρα το πρωί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γεώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Κακιαράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα από την πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου. Η φιλόπτωχος αδελφότης κυρίων Χίου εορτάζει την προστάτηδά της Αγία Μαρκέλα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Ιερά Μητρόπολη Χίου με θεία λειτουργία και αρτοκλασία. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντώνται μετά από 50 χρόνια την 5η 23 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 46%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn!
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως έγινε γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί κατά του Νότι Μηταράκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά. Για προκλητική σπατάλη με έξοδα 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις, καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Σταμάτη Κάρματζη. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν χαρίστηκε ούτε στη ΔΕΗ και μετά τη βεβαίωση σοβαρών παραβάσεων που αφορούν την νομοθεσία πυρασφάλειας, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 18.843 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Το νησί μας θα επισκεφθεί για 2 ημέρες, 21 και 22 Ιουλίου, ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον πανχιακό εορτασμό της Αγίας Μαρτέλας. Έσβησε στις 4.30 το απόγευμα χθες η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στις 2.30 το μεσημέρι στη θέση σκουριές των Μεστών κοντά σε περιοχή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς και το πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης Μεστών. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιές στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Ένας 60χρονος μηχανικός του κρουαζιερόπλου Αζαμάρα υπέστη ανακοπή χθες την ώρα που το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι της Χίου. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τάχιστα μετέφερε το ναυτικό στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί στα επίγοντα, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Δύσκολη χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά τουριστικά η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου Μίτση Παϊδούση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ελπίδες ανάκαμψης υπάρχουν για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με την εξαργύρωση του Χίου Σπας από τους πολίτες που το έχουν ήδη πάρει και δεν πρόλαβαν τον Ιούνιο να το χρησιμοποιήσουν. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτους, για το έργο της αποκατάστασης της ζημιάς μπροστά από το πρωτοδικείο, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου και ελπίζει ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Το Σωματείο Εμπορεπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Η συγκέντρωση θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλουταριάς 10.30 το πρωί. Θα καλυφθούν τα 2 κοντέινερ που τοποθετήθηκαν στο δημοτικό κήπο για να μην ενοχλούν αισθητικά, απάντησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή το δημοσίευμα της Αλήθειας, με τον ίδιο να δηλώνει ότι αυτά που προέβλεπε η μελέτη ήταν πολύ μεγαλύτερα. Ξεκινά σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ανοιχτή αγορά στο λιμάνι που θα λειτουργεί μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Φέτος συμμετέχουν 12 επιχειρήσεις και 4 βιβλιοπωλεία. Παράλληλα η διοργάνωση θα πλαισιώνεται με μουσική εκδήλωση κάθε Παρασκευή. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου. Στις παρακάτω δομές: ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Χίος. Το κόστος συμμετοχής είναι 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος που είναι 40 ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 50 088. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Παρασκευή και για τις επόμενες 15 ημέρες, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης από τη βόρεια είσοδο του οικισμού Καλλιμασιάς έως τη θέση Καλογέρικο. Βρίσκεται στο ενδιάμεσο της απόστασης Καλλιμασιά-Κόμβος προς Αγία Φωτεινή. Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, δεν προβλέπεται πλήρης διακοπή κυκλοφορίας αλλά εκ περιτροπής κίνηση οχημάτων στα δύο ρεύματα. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στις Ινούσες, την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, Τελωνείο, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων, καφετέρια Μπούρτζη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου έχει εντάξει στην πνευματική της διακονία και το πρόγραμμα θεολογικών αναλόγιων με χώρο διεξαγωγή στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Παρασκευή, 7 και 4 το απόγευμα, ο Νικόλαος Κόσταλος, θεολόγος καθηγητής, θα παρουσιάσει το θέμα «Η σύνθεση του θεόπνευστου κανόνου της Αγίας Γραφής». Αύριο Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Αύριο στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτου Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά, αύριο Σάββατο 7 το απόγευμα με έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Θημιανών μετά από πρόσκληση του Δήμου Χίου ανεβάζει στις Αμάδες την παράσταση «Η Λήθη» του Νίλ Σάιμον αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντός του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Διονυσίου. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης σε κίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα Φανιναύτη. Ενώνουν τις δυνάμεις τους με το καφέ Μπαρντελούς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών εραστεχνών, επαγγελματιών, μουσικών και τραγουδιστών και διοργανώνουν μια μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Ταλού στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΜΑΣ παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η Φάρμα των Ανθρώπων» την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον άβλιο χώρο του Οθωμανικού Λουτρού στο κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Δευτέρα εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλος Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο του Σεδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός, τη Δευτέρα το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γεώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Κακιαράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα από την πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου. Φιλόπτωχος αδελφότης κυρίων Χίου εορτάζει την προστάτηδά της Αγία Μαρκέλα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Ιερά Μητρόπολη Χίου με θεία λειτουργία και αρτοκλασία. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντώνται μετά από 50 χρόνια την 5η 23 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη, «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών», την Παρασκευή 24 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στο Περιβόλι. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 46%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αρχίζει.
3: Θελινότητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ψυχή και σώμα, ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Τζούλια Αγοράκη μιλάει με την ψυχοθεραπεύτρια Σοφιάνα Μιλιορίτσα και ασχολούνται με το θέμα του παρκαρίσματος των παιδιών στους παππούδες.
1: Παρκάρουμε το καλοκαίρι τα παιδιά σε παππούδες και γιαγιάδες. Ποια είναι τα όρια δικαιοδοσίας του παππού και της γιαγιάς? Είναι οι παππούδες οι δεύτεροι γονείς? Γιατί πολλές φορές οι γονείς φορτώνουν τα παιδιά σε παππούδες και γιαγιάδες? Υπάρχει αυτό που λέμε αποξένωση από το παππού και τη γιαγιά λόγω κακών σχέσεων που έχουν οι γονείς μαζί τους? Πρέπει να αφήνουμε τη σχέση ανέπαφη από τις δικές τους εκκρεμότητες? Είμαι η Τζούλια Γοράκη και σήμερα θα μιλήσουμε για τη σχέση που έχει η ζωή των παιδιών μας με την παρουσία του παππού και της γιαγιάς. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Θα σας πω μια δική μου σύντομη ιστορία. Όταν μεγάλωνα εγώ, δεν ήταν τόσο διαδεδομένες οι νταντάδες, τουλάχιστον στη μεσαία τάξη, άντε να ερχόταν 2-3 φορές τη βδομάδα καμιά αγγλιδούλα να μας μάθαινε τη γλώσσα και να μας έβραζε κανένα μελάτο αυγό. Το συστηματικό παρκάρισμα των γονέων ήταν στο παππού και στη γιαγιά που μας κρατούσαν μέρες ολόκληρες. Εμείς περνούσαμε ζάχαρη γιατί ο παππούς και η γιαγιά μας κάναν τα χατήρια και ό,τι μας κατέβαινε στο κεφάλι. Εγώ είχα φάει ένα κόλλημα με τις κασετίνες. Ήταν τότε στα 80's κάτι πλαστικές που άνοιγαν με μαγνητάκι και τις τραβούσες και έβγαζαν και διάφορα συρταράκια. Και έβαζα τον παππού να μου παίρνει κάθε εβδομάδα μία κασετίνα. Επειδή όταν γυρνούσα στο σπίτι η μαμά θύμωνε με την κρίση καταναλωτισμού μου, μου είχε απαγορεύσει να γίνεται αυτή η ιστορία, επιπλήττοντας και το παππού ότι με κακομαθαίνει και ότι μου αρκεί μία κασετίνα που μου παίρνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Έτσι με το παππού είχαμε το κασετινί μυστικό. Έτσι το λέγαμε. Μου αγόραζε μία κασετίνα φυσικά τη βδομάδα, αλλά τις αφήναμε στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Έτσι εγώ περίμενα να έρθει Παρασκευή και πάθαινα υστερία να πηγαίνω στο παππού και τη γιαγιά, γιατί εκεί ήταν το βασίλειο της κασετίνας. Έτρωγα παγωτό πρωί, μεσημέρι, βράδυ και γενικά ήταν εκεί η άναρχη ζωή μου. Με το καιρό μπερδεύτηκαν ακόμη περισσότερα τα όρια, γιατί ο παππούς και η γιαγιά ήταν πολύ συχνοί επισκέπτες στο σπίτι μας. Εμείς με την αδερφή μου τους λατρεύαμε. Η μαμά δεν οριοθετήθηκε στον μπαμπά μου να του πει: κοίταξε να δεις, δεν θέλω κάθε μέρα εδώ τον μπαμπά και τη μαμά σου. Και έτσι σταδιακά της πήρανε το ρόλο. Δηλαδή έλεγε η μαμά όχι, της έλεγε η γιαγιά: έλα βρε Λένη μου, άσε το παιδί. Συνέχιζε η μαμά στο όχι και τελικά η γιαγιά μου έκανε νοήματα από μακριά ότι άστη να λέει και θα γίνει το δικό σου χατήρι. Πόσο λοιπόν ακριβά πληρώνεται αργότερα αυτό το χατήρι? Για όλα αυτά έχω τη χαρά σήμερα να έχω μαζί μου την ψυχοθεραπεύτρια Σοφιάνα Μιλιορίτσα που θα μας μιλήσει για αυτή τη σχέση παππού και γιαγιάς. Γεια σου Σοφιάνα μου.
3: Γεια σου Τζούλη μου.
1: Κασετινή, το χρώμα που μου πάει πιο πολύ.
3: Πόσο καταπληκτική ιστορία ήταν και ένα δικό μου φετίχ αυτή η κασετίνα με τα μαγνητάκια, με τα μικρά κουτάκια, με τα μεγάλα. Φανταστικό, φανταστικό. Αλλά ήταν αυτό το ωραίο το μυστικό με τον παππού και τη γιαγιά. Υπάρχουν ωραία μυστικά που δεν σε κάνουν να αισθάνεσαι άβολα. Και κάπως μαθαίνουμε και το άμετρο, το ειδονιστικό με αυτούς τους ανθρώπους στην παιδική μας ηλικία, όταν οι δικοί μας οι γονείς χρειάζεται να μας βάλουν κάποια όρια. Χρειάζεται να μας πουν κάποια μη. Οπότε εκεί είναι μια μικρή όαση που μας περιμένει.
1: Καταρχάς, για να το πάρω λίγο από τη σειρά, γιατί γίνεται αυτό που το λένε όλοι οι γονείς, ότι αχ, κοίτα τώρα πώς έχει γίνει η μάνα μου με τα παιδιά, σε μένα δεν ήταν καθόλου έτσι. Σε μένα ήταν αυστηρή, ήταν σχεδόν κακοποιητική, και στο παιδί μου είναι ζάχαρη και μέλι. Γιατί γίνεται αυτό?
3: Για δύο πάρα πολύ βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί εκείνη την εποχή έτσι ήταν η μητέρα, αυτό ήταν το επίπεδο της ωριμότητάς της και είχε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Την ευθύνη να μεγαλώσει του ρόλου σαν ένα παιδί. Αργότερα όμως, όταν γίνεται γιαγιά αυτή η μητέρα, αυτό που έχει σημαίνει ότι έχει οριμάσει, έχει αλλάξει η ίδια και μέσα στα χρόνια.
1: Έχει χαλαρώσει κιόλας, δεν είναι και δικό της.
3: Έχει χαλαρώσει. Δεν είναι η ευθύνη 100% επάνω της. Είναι ένας ευχάριστος, πιο δημιουργικός ρόλος αυτός, στον οποίο μπαίνει μετά τα 50, 55, 60. Οπότε εκείνη μπορεί να δούμε έναν αρκετά διαφοροποιημένο άνθρωπο. Δεν θα πω έναν άλλο άνθρωπο. Θα διακρίνουμε κάποια στοιχεία, αλλά αρκετά διαφοροποιημένο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να μην ήταν τρυφερός όταν μας μεγάλωνε, αλλά είναι πάρα πολύ τρυφερός με το εγγόνι. Να μην ήταν τόσο δοτική, να μην ήταν τόσο συναισθηματική.
1: Και... ναι, ξαφνιάζει. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Η μαμά μου δεν μπορούσε ποτέ σχεδόν να μας φιλήσει. Φιλούσε τον αέρα και το παιδί μου το τρελαίνει στα φιλιά. Και λες, πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο.
3: Ακριβώς τον ίδιο άνθρωπο, ο οποίος όμως τελικά έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια. Δεν πονάει αυτό όταν τον βλέπεις από μια απόσταση? Πονάει, γιατί ο γονέας, δηλαδή το πρώην παιδί αυτής της μητέρας και τωρινής γιαγιάς, βλέπει αυτό που στερήθηκε, αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι χρειάζεται να μας χαροποιήσει, διότι έχει εξελιχθεί, και ένα άλλο πιο μικρό ανθρωπάκι, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον ευχαριστιέται αυτό το κομμάτι που δεν μπόρεσε κάποιος άλλος να το ευχαριστηθεί στο παρελθόν.
1: Τώρα τι σημαίνει όταν μπαίνουν ανάμεσα στο γονεϊκό ρόλο? Γιατί καλά το κασετινί που το λέμε κάπως αστειευόμενο, μυστικό, αλλά όταν η μητέρα λέει όχι και η άλλη σου κάνει από δίπλα άστινε, σίγουρα εκεί σβήνει ο γονεϊκός ρόλος. Πώς μπαίνουν αυτά τα όρια, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που ο παππούς και η γιαγιά αρχίζουν εντός εισαγωγικών να χαλάνε το παιδί? Και ο γονιός το βλέπει, ε?
3: Ναι, αυτό που αρχίζει και γίνεται είναι να γίνονται οι ίδιοι ξανά γονείς. Δηλαδή να βλέπουν τη μητέρα του παιδιού, την κόρη τους για παράδειγμα, ή τον γιο τους, ξανά σαν ένα παιδί που μεγαλώνει ένα άλλο παιδί. Και εκεί συχνά ακούμε το επιχείρημα, μα εμείς είμαστε πιο έμπειροι, έχουμε μεγαλώσει άλλα 2-3 παιδιά, ξέρουμε τι να του πούμε, κάτσε τώρα να σου δώσουμε συμβουλές. Αυτό δεν είναι καθόλου βοηθητικό. Όμως, στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε αυτή τη χρονική περίοδο. Μάλλον δεν αφήσανε ποτέ αυτόν τον άνθρωπο να αναπτυχθεί, να πάρει τις αποφάσεις του, να βάλει τα όρια του, να πάρει πρωτοβουλία. Οπότε και στη γονεϊκότητα θα έρθουν και θα παρέμβουν, θα αρπάξουν το ρόλο το γονεϊκό από τα χέρια του παιδιού τους, ας το πούμε έτσι, και θα κάνουν ήδη τον γονέα του εγγονού τους. Αυτό λοιπόν αποδυναμώνει το γονέα στα μάτια του παιδιού. Λέει, ποιος είναι ο γονιός μου? Ο γονιός μου είναι ένας ο οποίος τελικά τι κάνει? Ακούει τις εντολές που δίνει ο παππούς και η γιαγιά? Δεν έχει προσωπικότητα, δεν έχει δικά του όρια, δεν έχει δικά του ενδιαφέροντα, δεν έχει δική του άποψη. Και αυτό έρχεται σιγά σιγά και χαλάει και την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει το παιδί για τον ίδιο τον γονιό του.
1: Και εκεί υπάρχει και το καινούριο, ίσως αν μπορούμε να το πούμε, και φαινόμενο της αποξένωσης που ο γονιός κάνει.
3: Αυτό είναι το άλλο άκρο.
1: Είναι, δηλαδή, για να μιλήσουμε για τα δύο άκρα. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι, εγώ έχω κάνει την ψυχοθεραπεία μου, ας πούμε για κάποιους ανθρώπους που έχουν δουλέψει και τον εαυτό τους, ξέρω τις γκρίζες ζώνες, ή δεν έχω δουλέψει τον εαυτό μου, αλλά έχω μια κάκιστη σχέση με τους γονείς μου και έτσι μοιραία αποξενώνω και το παιδί μου. Θες να μου μιλήσεις γι' αυτό?
3: Βεβαίως. Αυτός είναι ένας όρος ο οποίος ακούγεται όλο και περισσότερο τελευταία. Να πούμε καταρχάς την γονική αποξένωση, όταν υπάρχει ένα διαζύγιο και ένας από τους δύο γονείς μιλάει με τόσο άσχημα λόγια για τον άλλο και κάνει τέτοιους χειρισμούς που ουσιαστικά αποξενώνει και δεν επιτρέπει στο παιδί να αποκτήσει μία επαφή, μία σχέση με τον άλλο γονέα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με τον παππού και με τη γιαγιά. Πότε μπορεί να προκύψει αυτό? Όταν εγώ, πολύ σωστά όπως είπες, έχω μια κάκιστη σχέση που, ναι, μπορεί να την έχω δουλέψει, μπορεί να μην την έχω δουλέψει, αλλά την συνεχίζω και δεν θέλω το παιδί μου να έρθει σε επαφή. Είναι μια καθαρά, πώς να το πω, εντός εισαγωγικών εγωιστική απόφαση να διακόψω την εξέλιξη αυτής της σχέσης. Καλά, βέβαια δεν μιλάμε τώρα να υπάρχει κακοποίηση από την πλευρά των παππούδων ή αυτά τα βγάζουμε έξω, έτσι.
1: Μην μπούμε σε αυτό.
3: Οπότε ή συμβαίνει αυτό και θέλω να διακόψω ή να την περιορίσω στο ελάχιστο ή καθόλου αυτή τη σχέση, οπότε στερώ το παιδί μου από κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για να είμαστε ειλικρινείς, ή έχω μία κακή σχέση με τον σύντροφό μου, δηλαδή με τον πατέρα ή με τη μητέρα του παιδιού, Και συνήθως αυτή η κακή συντροφική σχέση μεταφέρεται, μεταδίδεται και στους γονείς του ή στους γονείς της. Και λέμε, η μαμά του μπαμπά, η μαμά της μαμάς δεν είναι καθόλου καλή. Δεν σου συμπεριφέρεται έτσι όπως θα ήθελα. Δεν θα πάμε να κάνουμε μία επίσκεψη εκεί πέρα.
4: Γίνονται δηλαδή διακρίσεις. Μου έχει συμβεί να ακούω ότι εγώ ήμουν καλά με τη μαμά του μπαμπά, γιατί η μαμά της μαμάς ή το ανάποδο δεν θυμάμαι, δεν τη συμπαθούσε η μαμά μου.
3: Βέβαια.
4: Έτσι, και το καταλάβανε αφού έφυγε. Μάλλον ήταν καλή γιαγιούλα, αλλά δεν τη γνωρίσαμε ποτέ.
3: Ναι, και το καταλαβαίνουμε μετά θάνατον ότι είχαμε μια καλή γιαγιά ή έναν καλό παππού, όταν βάζουμε τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους. Ενώ όσο το ζούσαμε, επειδή ήμασταν, έπρεπε να διαλέξουμε στρατόπεδο ή κάποιοι έπρεπε να διαλέξουν στρατόπεδο, δεν μπορέσαμε να απολαύσουμε αυτή τη σχέση με τον παππού και
4: άρα
3: τη γιαγιά.
4: Αυτή η αποξένωση έχει συνέπεια.
3: Έχει πολύ μεγάλη συνέπεια και για τις δύο πλευρές, και για το παιδί μεν ότι δεν κάνει αυτή τη σχέση, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή είναι μία τούρτα και ο παππούς και η γιαγιά είναι σαν τη γη και το κερασάκι, να το πούμε έτσι, που έχουν να σε μάθουν πάρα πολλά και να αισθανθεί ζεστασιά, αν είναι αυτός ο τρόπος που στέκονται απέναντι στα πράγματα. Οπότε το στερούμαστε αυτό, αλλά έχει σημαντική επίπτωση και στον παππού και στη γιαγιά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά ντρέπονται να δουν τους συνομιλίκους τους που έχουν καλή σχέση με τα εγγόνια τους, στεναχωριούνται, κλαίνε μία απώλεια εν ζωή, μπορεί να εμφανίσουν και κατάθλιψη, αποφεύγουν, αρχίζουν και περιορίζουν τις συναντήσεις τους με άλλους, γιατί ντρέπονται να πούνε αυτό που συμβαίνει με τα δικά τους τα εγγόνια, δεν έχουν ιστορίες να μεταφέρουν και είναι πάρα πολύ αρνητικό και για αυτούς τους ανθρώπους.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου. Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της. Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr. Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
9: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Τζούλια Γοράκη μιλάει με την ψυχοθεραπεύτρια

0: από τα πρόσωπα αναφοράς, τα βασικά, τα κύρια πρόσωπα αναφοράς που είναι ο πατέρας και η μητέρα, και να ζήσει με ανθρώπους από το πρωί μέχρι το βράδυ για πάρα πολλές μέρες.
1: Και μακριά από το σπίτι και του, από την περιοχή το σπίτι, του, την περιφέρεια, τους φίλους του.
0: Πολλές φορές με δύσκολη επικοινωνία ή με λίγη επικοινωνία. Και μπορεί μεν οι γονείς να με ευχαρίστησε να είναι μόνη και ελεύθερη και. Όμως για το παιδί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει μια πιο συχνή επαφή και διαζώσεις με τους γονείς. Είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, όλο το καλοκαίρι το παιδί είναι στο χωριό με τον παππού και τη γιαγιά.
1: Μια εβδομάδα, εντάξει, τώρα δεν υπάρχουν πρέπει.
0: Δεν
1: εντάξει.
0: Υπάρχουν πρέπει και ζήλια, ναι. Αλλά πρέπει να έχει.
1: Να το μετράμε και το παιδί.
0: Ημέρες. Και έπειτα πηγαίνουν και παίρνουν ένα άλλο παιδί πίσω. Πολλές φορές, ας πούμε, μου λένε οι γονείς, δεν μας ακούει. Πώς μας ακούς μετά από 90 μέρες που έχει ζήσει με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο και μια εντελώς διαφορετική στάση απέναντι στη ζωή. Το πήραμε το παιδί συν 10 κιλά. Και δεν το λέμε αυτό για να ντροπιάσουμε για το βάρος, αλλά ναι, πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξουν και να γίνουν εντελώς διαφορετικά έξω από την οικογενειακή νόρμα. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας οθεί στο άλλο άκρο. Ποιο είναι το άλλο άκρο? Δηλαδή, αφήνουμε για παράδειγμα ένα Σαββατοκύριακο το παιδί να περάσουμε το παππού και τη γιαγιά. Όχι, ούτε καν ένα Σαββατοκύριακο. Μία μέρα πάει μία επίσκεψη. Λέμε λοιπόν, επειδή υποσυνείδητα έχουμε ζήτημα με τον παππού και τη γιαγιά, δικό μας σχεσιακό, λέμε. Δίνουμε χίλιες δυο οδηγίες, δηλαδή η βρώμη να είναι βιολογική, το παιδί 8 και 2 να έχει κάνει μπάνιο, 8 και 23 να έχει ακουστεί το παραμύθι και να έχει κοιμηθεί. Όλα αυτά δίνουμε ένα δάσος οδηγιών που είναι σίγουρο ότι θα αποτύχουν, οπότε είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Θα πούμε να.
1: Της έλεγα πρόσεχε, θα φάει και πράγματα που δεν τα έκανα, όμως αυτό είναι ακόμα πιο αστείο, δεν τηρούνταν στο σπίτι μου. Αλλά σε εκείνη τη δυσκόλευε υπερβολικά.
0: Ξαφνικά τα συγκέντρωνες και τα συμπίκνωνες και τα έδινες. Υποσυνείδητα αυτό είναι ένας τρόπος να αποτύχει ο άλλος, να θυμώσουμε και να πούμε να, είδες τελικά δεν μπορεί να τα καταφέρει με το εγγόνι, δεν μπόρεσε και με μένα να τα καταφέρει, έλα εδώ παιδί μου, φεύγουμε.
1: Εγώ τη το έκανα για να τη δείξω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πειθαρχία στο σπίτι μου και θα την τηρήσεις, δεν μου την αλλάξεις εσύ. Πράγμα που δεν υπήρχε. Θυμάμαι, Σοφιάνο, ότι εγώ πήγαινα σε ένα εξοχικό που είχαμε στον Ναύπλιο και με πάρκαραν για καιρό. Και τότε δεν υπήρχαν και τα κινητά, γιατί είμαι ναι, αυτή η γενιά. Και με έπαιρνε η μαμά ένα τηλέφωνο, το πολύ δύο τη μέρα. Και όταν άρχιζε αυτό το σούρπο, που τώρα είναι η αγαπημένη μου ώρα, ξεκινούσε το πένθος που το βίωνα σαν τέτοιο, της απομάκρυσης από τους γονείς, ότι θα έρθει η σκοτεινή η νύχτα και πώς θα είμαι χωρίς τον μπαμπά και τη μαμά. Της έλεγα ότι νιώθω πάρα πολύ άσχημα και ότι μου λείπεται και μου έλεγε θα συνηθίσεις και θα περάσεις θαύμα, γιατί εκεί κάνεις τα μπάνια σου, ενώ στην Αθήνα θα είσαι σε ένα διαμέρισμα.
0: Ναι, δείχνει να μην μπορούσε να χωρέσει και να ακούσει το αρνητικό
1: δηλαδή,
0: συνέστημα.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο γονιός δεν πρέπει να φουγκράζεται όταν το παιδί του λέει ότι εγώ δυσκολεύομαι τις νύχτες, δυσκολεύομαι τις μέρες, δυσκολεύομαι γενικά.
0: Το πιο εύκολο είναι επιλεκτικά να ακούσεις ή να πεις ή να επιβάλλεις ότι θα περάσεις τέλεια. Θα είναι και άλλα παιδιά εκεί πέρα. Μα πώς ξέρεις, θα περάσει και καλά με τα άλλα παιδιά, αλλά πες ότι περνάει και καλά. Και επιλέγω να ακούσω μόνο το θετικό. Μα το παιδί μπορεί να έχει και μια μελαγχολία. Μα είναι απώλεια να είναι σε απόσταση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Είναι απώλεια.
0: Από τη μητέρα και τον πατέρα.
1: Οπότε σημαίνει ότι εγώ δεν αφουγκράστηκα το παιδί μου, δεν άκουσα όταν μου είπε ότι υποφέρω. Και αποκόπηκα, γιατί τι μετράει παραπάνω, το έχω σε ένα διαμέρισμα ή να κάνει μπάνιο, γιατί και για το γονιό, αν το δεις τώρα, και εγώ στεναχωριέμαι όταν τον βλέπω καλοκαίρι να μην κάνει μπάνια στη θάλασσα. Αλλά θα πάμε, τις διακοπές που έχω σκεφτεί και που μπορώ. Δεν θα το αφήσω τρεις μήνες να κάνει μπάνια.
0: Ναι, και βέβαια όταν λέμε αφουγκράζομαι, δεν σημαίνει την πρώτη φορά που θα ακούσω, θα μάθω να ακούω και να δίνω χώρο στο αρνητικό συνέστημα, να εξφενδονιστώ, να οδηγήσω 450 χιλιόμετρα για να φέρω ένα παιδί πίσω, για παράδειγμα. Χρειάζεται όμως να δώσω χώρο, να το συζητήσω, να πω ναι, καταλαβαίνω, νιώθεις μόνη σου, νιώθεις μόνος σου, σου λείπω, είναι λίγο πιο δύσκολο τα βράδια. Θες να βρούμε κάποιο άλλο τρόπο, ίσως να μιλάμε περισσότερο, ίσως να κάνουμε μία βιντεοκλήση. Πρέπει να το διερευνήσουμε πρώτα, να το δουλέψουμε μαζί με το παιδί. Και αν αυτό δούμε ότι δεν λειτουργεί, βεβαίως χρειάζεται να πάμε και να φέρουμε το παιδί πίσω στην οικογενειακή εστία.
1: Ναι,
0: αν εκφράσει βέβαια το αρνητικό συνέστημα.
1: Ναι,
0: έτσι?
1: Γιατί εδώ μου δίνεις το πάτημα να μιλήσω για το παιδί που μπορεί και να μην το εκφράσει. Εγώ πήγαινα λοιπόν στη μία και στην άλλη γιαγιά, στον Κασετίνη παππού. Υπήρχε και η άλλη γιαγιά που ήταν γλυκύτατη, αλλά ήταν χείρα με βαρύ πένθος και στεναχώριες, γιατί είχε χάσει και παιδί και άντρα και όλα. Με άφηναν και σε αυτή τη γιαγιούλα που ήταν στο οργιακή μου, μαγείρευε ό,τι ήθελα. Δηλαδή, μόνο θυμάμαι τα χεράκια της, την καλοσύνη της. Καμιά φορά από τους ηλικιωμένους, μετά όταν φεύγουν, σκεφτόμαστε τα χέρια, το χάδι τους. Ήταν μια πολύ γλυκιά γιαγιά. Όμως η γιαγιά έπαιρνε υπνοτικά τη νύχτα, γιατί είχε περάσει και δύσκολα.

0: βιαζότανε και εγώ έμενα με μία κομμότα γεμάτη πεθαμένους, γιατί άνοιγε το καντιλάκι και ήταν όλα τα πρόσωπα εκεί τη νύχτα. Έτρεμε το φιλοκάρδι μου, ξεκίνησε η παιδική αϋπνία, γιατί πού να κοιμηθώ, πού να κλείσω τα μάτια. Όλο αυτό δεν εκφράστηκε στην μαμά. Η γιαγιά και αυτή μου έκανε φυσικά τα χατήρια και ήταν μια γλυκιά γιαγιά. Και η μαμά έκανε το φοβερό να μου λέει, επειδή πήγαινε ιδιωτικό, να σε πάρει το πούλμα να μείνει κι άλλο στη γιαγιά, αφού περνάς καλά. Της έλεγα, ναι μαμά, να μ' αφήσεις. Ναι μαμά, γιατί εγώ έτσι μετρούσα τη μαμά και το έβλεπα σαν εγκατάλειψη. Τι γίνεται λοιπόν εκεί, για και σου λέω και αυτή την ιστορία που είναι και έντονη, όταν το παιδί μας δεν μας εκφράζει ότι δεν περνάει καλά εκεί και μετράει και το γονιό, γιατί εγώ εκεί δεν μετρούσα τη γιαγιά, μετρούσα τη μητέρα μου.
1: Έτσι ακούγεται πραγματικά, δηλαδή αν τελικά η μητέρα μου θα καταλάβει και χωρίς να της πω τι γίνεται. Όμως, έτσι όπως το λες, ακούγεται ότι επειδή είχες πιο πριν ακούσει τη χαρά της όταν ήσουν σε μια γιαγιά, τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει σε μια γιαγιά, κάπως προσπαθούσες να ανταποκριθείς σε αυτό το πρότυπο που σου ζητούσε. Δηλαδή να είσαι ένα χαρούμενο κοριτσάκι σε οποιαδήποτε γιαγιά κι αν πήγαινες. Στην πραγματικότητα όμως, έτσι όπως το περιγράφεις και τόσο γλαφυρά, Τζούλη, πού σε έστελνε? Σε έστελνε σε μια γιαγιά γλυκύτατη μεν, πολύ περιποιητική, όμως ήταν μια γιαγιά με πένθος. Θα μου πεις, είναι κακό να ερχόμαστε σε επαφή με το πένθος? Όχι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα μικρό παιδί να ζει για μια και δύο εβδομάδες σε μια γιαγιά με τόσο βαρύ πένθος. Νομίζω βέβαια αυτό που λες με τις πίνακες και τις φωτογραφίες, ξέρεις ότι μπορούσε να δημιουργήσει πολύ αρνητικές φαντασιώσεις γύρω από την απώλεια, το θάνατο, το πένθος. Βέβαια είναι και στην παιδική ηλικία, δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει αφορμές. Τα παιδιά σε μια ηλικία, ξέρεις, φοβούνται το σκοτάδι, φοβούνται ότι θα ζωντανέψει ένας πίνακας, ένα πρόσωπο ενός πίνακα φαίνεται τρομακτικό. Πόσο μάλλον όμως, άμα είσαι μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ σκέψη και πολύ επεξεργασία με το παιδί όταν πηγαίνει και μένει με τον παππού και τη γιαγιά, όπου τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο στρωτά.
0: Ναι,
1: να το πούμε
0: και
1: έτσι.
0: Για το μη λεφθέν των πραγμάτων, που είναι και το πιο, δηλαδή όταν της το είπα μετά από ψυχοθεραπεία, χρόνια μετά, μου είπε, καλά βρε παιδί μου, και γιατί δεν μου το έλεγες, αφού μου έλεγες περνάω καλά, άσε με. Δηλαδή θέλω να πω ότι και για το γονιό, πρέπει να είναι κοντά στο να καταλάβει αυτή την ισορροπία.
1: Πρέπει να είναι κοντά. Βέβαια, τότε μιλάγαμε για τη μητέρα Α, δηλαδή δεν είμαστε σίγουροι αν θα το άκουγε τότε, αλλά έτσι όπως το είπε όταν της το εξομολογήθηκε χρόνια αργότερα, σαν να είναι και αυτή η μητέρα Β που θα το άκουγε. Θα ήταν σαν να σου λέει για το παλιό ότι θα το άκουγα γιατί δεν μου το είπες. Χωρίς όμως να είμαστε σίγουροι αν πραγματικά τότε η μητέρα του τότε θα το είχε ακούσει.

0: Τώρα τι γίνεται όταν τα παιδιά δεν ακούνε καθόλου τους γονείς και παίρνουν οδηγίες πια μόνο από το από και τη γιαγιά.
1: Έχει καταληθεί ο ρόλος.
0: Έχει καταληθεί ο ρόλος.
1: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά αξίζει να αναρωτηθεί κανείς πώς εκχωρήθηκαν τα παιδιά. Γιατί οι γονείς δεν μπόρεσαν να σταθούν μέσα στο ρόλο τους. Πολλές φορές γίνονται τα παιδιά για να ικανοποιηθούν οι γονείς, ο παππούς και η γιαγιά. Αυτό μην το ξεχνάμε.
0: Να το τονίσουμε αυτό.
1: Εκχωρούνται πολλές φορές ως ένα αντικαταθλιπτικό. Πήγαινε στον παππού και τη γιαγιά να χαρούν που θα σε δουν. Γιατί κατά τα άλλα, όπως και η γιαγιά, μπορεί να είναι έτσι θλιμμένοι άνθρωποι. Βαρύς, με δικά τους θέματα.
0: Και το παιδάκι πάει κάνει το γελιτοποιό, δίνει τη χαρά, ναι, του, του ρουφάνε, ναι, χαρά.
1: Γίνεται το ψυχαγωγός με έναν τρόπο. Έχει και μετά είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι ο παππούς και η γιαγιά μπορεί να είναι ιδιαίτερα παραβιαστικοί, γιατί έτσι ήταν όμως, δεν γίνονται ξαφνικά. Δεν ξυπνάνε μια μέρα που γεννιέται το παιδί και τώρα θα γίνει ένας παραβιαστικός.
0: Ήταν παραβατική,
1: παραβιαστική, παραβιαστική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε και τώρα εγώ αποφασίζω, εγώ διατάζω, πολλές φορές χρησιμοποιείται και το οικονομικό. Δηλαδή, αφού εμείς πληρώνουμε το ιδιωτικό σχολείο του παιδιού, θα ακούς τι θα σου λέμε για το παιδί. Βέβαια, υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι.
0: Ωραία, που το βάλεις και αυτό μέσα.
1: Εσύ δεν ξέρεις, μπορεί να υπάρχει και μια αντιπάθεια είτε στον ένα σύντροφο είτε στον άλλο. Εμείς θα το μεγαλώσουμε το παιδί, θα το πάρουμε και θα το μεγαλώσουμε όλοι μαζί. Δεν τον θέλουμε, τον γονέα τον άλλο, δεν είναι καλός. Υπάρχει και μια τέτοια
0: δηλαδή, άστον για να τον μεγαλώσουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, άστον άντρα, μην δίνεις πολύ σημασία στον άντρα. Εμείς είμαστε εδώ να μεγαλώσουμε το παιδί μας. Υπάρχει το παιδί μας. Ε? Οπότε ναι, εκεί καταλύεται ο ρόλος και είναι δύο παιδιά. Δηλαδή το μικρό-μικρό παιδί και το άλλο παιδί εντός εισαγωγικών, που είναι ο γονέας, που μόνο ο γονέας δεν λειτουργεί.
0: Επίσης είναι τρομερό όταν ένα παιδί μπορεί να το επιπλήξει η γιαγιά των γονιών. Και εγώ έβλεπα τη μαμά που την ένιωθα δυνατή σε κάποια σημεία μπροστά στη μαμά της να γίνει και της λέει: «Έλα, βρε μαμά, άμα δεν...» Και εκεί ξαφνικά έβλεπα το γονιό να γίνεται παιδί. Και η μαμά να μαλώνει τη μαμά μου. Και ήταν και αυτό στα μάτια του παιδιού.
1: Ναι, ένα ξάφνιασμα.
0: Ένα ξάφνιασμα.
1: Τι γίνεται, ποια είναι η σχέση τους.
0: Κοίτα να δεις πως είναι, ας πούμε, η μαμά που μου φωνάζει, ας πούμε, εμένα.
1: Μα είναι και ένα παράδειγμα, ένα υπόδειγμα, ας το πούμε έτσι, η σχέση. Την παρακολουθούν τα παιδιά αυτή τη σχέση. Δηλαδή η μαμά μου, πώς φέρεται στη μαμά της και η μαμά της στη μαμά μου. Το παρακολουθούν αυτό, να δουν τι γίνεται σε αυτή τη σχέση.
0: Τι γίνεται και με τις απώλειες. Αρρωσταίνει ο παππούς και η γιαγιά, μπορεί να αρρωστήσει και λίγο πιο σοβαρά. Τρέχει ο γονιός και λίγο στα νοσοκομεία για μια μέρα. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, θα φύγουν.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι πώς το διαχειριζόμαστε.
1: Ναι, πλέον οι οδηγίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που γινόταν στο παρελθόν, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί στα χωριά είναι διαφορετικά, θα πούμε τι γινόταν. Στα μεγάλα αστικά κέντρα λέγανε: «Όχι, το παιδί δεν πρέπει να έρθει στην κηδεία, δεν πρέπει να δει τον παππού, δεν πρέπει να δει τη γιαγιά». Το κρύβανε πολλές φορές. Ο παππούς έγινε ένα αστεράκι στον ουρανό, διάφορα τέτοια. Και ξαφνικά έβλεπε, ας πούμε, τα αστέρια στον ουρανό και σκεφτόσουν ότι είναι ένας αριθμός πεθαμένων ανθρώπων. Δεν είναι βοηθητικό αυτό. Η οδηγία λοιπόν τότε ήταν τα παιδιά όχι να μείνουν στο σπίτι, να μην αποχαιρετήσουν. Και έχουμε στρατιές ανθρώπων που έχουν πόνο τους μέσα μεγαλώνοντας, πόνο τον οποίο προσπαθούν να τον δουλέψουν θεραπευτικά ή με οποιονδήποτε τρόπο, που λένε: «Δεν αποχαιρέτησα τον αγαπημένο μου παππού και την αγαπημένη μου γιαγιά. Ήμουν σε ένα σπίτι μόνος με κάποιον, ας πούμε, με συντρόφευε εκείνη την ημέρα και όλοι οι άλλοι είχαν πάει να αποχαιρετήσουν». Η σύγχρονη λοιπόν οδηγία είναι ότι αποχαιρετάμε. Δεν αφήνουμε έτσι αυτή τη σχέση. Πώς αποχαιρετάμε, ο πιο ψύχρεμος έχει το παιδί μαζί του κατά τη διάρκεια της κηδείας. Και γίνεται εκεί ένας αποχαιρετισμός και βέβαια αυτός μπορεί να κάνει και αποχαιρετισμό και μετά να συνεχιστεί
0: να
1: αυτό.
0: Να δω τη μαμά μου να κλαίει και να ορίεται.
1: Να δω τη μαμά μου να κλαίει και να ορίεται, αλλά εγώ να είμαι με τον μπαμπά μου ή με οποιονδήποτε άλλο. Πρέπει να φροντίσουν να είναι με ένα πρόσωπο το οποίο είναι ψύχρεμο.
0: Πιο ψύχρεμο. Και μετά, ναι, να βλέπω τη μαμά μου να κλαίει, είναι εντάξει.
1: Είναι εντάξει να βλέπω τη μαμά μου να κλαίει, όμως η μαμά μου κάποια στιγμή θα πρέπει να σκουπίσει τα δάκρυά της και να πει: «Α, να, στεναχωρήθηκα, αλλά δύο λεπτά σκουπίζω τα δάκρυά μου και να πάμε να κάνουμε τώρα και κάτι άλλο. Ε? Η ζωή προχωράει». Αυτό πρέπει να δω.
0: Αυτό είναι το μάθημα.
1: Ναι.
0: Το παππού και τη γιαγιά θα τους έχουμε πάντα μέσα μας με έναν τρόπο.
1: Νομίζω ναι.
0: Σαν το κομμάτι της τούρτας, όπως είπες και εσύ με τη σαντιγή και τα κερασάκια.
1: Νομίζω ναι. Ναι.
0: Εμένα έχουν φύγει 30 χρόνια και όταν το σκέφτομαι ακόμα χαμογελάω, ακόμα μπορεί να δακρύζω, γιατί ήταν η καλοσύνη αυτού του κόσμου. Είπε και έφυγε με δάκρυα από τα μάτια της Τζούλης Αγοράκη.
1: Συμφωνώ μαζί σου και είναι καλό να έχουμε έναν τόσο καλό παππού και μια τόσο καλή γιαγιά. Θέλω να σώσω και μια άλλη οπτική, ότι οι γενιές μας πια, και εμείς είμαστε μια τέτοια γενιά σίγουρα, που κάναμε ένα παιδί αργά ηλικιακά.
0: Τι θες να πεις, εγώ το κάνω πάρα πολύ, ναι.
1: για χίλιους δυο λόγους. Συνήθως για την καριέρα, για. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη περίπτωση που το συζητάμε κιόλας φορές έτσι και μεταξύ μας, ότι εμείς δεν θα ζήσουμε αυτό το ρόλο κατά πάσα πιθανότητα. Δεν είναι ένα θέμα αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ
1: μεγάλο θέμα.
0: Και το έχω σκεφτεί άπειρες φορές, ότι δεν βγαίνουν τα χρόνια. Και έκανα και
1: αγόρι. Δεν βγαίνουν τα χρόνια. Πάντως είναι τρομερό ότι σιγά σιγά όσο πηγαίνει αυτό πιο αργά, να τεκνοποιούμε όλο και πιο αργά, θα κινδυνεύουμε. Τέλος πάντων, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ζήσουμε αυτό το ρόλο εμείς. Δεν θα παίξουμε αυτό το ρόλο, και αυτό το ωραίο που κάπου μέσα μας μεταβολήσαμε, δεν θα μπορέσουμε ίσως και εμείς να το αναπαραστήσουμε με κάποιο τρόπο.
0: Ναι,
1: είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Αυτό είναι λίγο πικρό, αλλά για να κλείσουμε με το κασετινί, έτσι, με το
1: μυστικό.
0: Το κασετινί μυστικό, είναι και γλυκό, όπως είπες εσύ, να μας κακό μαθαίνουν και λίγο και να έχουμε τα μυστικά με τον παππού και τη γιαγιά. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι πάρα πολύ γλυκό και αξίζει να το έχουμε μέσα μας.
0: Και ας μας κερνάνε.
1: Αφού έχουμε βρει όλα τα άλλα όρια μας, ας θυμόμαστε πάντα αυτή τη ζεστασιά, αυτή το ανεφορείου και αυτόν τον ειδονισμό με έναν τρόπο που μας προσφέρανε.
0: Και ας είναι και ένα παγωτό παραπάνω. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφιάνα.
1: Και εγώ.
0: Είμαι η Τζούλια Γοράκη και ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Σήμερα μιλήσαμε με την ψυχοθεραπεύτρια Σοφιάνα Μιλιορίτσα για το θέμα του παππού και της γιαγιάς και τα όρια που βάζουμε σε εκείνους. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22 7 10 23 5 92.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Δύο σταθμού.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο, αφού κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι έπληξε αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο ιρανικό έδαφος, επιθέσεις που σύμφωνα με ιρανικές αναφορές προκάλεσαν τον θάνατο 7 ανθρώπων. Θεωρώντας την εξέλιξη απολύτως φυσιολογικό, έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί κατά του Νότι Μηταράκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδέ μία παραβατική συμπεριφορά. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε τα εξής: «Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλείψιμη ενέργεια από μέρους μου. Εξ αρχής τήρησα απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου». Για προκλητική σπατάλη με έξοδα 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου, σημειώνοντας σε σχετική ανακοίνωσή της. Για τρίτη συνεχή χρονιά η διοίκηση Μαλαφή προκαλεί το κοινό αίσθημα με μια απαράδεκτη μεθοδευμένη κατασπατάληση πόρων. Η πρόκληση πλέον ξεπερνά κάθε όριο. Μόνο για τρεις εισαγόμενες εκδηλώσεις, τις Τροάδες, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα και τη συναυλία για τον Ξυλούρη ξοδεύονται 104.000 ευρώ. Αντί να αξιοποιεί τους άξιους σιώτες καλλιτέχνες που μπορούν και κάνουν θαύματα με λιγότερο από το 1/3 των χρημάτων, τα οποία θα έμεναν και στον τόπο μας, η διοίκηση επιλέγει πανάκριβα εισαγόμενα θεάματα. Αυτή τη φορά η πυροσβεστική υπηρεσία δεν χαρίστηκε ούτε στη ΔΕΗ, βρίσκοντας σοβαρές ελλείψεις στην πυρασφάλειά της και επιβάλλοντας βαρύ χρηματικό πρόστιμο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια έκτακτου ελέγχου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κοντάρι, βεβαιώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούν στην νομοθεσία πυρασφάλειας, καθώς και ελλείψεις στα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Συγκεκριμένα, στις 7 Μαΐου 2026. Κατά τον αρχικό έλεγχο καταγράφηκαν ελλείψεις στα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Κατά τον επανέλεγχο στις 29 Ιουνίου διαπιστώθηκε μη πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνέπεια των παραπάνω παραλήψεων ήταν η επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους 18.843,75 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει ημερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων, εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, 3η 21 και 4η 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Παγχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε στη Σάμο, έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και περιοδικά. Το 2000 τιμήθηκε ως δημοσιογράφος της χρονιάς από το Ίδρυμα Μπότσι και εν συνεχεία από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 5 χρόνια μετά την πρώτη του βράβευση. Έσβησε στις 4.30 χθες το απόγευμα η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στις 2.30 το μεσημέρι στη θέση σκουριές των μεστών κοντά σε περιοχή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στο σημείο έσπευσε αμέσως μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς και το πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης μεστών. Η ίδια ομάδα καθαρίζει συχνά στο σημείο αυτό καθώς και τις περιοχές περιφερειακά των μεστών όπου βρίσκονται ελιές του ταξιάρχη, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί πολύ το έργο των πυροσβεστών. Ένας 60χρονος μηχανικός του κρουαζιερόπλοιου Αζαμάρα υπέστη ανακοπή χθες την ώρα που το πλοίο βρίσκονταν στο λιμάνι της Χίου. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τάχιστα μετέφερε το ναυτικό στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί στα επίκοντα, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας δηλαδή 4, για τις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δύσκολη χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά τουριστικά η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου Μίτση Παϊδούση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Τα πανάκριβα αεροπορικά εισιτήρια λόγω των έργων επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου Χίου που έχουν ήδη οδηγήσει σε πτώση της κίνησης τον Ιούνιο, η έλλειψη καμπινών στα πλοία που και εκεί τα εισιτήρια θεωρούνται ακριβά, το καθυστερημένο Χίος Πας και η γενικότερη πτώση του τουρισμού στη χώρα μας φέτος είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τουριστικής περίοδου που διανύουμε, όντες ήδη στα μέσα του καλοκαιριού. Υπάρχουν πάντως ελπίδες ανάκαμψης για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με την εξαργύρωση του Χίος Πας από τους πολίτες που το έχουν ήδη πάρει και δεν πρόλαβαν τον Ιούνιο να το χρησιμοποιήσουν. Να ξέρουν πάντως ότι η εξαργύρωσή του δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και στο κεντρικότερο σημείο της Χίου, δίπλα σε κότερα και επισκέπτες, παραμένει η περίφραξη της ζημιάς στο κρυπίδωμα, με την αλήθεια να απευθύνει το ερώτημα «Αλλάξαμε περίφραξη, το έργο θα γίνει φέτος?». Αναλαμβάνω την ευθύνη για την καθυστέρηση των 2,5 χρόνων στο έργο της αποκατάστασης της ζημιάς μπροστά από το πρωτοδικείο, ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος στο περιθώριο των στόχων του με αφορμή την ανανέωση της θητείας του για ακόμη 2,5 χρόνια. Το αισιόδοξο, όπως είπε, είναι ότι μόλις προχθές εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου, με τον ίδιο να ελπίζει ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλαταριάς στις 10.30 το πρωί. Θα καλυφθούν τα 2 κοντέινερ που τοποθετήθηκαν στο δημοτικό κήπο για να μην ενοχλούν αισθητικά, απάντησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή το δημοσίευμα της αλήθειας, με τον ίδιο να δηλώνει ότι αυτά που προέβλεπε η μελέτη ήταν πολύ μεγαλύτερα. Όπως είπε, το ένα από αυτά θα λειτουργήσει ως αποθήκη για τα εργαλεία που χρειάζονται για τη συντήρηση του δημοτικού κήπου, ενώ το άλλο στεγάζει τις δημόσιες τουαλέτες που κατά τον Δήμαρχο Χίου πρέπει να υπάρχουν στο χώρο. Ξεκινά σήμερα Παρασκευή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ανοιχτή αγορά στο λιμάνι που θα λειτουργεί μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Στο χώρο ήδη έχουν τοποθετηθεί περίπτερα αλλά και οι πάγκοι που θα φιλοξενήσουν την έκθεση βιβλίου με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου Παντελή Λεγάτου να αναφέρει ότι φέτος θα συμμετέχουν 12 επιχειρήσεις και 4 βιβλιοπωλεία. Παράλληλα η διοργάνωση θα πλαισιώνεται με μουσική εκδήλωση κάθε Παρασκευή. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν κατά την περίοδο από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου στις παρακάτω δομές ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Χίος. Το κόστος συμμετοχής είναι 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος που θα είναι 40 ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες στο 22713 50 088. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Παρασκευή και για τις επόμενες 15 ημέρες, από τις 7 το πρωί στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης από τη βόρεια είσοδο του οικισμού Καλλιμασιάς έως τη θέση Καλογέρικο, βρίσκεται στο ενδιάμεσο της απόστασης Καλλιμασιά, Κόμβος προς Αγία Φωτεινή. Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, δεν προβλέπεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, αλλά εκπεριτροπής κίνηση οχημάτων στα δύο ρεύματα. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός. Για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στις Ινούσες. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, Τελωνείο, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων, καφετέρια Μπούρτζη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου έχει εντάξει στην πνευματική της διακονία και το πρόγραμμα θεολογικών αναλόγιων με χώρο διεξαγωγής στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Παρασκευή στις 7 και 4, ο Νικόλαος Κόσταλος, θεολόγος καθηγητής, θα παρουσιάσει το θέμα «Η σύνθεση του θεοπνεύστου κανόνος της Αγίας Γραφής». Αύριο Σάββατο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτου Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Σήμερα το απόγευμα στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο στις 7 το πρωί ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του Μακαριστού Προκατόχου και γέροντος του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών ερασιτεχνών και επαγγελματιών μουσικών και τραγουδιστών διοργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με τραγούδια της καρδιάς την Κυριακή 19 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον Ταλούς στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΟΜΑΣ» παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η φάρμα των ανθρώπων». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λουτρού στο κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο της οδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία, τη Δευτέρα το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη, ώρα εκείνης στις 6 και 4 το απόγευμα, από την πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου Σικούση. Για τους σιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χίου, τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ, δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955 στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ με ομιλητές τον βουλευτή Σταύρο Μιχαηλίδη και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλυσίδου. Για όποιον επιθυμεί στον ίδιο χώρο θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Η ομάδα Wit Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Η φιλόπτωχος αδελφό της κυρίων Χίου εορτάζει την προστάτηδά της Αγία Μαρκέλα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Ιερά Μητρόπολη Χίου με θεία λειτουργία και αρτοκλασία. Θα ακολουθήσει κέρασμα. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται μετά από 50 χρόνια την 5η 23 Ιουλίου 8:30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής για να θυμηθούν παλιές στιγμές και να ζήσουν καινούργιες. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 6974-048-211 Μαρία Μονιώδη, 6932-365-148 Δέσποινα Υψηλάντιξίδα, 6981-335 182 Κατερίνα Γεωργούλη Καλογεράκη. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο γιατρός συγγραφέας Γιάννης Γλύκας, η φιλόλογος Σοφία Σκούφαλου και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινα Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Des Art Gallery στο Φρούριο, ενώ στη Βενετία από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Αλμπρίζι. Τα εγγένεια στοιχείο θα γίνουν 25 Ιουλίου, 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη το πρωί 9 με 1:30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Υπάρχει άραγε κρίση στον θεσμό του γάμου? Στο ερώτημα αυτό έρχεται να απαντήσει η εκπομπή «Κατενθυνθεί το» αυτής της εβδομάδας με προσκεκλημένο του Γιάννη Χονδρέλη, τον ψυχολόγο Παντελή Πρόιο. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Θημιανών μετά από πρόσκληση του Δήμου Χίου ανεβάζει στις Αμάδες την παράσταση «Λυθή», μια ξεκαρδιστική κωμωδία του Νίλ Σάιμον, αύριο Σάββατο στις 8:30 το βράδυ. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου Γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου διοργανώνει την Ολονύχτια Ανάγνωση των Ομηρικών Επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα Ομηρικά Έπη. Δηλώσεις συμμετοχής έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Αυτό το καλοκαίρι για 5η συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στη χώρα μας. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών ΆΣΟ 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του ΆΣΟ 2026 είναι η Βάρδια από την 3η 28 Ιουλίου στις 5:30 το απόγευμα έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου 5:30 το απόγευμα 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ινωσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάν Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο για να μην ξεχνάτε τις εγγονείς του Ειρήνης Λίρα Γκίκα. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Ροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η ομάδα Πόλο Μίνι Παίδων του Ναυτικού Μελουχίου αγωνίζεται από σήμερα έως την Κυριακή στη Λάρισα για την τελική φάση της Golden Link του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Η ομάδα Πόλο Μίνι Κορασίδων της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας για την τελική φάση της Silver Link του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Από σήμερα έως την Κυριακή, νεαροί αθλητές και αθλήτριες της ΠΕΚΕΒ, του Ναυταθλητικού Ομίλου Θημιανών και του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου θα λάβουν μέρος στην τελική φάση των πρωταθλημάτων Παμπέδων Παγκορασίδων, Παίδων Κορασίδων και Εφήβων Νεανίδων Κολύμβησης που θα διεξαχθούν στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο Μαρούσι. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του ΒΑΟΛ με τον προπονητή Στέλιο Γαλάτουλα. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Η εκκίνηση από την πλατεία, ο τερματισμός στο άγαλμα Φανή Ναύτη στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαραβασίου, Πολιτιστικός, Μορφωτικός Σύλλογος, η Δάφνη Δαφνώνα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 46%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες σήμερα. Στην πόλη της Χίου θα διμερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρης στην οδό Λεωφόρου Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κυλιάρης στις οδούς Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1936. Από σήμερα η Βολισσός συγκοινωνεί δια αυτοκινήτων μετά της πόλεως. Σαν σήμερα στοιχείο το 1946. Η Χίος πληροφορείται το θάνατο ενός διάσημου παλαιού της γνώριμου του καθηγητή Ουμπέρ Περνό. Πέθανε στις 27 Ιουνίου του 1946 και η Νέα Χίος αναφέρει άκρος χαρακτηριστικά. Πέρασαν τόσες μέρες από το θάνατο ενός μεγάλου φίλου της Χίος στο Παρίσι, του καθηγητού των νεοελληνικών Περνότ, και δεν βρέθηκε κανένας από τους φιλολόγους καθηγητάς μας να γράψει δύο λέξεις. Και ο φίλτατος και σοφός μας γυμνασιάρχης Γιώργος Μαδιάς, πώς άφηκε να του διαφύγει η ευκαιρία? Και ο φιλοτεχνικός, όσο και αν βρίσκεται, ένα αδρανία, ένα φιλολογικό μνημόσιο για τον Περνότ έπρεπε να το διοργανώσει. Σαν σήμερα στοιχείο το 1960. Τελετή παραδόσεως του Δημαρχιακού Μεγάλου Χίου από την Αταλάντη Μιχαήλ Ιβανού, με δαπάνες της οποίας κτίστηκε. Σαν σήμερα στοιχείο το 1990. Επιχείρηση του νομάρχη Δημήτρη Βασιλάκου και του εισαγγελέα Παναγιώτη Γκλεζάκου να κλείσει η αλήθεια επειδή υπερασπίστηκε τις απεργίες των καθηγητών. Διαδηλώσεις του κόσμου και αποκλεισμός των γραφείων της αλήθειας. Την επομένη ο νομάρχης ανακαλείται στην Αθήνα. Σαν σήμερα στοιχείο το 2011. Πεθαίνει ο επί 32 χρόνια Μητροπολίτης Χίου Διονύσιος κατά κόσμων Νικόλαος Μπαϊρακτάρης σε ηλικία 84 χρόνων.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Αρχίζει!
8: Θέλει νόητα μου, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: κατευθυνθείτο. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Χονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Από τη σημερινή μας εκπομπή ξεκινάει ένας κύκλος, θα έλεγα, εκπομπών μετά από τη σύμφωνη

0: Συνέχεια θα αναφερθούμε στο πρώτο στη σειρά μυστήριο, το μυστήριο του Ιερού Βαπτίσματος. Για να μιλήσουμε λοιπόν για αυτά στη σημερινή μας εκπομπή, έχουμε καλεσμένο τον έδεσιμο Αγιολογιότατο Πατέρα Γεώργιο Κωνσταντίνου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Τόκου Καλλιμασιάς και πρόεδρο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, με τον οποίο είχαμε ξαναπρεθεί και είχαμε ξαναμιλήσει εδώ στην εκπομπή μας. Τον καλωσορίζουμε που είναι και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή και τον ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκλησή μας για να ξεκινήσουμε αυτό τον κύκλο των εκπομπών με θέματα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Καλώς ήρθατε, Πατέρα Γεώργη.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιότατο που έδωσε την ευλογία του για αυτή τη σειρά των εκπομπών, την πολύ χρήσιμη, και εσάς που θα διακονήσετε αυτό το έργο από την φιλόξενη συχνότητα της τηλεόρασης της αλήθειας και από την εκπομπή Κατευθυνθήτω. Και είμαι εδώ για να απαντήσω κατά δύναμη στις ερωτήσεις σας.
0: Να πούμε ότι ο ίδιος Σεβασμιότατος έχει διευθετήσει και την σειρά των μυστηρίων και τους συνομιλητές μου κάθε φορά, και έτσι να ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα να πούμε τι εννοούμε, Πάτερ, όταν λέμε μυστήρια της Εκκλησίας μας.
1: Λοιπόν, επικράτησε τελικά και ονομάζονται κυρίως μυστήρια στην εκκλησιαστική γλώσσα οι ιερές τελετές που έχουν συσταθεί από τον Χριστό και τους Αποστόλους, οι οποίες με ορατά σημεία μεταδίδουν την αόρατη Θεία Χάρη και στην τέλεσή τους, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, άλλα βλέπουμε και άλλα πιστεύουμε.
0: Έτερα ορώμεν και έτερα πιστεύουμε. Και τι ονομάζονται μυστήρια, έχουν σχέση έτσι με μαγεία?
1: Αυτό είναι ο πρώτος λόγος που αναφέραμε τον Ιερό Χρυσόστομο. Ο άλλος ήταν διότι δεν επιτρεπόταν να τα παρακολουθούν οι άπιστοι ή οι ειδωλολάτρες, αλλά μόνο οι πιστοί. Δεν δίδονται τα Άγια Μυστήρια της πίστεως σε ανθρώπους που ζουν βίο ασεβή ή μπορεί να τα καταπατήσουν. Και φυσικά τα ανωτέρουν τελείως διάφορα από τα αρχαία ειδωλολατρικά μυστήρια, από τα μυστήρια που υπάρχουν σε σύγχρονες θρησκείες ιερέσεις. Υπάρχει διαφορά, καμία σχέση με μαγεία. Μαγεία καταρχήν, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, είναι όταν κάνουμε για κακό σκοπό πράγματα σε κάποιον που είναι και απόν, χωρίς τη θέλησή του. Τα μυστήρια προϋποθέτουν τη συμμετοχή, έτσι, με τη θέληση εκείνου ο οποίος αγιάζεται από αυτά. Θα δούμε στη συνέχεια.
0: Γιατί τα μυστήρια λέμε στην Εκκλησία μας ότι είναι θεοσύστατα?
1: Εννοούμε ότι ιδρύθηκαν από τον ιδρυτή της Εκκλησίας μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Είναι αλήθεια πως στην Αγία Γραφή έχουμε μαρτυρίες ότι ο Κύριος ίδρυσε μόνο τα δύο κυριότερα μυστήρια, δηλαδή το βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Εάν παραδεχθούμε πως τα υπόλοιπα πέντε παραδόθηκαν στην Εκκλησία από τους Αποστόλους, καθώς την οργάνωναν, και πάλι μπορούμε να πούμε πως έμεσα ιδρύθηκαν από τον Κύριο, διότι κατά την οργάνωση αυτή οι Απόστολοι είχαν πάντα οδηγό τη διδασκαλία του Κυρίου, από την οποία προσπαθούσαν να μην απομακρυνθούν. Από την άλλη πλευρά, στα λόγια και τα έργα του Κυρίου βρίσκονται οι κεντρικοί πυρήνες γύρω από τους οποίους διαμορφώθηκαν τα υπόλοιπα μυστήρια με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν λέμε ότι ο Κύριος ίδρυσε τα μυστήρια, δεν πρέπει να νομίσουμε ότι η ίδρυση αυτή αναφέρεται μέχρι και στον καθορισμό λεπτομεριών του τυπικού ή της τελέσεώς τους. Όπως είπε και ο Χριστός, το Πνεύμα του Άγιον οδηγήσει εμάς εις πάσα την αλήθεια. Από εκεί και πέρα, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, η αλήθεια που είναι μόνο μία, ο Χριστός οδηγούσε τους Αποστόλους και τους διαδόχους τους και όλη την Εκκλησία στα βήματά της.
0: Μάλιστα. Οι ακολουθίες των μυστηρίων, το τυπικό αυτό έγινε κατόπιν από τους Αποστόλους, τους Αγίους Πατέρες.
1: Διαμορφώθηκε στην πάροδο των χρόνων και ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες, και έχουμε μία εξέλιξη. Την ιστορική εξέλιξη μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει, την έχουμε ακούσει σε συνέδρια από λειτουργιολόγους και είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Δεν πιστεύετε ότι προσθέθηκαν κάποια πράγματα στην πορεία των ετών?
1: Κοιτάξτε, οι ιδρυτικοί λόγοι των μυστηρίων, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στα Ιερά Ευαγγελία όσον αφορά τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Προχθές την ημέρα της μνήμης του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, τελώντας το Ευχέλιο, διαβάσαμε το

0: σχετικό Απόστολο, την Καθολική Επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, που μνημονεύει αυτή τη λειτουργική πράξη, το Ιερό Μυστήριο της Εκκλησίας μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γύρω από αυτά αναπτύχθηκαν οι ακολουθίες, στα οποία υπάρχει όμως ο πυρήνας, το θεοίδρυτο, θεοσύστατο μυστήριο, με την αγιαστική του χάρη.
1: Ένα άλλο ερώτημα έτσι που μας απασχολεί. Ποια είναι η αναγκαιότητα και η σημασία των μυστηρίων στη ζωή του ανθρώπου?
0: Νομίζω ότι αυτό βγαίνει από την προηγούμενη απάντηση. Εφόσον τα έχει συστήσει ο ίδιος ο Κύριος, η κατέμπνευση του Πνεύματος του Αγίου έχουν συσταθεί από τους Αγίους Αποστόλους, είναι απολύτως απαραίτητα για τους πιστούς. Εδώ μπορούμε, και επειδή θα μιλήσουμε για το μυστήριο του βαπτίσματος, να πούμε το λόγο του Κυρίου, ότι εάν κανείς δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Οπότε εδώ και από τον ίδιο τον Χριστό, για ένα μυστήριο, το πρώτο μυστήριο, το εισαγωγικό μυστήριο της Εκκλησίας, βλέπουμε την αναγκαιότητά του.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας, αν δεν βαφτιστεί.
1: Μάλιστα. Τα Ιερά Μυστήρια, κατά τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, είναι η πύλη της επικοινωνίας μας, ή καλύτερα πιο όρος δόκιμος θεολογικός, της κοινωνίας μας με τον Θεό, με τον Χριστό. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Ο μεγάλος ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας, Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ταυτίζει την ύπαρξη της Εκκλησίας με τα μυστήριά της. Η Εκκλησία σημαίνεται, φανερώνεται εν της μυστηρίης, σημειώνει, εννοώντας με αυτό κυρίως το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας, τη Θεία Ευχαριστία. Δεν υπάρχει εκκλησιαστική πραγματικότητα χωρίς μυστήρια. Δυνατότητες δηλαδή μετοχής στην άκτιστη Θεία Χάρη και συγχρόνως μέσα βιώσεις του πνευματικού της χαρακτήρα. Η Εκκλησία ορίζεται, αποκαλύπτεται, φανερώνεται και πραγματώνεται μέσα στα μυστήριά της και προπάντων στη Θεία Ευχαριστία. Ο Όσιος Νικόλαος σαφέστατα θεωρεί ως βασική προϋπόθεση για τον αγιασμό των πιστών τη συνέργεια όλων των μυστηρίων. Ο πιστός για των Ιερών Μυστηρίων και κυρίως για του Μυστηρίου της Ευχαριστίας ενσωματώνεται στο Χριστό, ομοιάζει προς Αυτόν και γίνεται Υιός του κατά χάρη. Γι' αυτό ο Όσιος μας λέγει ότι τα Ιερότα Μυστήρια πύλε ανικότος καλύντο δικαιοσύνης. Δηλαδή, όπως ο ίδιος επεξηγεί, ο φιλάνθρωπος Κύριος μας τα χάρισε ως είσοδο εις των ουρανών. Πράγμα που δηλώνει τη Βασιλεία του Θεού. Για τον Ιερό Πατέρα, Βασιλεία και Χριστός ταυτίζονται. Ο Χριστός είναι το περιεχόμενο της Βασιλείας, η πραγματική Βασιλεία του Θεού.
1: Μάλιστα. Ποια είναι τα μυστήρια τώρα? Και είναι σωστή, αν έχουμε δίκιο, να διακρίνουμε τα μυστήρια σε υποχρεωτικά και προαιρετικά?
0: Τα μυστήρια είναι επτά. Και καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτός ο αριθμός δεν είναι δεσμευτικός, ότι όλες οι άλλες πράξεις που γίνονται μέσα στην Εκκλησία, μυστηριώδεις τελετές, ιερές πράξεις, δεν έχουν μυστηριακό περιεχόμενο, δεν έχουν τη χάρη του Θεού μέσα προς Θεού, αλλά επεκράτησε από τον ιερό αριθμό 7, όπως λέει και ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Εδώ έχουμε το βάπτισμα, το χρίσμα, την Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο της μετανοίας εξομολογήσεως. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τρία που το γράφει και στα σχολικά βιβλία προαιρετικά. Βέβαια, η Εκκλησία θεωρεί ότι όλα τα μυστήρια μεταδίδουν χάρη, άρα έχουν έναν χαρακτήρα υποχρεωτικότητας με την έννοια της αναγκαιότητας. Βέβαια, εκεί είναι και επιλογή. Αν κάποιος θα γίνει ιερέας ή θα μπει σε έναν από τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης, του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου, το μυστήριο λοιπόν της ιεροσύνης, αν θα ακολουθήσει τον άγαμο βίο, που άγαμος βίος στην Ορθοδοξία συνάπτεται με τον Ορθόδοξο μοναχισμό πάντα, ή τον έγγαμο βίο, την ευλογημένη οικογένεια, οπότε έχουμε το μυστήριο του γάμου και το μυστήριο του ιερού ευχελαίου. Αυτά είναι τα επτά μυστήρια. Έτσι, χωρίς είπαμε να πούμε ότι η χάρις του Θεού, γιατί η Εκκλησία είναι το μέγα της ευσεβίας μυστήριων. Είναι από μόνη της ένα μυστήριο της παρουσίας και της χάρητος του Θεού μέχρι τη συντέλεια του αιώνα, όπως το υποσχέθηκε. Άρα, ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία έχει χάρη.
1: Πιστεύετε ότι σήμερα γίνονται αποδεκτά, τελούνται τέλος πάντων όλα τα μυστήρια από τον κάθε χριστιανό? Μήπως τελικά μετά το βάπτισμα ατονεί και το ενδιαφέρον μας όσον αφορά τα μυστήρια?
0: Κοιτάξτε, αυτό δείχνει την σύγχρονη αδιαφορία. Δεν θα την πω αθεία. Η αθεία είναι κάτι άλλο. Αδιαφορία περί τα μυστήρια. Και αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, με δική μας ευθύνη και η ευθύνη των θεολόγων, μεγάλη, και η ευθύνη του απλού χριστιανού είναι μεγάλη. Όποιος έλαβε το βάπτισμα έχει ευθύνη γι' αυτό. Είναι ότι δεν κατηχούμεθα. Η κατήχηση η οποία γινόταν και ήταν απαραίτητη για τους ενήλικους βαπτιζομένους, που ήταν οι περισσότεροι έτσι από τότε που έγινε το πρώτο κήρυγμα στα Ιεροσόλυμα και μετά, δεν γίνεται. Υπάρχει ο νηπίο βαπτισμός και εκεί ακριβώς έχουμε το πρόβλημα ότι μετά, ενώ θα πρέπει ο ανάδοχος, θα πρέπει η οικογένεια, θα πρέπει ο ιερέας, το σχολείο, εφόσον πρόκειται για μια χριστιανική κοινωνία, να μαθαίνει στο παιδί την πίστη στην οποία εισήχθη, δεν τα μαθαίνει, με αποτέλεσμα να μην μπορεί το παιδί να κατανοήσει τους τρόπους αγιασμού του μέσα στην Εκκλησία. Οπότε αυτό ατονεί. Και βλέπετε ότι και στο θέμα της Θείας Κοινωνίας επεκράτησε και κακώς επεκράτησε επαιτειακά να κοινωνούν. Γίνεται συνωστισμός στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, ειδικά την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη. Ενώ η Θεία Κοινωνία προσφέρεται κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία και ο ιερέας εξέρχεται με το Άγιο Ποτήριο προσκαλώντας τους αδελφούς λαϊκούς χριστιανούς με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αφού ο ίδιος έχει μεταλάβει, γι' αυτό λέω προσκαλεί τους αδελφούς. Δεν είναι πρόσκληση σε εκείνον.
1: Ίσως τελικά να μην έχουμε καταλάβει τη σημασία, την αναγκαιότητα των μυστηρίων.
0: Αν είχαμε καταλάβει το αυτό του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, ότι είναι η πύλη του ουρανού, ότι είναι η οδός προς τον Χριστό, που είναι η βασιλεία, θα τρέχαμε που λέμε.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέ, Ελληνό Πατέρας Γεώργιος Κωνσταντίνου, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς.
1: Τώρα, ποια στοιχεία είναι απαραίτητα για να είναι έγκυρο και κανονικό ένα μυστήριο σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας?
2: Όπως το καταλαβαίνουμε και εμείς, πάμε πρώτα να δούμε αυτός που τελεί, έτσι, το μυστήριο. Το ολοκληρώνει η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος, όπως λέμε, αλλά κάποιος το τελεί. Αυτός πρέπει να έχει την ειδική, την μυστηριακή ιεροσύνη. Πρέπει να είναι ένας κανονικά χειροτονημένος ιερέας, πρεσβύτερος δηλαδή, ή επίσκοπος. Οι δύο βαθμοί της ιεροσύνης τελούν.
1: Να εξηγήσουμε τι είναι μυστήρια. Αυτό το κανονικά που λέμε.
2: Το κανονικά είναι σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Αγίας μας Εκκλησίας. Αυτό είναι το κανονικά. Ένας λοιπόν κανονικός ιερέας ή επίσκοπος της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας, της Χριστιανικής Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, είναι απαραίτητος για την έγκυρη τέλεση ενός μυστηρίου. Από εκεί και πέρα τα αισθητά σημεία, στοιχεία του μυστηρίου, η ύλη δηλαδή η οποία χρησιμοποιείται, είναι και αυτή σημαντική. Ας πούμε, στο βάπτισμα χωρίς νερό δεν υπάρχει έτσι, η εγκυρότητα. 2000 χρόνια το μυστήριο του βαπτίσματος τελείται σε συνάφεια με το είδωρο. Και επίσης η ειδική ιερολογία, τα λόγια τα οποία υπάρχουν στην κάθε ακολουθία του μυστηρίου. Αυτά όλα συνιστούν τα τρία την εγκυρότητα του μυστηρίου.
1: Να περάσουμε τώρα στο πρώτο, έτσι με τη σειρά όπως έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε για τα μυστήρια, το πρώτο μυστήριο του βαπτίσματος. Να κάνουμε μια ιστορική, ας πούμε, αναδρομή του βαπτισματός. Έχουμε αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη σχετικές με το βάπτισμα?
2: Εκεί έχουμε τις προτυπώσεις. Έχουμε από την αρχή, μάλλον πριν την δημιουργία του κόσμου. Εκεί από το βιβλίο της Γενέσεως, Πνεύμα Θεού επεφέρεται πάνω των υδάτων. Είδατε ότι το νερό θεωρείται η αρχή της δημιουργίας του κόσμου. Το Πνεύμα του Θεού υπάρχει και αρχίζει η δημιουργία του κόσμου. Αυτό συνέβη και στον Ιορδάνη ποταμό. Το Πνεύμα του Άγιον εν είδη περιστεράς υπάρχει πάνω από τον Ιορδάνη και ο Ιορδάνης είναι η αρχή της αναδημιουργίας του κόσμου, της νέας κτήσεως εν Χριστώ, της ανακαινήσεως του κόσμου. Υπάρχει στον κατακλυσμό και στη διάσωση με την κυβωτό της οικογένειας του Νόε, των 8 αυτών ανθρώπων που συμβολίζουν και την 8η ημέρα του νέου κόσμου που ανέτειλε με τον Χριστό. Όλες αυτές είναι προτυπώσεις, η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Έτσι. Και η Νεφέλη εκείνη που οδηγούσε, φώτιζε και οδηγούσε τους Εβραίους. Ακριβώς είναι όλα αυτά προεικονίσεις του βαπτίσματος. Το νερό και το πνεύμα. Εάν κανείς λέει δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού.
1: Περνώντας έτσι από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη, είναι το πρώτο...
2: Το σημείο στην Καινή Διαθήκη, το πρόσωπο που ενώνει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και ο πιο ευτυχισμένος προφήτης που είδε τις προφητείες του να επαληθεύονται και να είναι μάλιστα και ο ίδιος συμμέτοχος σε αυτά είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο βαπτιστής, ο οποίος κάνει και αυτός βάπτισμα μετανοίας. Εκεί στον Ιορδάνη ποταμό μπαίνουν στο νερό οι άνθρωποι και εξομολογούνται τις αμαρτίες τους για να έρθει ο Χριστός μετά και να παρέχει την άφεση, τη συγχώρηση. Και βλέπετε ότι ο ίδιος αξιώνεται για να ολοκληρωθούν και να πληρωθεί η προφητεία ότι έρχεται και βαπτίζεται ο Χριστός από τον Ιωάννη. Αλλά το βάπτισμά του δεν είναι εκείνου μετανοίας, είναι ο αναμάρτητος. Και γι' αυτό ευθέως ανέβει από το ύδατος. Πάντως και το στοιχείο είναι πάλι το νερό, το στοιχείο του βαπτίσματος και έχουμε το βάπτισμα μετανοίας ως πρόδρομο του χριστιανικού βαπτίσματος.
1: Και ο ίδιος Ιωάννης...
2: Βλέπετε, έρχεται ο Χριστός, κάνει το βάπτισμα με τον Ιωάννη, καταργείται αυτό και ανοίγει ο δρόμος για το χριστιανικό βάπτισμα. Τελεί για τελευταία φορά το μυστικό δείπνο, καταλύει ολοκληρώνει το Ιουδαϊκό Πάσχα, δεν έχει καμία αξία πια για την Καινή Διαθήκη και ιδρύει το δικό του Πάσχα με τον εαυτό του, με την προσωπική του θυσία. Την αιματηρή θυσία εκείνη που έγινε εφάπαξ για να έχουμε εμείς την ανέμακτη θυσία στα θυσιαστήρια.
1: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, Πάτερ, για την τέλεση ενός μυστηρίου, του μυστηρίου του βαπτίσματος?
2: Κοιτάξτε, είπα και στην προηγούμενη μια ερώτηση που έγινε για τη μαγεία, ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει προσωπική συγκατάθεση. Εδώ, στο συγκεκριμένο, στο μυστήριο του βαπτίσματος, η συγκατάθεση του νηπίου, γιατί μιλάμε και για τον νηπίο βαπτισμό, δίδεται από τους γονείς. Και δεν είναι αυτό παράξενο, διότι το παιδί, εφόσον κηδεμονεύεται, εφόσον δεν έχει την δυνατότητα το ίδιο να κάνει οποιαδήποτε πράξη και να πει την θέλησή του, αυτό το κάνουν οι γονείς σε όλες του τις στιγμές της ζωής του μέχρι να ενηλικιωθεί. Δηλαδή και το όνομα που δίδεται και η φαρμακευτική αγωγή που παίρνει και το σχολείο που πηγαίνει και όλα αυτά. Άρα και αυτό, το εφόσον είναι χριστιανοί οι γονείς, και προέρχεται από μια χριστιανική οικογένεια, παίρνουν την ευθύνη και συγκατατίθενται στο παιδί τους στο να βαπτιστεί, μαζί τους και ο ανάδοχος, και έτσι έχουμε τη συγκατάθεση αμφωτέρων των γονέων για το ορθόδοξο χριστιανικό βάπτισμα του παιδιού. Ναι. Απαραίτητο.
1: Έχω μια ερώτηση, θα σας την έκανα πιο κάτω, αλλά τώρα έτσι, επειδή αναφερθήκαμε σε αυτό. Ένα συνηθισμένο ερώτημα στα χείλη πολλών σήμερα είναι το γιατί βαπτιζόμαστε νήπια. Και άλλοι συνδέουν το ερώτημα με το ότι δεν χαιρόμαστε έτσι οι ίδιοι τη βάπτισή μας. Και άλλοι διατυπώνουν το αξίωμα πως πρέπει να διαλέξει κάποιος μόνος του αν θέλει ή όχι να γίνει χριστιανός.
2: Και τα τρία ερωτήματα τα έχω ακούσει. Γιατί μέσα στην λειτουργική πράξη όλα αυτά τα έχουμε συναντήσει. Εδώ θα δούμε όμως ότι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε στα Ιεροσόλυμα με τη βάπτιση των 3.000 ανθρώπων, θεωρείτε ότι μέσα στους 3.000 δεν θα υπήρχαν παιδιά και νήπια? Οπωσδήποτε υπήρχαν. Δεν μπορεί να ήταν να άφησαν πίσω τα παιδιά τους και να προσήλθαν στα Ιεροσόλυμα να εορτάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα οικογένειες ολόκληρες εβαπτίζονται και δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο στο να προσέλθουν στο Χριστό και τα νήπια, αφού είχαν τη συγκατάθεση των γονέων. Υπάρχουν πολλές ακόμα αποδείξεις μέσα από την Καινή Διαθήκη σε οικογένειες οι οποίες δέχτηκαν ολόκληρες το βάπτισμα και υπήρχαν νήπια. Άρα ο νηπιοβαπτισμός δεν ήταν μεν γενικευμένος, δεν ήταν αυτή η γενική πράξη, γιατί τότε οι άνθρωποι μάθαιναν για τον Χριστό και ήδη ήταν σε μεγάλη ηλικία, αλλά αυτό συμπαρέσυρε και όλα τα μέλη της οικογένειας. Δεν είναι άγνωστος λοιπόν ο νηπιοβαπτισμός. Η οικογένεια του Στεφανά, η οικογένεια του Κορνηλίου, η οικογένεια της Λιδίας. Το να διαλέξει κανείς, πώς τα είπαμε προηγουμένως, σε πόσα άλλα πράγματα πολύ σημαντικά, καθοριστικά για τη ζωή του. Έτσι είναι δοσμένο. Αυτοί που ευθύνονται για την ζωή, την γέννηση μιας ζωής, αυτοί που αν δεν υπήρχαν δεν θα μπορούσε να συντηρηθεί η ζωή. Είναι γνωστό ότι το πιο αδύναμο πλάσμα στη φύση που δεν μπορεί μόνο του να συντηρηθεί είναι ο άνθρωπος. Μέχρι κάποια ηλικία χρειάζεται οπωσδήποτε τη συμπαράσταση και τη συνδρομή της οικογένειας για να μπορέσει να επιζήσει και να αναπτυχθεί. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν γίνεται σε άλλα σημαντικά πράγματα και σε αυτό. Και το τρίτον, εφόσον η οικογένεια είναι χριστιανική, εφόσον έχουμε χριστιανούς γονείς ή ένας από τους δύο γονείς είναι χριστιανός, δεν είναι άτοπο και αυτό που προέρχεται από χριστιανούς γονείς να είναι χριστιανικό. Η Εκκλησία δεν συνηθίζει να βαπτίζει νήπια των οποίων κανένας από τους γονείς δεν έχουν το χριστιανικό βάπτισμα, γιατί σε ποιο περιβάλλον θα ανατραφεί και πώς θα προσαχθεί το παιδί, θα προσάγεται.
1: Νομίζω ούτε όταν έχουν κάνει πολιτικό γάμο.
2: Όταν έχουν κάνει πολιτικό γάμο, τα βαφτίζει το παιδί. Ο ανάδοχος δεν πρέπει να έχει, δεν πρέπει να εμένει σε ότι απορρίπτει το μυστήριο του ορθοδόξου χριστιανικού γάμου. Γιατί τότε έχει πρόβλημα περί την πίστη και ο ανάδοχος πρέπει να επιλέγεται με πολύ προσοχή, να είναι ένας ενάρετος άνθρωπος και να έχει ορθή την πίστη.
1: Ναι, έχουμε ερώτηση παρακάτω γι' αυτό. Όχι, εγώ θα έλεγα πάνω σε αυτό, ότι δεν είναι και η μοναδική απόφαση που λαμβάνεται από τους γονείς, ας πούμε.
2: Είπαμε,
1: ένα παράδειγμα, 38, όταν αρρωστήσει, ας πούμε, το παιδί, περιμένουν να
2: ελικιωθεί. Η φαρμακευτική αγωγή και μην ξεχνάτε, γιατί είναι και η εποχή, τα εμβόλια, που είναι η εισβολή μέσα στον οργανισμό διαφόρων πραγμάτων και γίνεται τη συζήτηση γίνεται για τα εμβόλια, τα οποία σημαδεύουν για πάντα τη ζωή του ανθρώπου, ιαματικά, θεραπευτικά, όπως θεωρεί η επιστήμη, αλλά αυτό δεν το λέει το παιδί και πολλές φορές το παιδί αντιστέκεται γιατί πονάει ή γιατί έχει μια εικόνα για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εμείς ξέρουμε ότι είναι για το καλό του και νομίζω ότι κανείς δεν αντιλέγει πάνω σε αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα για το ποιος τελεί το μυστήριο του βαπτίσματος, νομίζω έχει απαντηθεί
2: ο επίσκοπος και επειδή ο επίσκοπος δεν μπορεί να είναι παντού, οι πρεσβύτεροι, όπως τελούν και τη θεία λειτουργία.
1: Κανονικός και λοιπά, όπως είπαμε προηγουμένως.
2: Ο διάκονος συμπαρίσταται, διακονεί. Ήταν διαφορετική θέση του διακόνου την παλιά εποχή ή των διακονισών που υπήρχαν για τις γυναίκες, το γυναικείο φύλο, και είναι διαφορετική σήμερα.
1: Χρειάζεται προετοιμασία για την κορυφαία αυτή τη στιγμή του παιδιού.
2: Οπωσδήποτε, και αυτό έχει ατονίσει στις μέρες μας πάρα πολύ και είμαστε πάλι και εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό, γιατί όταν μας λέγουν μερικές φορές τι χρειάζεται, τους λέμε ένα πιστοποιητικό, ένα απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως και το όνομα του αναδόχου, και ξεχνάμε να πούμε ότι ίσως θα έπρεπε όλη η οικογένεια και ο ανάδοχος μαζί να μπουν στην διαδικασία να προετοιμαστούν για το μεγάλο αυτό μυστήριο, να συμμετέχουν, γιατί στα μυστήρια δεν τα παρακολουθούμε. Συμμετέχουμε. Γι' αυτό και ο ανάδοχος, επειδή είναι συμμέτοχος, εκείνη του να συμμετέχει, πρέπει να είναι πρόσωπο με αυτές τις προϋποθέσεις. Η Εκκλησία για εκείνους που ευαπτίζονται, και οι βαπτίσεις ήταν ομαδικές. Δεν γνωρίζει η Εκκλησία τις ατομικές βαπτίσεις που έχουμε σήμερα. Η ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό και στις μεγάλες γιορτές προσήρχονται ομαδικά στο βάπτισμα. Τα Θεοφάνεια και κυρίως το Άγιο και Μεγάλο Σάββατο. Προέβλεπε μια νηστεία αυτές τις μέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, η οποία αργότερα γενικεύθηκε σε όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή, ώστε να προετοιμάζεται ο άνθρωπος να νηστεύει και να καθαίρεται και να είναι έτοιμος να μεταλάβει και των αχράντων μυστηρίων. Γιατί, και αυτό να το πούμε, το μυστήριο του βαπτίσματος ήταν πάντοτε σε συνάρτηση με την Θεία Ευχαριστία, μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό
1: Όπως και ο γάμος,
2: αλλά κυρίως το μυστήριο του βαπτίσματος. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι όταν στον ιερό χορό που λέμε, στο όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, αυτό ήταν επειδή ακριβώς εκείνη την ώρα έπαιρναν λευκές λαμπάδες στα χέρια τους, οι νεοφώτιστοι όπως λέγονταν, και εισέρχονταν μέσα στο ναό, στο χώρο δηλαδή των πιστών, για να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν μετά. Και γι' αυτό έμεινε το όσοι εις Χριστόν, είναι δείγμα της μεγάλης εορτής, το λέμε στην εορτή τη Δεσποτική των Θεοφανίων, την εορτή του Αγίου Πάσχα, και έμεινε κατάλοιπο στις βαφτίσεις που κάνουμε, τώρα δυστυχώς ατομικές, και με τον τρόπο που τις κάνουμε, οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε τελετές και μάλιστα πολυέξοδες, με στολισμούς που υπερβάλλουν πολλές φορές, είναι περιττοί και φέρνουν πολλά έξοδα.
1: Χάνεται το μέτρο ο πάντρας.
2: Εάν αυτά όλα τα πράγματα εξοδεύονται σε προσπάθεια για την ψυχική μας επιμέλεια, οι άνθρωποι θα ήταν πολύ καλύτεροι.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου. Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της. Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr. Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 2271 020 920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως έγινε γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί κατά του Νότι Μηταράκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά. Για προκλητική σπατάλη με έξοδα 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις, καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Σταμάτη Κάρματζη. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν χαρίστηκε ούτε στη ΔΕΗ και μετά τη βεβαίωση σοβαρών παραβάσεων που αφορούν την νομοθεσία πυρασφάλειας, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 18.843 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο ημέρες, 21 και 22 Ιουλίου, ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον πανχιακό εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Έσβησε στις 4.30 το απόγευμα χθες η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στις 2.30 το μεσημέρι στη θέση σκουριές των Μεστών κοντά σε περιοχή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς και το πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης Μεστών. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιές στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Ένας 60χρονος μηχανικός του κρουαζιερόπλου Αζαμάρα υπέστη ανακοπή χθες την ώρα που το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι της Χίου. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τάχιστα μετέφερε το ναυτικό στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί στα επίγοντα, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Δύσκολη χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά τουριστικά η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου Μίτση Παϊδούση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ελπίδες ανάκαμψης υπάρχουν για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με την εξαργύρωση του Χίου Σπας από τους πολίτες που το έχουν ήδη πάρει και δεν πρόλαβαν τον Ιούνιο να το χρησιμοποιήσουν. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτους, για το έργο της αποκατάστασης της ζημιάς μπροστά από το πρωτοδικείο, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου και ελπίζει ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Το Σωματείο Εμπορεπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Η συγκέντρωση θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλουταριάς 10.30 το πρωί. Θα καλυφθούν τα δύο κοντέινερ που τοποθετήθηκαν στο δημοτικό κήπο για να μην ενοχλούν αισθητικά, απάντησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή το δημοσίευμα της αλήθειας, με τον ίδιο να δηλώνει ότι αυτά που προέβλεπε η μελέτη ήταν πολύ μεγαλύτερα. Ξεκινά σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ανοιχτή αγορά στο λιμάνι που θα λειτουργεί μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Φέτος συμμετέχουν 12 επιχειρήσεις και 4 βιβλιοπωλεία. Παράλληλα η διοργάνωση θα πλαισιώνεται με μουσική εκδήλωση κάθε Παρασκευή. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου. Στις παρακάτω δομές: ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Χίος. Το κόστος συμμετοχής είναι 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος που είναι 40 ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες στο 22713 50088. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Παρασκευή και για τις επόμενες 15 ημέρες, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης από τη βόρεια είσοδο του οικισμού Καλλιμασιάς έως τη θέση Καλογέρικο, βρίσκεται στο ενδιάμεσο της απόστασης Καλλιμασιά-Κόμβος προς Αγία Φωτεινή. Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, δεν προβλέπεται πλήρης διακοπή κυκλοφορίας αλλά εκ περιτροπής κίνηση οχημάτων στα δύο ρεύματα. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στις Ινούσες, την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων, καφετέρια Μπούρτζη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου έχει εντάξει στην πνευματική της διακονία και το πρόγραμμα θεολογικών αναλόγιων με χώρο διεξαγωγής στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Παρασκευή, 7 και 4 το απόγευμα, ο Νικόλαος Κόσταλος, θεολόγος καθηγητής, θα παρουσιάσει το θέμα «Η σύνθεση του θεόπνευστου κανόνου της Αγίας Γραφής». Αύριο Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Αύριο στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτου Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξιερο Μάρτυρος Ιωάννου και του Αγίου Ενδόξιερο Μάρτυρος Ιωάννου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά, αύριο Σάββατο 7 το απόγευμα με έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Θημιανών μετά από πρόσκληση του Δήμου Χίου ανεβάζει στις Αμάδες την παράσταση Ηλίθιοι του Νίλ Σάιμον αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντός του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Διονυσίου. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης σε κίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα Φανιναύτη. Ενώνουν τις δυνάμεις τους με το καφέ Μπαρντελούς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών εραστεχνών, επαγγελματιών, μουσικών και τραγουδιστών και διοργανώνουν μια μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Ταλού στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΜΑΣ παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η Φάρμα των Ανθρώπων» την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον άβλιο χώρο του Οθωμανικού Λουτρού στο κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Δευτέρα εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλος Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο του Σεδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός, τη Δευτέρα το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γεώργη Σικούση, μοναστήρι προφήτη Ηλία, Κακιαράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα από την πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου. Φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Χίου εορτάζει την προστάτηδά της Αγία Μαρκέλα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Ιερά Μητρόπολη Χίου με θεία λειτουργία και αρτοκλασία. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντώνται μετά από 50 χρόνια την 5η 23 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής. Η Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 46%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέ, Ελληνό πατέρας Γεώργιος Κωνσταντίνου, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς.
1: Ποια είναι τα μέρη τώρα της ακολουθίας του βαπτισμάτος?
2: Λοιπόν, υπάρχουν δύο μέρη, μάλλον τρία μέρη είναι, αν πούμε ότι είναι η κατήχηση όπως λέγεται, που η οποία δεν γίνεται. Παλιά γινότανε με την εγγραφή του κατηχουμένου, του ανθρώπου που προσήρχεται και έλεγε ότι θέλω να γίνω χριστιανός μαζί με τον αναδοχό του, τον εγγυητή, ερχόταν στον επίσκοπο, γραφόταν το όνομά του, του εδίδεται η ευχή και έτσι εντασσόταν στην τάξη των κατηχουμένων. Ήταν μια, μερικές φορές ήταν και τα τρία χρόνια αυτή, μια μακρόχρονη προετοιμασία στην οποία μέσα γινόταν και εξορκισμοί, αυτοί που γίνονται τώρα στο πρώτο μέρος, πριν δηλαδή το ευλογημένη βασιλεία, όταν φέρνει το παιδί ο ανάδοχος και το σταυρώνουμε και βάζουμε ευλογητό και γίνεται η ακολουθία όπως λέμε της κατηχήσεως, επί το όνομα της ο Κύριος Θεός της αληθείας κτλ. Εκεί γίνεται η εξονόμαση του παιδιού από τον ανάδοχο, η απόταξη του σατανά, η σύνταξη με τον Χριστό και η ομολογία της ορθής πίστος με το σύμβολο της πίστος, που όλα λέγονται τρεις φορές κατά τον ιερό αριθμό τρία. Και εν συνεχεία πηγαίνουμε για την, κοντά στην Κολυμπήθρα για να τελεστεί το μυστήριο της βαπτίσεως, που αρχίζει με την ευλογία του Τριαδικού Θεού, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που δείχνει ακριβώς και τη σύνδεση με την Θεία Λειτουργία, η οποία αρχίζει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
1: Τα προηγούμενα γίνονται στην είσοδο του ναού, έτσι.
2: Τα προηγούμενα γίνονται, κανονικά πρέπει να γίνονται στον Άρθικα, αλλά όπου και τις εκκλησίες ακόμη τις προσαρμόσαμε στην μια πραγματικότητα διαφορετική. Γίνεται πάντως πρώτης Κολυμβήθρας, πολύ προς την είσοδο του ναού, ακριβώς για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και πρέπει να υπάρχει η ανάλογη προσοχή, να υπάρχει η ανάλογη προσήλωση στα λεγόμενα, γιατί αυτά όλα δεν είναι τυπικά, έχουν και την ουσιαστική πλευρά.
1: Κάτι άλλο που ίσως πρέπει να αναφέρουμε, ότι κατήχηση σήμερα γίνεται σε κάποιον ενήλικα που θέλει να βαπτιστεί, να γίνει χριστιανός και είναι από άλλο.
2: Μας εδόθηκε η ευκαιρία από τις, από την εμπειρία το λέω αυτό, που την έχουν και άλλοι πατέρες, να κατηχήσουμε πολλούς αδελφούς από την Αλβανία που ήρθαν στην Ελλάδα και θέλησαν να γίνουν ορθόδοξοι χριστιανοί. Είχαμε λοιπόν την κατήχηση, η οποία γίνεται και στην εκκλησία και κατοίκων, όταν με την διδασκαλία του συμβόλου της πίστεως, της Κυριακής προσευχής και άλλων στοιχείων της ορθοδόξου παραδόσεως. Και χωρίων του Ιερού Ευαγγελίου, παλιά διδάσκονται οι άνθρωποι τα συνοπτικά Ευαγγέλια και αφού γίνονται χριστιανοί, μειούνταν και στο Ευαγγέλιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε την παρένθεση αυτή, να προχωρήσουμε στην κυρίως ακολουθία.
2: Πάμε λοιπόν στην κυρίως ακολουθία. Έχουμε την ευλογία του Τριαδικού Θεού, τα ειρηνικά που είναι αναπομπή δεήσεων. Έχουμε μία ευχή, η οποία τη λέει μυστικός ο ιερέας, είναι για εκείνον. Είναι κάπως σαν την ευχή που λέμε πριν από τα Άγια, το ουδής άξιος, δεν λέγεται εις επίκον πάντων. Είναι η δική του προσευχή στον Θεό, να τον συγχωρέσει και να τον αξιώσει να τελέσει το βάπτισμα. Από εκεί και πέρα έχουμε την εκφώνηση «Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου». Ομοιάζει ακριβώς η ακολουθία από εκεί και πέρα με τον μεγάλο αγιασμό των Θεοφανίων. Άλλωστε αυτό είναι το νερό της Κολυμβήθρας. Είναι μεγάλος αγιασμός, μέσα στον οποίο θα μπει το παιδί και θα αναγεννηθεί πνευματικά. Και εν συνεχεία, αφού παρέχεται σταυρώνουμε το νερό, εμφυσούμε σε αυτό, όλα αυτά έχουν το συμβολισμό τους, το εμφύσιμα έχει, το εμφύσιμα έχει το αρχικό φύσιμα του Θεού που έδωσε πνοή ζωή στον άνθρωπο, και το σημείο του σταυρού, το παντοδύναμο, το οποίο αυτή μια ευλογεί και αγιάζει και αυτή άλλη αποδιώκει κάθε τι που είναι ακάθαρτο. Απ' την άλλη έχουμε το επορκιστόν έλαιον, το οποίο είναι λάδι, το οποίο από μόνο του έχει θεραπευτική αξία, αλλά δίνοντάς του όλες αυτές τις ευχές, το οπλίζομαι, το κάνουμε δυνατό, ώστε να μπορεί να ευλογήσει και το νερό που θα πέσει πρώτα και το παιδί που θα ληφθεί ολόκληρο. Έχουμε την επάλυψη του παιδιού, αφού το χρήσει ο ιερέας ολόκληρο το σώμα, έχουμε μετά την βάπτισή του. Τριπλή κατάδυση και ανάδυση του παιδιού στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Αναδέχεται ο ανάδοχος το παιδί στα χέρια του. Έχουμε, ο νηπιοβαπτισμός το επέβαλε αυτό, το χρίσμα, το είναι το τρίτο μέρος, είναι ξεχωριστό μυστήριο, αλλά συνάπτεται με το βάπτισμα. Και έχουμε και την τριχοκουρία εκείνη την ώρα. Μετά έχουμε την ένδυση του παιδιού, τις καταβασίες που λέγονται, ώσπου να πληθεί ο ιερέας και να ενδυθεί το παιδί. Έχουμε την επίδοση του σταυρού και της λαμπάδας. Η ένδυση γίνεται με τα λεγόμενα εμφώτια ενδύματα, που και αυτό στις μέρες μας έχει γίνει αντικείμενο μόδας, ενώ είναι λευκά ενδύματα που δείχνουν ακριβώς και την καθαρότητα της ψυχής, το λευκόν της ψυχής από το που είναι αποτέλεσμα του βαπτίσματος. Και έχουμε λοιπόν την επίδοση του σταυρού και της λαμπάδας και στην αρχή έχουμε τον ιερό χορό και ακολουθούν
1: γύρω
2: από την κολυμβήθρα ακολουθούν τα αναγνώσματα, έτσι, το Απόστολος και το Ευαγγέλιο, και από εκεί και οι ευχές λέγονται δυστυχώς μυστικός, διότι αυτό θα γινόταν στους ενηλίκους με τη σειρά που πρέπει, και ολοκληρώνεται η βάπτιση με την απόλυση και το διευκόν, όπως όλες τις άλλες ιερές ακολουθίες. Καλό θα ήταν να γίνονταν μέσα στη λειτουργία, οπότε θα μπορούσε να κοινωνήσει άμεσα τόσο ο νεοφώτιστος, όσο ο ανάδοχος, όσο και οι γονείς και οι άλλοι συγγενείς που συμμετέχουν, και θα είχαμε μια ουσιαστική πράξη.
1: Έχω τύχει και σε βαπτίσεις που κάτι έχει κάνει ο ιερέας και έχει κρατήσει, δεν ξέρω πώς, και στο τέλος του βαπτίσματος μεταλαμβάνει το...
2: Αυτό όμως δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο ιερέας και κατά πόσο είναι ασφαλές, έτσι, και όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μας προβληματίσει λίγο, γιατί δεν μπορεί να το... Πώς, πότε θα κρατήσει την Θεία Κοινωνία ακατάλητη μέχρι το απόγευμα, γιατί οι βαπτίσεις στολούνται μεσημέρι, απόγευμα...
1: Ναι, ίσως μετά τη λειτουργία, ας πούμε.
2: Αν είναι αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, βεβαίως υπάρχει χρόνος, δεν θα είναι κόπος τον ιερέα μία ώρα ακόμα. Αλλά να κρατήσουμε τον ιερέα από το πρωί ως το απόγευμα νηστικό, είναι και επικίνδυνο και ίσως δεν είναι και σωστό.
1: Έτσι. Λοιπόν, να αναφέρουμε λίγα λόγια τώρα στους συμβολισμούς του μυστηρίου, έτσι, του βαπτίσματος. Ξεκινώσαμε από την κολυμβήθρα, το νερό.
2: Κολυμβήθρα είναι βέβαια με την επικράτηση του νηπιοβαπτισμού, καταργήθηκε το βαπτιστήριο, το χριστιανικό βαπτιστήριο, που το βλέπουμε την παλαιά εποχή, που υπήρχε εκεί που έμπαιναν μέσα οι ενήλικες και ευαπτίζονται, δηλαδή ευηθίζονται μέσα, γιατί βάπτιση δεν νοείται χωρίς νερό και βάπτιση δεν νοείται χωρίς βύθιση ολοκληρωτική του ανθρώπου μέσα στο νερό. Εκεί η κολυμβήθρα τώρα που αντικατέστησε το βαπτιστήριο παίζει το ρόλο της μήτρας, όπως ο άνθρωπος γεννάται βιολογικά μέσα στη μήτρα της γυναίκας, έτσι μέσα στην κολυμβήθρα αναγεννάται. Έτσι πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος και έχουμε τον νέο άνθρωπο, ο οποίος είναι σύμφυτος στο Χριστό. Μπαίνει πια, συσσωματώνεται, μπαίνει στην εκκλησία του Χριστού μας.
1: Για το νερό είπαμε και προηγουμένως.
2: Το νερό είπαμε ότι είναι ζωτική σημασία, είναι ένα αρχαίγωνο υλικό από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου, είναι πηγή ζωής και είναι απαραίτητο στοιχείο.
1: Έτσι. Το επορκιστό έλαιο.
2: Το λάδι, είπαμε και αυτό, ότι έχει την αξία του και ως φυσικό υλικό, αγιασμένο, ευλογημένο από τον ίδιο τον Χριστό. Χρησιμοποιείται, θυμηθείτε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, επιχείων έλαιων και ίνων, είναι ιαματικό, αλλά οπλισμένο πλέον με τις ευχές που λέγονται, γίνεται έλαιον αγαλιάσεως και αποτρόπαιον πάσης διαβολικής συνεργίας κτλ. Κτλ.
0: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
3: αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτο». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέ, ο πατέρας Γεώργιος Κωνσταντίνου, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς.
1: Ένα μεγάλο θέμα βέβαια είναι και η επιλογή του αναδόχου, νομίζω αναφερθήκατε και προηγουμένως. Πώς πρέπει να γίνεται αυτή η επιλογή?
2: Πρέπει να με πολύ προσοχή.
1: Είναι μια επιλογή ανάγκης, ας πούμε, που βρίσκομαι κάποιον έτσι,
2: ναι,
1: φίλο γνωστό.
2: Να κάνουμε
1: γνωστό
2: κουμπαριό,
1: και
2: είναι φίλος, ναι, και αυτά.
1: Ναι, κοινωνική...
2: Και αρκετά εύπορος να φέρνει, ναι, δώρα στο παιδί. Όχι, εδώ πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, διότι ο ανάδοχος παλιά ήταν ο εγγυητής. Άρα, για να μπορεί να τον κάνει δεκτό ο επίσκοπος ως εγγυητή εκείνου που τον έφερνε για να γίνει χριστιανός, σημαίνει πως ήταν ένα ευυπόλυπτο πρόσωπο, ενάρετος, με άμυπτο βίο. Άρα δείτε λοιπόν πώς ήταν ο εγγυητής στην παλιά εποχή ο ανάδοχος. Άρα ποιον θα κάνουμε πνευματικό πατέρα του παιδιού μας, ποιον δηλαδή θα τον ορίσουμε μετά από μας να αναδεχθεί το παιδί μας από την κολυμπήθρα, που το παιδί μας είναι αναγεννημένο εν Χριστώ, και να του διδάξει. Για να διδάξεις με την πράξη σου και τα λόγια σου, πρέπει ο ίδιος να σε φορέας αυτών των πραγμάτων. Πρέπει ο ίδιος να εμφορείσαι από τη χριστιανική πίστη. Αν λοιπόν έχουμε ανθρώπους που είναι αρνητές της πίστεως ή που πάσχουν στην πίστη ή που είναι αδιάφοροι, πώς θα τους κάνουμε αναδόχους των παιδιών μας? Το σκεφτήκαμε αυτό? Και τι θα μας πούνε αύριο τα παιδιά μας, απευθυνόμενοι σε εμάς και στον ανάδοχό τους, σε εμάς για την επιλογή και σε εκείνον για την ανεπάρκειά του? Ή μήπως θα αρκεστούν στα δώρα και με τα δώρα αυτά, όπως το κάνουμε και εμείς πολλές φορές οι γονείς, παρέχοντας πολλά δώρα στα παιδιά, καλύπτουμε τις πατρικές, μητρικές ευθύνες, και ο ανάδοχος με τα δώρα θα καλύψει τις δικές του ευθύνες ως πνευματικός πατέρας ή μητέρα του παιδιού.
1: Έτσι. Η Θεία Κοινωνία του Νεοφώτιστου πρέπει να μένει μόνο στις πρώτες Κυριακές μετά το βάπτισμα? Γιατί συνήθως τρέχουμε αυτές τις Κυριακές που ακολουθούν έτσι με χαρά και
2: αυτό
1: με λαμπάδα.
2: Είναι ωραίο που τους βλέπουμε όλους μαζί, ναι, πάλι, ναι, και είναι μια, ναι, επανάληψη του τελευταίου, ναι, κομματιού,
1: ναι,
2: της
1: βαπτίσεως.
2: Δυστυχώς μένει εκεί σε μερικές, αν και ο ιερέας δεν καταστήσει σαφές ότι η Θεία Κοινωνία προσκαλείται ο πιστός από εκεί και πέρα να συμμετέχει σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και σε κάθε Θεία Λειτουργία οι πιστοί την παλαιά εποχή κοινωνούσαν, εκτός αν ήταν κανονισμένοι, αν είχαν ένα επιτίμιο. Ας το προσέξουμε αυτό. Δηλαδή, είναι και δικαίωμα και υποχρέωση μαζί. Είναι ένα, ας το πούμε, καθήκον, δεν είναι σωστή λέξη, που το έχει ο κάθε χριστιανός και το απεμπολεί μονάχος του,

0: ευχαριστία. Το βρέφος λοιπόν, που δεν χρειάζεται και να εξομολογηθεί, πρέπει να προσάγεται τακτικά. Έχει αυτή την ευκαιρία να κοινωνάει. Και κοντά σε εκείνο, με τη δική μας κατάλληλη προετοιμασία, που θα είναι ένα κίνητρο καλό, πόσα λέμε, δεν λέμε χαλάλι στα παιδιά μου, το κάνω για την κόρη μου, το κάνω για το γιο μου. Κάντο, ευλογημένε χριστιανέ, ετοιμάσου κι εσύ, εξομολογήσου, τόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι δύσκολο να κάνουμε, είναι δύσκολο να τα πούμε. Λοιπόν, ετοιμάσου και το παιδί σιγά σιγά να βλέπει ότι αυτός που είναι ο μικρός του Θεός, ο μπαμπάς, η μαμά, ο νονός, α, κοινωνάνε και αυτοί. Όταν βλέπει το παιδί και βιώνει ότι ποτέ δεν άνοιξαν το στόμα τους μπροστά στο Άγιο Ποτήρι και μόνο εγώ κοινωνώ, τι συμβαίνει? Μήπως κάτι δεν πάει καλά? Όταν λοιπόν η πράξη μας είναι η δική μας διαρκή συμμετοχή, το παιδί μας θα λάβει το παράδειγμα και θα είναι ένας χριστιανός δάκτυλο δεικτούμενος. Δεν λέω καλός χριστιανός, δεν υπάρχει τέτοια κατηγορία, υπάρχει μόνο χριστιανός. Χριστιανός που είναι η πίστη του ζεστή σαν το ζέον που βάζουμε μέσα στο Άγιο Ποτήριο.
1: Δεν νομίζω ότι θα διαφωνείτε ότι σήμερα έχει γίνει και πέρα από το γάμο, αλλά και το μυστήριο του βαπτίσματος, έχει γίνει και αυτό μια κοινωνική υποχρέωση, μια κοινωνική εκδήλωση. Να πούμε, με αυτό το στολισμό που αναφέρατε και εσείς πιο μπροστά, σε όλα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Δεν είπαμε να μην γίνεται κάτι, να μην γίνεται τίποτα.
0: Ζούμε μια τραγικότητα όταν έχουμε
1: το μέτρο και
0: κλείσιμο, όπως λέμε, κλείνω την εκκλησία, με τον ίδιο τρόπο που κλείνουμε ένα κέντρο, τον φωτογράφο, τα στολίδια, το catering, το ζαχαροπλαστείο. Αυτό τα λέει όλα. Την τραγικότητά μας και το ότι πρέπει να δούμε όλοι, λαϊκοί και κληρικοί χριστιανοί, τα πράγματα ξανά. Αν θέλουμε να μην φυγαδεύσουμε τον παράκλητο, αλλά να έλθει και να σκηνώσει ανάμεσά μας. Είμαστε υπεύθυνοι και δεν αμνηστευόμαστε κανένας από εμάς για τις πράξεις μας. Το μυστήριο της βαπτίσεως, το τόσο σοβαρό και το τόσο αναγκαίο, το εισαγωγικό στην Εκκλησία μας, δεν μπορεί να ευτελίζεται με όλα αυτά τα πράγματα. Να γίνεται μια κοινωνική τελετή που από την φαντασμαγορία της φαίνεται αν ήταν καλή ή κακή. Φεύγοντας δηλαδή ένας καλεσμένος να λέει πήγα σε μια όμορφη βάφτιση. Πήρα ωραία γλυκά, πήραμε ωραία μπουμπουνιέρα.
1: Ήταν το κοσμικό γεγονός του καλοκαιριού. Εκεί καταλήξαμε.
0: Είναι η τραγικότητα, είναι και ό,τι έχει απομείνει μάλλον από την εποχή μας που κατέρευσε και καταραίει συνεχώς με την κρίση. Ευχόμαστε η κρίση να φέρει και εκεί την ωφέλειά της, να μας βοηθήσει, να μην συμπεριφερόμαστε ως νεοπλούσιοι στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αλλά με σεβασμό και με λιτότητα, με το λιτό πνεύμα. Οι ιερείς έχουν τη δυνατότητα να το καταφέρουν με τη συνδρομή και τη βοήθεια και των θεολόγων και των άλλων χριστιανών που ασχολούνται με την κατήχηση, από τα μικρά παιδιά που αναλαμβάνουν στα κατηχητικά σχολεία μέχρι τους μεγαλύτερους που τους έχουν στα κηρύγματα και στις μελέτες της Αγίας Γραφής. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να λέμε και να τα τονίζουμε.
1: Έτσι, ένα πρακτικό τελευταίο να σας ρωτήσω. Τι πρέπει να κάνουμε με τα ρούχα και τις πετσέτες που χρησιμοποιείτε για το μυστήριο? Νομίζω ότι και οι ιερείς το αναφέρουν στους γονείς.
0: Όλα αυτά έχουν πάνω τους ιερά κατάλοιπα. Έχουν πάνω τους και από το Άγιο Μύρο και από το Ορχής των Έλληνων και από την Κολυμπήθρα. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να πέσουν σε μέρος που καταπατείται. Πρέπει να συμβουλεύσει ο ιερέας την μητέρα ότι και το παιδί παραμένει, δεν λούεται, έτσι. Θα λουστεί μετά, λέει βέβαια το ευχολόγιο, μετά από 7 μέρες. Το καλοκαίρι βέβαια είναι μια δύσκολη περίοδος που υπάρχει πρόβλημα. Τουλάχιστον λέμε εμείς για το συμβολικό αριθμό των 3 ημερών. Και όλα αυτά, το πρώτο πλήσιμο, εδώ έχουμε την ευλογία να είναι η θάλασσα κοντά. Οι βαπτίσεις γίνονται συνήθως το καλοκαίρι και μπορεί να πληθεί το παιδί στη θάλασσα και να ρηχθούν τα νερά αυτά όλα στην θάλασσα. Ή σε απάτητο μέρος, σε ένα σημείο δηλαδή που κάποιος δεν περνάει κανένας από εκεί. Αυτό προβλέπει, ή με συμφωνία με τον ιερέα ή τον νεοκόρο, στο χώρο που πήγαν και τα νερά της Κολυμβήθρας. Εφόσον θα είναι το πρώτο ξέπλυμα,

0: αυτών των ρούχων, δηλαδή το λαδόπανο, η πετσέτα και τα εμφώτια ρούχα τα οποία φοράει ο νεοφώτιστος.
1: Κάτι τελευταίο που, τέλος πάντων, πιθανόν να το έχετε ακούσει και εσείς σε κάποιες συνομιλίες και εγώ αρκετές φορές έχω ρωτήσει, τέλος πάντων, οι ιερείς θα πρέπει να αμείβονται στα μυστήρια?
0: Ακούστε να δείτε. Αυτό που έχει επικρατήσει στην πράξη της Εκκλησίας, τα λεγόμενα τυχερά, υπήρχε από την εποχή που οι ιερείς δεν είχαν μισθοδοσία. Η μισθοδοσία ήταν πολύ αργότερα. Η μισθοδοσία του κλήρου είναι αυτό το οποίο το κράτος δίδει ως ανταπόδοση στην Εκκλησία για την περιουσία την οποία πήρε χωρίς να την ρωτήσει. Και επειδή δεν μπορεί να την πληρώσει, να την αγοράσει δηλαδή, δεν μπορεί να την νοικιάσει, ανέλαβε με νόμο δικό του πάλι το 1952 ότι εγώ πήρα απαλωτρίωσα περιουσία, όπως τα έκανε και σε κάθε πολίτη και σε κάθε νομικό πρόσωπο. Αναλαμβάνω εξ ολοκλήρου τη μισθοδοσία του ιερού κλήρου και την εκκλησιαστική εκπαίδευση. Είναι υποχρέωση του κράτους. Το τυχερό δεν το απαιτεί ο κληρικός. Το λάθος και αυτό που πρέπει να είναι απευθέων είναι η απέτηση. Η απέτηση είναι κάτι το οποίο δεν, εγώ τουλάχιστον δεν το δέχομαι προσωπικά. Εάν έχει την ευχαρίστηση ο πιστός, ο οποίος είναι ανάδοχος, γιατί η ανάδοχη είναι εκεί, ή ο κουμπάρος, ή ο άνθρωπος που κάνει οτιδήποτε, μπορεί να προσφέρει κάτι, αλλά αυτό προσφέρεται ούτως ή άλλως στο τέλος του, δεν απαιτείται, δεν προαπαιτείται, προσφέρεται ελεύθερα και στους ανθρώπους οι οποίοι εξυπηρετούν τον ναό και δεν αμείβονται με πλήρες ωράριο, με πλήρη μισθό. Όπως είναι οι ιεροψάλτες, ο νεοκόρος που μετά θα καθίσει να καθαρίσει τον ναό, να μαζέψει τα ρύζια από το γάμο, τα οποία πολλές φορές είναι και...
1: Εξάλλου, πάντα σήμερα γίνονται τόσο πολλά έξοδα που αναφέραμε και προηγουμένως από τους στολισμούς.
0: Είναι αστείο που... να το συζητάμε, διότι εάν σκεφτεί κανείς ένα τραπέζι πόσο κοστίζει ή ένα στολισμός, θα γελάσει με αυτό. Αλλά επειδή θέλουμε να λέμε... Εμένα πολλές φορές όταν με ρωτάνε, λέω, παιδιά, ετοιμαστείτε για όλα τα πράγματα, κάντε το σταυρό σας. Να έχετε αγάπη μεταξύ σας όταν πρόκειται για τον γάμο, να έχετε πίστη στον Θεό και στις ενέργειες της χάριτός του για τη βάπτιση και για τα άλλα τα μυστήρια και για την εξομολόγηση πνεύμα συντριβής και ταπείνωσης και αφήστε τα όλα τα άλλα. Έτσι. Δύο εκ των μυστηρίων βέβαια που απαγορεύεται εντελώς είναι η Θεία Ευχαριστία και η Ιερά Εξομολόγηση. Έτσι, απαγορεύεται εντελώς οποιαδήποτε σκέψη για τέτοια πράγματα. Καμιά φορά οι άνθρωποι πηγαίνει ο ιερέας στο σπίτι και λέει αυτό απαγορεύεται. Έτσι, αυτό δεν είναι. Αλλά για πράγματα που γίνονται στο ναό, σε άλλη ώρα από την ώρα της λειτουργίας του ναού και αυτά, και θέλει κάποιος να δώσει, δεν είναι, τους εμποδίζομαι, τους ευχαριστούμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι, το έχω πει και άλλες φορές, και με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος και με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου των κληρικών της Χίου, ότι οι ιερείς μας, ό,τι φορούν το αγοράζουν εκείνοι. Δεν παρέχεται από καμία υπηρεσία. Έτσι. Λέγαν παλιά ότι η αστυνομία και αυτά, ο στρατός, το ένδυμα που φοράει, εμείς το μαύρο άμφιο, το αντερί, το ζωστικό που λέμε, το ράσο, το εξόρασο, το καλυμάφκι και όλα τα άμφια που απαιτούνται για αυτά τα μυστήρια, το λευκό, το μπλε, το κόκκινο, τα αγοράζουμε. Όλα. Και η αγορά τους δεν είναι να πας να αγοράσεις ένα οποιοδήποτε κοινό ένδυμα που μπορεί να το βρεις και σε ευκαιρία γιατί αυτά έχουν συγκεκριμένοι πώς θα γίνονται. Και ειδικά τα άμφια έχουν αξία θρησκευτική, πολιτιστική και ιστορική και το κόστος τους προβλέπεται από εκεί.
1: Μεγάλο.
0: Λοιπόν, βοηθώντας τον ιερέα με αυτόν τον τρόπο, εκείνος εξασφαλίζει τα άμφια του, την αφίεσή του, τα ράσα του, ίσως και την επιμόρφωσή του με ιερά βιβλία και από εκεί και πέρα και όλα τα άλλα τα οποία κάνουν οι άνθρωποι, γιατί συνήθως οι ιερατικές οικογένειες είναι και πολυμελείς και πάνε σε καλό μέρος πάντως. Έτσι. Υπάρχουν και ιερείς που αυτές τις ανάγκες τις έχουν καλύψει και με το τυχερό τους έχουν βοηθήσει άλλους ανθρώπους, διότι με τα φιλότιμα αυτά των πιστών μπορούν να κάνουν το φιλανθρωπικό έργο που χρειάζεται μυστικότητα. Έχουν ζήσει οικογένειες, έχουν σπουδάσει παιδιά άλλων ανθρώπων και έχουν κάνει πολλά πράγματα. Αν λοιπόν κάποιος σκέπτεται ενοχικά για να το δώσει και πιέζεται, ας μην το δώσει ποτέ. Αν κάποιος έχει την καλή διάθεση, την αγάπη και την πίστη ότι ο ιερέας του αυτό το πράγμα θα το αξιοποιήσει προς το συμφέρον το δικό του ή της ενορίας, ας το δώσει με χαρά.
1: Έτσι.
0: Πάντως, ή δώσει κανείς ή δεν δώσει, το μυστήριο είναι έγκυρο, το μυστήριο γίνεται και ο λειτουργός δεν ζητάει ποτέ τίποτα.
1: Έτσι.
0: Εμείς ευχόμεθα οι άνθρωποι που έρχονται στην Εκκλησία, που τους ανήκει, όπως ανήκει και σε εμάς, έχουμε ένα χώρο μέσα σε αυτήν, να έρχονται για να αγιάζονται και να ευλογούνται. Η χάρη παρέχεται δωρεάν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Και με αυτά τα λόγια, Πάτερ μου, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε σήμερα μαζί μας. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό καλύψαμε και έτσι δώσαμε και μια πληροφόρηση στους ακροατές και τους τηλεθεατές μας για το τι είναι τα μυστήρια και ξεκινήσαμε με το πρώτο μυστήριο του βαπτίσματος. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.

0: χωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Τη ζωή του για ένα δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως έγινε γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί κατά του Νότι Μηταράκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά. Για προκλητική σπατάλη με έξοδα 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Σταμάτη Κάρματσι. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν χαρίστηκε ούτε στη ΔΕΗ και μετά τη βεβαίωση σοβαρών παραβάσεων που αφορούν την νομοθεσία πυρασφάλειας επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 18.843 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο ημέρες, 21 και 22 Ιουλίου, ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Έσβησε στις 4.30 το απόγευμα χθες η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στις 2.30 το μεσημέρι στη θέση σκουριές των Μεστών κοντά σε περιοχή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς και το πυροσβεστικό ελικόπτερο ενώ άμεση ήταν η αντίδραση της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης Μεστών. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιές στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Ένας 60χρονος μηχανικός του κρουαζιερόπλου Αζαμάρα υπέστη ανακοπή χθες την ώρα που το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι της Χίου. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τάχιστα μετέφερε το ναυτικό στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί στα επίγοντα δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Δύσκολη χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά τουριστικά η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου Μίτση Παϊδούση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ελπίδες ανάκαμψης υπάρχουν για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με την εξαργύρωση του Χίος Πας από τους πολίτες που το έχουν ήδη πάρει και δεν πρόλαβαν τον Ιούνιο να το χρησιμοποιήσουν. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτους για το έργο της αποκατάστασης της ζημιάς μπροστά από το πρωτοδικείο, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου και ελπίζει ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Η συγκέντρωση θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλουταριάς 10.30 το πρωί. Θα καλυφθούν τα δύο κοντέινερ που τοποθετήθηκαν στο δημοτικό κήπο για να μην ενοχλούν αισθητικά, απάντησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή το δημοσίευμα της αλήθειας με τον ίδιο να δηλώνει ότι αυτά που προέβλεπε η μελέτη ήταν πολύ μεγαλύτερα. Ξεκινά σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ανοιχτή αγορά στο λιμάνι που θα λειτουργεί μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Φέτος συμμετέχουν 12 επιχειρήσεις και 4 βιβλιοπωλεία. Παράλληλα η διοργάνωση θα πλαισιώνεται με μουσική εκδήλωση κάθε Παρασκευή. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου. Στις παρακάτω δομές ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Χίος, το κόστος συμμετοχής είναι 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος που είναι 40 ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 50 088. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Παρασκευή και για τις επόμενες 15 ημέρες, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης από τη βόρεια είσοδο του οικισμού Καλλιμασιάς έως τη θέση Καλογέρικο, βρίσκεται στο ενδιάμεσο της απόστασης Καλλιμασιά-Κόμβος προς Αγία Φωτεινή. Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, δεν προβλέπεται πλήρης διακοπή κυκλοφορίας αλλά εκ περιτροπής κίνηση οχημάτων στα δύο ρεύματα. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στις Σινούσες, την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων, καφετέρια Μπούρτζη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου έχει εντάξει στην πνευματική της διακονία και το πρόγραμμα θεολογικών αναλόγιων με χώρο διεξαγωγής στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός. Στο πλαίσιο αυτό σήμερα Παρασκευή 7 και 4 το απόγευμα ο Νικόλαος Κόσταλος, θεολόγος καθηγητής, θα παρουσιάσει το θέμα «Η σύνθεση του θεόπνευστου κανόνους της Αγίας Γραφής». Αύριο Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Αύριο στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτου Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά, αύριο Σάββατο 7 το απόγευμα με έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Θημιανών μετά από πρόσκληση του Δήμου Χίου ανεβάζει στις Αμάδες την παράσταση «Η Λήθη» του Νίλ Σάιμον αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντός του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Διονυσίου. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης σε κίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα Φανιναύτη. Ενώνουν τις δυνάμεις τους με το καφέ Μπαρντελούς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών εραστεχνών, επαγγελματιών, μουσικών και τραγουδιστών και διοργανώνουν μια μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Ταλού στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Όμας παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η Φάρμα των Ανθρώπων» την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον άβλιο χώρο του Οθωμανικού Λουτρού στο κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Δευτέρα εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλος Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο του Σεδού Μαξίμου στο ΚΑΠΗ. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός, τη Δευτέρα το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γεώργη Σικούση, μοναστήρι προφήτη Λία, Κακιαράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα από την πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου. Φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Χίου εορτάζει την προστάτηδά της Αγία Μαρκέλα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Ιερά Μητρόπολη Χίου με θεία λειτουργία και αρτοκλασία. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντώνται μετά από 50 χρόνια την 5η 23 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 46%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Έτσι. Αυτό είναι. Ωραίο τραγούδι.
1: Σ' άρεσε. Θοδωράκης. Μουσική.
0: Από τα πιο ωραία τραγούδια.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στις Μαρίνες και τους Μαρίνους.
0: Χρόνια πολλά στα μεστά.
1: Που εορτάζουν σήμερα.
0: Τα μισά μεστά είναι Μαρίνες. Τα άλλα είναι Καλλιόπες. Καλίτσα.
1: Οδυσσέα Ελίτη, μην ξεχνιόμαστε.
0: Μουσική Μίκης Θεοδωράκης. Και με το τραγούδι από το υπέροχο σας καλημερίζουμε.
1: Από την ποιητική συλλογή Μικρές Κυκλάδες.
0: Χρόνια πολλά και στην Αγία Μαρίνα, την Καλοπλήτου που είναι η πιο μεγάλη, στην πόλη.
1: Και τις μικρότερες.
0: Και τις μικρότερες. Την αγάπη μας και χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες. Ειδικά στη Μαρίνα τη Μωρό Μαλούνα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ξεχωρίζουμε.
1: Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης σήμερα.
0: Δηλαδή αυτό που το πας τώρα. Έτσι. Έκτη μέρα ο άλλος βομβαρδίζει γεφύρια, βομβαρδίζει σταθμούς, βομβαρδίζει ανθρώπους, βομβαρδίζει πόλεις, βομβαρδίζει. Απαντάνε οι Ιρακινοί με το.
1: Ιρανοί.
0: Ιρακινοί. Τραβάνε στο Κουβέιτ, άντε, στο Κουβέιτ, σε ό,τι βάση αμερικάνικη υπάρχει. Έκτη μέρα που γίνεται το ραβαΐσι αυτό και φυσικά εννοείται ότι το πετρέλαιο.
1: Τι. Το βλέπω να έχει αυξηθεί εδώ.
0: Καλά, θα δεις.
1: Έρχεται. Έλα, ο Κυριάκος έχει κάνει συμφωνία.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει μια συμφωνία. Είναι τη θεά τύχη.
1: Τύχη.
0: Βέβαια.
1: Ποια τύχη.
0: Ο καλά και τις εκτελείδες έχει το παιδί.
1: Είχε πάρει όλη την καντεμία ο μπαμπάς.
0: Είδες. Ο γιος πήρε τα ανάποδο. Stringendoci per mano due corpi e un'anima soltanto, il cuore già lontano in un quartiere fuori di città. Travolti. Με ωραίο τραγούδι συνεχίζουμε και με ωραίο ξεκινήσαμε.
1: Μίλβα.
0: Μίλβα.
1: Γιατί αυτή η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939. Δεν είναι βέβαια στη ζωή από το 2021. Αλλά τα τραγούδια της.
0: Έτσι, 17 Ιουλίου.
1: Θα ακούγονται στο Διηνέκες.
0: Σήμερα.
1: 17 Ιουλίου, ναι.
0: Του 1936.
1: Ω, εξέγερση του στρατηγού Φράνκο.
0: Η Βολισσός συγκοινωνεί μετά της πόλεως δια πρώτην φοράν δια αυτοκινήτων. Έτσι, 1936 η Βολισσός είναι η μόνη η οποία αυτή τη στιγμή έχει συγκοινωνία με λεωφορείο. Το υπόλοιπο νησί.
1: Εδώ και 340 ημέρες.
0: Καμάρια μας.
1: Είναι
0: άνευ μας,
1: λεωφοριακής σύνδεσης.
0: Είναι άνευ συγκοινωνίας. 1946 σήμερα.
1: Περίμενε, το 36 δεν είπες.
0: Το 36 είμαι.
1: Ναι. Αρχίζει ο Ισπανικός εμφύλιος.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος διήρκεσε μέχρι και το 1939 και τελείωσε με την επικράτηση του στρατηγού Φράνκο. Τι τραβήξαν κι αυτοί.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: 17 Ιουλίου λοιπόν σήμερα το 1946 ηχείως μαθαίνει εκείνη την ημέρα ότι πέθανε ο Ούμπερτ Περνό. Πες το καλύτερα γιατί δεν το λέω καλά.
1: Ουμπέ Περνό.
0: Αυτός. Ο μέγας ελληνιστής, ο καθηγητής, ο οποίος ο περιηγητής της Χίου, ο οποίος πέρασε από άκρο ως άκρο το νησί, έτσι. Το κατέγραψε από πάνω μέχρι κάτω ο πιο διάσημος περιηγητής που έχει πέρασει από το νησί μας.
1: Όμως αν πάτε στη βιβλιοθήκη Κοραής.
0: Ναι, έχουμε και μία εδώ αφιέρωση στο όνομά του, δύο νομίζω.
1: Μία έχουμε, δύο έχουμε.
0: Δύο, ναι, έχουμε μία στο. Όχι, δύο, μία έχουμε, μία, συγγνώμη, τα μπέδεψα με το Φτέντε Κουλιάνς. Μία έχουμε στο, στη Μητρόπολη. Ναι, για πες.
1: Στη βιβλιοθήκη μπορείτε να δείτε 111 περιηγητές πώς περιέγραψαν το νησί μας πολύ πριν την εποχή του Περνού.
0: Ναι, βεβαίως. Σαν σήμερα να ξέρετε, το 1960 έγιναν τα εγγένεια, τη τελετή παραδόσεως δηλαδή, του Δημαρχιακού Μεγάρου.
1: Το 60.
0: Ναι, σαν σήμερα, το 60.
1: Από την Αταλάντη Λιβανού.
0: Ναι, βέβαια, Αταλάντη Μιχαήλ Λιβανού, η οποία τα κούμπησε εκεί, έκτισε το...
1: Και πώς δεν γράφουμε απ' έξω Αταλάντιο Δημαρχείο?
0: Υπάρχει, τον έχει, την έχει τιμήσει ο Δήμος μέσα στην αίθουσα, όταν πας θα δεις ένα κλειπτό προσωπό της και γράφει ότι έγινε, αναγέρθηκε με δαπάνησε,
1: ναι.
0: Βέβαια. Τσανταλάντης Μιχαήλ Λιβανού είχε για εκείνη την εποχή πρωτοποριακό, τέλος πάντων, εκτός από τα άλλα είχε και ένα ωραίο άσπρο μάρμαρο κάτω με χρυσά στη μέση. Που το έχει?
1: Δεν το έχει.
0: Το βγάλαμε και βάλαμε πλακάκι χειρουργείου άσπρο. Το πιο καστάνια στο χειρουργείο μέσα. Φτενό. Και βάλαμε πλακάκια κάτω. Ναι.
1: Μπαίνοντας νομίζω πως έχει μάλλον.
0: Με έχει μείνει ένα κομματάκι. Ο πάνω όροφος όμως έχει γίνει όλος.
1: Ο πάνω όροφος ήθελε επισκευή.
0: Βάλαμε χειρουργείου πλακάκι.
1: Σαν σήμερα το 1973.
0: Τι γίνεται σήμερα? Η μέρα σήμερα το τραβάει, ναι.
1: Καύσωνας πλήττει την Ελλάδα.
0: Ωραία, φίλε, και τώρα έχει ζέστη.
1: Ο οποίος διήρκεσε μέχρι τις 20 Ιουλίου. Ναι, άκου τις θερμοκρασίες τότε και να μου πεις αν έχει τώρα.
0: 40.
1: Λαμία.
0: Κολαμία.
1: 46,5.
0: Αδερφάκι μου, ήταν ζέστη.
1: Ελευσίνα. 46,4.
0: Ήταν ζέστη.
1: Αγχίαλος. 46,2. Τανάγρα. 46. Λάρισα. 45,2. Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2 βαθμού.
0: Ήταν ζέστη. Σαν σήμερα. Ρε, τι έγινε σαν σήμερα? Το 1990 ο νομάρχης Χίου Δημήτρης Βασιλάκος και ο εισαγγελέας Παναγιώτης Γλεζάκος, θεός χώρος του, επιχειρούν να κλείσουν την αλήθεια. Γιατί υπερασπίστηκε τις απεργίες των καθηγητών.
1: Οι οποίες είχαν διαρκέσει μήνα.
0: Διαδηλώσεις του κόσμου, αποκλεισμός των γραφείων της αλήθειας εδώ Καλαμπόκα. Την επομένη η κυβέρνηση ανακάλεσε τον νομάρχη στην Αθήνα.
1: Ζει αυτός.
0: Καλή του ώρα αν ζει, τόσες χωρίς τώρα πέθανε. 2011 εκοιμήθη.
1: Εκοιμήθη.
0: Ο Μητροπολίτης Χίου, ο Διονύσιος.
1: Γι' αυτό και του κάνει μνημόσυνο αύριο.
0: Έτσι, 32 χρόνια δεσπότης, κατά κόσμο Νικόλαος Μπαϊρακτάρης. 84 ετών, καλός άνθρωπος, καλός άνθρωπος.
1: Μπαϊρά ή Μπαϊνά?
0: Μπαϊρακτάρης. Μπαϊρακτάρης, το επώνυμο του. Έτσι. Έξυπνος άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Είχε ένα ελάττωμα, το οποίο εντάξει μπορεί να ήταν και μέσα στα τελευταία του χρόνια, δηλαδή ήταν, νευρίαζε, έπαιρνε απότομα, νευρίαζε, αλλά μετά από ένα πεντάλεπτο.
1: Και τούτος παίρνει.
0: Εντάξει, είπα εγώ ότι δεν παίρνει ο Μάρκος, ο Διονύσιος, λέω, τα έπαιρνε στο κορανίο, αλλά τον νευρίαζε, αλλά στο δίλεπτο ας πούμε, ήταν αρνάκι, του παίρνει απευθείας δηλαδή.
1: Αυτό λέγεται κυκλοθυμικός.
0: Τέλος πάντων, άνθρωπος ήταν και μεγάλο σε ηλικία. Επαναλαμβάνω, ένα άλλο επίσης καλό του έτσι χαρακτηριστικό ήταν όξο καρδιά και επίσης έδινε. Ό,τι του γύρευες, ό,τι βλέπετε γύρω-γύρω, δικά του ήταν, της Μητρόπολης, δικά του ήταν. Φίλε, μπορούσε να μην τα δώσει όμως, δικά του ξεδικά του. Ήδη λέει ο Δήμος και ο Σκουπιδότοπο, πού να πάει, γύριζε, δεν έβρισκε και μέρος. Μόνο ο Δεσπότης έδινε μέρος. Γύριζε το Διονυσίου Τροφείο να βρει χωράφι, δεν έβρισκε. Τότε και ο Διονύσιος. Όπου γυρίζει και δει είναι δωρεές της Μητροπόλεως. Και ο ίδιος και ο σημερινός, ο Μάρκος. Ο Μάρκος είναι άλλο. Ο Μάρκος, άμα τον γυρίσει ανάποδα, δεν θα πέσει φράκα την τσέπη του. Δεν υπάρχει ψάχνει τίποτα. Είναι χωρίς τσέπες. Λοιπόν. Θεό χωρί τον άνθρωπο.
1: Τι άλλο?
0: Κοίτα να δεις σήμερα τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Είναι μεγάλα.
0: Ήταν μεγάλα τα γεγονότα.
1: 2015 να σε πάω σαν σήμερα.
0: Ακούτε την ιστορική εκπομπή καθημερινή.
1: Έχουν περάσει μόνο 11 χρόνια και είναι σαν χθες.
0: Τι έγινε, έγινε συνθήσεων.
1: Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται Λαφαζάνης, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος.
0: Ήσυχος.
1: Μετακινούνται οι Πάνος Σκουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος.
0: Τι να κάνουν τα παιδιά αυτά. Ρε,
1: νέα παιδί. Πρόσωπα ο Δημήτρης Βίτσας, αυτός δεν έγινε και μετανάστευση.
0: Ναι.
1: Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ναι. Ο Παύλος Πολάκης. Καμάρι μας.
0: Ρε,
1: η Σία Αναγνωστοπούλου. Ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης, αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει Χαϊκάλης. Καθήκοντα κυβερνητικού εκπρόσωπου.
0: Άρε Κυριακό. Όλα για σένα δουλεύουν. Διότι σου έρχεται να το καρυδώσεις, αλλά γυρίζεις και βλέπεις τούτους και λες ας Παναγία μου, βοήθα, χέμω τον καλά, γιατί Παναγία μου. Δεν τους θυμάσαι καθόλου. Άντε λοιπόν να πάμε στα ειδησιογραφικά, γιατί πολλά ιστορικά είπαμε.
1: Σωστά, και δεν είναι αμιγώς ιστορική εκπομπή.
0: Έχει και άλλες προεκτάσεις.
1: Θυμίζουμε λοιπόν ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271-08-19-19 και πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Να θυμίσουμε ότι το Χίος Φάρμ γιορτάζει τα 6 χρόνια του και από προχθές μέχρι 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου βέβαια είναι Σάββατο. Και αργία. Εκοιμήθη η Παναγίτσα μας.
1: Κακώς κοιμήθηκε και είναι η αργία, όπως θα κοιμήθηκε η Δευτέρα.
0: Γι' αυτό την έχουμε αργία.
1: Αυτό λέω.
0: Μέχρι λοιπόν και 14.
1: Κάμε το δημόσιο 5 μέρες μια αυτή.
0: Μπορείτε να παραλαμβάνετε σε πολύ συμφέρουσες τιμές διάφορα είδη από το κατάστημα Χίος Φάρμ που είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 106. Γιατί οι τιμές που θα σας πούμε ισχύουν για παραλαβή από το κατάστημα.
1: Τα περιμένετε σπίτι έτοιμα όλα.
0: Έχει μια τούρτα εντωμεταξύ, κρεατότουρτα, με 6 κεράκια από κεμπάπ.
1: Σου το έλεγα εγώ για το κεμπάπ.
0: Ναι. Έχει μπριζόλα μόσχου τόμαχοκ.
1: Μάλιστα.
0: Ελληνική. Μοσχάρι ελληνικό.
1: Ελληνικά μιλάει.
0: Που η αρχική τιμή είναι 27,70 ευρώ το κιλό. 27,70 το κιλό το μοσχάρι.
1: Καλά, εσύ πάλι πίεσαι το πιο ακριβό να
0: πει. Ναι, ναι, γιατί το έχει μόνο 18,5. Έχει και σταυλίσια μόσχου. Σταυλίσια μπριζόλα μόσχου ελληνική. Όχι το μαχόκ. Που με αντί αρχική τιμή 17,80 διατίθεται λόγω των 6 χρόνων του καταστήματος στα 12,49 το κιλό.

0: Να πάτε λοιπόν, να πάτε.
1: Perduti tra la folla, noi due soli ci sembrava.
0: Προσχή!
1: Μου
0: είχε ταξιαρχία ανακοίνωση.
2: Τι?
0: Ταξιαρχός του Παναγιώτης στην Περαίας. Σαν δικιά μου, τι να κάνω. Πάω, σας προσκαλεί.
2: Ναι.
0: Στην τελετή εγγενείων έργων υποδομής και καταστάσεων στη Μικρονησίδα Παναγιά, που θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιουλίου 11 το πρωί. Μα... όχι. Ναι. Κατόπιν δωρεάς που υλοποιήθηκε από την Eurobank. Είδη στο Eurobank, μπράβο. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με ταχύπλοια σκάφη ταξιαρχίας από τον όρμο στρατοπέδου αντιστρατήγου Νικολάου Κατούντα.
2: Πού στο Δελφίνι.
0: Τρίτο τέθ, ναι. Με ώρα αναχώρησης 9 και επιστροφή με το πέρας εκδηλώσεως. Μάστα, στα δικαίωμα μου θα είμαι θα εκτός εκείνη την ημέρα. Γιατί είπαμε και εμείς να φύγαμε 5 μέρες. Αλλά θα γίνει ο χαμός με αύριο. Να ξεκουραστούμε και εμείς λιγάκι. Θα έχουμε αντιπροσωπεία, στα δικαίωμα μου εκεί θα έχουμε αντιπρόσωπους. Συγχαρητήρια στην ταξιαρχία για την Παναγιά, γιατί δεν είναι το μόνο που έχει γίνει. Εγώ θεωρώ ότι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έχουν γίνει εκεί ήταν να πάνε νερό.
2: Και ρεύμα.
0: Νερό και ρεύμα. Έτσι, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε λιγάκι και ρομαντικός και επιδομένος μπορεί να πάει και να μείνει εκεί.
2: Πού? Στην Παναγιά.
0: Ναι, γιατί και να αρχίσει σιγά σιγά η Παναγιά να παίρνει ζωή.
2: Ναι.
0: Πήγε Παναγιά επί εποχής πριν τον πόλεμο του 40, υπάρχει ένα βιβλίο της κυρίας Κουνή που αναφέρεται σε αυτό. Ήταν κατοικημένη. Είχε ανθρώπους πάνω, είχε επιχειρήσεις, είχε τούβλα, κάνανε και
2: έγιες.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Τώρα είναι είδηση τώρα για το Μηταράκι, ρε παιδιά. Με συγχωρείτε, δηλαδή μας δουλεύετε τώρα.
2: Εκείνος είχε φαγωθεί, το έλεγε.
0: Μα τώρα τι να, είχε καμία δουλειά τώρα με την επικεφαλή ο Μηταράκης. Λοιπόν, τέλος πάντων, βγήκε η εισαγγελία η οποία είπε.
2: Η Ευρωπαϊκή. Συγγνώμη, αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί κατά του Νότι Μηταράκη και άλλων 6 πολιτικών. Βέβαια, 4 εν ενεργεία τους έστελνε για πλημέλημα.
0: Εντάξει, άλλο αυτό, αλλά αυτή δεν ούτε καν ασχολείται με το θέμα. Είναι, θεωρείται λίγο ότι έχει το θέμα λήξει. Και έχει δίκιο τώρα ο Μηταράκης, ο οποίος λέει ότι. Συνεχίζω με συνέπεια, εξ αρχής είχα τηρήσει απόλυτη θεσμική στάση κλπ. Αλλά και ο Μητσοτάκης δίκιο. Και λέει, κάτσετε ρε, τους βγάλετε στα ματαλάκια. Τώρα
2: θα
0: πει κανείς συγγνώμη.
2: Τι θα πει συγγνώμη?
0: Δηλαδή, εντάξει, είναι τα αυτά που κάνουν.
2: Παραπέμπονται όμως, 4.
0: Αυτά που κάνουν οι πολιτικοί. Ναι, εντάξει.
2: 4. Χώρια τους υπόλοιπους που δεν είναι εν ενεργεία.
0: Λοιπόν.
2: Θέλω να πω, δεν ήταν και αμόλυντο το πεδίο.
0: Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη, μα γίνει το δικαστήριο. Αλλά στο μεταξύ τώρα δείξανε και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ιδέα.
2: Εντάξει, μέσα στα ξερά και εγώ δεν τα χλωρά.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στα υπόλοιπα γιατί έχουν μεγάλη σημασία. Χθες είχαμε μια φωτιά στα μεστά, στις Κουριές, δεν ήταν μεγάλη και εξάλλου δεν είναι και εύκολο να πας στα μεστά φωτιά. Διότι η εθελοντική ομάδα αδασοπρόσβεστης και όλοι οι υπόλοιποι μεστούσοι κρατάνε μια στάση, πώς το λένε, συνεχούς αποψηλώσεως. Διότι, ξέρετε, οι ελιές του ταξιάρχη, οι οποίες είναι απλωμένες γύρω από το χωριό και οι οποίες καθαρίζονται με θρησκευτική ευλάβεια, μαζί με τις ελιές καθαρίζονται γύρω-γύρω. Δηλαδή γίνεται εκ των πραγμάτων για να πάνε να καθαρίσουν τις ελιές, να τις κνηδέψουν, να τις μαζέψουν. Όλη αυτή η δουλειά που γίνεται, μόνο το χωριό σπαρμένο μέσα στα χωράφια, αυτό δημιουργεί συνθήκες αποψήλωσης. Και έτσι η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε για άγνωστο λόγο δεν επεκτάθηκε καθόλου. Δηλαδή,
2: αυτανάφλεξη θα ήταν.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Η πυροσβεστική έτρεξε πολύ γρήγορα. Πήγε η ομάδα δασοπυρόσβεσης των μεστών, η οποία έχει και πυροφυλάκια σε 4-5 σημεία και φυλάει. Η υπόθεση έκλεισε. Το κυριότερο για το θέμα της πυροσβεστικής είναι αυτό που έγινε με τη ΔΕΗ, παιδιά.
2: Τι έγινε?
0: Α, σας είπα. Για πείτε αλεύρι, ο Λιώτσος αγιουρεύει. Παίζει το παλικάρι αυτό.
2: Κατά τη διάρκεια έκτακτου ελέγχου της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κοντάρι.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ δίπλα μας.
0: Εδώ δίπλα μας.
2: Βεβαιώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούν στην νομοθεσία πυρασφάλειας καθώς και ελλείψεις στα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας.
0: Προσέξτε τώρα.
2: Συγκεκριμένα. 7 Μαΐου.
0: 7 Μαΐου, ναι, πήγαν 7 Μαΐου, ναι.
2: Κατά τον αρχικό έλεγχο καταγράφηκαν ελλείψεις στα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Κατά τον επανέλεγχο.
0: Σου λέει αυτοί δημόσιο είμαστε. Να, ΔΕΗ είμαστε. Ήρθε ο Λαμένδος εκεί την προβλεπιστική, μας κάνει έλεγχο. Τους είπε αυτός. 1, 2, 3, 4, 5. Θα τα φτιάξετε. Θα ξανάρθω. Ναι, σιγά μην ξανάρθεις.
2: Κατά τον επανέλεγχο, λοιπόν, 29 Ιουνίου.
0: Να τον επανεί.
2: Διαπιστώθηκε μη πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποδείξεις πυροσβεστικής και συνεπία των ανωτέρων.
0: Πάρτε τώρα, τώρα πάρτε.
2: Επιβλήθηκε,
0: ναι,
2: συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 18.843,75 ευρώ.
0: 18.000 και εντάξει τώρα μπήμε.
2: Κάτσε, είναι τότε που έγινε και άσκηση. Που κάναμε την άσκηση και δεν. Για στην άσκηση δεν δούλευε το σύστημα. Είχαμε κάνει άσκηση στο εργοστάσιο.
0: Συνεπώς λοιπόν η προοδευτική δεν κάνει εκπτώσει στο δημόσιο, παιδιά. Όπως αντιμετωπίζει τον ιδιώτη, αντιμετωπίζει το δημόσιο. Ότι έτσι πρέπει να είναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει το δημόσιο να δίνει το παράδειγμα. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πήγανε στις 7, τους είπανε τι να φτιάξουνε.
2: Και πήγανε μετά από 2 μήνες και τίποτα. ΑΚΑΠΑ.
0: Δεν περίμεναν να γίνει επανέλεγχος. Και δεν μου λες τώρα τα 18.000 και αυτά. Ποιος θα πληρώσει, αυτοί που δεν κάνανε τη δουλειά?
2: Δεν ξέρω.
0: Οι προϊστάμενοι τους που τους είπαν ενδεχομένως, ήρθε η προοδευτική και μας είπε να πάρουμε αυτό, αυτό, αυτό και δεν το κάνανε.
2: Δεν
0: και τι πρέπει να πληρώσει τώρα ο πώς το λένε, ο πελάτης της ΔΕΗ? Γιατί πρέπει να πληρώσει ο πολίτης?
2: Άμα το επιμερίσουμε θα είναι πολύ λίγο. Πληρώσει 10 λεπτά και ακόμα. Σιγά το πράγμα.
0: Αυτό δεν είναι ένα θέμα, ρε παιδιά. Δηλαδή ο δημόσιος λειτουργός δεν έχει ευθύνη εάν δεν επαναλαμβάνω, μπορεί να το πάνε πάνω και οι πάνω να τους γράψανε. Να πληρώσουν οι πάνω.
2: Μπορεί και όχι.
0: Κάποιος μπορεί και όχι. Όπως και να έχει όμως, δεν πληρώσουν αυτοί. Θα πληρώσω εγώ πάλι.
2: Έτσι.
0: Και ο κάθε εγώ.
2: Σε αυτή τη ζωή πληρώνεις τα πάντα. Προς το παρόν όχι τον αέρα που αναπνέουμε.

0: Αρχίζει.
1: Δεν γνώριζαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
0: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων.

0: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλημέρα, Χίος. Διανύουμε περίοδο θερινών εκπτώσεων και μέχρι τέλος Ιουλίου έχουμε πολύ ωραίες καλοκαιρινές εκπτώσεις στα καταστήματα εντός. Το εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο 1-98 στο αεροδρόμιο.

0: Βλέπω εδώ το κρεβάτι Μάριον. Κρεβάτι για στρώμα 1,60 επί 2 μέτρα, με σανίδες, με μαξιλάρες, με ύφασμα μπαρέλ, γκρι ανοιχτό, από 710 μόνο 479 ευρώ. Ενώ το Mercury, ένα κρεβάτι για στρώμα πάλι 1,60 επί 2 μέτρα, με σανίδες και ύφασμα γκρι σκούρο, από 849 μόνο 599 ευρώ.
1: Ωραίες τιμές είναι, παιδιά. Τρέξτε να προλάβετε, τα γκρεμίσουν τα σπίτια και τα πέρα, τα κτίρια. Δεν μπορεί να προλάβετε τα πράγματα. Να, Νότι, Νότι, καλημέρα. Να σου θυμίσω, πού να θυμάσαι και εσύ, και ένα μυαλό του χειμώνα καλοκαίρι. Σήμερα έχουν κλείσει 4 μήνες που σου είπαν από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα γκρεμίσουν το Τελωνείο.
0: Ότι συμφωνούν στον γκρέμισμα.
1: Τέσσερις μήνες.
0: Η διαδικασία για να ξεκινήσει θέλει.
1: Σήμερα είναι ότι 4 μήνες που σου το είπανε.
0: Εντάξει.
1: Για ρώτησε τα παλικάρια πού ακριβώς βρίσκεται το θέμα. Το έχουν πάει στο άλλο σιρτάρι, το έχουν πάει παραπάνω, παρακάτω.
0: Πουθενά καλέ.
1: Πού ακριβώς, πουθενά. Θα σου θυμίσω εγώ, θα σου θυμίσω κάθε μήνα εγώ. 4 μήνες. Όποιος θέλει ασφάλεια για οχήματα, κατοικία, επιχειρήσεις, υγεία, ζωή κλπ. Ό,τι ασφάλεια υπάρχει.
0: Υπάρχει ασφάλεια που σε καλύπτει αν στο προχωράς στον δρόμο και σου έρθει κάτι στο κεφάλι.
1: Βεβαίως. Αστική ευθύνη.
0: Αν έχει κάνει αυτός που...
1: Ναι, ο άλλος.
0: Ναι, εσύ που την τρως. Έχει τέτοια.
1: Εσύ, η Δέσποινα, έχει πέμας. Αδαματίου Κοραή 4, η Δέσποινα συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες και θα σας προτείνει τα εξειδικευμένα προϊόντα που έχει κάθε μια που ταιριάζουν όμως εσάς.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. 690-605-1419, να μας πει η Δέσποινα αν υπάρχει ασφάλιση κράνους δια πτώση μπαλκονίου.
0: Όχι κράνους.
1: Τι πράγμα. Τι να φοράσουμε. Να προχωράς στο κεφάλι.
0: Να προχωράς κανονικά. Μην και μία... να σου έρθει κάτι στο κεφάλι.
1: Ένα τσουκάλι. Άμα παίζαμε με μικρή πόλεμο, βάζαμε τσουκάλια στο κεφάλι.
0: Μα τα βάζατε εν είδη κράνους.
1: Ναι. Και μπορούμε και τώρα να τα βάλουμε. Επειδή μεγάλο στο κεφάλι μας έχει πιο μεγάλα τσουκάλια.
0: Έχει. Όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο βαρύ βέβαια.
1: Εγώ δεν είχα. Ήταν, εγώ φοράγα τηγάνι.
0: Α.
1: Οπότε δεν είναι πιο ελαφρύ. Λοιπόν, αυτά με τα πρόστιμα και τις φωτίες κλπ. Η καταγγελία τώρα του Σταμάτη Καρμαντζή. Μάλιστα, ο οποίος καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή για προκλητική σπατάλη.
0: 104 χιλιάρικα λέει. Θα δώσει για 3 εκδηλώσεις.
1: Τροάδες.

0: Ναι.
1: Ρωμαίος και Ιουλιέτα.
0: Αυτό είναι ωραίο, καλέ. Του Μπόστ και είναι και με τη δικιά μας την Ρώμα, ναι, αλλά εμείς το πληρώνουμε. Αυτό δεν θα έκανε περιοδία, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα. Εμείς γιατί πληρώνουμε. Αφού δεν, δεν θα έχει εισιτήριο.
1: Τι θα πει περιοδία. Και εισιτήριο θα έχει και το. Και,
0: και θα τους πληρώσουμε να έρθουν και θα πληρώσουμε και εισιτήριο.
1: Βέβαια. Συγγνώμη, δεν τους
0: συγγνώμη. Κάθε παράσταση που έρχεται πληρώνει στο εισιτήριο και βγάζει παράσταση στα έξοδα της. Εμείς, ο Δήμος γιατί να πληρώσει.
1: Γιατί ο Δήμος θεωρεί ότι έτσι.
0: Εκτός και αν μας βάλει με δωρεάν είσοδο.
1: Όχι, μπορεί να βάλει συμβολικό το
0: τι δεν νομίζω πως είναι συμβολικό.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσο είναι, ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Τροάδες, Ρωμαίος και Ιουλιέτα και Ξυλούρης.
0: Μάλιστα.
1: Συνευλία για το Ξυλούρι, 104 χιλιάρικα.
0: Εντάξει.
1: Αντί να αξιοποιεί τους άξιους χιώτες καλλιτέχνες,
0: λέει ο Σταμάτης
1: Καραματζής, μπορούν
0: Καραματζή
1: να κάνουν θαύματα, λέει ο Καραματζής, με λιγότερο από το 1 τρίτο των χρημάτων, τα οποία θα έμεναν στον τόπο μας, η διοίκηση επιλέγει πανάκριβα εισαγόμενα θέματα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν ο Γιώργος ο Μησετζής με τη Μαρία την Καλαγκιά ζήτησαν να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων η μία ήταν η γυναίκα του Πλέσσα, για μια συναυλία αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα, τα έσοδα της οποίας θα πήγαιναν αποκλειστικά και όλα στην επιρόπληκτη Αμανή και οι συντελεστές δεν θα πληρωνόντουσαν.
1: Τους είπαν όχι.
0: Τους είπαν όχι. Δεν και πόσα να ήταν τα έξοδα, 500 ευρώ.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
0: 1000 ευρώ. Πόσα να ήταν τα έξοδα τεσσάρων ανθρώπων.
1: Χιλιάρικα. Με το 1 τρίτο των χρημάτων λέει και με χιώτες καλλιτέχνες. Σταμάτη, άκουμε να σου πω κάτι. Τώρα που δεν ακούει και κανένας εδώ, να στα πω να τα ξέρεις.
0: Να τα καταλάβεις.
1: Να τα καταλάβεις. Εσύ έφερνες τους χιώτες καλλιτέχνες να κάνουν χιώτες στο. Και να μένουν τρεθά στοιχείο. Το έκανες πράγματι. Είχες γεμίσει και ένα στόλιο αυτοκίνητα, ένα αυτοκίνητα στα βοήθεια στο σπίτι, μια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να από εδώ, να από εκεί. Είχες. Να συνεχίσω τώρα να σταμάτησε να λέω.
0: Τι
1: έπειρε στο τέλος.
0: Τι εννοείς.
1: Μην πω. Να μην πω.
0: Πώς βγήκε.
1: Και λοιπόν.
0: Εντάξει, είναι το σύστημα λίγο.
1: Το σύστημα είναι ο χιώτης επέλεξε αυτό. Τώρα, φάτι και σκάσε. Συγγνώμη δηλαδή, παιδιά, που τα λέω έτσι. Εγώ τα λέω ίσια. Δεν μπορώ να τα πω, ξέρετε, να κάνω. Έτσι είναι, παιδιά. Σκάσε και σκάβε. 104 χιλιαρικάκια. Για να δεις τις τροάδες. Πάρτα. Στο Ξυλούρι το αφιέρωμα. Και δεν μπορούσε να κάνει τα αφιέρωμα του Ξυλούρι. Ας πούμε τώρα, είπαμε, ένα μέγεθος όπως ο Μητσετζή, ας πούμε.
0: Η συναυλία στον Πλέσσα θα γινόταν με χιώτες καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.
1: Θέλω να διευκρινίσω κάτι.
0: Και στοιχείο.
1: Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Δεν υποτιμώ καμία καλλιτεχνική παρουσία εκτός χείου. Ο καθένας έχει την τιμή του.
0: Αλλά έχουμε και εμείς ονόματα που μπορούν να σταθούν.
1: Λοιπόν, δεν το υποτιμώ, με συγχωρείτε, μην το πάρει κανένα, το παρεξηγήσει κανείς. Έτσι. Είναι για αυτά μεγέθη καλλιτεχνικά, τα οποία έχουν την αξία τους και ζητάνε κάποια χρήματα για να κάνουν μια παράσταση. Ούτε στέκομαι στο ότι ο Δήμος κάνει την επιλογή αυτή. Έτσι γουστάρει, ρε φίλε. Γουστάρει να φέρνει από την Αθήνα συναυτές, διότι θεωρεί ότι έτσι κάνει ποιότητα και έτσι δίνει. Το θέλει. Αυτή είναι η πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Εγώ στέκομαι στο πώς αντάμεψε ο ελληνικός λαός, ο χιώτικος λαός, έναν άνθρωπο ο οποίος έφτιαξε αίμα για να έχει ο Δήμος την υποδομή που έχει σήμερα. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Τι κλαίτε όλοι μαζί. Ειδικά οι αντιπολιτεύσεις. Δεν κάνουμε τα πάντα για να φύγει η θύμη μέσα στο κάρμα της. Τώρα γιατί κλαίτε όλοι μαζί.
2: Stringendoci per mano due corpi e un'anima soltanto, il cuore ci allontani.
1: Oh, Pasok, κίνημα αλλαγή συντροφή. Να εντάξουμε.
0: Και συντρόφισε.
1: Είμαι κι εγώ. Οργανώνει η
0: μέρα. Το άλλο Σάββατο.
1: Το άλλο Σάββατο, ρε παιδί μου.
0: Απλά το διευκρινίζω.
1: Για την ημερίδα θα μα τα πει σήμερα, θα κάνει συνέντευξη ο Σταύρο Μιχαηλίδη και θα μα πει λεπτομέρειε για την. Σήμερα δεν είναι το Πασόκ.
0: Συνέντευξη, βέβαια.
1: Μπράβο. Να μας πούν λεπτομέρειες για αυτή την πολιτική πρωτοβουλία. Μπράβο τους, γιατί όποιος ασχολείται με την ναυτιλία είναι δικός μας, παιδιά. Πρέπει να τον στηρίζουμε, γιατί η ναυτιλία μας ταΐζει και πλέει το νησί προς ολοταχώς. Την άκουσες χθες την. Καλά, εσύ την ήξερε, την άκουσες. Την άκουσες την Παϊδούση χθες. Με τον τουρισμό.
0: Σε μένα τα απελές να μην ακούω.
1: Αυτό λέω, ναι. Τρόπος του λέγει, ναι. Τρόπος του λέγει, ναι. Ας σου πω, Μίτσι, άμα του κάψει το πιλάφι η άλλη. Εκεί θα δεις τι σημαίνει να βγάζεις το ψάρι από το νερό και να το αφήνεις έξω να σπαρταρά. Γιατί αυτό θα μας κάνει. Και θα επιλέξει και τη στιγμή που θα το κάνει. Θα μας πιάσει με τον νουρίτσα ουπ, και θα μας δείξει έξω και θα μας αφήκει στην παραλία. Στα βότσαλα πάνω. Πόσο αντέξαμε? Μισό λεπτό, ένα, δύο, άντε για. Αυτό σημαίνει πλήρης εξάρτηση από μονομέρεια τουριστική και μάλιστα από έναν γείτονα ο οποίος δεν είναι καθόλου ασφαλής. Χωρίς να φταίνει οι άνθρωποι, έτσι. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω, ε? Ναι.
0: Και από την τακτική όλων των εμπλεκομένων με τον τουρισμό να το βλέπουν λίγο τυχοδιοκτικά το όλο θέμα.
1: Έτσι. Πρώτα απ' όλα η εστίαση. Α, εγώ ξέρετε, είπαμε, δεν υπάρχει εδώ αριστερά-δεξιά. Αυτοί τι κοιτάνε τώρα? Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, πόσο κάνεις στην Τουρκία η μακαρονάδα? 30 ευρώ. Πόσο κάνεις στην Ελλάδα? 8. Βάλτε 15. Αν του έρθει το Τούρκο μισό. Φάτε την Έλληνα εσύ. Αυτό κάνει σήμερα η εστίαση. Δεν μιλάει κανείς. Αυτό κάνει η εστίαση. Έτρωγες ρε φαινέ με 20 ευρώ. Τώρα τρως με 40 ρε φαινέ. Γι' αυτό σας λέω. Άσε να φύγουν οι Τούρκοι μια εβδομάδα. Να έρθει το πράγμα στα ίσα του. Από πάση απόψεως. Το ίδιο κάνουν και οι σπερμακετάδες. Η μειωμένη μείωση το ΦΠΑ το έχουν ξεχάσει αυτό. Σου λέει τώρα εδώ, είσαι χάζο. Εδώ πάνε οι Τούρκοι, φέρνουν μέχρι και καρπούζια αγοράζουν. Ρίχνουν τους κερατάδες. Φάτε και εσείς και ό,τι μαζί. Εντάξει, συν οι υποδομές, τα είπε η Μητσίτες. Λεωφορεία δεν έχει, άντε για. Έχουμε πινακίδες όμως.
0: Νερό και ρεύμα. Με τη ρέγουλα.
1: Είπα πινακίδες, να πω ότι εχθές
0: καλύφθηκαν.
1: Το βράδυ βγάλανε τα τσαϊδίες στα αεροπλάνο που ήταν μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Εχθές το βράδυ, εχθές το πρωί είχε βγει. Αυτό πάνω στην διάβαση, λες, στο αεροδρόμιο, ναι, αυτό, από το πρωί βγήκε.
1: Εντάξει, δεν το είχα δει εγώ, μη συγχωρείτε.
0: Δηλαδή, μόλις το φωτογράφησες, σε μία ώρα είχε βγει.
1: Ωραία, ρε φίλε, δεν το ξέρα εγώ. Δεν το αντιλήφθηκα. Τώρα που χθες το βράδυ μου το στείλανε, φωτογραφία, ένας παίρνει και μου λέει: Γιάννη, να το βγάλανε. Το είπα αμέσως. Το λέω και τώρα, μπράβο. Άντε και στα άλλα με το καλό. Έχουμε και τις πινακίδες να βγάλουμε. Έχουμε και τις πινακίδες. Αυτή που λέει κύβωτος.
0: Αυτή που λέει πρατήριο σε τόσα μέτρα στη Βολισσό.
1: Ναι, αντιβολισσό. Πρατήριο. Κι. Τα καλύψαμε αυτά. Ναι. Αλλά αυτό που λέει προς μου χθες μου στέλνει μια φωτογραφία ένας άλλος. Αφήνει να ησυχάσω. Που λέει προς κυβωτό. Ναι, από κάτω έλεγε προς Τελωνίο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μπει κι άλλη μια πινακίδα.
0: Τι.
1: Θεοπίστη.
0: Γιατί
1: το κατάλαβα. Δεν έχει πινακίδες να λέει προς Θεοπίστη, προς Εθνική Τράπεζα.
0: Να μην ξέρεις που είναι το Τελωνείο.
1: Προς, ναι, προς
0: Πιάτσα
1: Ταξί. Να λέει τέτοια. Προς Πέτρο, Πετροπίτες.
0: Πετρόπιτες.
1: Πετρόπιτες. Προς Ουρητήρια Δημοτικού Κήπου.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Καταρχάς μάθαμε ότι η αρχική μελέτη δεν προέβλεπε ουρητήρια μέσα στο δημοτικό κήπο. Η μελέτη επί Βουρνού. Μετά όμως η μελέτη επί Κάρματζη άλλαξε και περιελάμβανε και τώρα επί Μαλαφή έγινε.
1: Δεν είναι κακό, είναι αχυρό.
0: Προσωρινότητα του αλετών.
1: Γιατί προσωρινότητα?
0: Έτσι το είπε ο δήμαρχος.
1: Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, έλεγε ο Παπανδρέη, ο Γεώργιος του Ανδρέα.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν τα κοντέινερ.
1: Γι' αυτό είπα να τα καλύψουν. Κάντε.
0: Είναι ένα.
1: Πώς κάνει ο στρατός.
0: Καλέ, θα κάνουμε. Πώς το λένε, διαγωνισμό ζωγραφικής.
1: Παραλλαγή. Κάντε.
0: Ή γκράφιτι.
1: Ωραία. Κάντε κάτι να φύγει αυτή η αηδία. Να μην φαίνεται αυτή η αηδία.
0: Αηδία. Γιατί το λες αηδία. Ήταν και πιο μεγάλα και μας τα κάνανε πιο μικρά.
1: Αλλιώς τα ρουτήρια δεν είναι κακό να υπάρχουν.
0: Σωστά. Ειδικά αν είναι σαν τη Οδού Πολυχρονοπούλου.
1: Εντάξει,
0: που μπαίνει μέσα και συγχαίρεσαι τον εαυτό σου.
1: Άλλο πράγμα να μην το φροντίσει.
0: Άλλο πράγμα.
1: Ναι, αλλά δεν.
0: Τα κάναμε του κουτιού, αλλά πώς τα έχουμε καταντήσει.
1: Γι' αυτό και εγώ.
0: Έτσι θα γίνουν και του κήπου. Αλλά η φαντασία.
1: Μην κακομελετάς. Εξάλλου προηγούν τα γένεια που θα γίνουν παραμονές της Αγίας Μαρκέλας.
0: Τελείωσε. Η παραμονή σε Αγίας Μαρκέρης είναι την Τρίτη που μας έρχεται.
1: Οπότε, άστο. Το είχαμε πει.
0: Άστο, άστο.
3: Splash, splash, que está trelado.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Μεραχίος, να θυμίσω ότι αν θέλετε να απολαύσετε ένα γεύμα ή ένα βραδινό δίπλα στην πισίνα, δεν έχετε, ατενίζοντας και την θάλασσα του Αιγαίου,
1: και την παραλία του Καρφά, παραλία.
0: Μπορείτε να κλείσετε ένα τραπέζι στο Golden Sun 32-080-22-71-032-080 με μενού αλακάρτε που επιμελείται ο Ζούρακο Τσερασβίλη. Καθημερινά ανοιχτά.
1: Πάρτε μια βόλτα εκεί, πάρτε μια βόλτα εκεί. Σε σκάστε λιγάκι. 32-080. Στο εξάλλου στον Καρφά, άμα πας όπου πας, έχει αριστερά δεξιά πάρκινγκ. Δημοτικά ένα πάρκινγκ, πάρκινγκ νούμερο 1, πάρκινγκ νούμερο 2, πάρκινγκ νούμερο 3. Φοβερό πράγμα. Μερικοί τα πιστεύουν και δεν σε.
0: Άνοιξε όμως τουριστικό γραφείο στον Καρφά.
1: Α, βέβαια.
0: Ο Δήμος.
1: Πάει, ναι, ναι. Την άλλη φορά μου το έχω πει, είχε μια παρέα με τουρίστες και μου λέει: περνάει λεωφορείο από εδώ για τα χωριά, λέω, πηγαίνετε εκεί στο γραφείο τουρισμού. Θα σας δώσουν το.
0: Τι έκανε το γραφείο τουρισμού.
1: Να του πείτε τα δρομολόγια για το λεωφορείο.
0: Αφού δεν έχουμε λεωφορεία.
1: Δεν έχουμε λεωφορεία.
0: Όχι.
1: Γιατί, ρε, παιδε.
0: Για Καρφά έχει, να πας μέχρι τον Καρφά.
1: Όχι, θέλανε να πάνε στον εμποριό.
0: Στον εμποριό.
1: Ναι, μα και εγώ του λέω ήταν εμποριό.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Ξέρουν να οδηγούν.
1: Μα αν είχαν άνθρωποι.
0: Πα και νοικιάζει αυτοκίνητο.
1: Ναι, πώ δεν νοικιάζονται. Έχετε ξαναδεί πουθενά στην έχει λεωφορεία σε όλο τον κόσμο.
0: Επίσης δεν οδηγάτε. Πάρτε ένα ταξί.
1: Δηλαδή. Έξι, ξόδεψε και ένα φράγκο.
0: Μα ξέρω εγώ.
1: Α, τα έχουμε όλα στο πιάτο, έτοιμα. 21 και 22 Ιουλίου θα είναι εδώ ο Γιώργος Αυτιάς. 21 το πρωί θα κάνουμε μαζί εκπομπή. Καλημέρα Χίος, έχει προετοιμαστεί από τώρα. Μου είπε Γιάννη, 6.30 πετάω, 7.30 θα είμαι εκεί. Μισή ώρα πριν την εκπομπή, λέω ναι, ναι Γιώργη, προετοιμαστούμε. Είναι διαστροφή παιδιά αυτό. Είναι δημοσιογράφος της Χρονιάς, το 2000, ο Γιώργος Αυτιάς, νομίζω ότι είναι πασίγνωστος και αρκετά επιτυχημένος στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε και ένα άσχημο χθες στο Αζαμάρα. Τι να κάνουμε, και αυτά η ζωή. Το πρωί έχασε τις αισθήσεις σου ένας μηχανικός 60χρονος Φιλιππινέζος, και ήρθε το ΕΚΑΒ πολύ γρήγορα, αλλά είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς. Και αν πάθει ένα παιδί ανακοπή, άντε γεια. Δυστυχώς στο νοσοκομείο δεν κατάφερα να τον επαναφέρουν οι γιατροί και έτσι κατέληξε. Από σήμερα αρχίζει και η αγορά στο λιμάνι.
0: Η αγορά.
1: Η αγορά, εκεί στο Χανδρή απ' έξω που δημιουργείται μια.
0: Το λιμάνι, Open Limani Market, πώς λέγεται.
1: Ναι, ναι, ελληνικά. Ελληνικά, μιλάμε ελληνικά. Όπως το λέει ο. Αχ, μωρέ, πώς το γράφει.
0: Αχ, μωρέ, ποιο.
1: Ο καπιταλός, ο Καρδαμίλη, ο Καραμούζος.
0: Τι, ποιο.
1: Άνοιξε να το διαβάσουμε γιατί το ξέχασα. Ήταν πολύ επιτυχημένο. Έχει τον αγώνα δρόμο Καρδαμίλη.
0: Χριστόφορος Μαρούσης, δεν είναι την Κυριακή.
1: Βρε, κάνε μια
0: αγώνα.
1: Όχι, όχι. Το λέει όπως το λένε επίσημα στις αφήσεις πάνω. Ναι, ναι.
0: Καρδαμιλαράν.
1: Α, μπράβο. Καρδαμιλαράν. Καρδαμιλαράν. Είναι Καρδαμίλα, Καρδαμιλαράν. Εντάξει. Τι το καταλαβαίνεις, ρε.
0: Καρδαμιλαράν, λες.
1: Ναι, Καρδαμιλαράν. Καρδαμιλαράν. Η εκδήλωση είναι Καρδαμιλαράν. Αν θα μείνουμε χωρίς γλώσσα, θα μείνουμε και χωρίς πατρίδα.
0: Καλά κι εσύ. 3.000 χρόνια τώρα τη μιλάμε, τώρα θα τη χάσουμε.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν τι ακριβώς προσθέτει κύρος στο Open Λιμάν Ματζανίν,
0: πώς τους ξένους που το κάνουμε. Βέβαια δεν έχουμε ξένους, αλλά εντάξει, αν είχαμε.
1: Τέλος πάντων, κάτι μπιζού, κάτι βιβλία, κάτι εκεί θα πουλάνε στο λιμάνι. Όποιος θέλει, ας περάσει να πάρει κάνα γλυκάκι, κάνα γιορτή, είναι παζάρι, είναι καλό πράγμα, είναι δεν είναι κακό. Αν θέλουμε να περάσουμε ένα ωραίο βράδυ την Κυριακή 19 Ιουλίου 8.30 στην παραλία εδώ στο Κοντάρι, έχει ένα ωραία εκδήλωση το Άρτιον με ελληνικά τραγουδία της καρδιάς, όπως τα ονομάζουν, μια μουσική βραδιά μεταξύ τους εκεί τα μέλη του Άρτιον. Και θα ενισχυθεί το κοριτσάκι του 7ου μαθητικού δημοτικού σχολείου, το οποίο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, θα βγάλει ένα κουμπαρά εκεί. Ναι, εντάξει. Τώρα που είπα παραλίες, επειδή καμιά φορά δεν τα λέμε, μην νομίζετε πως τα παίρνουμε χαμπάρι, έτσι. Την άλλη φορά τα ιδιωτικά ασθενοφόρα ανεβοκατεβαίνανε σε μια παραλία και πέρανε παιδάκια τύφλα. Εντάξει, δεν είμαστε συντηρητικοί. Θέλετε να κάνετε πάρτι σε παραλίες, για χαρά, να γίνετε πάρτι σε παραλίες. Το αλκοόλ με μέτρο, πρώτον, και δεύτερον...
0: Καταρχάς δεν σημαίνει ότι όταν κάνεις πάρτι σε παραλία επιτρέπεται να πουλάς αλκοόλ σε ανήλικους.
1: Εντάξει, έλεγχος από την αστυνομία, παιδιά, και από το λιμεναρχείο.
0: Όταν γίνεται δε πάρτι σε παραλία, είναι υποχρεωμένος ο διοργανωτής του πάρτι να έχει και ένα βαγοσώστη.
1: Αυτό το πράγμα το λέει ο νόμος. Το λιμεναρχείο το ξέρει.
0: Πώς το ξέρει?
1: Εγώ απαντώ.
0: Αποκλείεται να μην το ξέρει.
1: Άρα λοιπόν, έχουν λόγο οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί τι ακριβώς γίνεται στις παραλίες. Να πω, μήπως οι λεπτομέρειες τώρα δεν χρειάζονται.
0: Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αρχίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
0: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο Λούλη.
5: Μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
7: House.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
4: Βρε γύρω ψευτήλα.
5: Καλημέρα.
7: House.
5: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2-5-6-7-8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
8: Μπάχαλο, χάος.
7: Χάος.
8: Χάος.
9: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
10: Και ζήτω το χάος.

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος, όμορφη Παρασκευή. Όμορφη Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου. Ωραία, φίλε. Έκανα μόνιρα. Θα φύγει το καλοκαίρι και δεν θα τον πάρουμε είδηση. Τέλος πάντων. Καλημέρα, χάος. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 17. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις, μετά τις 7. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά για τα επόμενα 56 λεπτά της, της μέρας ή του βραδιού, έτσι. Ναι, γιατί παίζουμε και σε μαγνητοσκόπηση.

Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 22 71 0 2 5 6 7 8.

Ο καιρός ζεστός, έτσι. Κοίταξε να δεις τώρα. Για 17 Ιουλίου νομίζω ότι είναι φυσιολογικές οι συνθήκες. Σήμερα θα έχουμε πάλι έτσι ζεστούλα. Το καλό είναι ότι το βοριαδάκι θα κρατήσει και σήμερα και αύριο. Σήμερα έχουμε στο λιμάνι το open market, το open, open port. Ναι, ναι, ναι, από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 11 έρχεται και πάλι το αγαπημένο μας σημείο στο λιμάνι. Το επιμελητήριο ξεκινάει, θα κάνει και φέτος τη δράση αυτή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, γεια σου Μανώλη, καλημέρα στον καπετάν Αναστάσιον. Καλή Παρασκευή με υγεία, καλές θάλασσες. Καλές ειδήσεις στους ναυτικούς μας. Αναστάση, τώρα που έχουμε το θέμα με τα αεροπλάνα. Τώρα που έχουμε το θέμα με την, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με τα... Τώρα έχουμε το θέμα με το μικρότερο αεροδιοδριάδρομο. Μήπως έχεις δει εσύ εκεί πέρα καθόλου, εκεί προς το νότιο Βροντάδο, δεν ξέρω το... Εκεί προς το νότιο Βροντάδο που βρίσκεσαι, μήπως έχεις δει κανένα υδροπλάνο, κάνα υδροπλάνο να ετοιμάζεται να κάνει το... Αυτά τα υδροπλάνα, ρε παιδί μου, τα... τα περιμέναμε, και πως τα περιμέναμε, πούντα. Μήπως τα είδατε εσείς τα...

Λοιπόν, καλημέρα. Ερώτηση από τον Αναστάσιο Μουντέ του Οκτωβροντάδου Ερμόμενο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αναστάση, δικό σου είναι αυτό ή πάλι ο γιος σου το είπε? Λοιπόν, πώς λέγεται ένας security που φυλάει τυριά, μόνο τυριά? Για να δω, θα το βρει κανείς, κάτι θα κερδίσετε, ναι. Άμα μου δώσετε καμία έξυπνη απάντηση. Επαναλαμβάνουν, δεν είναι δικός μου το, δεν είναι δικό μου το τέτοιο. Ο Αναστάσης ο Μουντές μου το έχει στείλει. Πώς λέγεται ένα security που φυλάει μόνο τυριά? Λοιπόν, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα Μανώλη, καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Το κομβόι για Λάρισα είναι καθοδόν. Η K14 του ναυτικού ομίλου Χίου. Τα παιδιά είναι καθοδόν, πάνε Λάρισα σήμερα το βράδυ στην... στη Λάρισα, στη Νέα Πολιτεία, αν θυμάμαι καλά. Εκεί που είναι το κολυμβητήριο. Λοιπόν, ο ναυτικός ομίλος Χίου αντιμετωπίζει σε έναν αγώνα νοκάουτ, αντιμετωπίζει την ομάδα της Γλυφάδας. Λοιπόν, όσοι είστε Λάρισα, όσοι μας ακούτε εκεί κοντά, Λάρισα, Λαμία, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, λοιπόν, να πάτε να στηρίξετε την ομάδα, παιδιά, την ομάδα του νησιού μας. Καλημέρα στο Λευτέρη από τα πέριξη του ξενοδοχείου Χανδρής. Τα λόγια μικρά για να πούνε δυο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Την καλημέρα μου στα παιδιά στο μεγάλο τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Σήμερα και αύριο είναι οι τελευταίες μέρες της Knockout εβδομάδας. Knockout Week με εργαλεία της Devolt. Παιδιά, τρομερές ευκαιρίες. Ξεκινάνε τα εργαλεία αυτά από 275 ευρώ. Αυτά τα κρουστικά, τα μπαταρία, τα δραπανοκατσάβιδα McLaren. Παλμικό κατσαβίδι, γωνιακό τροχό από 275 ευρώ. Σήμερα και αύριο, έτσι. Δεν έχουμε παραπάνω. Ναι, ναι, εκεί στην Καλουτά 29 αξίζει να κάνετε μια βόλτα. Είναι πραγματικά ένα κατάστημα. Γεια σου, Μάνα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα.

0: Μου έχει βάλει εδώ ένα δημοσίευμα στην αλήθεια με τον τίτλο «Συμφωνώ απόλυτα, χτες παραλίγο να την πατήσω εγώ». Δεν πειράζει να είσαι καλά. Α, μάλιστα, είναι οι έξυπνες διαβάσεις. Είναι οι έξυπνες διαβάσεις που έχουμε στο... πώς το λένε, που ετοιμάζονται να μπουν εδώ στο νομό μας. Και έχει εδώ μια φωτογραφία, μια έξυπνη τέτοια διάβαση στο αεροδρόμιο. Έχει κάτι πινακίδες, κάτι αφίσες, κάτι μπροσούρες. Είναι στο ύψος, στο ύψος που περνάει το μηχανάκι. Ή του ξύνει καν αυτή, ή του παίρνει κανένα χέρι, ή του στρίβει το τιμόνι. Κάτσε λίγο να το δω, να το διαβάσω. Όταν λέμε έξυπνες διαβάσεις, τι εννοούμε?
1: Τι ζητάς, για πες μου τι ζητάς.
0: Να συγχαρούμε τη Δημοτική Αρχή που, μιμούμενη την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, θα φτιάξει 23 διαβάσεις στην πόλη και στο λιμάνι.
1: Είναι αργά.
0: Με κόστος 23.000 ευρώ η διάβαση. Ρε παιδιά, έχουμε χάσει πια την αίσθηση το... Πόσο είναι τα 23.000 ευρώ σε δραχμές? Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για κάνε μου λίγο την πράξη ένας. Πόσο είναι η για μία διάβαση 23.000 ευρώ? Να υποθέσουμε βέβαια ότι είναι πολύ έξυπνες, όπως για παράδειγμα αυτή η διάβαση στην περιφέρεια έξω από το αεροδρόμιο. Τόσο έξυπνες που πληροφορούν ακόμα και για εκδηλώσεις. Καλούμε την αστυνομία, όχι το Δήμο, να αφαιρέσει αυτές τις παγίδες για τους οδηγούς δικύκλων. Ναι, την αλήθεια, παιδιά, είναι επίφοβες. Δεν το είχα δει εδώ πέρα. Ο φίλος εδώ πέρα που μου γράψε τότε. Βρε, να κάνετε τη διαφήμισή σας, αλλά μην σκοτώσετε κανέναν άνθρωπο. Αχ, τηλέφωνο έχουμε.
2: Παρακαλώ.
3: Πάνολη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Όλους σας ακούνε. Καλή εκπομπή.
0: Ναι.
2: Όπα, κύριε, κλείστε τώρα.
0: Όπα. Παιδιά, τα ραδιόφωνα κλείνετε, γιατί δεν γίνεται να κάνουμε δουλειά έτσι. Όταν παίρνετε τηλέφωνο να έχετε κλειστά τα ραδιόφωνα. Μικροφωνίζει, δεν μπορώ να τα λέω 30 φορές. Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα, καπετάν Αναστάση. Υδροπλάνα λέει δεν βλέπω. Έχουμε πυρόγες κάθε μία ώρα. Φεύγουν από το Πετροκάραβο και πηγαίνουν Όρμο και Δασκαλόπετρα. Από υδροπλάνα δεν έχεις δει τίποτα, έτσι. Λοιπόν, είχαμε μείνει στον καιρό. Είχαμε μείνει στον καιρό. Από αύριο Σάββατο, αν και οι βοριάδες παραμένουν. Α, όχι, δεν είναι βοριάδες, είναι δυτική άνεμη. Λοιπόν, όλη η εβδομάδα πάντως με αποκορύφωμα την ερχόμενη Δευτέρα, Τετάρτη.
4: Ούτε που το είχα.
0: Ναι, ναι, ναι, εκεί κόβει και ο αέρας, γυρνάνε λέει κάτι νοτιάδες. Ωρε φίλε. Κοίταξε, παιδιά, Ιούλιος μήνας είναι, έτσι. Καλά και είναι και τα όποια μελτεμάκια της Γιάς Μαρκέλας.
4: Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω θα σ' αγαπώ. Να λοιπόν γιατί...
0: Καλά και είναι και τα μελτεμάκια της Γιάς Μαρκέλας και τα...
4: Το...
0: Και κάτι γίνεται.
4: Γιατί σε η αλήθεια μες στην τσέκια.
0: Τι έχουμε τηλέφωνο? Τηλέφωνο δεν έχουμε τηλέφωνο. Στο καλό, παιδιά.
4: Μάνα και αδελφή μου και αγάπη εσύ. Τι άλλο να ζητήσω?
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερον της Αγίας Μαρίνας. Της Αγίας Μαρίνας, μεγαλομάρτυρος είναι σήμερα. Γιορτάζει η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, η Σάσα, η Αλέκα, η Σάντρα. Τηλέφωνο, παρακαλώ. Α, δε, παιδιά, τα, τι θα γίνει?
1: Σαν να παίρνει άνοιξη, θα είναι ουρανού κατά
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα στη Μαρίνα. Στη Μαρίνα Θεσσαλονικιά που λέει το. Αύριο είναι το Αγίου Εμιλιανού, μάλιστα. Έχουμε πανηγύρι στο τέτοιο. Λοιπόν, την Κυριακή είναι η Γαριφαλιά, ο Δίας, και πάμε τη Δευτέρα, προφήτη Ηλία. Θα είναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη. Μιχάλη Τσακός, για κάθε επιδιόρθωση, παιδιά, που θα χρειαστείτε, για ρούχα, για παπούτσια, για κλειδιά, έχει ειδικούς πάτους αντιμικροβιακούς. Αυτούς που μαζεύουν και τα μυρωδικά και τα... Αυτούς που μαζεύουν και τα μυρωδικά, ναι, βέβαια, βέβαια, δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή, να πάρετε να... Λοιπόν, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Πολύ δυνατός. Παρακαλώ, ραδιόφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Τέλος πάντων, δεν ξανασηκώνομαι σήμερα. Λοιπόν, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Εκτελεί και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο. 43-651, Μιχάλη Τσακός, εγγύηση.

0: Λοιπόν, για τον αγώνα σας είπαμε, κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Γλυφάδα ναυτικού ομιλοσχείου. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και στις εκδηλώσεις τις καλοκαιρινές. Καλά, για άλλη μια φορά τα έχουμε κάνει, παιδιά. Έχουμε κάποιες εκδηλώσεις. Αρχικά, θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που να λέει, παιδιά, τι θες να κάνεις, ανθρωπέ μου? Θέλω να κάνω συναυλία με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Εγώ θέλω να κάνω με τον Elvis Presley. Εγώ θέλω να κάνω με Λοιπόν, πότε θες να κάνεις? Στις τάδε του Αυγούστου. Εσύ στις τόσες. Στις τάδε του Αυγούστου που θέτει να κάνετε τη συναυλία, έχει και την άλλη τη συναυλία που κάνει ο τάδε. Μήπως να μην συμπέσουνε μαζί? Μήπως να μη συμπέσει μία συναυλία πάνω από την άλλη? Μα εγώ θα φέρω τι αφαιρετό, εγώ θα φέρω τον τριαντάφυλλο, ας πούμε, τον τριαντάφυλλο και το δικό μας το πιο παλιό. Λοιπόν, γενικώς υπάρχει μία επικάλυψη συναυλιών. Λογικά θα έπρεπε να υπάρχει κάπως ένας συντονισμός. Τέλος πάντων, γιατί λέω για τις συναυλίες, διάβαζα εδώ ένα post, ένα δημοσίευμα. Ο πρώην δήμαρχος καταγγέλει, λέει, την νυν δημοτική αρχή για προκλητική σπατάλη για τρεις παραστάσεις που θα γίνουν στο νησί μας. Λοιπόν, την ίδια ώρα, λέει, που έχουμε αύξηση στο νερό, στα ανταποδοτικά, στους φόρους, στα πρόστιμα, όλα αυτά γεμίζουν τα ταμεία του Δήμου, αδειάζουν τις τσέπες των δημοτών. Την ίδια ώρα σκορπά τα χρήματα του Δήμου στα ντύρλι ντύρλι αέρα πατέρα. Όχι μόνο αυτό, σαν να μην υπάρχει αύριο στο Δήμο. Τρεις εισαγόμενες εκδηλώσεις θα έχουμε αυτό το καλοκαίρι στο νησί μας, έτσι το. Είναι οι Τροάδες, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα και η συναυλία για τον Νικολίτου Ξυλούρη. Το κόστος των τριών συναυλιών είναι 104.000 ευρώ. 104.000 ευρώ. Ρε παιδιά, πόσο είναι τα 104.000 ευρώ? Κάμετε μου ένα στην πράξη. Γεια σου, Κατερίνα. Κάντε μου όμως και την... Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα, κάνω και το συνειρμό. 104.000, έχεις τρεις εκδηλώσεις. Τις Τροάδες, Ρωμαίος και Ιουλιέτες και τον Νίκο τον Ξυλούρη. 104.000. Πόσο είπαμε ότι κοστίζουν οι έξυπνες διαβάσεις? 23 χιλιάρικα. Δηλαδή, ή να βάλουμε τέσσερις διαβάσεις. Όχι τέσσερις, 4,5 διαβάσεις. Ή να κάνουμε τρεις τέτοιες εκδηλώσεις μεγάλες. Πόσο είναι τελικά τα 104.000 ευρώ? Εγώ κοίταξε να δεις, να σου πω έτσι. Αρτί αφιχθείς από τα εξωτερικά που είδα, ρε παιδί μου, πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι δημοτικές και οι δημόσιες συγκοινωνίες σε μια πρωτεύουσα που πραγματικά δεν μπορεί να μην χρειαζόταν να αγοράσει και αυτοκίνητο, τέλος πάντων στην Πράγα που βρεθήκαμε. Τίποτα, έγραε. Βαριέσαι να βλέπεις να περνάνε τραμ, λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, και τίποτα, τζάμπα τα ειστήρια, έτσι. Λοιπόν, ερχόμενος δηλαδή από μια τέτοια πρωτεύουσα, βλέποντας τους τουρίστες που κάθονται και ξεροσταλιάζουν στις στάσεις και βλέπουν και τα δρομολόγια, λέω, τι παρακαλώ θέλετε, you want any help, θέλετε βοήθεια? We are expecting the bus to go to Μεστά, του λέω, Μεστά, άστα. Δεν έχουμε, αγάπη μου, τις λέω, there is no bus. In our island there is no buses. No small bus, no big bus, no bus at all. No bicycle for tourists. We have no big airport. Expensive ticket. Ένα δάκρυ χύλησε. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Και μετά φεύγω, του παίζουμε και πάμε όλοι στη Βολισσό. Πάμε στη Βολισσό, παιδιά, στο Χαρβάντι. Εντάξει τώρα τι να λέμε τώρα. Η αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια. Κάθε βράδυ 7.30 ώρα ανοίγει στην πλατεία στον Πιθώνα εκεί στη Βολισσό. Με υπέροχα κοκτέιλ σε επιλεγμένες μουσικές. Πέτρινα πεζούλια με μαξιλάρες. Ένα ωραίο ζεστό ατμοσφαιρικό φωτισμό. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό τα πας και τα ξεχνάς και όλα, έτσι. Δηλαδή το Χαρβάντι στην πλατεία Πιθώνα στο Βολισσό θα μπορούσε κάλλιστα να συνταγογραφούνταν κιόλας. Θα σου γράψω δύο μέρες, θα πας εκεί στη Βολισσό στο Χαρβάντι να ερεμήσεις. Μα πώς να ερεμήσω ρε φίλε, 104.000 ευρώ, 3 παραστάσεις. Εντάξει, αφού δεν με βοηθάει κανείς θα το κάνω εγώ. 104.000 ευρώ επί 341,75 ίσον. Παιδιά, να γυρίσουμε λίγο πίσω πριν το σημείτι, πριν μας βάλει στο ευρώ. Πριν μας βάλει στο ευρώ, βάλτε το λίγο σαν εικόνα, έτσι. Και να ερχόταν ένα καλοκαιράκι. Και να ερχόταν ένα καλοκαιράκι και να μας λέγανε ότι θα κάνει ο Δήμος, θα κάνει 3 συναυλίες. Εντάξει είμαι. Λοιπόν, και θα γίνουν 3 καλοκαιρινές συναυλίες. Όπα εκεί. Θα γίνουν 3 καλοκαιρινές συναυλίες. Και θα κοστίσουν, σύμφωνα με τα λεγόμενα εδώ πέρα, έτσι το... 35.542.000 ευρώ. Τόσο μου βγαίνει ρε φίλε, τι να καλώ. Να δω πόσο κοστίζει μία διάβαση. 341,75. Και θα σου λέγανε μετά ότι θα κάνουμε διαβάσεις έξυπνες όμως. Clever passing, road passing. Θα κάνουμε έξυπνες διαβάσεις. Η κάθε διάβαση θα κοστίσει 7.860.000 δραχμές. Δραχμές, όχι ευρώ, έτσι. Ευρώ είπα προηγουμένως. Λοιπόν, γεια σου Γεωργία, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Έπρεπε να πει στους τουρίστες, πάρτε το με τα πόδια σιγά σιγά. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε τηλέφωνο εδώ. Μου λένε πάρε τηλέφωνο το δήμαρχο. Ω, μάλιστα. Α, κάτσε παιδιά. Λοιπόν. Κάτσε όμως, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, δεν έχουμε και τηλεφωνητές. Είναι... Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι,
0: παρακαλώ.
1: Ο Δήμαρχος είναι, κύριε.
0: Μάλιστα, κύριε Γιάννη, το ξέρω, μου το δώσαν εδώ το... Για πείτε μου.
1: Είσαστε στον αέρα, μπορείτε να μιλήσετε.
0: Είμαστε εννοείται στον αέρα, δεν έχουμε χρόνο για εσωτερικής.
1: Ακούστε, ναι. Ο πολιτισμός είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Και βιώσαμε βεβαίως την προηγούμενη τετραετία τις πολιτιστικές δράσεις και βιώνουμε και από το 24 τις πολιτιστικές δράσεις της νέας δημοτικής αρχής.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι όλος αυτός ο λαϊκισμός για τις 104.000 και τα λοιπά που είναι ψευδής, διότι όπως ξέρετε σε όλες τις εκδηλώσεις τις μεγάλες έχουμε εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Και δίνουμε την ευκαιρία στο Χιώτη να πάει να δει Εθνικό Θέατρο με 20 ευρώ. Ενώ θα έπρεπε να πάρει το αεροπλάνο, να φύγει, να πάει στην Αθήνα, να φύγει και εκτός Αθηνών και να πληρώσει και 80 ευρώ. Εμείς λοιπόν φέρνουμε τον πολιτισμό στοιχείο, πολύ φθηνά, με 20 ευρώ και τελικά όλες αυτές οι παραστάσεις που βλέπετε και η μουσική παράσταση του Ξυλούρη και η Ρώμανε δεν θα στοιχήσουν 104.000. Ήδη έχουμε χορηγικό πακέτο γύρω στις 25.000 και ήδη από τα εισιτήρια θα μαζεύσουμε πολύ πάνω από 50.000. Οπότε θα πρέπει να έχουν όλα αυτά και θα δείτε ότι το τελικό ποσό θα είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες. Οπότε ας μην μιλάμε για το δέστε πόσα λεφτά πήγαιναν οι παραστάσεις επί δημαρχίας της προηγούμενης δημοτικής αρχής και δείτε βεβαίως και την ποιότητά τους.
0: Λοιπόν,
1: και μετά βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
0: Καταρχήν δεν έβγαλα συμπέρασμα. Εγώ διάβασα μία επώνυμη ανακοίνωση, ένα επώνυμο δημοσίευμα που έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Δηλαδή έχει όνομα, έκανε ο Σταμάτσο Κάρματς, έκανε ένα ποστάρισμα.
1: Η προηγούμενη λοιπόν δημοτική αρχή δεν θέλησε καν στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι ξέρει ότι θα είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες και δεν θα είναι 104.000, διότι όλες έχουν εισιτήριο. Και έχουμε και χορηγικό πακέτο πάνω από 25.000.
0: Βέβαια να σας πω και την άλλη πλευρά, γιατί κυκλοφοράμε και μιλάμε κάθε μέρα με πάρα πολύ κόσμο. Τα σχόλια που συνοδεύονται για αυτές τις εκδηλώσεις και για τα όποια ποσά ακούγονται, να ξέρετε ότι δεν είναι και τόσο, πώς να το πω, ευχαριστημένος ο κόσμος που θα δει Τροάδες την ίδια ώρα που σε αυτό το ρημάδι το νησί δεν έχει μπει μια πέτρα πάνω στην άλλη.
1: Αυτοί που γράφουν τα σχόλια είναι συγκεκριμένοι και πέστε μου τα ονόματα.
0: Μα ποια ονόματα, τον κόσμο που συναντώ κάθε μέρα μες στην αγορά. Τον κόσμο που συναντώ.
1: Δεν έχει καμία σχέση τα λεφτά που πάνε με τον πολιτισμό με όλα τα υπόλοιπα. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οι μετακινήσεις, το μία πέτρα πάνω στην άλλη, όποιος το λέει απλά δεν ξέρει.
0: Δηλαδή τι έχει γίνει, για πείτε μου ένα έργο κύριε Γιάννη.
1: Έχουν μπει άπειρες πέτρες η μία πάνω στην άλλη και όχι ατάχτως ειδημένες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έχουμε καταρχήν τελειώσει όλα τα ημιτελή έργα. Όλα τα ημιτελή έργα της προηγούμενης δημοτικής αρχής και προχωράμε και έχουμε δημοπρατήσει κοντά στα 52 εκατομμύρια. Πράγμα που δεν το έχει κάνει καμιά δημοτική αρχή ποτέ. Και προχωράμε να δημοπρατήσουμε πάνω από 100 εκατομμύρια. Πρώτον, που σημαίνει ότι υπάρχει σωστός προγραμματισμός για τα έργα που πρέπει να γίνουν στο νησί. Κατά δεύτερον, υπάρχει το ανώτατο όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο, που εκεί δεν ψέλησε κανένας τίποτα, γιατί ακριβώς έγινε πλήρη ανάλυση. Και το άλλο, εδώ λέει ο κ. Κάρματς ότι 54 εκατομμύρια, άσε που δεν έχει και σχέση με την αυτοδιοίκηση, για να ξέρει και τι είναι το κάθε πρόγραμμα. Όλα τα προγράμματα αυτά που λέει εγκριθήκανε το 24. Άλλο τα ευχολόγια, άλλο οι εγκρίσεις. Λοιπόν, το θέμα είναι απλό όμως. Το ξέρω ότι ενοχλεί τον κύριο Κάρματς και πολλούς ότι δημοπρατούνται πολλές δεκάδες εκατομμύρια έργα στοιχείο μετά από πολύ καιρό. Θα το καταπιούνε, πώς θα γίνει.
0: Τελειώνει κανένα από αυτά τα έργα.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο, για πείτε μου ποιο τελείωσε.
1: Τελειώσαμε τη Χρήστου που την είχαν αφήσει στη μέση. Τελειώσαμε το Open Mall που το παραλέβαμε στο 10% και κάναμε και υπολοιώσεις που δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε το 7ο-11ο που το βρήκαμε Περιστερώνα. Βρήκαμε τα λεφτά, τα δημοπρατήσαμε και τα δύο και τελείωσαν. Το Σεπτέμβριο μπαίνουν μέσα τα παιδιά. Όλα τα έργα. Τελειώσαμε το Βούριο που απλά είχε δημοπρατηθεί. Δεν είχε πέσει μία τσαπιά. Όλα τα έργα που βρήκαμε τα τελειώσαμε όλα μέσα στους χρόνους τους. Τελειώνει ο κήπος που το βρήκαμε στο 1%.
0: Καλά, αυτό τώρα, αυτό τώρα δεν το βλέπω να τελειώνει.
1: Δεν το βλέπετε, θα το δείτε. Αλλά το βρήκαμε στο 1%.
0: Εντάξει.
1: Αυτή η Δημοτική Αρχή λοιπόν βρήκε τα έργα τα δημοπρατημένα από 1 έως 10% και τα έχει τελειώσει σχεδόν όλα. Και έχει δημοπρατήσει τα νέα μεγάλα έργα τα δικά της και μέσα στο τέλος 26 και αρχές 27 δημοπρατεί επίσης δεκάδες εκατομμύρια που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με παιδικές χαρές, με γήπεδα, με διάφορα. Να έχετε υπομονή και να μην ακούτε τις καθάδρες, διότι είναι λυπούνται που δημοπρατούμε και τελειώνουμε τα έργα. Λυπούνται.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Γιατί δεν ρόλο προφανώς.
0: Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να μην τελειώσουν τα έργα. Όσο για τον πολιτισμό, νομίζω ότι η διαφορά προηγούμενης με νέα δημοτικής αρχής είναι τεράστια και την βλέπει όλος ο κόσμος.
0: Ναι,
1: ο κύριος Κάρματς να γίνονται μόνο πανηγυράκια. Αυτή είναι η αισθητική δική του, εμείς έχουμε άλλη αισθητική.
0: Να σας πω όμως κάτι άλλο. Τον πολιτισμό μπορείτε να έχετε διαφορά. Ο κόσμος όμως βλέπει διαφορά και στον τομέα, ας πούμε, τις καθαριότητες.

0: καλημέρα, γεια σας, γεια σας.
1: Μακάρι να μπορούσαμε, γιατί πάντα έχει ενδιαφέρον έτσι μια συζήτηση με το, με το Δήμαρχο. Βλέπω εδώ και τα δικά σας, εδώ τα ερωτήματα που μου γράφετε. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Καλημέρα, μας ακούγε και η Φλόριδα. Hey, good morning my friend. Mr. John Καράπουρνος, listening to us from Tampa, Florida. Καλημέρα στη Λίντα. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλή επιτυχία στα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου. Καλημέρα στη Μαριέλα, το 2050 θα τα δείτε αυτά Μανώλη.
2: Μα τώρα πέταξες.
1: Λοιπόν, η Κατερίνα ρωτάει πότε θα αρχίσουν αυτά τα έργα, πότε θα τελειώσουν αυτά τα έργα. Γιατί πάντα δεν φτάνουν τα λεφτά. Μάλιστα. Μαστρομανώλη, που είσαι Χίο, και εγώ έτσι νόμιζα πριν το τηλεφώνημα. Ο Αναστάσης ο Μουντές μου λέει Χίο, που είσαι. Χίο και ετοιμάζομαι να κλείσω για Καταράχτη, Μόλο. Ναι, ναι, ναι, στο Μόλο, στον Καταράχτη θα πάρω τον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργος Ορφανός, 61-2-92. Κάθε μέρα ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Εξαιρετικό φαγητό, εξαιρετικό φαγητό. Καταπληκτικές τιμές. Αξίζει να το επισκεφτείτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα καφεδάκια μας Iris Baker και πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πίεση λίγο του χρόνου, αλλά το καλό είναι ότι είχαμε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Δήμαρχο, να μας λύσει και καμιά απορία.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Δόμηση Χίου, όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
6: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-042-495, στο λιμάνι.
7: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Παστουρμά. Αυτά τη γαμητά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
1: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε, Παρασκευή, όμορφη Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη. Λοιπόν, κάτσε λίγο να τα μαζέψουμε τώρα. Για τη φωτιά, ναι, για τη φωτιά που είχαμε χθες το μεσημέρι, εκεί στα Μεστά, στη θέση Σκουριές, κοντά σε μια περιοχή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Είχαμε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, ελικόπτερο, και είδα στο πυρόσβεση των Μεστών, βρέθηκε εκεί αυτές οι εθελοντικές ομάδες που κάνουν παιδιά

0: πολύ πολύ μεγάλη δουλειά, έτσι. Συχνά το σημείο αυτό καθαρίζεται από την ίδια ομάδα. Οπότε το έργο της πυροσβεστικής ήταν πολύ εύκολο. 2 ώρες ουσιαστικά ήταν η διάρκεια αυτή της φωτιάς. Τώρα το πώς πήρε θα το... θα βγει κάποιο πόρισμα, νομίζω. Θα ακουστεί έτσι εδώ. Γενικώς θέλει λίγο προσοχή, παιδιά, ειδικά τέτοιες μέρες όπως είναι σήμερα, όπως είναι αύριο. Ναι, που έχουμε λίγο τους ανέμους, τους ανέμους τους μεγάλους, τους δυνατούς. Με αφορμή τη φωτιά, αυτό την είδηση που είπαμε, διάβασα εδώ μια ανακοίνωση. Η κοινότητα Βουλισσού έχει έβγαλε αυτή την ανακοίνωση. Ενημερώνουμε τους επισκέπτες της Αμανής, τους προσκυνητές της Αγίας Μαρκέλας, ότι μετά τη φωτιά της 12ης Αυγούστου του 25, κλείνουμε σε λίγο ένα χρόνο, δεν λειτουργεί το βενζινάδικο της Βουλισσού. Σε λίγο δεν θα λειτουργεί το σχολείο, σε λίγο δεν θα λειτουργεί ο φούρνος, σε λίγο δεν θα λειτουργεί το μπακάλικο, σε λίγο θα αδειάσουν τα σπίτια, σε λίγο θα κλείσουν οι δρόμοι, σε λίγο θα ερημώσουν τα χωριά. Και ήθελα να ξέρω τι στο διάολο κάνει η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση. Για την Ήπεθρο, για την ερήμωση των πληθυσμών, για το δημογραφικό πρόβλημα. Τι να κάνει, τι να κάνει, τι να κάνει για την ερήμωση. Η ερήμωση τώρα που γίνεται, η ερήμωση που γίνεται στα βόρεια, πάνω κυρίως στα βόρεια τα τέτοια, σιγά σιγά σιγά σιγά μαζεύεται. Θα μαζευτεί στην πόλη, θα ερημώσει και η πόλη, θα ερημώσουν τα νησιά. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Λευτέρης Μάριος, θα τα πούμε την Κυριακή στα Καρδάμιλα πρώτα ο Θεός. Έφτασες, Λευτέρης Μάριος, έφτασε Χίο. Λοιπόν, καλώς μας ήρθες. Γι' αυτό παιδιά να τα στηρίζετε, και την Αμανή να στηρίζετε, και τα μέρη εκεί πάνω να στηρίζετε. Πάνω εκεί τα παιδιά στο Σεϊλίν, στο λιμανάκι των Λιμιών, φιλάνε όχι θερμοπύλες, φιλάνε με το ζόρι τους κρατάνε απ' έξω να μην μπουνε μέσα. Κάθε μέρα παιδιά, από το πρωί μέχρι το βράδυ ανοιχτά, από το πρωινό καφεδάκι μέχρι το βραδινό το σφινάκι. Σεϊλίν. Και για μεγάλη παρέα σας έχω και τηλέφωνο 22 74 0 2 21 29. Γεια σου Αφροδίτη, καλημέρα. Τότε σφυρίχτρα έβγαλα, αλλά σφυρίχτρα είμαι με τσιρότουτρα μόνο, έτσι. Λοιπόν, ο Λευτέρης Μάριος μας ακούει σε ημερήσιο δρομολόγιο με το καράβι, έρχεσαι. Ρε Λευτέρη, γιατί δεν έβγαλες? Για κάνε μου σε παρακαλώ σήμερα, βάλε μια αναζήτηση και στείλε μου. Αν σήμερα έχεις επιλέξει, δεν ξέρω, με την οικογένεια, έτσι. Αν είχες επιλέξει με την οικογένεια να έρθεις σήμερα με αεροπλάνο. Καλά, δεν θα έχεις μαζί το αυτοκίνητο, έτσι. Δηλαδή, βάλε για τις μέρες που θα έρθεις, που θα έρθεις εδώ διακοπές στοιχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια μπρος πίσω. Γιατί αν ήμουν και εγώ με πυρόγα θα πηγαίνω ερχόμουν. Με πυρόγα. Πάλι θα έρθω να σε ψάξω. Πιτσαλίκος λοιπόν παιδιά μαζί μας. Εννοείται από Τετάρτη είναι εδώ. Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Η αγαπημένη εμβληματική Πιτσαλίκος. Σχεδόν μισό αιώνα. Με ένα τηλεφωνάκι είναι στο σπίτι σας. 22 71 0 27 27 7. Στις παραγγελίες σας να μην ξεχνάτε να λέτε καλημέρα Χάος. Σας έρχονται τυροπιτάκια δώρο ρε φίλε, τι να τα... Α, δείτε σήμερα το φιλικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός Φορτούνα Σίταρντ 7:30 το απόγευμα. Φιλικό είναι αυτό τώρα? Φιλικό είναι? Δεν βλέπω το... Μάλλον φιλικό, ας θεωρήσουμε ότι είναι φιλικό. Τρίτο φιλικό σε Ολλανδικό ένδαφος για την ομάδα του Ολυμπιακού. Στην ΑΕΚ έχουμε συμφωνία όλων των πλευρών για τη μεταγραφή Πινέδα από την ΑΕΚ στην Μοντερέι. Ενώ στον Παναθηναϊκό έχουμε τις πρώτες δηλώσεις Αλαφούζου να έχουμε ένα ίσο και δίκαιο πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα, παιδιά, που ο τελικός του Μουντιάλ, ποιο Super Bowl λέει και ποιοι τελικοί NBA. Το Ισπανία-Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ συνιστά την πιο ακριβή για το κοινό αθλητική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ. Η χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου, παιδιά, ξέρετε πόσο είναι? Λοιπόν, 7.000 δολάρια. Η μέση τιμή αγοράς για τον τελικό είναι στα 11.327 δολάρια το εισιτήριο. Η ψηλότερη που έχει καταγραφεί το... Λοιπόν, ενώ η ακριβότερη αγορά εισιτηρίου έγινε για τον τελικό 2 εισιτήρια. Δύο εισιτήρια και τα δύο μαζί 57.000 ευρώ. Έλα ρε φίλε τώρα. Ενώ στο μικρό τελικό Γαλλία-Αγγλία είναι 900 δολάρια. Τσιγά μην πάω. Άμα μου τα δώκετε τα 900 δολάρια θα πάω. Θα πάρω και μαζί μου και τα τσάγια τα ωραία. Θέλιο iced tea, φρουτόδες, με φρουτόδι γεύση. Μόνο 4 θερμίδες στο μπουκάλι. Λοιπόν, έχει όλες τις βιταμίνες, είναι σε φοβερές γεύσεις.
1: Στον αρχηγό των Μασάι.
0: Λοιπόν, θέλιο iced tea, μαύρο τσάι,
2: okay.
0: Με βερίκοκο, με, συγγνώμη, ροδάκινο. Και νότες Λουίζας. Αυτό είναι το αγαπημένο, το πεις και παγωμένο τώρα. Καλά, αυτό το θέλιο. Πράσινο τσάι, λεμόνι και ένα μικρό sparkling από ginger. Και είναι και χιόντικο, παιδιά, έτσι. Και είναι και χιόντικο, δηλαδή τώρα τι να λέμε. Ποτοπία του Πάκη, τώρα 100 χρόνια μπροστά. Λοιπόν, ήρθα με το καράβι μου, λέει, έρχομαι με το καράβι γιατί 4 άτομα, αλέρ ρετούρ, να πας στο αλέρ και να γυρίσεις από το ρετούρ. Τι σημαίνει 4 άτομα, όχι αλέρ ρετούρ, εγώ θέλω το Χίο Αθήνα, Αθήνα Χίο. Λοιπόν, 4 άτομα αλέρ ρετούρ χωρίς αποσκευές, χωρίς παραπάνω αποσκευές. Ό,τι ρούχα φοράς, ό,τι κουβαλάς, ό,τι έχεις πάνω σου δεμένο σε σακούλες, είναι τουλάχιστον κάνα χιλιάρικο. Τουλάχιστον κάνα χιλιάρικο. Είναι αυτά που λέγαμε, κύριε Νότι Μηταράκη. Τα λέω στον Νότι Μηταράκη, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, έτσι. Επειδή είναι της κυβέρνησης, εκπρόσωπος είναι, βουλευτής είναι, ό,τι και να είναι. Έτσι είναι. Όταν βγαίνετε και λέτε θα στηρίξουμε και την Παραμεθόριο και τώρα με τα αεροδρόμιο. Ο Θεός το αυτό. Ναι. Έχει ουρά το μακαρόνι. Έχει ουρά το μακαρόνι. Σε τούτο εδώ το ντο. Ως και τα ιδιωτικά έργα, παιδιά. Έχει ένα κακό εδώ πέρα. Τα ματιάζουνε. Η Μαρίνα σταμάτησε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αλλά τουλάχιστον διάβαζα μέχρι προχθές ότι η Μαρίνα σταμάτησε. Τι να σας πω, εγώ να σας πω για τα έργα. Εσείς είστε βουλευτής. Να σας πω για γλυκά και να βάλω και την υπογραφή μου. Πάρτε την οικογένειά σας, πάρτε τους φίλους σας και άντε πάρτε γλυκά από το Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλο 84. Φέτε κρουστικά, πάρτε τα κρουστικά με την επικάλυψη σοκολάτας. Θέτε τσουρεκάκι, πάρτε το τσουρέκι αυγουστάκι, αγλύφετε και τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα. Θέτε μασουράκια, μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας. Θέτε κοκάκια, κοκάκια. Τα παραδοσιακά κοκάκια, ακόμα και σε αυτά, ακόμα και σε αυτά, βάζω υπογραφή. Εσείς βάζετε υπογραφή ότι θα τελειώσει ένα ρημάδι έργο σε τούτο το βράχο. Βάζετε υπογραφή να μου πεις έλα εδώ, έλα εδώ κύριε Μανώλη, ελάτε εδώ που σας ακούω και τα... Στις τάδε του μήνα, την τάδε ώρα θα ολοκληρωθεί ένα έργο ρε. Ένα έργο. Άμα γουστάρεις, άμα το κάνεις, έλα εδώ, προσκαλεσμένος στην εκπομπή μας. Και ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Μιχαηλίδης και ο κύριος Καζαντζίδης και όποιος θέλει να έρθει να μου υπογράψει, να μου υπογράψει. Έβλεπα πάλι χθες κάτι ασφαλτοστρώσεις στην Ευαγγελίστρια. Στην Ευαγγελίστρια. Ρε φίλε, δηλαδή συγγνώμη. Έχει δρόμους που είναι ακλάδευτοι. Από πέρσι η Αντωνίου Κοραή, η Μεραρχία Αρχιπελάγους. Είναι δρόμοι που έχουν να δούνε ασφαλτό 60 χρόνια. Η Αντωνίου Κοραή μπορεί να έχει. Η Μεραρχία Αρχιπελάγους 70-80 χρόνια. Και πάνε και ασφαλτοστρώνουν την Ευαγγελίστρια πάλι. Βρε καλά, παιδιά τους, με χαρά τους οι άνθρωποι και μπράβο τους. Λοιπόν, The Still All Day Bar στα Καρδάμιλα έρχεται ξανά για άλλη μια συναυλία η Γιάννα Φαφαλιού. Με Γιώργο Ταναΐν, Λευτέρη Τομάζο, 21-23 Αυγούστου. Λοιπόν, πάρτε να κάνετε κρατήσεις 22-72-0 22-22-0. Ο Λάμπρος μου λέει, όταν πάνε οι αιρετοί και εκλεγμένοι, όταν πάνε αιρετοί και εκλεγμένοι, αντί να τους πάρουν με τις πέτρες να πάρουν και αξία, πάνε και τους υποδέχονται. Γι' αυτό ναι, γίναμε και έτσι. Έχεις δίκιο φίλε μου καλέ, έχεις δίκιο φίλε μου καλέ. Λοιπόν, γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Νίκος Μυριστής στην παρέα μας. Ο Νίκος Μυριστής είναι μία περίπτωση από το καινούριο φρούτο. Το καινούριο φρούτο που έχει γεμίσει η πόλη. Κοτέτσια με τσιτσόλε με σκότες από τα ψαρά. Ο Νίκος μου το είχε πει αυτό, θα βάλω μέσα κότε τσιτσόλε με λέει από τα ψαρά. Λοιπόν, όπου πέσει κάνα σοβάς, όπου πέσει ένα τέτοιο, αντί να πάνε να βρουν τον ιδιοκτήτη, να του φτιάξουν, να του κόψουν τα οπίστια μαλακά μόρια, τον κόλο δηλαδή. Λοιπόν, πάνε και κλείνουν το δρόμο, κλείνουν τα μαγαζιά, βάζουν ένα κοτετσόσυρμα και σου λέει προσωρινών, σαν την γέφυρα των στεναγμών εκεί πέρα. Στο προσωρινό, σαν τη γέφυρα των στεναγμών που είναι εκεί πέρα στην Αργέντη. Όλα προσωρινά είναι μέχρι να μείνουν στους αιώνες των αιώνων. Καλά, τόσο δύσκολο είναι να βρείτε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Και να σας πω και κάτι. Ας πάει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ας πάει η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας να αποκαταστήσει τη ζημιά, να ανοίξει ο δρόμος και μετά γράφτε ένα μπιλιέτο. Ορίστε, κύριος Νότης Μηταράκης, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, για επισκευή του ετοιμόρροπου αχουρίου που είχατε στη Βενιζέλου, που είχατε στην Απλοταριά, που έχετε στην Πασπάτη, το αχούριόν σας αυτό σας το επισκευάσαμε. Πάρτε και το λογαριασμό. Πάρτε και το λογαριασμό. Φοβερό φυλάδιο, παιδιά. Κρατάω μία ώρα εδώ το φυλάδιο του Χίος Φάρμ. Α, είναι το επαιτειακό. Μέχρι 15 Αύγουστο, μοσχάρι γάλακτος 11,99 το κιλό. Μπριζόλα μόσχου γάλακτος από 22 ευρώ 17,95. Λέμε για τα premium, έτσι. Κότσι χοιρινό από 4,75 4,29. Λουκάνικο χωριάτικο Μονιούκας, μίστερ, πώς το λένε, Χίος Φάρμ. Από 7,25 5,49. Έχει και φοβερό δώρο, 10 τυχεροί 100 ευρώ δώρο επιταγή. Πολύ δυνατό. Καλημέρα φίλε μου Μανώλη, περίμενα να τελειώσουν τα έργα εσύ του Αγίου Παντελέμωνα. Ανήμερα. Νομίζω να τα... νομίζω να προλάβουνε.
1: Σιγά σιγά δεν θα μπορώ
0: Τα υπεραστικά κτέλ παλεύουν με νύχια και με δόντια για τη βιωσιμότητά τους, αναφέρει εδώ ο αντιπρόεδρος των υπεραστικών κτέλ. Με αφορμή ένα ρεπορτάζ που έγινε για τα δρομολόγια τα υπεραστικά. Καθημερινός αγώνας να κρατήσουν ζωντανές. Ποιες ζωντανές, ρε παιδιά? Άστι με τη Λίνη. Ο αντιπρόεδρος του υπεραστικού κτέλ Λέσβου, Παναγιώτης Φιντάνης, δήλωσε ότι με νύχια και με δόντια κρατάμε τη γραμμή των υπεραστικών. Κύριε υποδιευθυντά, κύριε υποδιοικητή των ΧΤΕΛ, γιατί δεν παίρνετε το παράδειγμα της Χίου? Η Χίο είναι ένα μήνα. Πόσο παραπάνω, πόσο είναι? Είναι χωρίς υπεραστικά, εντός ολίγου και χωρίς αστικά, χωρίς δημοσιοκτέο. 3.000 περίπου οχήματα. 3.000 περίπου οχήματα θα κατευθυνθούν στη Μυτιλήνη να περάσουν από το κτέο. Δεν ξέρω πώς το

0: Λοιπόν, τι να πω, εσύ τώρα τρέχεις να πληρώσεις το ρεύμα σου, να πληρώσεις τα κοινόχρηστα, να πληρώσεις την ασφάλεια, ενώ μπορείς όλα αυτά να τα κάνεις σε μία και μόνο επίσκεψη που θα κάνεις στο γραφείο λύσης, στην αρχή της οδού Καλοπλήτου. Στην αρχή της οδού Καλοπλήτου είναι το γραφείο του Κώστα του Σακού και της Μαρίας Φράγκου. Εκεί θα βρείτε, παιδιά, απαντήσεις για θέματα ασφάλειας, για θέματα ενέργειας, τα καλύτερα προγράμματα ασφαλιστικά ενεργειακά. Επίσης, το γραφείο λύσης αναλαμβάνει και τη διαχείριση, πώς το λένε, τη διαχείριση των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας σας. Πολύ καλά περνάγαμε μέχρι που βγήκαν τα κοινόχρηστα και χρειάστηκε να βρεθούμε όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας μαζί. Έγινε ο χαμός, παιδιά. Το θυμάστε αυτό το ρετυρέ με την Κατερίνα Γιουλάκη, αυτό που βλέπαμε παλιά, ναι. Αυτό το χαμό, ναι. Εδώ με ενημερώνει ο Λευθέρης Μάριος ότι στο σπίτι της οικογένειας Μηταράκη το 1919 εγεννήθη ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ποιος άλλος? Κάποια σπίτια έχουν θέα θάλασσα. Αυτό είχε θέα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Πασοκοφέρνης, Λευθέρη, έτσι. Ελευθέρη Μάριε, Πασοκοφέρνης. Λοιπόν, παιδιά, είχαμε και εδώ και ανακοινώσεις εδώ για τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕΝ. Σιγά-σιγά, φίλο-φίλο, μάδισα μια μαργαρίτα. Είχαμε ποινικές διώξεις σε βάρος των κυρίων Σκρέκα, Μπουκόρου, Σενετάκη.
1: Το πω πολύ δυνατά.
0: Κατερίνα Παπακώστα. Ενώ για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη, Κώστα Καραμαλή, το γνωστό τον Κώστα τον Καραμαλή. Μη μου κουνάτε το δάχτυλο εμένα. Η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιοπίνων πραξεών. Τι να πω, μπήκε στο σιρτάρι. Μπήκε στο σιρτάρι. Τι θέτε τώρα?
2: Την αρτίστα σε παρακαλούσα.
0: Δεν υφίσταται κάποιο πρόβλημα εδώ.
2: Την αρχή πως μόνη πελαγώνω.
0: Αθώθην η δέτη, ναι. Αντί να έρθει και ο Γιώργος ο Αυτιάς. Όσοι έχετε πρόσβαση στα social media της καλής φίλης και συναδέλφου της Ευγενίας Κώτη, έγραψε ένα ωραίο έτσι ένα ποστάρισμα με τίτλο «Να πάει στην Πάτρα ο Γιώργος Αυτιάς». Σε τούτο τον καμένο, ξεχασμένο και λαβωμένο τόπο και τους ανθρώπους του, οι περισσότεροι πυρόπληκτοι, αν μη τι άλλο, αρμόζουν σεβασμός. Πυροσβεστικά αεροσκάφη περίμενε η Βολισσός και η Αμανή την ώρα που την κύκλωναν οι φλόγες και οι κάτοικοι πολεμούσαν μόνοι τους. Γιατί είχαμε την ετυχία, όπως μας είπαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και αρκετοί άλλοι αιρετοί σε όλα τα επίπεδα, να κεγόμαστε ταυτόχρονα με την Πάτρα και τη Ζάκυνθο. Αποζημιώσεις που θα αποκαθιστήσουν έστω και προσωρινά τους πληγέντες περίμενε ηχείως. Μέτρα περίμενε ηχείως. Ένα βενζινάδικο περίμενε η Βόρεια Χίος. Τίποτα. Γι' αυτό γράφει και στο άρθρο εδώ πέρα η Ευγενία. Στην Πάτρα να πάει ο κύριος Γιώργος Αυτιάς. Τελικά μία είναι η ουσία, παιδιά. Δεν υπάρχει αθανασία. Δεν υπάρχει ευθυξία. Δεν υπάρχει φιλότιμο. Δεν υπάρχει φιλότιμο. Έστω και αν είναι, λέει, η μόνη ελληνική λέξη η οποία δεν μεταφράζεται. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει καθόλου το δίκιο. Αν δεν μεταφράζεται. Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρώτα Θεός τη Δευτέρα και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο, αφού κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι έπληξε αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο ιρανικό έδαφος, επιθέσεις που σύμφωνα με ιρανικές αναφορές προκάλεσαν τον θάνατο 7 ανθρώπων. Θεωρώντας την εξέλιξη απολύτως φυσιολογικό, έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί κατά του Νότι Μηταράκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδέ μία παραβατική συμπεριφορά. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε τα εξής: η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλείψιμη ενέργεια από μέρους μου. Εξ αρχής τήρησα απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου. Για προκλητική σπατάλη με έξοδα 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου, σημειώνοντας σε σχετική ανακοίνωσή της. Για τρίτη συνεχή χρονιά η διοίκηση Μαλαφή προκαλεί το κοινό αίσθημα με μια απαράδεκτη μεθοδευμένη κατασπατάληση πόρων. Η πρόκληση πλέον ξεπερνά κάθε όριο. Μόνο για τρεις εισαγόμενες εκδηλώσεις, τις Τροάδες, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα και τη συναυλία για τον Ξυλούρη ξοδεύουν 104.000 ευρώ. Αντί να αξιοποιεί τους άξιους σιώτες καλλιτέχνες που μπορούν και κάνουν θαύματα με λιγότερο από το 1 τρίτο των χρημάτων, τα οποία θα έμεναν και στον τόπο μας, η διοίκηση επιλέγει πανάκριβα εισαγόμενα θεάματα. Αυτή τη φορά η πυροσβεστική υπηρεσία δεν χαρίστηκε ούτε στη ΔΕΗ, βρίσκοντας σοβαρές ελλείψεις στην πυρασφάλειά της και επιβάλλοντας βαρύ χρηματικό πρόστιμο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια έκτακτου ελέγχου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κοντάρι, βεβαιώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούν στην νομοθεσία πυρασφάλειας, καθώς και ελλείψεις στα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Συγκεκριμένα, στις 7 Μαΐου 2026. Κατά τον αρχικό έλεγχο καταγράφηκαν ελλείψεις στα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Κατά τον επανέλεγχο στις 29 Ιουνίου διαπιστώθηκε μη πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνέπεια των παραπάνω παραλήψεων ήταν η επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους 18.843,75 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει η μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων, εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, Τρίτη 21 και Τετάρτη 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Παγχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε στη Σάμο. Έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και περιοδικά. Το 2000 τιμήθηκε ως δημοσιογράφος της χρονιάς από το Ίδρυμα Μπότσι και εν συνεχεία από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 5 χρόνια μετά την πρώτη του βράβευση. Έσβησε στις 4.30 χθες το απόγευμα η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στις 2.30 το μεσημέρι στη θέση σκουριές των μεστών κοντά σε περιοχή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στο σημείο έσπευσε αμέσως μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς και το πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης μεστών. Η ίδια ομάδα καθαρίζει συχνά στο σημείο αυτό καθώς και τις περιοχές περιφερειακά των μεστών όπου βρίσκονται ελιές του ταξιάρχη, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί πολύ το έργο των πυροσβεστών. Ένας 60χρονος μηχανικός του κρουαζιερόπλοιου Αζαμάρα υπέστη ανακοπή χθες την ώρα που το πλοίο βρίσκονταν στο λιμάνι της Χίου. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΦ που τάχιστα μετέφερε το ναυτικό στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί στα επίκοντα, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας δηλαδή 4, για τις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δύσκολη χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά τουριστικά η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου Μίτση Παϊδούση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Τα πανάκριβα αεροπορικά εισιτήρια λόγω των έργων επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου Χίου που έχουν ήδη οδηγήσει σε πτώση της κίνησης τον Ιούνιο, η έλλειψη καμπινών στα πλοία που και εκεί τα εισιτήρια θεωρούνται ακριβά, το καθυστερημένο Χίος Πας και η γενικότερη πτώση του τουρισμού στη χώρα μας φέτος είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τουριστικής περίοδου που διανύουμε, όντις ήδη στα μέσα του καλοκαιριού. Υπάρχουν πάντως ελπίδες ανάκαμψης για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με την εξαργύρωση του Χίος Πας από τους πολίτες που το έχουν ήδη πάρει και δεν πρόλαβαν τον Ιούνιο να το χρησιμοποιήσουν. Να ξέρουν πάντως ότι η εξαργύρωσή του δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και στο κεντρικότερο σημείο της Χίου, δίπλα σε κότερα και επισκέπτες, παραμένει η περίφραξη της ζημιάς στο κρυπίδωμα, με την αλήθεια να απευθύνει το ερώτημα: αλλάξαμε περίφραξη, το έργο θα γίνει φέτος? Αναλαμβάνω την ευθύνη για την καθυστέρηση των 2,5 χρόνων στο έργο της αποκατάστασης της ζημιάς μπροστά από το πρωτοδικείο, ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος στο περιθώριο των στόχων του με αφορμή την ανανέωση της θητείας του για ακόμη 2,5 χρόνια. Το αισιόδοξο, όπως είπε, είναι ότι μόλις προχθές εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου, με τον ίδιο να ελπίζει ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς στις 10.30 το πρωί. Θα καλυφθούν τα 2 κοντέινερ που τοποθετήθηκαν στο δημοτικό κήπο για να μην ενοχλούν αισθητικά, απάντησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή το δημοσίευμα της Αλήθειας, με τον ίδιο να δηλώνει ότι αυτά που προέβλεπε η μελέτη ήταν πολύ μεγαλύτερα. Όπως είπε, το ένα από αυτά θα λειτουργήσει ως αποθήκη για τα εργαλεία που χρειάζονται για τη συντήρηση του δημοτικού κήπου, ενώ το άλλο στεγάζει τις δημόσιες τουαλέτες που κατά τον Δήμαρχο Χίου πρέπει να υπάρχουν στο χώρο. Ξεκινά σήμερα Παρασκευή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ανοιχτή αγορά στο λιμάνι που θα λειτουργεί μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Στο χώρο ήδη έχουν τοποθετηθεί περίπτερα αλλά και οι πάγκοι που θα φιλοξενήσουν την έκθεση βιβλίου, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου Παντελή Λεγάτου να αναφέρει ότι φέτος θα συμμετέχουν 12 επιχειρήσεις και 4 βιβλιοπωλεία. Παράλληλα, η διοργάνωση θα πλαισιώνεται με μουσική εκδήλωση κάθε Παρασκευή. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν κατά την περίοδο από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου στις παρακάτω δομές: ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Χίος. Το κόστος συμμετοχής είναι 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος που θα είναι 40 ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες στο 22713 50 088. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Παρασκευή και για τις επόμενες 15 ημέρες, από τις 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης από τη βόρεια είσοδο του οικισμού Καλλιμασιάς έως τη θέση Καλογέρικο, βρίσκεται στο ενδιάμεσο της απόστασης Καλλιμασιά, Κόμβος προς Αγία Φωτεινή. Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, δεν προβλέπεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, αλλά εκπεριτροπής κίνηση οχημάτων στα δύο ρεύματα. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός. Για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στις Ινούσες. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, Τελωνείο, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων, καφετέρια Μπούρτζη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου έχει εντάξει στην πνευματική της διακονία και το πρόγραμμα θεολογικών αναλόγιων με χώρο διεξαγωγής στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Παρασκευή στις 7 και 4, ο Νικόλαος Κόσταλος, θεολόγος καθηγητής, θα παρουσιάσει το θέμα «Η σύνθεση του θεοπνεύστου κανόνος της Αγίας Γραφής». Αύριο Σάββατο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτων Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Σήμερα το απόγευμα στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο στις 7 το πρωί ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του Μακαριστού Προκατόχου και γέροντος του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών ερασιτεχνών και επαγγελματιών μουσικών και τραγουδιστών διοργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με τραγούδια της καρδιάς την Κυριακή 19 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον Ταλούς στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΟΜΑΣ» παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η φάρμα των ανθρώπων». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λυτρού στο κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο της οδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία, τη Δευτέρα το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα, από την πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου Σικούση. Για τους σιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χίου, τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ, δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955 στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ με ομιλητές τον βουλευτή Σταύρο Μιχαηλίδη και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλυσίδου. Για όποιον επιθυμεί στον ίδιο χώρο θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Η ομάδα WIT Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Η φιλόπτωχος αδελφό της κυρίων Χίου εορτάζει την προστάτηδά της Αγία Μαρκέλα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Ιερά Μητρόπολη Χίου με θεία λειτουργία και αρτοκλασία. Θα ακολουθήσει κέρασμα. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται μετά από 50 χρόνια την 5η 23 Ιουλίου 8:30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής για να θυμηθούν παλιές στιγμές και να ζήσουν καινούργιες. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 6974-048-211 Μαρία Μονιώδη, 6932-365-148 Δέσποινα Υψηλάντιξίδα, 6981-335-182 Κατερίνα Γεωργούλη Καλογεράκη. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο γιατρός συγγραφέας Γιάννης Γλύκας, η φιλόλογος Σοφία Σκούφαλου και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινα Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Des Art Gallery στο Φρούριο, ενώ στη Βενετία από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Αλμπρίζι. Τα εγγένεια στη Χίο θα γίνουν 25 Ιουλίου, 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη το πρωί 9 με 1:30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Υπάρχει άραγε κρίση στον θεσμό του γάμου? Στο ερώτημα αυτό έρχεται να απαντήσει η εκπομπή «Κατενθυθείτο» αυτής της εβδομάδας με προσκεκλημένο του Γιάννη Χονδρέλη, τον ψυχολόγο Παντελή Πρόιο. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Θημιανών μετά από πρόσκληση του Δήμου Χίου ανεβάζει στις Αμάδες την παράσταση «Λήθη», μια ξεκαρδιστική κωμωδία του Νίλ Σάιμον, αύριο Σάββατο στις 8:30 το βράδυ. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου Γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος, σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου, διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου, 8:30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Αυτό το καλοκαίρι για 5η συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στη χώρα μας. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών ΆΣΟ 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του ΆΣΟ 2026 είναι η Βάρδια από την 3η 28 Ιουλίου στις 5:30 το απόγευμα έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου 5:30 το απόγευμα 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ινωσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάν Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο για να μην ξεχνάτε τις εγγονείς του Ειρήνης Λίρα Γκίκα. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Ροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η ομάδα Πόλο Μίνι Παίδων του Ναυτικού Μελουχίου αγωνίζεται από σήμερα έως την Κυριακή στη Λάρισα για την τελική φάση της Golden Link του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Η ομάδα Πόλο Μίνι Κορασίδων της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας για την τελική φάση της Silver Link του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Από σήμερα έως την Κυριακή, νεαροί αθλητές και αθλήτριες της ΠΕΚΕΒ, του Ναυταθλητικού Ομίλου Θημιανών και του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου θα λάβουν μέρος στην τελική φάση των πρωταθλημάτων Παμπέδων Παγκορασίδων, Παίδων Κορασίδων και Εφήβων Νεανίδων Κολύμβησης που θα διεξαχθούν στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο Μαρούσι. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του ΒΑΟΛ με τον προπονητή Στέλιο Γαλάτουλα. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Η εκκίνηση από την πλατεία, ο τερματισμός στο άγαλμα Φανή Ναύτη στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαραβασίου, Πολιτιστικός, Μορφωτικός Σύλλογος, η Δάφνη Δαφνώνα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 46%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες σήμερα. Στην πόλη της Χίου θα διμερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρης στην οδό Λεωφόρου Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κυλιάρης στις οδούς Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1936. Από σήμερα η Βολισσό συγκοινωνεί δια αυτοκινήτων μετά της πόλεως. Σαν σήμερα στοιχείο το 1946. Η Χίος πληροφορείται το θάνατο ενός διάσημου παλαιού της γνώριμου, του καθηγητή Ουμπέρ Περνό. Πέθανε στις 27 Ιουνίου του 1946 και η Νέα Χίος αναφέρει άκρος χαρακτηριστικά. Πέρασαν τόσες μέρες από το θάνατο ενός μεγάλου φίλου της Χίος στο Παρίσι, του καθηγητού των νεοελληνικών Περνότ, και δεν βρέθηκε κανένας από τους φιλολόγους καθηγητάς μας να γράψει δύο λέξεις. Και ο φίλτατος και σοφός μας γυμνασιάρχης Γιώργος Μαδιάς, πώς άφηκε να του διαφύγει η ευκαιρία? Και ο φιλοτεχνικός, όσο και αν βρίσκεται εν αδρανία ένα φιλολογικό μνημόσιο για τον Περνότ, έπρεπε να το διοργανώσει. Σαν σήμερα στοιχείο το 1960. Τελετή παραδόσεως του Δημαρχιακού Μεγάρου Χίου από την Αταλάντη Μιχαήλ Ιβανού, με δαπάνες της οποίας κτίστηκε. Σαν σήμερα στοιχείο το 1990. Επιχείρηση του νομάρχη Δημήτρη Βασιλάκου και του εισαγγελέα Παναγιώτη Γκλεζάκου να κλείσει η αλήθεια επειδή υπερασπίστηκε τις απεργίες των καθηγητών. Διαδηλώσεις του κόσμου και αποκλεισμός των γραφείων της αλήθειας. Την επομένη ο νομάρχης ανακαλείται στην Αθήνα. Σαν σήμερα στοιχείο το 2011. Πεθαίνει ο επί 32 χρόνια Μητροπολίτης Χίου Διονύσιος κατά κόσμων Νικόλαος Μπαϊρακτάρης σε ηλικία 84 χρόνων.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Αρχίζει!
2: Θελινότητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

το θέμα είναι εδώ ότι ένα από τα προβλήματα που έχουν αυτά τα γλωσσικά μοντέλα είναι οι παρεστήσεις που συχνά αυτά επιδεικνύουν. Ξέρετε, οι παρεστήσεις, hallucinations είναι ο όρος στα αγγλικά, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτών των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Συνήθως λένε αρλούμπες, ας το πω έτσι απλά, δηλαδή λαϊκά. Πολλές φορές απαντούν με ένα πολύ λανθασμένο τρόπο. Επίσης, ακόμα πιο σημαντικά να σας πω είναι ότι πολλές φορές απαντούν διαφορετικά από ό,τι απάντησαν την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, μπορεί

0: να, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να πάρω την αλφα απάντηση και για το ίδιο prompt, την ίδια ερώτηση, σε άλλη χρονική στιγμή να πάρω διαφορετική απάντηση. Και θα μου πει τώρα η κυρία αναγνώστου, μα καλά κύριε Κώτη, τι να τα κάνω, πού είναι η ακρίβεια, πού είναι η εγκυρότητα, πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι αυτό που πήρα σαν απάντηση είναι σωστό ή λάθος. Εδώ είναι τώρα το ερώτημα. Αυτά όλα που σας περιγράφω είναι ανοιχτά ερευνητικά θέματα, ανοιχτά ερευνητικά προβλήματα. Δεν έχει λήξει, δεν έχει κλείσει το πεδίο αυτό της έρευνας. Όχι απλά δεν έχει κλείσει, είναι ανοιχτό και είναι πάρα πολλά υποσχόμενο. Έτσι, δηλαδή το τι πρέπει να κάνουμε, σας είπα μια λύση. Η λύση είναι, έτσι, δηλαδή το τι πρέπει να κάνουμε, σας είπα μια λύση. Η λύση είναι να σωματώσουμε τεχνολογίες της συμβολικής τεχνητής νοημοσύνης, άρα οντολογίες και γράφους γνώσης, μέσα στην καρδιά αυτών των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε όσο δυνατόν περισσότερο αυτά τα προβλήματα που σήμερα έχουμε. Θα τα δείτε κι εσείς, φαντάζομαι τα έχετε δει κι εσείς όταν χρησιμοποιείτε το ChatGPT, το Gemini κτλ.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ο Κωνσταντίνος Κώτης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου συντονίζει την ερευνητική ομάδα «Σημασιολογικός ιστός των πραγμάτων» του Εργαστηρίου Εφιών Συστημάτων και σήμερα υπηρετεί το τμήμα ως αντιπρόεδρος.
3: Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως τη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη και περιλαμβάνουν τη μηχανική οντολογιών, τη σημασιολογική διαχείριση δεδομένων, τα διασυνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα και το σημασιολογικό ιστό των πραγμάτων. Έχει επιβλέψει έρευνα για τη δημιουργία οντολογιών και γράφων γνώσης με χρήση της παραγωγικής και πρακτορικής τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για τη δημιουργία έξυπνων βοηθών συνομιλητικής τεχνητής νοημοσύνης για τον πολιτισμό.
2: Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Επίσης έχει εργαστεί σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Αυτή την περίοδο συντονίζει το Ευρωπαϊκό Έργο Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο Fair Prisons, που αφορά σε δίκαιες προβλέψεις για υποτροπή παραβατικών που λαμβάνει υπόψη το φύλο.
3: Για όλα αυτά και πολλά ακόμα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα με τον καλεσμένο μας. Κύριε Κώτη, καλώς ήλθατε στο podcast Τεχνολογικά.
0: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κύριε Φριδά, κύριε Αναγνώστου, ελπίζω σε μια σημαντική έτσι, συνεισφορά στο ευρύτερο κοινό που θα μας ακούσει. Ελπίζω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας.
2: Δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό.
3: Πραγματικά.
2: Να πάμε όμως στο θέμα για το οποίο εμείς θέλαμε αμιγώς να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας. Για παράδειγμα, σημασιολογικός ιστός. Τι είναι ο
0: ιστός?
2: Η ευφυής ιστός. Τι
0: ή ιστός των δεδομένων, για παράδειγμα.
2: Και διαδίκτυο του μέλλοντος τώρα ακούμε. Έξυπνο. Μάλιστα. Διαδίκτυο του μέλλοντος.
0: Μάλιστα.
2: Τι είναι αυτά όλα αυτές οι έννοιες?
0: Ναι, ωραία. Ξεκινάμε έτσι, μπαίνουμε λίγο στα πιο τεχνικά, αλλά θα προσπαθήσω να τα δώσω όσο πιο απλά μπορώ στο κοινό σας, στους ακροατές σας. Κοιτάξτε, μπορούμε να ξεκινήσουμε από ένα παράδειγμα. Νομίζω θα ήταν ίσως μια πιο ιδανική αρχή. Κοιτώντας λίγο το τι κάνουμε σήμερα στο παραδοσιακό, ή τουλάχιστον τι κάναμε στο παραδοσιακό ιστό, όπως το γνωρίζουμε όλοι, όταν θέλαμε να ψάξουμε μια πληροφορία, επισκεπτώντας μια ιστοσελίδα, για παράδειγμα ένα μουσείο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, μιας και μιλάμε για πολιτισμό και νέες τεχνολογίες. Οπότε τι κάνουμε? Ψάχνουμε να βρούμε μια πληροφορία που έχει να κάνει με το μουσείο, πότε είναι ανοιχτό, ποιες μέρες, πότε φιλοξενεί, αν φιλοξενεί μια έκθεση περιοδική, ποια είναι αυτή η έκθεση και ποιο είναι το τηλέφωνο για να μπορέσω να καλέσω και να δω αν μπορώ να κλείσω ένα εισιτήριο κτλ. Άρα μια τέτοια πληροφορία βρίσκεται σε μια ιστοσελίδα ενός μουσείου, το οποίο μια χαρά μπορούμε να τη διαβάσουμε σαν άνθρωποι, έχουμε τη δυνατότητα, ελληνικά, αγγλικά, οποιαδήποτε γλώσσα, και να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει δώσει το μουσείο σαν πληροφορία στο ευρύτερο κοινό του διαδικτύου. Ωραία. Το θέμα όμως είναι η μηχανή, δηλαδή ο υπολογιστής, το software, έτσι. Τι είναι αυτό που βλέπει? Βλέπει ένα κείμενο, το οποίο όμως τι σημαίνει ακριβώς για τη μηχανή, έτσι. Δεν κοιτάει κάποιες λέξεις, χωρίς να μπορεί να συνδυάσει τις λέξεις αυτές όπως τις συνδυάζουμε εμείς οι άνθρωποι στο μυαλό μας. Καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε τα πιο ευφυΐοντα αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν είναι εύκολο για τη μηχανή να κάνει αυτές τις σχετίσεις, αυτούς τους συνδυασμούς, ή να συνσχετίσει αυτές τις πληροφορίες που βρίσκει σε μία σελίδα ενός μουσείου με άλλες πληροφορίες, σε άλλα έγγραφα που υπάρχουν για άλλα μουσεία. Προφανώς το διαδίκτυο είναι δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες. Να τα βάλει μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο και να μπορεί να κάνει κάποια πράγματα με αυτά. Τι μπορεί να κάνει με αυτά κανείς σε ένα τέτοιο, και έτσι, αν θέλετε, πλαίσιο, σε ένα τέτοιο έναν ευφυΐστο για τον οποίο με ρωτήσατε? Εδώ λοιπόν στον ευφυΐστο έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες που προανέφερα με ένα δομημένο τρόπο, με ένα δομημένο σημασολογικά, αν θέλετε, τρόπο. Δηλαδή να περιγράψουμε αυτή την πληροφορία, αυτά τα δεδομένα που βρίσκονται μέσα στο έγγραφο του μουσείου, με τη χρήση κάποιων ετικετών, κάποιων μεταδεδομένων, όπως λέμε, τα οποία προέρχονται από ένα συμφωνημένο λεξιλόγιο, έτσι, κάποιες λέξεις, κάποιοι όροι οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί από μια κοινότητα, για παράδειγμα την κοινότητα των μουσείων όλου του κόσμου ή μιας χώρας, και άρα με αυτόν τον τρόπο, δομώντας αυτή την πληροφορία, που καταλήγουμε στο ότι μια υπηρεσία ψηφιακή, μια εφαρμογή, μπορεί αυτόματα να αξιοποιήσει αυτά τα μεταδεδομένα για να μπορέσει ο χρήστης πλέον να βρει όλα τα ελληνικά μουσεία που είναι ανοιχτά σήμερα, να συγκρίνει το ωράριο λειτουργίας διαφορετικών μουσείων με αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο, να δημιουργήσει ένα χάρτη με τηλέφωνα μουσείων, να προτείνει εναλλακτικές επιλογές βάσει της έκθεσης που φιλοξενεί κτλ. Άρα, μετατρέπουμε τον παραδοσιακό ιστό σε ένα ευφυΐ ιστό, δηλαδή σε μια αμεγάλη ανοιχτή βάση δεδομένων που είναι επεξεργάσιμη και κατανοητή από τις μηχανές, αντί για μια παραδοσιακή βιβλιοθήκη που είχαμε μέχρι σήμερα για ανθρώπους. Έτσι μπορούμε να παρέχουμε και πιο έξυπνες και πιο αυτοματοποιημένες υπηρεσίες προς τους χρήστες του διαδικτύου. Τώρα, δεν ξέρω, αυτό ήταν ένα απλό παράδειγμα. Προφανώς αυτό που κρύβεται πίσω από την περιγραφή αυτή είναι κάποιες εξελιγμένες τεχνολογίες που δεν θα ήθελα να τις αναφέρω, γιατί θα κουράσω και θα βαρύνουμε μάλλον την συζήτηση με όρους όπου δεν θα είναι κατανοητοί στο ευρύτερο κοινό. Αλλά μπορώ να πω και να προσθέσω ότι οι τεχνολογίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα, παράλληλα με όσα προανέφερα, να συνδέσουμε σύνολα δεδομένων με μεγάλα δεδομένα, μεγάλα σύνολα δεδομένων, με ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα, όπως καλούνται, linked open data. Κάτι το οποίο είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό του σημασιολογικού ιστού, του ιστού των δεδομένων, να τα μορφοποιήσουμε όλα αυτά τα δεδομένα με τη μορφή των γράφων, γράφους, γράφοι γνώσης ονομάζονται στην γλώσσα τη δικιά μας. Παραδείγμα, ένα τέτοιος γράφος είναι ο γράφος της DPpedia, που είναι ουσιαστικά η μετατροπή της Wikipedia που όλοι ξέρουμε σε μια δομημένη πληροφορία, σε ένα δομημένο γράφο γνώσης. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να δώσουμε τη δυνατότητα τελικά στους χρήστες του διαδικτύου να υποβάλουν τα ερωτήματά τους με μια πιο τυπική γλώσσα ερωτημάτων από την κλασική, από τα κλασικά keywords που έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε σήμερα, μέχρι πρόσφατα, και όλα αυτά τα δεδομένα, τα οποία είπαμε ότι είναι διασυνδεδεμένα, να μπορούν να γίνουν, να είναι προσβάσιμα από ένα μεγάλο νέφος ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων που το ονομάζουμε Lot Cloud. Άρα και εδώ μιλάμε για το cloud, ένας γνωστός όρος που σίγουρα έχετε ακούσει και σίγουρα και ακροατές σας. Το νέφος, τέλος πάντων, που εδώ για μας, για τη δική μας περίπτωση, είναι ένα μεγάλο τέτοιο νέφος διασυνδεδεμένων ανοιχτών δεδομένων. Άρα νομίζω ότι περιέγραψα πολύ γρήγορα την έννοια του σημασιολογικού ιστού ως ιστός των δεδομένων, μίλησα για δεδομένα, κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, διαφοροποιεί τον ιστό όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Και επίσης να αναφέρω, νομίζω ότι και αυτό έχει αξία, ότι η έννοια του σημασιολογικού ιστού, η τεχνολογία του σημασιολογικού ιστού, όπως την ανέφερα, εντάσσεται μέσα στο επίσης γνωστό, πιστεύω για το κοινό σας, Web 3, έτσι, ιστός 3, όπου εκεί, όπως καταλαβαίνετε, πέρα από την πάλι πολύ διάσημη τεχνολογία του blockchain, έχουμε την τεχνολογία αυτή που συζητάμε σήμερα, με στόχο πιο τη δημιουργία ενός διαδικτύου που είναι πιο έξυπνο, που είναι διασυνδεδεμένο και είναι επικεντρωμένο στους χρήστες του. Και δεν μιλάω για κάτι καινούργιο, έτσι. Δηλαδή, κυρία Νόστρου, συγχωρέστε με, απλά να πω ότι αυτό το οποίο σας περιγράφω δεν είναι κάτι που προέκυψε ούτε σήμερα ούτε πρόσφατα. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα. Δηλαδή, ναι, εμείς ναι, μπορεί να το διαπιστώνουμε τώρα ή να το απολαμβάνουμε ναι, τώρα, αλλά μάλλον έχει ναι, γίνει πολλή δουλειά πριν,
0: Έχει ξεκινήσει από το 2000, όταν είχα ξεκινήσει και εγώ την έρευνά μου, το διδακτορικό μου τότε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά δυστυχώς δεν πήγε τόσο γρήγορα όσο πιστεύαμε, όσο θέλαμε να πάει. Έχει διαρκήσει αρκετά χρόνια, δυστυχώς. Αυτή δηλαδή η μετάβαση, αν θέλετε, στο καινούριο, στον εφιείστο. Και ο λόγος είναι, νομίζω, κυρίως γιατί δεν μπορέσαμε να πείσουμε την αγορά, όχι την ελληνική και γενικότερα την παγκόσμια αγορά, ότι αξίζει κανείς να επενδύσει σε αυτή την καινούργια τεχνολογία. Όπως έγινε με τεχνητή νοημοσύνη, μάλλον και εκεί θα έλεγα, και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη το ίδιο πρόβλημα, αντίστοιχο πρόβλημα έχει αντιμετωπίσει. Γιατί θυμάμαι πριν το 2000, όταν έκανα την έρευνά μου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπήρχαν συνάδελφοι που δούλευαν πάνω στους αλγορίθμους και στις μεθόδους αυτές της τεχνητή νοημοσύνη που συζητάμε σήμερα, χωρίς να είναι όμως διάσημοι. Μας κοιτούσαν περίεργα όσοι άκουγαν το τι κάνουμε, ας πούμε, στο εργαστήριο αυτό το ερευνητικό, αν θυμάμαι καλά. Σήμερα όμως, όπως βλέπετε, οι εταιρείες, το εμπόριο, το κέρδος, το χρήμα, αν θέλετε, αλλά και οι δυνατότητες που έχουμε πλέον από τις μεγάλες επεξεργαστικές, από τη μεγάλη επεξεργαστική ισχύ των μεγάλων συστημάτων, υπολογιστικών συστημάτων, μας δίνει τη δυνατότητα να τρέχουμε γρηγορότερα σε όλους τους τομείς. Άρα η τεχνολογία προφανώς τρέχει σήμερα γρηγορότερα, διότι έχουν τα πράγματα εξελιχθεί κυρίως και στον τομέα του hardware, έτσι, του υλικού. Ναι, αυτό θα ήθελα να πω. Επίσης θέλω να τονίσω ότι δεν μιλάμε για κάτι και το οποίο ήρθε να αντικαταστήσει τον παραδοσιακό ιστό όπως το ξέρουμε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τις ιστοσελίδες που φτιάχναμε ή φτιάχνουμε ακόμα. Μιλάμε για μια παράλληλη ύπαρξη των δύο τεχνολογιών, δηλαδή του παραδοσιακού και του σύγχρονου ιστού των δεδομένων. Μιλάμε για κάτι το οποίο μπορεί να συνυπάρξει και νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια και λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης και εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης θα δούμε μια πολύ πιο γρήγορη μετάβαση στον εφιείστο. Και θα πούμε παρακάτω, νομίζω, είμαι σίγουρος θα με ρωτήσετε, πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, τουλάχιστον στο τομέα που αφορά τη στατιστική τεχνητή νοημοσύνη, πώς μπορεί να βοηθήσει τη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη να τρέξει γρηγορότερα. Άρα όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, δεν είναι ξένα. Νομίζω ότι θα μπορούσα να συνοψίσω την απάντησή μου και να δώσω πολύ γρήγορα τα χαρακτηριστικά του σημασιολογικού ιστού για να κλείσω και την απάντησή μου στην ερώτησή σας, ότι ο καινούργιος αυτός, αν θέλετε, ιστός έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά, που είναι η σημασιολογική δομή, το ένα. Άρα δεδομένα τα οποία έχουν με τα δεδομένα που περιγράφουν ποια είναι η σημασία τους. Την αυτόματη επεξεργασία, δηλαδή ότι μπορούν οι μηχανές να παράγουν συμπεράσματα αυτόματα, έτσι να συνάγουν συμπεράσματα και να κάνουν συσχετισμούς μεταξύ των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στον ιστό των δεδομένων, όπου και να βρίσκονται αυτά. Και το τρίτο, η διαλειτουργικότητα, δηλαδή να μπορώ να πάρω διαφορετικές πηγές δεδομένων όπου και να βρίσκονται αυτές, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να τις συνδυάσουμε αυτόματα με τη χρήση προφανώς κάποιων εφαρμογών και υπηρεσιών, κάτω από ένα κοινό σχήμα το οποίο χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση της γνώσης που αυτά αφορούν. Άρα, τρία πράγματα κρατάμε: συμβασιολογική δομή, αυτόματη εξεργασία και διαλειτουργικότητα.
2: Αυτά όμως δεν είναι χαρακτηριστικά και της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Κοιτάξτε να δείτε, με τον όρο που μπορεί κανείς να σκεφτεί τη τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, με τον ορισμό μάλλον, θα μπορούσε να πει ότι είναι μέρος των χαρακτηριστικών, ότι είναι χαρακτηριστικά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα γενικότερα χαρακτηριστικά της τεχνητής νοημοσύνης. Γι' αυτό και, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή, δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για κάτι τελείως διαφορετικό έξω από την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε απλά για μια κατηγορία τεχνητής νοημοσύνης που λέγεται συμβολική, symbolic AI. Άρα είναι, αν θέλετε, δύο μεγάλες περιοχές τεχνολογικές της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, το statistical AI, η στατιστική τεχνητή νοημοσύνη, και η συμβολική τεχνητή νοημοσύνη, symbolic AI, που πρόσφατα, και χαίρομαι γι' αυτό και είναι και μέρος των ερευνητικών ενδιαφερόντων της ομάδας, έχουν προσπαθήσει αρκετοί συνάδελφοι να τις συνδυάσουν σε αυτό που ονομάζουμε neurosymbolic AI. Ναι, είναι ένας σύνθετος όρος, νευροσυμβολική τεχνητή νοημοσύνη, όπου μπορεί να προσπαθούμε να συνδυάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη του, αν θέλετε, που είναι γνωστή σήμερα με τα LLMs και τα ChatGPT και όλα αυτά, με τη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη για την οποία μιλάμε σήμερα.
3: Επομένως, ο εφιείσιστος χτίζεται πάνω στον πρώτερο, έτσι, αλλά τον ξαναδιαβάζει, τον καταλαβαίνει και μας δίνει τη δυνατότητα να τον αξιοποιήσουμε πολύ καλύτερα. Τώρα, όλα αυτά για την τεχνητή νοημοσύνη θα τα δούμε πιο αναλυτικά. Αναφέρατε όμως κάποιες έννοιες όπως η γράφη γνώσης. Επίσης, συναντήσαμε την μηχανική των οντολογιών στο βιογραφικό σας. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτά.
0: Ναι, βεβαίως, να μιλήσουμε και για αυτά. Σκελιώς είναι η βάση, μάλλον, για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε μέχρι τώρα. Για τη μηχανική της γνώσης, δηλαδή, όπως είπατε. Και για τους γράφους γνώσης, που είμαι σίγουρος ότι ίσως έχετε κι εσείς, αλλά ίσως και οι ακροατές σας, κάποια στιγμή εντοπίσει μια τέτοια δυνατότητα στη πιο γνωστή παραδοσιακή μηχανή αναζήτησης, την Google, όπου κάποια χρόνια πριν άρχισε να εμφανίζει στα αποτελέσματα της αναζήτησής μας δεξιά ένα παράθυρο, ένα πλαίσιο γνώσης, έτσι, το οποίο ουσιαστικά συνοψίζει, αλλά με δομημένο τρόπο, την πληροφορία που εμείς αναζητούμε. Και ναι, πρόκειται για ένα πρώτο μεγάλο γράφο γνώσης που ανέπτυξε η μεγαλύτερη εταιρεία προφανώς στο χώρο, η Google. Αλλά για να δούμε τι είναι αυτός ο γράφος γνώσης, θα ξεκινήσουμε από τη μηχανική γνώση. Δηλαδή, ουσιαστικά, τον κλάδο εκείνο της τεχνητής νοημοσύνης που ασχολείται ακριβώς αυτό που λέει η λέξη, έτσι, με την μηχανική της γνώσης, με το engineering της γνώσης, του knowledge. Knowledge engineering, λοιπόν. Και τι είναι ακριβώς αυτό? Συλλογή, οργάνωση, αναπαράσταση και επεξεργασία της ανθρώπινης γνώσης. Πώς? Με υπολογιστικά συστήματα. Έχουμε ένα υπολογιστή, ένα μεγάλο υπολογιστικό σύστημα, όπου θέλουμε να συλλέξει, να οργανώσει με ένα τυπικό και δομημένο τρόπο, να αναπαραστήσει πάλι με ένα τέτοιο τρόπο και να αυτοματοποιήσει την επεξεργασία της ανθρώπινης γνώσης. Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Προφανώς το καταλαβαίνουμε. Χρειάζεται μεγάλη επεξεργαστική ισχύ. Γιατί η γνώση είναι τεράστια. Δεν μιλάμε για τη γνώση που μπορεί να έχω εγώ για ένα συγκεκριμένο μόνο πεδίο ενδιαφέροντος. Μιλάμε για όλη τη γνώση που μπορεί να έχει σήμερα η ανθρωπότητα για όλα τα θέματα της ζωής, κοινωνικής ζωής και όχι μόνο, της επιστήμης, της έρευνας κλπ. Άρα, λοιπόν, η μηχανική γνώση έχει αυτό το στόχο ή αυτούς τους στόχους, αν θέλετε, να καταγράψει τη γνώση, να την αναπαραστήσει, να παρέχει δυνατότητες συλλογισμού, αυτόματο συλλογισμού, και να επαναχρησιμοποιεί τη γνώση που ήδη έχει καταγραφεί και έχει αναπαρασταθεί με διάφορους τρόπους μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Τώρα, το θέμα είναι ότι πώς θα κάνουμε αυτή την αναπαράσταση. Νομίζω ότι ίσως εδώ είναι και το κλειδί, είναι και μάλιστα και το αντικείμενο της έρευνας στο διδακτορικού μου. Πώς μπορούμε να κάνουμε όλο αυτό, να πετύχουμε όλο αυτό, τι βρίσκεται στην καρδιά αυτής της μηχανικής. Νομίζω η λέξη είναι μία, γνωστή, άγνωστη, δεν νομίζω ότι είναι πολύ άγνωστη. Έχει ακουστεί από τα αρχαία χρόνια η λέξη οντολογία. Αλλά τι σημαίνει οντολογία για μας εδώ, για την επιστήμη τέλος πάντων πληροφορικής και για την συμβολική τεχνητή νοημοσύνη? Νομίζω ότι σημαίνει, μπορούμε να πούμε ένα απλό ορισμό, υπάρχουν διάφοροι ορισμοί, ένας απλός ορισμός είναι ουσιαστικά η περιγραφή, η τυπική περιγραφή κάποιων ενιών και κάποιων σχέσεων μεταξύ τους. Περιγράφω λοιπόν τι είναι τι, έτσι, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι τ' άλλο και πώς σχετίζονται αυτά μεταξύ τους. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί θέλουμε να δώσουμε κάποιους κανόνες, να ορίσουμε κάποιους κανόνες με τους οποίους τι, θα καθορίσουμε την περιγραφή κάποιων πραγμάτων που ζουν στον σημερινό πραγματικό κόσμο, κάποιες οντότητες και τις σχέσεις μεταξύ τους? Ναι, αυτό θέλουμε ουσιαστικά να κάνουμε, να ορίσουμε κάποιους κανόνες που με τυπικό και σαφή τρόπο μπορούν να περιγράψουν πράγματα. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι έχουμε μια ιατρική οντολογία. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω τι είναι ο άνθρωπος και ποιες είναι οι ασθένειες του ανθρώπου. Να τις περιγράψω. Ο άνθρωπος λοιπόν αποτελείται από όργανα. Ένα όργανο του ανθρώπου είναι η καρδιά. Έχει ασθένειες δυστυχώς. Μια ασθένεια είναι ο διαβήτης. Παίρνει κάποια φάρμακα. Ένα φάρμακο είναι η ινσουλίνη. Και για την ασθένεια που αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει, για παράδειγμα και το διαβήτη, θέλω να περιγράψω τι ακριβώς είναι αυτή η ασθένεια. Άρα ποιος είναι ο υποτύπος του διαβήτη που έχει, για παράδειγμα μεταβολική διαταραχή, τι επηρεάζει, ποιο όργανο επηρεάζει, παράδειγμα το πάγκριας, και με τι θεραπεύεται, για παράδειγμα η ινσουλίνη. Άρα έχω καταφέρει μέσα σε ένα πολύ μικρό σύνολο όρων, αλλά και σχέσεων μεταξύ τους, να περιγράψω δύο οντότητες, τον άνθρωπο και την ασθένεια του διαβήτη. Αυτό τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι απλά ένα σύνολο κανόνων που μπορώ να το πάρω και να περιγράψω με αυτό όλους τους ανθρώπους που έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, τη συγκεκριμένη ασθένεια, και με βάση αυτή την περιγραφή να μπορώ, όπως είπα και στην αρχή, να αξιοποιήσω εφαρμογές και υπηρεσίες για την σύνδεση και σύνθεση αυτής της πληροφορίας, με στόχο προφανώς την αξιοποίησή τους σε διάφορες έρευνες ή στατιστικές μελέτες κτλ.
2: Πάμε σε έναν άλλο τομέα τώρα, στη τεχνολογία. Πώς εντάσσεται η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολιτισμού, και να μας πείτε και για συγκεκριμένα project που έχετε δουλέψει, όπως το MemoBot και η συνομιλία με τον Καζαντζάκη.
0: Μάλιστα. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι, πράγματι το ερευνητικό μας έργο, το έργο της ομάδας μου δηλαδή ουσιαστικά, αλλά και το εργαστήριο συνολικά, αλλά και το τμήμα στο οποίο υπηρετώ, έχει σαν στόχο την έρευνα και την ανάπτυξη εφαρμογών πάνω στο πεδίο του πολιτισμού. Έτσι, άρα νομίζω ότι είμαστε ίσως οι πιο κατάλληλοι να μιλήσουμε γι' αυτό, όχι εγώ προσωπικά μόνο, αλλά όλοι οι συνάδελφοι στο τμήμα. Προφανώς δεν είναι μόνο τα μουσεία, έτσι, με τα οποία κανείς μπορεί να ασχοληθεί και να δείξει και να αναδείξει το τι μπορεί να κάνει με τεχνολογία. Είναι ανασκαφές αρχαιολογικές, τα κάστρα, οι πίνακες, ζωγραφικές κτλ. Ηλική και άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Οπότε, θα αναφερθώ λόγω χρόνου μόνο σε ένα συγκεκριμένο έργο, σε αυτό που με ρωτήσατε, για το οποίο με ρωτήσατε, στο MemoBot, σαν παράδειγμα χρήσης της τεχνολογίας στον πολιτισμό, και πάντοτε για τη μια τεχνολογία σχετική με όσα είπαμε μέχρι τώρα, που εντάσσεται μέσα στις αναδυόμενες και ανατρεπτικές τεχνολογίες, όπως είναι η παραγωγική και συνομιλητική τεχνητή νοημοσύνη. Και επίσης διαλέγω αυτό το έργο, αν θέλετε, αυτό το παράδειγμα, γιατί ταυτόχρονα με αυτές τις δύο τεχνολογίες χρησιμοποιεί, αξιοποιεί και τη μηχανική γνώσης με την ενσωμάτωση γράφων γνώσης. Έτσι. Άρα είναι στα πλαίσια ενός διδακτορικού, μιας διδακτορικής διατριβής που ξεκινήσαμε πριν 4-5 χρόνια με έναν υποσύβιο διδάκτορά μου, τον κύριο Σάβα Βαριτιμιάδη, και σε συνεργασία με μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της πολιτισμικής πληροφορικής, την Aegean Solutions, καταφέραμε να σχεδιάσουμε και τελικά να πάρουμε τη χρηματοδότηση για ένα έργο που έχει να κάνει με το Μουσείο Κασατζάκη. Έγινε εκεί η εφαρμογή της έρευνάς μας με την ανάπτυξη του MemoBot, όπως λέει και η λέξη bot, από το chatbot, botάκι έτσι, MemoBot, από το Memo Memories έτσι. Και τι ήταν αυτό ουσιαστικά? Ήταν ένα, τι αναπτύξαμε ουσιαστικά, ήταν ένα έργο το οποίο μας δίνει, μάλλον δίνει στους επισκέπτες, έτσι, αν θέλετε, του μουσείου, τη δυνατότητα να συνομιλήσει με έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς της χώρας μας. Και συγκεκριμένα μιλάμε, όπως καταλάβατε, για τον Καζαντζάκη, τον Νίκο Καζαντζάκη. Πώς το κάνει αυτό? Μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Άρα ζωντανεύουμε ουσιαστικά, σε εισαγωγικά, τον ίδιο, τα έργα του, τη φιλοσοφία του, και δίνουμε την εντύπωση στον επισκέπτη ότι βρίσκεται μαζί του στο χώρο όπου αυτός έζησε, εργάστηκε κτλ. Μαθαίνοντας για τα έργα του, ρωτώντας, αναζητώντας, βλέποντας τα προσωπικά του αντικείμενα, τα οποία, όπως ξέρετε, έτσι, βρίσκονται στο Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το θέμα είναι ότι μιλήσαμε για μια τεράστια γνώση, έτσι, την οποία είχε αυτός ο άνθρωπος, δημιούργησε αυτός ο άνθρωπος, αλλά και η γνώση που σχετίζεται με τη ζωή του ανθρώπου, η οποία για μας, όπως καταλάβατε, αφού μιλάμε για γνώση, το στίχημα ήταν πώς θα την οργανώσουμε, πώς θα την δομήσουμε. Και τι κάναμε, όπως φαντάζεστε? Κάναμε το εξής. Δημιουργήσαμε γράφους γνώσης. Δύο γράφους γνώσης ξεχωριστούς, με τα δεδομένα τους. Ορίσαμε τις σχέσεις και τις οντότητες που ουσιαστικά ζουν σε εισαγωγικά σε αυτό το χώρο που έζησε και ο συγγραφέας. Και δημιουργήσαμε με αυτή τη γνώση, δώσαμε ουσιαστικά με αυτή τη δομημένη γνώση την καρδιά, την τροφή για το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης όπου, με το οποίο ουσιαστικά διαδρά ο επισκέπτης μέσα στον χώρο του μουσείου. Αυτό το συνεργατικό ή τα συνεργατικά, γιατί δεν είναι ένα, είναι δύο-τρία συνεργατικά chatbots τα οποία έχουμε αναπτύξει. Εδώ ήταν και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερευνητικά, αν θέλετε, στοιχεία του έργου, ότι δεν αναπτύξαμε ένα μόνο chatbot, αλλά διαφορετικά chatbots ανάλογα με το τύπο, με τη δουλειά, με το στόχο τον οποίο είχε το καθένα. Άλλο chatbot είχε να κάνει, δηλαδή ένας βοηθός είχε να κάνει με την περιγραφή της ζωής και το έργο του Καζαντζάκη. Ένα άλλο chatbot είχε να κάνει με την πληροφορίες γύρω από το μουσείο. Ένα άλλο έχει να κάνει με τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται σε ένα χώρο εκθεσιακό μέσα στο μουσείο κτλ. Και το πιο ενδιαφέρον ακόμα, ότι δημιουργήσαμε ένα chatbot, το VR chatbot, δηλαδή ουσιαστικά με εικονική πραγματικότητα, όπου ο επισκέπτης βλέπει μπροστά του, ενώ μέσα από τη μάσκα, τη VR μάσκα, βλέπει τον ίδιο τον Καζαντζάκη με τη μορφή ενός avatar, συνομιλεί μαζί του. Αξιοποιήσαμε προφανώς τεχνολογίες πάλι AI, αλλά άλλου τύπου, όπως είναι το voice cloning, δηλαδή για να αντιγράψουμε τη φωνή του, δηλαδή, έτσι να είναι πιο πιστή, αν θέλετε, η επικοινωνία και η διάδραση με τον επισκέπτη, όπως είναι το lip sync για να συγχρονίσουμε τα χείλη του avatar. Άρα λοιπόν ζωντανέψαμε με κάποιο τρόπο τον συγγραφέα και του δώσαμε τη δυνατότητα να απαντά στα ερωτήματα των επισκεπτών με τη δική του φωνή. Άρα είναι ένα πιο εξελιγμένο, μια πιο εξελιγμένη εφαρμογή από το απλά να έχω ένα chatbot κειμένου σε μια διεπαφή μέσα από τον υπολογιστή μου με ένα browser. Μιλάμε κάτι πιο εξελιγμένο από αυτό, που όμως ουσιαστικά στηρίζεται ακριβώς σε όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα στη συνέντευξή μας.
3: Νομίζω αυτά, Ειρήνη, τα βλέπαμε μόνο σε ταινίες.
2: Πραγματικά.
3: Έτσι. Και από ό,τι φαίνεται είναι πραγματικότητα και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον που ο συνομιλητής σου θα είναι ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος όπως ήταν ο Νίκος Καζαντζάκης, ο οποίος έχει τεράστια προσφορά σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Και ιδιαίτερα στο στοχασμό, εγώ θα ξεχώριζα την συνεισφορά του. Είναι λίγο ανατριχιαστικό, δεν ξέρω. Εγώ τώρα, ας πούμε, που το έβαλα στο μυαλό μου, μου φάνηκε απίστευτο, ναι.
2: Ναι,
3: δεν ξέρω, εσείς το δοκιμάσατε, κύριε Κωτή, πώς σας φάνηκε?
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι από ανακριστιαστικό μέχρι πολύ καινοτόμο, ας πούμε, για την εποχή του. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο εμείς στον χώρο της έρευνας το βλέπουμε, το έχουμε δει, δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο αυτό και δεν υπάρχει πουθενά άλλο, έτσι έχουν γίνει πειράματα. Μιλάμε για ένα ερευνητικό έργο όμως, έτσι, μιλάμε για κάτι το οποίο προφανώς έχει περιθώρια βελτίωσης. Μιλάμε για κάτι το οποίο προφανώς έχει ενδεχομένως κάποιες άλλες πτυχές που πρέπει να μελετηθούν και να εξερευνηθούν. Στην αξιολόγησή του είχαμε και τα προβλήματά μας. Είναι όμως διαθέσιμο για τους επισκέπτες. Μπορεί κανείς να το επισκεφτεί και να το χρησιμοποιήσει. Ναι, εγώ δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα ότι με την κατάλληλη, πώς το πω, την κατάλληλη, έτσι, πάλι καθοδήγηση, γιατί χρειάζεται και ο επισκέπτης κάποια καθοδήγηση για το τι βλέπει, τι θα ακούσει, τι θα δει, πώς θα ρωτήσει. Με την κατάλληλη καθοδήγηση νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο, πάντα μιλάμε για εργαλείο, ένα χρήσιμο εργαλείο, όπου τι κάνει, ουσιαστικά υποστηρίζει, βοηθάει έναν χώρο πολιτισμού, όπως είναι ένα μουσείο, να κάνει πιο ενδιαφέρουσα την επίσκεψη, πιο έτσι, ενδιαφέρουσα την εμπειρία του επισκέπτη μέσα στον χώρο αυτό. Δεν αντικαθιστά. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν ήρθε για να πάρει τη δουλειά ούτε κάποιου ξεναγού, ούτε κάποιου μουσιολόγου, ούτε κάποιου άλλου ανθρώπου που βρίσκεται μέσα στο μουσείο και εργάζεται. Είναι εκεί σαν εργαλείο, όπως είχαμε παλιότερα, έτσι, ένα, δύο, τρία PC σε ένα τραπέζι, σε ένα χώρο του μουσείου και πήγαινε κάποιος και έπαιζε ένα παιχνίδι, ας πούμε, για να μάθει τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπει στο μουσείο. Τα παλιά εκπαιδευτικά παιχνίδια, αν έχετε υπόψη σας. Τώρα πια δεν γίνονται τα πράγματα, γίνονται πιο εξελιγμένα, γίνονται πιο καινοτόμα, και γι' αυτό δοκιμάσαμε κι εμείς να δούμε αν μπορούμε καταρχάς, αν είναι δυνατό, εφικτό όλο αυτό να γίνει και ποια είναι τα προβλήματα που αυτό μπορεί να έχει. Έτσι, άρα δεν είναι όλα τέλεια, δεν είναι όλα καλά, υπάρχουν και τεχνολογικά αλλά ίσως και άλλα θέματα, τα οποία, κοινωνικά θέματα, τα οποία θα μπορούσαμε να συζητάμε βέβαια για αρκετή ώρα μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο.
3: Ναι, εμείς νομίζω ότι προσπεράσαμε αυτό το κομμάτι πιο πολύ από την άποψη του συγκλονιστικού, της προσωπικότητας, το θέσαμε, αλλά βέβαια οπωσδήποτε όλα αυτά που λέτε είναι. Ναι.
2: Και επειδή η χώρα μας έχει από πολιτιστικό πλούτο, δεν έχουμε παράπονο, έχουμε μπόλικο. Οι τεχνολογίες που περιγράψατε και που κάνατε μια εφαρμογή στο Μουσείο Καζαντζάκη μπορούν να δημιουργήσουν, για παράδειγμα, στο μέλλον ένα ενιαίο ψηφιακό χάρτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς?
0: Ναι, ωραία, ευχαριστώ και για την ερώτηση. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Υπάρχουν ήδη κάποιες δράσεις, κάποια έργα και κάποιοι φορείς στη χώρα μας τουλάχιστον, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου έχουν ξεκινήσει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, δηλαδή την προσπάθεια ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μπορεί να μην είναι τα πάντα σε αυτό το χάρτη μέσα αποτυπωμένα, έτσι, αλλά υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, και αυτή στη χώρα μας λέγεται Search Culture και στηρίζεται, υποστηρίζεται και υλοποιείται χρόνια από το ΕΚΤ, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, και όχι μόνο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η Europeana, ένας μεγάλος ευρωπαϊκός οργανισμός που κάνει ακριβώς το ίδιο, και αντίστοιχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μαζεύει και συλλέγει από όλα τα εθνικά, από όλους τους εθνικούς συσσωρευτές ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και τα συγκεντρώνει σε ένα σημείο. Άρα εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι να γίνει, είναι κάτι το οποίο ήδη υπάρχει, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, ευτυχώς. Άρα μιλάμε σήμερα για, να σας πω λίγα κάποια νούμερα που δεν ξέρω αν είναι βέβαια απόλυτα σωστά, μπορεί να έχουν αλλάξει μέρα, αλλάζουν μέρα με τη μέρα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφιακά τεκμήρια από 152 συλλογές. Μιλάμε για πολιτιστικές συλλογές και από 114 φορείς της χώρας μας. Έτσι, άρα φορείς όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εθνική Πινακοθήκη, η Λυδική Σκηνή, και όχι μόνο, ακόμα και εμείς σαν Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με τοπικούς φορείς που έχουμε δημιουργήσει ψηφιακά αρχεία που τα έχουμε αποθέσει σε αυτό το αποθετήριο, σε αυτό το συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, ουσιαστικά και να δημιουργήσουμε αυτό που είπατε. Δηλαδή αυτό είναι το χάρτη, αυτό το μεγάλο χάρτη συνδεδεμένων, διασυνδεδεμένων πολιτιστικών τεκμηρίων, αντικειμένων. Άρα εκεί λοιπόν μπορεί κανείς να βρει και να ανακτήσει πληροφορίες σε διάφορες μορφές, σε κείμενο, σε εικόνες, σε βίντεο, σε ήχο κτλ. Από την ζωή, την πολιτιστική ζωή της χώρας από το παρελθόν μέχρι και σήμερα. Ναι, δεν ξέρω αν θέλετε να μπω σε λεπτομέρεια για το πόσο έχει αναπτυχθεί όλο αυτό, αλλά σίγουρα, επειδή φαντάζομαι ότι έχει νόημα να το συσχετίσουμε και με τα προηγούμενα, όντως μιλάμε για με τη χρήση τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού, μιλάμε για διασυνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα, μιλάμε για το ιστό των δεδομένων, άρα είναι ένα μέρος όλο αυτό που σας περιέγραψα, αυτός ο σωρευτής, δηλαδή το Search Culture, είναι ένα μέρος της μεγαλύτερης εικόνας του σημασιολογικού ιστού και μάλιστα θα έλεγα του σημασιολογικού ιστού του πολιτισμού. Δηλαδή αν μιλήσουμε για ένα ιστό που έχει να κάνει με τον πολιτισμό και μόνο, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του ιστού βρίσκεται στο searchculture.gr όπου το ΕΚΤ, ξαναλέω, έχει κάνει αυτή την τεράστια δουλειά. Και νομίζω ότι αξίζει κανείς να επισκεφτεί την πλατφόρμα, την μηχανή αυτή αναζήτησης, γιατί πρόκειται για μια μηχανή αναζήτησης, και να ανακτήσει από αυτό το αποθετήριο με ακριβή και σαφή και τυπικό τρόπο την πληροφορία την οποία ενδεχομένως να θέλει ή για οτιδήποτε έχει να κάνει με λαογραφία, με ιστορία, με ζωγραφική, με θρησκευτική τέχνη, με οτιδήποτε έχει να κάνει με υλική ή άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
2: Πραγματικά ήταν καταιγιστικός ο κύριος Κώτης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε όλα αυτά και επειδή βάλατε και θέματα που θα μας προβληματίσουν και για το μέλλον, μπορούμε να πούμε ότι θα ανανεώσουμε εν ευθέτω χρόνο και το ραντεβού μας.
0: Σίγουρα ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και δική μου χαρά και τιμή ήταν. Ευχαριστώ πολύ την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω στο και ευρύτερο κοινό. Συγκρατάω την υπόσχεσή σας για το επόμενο ραντεβού. Να μιλήσουμε για θέματα όπως η γενική τεχνητή νοημοσύνη ή το AGI το λεγόμενο, να μιλήσουμε για κβαντική υπολογιστική, να μιλήσουμε για την artificial super intelligence, έτσι, κάτι το οποίο έρχεται και αυτό σιγά σιγά. Άρα ναι, κρατάω το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
7: Έγινε αφεντικό!
6: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
7: Ό,τι πεις αφεντικό!
6: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
7: Έγινε αφεντικό!
6: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
9: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
8: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
9: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
8: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
9: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
8: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή. Κόλλησε πάνω.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Αρχίζει.
2: Τελεινότητα μου, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
7: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
6: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
7: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
6: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
8: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
9: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
10: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
11: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
10: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
11: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
10: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
11: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
10: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
11: Στην οδό Μαγαζιωτήσεις

0: Στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
0: E-shop alphapbooks.gr.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Αρχίζει!
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn!
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
8: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

Χαίρετε, χαίρετε. Ακούτε Ραδιο Αλήθεια, είναι η εκπομπή Χιώτικη Ραδιο Παλμή και σήμερα στο μικρόφωνο η Ειρήνη Αναγνώστου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι περίπου. Αυτό το μεσημέρι της 17ης Ιουλίου του 2026. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες που εορτάζουν σήμερα και τους Μαρίνους. Καθότι Μαρίνης μεγαλομάρτυρος. Και μπαίνουμε έτσι δυναμικά και στα καλοκαιρινά πανηγύρια. Τα οποία μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχουν περάσει και από χίλια μύρια κύματα, αλλά ακόμη καλά κρατούν σε αυτή τη χώρα.

Αυτή την ώρα τελείται στην Αθήνα η εξόδιος ακολουθία για την Μάρο Κοντού. Για την γνωστή ηθοποιό που σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τον μάταιο του το κόσμο. Η Ελενίτσα από το γνωστό ρόλο με τον Αντωνάκη εγκατέλειψε τον Αντωνάκη. Ο Αντωνάκης είναι ακόμη εν ζωή, ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Πάει να δώσει θεατρικές παραστάσεις αλλού. Η κηδεία της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο. Φυσικό είναι να έχει μαζευτεί στην εκκλησία που γίνεται η εξόδος ακολουθία όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος αλλά και πλήθος πολιτικών. Εξάλλου η Μάρο Κοντού είχε διατελέσει και δημοτική σύμβουλος και βουλευτής, έτσι.

Ενώ χαρά σε Ευαγγέλια για όσους ήταν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ ή στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Και σήμερα ήταν η τελευταία μέρα για να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα. Δόθηκε λοιπόν παράταση για όσους έχουν προχωρήσει σε κατάθεση προκαταβολών και εκχώρησης της επιχορήγησης σε προμηθευτές. Δόθηκε λοιπόν παράταση να ολοκληρώσουν τα συγκεκριμένα προγράμματα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Είναι αυτό που λέγαμε χθες ότι δεν θα δοθεί καμία. Πήγε μέχρι 30 Νοεμβρίου. Η αλήθεια είναι μάλλον ότι αυτή θα είναι και η τελευταία βέβαια, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι τα κονδύλια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο Ανάκαμψης τέλος του χρόνου κλείνει αυστηρά για όλες τις χώρες της Ευρώπης, που είναι όχι της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε μην το έχετε έννοια. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταντήσει ανέκδοτο. Ανεξαρτητοποιούνται από την κοινοβουλευτική ομάδα Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Τη Γεροβασίλη την ξέραμε, έχει διατελέσει και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος. Καλαματιανό και Ζαμπάρα προσωπικά δεν τους ήξερα. Εν πάση περιπτώσει, φεύγουν κι αυτοί. Εγκαταλείπουν το καράβι. Δεν εγκαταλείπουν τις βουλευτικές έδρες, το ΣΥΡΙΖΑ εγκαταλείπουν, έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Ο κύριος Καλαματιανός θα ασκεί τα καθήκοντά του τα κοινοβουλευτικά ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλίας. Η κυρία Γεροβασίλη ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας.

Και ο κύριος Ζαμπάρας ως ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, αν το έχετε έννοια, έτσι. Την αποχώρησή τους επίσης από το κόμμα. Την αποχώρησή του επίσης από το κόμμα ανακοίνωσε και το μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής Γιάννης Ραγκούσης. Πρώην Πασόκος. Εμείς πάντως στη συνέχεια της εκπομπής θα ασχοληθούμε με την ημερίδα που διοργανώνει στο νότιο λιμένο Βραχίων. Αυτός είναι ο κατάλληλος χώρος που επέλεξε το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, όχι αύριο αλλά το άλλο Σάββατο, για να μιλήσει για την ναυτιλία, έχοντας μάλιστα εδώ την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Μανιάτη, τον βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχαηλίδη, που σήμερα ασθενούσε και δεν μπόρεσε να είναι και στην σχετική συνέντευξη τύπου που δόθηκε, καθώς επίσης και ο πρόεδρος θα είναι του κινήματος το επόμενο Σάββατο εδώ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Θα ακούσουμε τι ακριβώς θα γίνει. Ξαναλέμε, στο νότιο λιμένο Βραχίωνα. Τώρα που να πάμε σε κλειστό μέρος, καλοκαιριάτικα, δεν ενδείκνεται, οπότε πήγαμε σε ανοιχτό, είναι και πιο μικρό, γεμίζει και πιο εύκολα κλπ. Σε μια προεκλογική περίοδο που διανύουμε, έτσι μην ξεχνιόμαστε.

0: Κατά τα άλλα, στη Μέση Ανατολή γίνεται και πάλι ο κακός χαμός. Δυστυχώς η ιστορία αυτή δεν έχει λήξει και σε λίγο θα αρχίσουμε πάλι να νιώθουμε στην τσέπη μας ειδικά τις επιπτώσεις όλου αυτού του παραλογισμού. Την ώρα που αυτό το Σαββατοκύριακο χιλιάδες Αθηναίοι ετοιμάζονται να αφήσουν το κλινονάστι και να πάνε για τις θερινές τους διακοπές. Τα στοιχεία βέβαια δείχνουν ότι φέτος οι Έλληνες κάνουν πολύ λιγότερες μέρες διακοπές ή καθόλου. Σημεία των καιρών και αυτά. Και μία είδηση που μας έρχεται από τον μακρινό Καναδά. Θα τη διαβάσω γιατί θυμίζει πάρα πολύ το ελληνικό καλοκαίρι και τις εικόνες με τις πυρκαγιές που έχουμε στη χώρα μας, οι οποίες φυσικά υπάρχουν. Καθημερινά η πυροσβεστική υπηρεσία επεμβαίνει σε δεκάδες πυρκαγιές, απλά δεν είναι μέγα πυρκαγιές όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι τώρα πάντα, έτσι. Στον Καναδά όμως και στο βορειοδυτικό Οντάριο έχουμε μια δραματική κατάσταση. Εκεί οι πυρκαγιές καίνε ανεξέλεγκτα και έχουμε συνεχείς επιχειρήσεις εκένωσης με πυρόσβεση βέβαια που επιχειρείται. Ένα νέφος καπνού έχει καλύψει τον Καναδά και έχει φτάσει μέχρι τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι πυρκαγιές απειλούν απομονωμένες κοινότητες και τεράστιες δασικές εκτάσεις με ό,τι σημαίνει αυτό. Η εικόνα μοιάζει με τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη, περιγράφουν. Στην πραγματικότητα είναι ο ουρανός πάνω από τον Καναδά αυτή τη στιγμή που μοιάζει έτσι. Έτσι περιέγραψε ένας πιλότος την εικόνα σαν ηφαιστειακή έκρηξη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με το Sky 100,3 για να ακούσουμε τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θα ακολουθήσουν οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων και μετά θα πάμε στα αμιγώς δικά μας.
1: Βάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής, καθώς και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Το τελευταίο αντίο λένε αυτήν την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε στην ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία ψάλεται στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παράκληση της οικογένειας συναντή Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επί σειρά ετών ήταν και στενός της φίλος. Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου, ανέφερε σήμερα στον Sky ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια της Κυψέλης που βρίσκονται κοντά στο σημείο των έργων που γίνονται για τη γραμμή 4 του μετρό. Διευκρίνησε ότι οι κάτοικοι θα έχουν πρώτα τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει στατικό πρόβλημα στην οικοδομή τους, αλλά θα πρέπει και αυτοί με τη σειρά τους να ανοίξουν τις πόρτες στους μηχανικούς της εταιρείας για να υπάρξουν οι σχετικές επεμβάσεις. Ανέφερε επίσης ότι το φαινόμενο που έχει καταγραφεί έχει μάλλον σταματήσει, καθώς και ότι δεν υπάρχουν επιπλέον καθυζήσεις. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, σχετικά με τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της περιοχής. Μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει για παράδειγμα θέσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5-15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως τα γαλακτοκαμικά, τα ζυμαρικά, το ελαιόλαδο και οι παιδικές τροφές, οι μειώσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 20%. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Αυγούστου και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σημερινή του παρουσία ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σύμφωνα με τον κύριο Ρούμπιο, η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος, όπως είπε, της σύγχρονης εποχής, υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος το πρωί στα Βρυλίσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 7.30 το πρωί, μια 48χρονη έντεσε τον σκύλο της έξω από ένα φούρνο που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα που περνούσε από το σημείο, ο 66χρονος με το δικό του σκύλο, ο σκύλος της 48χρονης λύθηκε και τους επιτέθηκε. Τραυματίστηκε ο 66χρονος σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο, ενώ δάγκωσε τον σκύλο, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις των ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές ανακοίνωσαν η Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του βουλευτή Ετωλοακαρνανίας Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Παράλληλα, την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Την παραίτησή τους υπέβαλαν εχθές το απόγευμα άλλα 63 μέλη της κεντρικής επιτροπής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυνάμο Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitate. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον ΠΑΟ, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τόνισε ο Γάλλος Φόρουαρντ, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Παρουσιάστηκε επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούμπο, περνώντας τη φανέλα με το νούμερο 7.
4: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
4: κομπάνιο,
6: team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως έγινε γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί κατά του Νότι Μηταράκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά. Για προκλητική σπατάλη με έξοδα 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Σταμάτη Κάρματζη. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν χαρίστηκε ούτε στη ΔΕΗ και μετά τη βεβαίωση σοβαρών παραβάσεων που αφορούν την νομοθεσία πυρασφάλειας επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 18.843 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο ημέρες, 21 και 22 Ιουλίου, ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Πανχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρτέλας. Έσβησε στις 4.30 το απόγευμα χθες η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στις 2.30 το μεσημέρι στη θέση σκουριές των Μεστών κοντά σε περιοχή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς και το πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης Μεστών. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιές στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Ένας 60χρονος μηχανικός του κρουαζιερόπλου Αζαμάρα υπέστη ανακοπή χθες την ώρα που το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι της Χίου. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τάχιστα μετέφερε το ναυτικό στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί στα επίγοντα, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Δύσκολη χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά τουριστικά η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου Μίτση Παϊδούση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ελπίδες ανάκαμψης υπάρχουν για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με την εξαργύρωση του Χίου Σπας από τους πολίτες που το έχουν ήδη πάρει και δεν πρόλαβαν τον Ιούνιο να το χρησιμοποιήσουν. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτους για το έργο της αποκατάστασης της ζημιάς μπροστά από το πρωτοδικείο, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου και ελπίζει ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Το Σωματείο Εμπορεπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Η συγκέντρωση θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλουταριάς 10.30 το πρωί. Θα καλυφθούν τα δύο κοντέινερ που τοποθετήθηκαν στο δημοτικό κήπο για να μην ενοχλούν αισθητικά, απάντησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή το δημοσίευμα της αλήθειας, με τον ίδιο να δηλώνει ότι αυτά που προέβλεπε η μελέτη ήταν πολύ μεγαλύτερα. Ξεκινά σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ανοιχτή αγορά στο λιμάνι που θα λειτουργεί μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Φέτος συμμετέχουν 12 επιχειρήσεις και 4 βιβλιοπωλεία. Παράλληλα η διοργάνωση θα πλαισιώνεται με μουσική εκδήλωση κάθε Παρασκευή. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών τα οποία θα λειτουργήσουν από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου. Στις παρακάτω δομές, ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Χίος, το κόστος συμμετοχής είναι 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος που είναι 40 ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες στο 22713 50088. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Παρασκευή και, και για τις επόμενες 15 ημέρες, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης από τη βόρεια είσοδο του οικισμού Καλλιμασιάς έως τη θέση Καλογέρικο, βρίσκεται στο ενδιάμεσο της απόστασης Καλλιμασιά-Κόμβος προς Αγία Φωτεινή. Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, δεν προβλέπεται πλήρης διακοπή κυκλοφορίας αλλά εκ περιτροπής κίνηση οχημάτων στα δύο ρεύματα. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως 24 Ιουλίου και στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στις Σινούσες, την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων, καφετέρια Μπούρτζη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου έχει εντάξει στην πνευματική της διακονία και το πρόγραμμα θεολογικών αναλόγιων με χώρο διεξαγωγής στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός. Στο πλαίσιο αυτό σήμερα Παρασκευή 7 και 4 το απόγευμα ο Νικόλαος Κόσταλος, θεολόγος καθηγητής, θα παρουσιάσει το θέμα «Η σύνθεση του θεόπνευστου κανόνους της Αγίας Γραφής». Αύριο Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτου Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στα Ψαρά, αύριο Σάββατο 7 το απόγευμα με έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Ο μορφωτικός εκπολιτιστικός όμιλος Θημιανών μετά από πρόσκληση του Δήμου Χίου ανεβάζει στις Αμάδες την παράσταση «Η Λήθη» του Νίλ Σάιμον αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντός του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Διονυσίου. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης σε κίνηση από την πλατεία, τερματισμό στο άγαλμα Φανιναύτη. Ενώνουν τις δυνάμεις τους με το καφέ Μπαρντελούς ο πολιτιστικός σύλλογος Άρτιον με πλήθος εθελοντών εραστεχνών, επαγγελματιών, μουσικών και τραγουδιστών και διοργανώνουν μια μουσική βραδιά αγάπης την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Ταλού στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΜΑΣ παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η Φάρμα των Ανθρώπων» την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον Άβλιο Χώρο του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Δευτέρα εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλος Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο του Σεδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός, τη Δευτέρα το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955» στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γεώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Κακιαράχη, ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα από την πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου. Ο φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Χίου εορτάζει την προστάτηδά της Αγία Μαρκέλα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Ιερά Μητρόπολη Χίου με θεία λειτουργία και αρτοκλασία. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντώνται μετά από 50 χρόνια την 5η 23 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής. Οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 46%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε, πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν θα είμαστε και για πολύ βέβαια, γιατί έχουμε και άλλες διαφημιστικές υποχρεώσεις. Είναι και λίγο μεγάλα τα ειδησιογραφικά διαλύματα που παρεμβάλλονται. Ας κάνουμε όμως μια αρχή. Θα ξεκινήσουμε με τα όσα κατήγγειλε σήμερα μέσω ανακοίνωσης του συνδυασμού του ο τέος δήμαρχος Χίου, ο κύριος Σταμάτης Κάρματζης, σχετικά με τα κονδύλια που ξοδεύει ο Δήμος για πολιτιστικές εκδηλώσεις. 104.000 λέει θα δώσει για δύο παραστάσεις και μία συναυλία, ένα ποσό που το θεωρεί υπερβολικό και βάζοντας μάλιστα και την παράμετρο του ότι δεν προτιμούνται εχιώτες καλλιτέχνες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε σήμερα ο κύριος Κάρματζης επ' αυτού.
1: Να κουράζουμε τον κόσμο και στο τέλος θα αρχίσουμε να νιώθουμε και λίγο γραφικοί. Όμως το χρέος μας είναι να είμαστε σε επιφυλακή απέναντι στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του κόσμου, αλλά πολύ περισσότερο στην διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος και του χρήματος των πολιτών. Είναι η τρίτη χρονιά που η κατασπατάληση πόρων από τον κύριο Μαλαφή και την δημοτική του αρχή είναι απίστευτη. Και μιλάμε για τα πολιτιστικά καλοκαίρια, τα οποία το τρίτο είναι φέτος, ξεπερνούν τις 300-350.000 ετησίως, μάλλον το καλοκαίρι όχι ετησίως. Φέτος για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι έχουμε εισαγόμενες, πανάκριβες, θεατρικές και καλλιτεχνικές παραστάσεις και μάλιστα τρεις εξ αυτών οι οποίες ανακοινώθηκαν πρόσφατα είναι στο ποσό των 104.000, δηλαδή 104.000 ευρώ τρεις παραστάσεις. Πανάκριβες λοιπόν θεατρικές παραστάσεις. Δεν λέμε ότι δεν είναι χρειαζόμενες και απαραίτητες, όμως θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να διατεθούν στο άξιο καλλιτεχνικό προσωπικό το οποίο έχει η Χίος, ή τελικά αν χρειαζόταν να έρθει και μια θεατρική παράσταση αντί 45.000 προάδο, 45.000 και 50.000, θα μπορούσε να γίνει μια αντίστοιχη παράσταση η οποία μην ξεπερνούσε τις 10.000 ή τις 8.000, γιατί έχουμε κάνει συζητήσεις και ξέρουμε ποιες είναι οι τιμές. Βλέπουμε λοιπόν μια κατασπατάληση χρημάτων απίστευτου μεγέθους. Βλέπουμε την απαξίωση των ντόπιων καλλιτεχνών, κάτι το οποίο εμείς ως Δημοτική Αρχή 19-23 το φυλάξαμε ως χώριο οφθαλμού και κρατήσαμε καταρχήν με πολύ λιγότερα χρήματα. Κάναμε πολιτιστικό καλοκαίρι με 35-40.000 αντί 300-350.000 που είναι τώρα. Με αποτέλεσμα αυτά τα χρήματα να μένουν στους χιώτες καλλιτέχνες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, ειδικότερα τον χειμώνα. Άρα λοιπόν πώς θα στηρίξουμε και θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας να μείνουν στον τόπο τους. Και ξέρετε, όλα αυτά τα χρήματα που σπαταλώνται με τις εισαγόμενες εκδηλώσεις δεν μένει ούτε ένα ευρώ στον τόπο μας. Ανταυτού λοιπόν θα έπρεπε, γι' αυτό το επισημαίνουμε, γι' αυτό το καυτηριάζουμε, εμείς ως παράταξη απέχουμε από όλη αυτή την κατάσταση και το καταγγέλουμε στο χιωτικό λαό, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να πάνε στους πυρόπληκτους, στους κτηνοτρόφους μας, στους μελισσοκόμους, στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στις συγκοινωνίες που τελικά μία εκδήλωση από αυτά των 50-60.000 που είναι τρίτη χρονιά έτσι που διατίθενται αυτά τα υπέροχα ποσά, θα μπορούσαν να σώσουν το υπεραστικό κτέλ. Και αυτή την ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθεί ο κόσμος από τα χωριά μας προς την πόλη και έρχεται βέβαια και η σειρά του αστικού χτέλ με ένα δήμαρχο, τον κύριο Μαλαφή, να δηλώνει ότι εγώ δεν διαθέτω ούτε ένα ευρώ γιατί δεν έχω χρήματα. Ποιος δεν έχει χρήματα? Και παχυλά ταμεία αφήσαμε και χρήματα τρελά εισραίων στα δημοτικά ταμεία, για παράδειγμα, είναι 1 εκατομμύριο το χρόνο μόνο από τις κλήσεις της τροχέας. Αυτά τα χρήματα είναι απίστευτα και είναι χρήματα τα οποία θα έπρεπε να επιστραφούν για εξυπηρέτηση του δημότη και του πολίτη, κάτι το οποίο δεν γίνεται, γιατί εδώ μιλάμε για το βασίλειο της Δανημαρχίας, μιλάμε για μια αυλή η οποία λειτουργεί με ανεξέλεκτους τρόπους, ανεξέλεκτους κυριολεκτικά τρόπους, τα χρήματα δαπανώνται με απίστευτο τρόπο, καταιγιστικά θα έλεγα. Και βέβαια δεν είναι μόνο οι τροχονομικές κλίσεις που εισραίουν στα ταμεία του Δήμου, και από εκεί και πέρα βέβαια σπαταλώνται με ταξίδια, με φιέστες, με ντύρλι ντύρλι και όλα αυτά. Είναι υπέροχη φορολογία η οποία έχει μπει από τον κύριο Μαλαφή για τη δημοτική του αρχή, όπως είναι το νερό που από 45-50 ευρώ πλήρωνε.

0: τη βραδιά των εκλογών, έτσι το είπα, πιστεύοντας ότι μπορεί και να μην είναι, αν και ήξερα. Είπα ότι εύχομαι ο Θεός Λαός να μην μετανιώσει για την επιλογή του. Βέβαια, πολύ γρήγορα φάνηκε το αποτέλεσμα και αυτό το οποίο μπορούμε να παρακαλάμε είναι να περάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα ο καιρός για να δούμε τελικά στην πορεία τι μέλη γενέστε. Πώς το αναποδηγυρισμένο βαπόρι και βουλιαγμένο θα το ξαναφέρουμε στην επιφάνεια για να μπορέσει να ταξιδέψει σε ασφαλές και υπήρνεμο λιμάνι.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Αυτή ήταν η άποψη του κυρίου Κάρματζη. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε την απάντηση του Δημάρχου Χίου, του Γιάννη Μαλαφή.

για τον πολιτισμό δεν μπορούν να δοθούν πουθενά άλλου. Κατά δεύτερον, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε πολιτιστικές δράσεις και ποιοτικές, έτσι ώστε να εκπαιδεύεται ο κόσμος σε σπουδαία πολιτιστικά δρόμενα. Το τελευταίο είναι ότι από ό,τι είδαμε στην τετραετία του κ. Κάρπατζη δεν είδαμε και τίποτα σπουδαίο πολιτισμικά. Υπάρχει ένα χάος αυτής της τετραετίας με τα πολιτιστικά δρόμενα που γίνονται στον Δήμο της Κύου από το 24. Όπως βλέπετε, γίνονται συνεχώς ποιοτικές δράσεις που αφορούν από την εκπαιδευτική κοινότητα μέχρι και τις μεγάλες ηλικίες. Γίνονται διάφορα φεστιβάλ που όλα έχουν μέσα το στοιχείο της εξωστρέφειας και της εκπαίδευσης του πληθυσμού στο να μπορεί να τα βλέπει τα πάντα με καλύτερο μάτι μέσα από το πρίσμα του πολιτισμού.

Νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρα πράγματα για τη Χίο αυτά που γίνονται. Το να φέρνουμε εδώ παραστάσεις τύπου εθνικού με εισιτήριο 20 ευρώ, ενώ θα έπρεπε ο Θεός να ταξιδεύσει, να κάνει τα έξοδα της μεταφοράς του και να πληρώσει και 60 με 80 ευρώ για να δει παραστάσεις που εδώ θα δει με 20 ευρώ δίπλα στο σπίτι του, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι έχει ενοχλήσει κάποιους, ενώ θα έπρεπε να λένε μπράβο που γίνεται τέτοια παραγωγή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, ξέρει πολύ καλά και το αποκρύβει βεβαίως ότι 104.000 δεν είναι το τελικό κόστος. Το τελικό κόστος θα είναι πολύ λίγες δεκάδες χιλιάδες, διότι πρώτον υπάρχουν οι χορηγίες που είναι γύρω στις 25.000 ευρώ αυτή τη στιγμή και που πιστεύω ότι θα μεγαλώσουν κι άλλο. Και το δεύτερο ότι όλα αυτά έχουν εισιτήριο, που σημαίνει ότι όλα αυτά θα αφαιρεθούν από το τελικό κόστος. Επίσης το αποκρύβει και το πιο γελίο της υπόθεσης είναι ότι τη μία από τις τρεις παραστάσεις την ψήφισε παραταξή του και στις άλλες ψήφισε λευκό. Τώρα τα κριτήρια γιατί να ψηφίσει τη μία παράσταση και να μην ψηφίσει τις άλλες δύο, θα πρέπει να ρωτήσουμε το μαντίο των αδερφών να μας απαντήσει. Μάλλον ενδεχομένως να μην γνώριζε ότι και στις Τροάδες υπεύθυνος και αυτός που κάνει τη μουσική είναι Χιώτης, είναι ο Λευτέρης ο Βενιάδης και βεβαίως μόνο και μόνο που είχε μέσα τη συμπερίληψη αυτή η εκδήλωση θα έπρεπε να την ψηφίσει. Αλλά τέτοιες ευαισθησίες δεν περιμένω να βρω στον πρώην δήμαρχο. Εξάλλου τη συμπερίληψη την είχε μόνο γενικώς για το φαίνεστε. Νομίζω ότι έχουμε δώσει το πολιτιστικό μας αποτύπωμα από την αρχή της θητείας μας και αυτό θα καλλιεργούμε στο Χιώτη Δημοτικό.

Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο Χίου. Τώρα, επειδή μου προξένησε εντύπωση, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, για παράδειγμα, του Μπόστ. Δεν ξέρω τι εισιτήριο, φαντάζομαι στοιχείο θα έχει ό,τι έχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι 18 ευρώ. Επίσης, από την ώρα που μπαίνει εισιτήριο, πού ακριβώς συμβάλλει ο Δήμος, δεν κατάλαβα. Θα μας τα εξηγήσει μετά που θα έρθει η Ευαγγελίτσα Ιαμέντα. Για να ψάξω λίγο και τις Τροάδες.

Τροάδες λοιπόν στο Εθνικό Θέατρο, το Εθνικού Θέατρου δηλαδή, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, τα εισιτήρια ξεκινάνε από 5 ευρώ. Ο Δήμαρχος είπε 60. Για να δω, μπορεί να έχει και πιο ακριβά. Όντως, έχει και πιο ακριβά. Στη διακεκριμένη ζώνη της Επιδαύρου φτάνουν τα 55. Άρα το να βάζουν εισιτήριο 20 ευρώ εδώ στοιχείο είναι ένα φυσιολογικό εισιτήριο. Επαναλαμβάνω, πού έγκυται, δηλαδή το εισιτήριο πόσο θα ήταν όταν στη διακεκριμένη ζώνη της Επιδαύρου είναι 55 ευρώ, με πόσο εισιτήριο έπρεπε να έρθει εδώ η παράσταση. Δεν μας τα διευκρίνησε πάρα πολύ καλά. Δεν απάντησε επίσης γιατί δεν προτιμούνται αιχιώτες καλλιτέχνες, γιατί είπε ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε και σε άλλες πολιτιστικές, εν πάση περιπτώσει, θεάσεις και ακροάσεις. Αυτό εντάξει, ο καθένας το κρίνει όπως νομίζει. Το μόνο που κρατήσαμε είναι ότι τελικά δεν θα κοστίσουν 104.000, δεν θα κοστίσει 104.000 η συμβολή του Δήμου σε αυτές τις τρεις εκδηλώσεις, τις πολιτιστικές θα κοστίσουν λιγότερο, αλλά πάλι δεν μας είπε πόσο. 25.000 λέει και παραπάνω θα είναι χορηγίες, θα υπάρχει το εισιτήριο και για να φτάσουμε τα 104 θα δούμε πόσο θα βάλουμε, δεν το πολύ καταλάβαμε. Ούτε το πρωί που μίλησε στον Μανώλη Βερβεράκη και στο Καλημέρα Χάους τον καταλάβαμε. Αλλά μπορεί να φταίμε εμείς. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αρχίζει!
5: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
8: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
7: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
8: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
7: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Προδοκανάκη 13.
8: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 9 λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι και αλλάζουμε θέμα. Αφήνουμε τα χρήματα του πολιτισμού για τα οποία δεν καταλάβαμε τελικά. Δεν θα δοθούν 104.000, δεν ξέρουμε πόσα θα δοθούν. Δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς, αλλά δεν καταλάβαμε και πώς. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχει να κάνει με την ημερίδα για την ναυτιλία που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ, όχι αύριο, αλλά το επόμενο Σάββατο, 25 Ιουλίου. Παραμονή της Αγίας Παρασκευής. Καλημέρα, διαλέξανε. Στο νότιο λιμένο βραχίωνα, ο κύριος Μιχάλης Παραλαμάς, που είναι γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Χιού του ΠΑΣΟΚ, μας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: 5 Εβδόμου, Σαββάτο, το άλλο Σάββατο, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής σε τοπικό επίπεδο θα διοργανώσει μια μεγάλη ημερίδα με θέμα την ναυτιλία. Ένα ζήτημα το οποίο τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και πάει από το κακό στο χειρότερο. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ένα θεσμικό κόμμα με πρόγραμμα και θέσεις, επιδιώκουμε σε όλους τους τομείς να έχουμε προτάσεις οι οποίες θα είναι υλοποιήσιμες στο χρονικό διάστημα που μπορούμε να κυβερνήσουμε και να αλλάξουμε όσο το δυνατόν προς τα καλύτερη κατεύθυνση όλα όσα μπορούμε. Ως εκ τούτου, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ναυτιλία και ειδικά για τη Χίος. Η Χίος, ένα νησί το οποίο είναι φημισμένο για την αυτοσύνη του, έχει πάρα πολλούς ναυτικούς, έχει οικογένειες οι οποίες ζουν από τη θάλασσα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να παρουσιαστούν εδώ οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο τομέα και έτσι διοργανώνουμε την εκδήλωση αυτή. Στην εκδήλωση αυτή θα παραστεί και θα μιλήσει ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου και ο ευρωβουλευτής μας Γιάννης Μανιάτης, συν κάποιοι άλλοι ομιλητές, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε από Αθήνα. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει 7 η ώρα το άλλο Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί στο νότιο λιμενοβραχίωνα, στην περιοχή απέναντι από το Χανδρί που έχει ένα άνοιγμα στην περιοχή αυτή. Και πείτε μου εσείς ό,τι θέλετε να ρωτήσετε πάνω στην εκδήλωση αυτή. Προφανώς και καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι μόνο. Θα θέλαμε όλοι οι χιώτες που έχουν το χρόνο να έρθουν και να ακούσουν τις συγκεκριμένες μας προτάσεις πάνω στο ζήτημα της ναυτιλίας, γιατί νομίζουμε και πιστεύουμε ότι η ναυτιλία είναι ο βασικότερος οικονομικός πυλώνας της περιοχής μας, αλλά και της χώρας μας γενικότερα. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή σε όλα τα ζητήματα. Δηλαδή, πέρα από τους βασικούς που σας είπα πως θα έρθουν από το κόμμα, θα υπάρχουν και στελέχη και συνταξιούχοι και ακόμα και άνθρωποι από τον οικονομικό τομέα, τον ευρύτερο τραπεζικό τομέα, και θα αναπτυχθούν όλες οι απόψεις μας, είτε για την ναυτιλία σε τοπικό επίπεδο, την ακτοπλοϊκά, την ποδοπόρα, ακόμα και για την ισιοτικότητα θα υπάρχουν αναφορές οι οποίες συσχετίζονται, ας πούμε, με το μεταφορικό ισοδύναμο, με τέτοιες ρυθμίσεις και φορολογικά όσον αφορά και τους τζίρους που φέρνει η ναυτοσύνη στην Ελλάδα και στην ιδιαίτερη πατρίδα μας. Θα υπάρχουν στοιχεία από όλα και θα είναι μια ανοιχτή εκδήλωση η οποία θα αποτυπωθούν όλες οι απόψεις μας, οι ευρύτερες, αλλά και οι θέσεις μας στο διατάφτα, σε αυτά που μπορούμε να αλλάξουμε και θέλουμε να προχωρήσουμε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άρα, η εκδήλωση δεν θα είναι επικεντρωμένη μόνο σε ένα, είναι η μερίδα, με την έννοια ότι θα είναι ανοιχτή, θα υπάρχουν και ερωτοπαντήσεις από δημοσιογράφους προς τους ομιλητές, δεν θα είναι δηλαδή η μία ομιλία μετά την άλλη, θα είναι, ας το πούμε, σε στυλ κάπως κουβεντούλας, όπου θα τοποθετηθούν οι απόψεις μας ακόμα και θα υπάρχει και μια συνολική αποδείκωση από τον πρόεδρό μας, που θα, ας πούμε, επικεντρώνεται στο συνολικό ποια είναι η ταυτότητά μας στο συγκεκριμένο ζήτημα της ναυτοσύνης και της ναυτιλίας στην Ελλάδα. Νομίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα, αλλά και τα τελευταία 10 χρόνια, δεν έχουν γίνει κάποιες ειδικές παρεμβάσεις και γενικά έχει αφαιθεί το ζήτημα. Και πιστεύουμε ότι εφόσον η Ελλάδα είναι μια χώρα ναυτικών και η Χίος είναι η βασιλεύουσα από αυτών των ναυτικών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προτυπωθούν εδώ οι προτάσεις αυτές και το κίνημά μας είναι έτοιμο να το κάνουμε.
0: Επαναλαμβάνουμε, είναι το ερχόμενο Σάββατο στο νότιο λιμενοβραχίωνα του λιμανιού της Χίου. Κλείστε από τώρα θέση. Εκεί δεν έχει εισιτήριο. Εάν θέλετε να δώσετε καμία οικονομική ενίσχυση, δεν θα σας πει κανείς κάτι, έτσι προς Θεού.

0: Μιας και λέμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την ναυτιλία και για εκδήλωση που θα γίνει στο λιμάνι της Χίου, ας ακούσουμε τι λέει ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, που θα είναι σε αυτή τη θέση και τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ο κύριος Παντελής Λεγάτος, σχετικά με την έκθεση που ανοίγει τις πύλες της.
1: Πλευρά, στο χώρο της έκθεσης Λιμάνι Open Market, η οποία υλοποιείται για δεύτερη χρονιά, από 17 Ιουλίου έως και 3 Σεπτεμβρίου. Κάθε Παρασκευή θα υπάρχει ένα event, το οποίο θα είναι ή DJ ή live music, και θα υπάρχει και δύο φορές face painting. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλύτερη η φετινή έκθεση από την προηγούμενη. Είδαμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, θα υπάρχει περισσότερος φωτισμός και νομίζουμε ότι θα είναι και πάρα πολύ καλύτερη, γιατί έχουμε εντάξει και τους βιβλιοπόλες μέσα, το οποίο το πρόβλημα των βιβλιοπολών πέρσι μας είχε δημιουργηθεί, όπως γνωρίζετε όλοι, το οποίο είχαν μπει την τελευταία στιγμή. Φέτος έχουν ενταχθεί ομοιόμορφα στην έκθεση. Η πάγκη των βιβλιοπολών είναι ακριβώς στο ίδιο μοτίβο το οποίο θα θέλαμε να είναι και με τα υπόλοιπα περίπτερα. Οπότε αυτό μας δείχνει μια πιο όμορφη εικόνα. Πείτε μου.
2: Πόσοι επιχειρηματίες θα πάρουν μέρος?
1: Είναι 12 επιχειρήσεις και 4 τα βιβλιοπολία τα οποία θα συμμετάσχουν. Συνήθως στις προηγούμενες εκθέσεις, στην προηγούμενη εκθέση που κάναμε, ήταν 3 τα βιβλιοπολία και ήταν και 9 επιχειρήσεις.

0: Λοιπόν, ακούσαμε για το λιμάνι Open Market που έχει το ελληνικότατο αυτό όνομα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λεγάτο τι είπε χθες και για τους στόχους του όσον αφορά την παραμονή του στη θέση, όπως είπαμε, του Προέδρου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου για 2,5 χρόνια ακόμη, μέχρι ολοκλήρωση δηλαδή της θητείας της παρούσης Δημοτικής Αρχής.
1: Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον Γιάννη Μαλαφή, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε τα προηγούμενα 2,5 χρόνια, αλλά και για την εμπιστοσύνη που μου ανανεώνει για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα στο Λιμενικό Ταμείο ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν το γνώριζα καθόλου και από τις επιχειρήσεις μου δεν είχα καμία σχέση με το Λιμενικό Ταμείο και με τις δραστηριότητες του. Θεωρούμε ότι τα 2,5 χρόνια που έχουν περάσει έχουμε φτιάξει αρκετά πράγματα. Ένα από αυτά είναι το λιμάνι Open Market. Είναι μια έκθεση που έχει δημιουργηθεί από πέρσι και λειτουργεί και θεωρούμε ότι θα γίνει θεσμός, θα υπάρχει δηλαδή και τα επόμενα χρόνια. Το μεγαλύτερο έργο που θέλουμε να κάνουμε είναι το να φτάσουμε στο το master plan του κεντρικού λιμένα, στο να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Ήδη είμαστε στο σημείο το οποίο περιμένουμε από την ΕΣΑΛ να μας δώσει τις απόψεις της, που αυτό είναι και το συμβούλιο το οποίο θα μας πει ότι είναι ο άρτιο και θα μπορούμε να το προχωρήσουμε, και από εκεί και μετά θέλει περίπου 18 μήνες για το προεδρικό διάταγμα. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτή τη θητεία αυτά θα προλάβουν να γίνουν, όπως επίσης να βρεθεί και χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Επίσης, μικρά άλλα έργα τα οποία έχουμε βάλει στόχο για τα επόμενα 2,5 χρόνια σίγουρα είναι η Λαγκάδα, το πλημμυρικό φαινόμενο, το οποίο είναι ένα έργο 270.000 ευρώ που φιλοδοξούμε φέτος να ξεκινήσει, όπως επίσης και η ανάπλαση του αλιευτικού καταφυγίου του Παντουκιούς, ένα έργο 400.000 ευρώ που φιλοδοξούμε ότι από το χρόνο αυτό θα αρχίσει να υλοποιείται. Στα πλάνα μας επίσης είναι η αναβάθμιση όλων των αλιευτικών καταφυγίων, να υπάρχουν χώροι και για τους αλιείς, να υπάρχει επαρκής φωτισμός, ρεύμα και νερό το οποίο είναι αυτονόητο και θα είναι δωρεάν για τους ερασιτέχνες αλιείς μας, και θεωρούμε ότι όπου μπορούμε να αλλάξουμε τη φιλοσοφία, όπως και σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε τώρα, στο να κάνουμε κάτι διαφορετικό από τον αστικό εξοπλισμό μέχρι και το δάπεδο το οποίο υπάρχει στα αλιευτικά και στα τουριστικά καταφύγια, θα το κάνουμε.
2: Περίμενα ανάμεσα στο σχεδιασμό σας, με δεδομένο ότι πάρα πολλά φορά δεν μας έχει καλυμφωνήσει και αισθητικά και οπτικά, να κάνατε μια αναφορά στο κομμάτι που έχει τη ζημιά στο χωροδικείο απέξω. Εκεί που απλά αλλάζουμε σύρματα κάθε φορά, αλλάζουμε περιφράξεις κάθε φορά, αλλά δεν βλέπουμε τουλάχιστον να γίνεται έργο.
1: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. 2,5 χρόνια είμαι πρόεδρος στο Λιμενικό Ταμείο. Δυστυχώς δεν είχα βρει καμία μελέτη, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, ούτε λέω ότι δεν έχω τις ευθύνες μου. Εννοείται ότι εγώ έχω την ευθύνη, δεν την έχουν ούτε οι προηγούμενοι ούτε οι προπροηγούμενοι. Εγώ και εγώ φυσικά την αναλαμβάνω. 2,5 χρόνια τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο. Απλά θα φανεί κάπως αστείο να πω ότι προχθές περάσαμε και τους όρους διακήρυξης του έργου και σε λίγες ημέρες θα βγει και στον αέρα. Αν δεν έχει βγει σήμερα ή σε αυτή τη βδομάδα, θα βγει την επόμενη σίγουρα. Απλά επειδή θα φανεί πραγματικά, το ξαναλέω, αστείο, δεν αναφέρθηκα καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Γνωρίζοντας αυτό.
0: Τουλάχιστον παραδέχθηκε ότι έχει ευθύνη για το γεγονός ότι 2,5 χρόνια δεν μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το συγκεκριμένο σημείο του λιμανιού της Χίου, ενώ θα δώσουμε ας πούμε 400.000 για το αλιευτικό καταφύγιο του Παντουκιούς, 270.000 για τη Λαγκάδα και δεν ξέρω πόσα για το master plan του λιμανιού. Για να δούμε. Έχουμε ήδη περάσει τη μία το μεσημέρι, είναι 2 λεπτά μετά, οπότε πάμε να δώσουμε το μικρόφωνο στη Ζένα Χατζηδημητρίου για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το Ιράν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο, αφού κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι έπληξε αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο ιρανικό έδαφος, επιθέσεις που σύμφωνα με ιρανικές αναφορές προκάλεσαν τον θάνατο 7 ανθρώπων. Θεωρώντας την εξέλιξη απολύτως φυσιολογικό, έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί κατά του Νότι Μηταράκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε τα εξής. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλείψιμη ενέργεια από μέρους μου. Εξ αρχής τήρησα απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου. Για προκλητική σπατάλη με έξοδα 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου, σημειώνοντας σε σχετική ανακοίνωσή της. Για τρίτη συνεχή χρονιά η διοίκηση Μαλαφή προκαλεί το κοινό αίσθημα με μια απαράδεκτη μεθοδευμένη κατασπατάληση πόρων. Η πρόκληση πλέον ξεπερνά κάθε όριο. Μόνο για τρεις εισαγόμενες εκδηλώσεις, τις Τροάδες, το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα και τη συναυλία για τον Ξυλούρη ξοδεύονται 104.000 ευρώ. Αντί να αξιοποιεί τους άξιους σιώτες καλλιτέχνες που μπορούν και κάνουν θαύματα με λιγότερο από το 1 τρίτο των χρημάτων, τα οποία θα έμεναν και στον τόπο μας, η διοίκηση επιλέγει πανάκριβα εισαγόμενα θεάματα. Αυτή τη φορά η πυροσβεστική υπηρεσία δεν χαρίστηκε ούτε στη ΔΕΗ, βρίσκοντας σοβαρές ελλείψεις στην πυρασφάλειά της και επιβάλλοντας βαρύ χρηματικό πρόστιμο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια έκτακτου ελέγχου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κοντάρι, βεβαιώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούν στην νομοθεσία πυρασφάλειας, καθώς και ελλείψεις στα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Συγκεκριμένα, στις 7 Μαΐου 2020, κατά τον αρχικό έλεγχο καταγράφηκαν ελλείψεις στα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Κατά τον επανέλεγχο στις 29 Ιουνίου διαπιστώθηκε μη πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνέπεια των παραπάνω παραλήψεων ήταν η επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους 18.843,75 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει ημερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων, εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Το νησί μας θα επισκεφθεί για δύο μέρες, 3η 21 και 4η 22 Ιουλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να παραστεί στον Παγχιακό Εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας. Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Αυτιάς γεννήθηκε στη Σάμο. Έχει εργαστεί σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί με αρκετές εφημερίδες και περιοδικά. Το 2000 τιμήθηκε ως δημοσιογράφος της χρονιάς από το Ίδρυμα Μπότσι και εν συνεχεία από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων 5 χρόνια μετά την πρώτη του βράβευση. Έσβησε στις 4.30 χθες το απόγευμα η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στις 2.30 το μεσημέρι στη θέση σκουριές των μεστών κοντά σε περιοχή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στο σημείο έσπευσε αμέσως μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς και το πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης μεστών. Η ίδια ομάδα καθαρίζει συχνά στο σημείο αυτό καθώς και τις περιοχές περιφερειακά των μεστών όπου βρίσκονται ελίες του ταξιάρχη, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί πολύ το έργο των πυροσβεστών. Ένας 60χρονος μηχανικός του κρουαζιερόπλοιου Αζαμάρα υπέστη ανακοπή χθες την ώρα που το πλοίο βρίσκονταν στο λιμάνι της Χίου. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τάχιστα μετέφερε το ναυτικό στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί στα επίκοντα, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας δηλαδή 4, για τις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δύσκολη χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά τουριστικά η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου Μίτση Παϊδούση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Τα πανάκριβα αεροπορικά εισιτήρια λόγω των έργων επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου Χίου που έχουν ήδη οδηγήσει σε πτώση της κίνησης τον Ιούνιο, η έλλειψη καμπινών στα πλοία που και εκεί τα εισιτήρια θεωρούνται ακριβά, το καθυστερημένο Χίος Πας και η γενικότερη πτώση του τουρισμού στη χώρα μας φέτος είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τουριστικής περιοχής που διανύουμε, όντις ήδη στα μέσα του καλοκαιριού. Υπάρχουν πάντως ελπίδες ανάκαμψης για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με την εξαργύρωση του Χίος Πας από τους πολίτες που το έχουν ήδη πάρει και δεν πρόλαβαν τον Ιούνιο να το χρησιμοποιήσουν. Να ξέρουν πάντως ότι η εξαργύρωσή του δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και στο κεντρικότερο σημείο της Χίου, δίπλα σε κότερα και επισκέπτες, παραμένει η περίφραξη της ζημιάς στο κρυπίδωμα, με την αλήθεια να απευθύνει το ερώτημα: αλλάξαμε περίφραξη, το έργο θα γίνει φέτος? Αναλαμβάνω την ευθύνη για την καθυστέρηση των 2,5 χρόνων στο έργο της αποκατάστασης της ζημιάς μπροστά από το πρωτοδικείο, ανέφερε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Παντελής Λεγάτος στο περιθώριο των στόχων του με αφορμή την ανανέωση της θητείας του για ακόμη 2,5 χρόνια. Το αισιόδοξο, όπως είπε, είναι ότι μόλις προχθές εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου, με τον ίδιο να ελπίζει ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς στις 10.30 το πρωί. Θα καλυφθούν τα 2 κοντέινερ που τοποθετήθηκαν στο δημοτικό κήπο για να μην ενοχλούν αισθητικά, απάντησε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής με αφορμή το δημοσίευμα της αλήθειας, με τον ίδιο να δηλώνει ότι αυτά που προέβλεπε η μελέτη ήταν πολύ μεγαλύτερα. Όπως είπε, το ένα από αυτά θα λειτουργήσει ως αποθήκη για τα εργαλεία που χρειάζονται για τη συντήρηση του δημοτικού κήπου, ενώ το άλλο στεγάζει τις δημόσιες τουαλέτες που κατά τον Δήμαρχο Χίου πρέπει να υπάρχουν στο χώρο. Ξεκινά σήμερα Παρασκευή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ανοιχτή αγορά στο λιμάνι που θα λειτουργεί μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Στο χώρο ήδη έχουν τοποθετηθεί περίπτερα αλλά και οι πάγκοι που θα φιλοξενήσουν την έκθεση βιβλίου, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου Παντελή Λεγάτου να αναφέρει ότι φέτος θα συμμετέχουν 12 επιχειρήσεις και 4 βιβλιοπωλεία. Παράλληλα η διοργάνωση θα πλαισιώνεται με μουσική εκδήλωση κάθε Παρασκευή. Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν κατά την περίοδο από 1η Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου στις παρακάτω δομές: ΚΔΑΠ Συνεργείο Καρδάμιλα, ΚΔΑΠ Μαγικό Χωριό Χαλκιός, ΚΔΑΠ Αποχρώσεις Χίος. Το κόστος συμμετοχής είναι 90 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια του προγράμματος που θα είναι 40 ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες στο 22713 50 088. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Παρασκευή και για τις επόμενες 15 ημέρες, από τις 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης από τη βόρεια είσοδο του οικισμού Καλλιμασιάς έως τη θέση Καλογέρικο, βρίσκεται στο ενδιάμεσο της απόστασης Καλλιμασιά, Κόμβος προς Αγία Φωτεινή. Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, δεν προβλέπεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, αλλά εκπεριτροπής κίνησης οχημάτων στα δύο ρεύματα. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει προσκυνηματική εκδρομή την 3η 28 Ιουλίου στην Αγία Μαρκέλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Θα ακολουθήσει γεύμα στο Πιτιός. Για κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 24 Ιουλίου στα τηλέφωνα 22710-814-74, 22710-44-395. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στις Ινούσες. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, Τελωνείο, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων, καφετέρια Μπούρτζη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου έχει εντάξει στην πνευματική της διακονία και το πρόγραμμα θεολογικών αναλόγιων με χώρο διεξαγωγής στη βιβλιοθήκη Άγιος Αγαπητός. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Παρασκευή στις 7 και 4, ο Νικόλαος Κόσταλος, θεολόγος καθηγητής, θα παρουσιάσει το θέμα «Η σύνθεση του θεοπνεύστου κανόνος της Αγίας Γραφής». Αύριο Σάββατο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι των Ψαρών. Αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Αναβάτου θα εορταστεί η Ιερά Σύναξη των Εναναβάτου Αγίων της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής, του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Σιδεράτου και του Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Ιωάννου Καλαμάρη. Σήμερα το απόγευμα στις 7 θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο στις 7 το πρωί ο Όρθρος Μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών κύριος Μάρκος θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας Βολισσού και θα τελέσει το μνημόσυνο του μακαριστού προκατόχου και γέροντος του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Διονυσίου. Ενώνοντας δυνάμεις με το καφέ Μπαρνταλούς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιων με πλήθος εθελοντών ερασιτεχνών και επαγγελματιών μουσικών και τραγουδιστών διοργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με τραγούδια της καρδιάς την Κυριακή 19 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον Ταλούς στο Κοντάρι. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γεμίσει ο κουμπαράς που θα υπάρχει εκεί για την ασθενή μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου και τη στήριξη της οικογένειάς της. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» για το έτος 2026, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΟΜΑΣ» παρουσιάζει την πρωτότυπη παράσταση για παιδιά και ενήλικες με τίτλο «Η φάρμα των ανθρώπων». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον αύλιο χώρο του Οθωμανικού Λουτρού στο κάστρο της Χίου στις 7.30 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου εορτάζει πανηγυρικά το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία της ενορίας του Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου που βρίσκεται στο αδιέξοδο της οδού Μαξίμου στο Καπί. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα ο πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία, τη Δευτέρα το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη, ώρα εκείνης στις 6 και 4 το απόγευμα, από την πλατεία Μπού του Αγίου Γεωργίου Σικούση. Για τους σιώτες του καλοκαιριού, τους συμπατριώτες μας εκτός Χίου, τη χειμερινή περίοδο και τους ομογενείς μας θα πραγματοποιηθεί από τις εκδόσεις ΑΠ, δεύτερη παρουσίαση του τρίτου τόμου του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας της Χίου 1945-1955 στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ με ομιλητές τον βουλευτή Σταύρο Μιχαηλίδη και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ευτυχία Βλησίδου. Για όποιον επιθυμεί στον ίδιο χώρο θα διατίθενται και οι άλλοι δύο τόμοι του βιβλίου. Η ομάδα Wit Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Η φιλόπτωχος αδελφό της κυρίων Χίου εορτάζει την προστάτηδά της Αγία Μαρκέλα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Ιερά Μητρόπολη Χίου με θεία λειτουργία και αρτοκλασία. Θα ακολουθήσει κέρασμα. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται μετά από 50 χρόνια την 5η 23 Ιουλίου 8:30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής για να θυμηθούν παλιές στιγμές και να ζήσουν καινούργιες. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 6974-048-211 Μαρία Μονιώδη, 6932-365-148 Δέσποινα Υψηλάντιξίδα, 6981-335-148 182 Κατερίνα Γεωργούλη Καλογεράκη. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο γιατρός συγγραφέας Γιάννης Γλύκας, η φιλόλογος Σοφία Σκούφαλου και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινα Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Des Art Gallery στο Φρούριο, ενώ στη Βενετία από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου στο Παλάτζο Αλμπρίζι. Τα εγγένεια στη Χίο θα γίνουν 25 Ιουλίου, 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη το πρωί 9 με 1:30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Υπάρχει άραγε κρίση στον θεσμό του γάμου? Στο ερώτημα αυτό έρχεται να απαντήσει η εκπομπή «Κατενθυθείτο» αυτής της εβδομάδας με προσκεκλημένο του Γιάννη Χονδρέλη, τον ψυχολόγο Παντελή Πρόιο. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Θημιανών μετά από πρόσκληση του Δήμου Χίου ανεβάζει στις Αμάδες την παράσταση «Λήθη», μια ξεκαρδιστική κωμωδία του Νίλ Σάιμον, αύριο Σάββατο στις 8:30 το βράδυ. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός, διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας, που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου Γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος, σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποιή Χίου, διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου, 8:30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Αυτό το καλοκαίρι για 5η συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στη χώρα μας. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών ΆΣΟ 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων, όλα εμπνευσμένα από ένα κεντρικό θέμα δημιουργίας όρια. Κεντρικός άξονας του ΆΣΟ 2026 είναι η Βάρδια από την 3η 28 Ιουλίου στις 5:30 το απόγευμα έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου 5:30 το απόγευμα 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μία αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ινωσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάν Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο για να μην ξεχνάτε τις εγγονείς του Ειρήνης Λίρα Γκίκα. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροντάδου, θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Ροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η ομάδα Πόλο Μίνι Παίδων του Ναυτικού Μελουχίου αγωνίζεται από σήμερα έως την Κυριακή στη Λάρισα για την τελική φάση της Golden Link του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Η ομάδα Πόλο Μίνι Κορασίδων της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστεί το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας για την τελική φάση της Silver Link του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Από σήμερα έως την Κυριακή, νεαροί αθλητές και αθλήτριες της ΠΕΚΕΒ, του Ναυταθλητικού Ομίλου Θημιανών και του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου θα λάβουν μέρος στην τελική φάση των πρωταθλημάτων Παμπέδων Παγκορασίδων, Παίδων Κορασίδων και Εφήβων Νεανίδων Κολύμβησης που θα διεξαχθούν στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο Μαρούσι. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του ΒΑΟΛ με τον προπονητή Στέλιο Γαλάτουλα. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Η εκκίνηση από την πλατεία, ο τερματισμός στο άγαλμα Φανή Ναύτη στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαραβασίου, Πολιτιστικός, Μορφωτικός Σύλλογος, η Δάφνη Δαφνώνα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 21 έως 46%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες σήμερα. Στην πόλη της Χίου θα διμερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρης στην οδό Λεωφόρου Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρόνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κυλιάρης στις οδούς Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Στο Βροντάδο ευμερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1936. Από σήμερα η Βολισσό συγκοινωνεί δια αυτοκινήτων μετά της πόλεως. Σαν σήμερα στοιχείο το 1946. Ηχείος πληροφορείται το θάνατο ενός διάσημου παλαιού της γνώριμου του καθηγητή Ουμπέρ Περνό. Πέθανε στις 27 Ιουνίου του 1946 και η νέα Ηχείος αναφέρει άκρος χαρακτηριστικά. Πέρασαν τόσες μέρες από το θάνατο ενός μεγάλου φίλου της Ηχείος στο Παρίσι, του καθηγητού των νεοελληνικών Περνότ, και δεν βρέθηκε κανένας από τους φιλολόγους καθηγητάς μας να γράψει δύο λέξεις. Και ο φίλτατος και σοφός μας γυμνασιάρχης Γιώργος Μαδιάς, πώς άφηκε να του διαφύγει η ευκαιρία? Και ο φιλοτεχνικός, όσο και αν βρίσκεται εν αδρανία ένα φιλολογικό μνημόσιο για τον Περνότ, έπρεπε να το διοργανώσει. Σαν σήμερα στοιχείο το 1960. Τελετή παραδόσεως του Δημαρχιακού Μεγάλου Χίου από την Αταλάντη Μιχαήλ Ιβανού, με δαπάνες της οποίας κτίστηκε. Σαν σήμερα στοιχείο το 1990. Επιχείρηση του νομάρχη Δημήτρη Βασιλάκου και του εισαγγελέα Παναγιώτη Γκλεζάκου να κλείσει η αλήθεια επειδή υπερασπίστηκε τις απεργίες των καθηγητών. Διαδηλώσεις του κόσμου και αποκλεισμός των γραφείων της αλήθειας. Την επομένη ο νομάρχης ανακαλείται στην Αθήνα. Σαν σήμερα στοιχείο το 2011. Πεθαίνει ο επί 32 χρόνια Μητροπολίτης Χίου Διονύσιος κατά κόσμων Νικόλαος Μπαϊρακτάρης σε ηλικία 84 χρόνων.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: εδώ είμαστε 41 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά και η σημερινή εκπομπή. Και φυσικά πάντα προς το τέλος σας έχω την αγαπημένη σας Ευαγγελίτσα Μέντα.
1: Τώρα σοβαρά είμαι αγαπημένη τους.
0: Δική μου πάντως, ναι, γιατί
1: μοιραζόμαστε τις τελευταίες στιγμές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.

0: κάτι, θα σε ρωτήσω σοβαρά και θέλω να μου δώσεις και εσύ μια σοβαρή απάντηση. Μη γελάς.
1: Μα το λες έτσι, άμα το ξεκινάς έτσι. Για πες.
0: Μα σε προετοιμάζω ότι θα είναι σοβαρή ερώτηση και θέλω σοβαρή απάντηση.
1: Πάντα είμαι σοβαρή, πες μου. Αντέχω, λοιπόν, έχω πάρει πολλά χάπια σήμερα.
0: Θέλω να μου πεις στο θέμα των ποσών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, για τις 104.000 που κατήγγειλε ο Κάρμετης ότι δίνονται για δύο παραστάσεις και μία συναυλία.
1: Ναι.
0: Τι κατάλαβες από τον Δήμαρχο?
1: Κατάλαβα ότι εκείνος είναι δήμαρχος
0: και εμείς δημοσιογράφοι
1: και έχει ευαισθησίες.
0: Ναι.
1: Απέναντι στο... Δεν με αφήνεις, μου είπες να απαντήσω σοβαρά. Μη με κοιτάς έτσι. Απέναντι στους δημότες που εσύ και εγώ δεν τις έχουμε. Και μπορεί και ο Σταμάτης ο Κάρμετης να μην τις έχει, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δηλαδή, εσύ τώρα, αν ήθελες να πας να δεις μια παράσταση του Εθνικού Θεάτρου, δεν θα έπρεπε να πας στην Αθήνα?
0: 5 ευρώ έχει στην Επίδαυρο το εισιτήριο.
1: Πώς θα πας στην Επίδαυρο, θα πετάξεις?
0: Σε διακεκριμένη θέση έχει 55.
1: Πώς θα πας, μάνα μου, έχεις και το κόστος. Κολυμπώντας θα κατέβει η παράσταση μέχρι να
0: πάρω το χείο πας είναι για να έρθεις, δεν είναι να πας.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος είπε ότι καταρχάς διαφώνησε με το αρχικό ποσό. Είπε ότι θα είναι λιγότερα γιατί ήδη έχουμε 20.000 αποχωριές.
0: 25.
1: Θα μπει και εισιτήριο. Κούτσα κούτσα, κάτι θα κατεβούμε. Δεν ξέρει ακόμα, ξέρει πόσα εισιτήρια θα πουληθούν.
0: Αυτό το ποσό εγκρίθηκε κάπου?
1: Τι εννοείς εγκρίθηκε?
0: Έχει περάσει από κάποια οικονομική επιτροπή?
1: Έχει περάσει από την οικονομική επιτροπή, νομίζω ότι έχουν περάσει.
0: Δημοτική επιτροπή πια.
1: Δημοτική επιτροπή έχουν περάσει αυτά, ναι.
0: Να δοθούν το πολύ 104, αλλά δεν θα είναι 104.
1: Δεν έρχεται στη Δημοτική Επιτροπή το σύνολο, έρχεται παράσταση-παράσταση.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, α πούμε ότι στη μία παράσταση που παίζει η Ρώμα, ναι, η παράσταση του Σταμάτη Κάρμετη την ψήφισε. Λόγω τη η Ρώμα, ναι. Γιατί δεν ψηφίζει, του λέει, και του Τροάδε που γράφει τη μουσική ο Βενιάδης? Δεν είναι χιώτη αυτό?
0: Ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι άλλο.
1: Όλα θες να τα καταλάβεις Παρασκευή μεσημέρι?
0: Από την ώρα που μπαίνει εισιτήριο στην κάθε παράσταση, ναι, τι δουλειά έχει ο Δήμος να δώσει λεφτά?
1: Γιατί ο Δήμος πρέπει να εξασφαλίσει το απαραίτητο κονδύλι για τη φιλοξενία, για όλα αυτά τα
0: οποία
1: όταν προβλέπονται για την παράσταση.
0: Μισό λεπτάκι, βρε παιδί μου, και άλλες παραστάσεις που έχουν έρθει. Οι άνθρωποι κάνουν το κουμάδο τους, πουλάνε τα εισιτήριά τους και μπορεί σε έναν τόπο να μπουν μέσα και σε έναν άλλο.
1: Ο Δήμος φέρνει στη Δημοτική Επιτροπή κάποια ποσά, κάποιες εκδηλώσεις που θα κάνει και κρατάει το ποσό το συγκεκριμένο. Του λέει ότι για να έρθει η Ειρήνη να κάνει μία συναυλία, εγώ υπολογίζω ότι αυτή η συναυλία χρειάζεται 20.000. Δεσμεύω το ποσό. Μπορεί να μην το χρησιμοποιήσω όλο, αλλά πρέπει να είναι δεσμευμένο. Γιατί αν δεν πάει κανένας, οι καλλιτέχνες δεν θα πληρωθούν. Η μεταφορά δεν θα γίνει, η εισιτήρια δεν θα γίνει, όλα δεν θα γίνει.
0: Δηλαδή σε όλες τις περιοχές που πάνε, οι θείες, οι συναυλίες κτλ. Κάνουν έτσι?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ είμαι στοιχείο δημοσιογράφος. Δεν έχει φτάσει χάρη μου παρά έξω.
0: Τι να πω.
1: Τι δεν κατάλαβες? Ο προβληματισμός σου ποιος είναι?
0: Ότι όταν θέλει να έρθει κάποιος, κλείνει το χώρο, βάζει εισιτήριο και μπορεί να μπει. Μέσα μπορεί να βγει έξω. Πώς να το πω, μπορεί να βγάλει κέρδος, μπορεί να βγάλει και ζημιά. Το σύνολο των περιοδιών.
1: Αυτό είναι στις μεμονωμένες. Άλλο τους καλέσει ο Δήμος και να τους πει ελάτε. Ο Δήμος τους είπε ελάτε.
0: Α, δεν θέλανε και τους είπε ο Δήμος ελάτε.
1: Ωραία, παιδί μου, εγώ έτσι το έχω καταλάβει. Ότι ο Δήμος είπε τι ποιότητα θα προσφέρουμε φέτος στους κατοίκους.
0: Και διάλεξε αυτές τις τρεις συγκεκριμένες, ναι, γιατί κατά τη γνώμη του, από ό,τι κατάλαβα, μας εξυψώνουν πολιτιστικά.
1: Ναι, μια που πολιτικά δεν μπορούμε να εξυψωθούμε, μας εξυψώσαμε τον πολιτισμό. Να πάρουμε και με κάτι πόντους παραπάνω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει.
1: Τι δεν κατάλαβες, τι άλλο πρόβλημα έχεις?
0: Τίποτα. Αλλά δεν ξέρουμε και πόσο θα κοστίσουν. Εμείς όμως συνολικά έχουμε βάλει 104.000 για να είμαστε καλυμμένοι.
1: Μπράβο, μπράβο. Είναι, σαν να, είναι στη μελέτη,
0: ναι,
1: αυτό το κομμάτι.
0: Μετά που δίνουν εκπτώσεις.
1: Μετά στις εκπτώσεις. Όπως γίνεται και στα έργα. Ναι. Βγάζεις ένα συγκεκριμένο ποσό και μετά με τις εκπτώσεις μειώνεται.
0: Πάντως τα εισιτήρια είναι κανονικά, δεν είναι με εκπτώσεις.
1: Δεν μπορεί να τα έχεις όλα με έκπτωση.
0: Και δεν υπάρχει εισιτήριο 60 ευρώ που λέει.
1: 60 ευρώ, δεν έχω ψάξει. Εσύ έκατσε εδώ και τα ψάξει.
0: Εγώ είδα, σου ξαναλέω, διακεκριμένη θέση στην Επίδαυρο και όχι στον Καστρομινά. Εκτός και αν συγκρίνουμε τον Καστρομινά με την Επίδαυρο.
1: Στην Επίδαυρο παίζει και Κουτσιμαρία πια.
0: Α, δεν το ξέρω. Πάντως η διακεκριμένη στην Επίδαυρο έχει 55 ευρώ.
1: Είμαστε παραμεθόριο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Δεν θα πας πουθενά σε καμία παράσταση?
0: Όχι, σε αυτή τη Σιρός Μανέ θα πάω, γιατί ήθελα και μάλιστα είχα γράψει κιόλας ότι κακώς δεν έρχεται στοιχείο.
1: Ναι.
0: Αλλά τελικά είναι στοιχείο. Βέβαια, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Σιγά σιγά.
0: Στο σύστημα που πουλάνε ηλεκτρονικά τα εισιτήρια, αλλά θα γίνει, λέει, και αυτό προσεχώς.
1: Τι άλλη απορία έχεις να στυλίσω?
0: Με το Δήμαρχο, τι άλλη απορία να έχω?
1: Καλά, εγώ έχω πολλές, αλλά δεν είναι για τις πω στον αέρα.
0: Νομίζω ότι κατά τα άλλα όλα καλά και...
1: Έλα βρε, καλά να είμαστε.
0: Ναι.
1: Έχουμε και έχουμε ζήσει. Περάσαμε COVID, περάσαμε πανδημίες.
0: Ωραία. Διάλειμμα, διαφημιστικό και συνεχίζουμε.
2: Plus Plus και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: λοιπόν, επιστρέψαμε για λίγο ακόμη. Ευτυχώς. Τι θα πει ευτυχώς?
1: Για λίγο ακόμη, ευτυχώς.
0: Ναι. Πιστεύω ότι από τη Δευτέρα θα έρθει η Χριστίνα, κάνω τις προσευχές μου.
1: Έχεις δει από τη Δευτέρα θερμοκρασίες?
0: Από τη Δευτέρα θα είναι μια χαρά. Από αύριο θα είναι τα δύσκολα.
1: Σοβαρά το λες? Δευτέρα είδα κάτι 40, 41, όχι 40 είδα κάποια στιγμή.
0: Ένα λεπτό.
1: Νομίζω ότι ανεβαίνουν λίγο οι θερμοκρασίες.
0: Μισό λεπτάκι, θα σε ενημερώσω. Όχι, τώρα βρέχει, τώρα δεν βρέχει.
1: Δεν βρέχει, μάνα μου, όχι.
0: Θα πάμε απλά γενικά στον καιρό. Αύριο Σάββατο 36. Μέχρι 36, ναι. Κυριακή 38, Δευτέρα 39, Τρίτη 39, Τετάρτη 35.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Ναι. Εντάξει, άργησε, πάμε πιο πίσω λίγο.
1: Εντάξει. Τουλάχιστον να προσέχουμε λίγο με τις φωτιές και αυτά, γιατί το
0: 25-36 θα... αύριο, 25-38 την Κυριακή. Πολύ υψηλές και ιστορικά υψηλές, αν επιβεβαιωθεί. Γιατί ναι, δεν είναι και 41 και δεν.
1: Ναι, γιατί αλλάζουν.
0: Ναι, 26-39 δίνει τη Δευτέρα. Εντάξει, μια χαρά.
1: Όμως εμείς τι, τι έχουμε δίπλα μας?
0: Τη θάλασσα.
1: Άγιος,
0: όποιος θέλει, πάει, βουτάει. Και τελείωσε η ιστορία. Δροσίζεται μια χαρά.
1: Μόνο δροσίζεται. Γενικώς είναι λύση για πολλά πράγματα η θάλασσα.
0: Το λοιπόν.
1: Ορίστε, κυρία Ειρήνη.
0: Τι άλλο παίζει?
1: Πολύ κίνηση κάτω. Μαρτύρησαν άρθρο.
0: Κίνηση?
1: Δεν έχει κίνηση πολύ. Από τις 12.30 και μετά, το έχω προσέξει και την προηγούμενη Παρασκευή, η έξοδη της πόλης είναι χαμός.
0: Πηγαίνουν στα χωριά, λες?
1: Φεύγουν, εγκαταλείπουν την πόλη, πάνε για μπάνιο, πάνε στα χωριά, πάνε στα.
0: Πάντως τα καράβια φέρνουν κόσμο. Τώρα.
1: Πού το πάει ο κόσμος που έρχεται? Εντάξει, πάνε στα χωριά, έχουν γεμίσει. Χωριά έχουν κόσμο, έχουν. Δεν έχουν
0: τα βόρεια καμία. Δεν έχουν γεμίσει ακόμα.
1: Εντάξει, τα βόρεια δεν ξέρω. Μετά την περσινή φωτιά νομίζω ότι κάποια πράγματα δεν έχουν επανέλθει.
0: Επίσης. Το να συνδέουμε. Το χιος πας το πήραμε επειδή καήκαμε πέρσι.
1: Ναι.
0: Αλλά συνέχεια το να λέμε να πάμε στην Καμένη Χίο δεν μας κάνει
1: ναι,
0: καλό.
1: Γιατί και εσύ να ήσουν τώρα επισκέπτης, δεν θα πήγαινε σε ένα μέρος που θα
0: πήγαινε τηλέφωνο καμένο. Και ρωτάνε, είναι καμένα.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό που. Πρέπει λίγο να το προσέξουμε.
0: Ναι, γενικώς. Επίσης, όπως μας είπε χθες η κυρία Μίτση Παϊδούση, έχουμε και τους καλοθελητές, οι οποίοι λένε, ας πούμε, είναι 300 ευρώ το χείο σπά. Θα σου δώσω 100, αν μου δώσεις 200 και να μην έρθω.
1: Γιατί?
0: Για να βγάλουν 200 ευρώ.
1: Είδες, ρε παιδί μου, είδες αυτή η πολιτική που μας έχει οδηγήσει.
0: Ευτυχώς δεν γίνεται.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Πρέπει να έρθεις εδώ να το εξαργυρώσεις.
1: Οπότε θέλουν και δεν θέλουν, θα έρθουν. Εντάξει, θα έχουμε λίγο κόσμο, αλλά ό,τι έχουμε θα έχουμε μέχρι τις 22 Αυγούστου πάλι.
0: Ναι, μα ούτως ή άλλως και το Χίος Πας ήταν Μάιο-Ιούνιο, παρότι βγήκε τέλος Μαΐου. Και μετά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εντάξει, μέχρι τέλος Οκτωβρίου πρέπει να καταναλωθεί.
1: Τι άλλο έχουμε να πούμε πριν αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας?
0: Ξέρω εγώ, εσύ, να έχεις φέρει και τίποτα, κάνα γλυκάκι, κάνα παγωτάκι, κάτι τι.
1: Όχι, δεν μπορώ να κουβαλάω παγωτάκια και αυτά γιατί έχει ζέστη πάρα πολύ. Γλυκάκια δεν τρώμε γιατί προσέχουμε τη γραμμή μας.
0: Ναι.
1: Εμένα με απογοήτευσε πάρα πολύ η εικόνα της πόλης. Δηλαδή, το λέω και το ξαναλέω. Η πόλη δεν έχει την κίνηση που είχαμε συνηθίσει να έχει τέτοια εποχή. Εννοώ το περιμετρικά του κήπου, γιατί από εκεί καταλαβαίνεις την κίνηση των καταστημάτων και τις αγορές και όλα αυτά. Έχει πάρα πολύ κίνηση στις εξόδους της πόλης.
0: Είναι δηλαδή, και τα φανάρια, μωρέ.
1: Έκανα γύρω στα 25 λεπτά. Να ξεμπλοκάρω και να έρθω.
0: Ναι, γιατί
1: αλήθεια.
0: Εντάξει, ελέγχουμε την κυκλοφορία, να μην πέσουν όλοι μαζί, για να πηγαίνουν με πιο χαμηλή ταχύτητα και τέτοια πράγματα.
1: Έχουμε και τους επισκέπτες μας που οδηγάνε και άμα σου τύχει μπροστά σου αυτοκίνητο, κάνεις τρεις φορές το σταυρό σου και λες Παναγιά μου. Γιατί τους δικούς μας, κάποιους που τους ξέρουμε, ειδικά τους κοντογείτονες, ξέρουμε και πού θα στρίψουν, γιατί δεν βγάζουν πάντα φλάκ.
0: Ναι, σωστά.
1: Οι άλλοι.
0: Σου λέει το ξέρω από πίσω.
1: Μπράβο, σου λέει γνωστός είναι αυτός. Οι άλλοι όμως είναι εντελώς στον κόσμο τους. Λοιπόν, τι πρόταση να κάνουμε στον κόσμο για το Σαββατοκυριακό, πού να πάει?
0: Τι έχεις κατά νου?
1: Εγώ παραλίες, πού να τους στείλω σε παραλίες?
0: Καμία και εκδήλωση?
1: Για μένα βόρεια θα τους έστελνα σίγουρα. Οι αγαπημένοι ωραίες παραλίες είναι στη Βόρεια Αιγαίου. Απλά βενζίνη να πάρετε, παιδιά, μαζί σας.
0: Ναι, γιατί βενζίνη
1: δεν έχει.
0: Εγώ πότε
1: είπα να την πατήσω την προηγούμενη
0: εκτός εβδομάδα. Εκτός αν πάτε καλύτερα γεμίστε από εδώ, γιατί μετά θα πρέπει να πάτε καρδάμιλα αν σας φτάσει η βενζίνη.
1: Μην ποντάρουμε στο ότι όλοι ανεβαίνουν με αυτοκίνητα και με μεγάλες μηχανές. Που έχουν ένα ρεζερβουάρ που μπορούν να καλύψουν διαδρομές να πας και να έρθεις μέχρι την άκρη της Χίου. Μπορεί να κατέβεις και με κάτι το.
0: Πάρτε και κάνα μπετονάκι μαζί. Τι να σας κάνουμε τώρα.
1: Να κόβουμε το μηχανάκι, τη τσάντα του μπάνιου και το μπετονάκι δίπλα. Δηλαδή.
0: Δεν έχει καμία μπαγκαζιέρα κάτι.
1: Καταρχάς απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται.
1: Βέβαια.
0: Άρα τι να κάνω, να μην πάω.
1: Θες να πάω να νοικιάσεις κάτι πιο μεγάλο.
0: Λοιπόν,
1: μπορεί να γελάμε, αλλά είναι πολύ άσχημο.
0: Βέβαια, είναι πρόβλημα.
1: Δηλαδή, εμένα μου έχει συμβεί, είδα ανθρώπους το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι οποίοι θέλανε να πάνε στο Άγιο Γάλλας και να κάνουν μια βόλτα σε παραλίες που έχει κοντά στην περιοχή, στον Γκρασά, νομίζω, δεν θυμάμαι κάτι
0: που λέγανε.
1: Και ο λόγος που δεν πήγανε ήταν επειδή φοβηθήκανε, επειδή ήταν με μηχανή, ότι δεν θα τους έφτανε η βενζίνη, δεν μπορούσαν να υπολογίσουν ακριβώς τις διαδρομές, για να επιστρέψουν και κάπου να βρουν βενζίνη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι παράμετροι τους οποίους.
0: Άντε να δούμε πότε θα γίνει αυτό το βενζινάδικο.
1: Λοιπόν,
0: εμείς φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πιάστε καμιά παραλία.
1: Πιάστε τη. Ό,τι μπορείτε να σας δροσίσει τέλος πάντων το Σαββατοκύριακο.
0: Και τη Δευτέρα πάλι.
1: Δευτέρα απόγευμα να τους πούμε να έρθουν και στην παρουσίαση.
0: Σωστά, σωστά,
1: παιδιά,
0: σωστά,
1: σωστά. Δηλαδή, λέμε για όλες τις άλλες εκδηλώσεις.
0: Να μην πούμε και μια δικιά μας.
1: Να μην πούμε και μια δικιά μας. 8 η ώρα το βράδυ στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Ο τρίτος τόμος του Γιάννη Τζούμα, το βιβλίο Μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955. Αυτή η δεκαετία
0: η καλή.
1: Η καλή που ναι. Ακόμη έχουμε τον απόϊχο ότι στο ζούμε σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Με την Ευτυχία τη Βλυσίδου και τον Σταύρο του Μιχαηλίδη.
0: Οπότε σας χαιρετούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα κατόπιν εντολής του Αμερικανού Προέδρου. Τουλάχιστον 5 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη Γιάζντ, στο κεντρικό Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρα έκανε λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες νότιες επαρχίες του Ιράν. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν βρίσκεται η πόλη Σιρίκ κοντά στα άστενα του Ορμούς. Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν και στο νησί Κέσμ, το μεγαλύτερο νησί της περιοχής κοντά στα άστενα του Ορμούς. Αναφορές για εκρήξεις υπήρξαν και στην πόλη Μπουσέρ. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Το Ιράν ως απάντηση στις Αμερικανικές επιθέσεις εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με τους φρούρους της Επανάστασης, χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ και το κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Η Ιρανική πλευρά κάνει λόγο και για κατάρριψη Αμερικανικού ντρόουν πάνω από την πόλη Μπουσέρ. Επιπλέον, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούς, χωρίς ωστόσο να δίνονται μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους, την έκταση των ζημιών ή ενδεχόμενα θύματα. Νωρίτερα χθες, ο Μοχσέν Ραϊζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοσταμπά Χαμενεΐ και πρώην επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, είχε προειδοποιήσει πως η Τεχεράν είναι έτοιμη να εξαπολύσει επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για 2-3 ημέρες ακόμη. Όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ραϊζαΐ τόνισε πως το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα και κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές. Σε εκελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μελανθρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφει και το τελευταίο διάστημα σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τις τελευταίες 2 ημέρες έγιναν συνολικά 13 συλλήψεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας αιχμές και προαναγγέλλοντας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός Πρόεδρος για την ρύπανση από τους καπνούς από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών του, συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές και τη ρύπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών. Ανέφερε ότι θα επικοινωνήσει με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνε προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της καναδικής κυβέρνησης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κόστος αυτής της ρύπανσης θα πρέπει να προσθεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική λωρίδα της Γάζας. Τα θύματα παραβρέθηκαν σε μια κηδεία για έναν άνθρωπο που σκοτώθηκε από μια άλλη Ισραηλινή επιδρομή στην περιοχή νωρίτερα χθες. Η Χαμάς καταδίκασε την επιδρομή ως βάναυση σφαγή εναντίον πενθούντων. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν χθες εξαιτίας επιθέσεων σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Έσυε τέλος είχε μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής σε περιπέτεια για πεζοπόρο 23 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε δύσβατη περιοχή στις Βάθρες Αμοθράκης. Στη νοτιοανατολική Κίνα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από μια κατολίσθηση που σημειώθηκε χθες. Περισσότεροι από 800 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στην πληγήσα περιοχή. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την κατολίσθηση. Ξεπέρασαν τους 5.000 νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου. Με τον Γρηγόρη Ψαριανό είμαστε. Καλημέρα σας.
3: Καλώς τον.
2: Τι γίνεται?
3: Πώς από εδώ, φίλε?
2: Είσαι καλά.
3: Εσύ, πώς τα βλέπεις τα
2: πράγματα? Εγώ είπα να περάσω. Ξέρω
3: τι είπε να περάσω. Μεροκάματο είναι και σ' ακούει για τα αφεντικό για να πάρουμε το μεροκάματο μετά.
2: Ναι.
3: Σ' ακούει για τα αφεντικό να άξω το πρωί να πούμε για να δει αν τα λέμε σωστά. Καταλάβεις, αν λέμε αυτά που μας έχει δώσει.
2: Ο μεγάλος.
3: Ναι, ναι, ο Κούλης. Αυτά για να δει αν είμαστε συνεπείς στη δουλειά μας και αν λέμε αυτά που μας έχει πει να πούμε. Για να βγάλουμε το μεροκάματο. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
2: Έλεγα, αυτό και είναι έλεγχος.
3: Αυτό είναι. Και παρακολουθήσεις και αυτό έχει... Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, σου έφερα το βιβλιαράκι μου.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Η μικρή ιστορία της γης είναι υπέροχο.
2: Άντριου Νόλ, μια σύντομη ιστορία της γης. Το μετέφρασε ο Μιχάλης Μακρόπουλος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Υπέροχο βιβλίο.
2: Καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας.
2: Ευχαριστούμε κι εμείς. Και εμείς που είμαστε μαζί σας.
3: Δεν ήταν στα βαλανίδια. Τρώγανε βαλανίδια.
2: Σωστό, τρώγανε βαλανίδια.
3: Όχι ήτανε. Μακάρι να ήταν στα βαλανίδια. Τρώγανε βαλανίδια τα ζώα όταν εμείς φτιάχναμε ακρόπολες. Όχι ακροπόλεις. Όταν εμείς φτιάχναμε ακρόπολες, αυτοί τρώγανε βαλανίδια.
2: Και παρακάτω τι έγινε?
3: Και παρακάτω δεν τρώμε βαλανίδια εμείς. Χορταράκι. Για τα βαλανίδια, για να το πάρεις φρέσκα, θέλουν κόπο. Πρέπει να σκαρφαλώσεις τη βαλανιδιά, να ανέβεις
2: στα τέσσερα πιο εύκολα.
3: Ενώ κάτω. Και μοσκάμε. Μοσκάμε. Τα γίδια τρώνε βαλανίδια. Δεν ξέρω, τρώνε βαλανίδια τα γίδια.
2: Με Αγγλία?
3: Όχι. Δεν ήμουν ποτέ στην Αγγλία.
2: Αυτό,
3: μ' αρέσει η Αγγλία.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι από Μουντιάλ.
2: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
3: Μ' αρέσει η Αγγλία. Και το αγγλικό ποδόσφαιρο, βέβαια, είναι ένα κλισέ. Όπως μου άρεσε και το ουγγαρέζικο ποδόσφαιρο που πριν από το αγγλικό ήταν.
2: Δεν
3: παίξα
2: ένα αγγλικό ποδόσφαιρο προχθές.
3: Χάλια.
2: Γιατί τους έκλεισε?
3: Τους πάτησε. Μέχρι το 80 τόσο κερδίζουν 1-0 και μετά τρώνε 2 γκολ. Ωραία γκολ φάγανε, δεν λέω. Όπως και αυτό που βάλανε, πολύ ωραίο ήταν. Αλλά δεν ήταν καθόλου άδικο. Είναι μερικοί φίλοι μου αγγλόφιλοι, έτσι, της Intelligence Service πράκτορες Αγγλίας, οι οποίοι λένε ότι ήταν άδικο. Δεν ήταν άδικο, τους πατήσανε κάτω. Όπως οι Ισπανοί πατήσανε κάτω τους Γάλλους. Εγώ νόμιζα θα κερδίσει η Γαλλία, όχι εύκολα, γιατί η Ισπανία ένα γκολ είχε φάει όλο και όλο.
2: Τους απενεργοποίησε μάλλον.
3: Τίποτα, μηδέν. Δηλαδή αυτός η καημένη ο Εμπαπέ και οι υπόλοιποι, δηλαδή τους έλεπες και τους λιπόσουνα. Τρέχανε πέρα δόθε σχεδόν χωρίς λόγο, τους είχαν πατήσει κάτω οι Ισπανοί.
2: Και στον στον
3: τον τελικό τώρα Αγγλία-Αργεντινή
2: Ισπανικής επικράτειας τι λες για τον τελικό?
3: Το τελικό τώρα Ισπανία-Αργεντινή νομίζω θα το πάρει η Αργεντινή, γιατί είχε πάρει το Euro, άντε να πάρει καπάκι ένα Μουντιάλ, νομίζω.
2: Και εγώ επιθυμώ.
3: Είμαι φανατικά με το Μέση,
2: ναι, και
3: με τους ποδοσφαιρικούς αστέρες που λάμπουν στα γήπεδα και κάνουν τέχνη, γιατί αυτό είναι τέχνη, δεν είναι αντεγραφικό σχεδίο που κυνηγάνε μια μπάλα που λένε κάτι άσχετη.
2: Ο Μέση είναι μπαλέτο και είναι σήμερα μπαλέτο. Πολλοί ποδοσφαιριστές είναι μπαλέτο.
3: Είναι μπαλέτο, όπως ήταν ο Πελέ, όπως ήταν ο Κρόιφ, όπως ήταν ο Μαραντόνα.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λες, οι επικριτές του ποδοσφαιρού.
3: Αλλά η Ισπανία είναι ομάδα. Είναι ένα σύνολο πολύ. Εκτός από τον πιτσιρικά το μαροκινό το Γιαμάλ, που είναι λάμπι το παιδάκι, θα γίνει μεγάλος παίχτης αυτό. Είναι ήδη. Αλλά η Ισπανία είναι ένα δεμένο σύνολο.
2: Σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα δημοσιεύει μια φωτογραφία Τώρα φεύγουμε λίγο από τη χορογραφία, αλλά θα επιστρέψω στη χορογραφία του ποδοσφαίρου. Μην δημοσιεύει μια φωτογραφία που ο νεαρός Μέση ταΐζει με γαλατάκι τον πιτσιρικά τον Γιαμάλ.
3: Ναι, τον Γιαμάλ. Ναι. Το έχω δει και εγώ αυτό.
2: Πολύ ωραία φωτογραφία.
3: Ο οποίος ήταν.
2: Νεαρός ο Μέση, μωρό το Γιαμάλ, μωρό εντελώς.
3: Ο οποίος ήταν στα 28 στο τελικό, τον έχασε. Ήταν στα 31 στο τελικό, το έχασε. Και μετά, ας πούμε, 35 πήρε το πρώτο και τώρα
2: πάει.
3: Έκλεισε τα 39 τον Ιούνιο και πάει να κλείσει το να πάρει δεύτερο κολλητό. Μακάρι να το πάρει ο Λιονέλ.
2: Εγώ θα ήθελα να το πάρει ο Μέση, γιατί.
3: Και εγώ.
2: Μάλλον
3: και
2: η Αργεντινή, γιατί προσωποποιείται στο Μέση.
3: Και δεν είναι μόνο ο Μέση. Εντάξει, ο Μέση είναι κορυφή, είναι από του 5 μεγαλύτερου παγκοσμίω, όπω ήταν ο Κρόιφ, ο Μπέστ, ο Πελέ, ο Μαραντόνα κλπ. Αλλά έχει και 4-5 γύρω-γύρω. Δηλαδή, με τις δύο ασίστ που έβγαλε, αυτοί που βάλαν τα δύο γκολ ήταν τρομερά τα γκολ αυτά.
2: Η τεχνική κατάρτιση πάντως των ανθρώπων αυτών
3: δεν
2: υπάρχει και είναι πραγματικά χορογραφία το ποδόσφαιρο και όχι αυτό που λέγανε από την επικριτέ.
3: Ότι 22 κυνηγάνε μια μπάλα.
2: Και μια μπάλα δεν κυνηγούν.
3: Αυτά είναι το ποδόσφαιρο.
2: Στρατηγική.
3: Το ποδόσφαιρο είναι υψηλή μορφή τέχνης. Πολύ υψηλή μορφή τέχνης. Είμαι φανατικός λάτρης του ποδοσφαίρου, γι' αυτό και συχαίνω με τα ελληνικά πρωταθλήματα που δεν έχουν ακριβώς σχέση με ποδόσφαιρο. Είναι λίγο πιο αυτό με τα βαλανίδια.
2: Δεν χρειάζεται πάντως, σε αυτό το επίπεδο πάντως, το φάουλ είναι τόσο, το να τζατζαριστούν πόδι με πόδι τόσο άκερο, τόσο έξω. Βέβαια. Δεν χρειάζεται καν, είναι τέτοια κατάρτισή τους που δεν χρειάζεται να πέφτουν όπως πέφτουν.
3: Περνάνε την μπάλα από πάνω,
2: αυτό που σε εμάς μας στεναχωρεί στο ενδογενές περιβάλλον είναι ότι σπάνε πόδια ο ένας του αλλού και είναι τόσο κρίμα τώρα επαγγελματίες, άνθρωποι, νέα παιδιά να σκοτώνονται σε αυτό το βαθμό για τη διεκδίκηση μιας μπάλας που πραγματικά
3: είναι η παράδοση. Είναι η παράδοση, η ποδοσφαιρική σημερινή παράδοση αυτής της γυδίλας που λέμε.
2: Όχι,
3: δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Είναι μερικοί που είναι παιχταράδες, ξέρουν πολύ μπάλα. Αλλά γενικά τα συστήματα που παίζονται εδώ πέρα τώρα έχουν βελτιωθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλη φορά θα αναλύσουν το ποδόσφαιρο. Μου φαίνεται εδώ κάτι άσχετο στο Καρπετόπουλο και που ξέρουν αυτοί από μπάλα. Ρωτήσει τον ειδικό. Επίσης, τώρα που λέγαμε για Ακρόπολες και Βαλανίδια, εμείς όταν φτιάχναμε Ακρόπολες δεν ήμασταν εμείς, κάτι άλλο ήταν. Εμείς δεν έχουμε πάει στις Ακρόπολες. Δηλαδή από όσους μας ακούνε, ένας στους 50 αν έχει πάει στην Ακρόπολη θα είμαι περήφανος ως Έλλην. Ή στο εθνικό Μουσείο της Ακρόπολης ή στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που είναι από τα καλύτερα του κόσμου.
2: Ναι, για εσάς που μπήκατε τώρα, μισό λεπτό, για εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση και δεν καταλαβαίνετε τι τον έπιασε πρωί-πρωί. Όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα μήνυμα που με έστειλε η κυρία Κόκοτα, η οποία έχει δύο πολύ ωραίες ιδέες. Η μία ιδέα ήταν, είναι η εξής, να ετοίμαζε βιντεάκια το Υπουργείο Πολιτισμού με βάση τα ευρήματα που έχουμε και τα εκθέματα των μουσείων μας και προσφέρεται
3: και
2: το μουσείο.
3: Χιλιάδες εκθέματα στα υπόγεια που δεν τα έχουμε δει στο Εθνικό Αρχαιολογικό.
2: Ναι.
3: Είναι ένα από τα 5 καλύτερα μουσεία του κόσμου.
2: Ναι. Και προσφέρεται το μουσείο, το εννοείται.
3: Να κάνει βιντεάκια ποιος,
2: θα σου πω, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Μυκηνών, που έχει τα αντίγραφα βέβαια, αλλά εκεί είναι το επίκεντρο, με βάση την ταινία, την Οδύσσια, να παρουσιάσουμε εμείς τα πραγματικά ευρήματα τα οποία συνάδουν σε ατμόσφαιρα με το περιεχόμενο της ταινίας
3: Οδύσσια. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο των Μυκηνών,
2: της
3: Δοδόνης, των Δελφών, όλα αυτά τα μεγάλα μουσεία και τους μεγάλους τόπους.
2: Που να δείχνουν αυτή την περίοδο, την ομιλική, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λέει
3: ή τη σωτηρία της ψυχής μας. Έτσι κάπως πρέπει να σώσουμε την ψυχή μας, όχι με μια έπαρση επικαλούμενη τους αρχαίους ημών προγόνους, αλλά όπως έλεγες και πριν, να κάνουμε κι εμείς κάτι, να βάλουμε ένα λιθαράκι
2: αυτό το λέει και το γράφει διαρκώς, δεν είναι δική μου σκέψη πρωτογενής, είναι το Τάκη Θεοδωρόπουλο.
3: Το κατάλαβα.
2: Δηλαδή, είναι η σκέψη του Τάκη Θεοδωρόπουλο ότι εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε υπεραξία σε αυτά που κληρονομούμε.
3: Δεν έχουμε τη δυνατότητα.
2: Να τα πάμε παρακάτω δηλαδή.
3: Ναι. Είμαστε απαίδευτοι.
2: Τώρα θα πω
3: δεν
2: κάτι...
3: έχουμε παιδεία. Δεν έχουμε. Και αυτό το υπέροχο σχέδιο θα ήθελα να υλοποιηθεί, που μιλούσε για ενοποίηση των χώρων του Μουσείου, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με το Πολυτεχνείο,
2: ναι, δεν έγινε.
3: Με το Υπουργείο Πολιτισμού, που είναι ακριβώς από πίσω στην Μπουμπουλίνα, στην Ταράτσα, έτσι, στα βασανιστήρια της Χούντας. Από πίσω ακριβώς είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, και απέναντι από το Μουσείο και το Πολυτεχνείο είναι κάτι υπέροχα κτίρια, το Ακροπόλ και
2: ναι, αυτό δεν έγινε, Ιταλική. Το Μουσείο θα μεγαλώσει από κάτω υπόγεια, αλλά
3: κάποια στιγμή
2: μακάρι
3: θα υπογειοποιηθεί η Πατησίων κάποια στιγμή και θα γίνει αυτή η ενοποίηση.
2: Μακάρι.
3: Γιατί θα είναι υπέροχη.
2: Μακάρι.
3: Όπως υπογειοποιούνται οι γραμμές του τρένου επιτέλους μετά από 280 χρόνια.
2: Και υπάρχει επίσης και η δεύτερη πρόταση της κυρίας Κόκοτα, είναι να επισκεφθούμε όλοι, κυρίες και κύριοι, την περιοδική έκθεση «Οι πρίγκιπες της Πύλου»,
3: μάλιστα,
2: η οποία προβάλλεται, παρουσιάζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που είναι ο άλλος πυλώνας του Μυκηναϊκού πολιτισμού, η Πύλος.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι δύο οι εστίες οι βασικές του Μυκηναϊκού. Πώς το λένε,
3: και ο σοφός βασιλιάς της Πύλου.
2: Ναι. Μπράβο, η Πύλος και οι Μυκήνες. Αλλά πάνω σε αυτό πήραμε τα μηνύματα αυτά στα οποία λήγες προηγούμενα.
3: Ναι, δεν μπορούμε.
2: Το είπες, δεν με παρεξηγήσουμε τρόπο.
3: Δεν μπορούμε σύντομα, Άρη μου, δεν μπορούμε σύντομα να κάνουμε κάτι στα μουσεία και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, γιατί υπάρχει αυτή η, όχι δημοσιοϋπαλληλική, η συνδικαλιστήλα, έτσι, και στους αρχαιολόγους, έτσι, στην αρχαιολογική υπηρεσία, ναι, και στην ΟΛΜΕ και στη ΔΟΕ, στους δασκάλους και στους καθηγητές και στους πανεπιστημιακούς.
2: Εδώ προχθές
3: περάσουμε στην επόμενη φάση.
2: Στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός μου έγραφε το πρωί ότι αλλάζει και ο οργανισμός.
3: Το άκουσα. Μακάρι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να φύγουμε από αυτήν την αντίληψη του δημοσίου. Το δεύτερο.
3: Ελπίζω η κυρία Κουτσούμπα να μας ακούει.
2: Καλά, δεν ξέρω.
3: Στους αρχαιολόγους.
2: Δεν μπορώ να ασχοληθεί με την κυρία Κουτσούμπα.
3: Όχι, επειδή είναι πρόεδρος.
2: Εμείς αυτό που ζητάμε ή που ζητούμε είναι να αλλάξει το περιβάλλον. Τώρα, τι θα κάνει ο κάθε κυρία, ο κύριος, η κυρία.
3: Άρη, Σούμπα, θα αλλάξει άλλος το περιβάλλον. Αυτό. Απλώς εμείς δεν θα είμαστε εδώ.
2: Ναι, θα αλλάξει. Ναι, ναι, ναι. Εμείς θα έχουμε πάει. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Λοιπόν.
3: Εγώ θα προσπαθήσω να το αποφύγω.
2: Μακάρι. Πάλεψε το φίλε μου μαζί σου.
3: Αυτό κάνω.
2: Ναι, αλλά τώρα ξέχασα τι ήθελα να πω. Έτσι,
3: να σου θυμίσω, πες μου τι.
2: Το έχασα. Λοιπόν, η. Ναι, εκεί πάνω, σε αυτά ήμουν.
3: Πάρε και κάτι καραμελίτσες να μην κολλάει το στόμα σου.
2: Καλό στη μνήμη, όχι.
3: Όχι, να μην κολλάει το στόμα σου εκεί που.
2: Την περασμένη Κυριακή επισκέφθηκα το Αρχαιολογικό Μουσείο για την έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα», που μας γράφει η κυρία Σημαντήρα. Απεκόμισα πολύ θετικές εντυπώσεις ως προς την ευταξία, καθότι οι φύλακες παρουσίαζαν ενδυματολογικά ευπρέπεια και ομοιομορφία. Επίσης, ως εραστής της κρυφής ιστορίας και αφηγηματικής ως ξεναγός, έπεισα κουβέντα με έναν δύο φύλακες και μου έδειξαν για τα λεγόμενά μου μεγάλο ενδιαφέρον και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, να μια αλλαγή επίπεδου.
3: Ξέρεις πόσες τέτοιες αλλαγές μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν τις κάνουμε.
2: Τις κάνουμε αργά.
3: Πολύ αργά.
2: Ναι.
3: Σε ρυθμό χελώνας. Βέβαια θα μου πεις, χελώνα τον νίκησε το λαγό στον αγώνα. Μακάρι να νικήσουμε και εμείς τους λαγούς.
2: Θα νικηθούν κάποια στιγμή όλες αυτές οι νοοτροπίες, αλλά το είπες καλύτερα.
3: Γιατί έχουμε πολλά να αλλάξουμε.
2: Σε βάθος χρόνου.
3: Στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στις δημόσιες υπηρεσίες, στο δημόσιο, στην άρση της μονιμότητας.
2: Το θυμήθηκα. Η Νέα Δημοκρατία, διάβαζα κάπου, αποκήρυξε, δηλαδή έφυγε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ που ήταν δέκα.
3: Ναι.
2: Είναι εκτός, ήταν
3: ο Κότσιφας, Κόρακας, πώς το λέγαμε, ήταν μετά από αυτόν.
2: Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε.
3: Στην ΟΛΜΕ είναι, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, είτε Νέα Δημοκρατία, σε όλες τις, και στη ΔΟΕ, και στους πανεπιστημιακούς και παντού, είναι τα ίδια παντελάκια μου.
2: Ναι. Λοιπόν, η εβδομάδα κύλησε με αυτή την προσπάθεια που κάνει η ελληνική αστυνομία να απαντήσει στο ερώτημα που τις θέτουμε πολύ αυστηρά εδώ και πολλά χρόνια.
3: Και οφείλω να συγχαρώ
2: ειδικότερα
3: το...
2: στην παρούσα, στην αστυνομία που διοικείται από την παρούσα κυβέρνηση.
3: Οφείλω να, γιατί, να για συγχαρώ να την αστυνομία.
2: Και αυτοί που έκαψαν τους ανθρώπους στο υποκατάστημα της Βάφη.
3: Οφείλω να συγχαρώ την αστυνομία και το ελληνικό FBI και το Μιχάλη Χρυσοχοηδή, τον παλιό μου γείτονα του Παπαγού, που κάτι πάει να φανεί ότι γίνεται και ας φωνάζουν μερικοί. Το είπε και ο υπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρούμπιο, έτσι. Βέβαια δεν του έχω εμπιστοσύνη αυτού, γιατί είναι υπουργός του Τραμπ και είναι κουβανός. Έτσι, δεν μου αρέσουν εμένα αυτά.
2: Εσύ πήγες σε μπριγάδα να μαζέψεις γαλοχάραμο
3: στα Παναγία μου, Ιησούς Χριστός. Το γλίτωσα αυτό. Το γλίτωσα. Ναι. Δεν πήγα. Ήθελα πάρα πολύ να πάω. Ξέρεις, ήμουνα κι εγώ μέσα σε αυτό το ρεύμα των μπριγαδίστας που πηγαίνανε για ζαχαροκάλαμα και για κάτι
2: σήμερα
3: κουβανές.
2: Σήμερα τι λες, φωνάζεις κουβανές, να αντισταθεί ο λαός της
3: κουβάς. Με 20 δολάρια.
2: Ναι. Αυτό ναι, είναι μια άλλη ιστορία, το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Είσαι από αυτούς που σήμερα φωνάζουν βάστα Κούβα.
3: Ναι. Βάστα γερά.
2: Βάστα γερά. Βάστα γερά. Κούβα.
3: Βάστα τα γερέ που έλεγε για το τραγούδι.
2: Βάστα γερά. Δεν να μην έχει να φας ούτε αυγό δηλαδή, αλλά βάστα γερά για το
3: τραγούδι. Είχα πάει και στη συγκέντρωση στο Περιστέρι που έκανε ο Κουτσούμπας. Γιατί μνημονεύσαμε την Κουτσούμπα, ας μνημονεύσουμε και τον Κουτσούμπα. Ουδέ μία συγγένεια, αλλά έχουν μία συγγένεια. Και πήγα εκεί που έλεγε, ας πούμε, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο, ρε φίλε. Έκανε συγκέντρωση στο Περιστέρι 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο. Είχαμε γιορτάσει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Λένιν, τώρα γιορτάσαμε και τα 100 χρόνια.
2: Εμείς όμως με γύρω στη τσέπη.
3: Ναι,
2: και με τα περιουσιακά στοιχεία.
3: Ναι, και πουλώντας το κτίριο που είχαμε και να μαζεύονται απ' έξω οι σύντροφοι να διαμαρτύρονται. Γιατί.
2: Ναι, όχι, δεν θα να πω και με τα ατομικά μας περιουσιακά στοιχεία και με τα στοιχεία και με τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος, αλλά με γιούρο.
3: Δηλαδή
2: με νόμισμα γιούρο στην τσέπη, όπως δολάριο, ας πούμε.
3: Και λέμε, με νόμισμα γιούρο, όχι με το γιούρο που πήραμε.
2: Ναι, βάστα Κούβα που έχουν διακοπή λεκτικού ρεύματος πια σε 24ωρη βάση.
3: Βάστα Κούβα στον Κουβά.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων, τώρα ας μην κάνουμε μωρέ πολιτικές συζητήσεις, ας γυρίσουμε στην τέχνη. Οδύσσια, πρέπει να δούμε την Οδύσσια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα. Τουλάχιστον 5 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη Γιάζντ. Στο κεντρικό Ιράν μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρε έκανε λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες νότιες επαρχίες του Ιράν. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν βρίσκεται η πόλη Σιρίκ, κοντά στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν και στο νησί Κέσμ. Το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με τους φρουρούς της επανάστασης, χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ και το κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Επιπλέον, οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 δεξαμενόπλια με πετρέλαιο εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στα νότια των στενών του Ορμούς βάση πλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών, όπως ανέφεραν. Δεν διευκρίνησαν τις σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν ή άλλα στοιχεία για τα πλοία, ούτε εάν υπήρξαν θύματα. Σε εκελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Ρεκόρ σύλληψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλειες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά έγιναν 13 σύλληψεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι, ο Παυλός Πολάκης, αφήνοντας αιχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από την διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί στη Βουλή. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είστε πολλοί που αλληλογραφείτε μαζί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, οι οποίοι παρακολουθείτε αυτό το πρόγραμμα προληπτικό ή αντιμετώπισης παχυσαρκίας, το οποίο διεκόπη και αγωνιάτε θέλοντας την συνέχεια του, έτσι ώστε να ολοκληρώσετε τη θεραπεία σας. Πολύ σωστά. Σας έχω πει ότι το θέμα το χειρίζεται η κυρία Αγαπηδάκη. Έχω ζητήσει να επικοινωνήσω μαζί της. Θα είναι μαζί μας στις 8.30 το πρωί της προσεχούς Τετάρτης. Χθες εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση, οπότε στην πρωινή εκπομπή της ενημερωτική της κρατικής τηλεόρασης πήρα ένα πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα και το οποίο είναι το εξής.
4: Η χώρα μας ακολουθεί τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις οδηγίες, δηλαδή εμείς δίνουμε τα φάρμακα αυτά ακριβώς με βάση το πλαίσιο των οδηγιών που έχει βγάλει ο EMA, ο Ευρωπαϊκός ΕΟΦ, να το πω απλά. Οπότε τα δίνουμε όχι απλώς για αδυνάτισμα, τα δίνουμε σε άτομα τα οποία έχουν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, ούτως ώστε μειώνοντας την παχυσαρκία, και μιλάμε για υψηλά ποσοστά, 37 και άνω δείκτη μάζα σώματος, να μειωθεί και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Εδώ λοιπόν η Κομισιόν είχε μία άλλη προσέγγιση, τεχνική, μας έχει δημιουργήσει και εμάς μία αναστάτωση του Υπουργείου Υγείας και προσπαθούμε από κοινού
5: ότι με τον Υπουργό.
4: Κόμισε, δεν εγκρίνει τη δαπάνη αυτή, γιατί τη θεωρεί επαναλαμβανόμενο κόστος. Τώρα μην μπλέκουμε τεχνικές λεπτομέρειες στους πολίτες. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μια λύση από τον τακτικό προϋπολογισμό για να συνεχίσουν οι πολίτες στη θεραπεία τους. Θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα έχει ομαλοποιηθεί όλο αυτό και θα συνεχίσουν, προκειμένου οι 43.500 δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη τη θεραπεία αυτή και κάποιοι από αυτούς δεν έχουν ολοκληρώσει τις 8 δόσεις, να μπορέσουν να τις ολοκληρώσουν. Ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι την αναστάτωση που έχει προκαλέσει όλο αυτό, αλλά έχει προκαλέσει και στο Υπουργείο Υγείας μία αναστάτωση και μία ανατροπή σε σχέση με το σχεδιασμό που είχαμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια απόφαση από την Κομισιόν είναι απολύτως σεβαστή, πρέπει και εμείς να βρούμε άμεσα λύση και αυτό προσπαθούμε
5: για
4: να κάνουμε.
5: Σε όσους ήδη χορηγείται το συγκεκριμένο φάρμακο.
4: Ναι, κυρία Δούκα, είναι 43.500.
5: Δεν θα ενταχθούν νέοι ασθενείς σε αυτό το πρόγραμμα.
4: Εντάξτε, η υφιστάμενη κοινή υπουργική απόφαση και ο σχεδιασμός είναι για το συγκεκριμένο πληθυσμό.
5: Μάλιστα.
4: Ξέρουμε ότι το έχει ανακοινώσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το προλαμβάνω συνεχίζεται από 1η Σεπτέμβρη. Το πρόγραμμα της Παχυσαρκίας είναι κάτι ξεχωριστό. Το βάλαμε στην ομπρέλα του προλαμβάνω, αλλά είναι κάτι ξεχωριστό. Το προλαμβάνω αναφερόμαστε στα εξής: το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, του μαστού, παχαίως εντέρου, τα καρδιγγειακά. Αυτά θα συνεχίσουν κανονικά από το Σεπτέμβριο. Ήδη προχωράμε στις απαραίτητες αλλαγές για να περάσουν στο κομμάτι που έχει να κάνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Απαιτούνται κάποια τεχνικά ζητήματα επίλυσης, τέλος πάντων.
5: Μας έρθουν πάλι SMS δηλαδή.
4: Θα σας έρθουν SMS, θα σας έρχονται SMS. Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μέχρι το 2030 θα έχουμε, το προλαμβάνω, τα επόμενα 4 χρόνια.
3: Λοιπόν, αυτά είπε στην κρατική τηλεόραση η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που έχει και όλο το πρόγραμμα του προλαμβάνω των προληπτικών εξετάσεων. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, την προσοχή Τετάρτη στις 8:30 θα είναι εδώ, οπότε μπορείτε να διατυπώσετε κι εσείς τα ερωτήματά σας, εάν δεν έχετε καλυφθεί έως τώρα.
6: Ας γυρίσουμε στην τέχνη. Στον τελικό τώρα.

0: σε μια κυβέρνηση, θα έλεγα, αγνοεί τα πραγματικά δεδομένα, το γεγονός ότι μας έχουν ζητηθεί παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ διαχρονικά σε ανακτήσεις ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Όμως, εμείς είμαστε κυβέρνηση και εμείς οφείλουμε να το λύσουμε. Και πράγματι, παρά τις προσπάθειες εξυγίανσης, οι οποίες έγιναν αποδεδειγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχαμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Και γι' αυτό και αναγκάστηκα, πριν, θέλω να τονίσω, η υπόθεση φτάσει στη Βουλή από την έρευνα την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να εξαγγείλω την ουσιαστική κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πλήρη ενσωμάτωσή του στην ΑΔΕ, η οποία εξάλλου έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε διασταυρώσεις δεδομένων. Αυτή είναι η βασική δουλειά του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε οι πληρωμές να γίνονται με διαφάνεια, με ασφάλεια και τα χρήματα να πηγαίνουν πράγματι σε αυτούς οι οποίοι τα δικαιούνται. Άρα, εγώ αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο βαθμό τον οποίο θα θέλαμε στα 6 χρόνια που κυβερνούμε.
1: Η πολιτική ευθύνη έχει αναλυθεί μέσα στο προηγούμενο χρόνο, όταν πρωτοξεκίνησε, όταν άνοιξε η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον αρχές καλοκαιριού του 2025. Στο μεταξύ, νομοθετεί η κυβέρνηση για να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τι συμβαίνει όμως εκείνη την ψηφοφορία? Νίκος Ρωμανός, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αυτή η κυβέρνηση κυρίως και πρωτίστως τελικά έκανε και τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, η οποία μάλιστα καταψηφίστηκε, από κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Από αυτούς που βγάζουν γλώσσα σήμερα στην κυβέρνηση, εγώ θα άκουγα τη γλώσσα τους και καλά κάνουν, θα έλεγα καλώς τη βγάζουν τη γλώσσα, αν ψήφισαν την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ
3: στην
1: ΑΔΕ, που είναι ένας μηχανισμός τον οποίο πια αποδεχόμαστε όλοι. Γιατί
3: όχι,
1: κάνει εξαιρετική δουλειά ο Πιτσιλής μαζί με τους συνεργάτες του, όλο το δυναμικό.
3: Ό,τι κάνει αυτή η γαμοκυβέρνηση, είμαστε απέναντι. Ό,τι και να κάνει.
1: Καλά, λοιπόν. Καλά, δεν μπορώ, με αυτή την αρρώστια δεν μπορώ να ασχοληθώ.
3: Τώρα μεταξύ μας μιλάμε τώρα.
1: Και εγώ λοιπόν δημοσίως λέω.
3: Είσαι με την επάρατο δεξιά.
1: Λοιπόν, εγώ με αυτή την αρρώστια, με καμία δεν είμαι, αλλά με την αρρώστια. Σίγουρα δεν είμαι με την αρρώστια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στο μεταξύ, από το φθινόπωρο του 25, ορισμένα έντυπα τα οποία εκπροσωπούν την πατριωτική δεξιά και την οποία ορισμένοι και φίλοι και της παρατάξεως Νέας Δημοκρατίας εμπιστεύεστε, γιατί βλέπετε ιστορικούς τίτλους και λέτε δεν μπορεί, η δικιά μας εφημερίδα είναι. Πριν όμως έχουν φύγει σε άλλα χέρια αυτοί οι ιστορικοί τίτλοι.
3: Πριν όμως όλες είναι ξένες.
1: Ναι, λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις εφημερίδες και σε κάποιες, δηλαδή υπάρχει μια σύγκριση, να το πω έτσι, σε εφημερίδες της πατριωτικής δεξιάς και σε εφημερίδες της αριστεράς και εκοαριστεράς, αρχίζει και δημοσιεύεται μια πληροφορία ότι έρχεται καινούριος φάκελος ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσοι υπουργοί στο Δόκανο και διάφορα. Περάσαμε έναν ολόκληρο χειμώνα με αυτή την ιστορία. Αρχές ανοίξεως ανοίγει η ιστορία ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περάσαμε ένα δίμηνο στην αρχές ανοίξεως που ήμασταν επηρεασμένοι όλοι από την ιστορία ότι πέφτει πια αυτή η επάρατος δεξιά και ο Κούλης, η Χούντα Κούλη, όπως λέει και ο Ψαριανός.
3: Η Χούντα Κούλη.
1: Ναι, διότι από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Πρωθυπουργός ξανά, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Άντε πάλι με τον Πρωθυπουργό μας, έπριξες, δε φίλε, με τον Πρωθυπουργό.
1: Έντεκα δικογραφίες και τις.
3: Εντάξει, είπαμε πληρωνόμαστε, αλλά όχι και έτσι να λέμε. Ωραία. Και τίποτα δικό μας.
1: Και τις 11 δικογραφίες εναντίον βουλευτών και υπουργών.
4: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει ούτε επιλεκτικές διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε ελέγχους σε δόσεις. Πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον κομματικό ανταγωνισμό.
1: Εν τέλει, η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, που θεωρείται αρχάγγελος της καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έβαλε στο αρχείο τους 7 από τους 11 και για τους 4 υπάρχει μια πλημελιματικού χαρακτήρα κατηγορία που πρέπει να πάει γρήγορα στη δικαιοσύνη, άνθρωποι να καθαρίσουν. Τώρα, όλο αυτό όμως το διατύπωσε ο Πρωθυπουργός, μέχρι εκεί μπορεί να πει. Δεν μπορεί τώρα να κινηθεί εναντίον ενός θεσμού.
3: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εμείς.
1: Μπράβο, πριν τα πείτε εσείς. Έχει προλάβει υπουργός της κυβερνήσεως, ο οποίος τα προλαβαίνει όλα.
5: Αυτή η αποστολή της δικογραφίας, οι διαρροές στον τύπο, η επιλογή να γίνεται σπαστά και κυρίως το γεγονός ότι κατηγορήθηκαν άνθρωποι για πράγματα νομικά ασήμαντα, με βάζουν σε σκέψεις ως προς τη λειτουργία του θεσμού. Ναι, με βάζουν.
1: Αλλά
5: δεν είναι η δουλειά του εισαγγελέα να

0: δίωξη για ψιλουπίδημα. Έχω κοιτάξει και τις 11 περιπτώσεις. Καμία δεν είναι άξια λόγου. Δεν ψήφισα καμία από τις 4 ασυλίες εγώ. Συνειδητοποίησα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να δημιουργήσει στην Ελλάδα ένα τόσο μεγάλο πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει ζήτημα.
1: Αυτός ο τύπος μας τρώει το ψωμάκι. Δηλαδή πετάγεται σαν το πορδοβούλαμα και μας λέει αυτά που, που έχουμε πει. Μας έχει πει ο Κούλης να πούμε και τα λέει αυτός. Και μας τρώει το μεροκάματο. Δηλαδή έλεος Άδωνη, κάτσε και λίγο σπίτι σου. Σε όλα τα κανάλια και τα ραδιόφωνα και τα νοσοκομεία και παντού και το από εδώ και από εκεί. Άντε κάτσε λίγο, ξεκουράσου. Μεγάλος άνθρωπος. Πόσο είσαι, 40 χρονών τώρα, πόσο είναι το 38. Έχει φουσκώσει κιόλας λίγο. Τώρα μου λέει έχω αδυνατήσει. Μου λέει, τώρα, καλά, έτσι έχω αδυνατήσει κι εγώ. Εγώ έχω χάσει και 20 κιλά.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα στην ουσία.
1: Θέλω να πω κάτι.
2: Όχι, δεν είναι. Μισό λεπτό.
1: Θέλω να πω κάτι, μισό λεπτό. Θέλω να παρακαλέσω τους υπεύθυνους των δελτίων να μην λένε εκτελεστές και εκτέλεση. Να λένε δολοφόνοι και δολοφονίες. Εκτελεστές δεν είναι οι δολοφόνοι. Εκτελεστές είναι οι ταχυδρόμοι, οι τραπεζικοί που εκτελούν επιταγές και εμβάσματα. Είναι οι μάγειρες που εκτελούν συνταγές. Είναι οι αυτοί που εκτελούνται μεταφορές. Έτσι. Ο μόνος μεταφορέας εκτελεστής ήταν ο Κοτζαμάνης με τον Εμμανουηλίδη που ήταν, εκτελούσαν και μεταφορές και εκτελέσαν και το Λαμπράκι, δολοφονήσαν και το Λαμπράκι. Λοιπόν, παρακαλώ τους ειδησάρχες να μην λένε εκτελεστές και εκτέλεση. Να λένε δολοφόνοι και δολοφονίες.
2: Το εκτέλεση έχει μια
1: εκτέλεση έχει, είναι ότι, δικαστική απόφαση.
2: Μπράβο, τι
1: εκτελείς, δικαστική
2: δηλαδή,
1: απόφαση.
2: Νομιμοποιούν το δολοφόνο.
1: Είσαι απόσπασμα εκτελεστικό και εκτελείς την απόφαση του δικαστηρίου, του στρατοδικείου, του σκατοδικείου, δεν ξέρω εγώ τι. Πάντως εκτελείς μια απόφαση. Αυτοί δεν είναι εκτελεστές, είναι δολοφόνοι. Και αυτά δεν είναι εκτελέσεις, είναι δολοφονίες. Δολοφονίες από δολοφόνους. Να σταματήσει το παραμυθάκι των ειδησεαρχών που είναι και λίγο αριστερούλιδες ή επηρεασμένοι από μια αριστερούλικη λογική ότι εκτέλεσαν και η 17 Νοέμβρη έκανε εκτελέσεις.
2: Σε αυτό το μέλλον που έλεγες...
1: Δολοφόνοι και δολοφονίες.
2: Σε αυτό το μέλλον που έλεγες προσεχώς ότι θα φτιάξει η πατρίδα μας και η κοινωνία μας και τα λοιπά.
1: Επιστροφή στο μέλλον, του Ντένικεν που λέγαμε
2: νομίζεις,
1: πριν.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα φτάσει πότε νομίζεις η αριστερά να αποκηρύξει την πολιτική βία.
1: Δεν θα προλάβει γιατί θα έχει διαλυθεί. Παντού. Διαλύεται εδώ τώρα, εντάξει θα είναι το κουκουέ βέβαια, που είναι το μόνο σε όλο
2: προσφέρει
1: τον κόσμο.
2: Προσφέρει και να πάμε για διάλειμμα. Προσφέρει μεγάλη υπηρεσία ο Αλέξης Τσίπρας στη διάλυση της αριστεράς.
1: Τεράστια.
2: Δεν
1: ειρωνεύομαι καθόλου.
2: Εγώ το ίδιο.
1: Η προσφορά του φίλου μου του Αλέξη στη διάλυση αυτού του μορφώματος που εμφανιζόταν ως αριστερά, που ήταν μια πλέμπα, μια γλίτσα, ένα μπιάχ.
2: Η πρώην Πασόκη, παιδί μου.
1: Δεν είναι μόνο η πρώην Πασόκη.
2: Άλλο λέω,
1: είναι και του δοκιμαστικού Σωλήνα, η δημόσια.
2: Άλλο προσπαθώ να πω. Ένα κόμμα του 3% που πήρανε φραπέζι.
1: Που έγινε 36.
2: Έγινε 36 από ψηφοφόρους που ήταν κάποτε Πασόκ.
1: Ναι, ναι. Εννοείται αυτό.
2: Και κάτι άλλο πατριωτική δεξιά και
1: ψεκασμένους. Και διάβαζα από μέχρι εθνικιστές, θεούσες, από όλο αυτό το ψεκαστικό συνοθήλευμα. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή τον ξέρω καλά και επειδή τον έχω σκυλοβρίσει πάρα πολλές φορές, του βγάζω το καπέλο. Του βγάλω το καπέλο μία φορά για την κολοτούμπα που έκανε το φθινόπωρο του 2015 και μία δεύτερη φορά σε διάρκεια πλέον, διαρκώς, επειδή απομυθοποίησε και ξεφθύλισε αυτή τη γλίτσα της δίθεν αριστεράς ή της αριστεράς τέλος
2: πάντων. Ναι, τώρα γιατί... βέβαια υπάρχει ένα θέμα. Αυτή η 40 από
1: παλικάρια από την Λιβαδιά.
2: Από τους 47 της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Ναι, που έχουν μείνει 7 πήγανε στο...
2: Οι οποίοι, όπως έλεγα χθες το πρωί, αυτοστάθμευσαν τον εαυτό τους. Μάλιστα. Κάπου και περιμένουν. Έχουν
1: αυτοπαρκαρίσει. Κάποιοι παρέδωσαν και την έδρα, γιατί το ζήτησε ο σύντροφος, ναι, Αλέξης, ναι, ότι δεν θα σας πάρω αν δεν παραδώσετε την έδρα.
2: Αυτοί θα πορευτούν ερωτηματικό.
1: Η Τσαπανίδου δεν παρέδωσε την έδρα, ξέρεις γιατί.
2: Όχι.
1: Γιατί αν την παρέδει, δεν ξέρει ποιο θα
2: βγει. Αν θα έμπαινε ο
1: Κασελάκης.
2: Λοιπόν, αυτοί τώρα θα αλλάξουν όπως αλλάζει και ο Τσίπρας ή θα λένε τις παλιές αηδίες.
1: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς αηδίες θα λένε. Έτσι κι αλλιώς. Είτε αλλάξει ο Μανολιός, είτε βάλει τα ρούχα του από την ίδια μεριά ή αλλιώς, πάντα τις ίδιες παπαριές θα λένε. Και είναι σημειωμένες, υπάρχει ένα βιβλίο μεγάλο δίτοπο που λέει λεξικό παπαριές της αριστεράς. Είναι τεράστιο αυτό το βιβλίο. Έχει μέσα από Σοβιετία, Κιμ Γιονγκούν,
2: Κιμ Ιλσούν. Δεν μπορεί να πεθάνει η αριστερά και να λέμε τα ίδια.
1: Όχι, η αριστερά δεν θα πεθάνει. Θα μετασχηματίζεται, θα διασπάται, γιατί η αριστερά παντού, η πρώτη δουλειά της είναι η διάσπαση. Διασπώνται συνεχώς μέχρι που μένει ένας και διασπάται ο ίδιος, ας πούμε. Λοιπόν, ήθελα να ζητήσω, να παρακαλέσω να μην λένε εκτελεστές και εκτελέσεις. Ναι. Ήθελα να παρακαλέσω.
2: Εξαρτοποιήθηκε η κυρία Γεροβασίλη.
1: Μάλιστα, η Όλγα. Είναι αντιπρόεδρος Βουλής. Έτσι. Ναι. Ναι. Παρετήθηκε από το βουλευτικό, από την έδρα. Ναι. Παρέδωσε την έδρα.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όχι.
1: Γιατί ποιος ξέρει ποιος βγαίνει από πίσω της.
2: Είναι και αυτό.
1: Ποιος... Είναι ποιος βγαίνει από πίσω μου, ναι. Με τα συγχωρήσεως.
2: Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα. Έχεις θερμούς χαιρετισμούς. Μπορεί να διαφωνείς σε κάποια πράγματα, αλλά έχεις θερμούς χαιρετισμούς από τον Μανώλη Κωστίδη, φίλε μου.
1: Γρηγόρη. Γεια σου, σύντροφε. Ναι. Γεια σου, σύντροφε. Λοιπόν. Εγώ είμαι αναγνώστης, τακτικός αναγνώστης.
2: Ναι. Και ένας φίλος και αυτός αριστερός στα νιάτα του σαν και σένα, μου λέει ξεπεσμένη Μπολσεβίκη, Φιλιστέη Μεσεβίκη.
1: Μ' αρέσει
2: αυτό.
1: Φιλιστέη εννοεί Παλαιστίνη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Free Gaza.
2: Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας.
1: Free Palestine.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε χθες διαδικτυακά με πολίτες.
3: Εγώ πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής, γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση, παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού, οι οποίοι έχουν αυτή την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε, ας πούμε, τζάμπα μάγκες, διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.
1: Την πέφτει στον Κουτσούμπο ο φίλος μου, ο σύντροφος, έτσι. Κανονικά την πέφτει στον Κουτσούμπο.
2: Εσύ είστε εκεί μαζί, δεν θέλω να πω. Ανάλυσε τον.
1: Παιδί μου, στα πόδια μου, το 2006.
2: Εμένα παλιοδεξίο με ανεβάζει.
1: Το 2006
2: αναλυθείτε,
1: ήμουν πρωτοπαλίκαρο στην Ανοιχτή Πόλη, όπως θυμάσαι. Και έχω διατελέσει και δημοτικό σύμβουλο με τον Τζίπρα. Έτσι, και με άλλους συντρόφους και βουλευτής μετά συνεχόμενα 12 χρόνια. Α, τώρα που είπα δημοτικός σύμβουλος, να αποχαιρετήσουμε τη συντρόφισσα την υπέροχη Μάρο Κοντού. 11 η ώρα είναι η εξόδιος ακολουθία. Να την αποχαιρετήσουμε και εμείς, και αυτήν και την εποχή της και τις ταινίες, θέατρο, κινηματογράφος, θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση. Για μένα η κορυφή, η ιδέα είναι αφοβή τον άντρα και μπλα μπλα και ο Λάμπρος και ο Λαμπρούκος και ο αυτό και ο Κωνσταντίνο και τέτοια. Η κορυφαία στιγμή είναι του μέγιστου Αλέκου Σακελάριου, τα κίτρινα γάντια.
2: Ναι.
1: Το αριστούργημα.
2: Ναι. Και ένας φίλος μου, Γιάννης, τώρα δεν θέλει το επώνυμό του να το αναφέρω.
1: Αν το πεις μετά.
2: Μετά μου λέει είστε γιάφκα φιλελέδων.
1: Σωστό.
2: Ναι.
1: Σωστό. Και πληρωνόμαστε κιόλας από το ίδιο ταμείο.
2: Ναι, σωστή μου.
1: Μας θα... ακούει και τα αφεντικό και για να μην αν λέμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί, που έχουμε συμφωνήσει. Άλλη μόνο.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Θέλω να σας πω.
2: Πριν μας πεις αυτό, θα το πεις εσύ τα κλείσεις.
1: Όχι, θα πω εσύ. Επειδή παρακάλεσε να μην λένε εκτελεστές, να λένε δολοφόνοι, θέλω να παρακαλέσω και να μην λένε οφερόμενος. Έχω σκοτώσει με 5 μαχαίρια και με 20 πιστόλια.
2: Δεν θα βγει ο κύριος Ράμος όμως και θα πει.
1: Θα και λένε οφερόμενος ως δράστης.
2: Ναι, αλλά το.
1: Να μην πω για τον κύριο Ράμο και τους Ράμους όλους κάτι.
2: Φτάνει, φτάνει.
1: Όχι οφερόμενος. Αυτός που έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη και είναι δολοφόνος και εγκληματίας.
2: Και είναι κατηγορούμενος.
1: Δεν είναι φερόμενος ως δράστης.
2: Ναι. Λοιπόν.
1: Και δεν έχει και όνομα ο φερόμενος. Δεν είναι 22χρονος, 33χρονος και 64χρονος. Λοιπόν,
2: αυτά
1: εντάξει.
2: Θα πούν αύριο η πέμπτη εκπομπή με τον Στάθη Καλύβα και την Ατάσα Τριανταφύλλη για την πολύ...
1: Που ζηλεύω που δεν με φώναξες.
2: Στα χρόνια του 1900, από το 1970 έως το 1973, σε αυτήν την τετραετία και την Κυριακή. Ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, μουσικός και θεολόγος, μουσικές 19ου αιώνα, στις 9 το πρωί και
1: μάλιστα,
2: τις 2 μέρες.
1: Μάλιστα.
2: Όπως βλέπετε, δεν αποχωριζόμαστε ούτε το Σαββατοκυριακό.
1: Μπράβο.
2: Γεια σας.
1: Θα κάνουμε μια εκπομπή για τον πολιτισμό στη Χούντα. Μαζί κανονικά θα τα πούμε όλα, γιατί αυτά τα πισιρίκια τώρα, ο Καλύβας και οι Τριανταφύλλοι, δηλαδή είναι νέα παιδιά, δηλαδή που τι ξέρουν ότι. Εμείς τη φάγαμε με το τσουβάλι τη Χούντα και τον πολιτισμό που γέννησε. και κάποτε με κυνηγάγανε που είχα πει ότι μας πρόσφερε η Χούντα, μας το κατέστρεψε η Πασοκαρία. Όχι το Πασόκ, η Πασοκαρία αυτή.
2: Γεια σας.
1: Γλίτς, γλίτς.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα κατόπιν εντολής του Αμερικανού Προέδρου. Τουλάχιστον 5 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη Γιάζντε, στο κεντρικό Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρα έκανε λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες νότιες επαρχίες του Ιράν. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν βρίσκεται η πόλη Σιρίκ, κοντά στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν και στο νησί Κέσμ, το μεγαλύτερο νησί της περιοχής κοντά στα στενά του Ορμούς. Αναφορές για εκρήξεις υπήρξαν και στην πόλη Μπουσέρ. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 8 τραυματίες σε εχθρικές επιθέσεις στην επαρχία Χορμογκάν, στο νότιο Ιράν. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ και το κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Η Ιρανική πλευρά κάνει λόγο και για κατάρριψη αμερικανικού ντρόουν πάνω.